0: Μαρούλα, δεν μου τα λες καλά.
1: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
1: Κρύε.
3: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
4: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τι τραγουδάρα, πραγματικά. Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που με έκαναν να λατρέψω το Στέφανο Κορκολή. Α, και αυτό που παίζει από κάτω μας. Για δώσε λίγο, Παναγιώτη.

σε πόσες και πόσες διαφημίσεις επαρχίας έχει παίξει το συγκεκριμένο χαλί. Ξέρετε, σε κάτι επιχειρήσεις επίπλου, ξέρω εγώ. Έτσι κάναμε τότε τις μουσικές επενδύσεις στις διαφημίσεις στην επαρχία, στα τέλη του 80, στις αρχές του 90. Διαφορετική αρχή σήμερα. Ο Στέφανος Κορκολής νωρίτερα σε ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια του, κατά τη γνώμη μου, που έγραψε μαζί με τον Παρασκευά Καρασούλο. Και το διάλεξα πρώτο-πρώτο γιατί είναι το μόνο που δεν είναι ερωτικό. Και σας είχα τάξει από χθες ένα πισωγύρισμα στα 90s, στην pop των 90s, στην ελληνική pop. Και έτσι λέω, πού να το βάλω το ζωή με το κομμάτι που τόσο πολύ το αγαπώ, ή στο τέλος θα το έβαζα ή στην αρχή. Λέω, ας ξεκινήσω, είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και αυτό το απόγευμα στο άλμπουμ της ζωής σας, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ μας και σταματάμε στο κεφάλαιο ελληνική pop, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Και λέω μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, διότι πιο πέρα ήταν ένα τσιφτετελό κλαρινό pop που προσωπικά δεν με τρέλαινε και ιδιαίτερα. Δεν θα είμαι τόσο ομιλητικός όσο χθες, και αυτό γιατί θέλω να προλάβω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια από τα χρόνια της εφηβείας μας, για να θυμηθούμε τα πρώτα μας ξενύχτια, τα πρώτα τσιγάρα, τους πρώτους έρωτες, εκπληρωμένους και ανεκπλήρωτους. Για να συναντήσουμε τραγουδιστές και συνθέτες και στιχουργούς που ναι μεν έκαναν τεράστια επιτυχία τότε, αλλά η αξία τους αναγνωρίστηκε λίγο αργότερα, όταν ο κόσμος μπούκωσε κυριολεκτικά από τουρκαμανέδες. Κάποιοι είχαν λαϊκό περιτύλιγμα, κάποιοι είχαν έντεχνο περιτύλιγμα. Μεγάλη ιστορία, πού να σας λέω, από πού να το πιάσω. Ελάτε να πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Τότε, Παναγιώτη μου, που είχαμε και μπόλικα μαλλιά. Τώρα είμαστε το ντουο Φαλάκρα των παραπολιτικών. Λοιπόν, για να δούμε και εσείς σε τι στάδιο βρίσκεστε, όχι μόνο όσον αφορά το μαλλί. Για να επικοινωνούμε, υπάρχει το email μας, δηλαδή το radio@parapolitika.gr. Η σελίδα της εκπομπής, δηλαδή η σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, βρίσκεται στη θέση της, αλλά το περιεχόμενό της ανήκει σε πιο ρετρό καταστάσεις, οπότε θα μας χρησιμεύσει το επόμενο Σαββατοκύριακο περισσότερο, που θα έχουμε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τα τραγούδια των κωμωδιών αλλά και των κοινωνικών ταινιών. Ας έρθουμε πάλι στα παραλίγο 90's. Στον κάθε καλλιτέχνη θα σταματάμε τουλάχιστον δύο φορές. Δηλαδή θα ακούμε δύο τραγούδια του, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις μόνο ένα από τον καθένα. Και αν θέλετε να καταλάβετε το σημερινό κλίμα του άλμπουμ, ακούστε και αυτό.

Οι περισσότεροι από εμάς που αγαπήσαμε αυτά τα τραγούδια τα πετύχαμε ή μας πέτυχαν σε μια ηλικία σχεδόν σχολική. Άλλοι αρχίζαμε λύκειο, άλλοι το τελειώναμε, αλλά οι έρωτες παρέμεναν έρωτες και αυτά τα τραγούδια ήταν το καλύτερο συνοδευτικό τους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα θα θυμηθεί την εφηβεία της. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας 90, τότε που η ελληνική pop ήταν στα καλύτερά της. Και λίγα χρόνια αργότερα σχεδόν εξαφανίστηκε. Οι εκπρόσωποι της όμως εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολλοί και ήταν και πολύ σπουδαίοι. Και ως μουσικοί, ως συνθέτες δηλαδή, είτε ως στιχουργοί, είτε ως ερμηνευτές. Νωρίτερα ακούσαμε τον Στέφανο Κορκολή, με πολύ μεγάλη παράδοση στη μουσική και πάρα πολλές σπουδές. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι τα τραγούδια ευρείας κατανάλωσης να προέρχονται από ανθρώπους που ξέρουν τη μουσική. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ορχιστρικό θέμα του Στέφανου Κορκολή που παίζει αυτή τη στιγμή. Ακούσε ένα απλό σε εισαγωγικά ορχιστρικό θέμα, το οποίο όμως είναι γεμάτο από τόσες εικόνες και λες αυτός ο άνθρωπος που το έγραψε ήτανε pop idol. Δεν είναι κακό να είσαι pop idol, απλώς είναι υποτιμημένο πολλές φορές. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και είπα σήμερα δεν θα μιλήσω πολύ, όπως έλεγε και ο Πάντζας στον Παπαγιανόπουλο, δεν θα μακρηγορήσω κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά μακρηγορείτε κύριε Συνήγορε, του έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παπαγιανόπουλος. Αλλά είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο λοιπόν, στο τελείωμα του σχολείου με τους πρώτους έρωτες που λέγαμε νωρίτερα, τα κασετόφωνα, τις κασέτες, τις πολύχρωμες, τις πράσινες, τις κόκκινες, τις κίτρινες, σαν τις πεταλούδες της Παπασταύρου. Και κίτρινες, παιδάκι μου, που έλεγε ο Τσαγανέας, ο βεβαίως. Αυτοκολλητάκια επάνω στις κασέτες, με καρδούλες, με τα εμβλήματα από την τράπουλα. Διάρκειες κασετών από 46 έως 120 λεπτά. Όχι, υπήρχαν και οι 40, συγγνώμη, ήταν και οι 40. Υπήρχαν και οι 5 λεπτές που χρησιμοποιούσαμε εμείς που πρωτοξεκινήσαμε την κασέτα στο ραδιόφωνο, στο ελληνικό ραδιόφωνο, εκεί όταν ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία. Είναι μεγάλη ευτυχία να έχεις δουλέψει εκείνα τα χρόνια με αυτή τη δυσκολία. Φανταστείτε τώρα ότι κάθε διαφήμιση ήταν μία κασέτα, αυτά τα 30-40 δευτερόλεπτα, και έπρεπε να βάζουμε και να βγάζουμε κασέτες διαρκώς στα κασετόφωνα για να φτάνει το αποτέλεσμα σε εσάς άρτιο, και ταυτόχρονα να έχουμε 2 χέρια στα πλατό, άλλα 2 χέρια στην κονσόλα. Δεν ξέρω πόσα χέρια είχαμε τότε, αλήθεια. Ήμασταν συνάδελφοι τότε, Παναγιώτη Χάλαρη, ήμουνα και εγώ στην κονσόλα. Παραμένουμε συνάδελφοι, απλώς είμαστε απέναντι πλέον. Λοιπόν, μετά το Στέφανο Κορκολή, εσείς τι θα μαντεύατε, για να δούμε. Νομίζω ότι αμέσως μετά δεν θα μπορούσε παρά να έρθει η Μαντό, η Αδαμαντία Σταματοπούλου. Κανονικό όνομα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Γιώργος Μίτσιγκας είχαν κάνει πολλά τραγούδια οι δυο τους και πολλά πετυχημένα και όμορφα. Η Μαντώ εδώ και επανερχόμαστε.

Αυτή ήταν η Μαντώ λοιπόν και το στοιχηματίζω του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Γιώργου Μίτσιγκα. Και εδώ που τα λέμε, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος εκείνη την εποχή είχε γράψει σε πάρα πολύ κόσμο και είχε δώσει τεράστιες επιτυχίες και νομίζω ότι η pop ελληνική μουσική του οφείλει πάρα πολλά. Η Μαντώ που γεννήθηκε στον Πειραιά, κατάγεται από την Κάρπαθο, μεγάλωσε σε οικογένεια μουσικών, ασχολήθηκε βεβαίως με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, έχει σπουδάσει μουσική, κιθάρα, φωνητική, παίζει πιάνο, φυσικά παίζει και κιθάρα και νομίζω ότι είχε και την καλύτερη φωνή που έχει περάσει από την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Και επειδή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εύκολα τις επιτυχίες που είχε κάνει η Μαντώ, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Το φυλάκι σέμε του Στέφανου Κορκολή και της Ηρός Τριγώνη. Νάτος πάλι ο Στέφανος μπροστά μας.

Ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο υπογράφει ο Στέφανος Κορκολής και η Ρο Τριγώνη. Το ακούσαμε με τη Μαντό που μας είχε πρωτοσυστηθεί ως Μάντι. Για να μην τα ξεχνάμε, να τα πούμε όλα. Αφού είπαμε και το πραγματικό της όνομα, να πούμε και το πρώτο ψευδώνυμο κατά κάποιον τρόπο, το καλλιτεχνικό όνομα, το Μάντι, και μετά Μαντό. Και δίπλα λοιπόν στη Μαντό εκείνα τα χρόνια ήταν και άλλη μία πολύ γλυκιά τραγουδίστρια, είχε και αυτή τεράστιες επιτυχίες, είχε γεννηθεί στην Κύπρο και τη λέγανε Αλέξια.

Και αυτό, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και Γιώργος Μίτσιγκας. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες σε πολλούς τραγουδιστές της ελληνικής pop. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε, είπαμε, θυμάται την εφηβεία της. Και καλά κάνει, γιατί καμιά φορά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε. Εντάξει, κάποιοι θα πείτε, μα καλά, μόνο τέτοια pop ακούγατε? Όχι, ακούγαμε και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και Ξαρχάκο και Σπανό και Χατζηνάσιο και πάρα πολλούς σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, αλλά μέσα σε όλους αυτούς ήταν και οι συνθέτες της ελληνικής pop, πώς να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να τους παραβλέψουμε, γιατί έβγαλαν μικρά διαμάντια. Η Αλέξια ήταν η συγκεκριμένη τραγουδίστρια που μας είπε το «Ορκίσου», που έκανε πάρα πολύ μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως ξεκίνησε για σπουδές jazz στη Βοστόνη, στο Μουσικό Κολέγιο Berkeley, από το οποίο και αποφύτησε το 1985. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ήταν μέλος της gospel χοροδίας, ενώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου της έτους προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο και συμμετείχε σε δύο συναυλίες του Τσικορία, παρακαλώ, μαζί με την Γκέιλ Μόραν, ως η κύρια τραγουδίστρια τώρα, έτσι, προσέξτε, ερμηνεύοντας το 15-λεπτο μουσικό έργο του «Hello Brazil». Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος της πορείας της Αλέξιας, μέχρι να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει όλες αυτές τις επιτυχίες που έκανε. Να μία ακόμα. Ένα πανέμορφο τραγούδι που έγραψαν ο Σπύρος Πάζιος και η Τασούλα Θωμαΐδου. Δεν είχε την τόσο μεγάλη επιτυχία όσο είχε το «Ορκίσου», αλλά εγώ το μάτια μου το λάτρεψα.

Νομίζω έχουμε ξανανιώσει εδώ στο στούντιο με τον Παναγιώτη Χαλάρη. Ούτε ρητίδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν μας δείτε, βγήκαν και τα μαλλιά, λες, κανονικότατα. Λοιπόν, θέλω να πάμε να συναντήσουμε έναν άλλον πολύ σημαντικό εκπρόσωπο της pop μουσικής στην Ελλάδα. Ήταν κάπου μεταξύ pop και rock, βέβαια. Δεν ήταν καθαρό emo pop, έτσι. Συμφωνεί ο Παναγιώτης, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Μπίγαλη. Όπου έτσι, συμφωνεί ο Παναγιώτης, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Μπίγαλη, όπου

Κώστας Μπηγαλής. Ναι, και είναι υπέροχο, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει η Χριστιάνα. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, λοιπόν, το 1978, ο Κώστας Μπηγαλής συμμετείχε και στη σύγχρονη όπερα Ουτοπία των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου. Το 1979 πρωταγωνίστησε στο ελληνικό ανέβασμα της ροκ όπερας Ιησούς Χριστός υπέρ Λαμπρό Άστρο. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά. Γι' αυτό και λέω να μην, πολλές φορές, να μην αντιμετωπίζουμε τους συνθέτες και τους τραγουδιστές της pop ως κάτι πιο δεύτερο. Όχι. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από όσο φανταζόμαστε. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε υπερβολικά, νομίζω, είναι αυτό που λέμε «Με την πρώτη ματιά».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό.

0: Αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ της Κυριακής. Αυτό το άλμπουμ της Κυριακής που έγινε pop άλμπουμ. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1 με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Το Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Και όλους εσάς να είστε εδώ στην παρέα μας. Θέλετε να στείλετε και κανένα μήνυμα, στείλτε ρε παιδί μου, ναι. Πώς το είπαμε, radio@paraπολιτικά.gr. Να δούμε πού σας πετυχαίνουμε. Εν τω μεταξύ έχουμε αφήσει τον Κώστα Μπίγαλη σε εκκρεμότητα, γιατί είπαμε από τον καθένα θα ακούμε δύο τραγούδια, όσο αυτό μας το επιτρέπει ο χρόνος τουλάχιστον. Αλλά αξίζει να πούμε ότι ο Κώστας Μπίγαλης το 1981 ηχογράφησε με παραγωγό το Λουκά Σιδερά, μέλος του θρυλικού ελληνικού συγκροτήματος Aphrodite's Child, δύο τραγούδια, το Seventh Heaven και το The Amazing Mr. B, για την ταινία αμερικανικής παραγωγής The Next One του Νίκου Μαστοράκη. Και έρχεται και το 1984 που κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Big Alice, Big Alice. Εκεί είχε το I Miss You βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο αργότερα έγινε και με ελληνικούς στίχους ως Μου Λείπεις. Και από το 89 και μετά έρχεται ο πρώτος ελληνόφωνος δίσκος του με τον τίτλο Με τον ήλιο στους ηχθείς. Και έγινε και χρυσός, ξέχασα να σας το πω το συγκεκριμένο. Και μετά μέσα στη δεκαετία του 90 έλαμπε διαρκώς ο Κώστας Μπίγαλης και εξακολουθεί να λάμπει.

Τώρα νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει που θα πάμε. Θα πάμε στο Μιχάλη Ρακιτζή. Από πού να το πιάσουμε τώρα το Μιχάλη Ρακιτζή? Από τα χρόνια του ηλεκτρικού αργοναύτη που δεν θέλει να μιλάει και όλα στις συνεντεύξεις του. Από τους Scrap Town ίσως. Συγκροτήματα επί συγκροτημάτων μέχρι να κάνει σόλο καριέρα δηλαδή ο Μιχάλης Ρακιτζής. Ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν από τους πρώτους μουσικούς στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να συνθέσουν. Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε είναι από μία ταινία του Γιάννη Γαλιανίδη, από αυτές τις κοινωνικές που έγραφε ο Γιάννης Γαλιανίδης μέσα στη δεκαετία του 80. Η ταινία λεγόταν Ισόβια.

πρωταγωνιστής στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος που έκανε τον Γιώργο Μάγερ. Μαζί του ήταν η Τάνια Τρίπη στα καλύτερα της τότε. Μιλάμε για το 1988, 87, 88 εκεί. Στο συγκεκριμένο μουσικό θέμα υπήρχαν και αγγλικοί στίχοι. Δηλαδή στους τίτλους της ταινίας ακουγόταν με τους αγγλικούς στίχους και αργότερα μπήκαν και ελληνικοί.

Γενικότερα, αν δεν ξέρω αν υπάρχει στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη ταινία και αν επιτρέπεται πλέον να τις δούμε και αυτά, γιατί υπάρχουν και νέα μέτρα με τα διαδικτυακά και πρέπει να προσέχουμε πού πατάμε, πού κλικάρουμε. Αλλά αν έχετε τη δυνατότητα να την βρείτε αυτή την ταινία και να τη δείτε κάπου, είναι ευκαιρία να ακούσετε, να ξετυλίγετε το ταλέντο του Μιχάλη Ρακιτζή και κινηματογραφικά, γιατί έχει μεγάλη σημασία το να βλέπουμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα και που τον έχουμε χαρακτηρίσει ως pop idol να γράφει και κινηματογραφική μουσική, έστω και σε μια απλή ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Που μεταξύ μας δεν ήταν καθόλου απλή. Μπορεί να δείχνουν απλές αυτές οι ταινίες, αλλά δεν ήταν καθόλου. Ας πάρουμε λοιπόν ένα δείγμα από το Μιχάλη Ρακιτζή. Ήταν το τραγούδι που οφείλω να ομολογήσω με έκανε να ασχοληθώ με το έργο του Μιχάλη Ρακιτζή. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα τίποτα από τους στίχους. Και λόγω του πολύ ιδιαίτερου ήχου, αλλά και γενικότερα δεν το έπιανα το νόημα. Χρειάστηκε να περάσουν λίγα χρονάκια και τότε κατάλαβα ακριβώς. Για το γιαούρτι θα έχουμε ομπρέλες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ σήμερα θυμάται τα αγαπημένα της pop τραγούδια από τις δεκαετίες του 80 και του 90, κυρίως του 90. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Τι άλλο ήταν αυτό που δεν καταλαβαίναμε στο μωρό μου Φάλτσο, το σι μπεμόλ ακόρντο στην καρδιά μου, Το καταλάβαμε κι αυτό. Ο Μιχάλης Ρακιντζής που συνεργάστηκε με τον Ιαν Γκίλαν, την Μπόνι Τάιλερ, τον Βασίλη Καρά. Υπήρχε σε όλους αυτούς κάτι κοινό. Ο Μιχάλης Ρακιντζής. Και έρχεται και η Σοφία Αρβανίτη, η οποία υπογράφει τους στίχους εδώ.

Αχ, θα θέλαμε κι άλλο Μιχάλη Ρακιτζή, και εδώ που τα λέμε κατά κάποιο τρόπο θα ακούσουμε κι άλλο Μιχάλη Ρακιτζή, διότι μοιραία μετά τον Μιχάλη Ρακιτζή πάμε στη Σοφία Αρβανίτη, η οποία ξεκίνησε εκεί προς τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο πρώτος δίσκος ήταν Μπαϊκώστας Χαριτοδιπλωμένος και λεγόταν Το όνομά μου είναι Σοφία, αλλά στα 90's που είπαμε νωρίτερα έρχεται ο Μιχάλης Ρακιτζής και κάνει το μεγάλο μπαμ. Όταν λες Σοφία Αρβανίτη, το πρώτο τραγούδι που σου έρχεται απευθείας είναι αυτό. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Σοφία Αρβανίτη και Μιχάλης Ρακιτζής ήταν μέσα στα 90's, όπως λέμε, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση, ένα τέτοιο πράγμα. Έρχονται και η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας σε λίγο.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, η Σοφία Αρβανίτη όταν ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Ρακετζή και έκανε τεράστια επιτυχία, μάλιστα ήταν και από τα πολύ αγαπημένα βίντεο κλιπ που είχαν γυριστεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 και προβάλλονταν στα πρώτα ιδιωτικά κανάλια. Μία ακόμα Σοφία Αρβανίτη και ερχόμαστε με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα.

Με αυτά τα τραγούδια λοιπόν ερωτευόμασταν, με αυτά τα τραγούδια χωρίζαμε, με αυτά τα τραγούδια καψουρευόμασταν όπως το λέγαμε πιο λαϊκά. Και να έρθουμε τώρα στην Άννα Βύση και στο Νίκο Καρβέλα. Φαντάζομαι ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή στο μυαλό του έχει και από ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες του συγκεκριμένου δίδυμου που πραγματικά είναι δύσκολο και να μαντέψω τη δική σας σκέψη, αλλά να μαντέψετε κι εσείς τη δική μου. Εγώ δεν θα πάω σε κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Θα πάω στο 1990, στο δίσκο Είμαι, όπου μέσα εκεί, σε μια περίεργη θέση στον δίσκο, δεν ήταν ούτε πρώτο από την πρώτη πλευρά, ούτε πρώτο από τη δεύτερη πλευρά, ούτε τελευταίο, ήταν κάπου στη μέση. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το δίσκο ήταν ένα διαμάντι από τα διαμάντια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και όσο σουρουπώνει σιγά σιγά βάζουμε και πιο slow κομμάτια από εκείνα τα χρόνια του 90, από εκείνα τα χρόνια που, όπως είπαμε και από την αρχή, ήμασταν έφηβοι και βλέπαμε διαφορετικά τη ζωή, διαφορετικά τον έρωτα, διαφορετικά όλα εν πάση περιπτώσει. Έχουμε σταματήσει στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Ένα δίδυμο το οποίο δεν ήταν μόνο τη δεκαετία του 90, ήταν και του 80 και του 2000 και του 2010 και συνεχίζουν ακόμα. Η αλήθεια είναι πως ό,τι και αν έκαναν, είτε ήταν μαζί, είτε ήταν χώρια. Δηλαδή η Άννα Βύση από την περίοδο του Σταύρου Κουγιουμτζή για παράδειγμα, μέχρι και την εποχή του Νίκου Καρβέλα, ό,τι και αν έκανε ήταν τόσο ωραία μελετημένο, τόσο ωραία τραγουδισμένο, που πραγματικά δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα. Όσον αφορά τις συνθέσεις του Νίκου Καρβέλα και σε άλλους τραγουδιστές, ήταν πραγματικά σπουδαίες. Δηλαδή να θυμηθούμε συνεργασίες ας πούμε με το Γιάννη Πάριο που είχε κάνει ο Νίκος Καρβέλας, γράφοντάς του ελαφρολαϊκά τραγούδια τη δεκαετία του 70. Όπου και να τον ψάξετε τον Νίκο Καρβέλα σε εκείνα τα χρόνια, θα βρείτε εξαιρετικά τραγούδια. Το ίδιο συνέβη και στη συνέχεια, όταν ενώθηκε πλέον ο Νίκος Καρβέλας με την Άννα Βύση και ξεκίνησαν τα πρώτα ελαφρολαϊκά τραγούδια από την περίοδο που τραγουδούσε το «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες» κλπ. Μετά πέρασαν σε ένα rock and roll, σε ένα pop, σε ένα rock, σε ένα λαϊκό ξανά, σε μια όπερα. Άλλαζαν συνέχεια είδος, από εδώ, από εκεί, και όπου και αν πήγαιναν η επιτυχία ήταν τεράστια. Και υπήρχε λόγος που γινόταν κάθε τι επιτυχία. Οι άνθρωποι ήξεραν μουσική, ήξεραν τραγούδι. Και όταν λέμε ήξεραν μουσική δεν εννοούμε να βάζουμε τη μία νότα δίπλα στην άλλη απλώς. Πρέπει και κάτι παραπάνω. Το 1991 ο Νίκος Καρβέλας βγάζει το δίσκο «Ο τελευταίος χορός», ένα ντουέτο με την Άννα Βύση. Έτσι ξεκινούσε ο δίσκος και έκλεινε με το «Στα 79 όταν θα σε γιαγιά». Ευτυχώς έχουμε ακόμα χρόνια.

Και τι μαύρο κλάμα είχαμε ρίξει με αυτό τον τελευταίο χορό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, ειδικότερα εκείνα τα χρόνια που το δάκρυ το είχαμε για πλάκα, κυριολεκτικά. Πάμε στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Αν και έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια του από την αρχή, αυτή τη φορά θα τον ακούσουμε ένα τραγούδα. Δεν θα είναι μόνος του όμως, θα είναι μαζί με τη Σαμπρίνα που ξεκινούσε τότε την καριέρα της δίπλα στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Φωνές.

Ένα γλυκύτατο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια που είχαμε και λίγη γλύκα στην ψυχή μας. Σήμερα αλλάξαν τα πράγματα, γίναμε πολύ σκληροί, πολύ αυστηροί.

0: Ένα ντουέτο. Τα ντουέτα τότε ήταν πάρα πολύ της μόδας, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 και το 1993, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ο Θάνος Καλλύρης συμπράττει με την Κέτη Γαρμπή. Το έρωτα, έρωτά μου, πεντάλεπτο τραγούδι τότε.
1: Το ξέρω πως είναι ψεύτικα τα λόγια τα ερωτικά.
0: Το έχουμε χορέψει σε πάρτι αυτό.
1: Την

Θάνος Καλλύρης μαζί με την Κέτη Γαρμπή. Νομίζω στα καλύτερά τους και οι δύο τότε. Αλλά εδώ που τα γλυκοκουβεντιάζουμε και εμείς τότε ήμασταν στα καλύτερά μας. Γιατί να το κρύψουμε. Διότι μιλάμε για 32 χρόνια πίσω. Πόνεσε αυτό, πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Θέλετε να πάμε στα 34 χρόνια πίσω? Για πάμε. Ακόμα χειρότερο το έκανα. Η Ριφιφή εδώ, τη Φέη Μάτσου, ένα συγκρότημα που δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά έκανε μεγάλο μπαμ, ειδικά με αυτό το τραγούδι.

Η Φιφή λοιπόν με τη Φέη Μάτσου είχαν κι άλλη μια επιτυχία, το Αμετανόητα Τρελός. Δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Αλλά σας το λέω πληροφοριακά, έτσι για να σας το θυμίσω. Οι Ρηφηφοί που σχηματίστηκαν γύρω στο 1987-88 από τους Λεωνίδα Παφιλιάρη, Νίκο Κατσιπόδη και Δημήτρη Δημητράκα. Το σχήμα κράτησε περίπου 10 χρόνια, άλλαξαν αρκετές φορές τα πρόσωπα μέσα στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Εμείς θα μείνουμε στα συγκροτηματάκια εκείνης της εποχής.

Ένα συγκρότημα που είχε κάνει μεγάλο ντόρο εκείνα τα χρόνια ήταν οι Vips, ο Κώστας Χρήσης και ο Νάσος Φιλοξενίδης. Το χωρίς εσένα, ναι. Ουσιαστικά ήταν η μοναδική τόσο μεγάλη επιτυχία, πανελλαδική, του συγκροτήματος. Νομίζω ήταν από τις αίρες το συγκρότημα, αν δεν κάνω λάθος. Και έμεινε αυτό το τραγούδι και θυμόμαστε πάντα τους Vips από το 1990 και μετά.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η αγάπη του καλοκαιριού με τους Zig Zag, ένα ακόμα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Οι Zig Zag που ξεκίνησαν το 1985 από το χάραμα της Πάτρας, το ίδιο μαγαζί που ξεκίνησαν και τα παιδιά από την Πάτρα, και πολλοί τους μπέρδευαν κιόλας, επειδή έμοιαζε ο Παπαδόπουλος με το Σαρίπολη, λόγω της κόμωσης. Τα μέλη λοιπόν των Zig Zag ήταν ο Γιώργος Σαρής, ο Δημήτρης Μπέκος, ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Μάλιστα, στο πρώτο άλμπουμ από το χάραμα της Πάτρας συμμετείχε και ο Χρήστος Τηλιανέας με 4 κομμάτια, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη μουσική σκηνή της Πάτρας. Πολλές, πάρα πολλές επιτυχίες από τους Zig Zag. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το «Δεν είμαι τρομοκράτης», το «Φύσηξε έρωτας βοριάς», το «Βόλτα με κλεμμένο αμάξι», που ουσιαστικά με αυτό τους γνωρίσαμε όταν έφυγαν από τους αδελφούς Φαλιρέα και πήγαν στην Warner Music. Ήταν ο δίσκος που λεγόταν «Έλα και φύγαμε», εκεί ήταν το «Βόλτα με κλεμμένο αμάξι». Μετά ακολούθησαν και άλλα πολλά άλμπουμ, το «Για χαρά», το «Πάνω από την πόλη», με πάρα πάρα πολλές επιτυχίες. Η χρυσή δεκαετία του συγκροτήματος ήταν από το 1988 μέχρι το 1998. Ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Τσουκαλά, που δυστυχώς έφυγε πολύ νέος, πριν από 2 χρόνια περίπου. 60 χρονών, ούτε 60 δεν ήταν. Πολύ μεγάλες επιτυχίες από τον Ανδρέα Τσουκαλά από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

0: Τα τραγούδια του Αντρέα Τσουκαλά χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη γλυκύτητα, μπορώ να πω. Κάτι που είχαν πολλά, σχεδόν τα περισσότερα τραγούδια εκείνης της εποχής. Μετά είπαμε ότι ήρθαν από αλλού επιρροές που ήταν περιττές κατά τη γνώμη μου στο ελληνικό τραγούδι. Πολύ Ανατολή το βάρινε. Το βάρινε και το βάρινε και άσχημα κιόλας. Στείλαμε χαιρετίσματα στον ερωτικό στίχο, στις ενορχιστρώσεις με σαξόφωνα, με φυσαρμόνικες. Πάνε αυτά, πάνε, φύγανε. Κι άμα πεις και τίποτα, άστο, ας μην το σχολιάσουμε. Πόσα μήναν απ' έξω τώρα, Παναγιώτη Χάλαρη, πάρα πολλά και πολλοί, πολλοί εκπρόσωποι της pop εκείνης της εποχής. Τι να θυμηθούμε τώρα, ίσα να πω τα ονόματα δηλαδή, γιατί κανονικά θα πρέπει να κάνουμε 3-4 εκπομπές. Έμεινα απ' έξω η Πολίνα, ας πούμε, η Σοφία Ιβώσου με τον Αντρέα το Μικρούτσικο, οι Λαθρεπιβάτες, ίσως η Νάμα, θα μπορούσα να πω, το συγκρότημα, η Κωνσταντίνα. Αλλά την Κωνσταντίνα την ακούσαμε χτες στον Γιώργο Κουβαρά που είχε τη συνέντευξη. Οπότε θα μας συγχωρέσει, υποθέτω, σήμερα. Προσπαθήσαμε αυτό το δίωρο να θυμηθούμε τους κυριότερους εκπροσώπους της pop ελληνικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 90. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να είστε εδώ 6 με 8, διότι θα έχουμε ελληνικό κινηματογράφο, τις κωμωδίες και τα δράματα, δηλαδή τα τραγούδια που έπαιξαν σε κωμωδίες και δράματα. Έρχεται ο Κώστας Ορκόπουλος, μένετε εδώ στα παραπολιτικά και πάμε στο Χριστοδάντη. Έτσι θα κλείσουμε. Κάποιος αγαπάει. Σε αρχές του 90 ήταν κι αυτό. Εκεί με την περίοδο που συνεργαζόταν με τον Γιάννη Καραλή. Έρχονται τα μηνύματα εδώ στο κινητό.
1: Αν καταλάβεις τι είναι για σένα να ζεις σε ένα γυάλινο.
0: Ευχαριστηθείτε τώρα και θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρούς Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7. Εδώ στην καινούργια μας ώρα. Προσδεθείτε και σήμερα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αναλύσεις και παρασκήνιο για όσα γίνονται. Πολύ σαχώς ακούγεται βαριά του φέκια πέφτουν. Κρατήστε το όσο έχουμε το νου μας στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, να ανοίξουμε και ένα βλέφαρο στην Ουκρανία. Ενδεχομένως εκεί ξαφνικά να γίνει κάτι πιο δυνατό από αυτό που εξελίσσεται μέχρι τώρα ούτως ή άλλως. Κρατήστε το αυτό. Με μια Ευρώπη η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο, εν πωλής υποκριτική, εισβολέας η Ρωσία, αλλά εταίρος και σύμμαχος η Τουρκία, ο άλλος εισβολέας, με τις αδιανόητες, αδικαιολόγητες, εξοργιστικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας για το Κυπριακό. The Cyprus issue. Το Κυπριακό θέμα, The Cyprus issue. Πώς λέμε, ας πούμε, The Ukrainian issue. Σύντομα, αν έχουμε και Estonian issue, αν έχουμε και θέμα Εστονίας, γιατί αν μπουν ιδέες στη Ρωσία, θέλω να δω τι θα λέει η Κάλλας. Αν θα το λέει και τότε The Estonian issue. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ψευδεστήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν, η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και η Κύπρος μαζί και να ετοιμαστούν για ακόμα μία φορά για τις πιέσεις των δίβουλων, ύπουλων και με σκοπιμότητα εταίρων Ευρωπαίων. Διότι για τη μεν Ρωσία απαιτούν αλληλεγγύη, για την δε Κύπρο συμβιβασμό. Δεν γίνεται, η απάντηση πρέπει να είναι μία και συγκεκριμένη. Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τίποτα λιγότερο. Και κάποια στιγμή αυτά τα περί δίκαιες και βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν με μία λέξη. Απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε εντωμεταξύ εξελίξεις σε όλο το φάσμα των Αμερικανικών θεμάτων. Έτσι, από το Μεσανατολικό, από το Ιράν, που είναι το πρώτο, μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ο Τραμπ επανέρχεται στην αρχική τελικά πολιτική λογική που μάλλον ήταν και σωστή περί στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι τέλους ή ακόμα δεν είμαστε εκεί, πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας?
1: Δεν έχουμε ιδέα που είμαστε, γιατί να έχει μια... δεν έχει στρατηγική δυστυχώς, γιατί να είχε στρατηγική θα το είχε και ξεκαθαρίσει στο προπολογισμό του Πεντάγωνου. Όπως είδαμε, ο Υπουργός Πολέμου παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο εχθές και λέει σύντομα δεν θα έχουμε λεφτά να συνεχίσουμε πόλεμο. Ο πρόεδρος, αν είχε στρατηγική, δεν θα επέμενε για άλλα νομοσχέδια που δεν έχουν σχέση με το πόλεμο. Θα έβαζε προτεραιότητα να μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν ξέρει κανένας που βρισκόμαστε.
0: Συγγνώμη, τι λεφτά, τι λέει, πόσα χρήματα ζητούν επιπλέον, ζητά ο Χέξεθ επιπλέον?
1: Ο Χέξεθ είπε ότι χρειάζεται και άλλα 70 δις και το έχουν κάνει πολιτικό το θέμα. Λένε φταίει ο Biden. Παιδιά, όποιος φταίει τώρα, χρειαζόσαστε τα λεφτά. Αν θέλετε να έχετε και να παρουσιάσετε και να πιστεύει ο υπόλοιπος ο κόσμος και ιδιαίτερα να πιστεύουν οι εχθροί σου ότι μπορείς να το πας προς το τέλος, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς να εξασφαλίσεις αυτό το ποσό. Και δεν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση. Υπάρχει και το θέμα, δυστυχώς, που αντιπρόεδρος και κάποιος μια μέρα θα μας εξηγήσει τι περνάει από το μυαλό του J.D. Vance, δημιουργεί ανταγωνισμό και κακή πρόθεση προς το Ισραήλ. Αν θέλουν να πάνε προς το τέλος, θα πρέπει συντονισμένοι με το Ισραήλ. Αν θέλουν συνομιλίες, κάπως θα πρέπει να πείσουν και το Ισραήλ ότι αυτό είναι καλύτερος μέθοδος. Αλλά τώρα φαίνεται ότι μέχρι και ο πρόεδρος ο ίδιος έχει βγει και ρεπορτάζ ότι από όλα τα θέματα που έχει και με τον Νετανιάχου είναι και τσαντισμένος που ο Νετανιάχου μιλάει εναντίον τα F-35 στην Τουρκία. Σήμερα είδαμε και ένα γράμμα που η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε σε βουλευτές που διαμαρτυρηθήκανε για τις σχέσεις Τουρκίας με το Χαμάς και σαν να μας λένε δεν μας πειράζει. Ότι μας βοηθάει και η Τουρκία στο Γκάζα, λέει. Και ό,τι βοήθεια παίρνει το Χαμάς στην Τουρκία το παίρνει ανεπίσημα. Που αυτό το ξέρουμε όλοι τι ρόλο έπαιξε και ο Φιντάν να δημιουργήσει το Χαμάς σαν στρατιωτική δυνάμη.
0: Ναι, τη Χαμάς την έχει στηρίξει. Συγγνώμη, τι λέει η επιστολή, τι λέει, ότι δεν πολύ πειράζει την κυβέρνηση, την αμερικανική, που η Τουρκία στηρίζει τη Χαμάς.
1: Όχι, το αγνοούν. Το αγνοούν τις λεπτομέρειες της υποστήριξης προς το Χαμάς. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Μου δείχνει ότι δεν έχουν στρατηγική, προσπαθούν να τα μαζέψουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και σε μια ακατάλληλη στιγμή. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε και έχουμε πολλά προβλήματα με τους προϋπολογισμούς εδώ στην Αμερική, έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε αντιπρόεδρο που πάει προς μια κατεύθυνση σε σχέση του Ισραήλ, υπουργό εξωτερικών, σε άλλη σχέση, σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εδώ είναι αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί είναι εμφανές πλέον ότι ο Ρούμπιο και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος ο Βάνς και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο, κινούνται σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, αλλά και για τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα την πλατφόρμα του Ρούμπιο με αφορμή την διάσκεψη για την ακροαριστερή τρομοκρατία, που ήταν μια ολόκληρη πλατφόρμα για την Αμερική. Ήταν μια πλανητική πολιτική. Πήρε αφορμή από την διάσκεψη και ξεδίπλωσε μια ολόκληρη πλατφόρμα πολιτική. Τελείως αντίθετη από αυτή του Βάνς.
1: Είναι τελείως αντίθετη και δεν ξέρουμε και ποιοι από οι δύο επηρεάζουν τον πρόεδρο πιο πολύ προς στιγμής. Ο πρόεδρος δεν ξέρουμε τι θέλει. Απ' τη μία λέει θέλω τέλος του πολέμου, απ' την άλλη λέει θα σας καταστρέψω. Και αυτή η ρετορική τώρα έχει φτάσει στο σημείο που βλάπτει και στρατηγικό σχέδιο, εμποδίζει στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και οι σύμμαχοι δεν ξέρουν, δεν έχουν επικοινωνίες με συμμάχους, έχουμε και δεν είναι μικρό πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έχουμε ακόμα οι μισές χώρες στο πλανήτη δεν έχουν πρέσβη της Αμερικής, που πάει να πει έχουν ένα υπηρεσιακό δεύτερο που είναι Σαρζέ, που είναι υπεύθυνος για την πρεσβεία και όπως ξέρουμε αυτή η κυβέρνηση μπορεί και να όχι μόνο δεν ακούει τη γραφειοκρατία, δεν επικοινωνεί με τη γραφειοκρατία και έχουμε άτομα σαν τον που το έχουμε συζητήσει και ξανά και ξανά και ξανά τον κύριο Μπάρακ που επηρεάζει όλη την πολιτική και μάλλον είναι η δικιά του η πολιτική στη Μέσα Ανατολή.
0: Έτσι φαίνεται. Γιατί προωθεί όλη την ενοποίηση αυτού του χώρου. Στην ουσία προωθεί ένα σχέδιο που είναι ανταγωνιστικό αντίπαλο του ΆΙΜΕΚ. Προωθεί όλη την ενοποίηση του χώρου Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας. Με ένα φωνητικό χώρο βασιλετός, που είναι ανταγωνιστικό του ΆΙΜΕΚ, αγωγούς κλπ.
1: Και επειδή ανάφερες και το Κυπριακό, να τον φοβόμαστε πάρα πολύ στο Κυπριακό. Να μην νομίζει αυτός να ακούει το Φιντάν και να λέει μπορώ να βρω και σχέδιο εδώ και να πάει να πείσει τον πρόεδρο τον Τραμπ λύσε το Κυπριακό και θα πάρεις Νομπέλ Ειρήνης. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε ισχυρό πρέσβη της Αμερικής στην Αθήνα και ακόμα δεν έχουμε καθόλου πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αυτό με το Κυπριακό είναι όντως επικίνδυνο, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και δυστυχώς έχουν διοριστήσει για ακόμα μια φορά στις τουρκικές θέσεις και χειρότερα. Δηλαδή, τώρα πάνε για συνομοσπονδία, πάλι ένα έκτρωμα επαναφέρουν, χειρότερο από το σχέδιο Ανάν. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Κάτι τελευταίο, Έντι, βλέπεις.
1: Όχι μόνο προσοχή. Αυτά που έχουν διαβάσει, πρέπει να υπάρχει μια δήλωση, δεν τα δέχεται κανένα.
0: Σωστό.
1: Από τώρα, αυτά που έχει αφήσει η κυρία Χόγγεν, και να προσεύχουμε και τους Έλληνες, αυτούς που είναι στην Αθήνα, που μας λένε, και δεν θα πω ονόματα, τι καλή είναι η Χόγγεν.
0: Σωστά.
1: Αυτά που έχει βγάλει η Χόγγεν, δεν δέχονται. Και εγώ το δηλώνω. Εγώ πάω, αν βάλουν αυτά σε δημοσκόπηση, φεύγω από την Αμερική να πάω εναντίον. Δηλώνω όχι από τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά που έχει βάλει κάτω.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί η Χόλγκεν έχει μεταφέρει, να πούμε ότι είναι η ειδική απεσταλμένη του ΟΕΕ, η Χόλγκεν, η οποία έχει μεταφέρει αμάσιτες ολόκληρες τις τουρκικές θέσεις. Έχεις δίκιο, χρειάζεται προσοχή.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται από τώρα ξεκαθάρισμα, όχι από τώρα.
1: Και για όλα τα ορφανά του Ανάν που υπάρχουν ακόμα στην Αθήνα και στην Κύπρο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Η περηφάνεια τους για το Ανάν, αν είχε περάσει το Ανάν, και όποιος θέλει να έρθει στο πρόγραμμά του που ακόμα υποστηρίζει το Ανάν.
0: Δεν θα υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν θα υπήρχε 3-1, δεν θα υπήρχε ΑΟΣ στην Κύπρο, δεν θα υπήρχε. Όποιος θέλει να γλύφει ακόμα το Ανάν, να τον καλέσει σε αυτή την εκπομπή απέναντί μου.
0: Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακούμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει μια αναφορά προχθές για ένα σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, με χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την χρηματοδότηση Ισλαμικών σχολείων σε 34 χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως και όχι μόνο. Είναι ένα από τα σχέδια, ένα από τα πλοκάμια της Τουρκίας για την Ισλαμική διείσδυση με τουρκικό πρόσημο στην Ευρώπη και όχι μόνο. Συνολικά στην Δύση. Ραφαέλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαέλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ακόμα ένα πλοκάμι της Τουρκίας, ένα δις τουλάχιστον δολάρια, χρηματοδότηση σε 34 χώρες για Ισλαμικά σχολεία.
1: Ναι, έχουμε αποκάλυψη από έναν διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Solidarity with Others από το Βέλγιο, για το τουρκικό ίδρυμα Marif, που έχει ως στόχο να εξάγει τον πολιτικό Ισλαμισμό. Έχεις δίκιο φυσικά ότι είναι και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια βέβαια, που αφορά εμάς άμεσα, γιατί παντού μας αφορά, αλλά στα Βαλκάνια είναι άμεσο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Θεωρητικά ο τουρκικός οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικός. Πρακτικά χρηματοδοτείται από το καθεστώς Ερντογάν και το τουρκικό κράτος. Λειτουργήσε πάνω στη βάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Γκιουλέν, που ήταν σε 29 χώρες τουλάχιστον, και επεκτάθηκε μετά και σε άλλες. Εάν δεσφάλω έχει φτάσει στις 55 χώρες. Η διαφορά έγκυται βέβαια στη μεταστροφή της στρατηγικής του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, που από πιο ήπια σε συνεργασία με τον Γκιουλέν τότε μετεξελίχθηκε σε εκθετικά επιθετική. Μέσα σε 8 χρόνια έχουν διοχετευτεί πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτή η αντικατάσταση από το καθεστώς Γκιουλέν στον απευθείας έλεγχο του Ερντογάν μας δείχνει η έκθεση όμως ότι σε αρκετές χώρες έγινε και βία. Για παράδειγμα, στο Μάλι, στη Λωρίδα του Σαχέλ, έχουμε μονάδες ασφαλείας της χώρας να πετάνε έξω κυριολεκτικά Τούρκους δασκάλους του συστήματος Γκιουλέν, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία των σχολείων και μεταφέροντάς τα μετά στο τουρκικό ίδρυμα. Στο Αφγανιστάν, για να γίνει αυτή η μεταφορά στο ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκαν επίσης αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό το δρόμο, την επιβολή διπλωματικών πιέσεων, ούτως ώστε να υποχωρήσουν στη βούληση του Ερντογάν, ακολούθησαν και αρχές της Βενεζουέλας. Επέκεινα τις τότε συναντήσεις Ερντογάν Μαδούρο κατά το παρελθόν. Και έχουμε το ίδιο μοτίβο σε πολλές άλλες χώρες, Ζάμπια, Λιβερία, Νίγηρα κτλ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα της Solidarity with Others είναι ότι νομικώς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας, σύμφωνα με την οργάνωση επαναλαμβάνω, συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται σε δίωξη. Και αυτό συνάγεται επί τη βάση των σωρευτικών δράσεων του τουρκικού κράτους για αυθαίρετη κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας, στοχευμένη άρνηση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για άμαχο πληθυσμό, ακύρωση επαγγελματικών αδειών διδασκαλίας, ελαιοπολιτικής συσχέτισης που δεν ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς Ερντογάν. Υπάρχουν βέβαια και αθέατες όψεις που είναι η προέκταση της έκθεσης. Όπως ότι ο Οσμάν Νούρι Καμπακτέπε, υψηλόβαθμος του τουρκικό ίδρυμα αυτό για χρόνια, έχει κατηγορηθεί ότι παλαιότερα είχε μεταφέρει μέσω μιας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης, της IHH, όπλα με τα φορτηγά της σε τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμπχάτ αλ Νούστρα, τότε παράρτημα της Αλ-Κάιντα. Παρατηρούμε λοιπόν το επίπεδο μεθόδευσης σε χώρες όπως στη Συρία, για να φτάσει η Τουρκία σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο υπάρχει σήμερα στη Συρία, χρησιμοποιώντας πρόσωπα μέσω του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας. Και αυτά τα πρόσωπα βλέπουμε ότι διαθέτουν την αντίληψη της σύνδεσης της πολιτισμικής συνάφειας, που κατηγοριοποιείται βέβαια στην ήπια ισχύ, με τη στρατιωτική ενίσχυση που κατηγοριοποιείται στη σκληρή ισχύ. Και οφείλουμε να εγκύψουμε σε χώρες όπως το Μάλι, όπου για να γίνει το χατήρι του Ερντογάν, ο τελευταίος υπεσχέθη τουρκικά drones, αντάμα με οικονομική και αναπτυξιακή βοήθεια, την περίοδο που σταδιακά αποσυρώταν η Γαλλία. Το Μάλι, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι είναι μέρος της λωρίδας του Σαχέλ, τις μεταναστευτικές ροές του οποίου προς δυσμάς χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να πιέζει περαιτέρω την Ευρώπη παρουσιαζόμενος ως διαμεσολαβητής. Αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είδαμε ότι τον Ιανουάριο του 26 η Σομαλία εν αναφορά της παράτασης της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο μαζί με το Πακιστάν απήχε. Η Σομαλία είναι κομμάτι του puzzle για το πώς βλέπει και το ρόλο του σχολείου Ερντογάν, διότι εκτός από την τουρκική στρατιωτική βάση, την Turksom, όπλα, ντρόνους και τα λοιπά και τα λιμάνια που εκμεταλλεύεται εκεί, έχει σχολεία του Μαρίφ. Άρα λοιπόν είναι ένα ενιαίο πακέτο διείσδυσης και επιρροής αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θα σου πω και μια άλλη αποκάλυψη, την οποία διάβασα στο Middle East Forum, που θεωρώ ότι βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο αυτών που συζητάμε. Τη μεγάλη αποκάλυψη που έγινε για την οργάνωση CARE, δηλαδή το Council of American Islamic Relations. Αυτή πρόκειται για μια οργάνωση που κρύβεται πίσω από τη λεοντή της υπερασπίσεως των μουσουλμάνων στη ΣΥΠΑ. Η οργάνωση αυτή όμως χρηματοδοτείται μέσω της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης, μέτοχος της οποίας είναι και η Τουρκία, μαζί με το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το ΚΕΡ λοιπόν έχει κατηγορηθεί πως έχει χρηματοδοτήσει σχολεία στο Τέξας, τα οποία διαθέτουν Ισλαμικά αναλυτικά προγράμματα. Το Τέξας, διερευνώντας την υπόθεση περαιτέρω, έχω την αίσθηση ότι είπε ότι πρόκειται και για διείσδυση της μουσουλμανικής αδερφότητας, κινήθηκε και χαρακτήρισε το ΚΕΡ ως τρομοκρατική οργάνωση. Τι κάνανε λοιπόν.
0: Συγγνώμη, μια και το αναφέρεις, στο Τέξας υπάρχει πολύ έντονη προσπάθεια διείσδυσης. Μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί άδεια, έχει προς το παρόν μπλοκαριστεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη η άδεια για τη δημιουργία μιας αμυγός ισλαμικής πόλης. Στο Τέξας, παραλαμβάνω. Κλείνω την παρέθεση.
1: Σωστά. Πιθανολογώ λοιπόν ότι βρίσκονται σε άμεση συνάφεια τα δύο πράγματα που λέμε, έτσι για να τη χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση το Τέξας. Τι έκανε όμως το ΚΕΡ? Σε άμεση απάντηση η οργάνωση μεταβίβασε τα κεντρικά της γραφεία σε ένα ισλαμικό καταπίστευμα αξίας, άκου λάμπρο, $10, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία φάντασμα ιδρυμένη από τον ίδιο τον ταμείο της οργάνωσης. Και δεν μπορεί εύκολα τώρα να μπει το Αμερικανικό κράτος για να κάνει τον έλεγχο. Συνεπώς, ενώ η Τουρκία έχει δικό της στρατηγικό μοντέλο πολιτισμικής διείσδυσης, συμμετέχει, βλέπουμε, στην ενιαία προπαγάνδα του όλου πολιτικού Ισλάμ. Ασχέτως αν έχουν διαφορετικούς στόχους για το ποιος θα ηγεμονεύσει και με ποιο τρόπο θα ηγεμονεύσει, αλλά έχουν ελάχιστη κοινή συνισταμένη, που είναι κριτική στη Δύση, δημιουργία μιας αυτοφοβίας στο Μέσο Δυτικό και εργαλειοποίηση του Παλαιστινιακού ως υποσυνείδητου σχήματος συλλογικής ενοχής. Τα σχολεία λοιπόν για την Τουρκία είναι η προμετωπίδα του αγώνα, όπως και τα τζαμιά βέβαια, όμως δεν περιορίζεται σε αυτά. Εντάσσεται μέσα η Τουρκία σε ένα ψηφιδωτό τραπεζών, νομικών δομών και ψηφιακών δικτύων, η υποδομή των οποίων δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Οικοδομείται εδώ και δεκαετίες και απλά τώρα σταδιακά ενεργοποιείται. Η Ελλάδα βέβαια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Ελλάδα λίγο, κανονικά θα διέθετε τρόπους αντιμετώπισης, τους οποίους δεν ενεργοποιεί. Βλέπουμε τον Elon Musk, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σήμερα έκανε ανάρτηση, όπου λέει ότι θα χρηματοδοτούσα με $100 εκατομμύρια το Mel Gibson, για να φτιάξει μια κανονική Οδύσσια. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει αυτό, όμως βλέπουμε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καθημερινά αγωνιά, έστω και για τα συμφέροντά του. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό, δεν θα κάνω τώρα δίκη προθέσεων.
0: Παρεμβαίνει πάντως για τη συλλογική δυτική υπόθεση, αυτό που λέμε συλλογικό δυτικό πολιτισμό με όλες τις εκφάνσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, την οικονομία, την άμυνα, τα έθνη κράτη, την εθνική ταυτότητα, την
1: πόλεμο. Δηλαδή, επί της ουσίας αυτός έκανε γνωστό αυτό που έχουμε πει για τους βιασμούς, τους μαζικούς που έγιναν στη Βρετανία με τους Πακιστανούς και τα πακιστανικά δίκτυα. Λοιπόν, δεν έχει προσκληθεί στην Αθήνα όμως ο Elon Musk. Δεν μιλούμε τώρα μόνο για την επέκταση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που θα έπρεπε βέβαια να λειτουργήσει στο πρότυπο άλλων ιδρυμάτων που ασκούν η ουσιαστική επιρροή, βλέπε British Council, Γκέτε ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μιλούμε μόνο για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς που διαθέτουν πρόσβαση σε πολιτικά και ακαδημαϊκά.
0: Είναι απασχολημένοι εδώ, Ραφαήλ, για να ανακοινίζουν και να γενιάζουν τζαμιά. Προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, πήγε στα εγγένεια τζαμιού στα Ιωάννινα, αλλά δεν πήγε στο μνημόσυνο για τους πέσοντες στην Κύπρο. Προτίμησε να πάει στο τζαμί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι απίστευτο. Και η κυρία Μεδόνη έχει κάνει.
0: Η κυρία Μεδόνη είναι πολύ δραστήρια στο να ανακοινίζει τζαμιά σε όλη τη χώρα. Μνημεία δουλεία.
1: Άρα λοιπόν. Έχουμε τον Elon Musk, ο οποίος έκανε το Citizen Vigilante. Αν δεν το έβγαλε, δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Ποιος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του Jordan Peterson στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διανοούμενος αυτή τη στιγμή στη Δύση με τη μεγαλύτερη επιρροή. Έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί στη Δύση, γιατί θέλω να το πω αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Διανοούμενος, γιατί πρόκειται περί διανοούμενο, δεν πρόκειται για ένα απλό εγκέφαλο, να έχει τέτοια επιρροή μαζική. Λοιπόν, ο οποίος όμως είναι υπέρ του δυτικού πολιτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν στην Ελλάδα ο Τζόρνταν Πίτερσον τη δημιουργία του δικού του πανεπιστημίου. Τον υποδέχθη υπουργός πολιτισμού. Για παράδειγμα, εφόσον είπαμε για την υπουργό.
0: Τον υποδέχθη ο
1: κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πώς χρησιμοποίησαμε την πρώην βασιλική οικογένεια. Να σου το πω και αυτό. Δεν λέω ότι είμαι βασιλικός ή τίποτα τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ως ήπια ισχύει.
1: Έχουν έρθει οι άνθρωποι, έχουν εγκατασταθεί κτλ. Για να επηρεάσει κάπως τις αποφάσεις του Κάρολου, που φημολογείται ότι είναι κρυφό ορθόδοξος, αλλά τι έκανε ο Κάρολος. Συναντήθηκε με ημάμιδες και εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας του Κέμπριτζ. Το τέμενος του Κέμπριτζ, το οποίο ανεγέρθη με συμβουλή της Τουρκίας. Την ώρα λοιπόν που το τζαμί είναι για τον Ερντογάν σύμβολο κυριαρχίας, ο Κάρολος ασχολήθηκε με το γεγονός ότι θεωρείται το πρώτο οικολογικό τέμενος της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι στο πλαίσιο.
0: Το Ισλάμ έχει οικολογικές ευαισθησίες. Οι τζιχαντιστές έχουν και οικολογικές ευαισθησίες. Ως γνωστό.
1: Λοιπόν, άρα είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτά της λογικής που διέπει το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια. Αντί να έχει προβεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ήδη στην εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, ασχολείται με την πράσινη μετάβαση. Άρα, εδώ πέρα είμαστε θεατές της άλωσής μας, διότι μην ξεχνάμε, θα το ξαναπώ μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι η Δύση. Για να επανεκκινήσει, πρέπει να επανεκκινήσει από την Ελλάδα. Είναι η μήτρα όλου του πολιτισμού.
0: Και η πολιτισμική γόμωση της Δύσης.
1: Και το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό. Το πράγμα.
0: Όπου εξεμάνησαν όλοι οι λογικοί άνθρωποι του κόσμου. Έγινε, Ραφαήλ, βάζουμε να το λέει και να ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένα Λαμπρός Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μέσα σε όλα αυτά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην παγκόσμια οικονομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και λόγω των οικονομικών ασύμετρων εξελίξεων και λόγω της αμερικανικής πολιτικής, της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, η οποία κάθε μέρα κρύβει και μια έκπληξη. Μέρη Βενέτη, οικονομολόγος, αναλήτρια, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr, καλησπέρα. Αρθρογράφος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές μας.
0: Βλέπουμε μια νέα αναταραχή σε σχέση με τους δασμούς πάλι.
1: Δυστυχώς, χθες ο πρόεδρος Τραμπ ξύπνησε με διάθεση να αναταράξει πάλι τα νερά. Και δεδομένου του ότι υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες, εξέφρασε την πρόθεση να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα στην Αμερική. Δασμός 100% από τον Αύγουστο του 28. Εάν δεν έχουν μέχρι τότε μετακινήσει οι εταιρείες στην παραγωγή συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων σε ΣΥΠΑ. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ήδη ανασφάλεια σε μια πιεσμένη αγορά και σε πιεσμένες αυτοδιαστικές αλυσίδες κατά συρροή, μία με την COVID, μία με την Ουκρανία, μία με τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι και σαν άφηξη πάλι αυτές τις μέρες, μία με μια εκεχηρία που μία ισχύει, μία δεν ισχύει, ξέρετε, και έχουμε συνεχώς επανεκκινήσεις των συνομιλιών χωρίς να καταλήγουν όμως κάπου. Και το ισχυρότερο από όλα είναι ότι αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ, που είναι ότι θέλει να μετακινηθεί η παραγωγή πολλών εταιριών που έχουν γενώσιμα εντός των ΗΠΑ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα στα 2 χρόνια που δίνει περιθώριο. Οπότε, ξέρετε, εδώ πέρα ζητάει πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ανέφικτα.
0: Δεν μπορούν να δημιουργηθούν τα εργοστάσια έτσι, και οι υποδομές.
1: Βέβαια, η δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής είναι μια επένδυση τεράστιας κλίμακας. Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να τεθεί σε λειτουργία. Άρα το χρονοδιάγραμμα αυτό υπερκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα που έχει ο πρόεδρος.
0: Φαντάζομαι ότι το κάνει για πίεση και όσοι δηλώσουν πρόθεση ή ξεκινήσουν θα του δώσει παράταση, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, σαφώς. Και είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί ούκο λίγες φορές. Το θέμα είναι ότι βλέποντας αυτό το ανέφικτο του χρονοδιαγράμματος, πολλές εταιρείες μπορεί να επιδιώξουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα έσοδα στη ΣΥΠΑ. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα γενώσιμα ήδη θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός καταναλωτής να έχει, πέρα από τα προβλήματα που έχει το πληθωριστικά με τα καύσιμα κτλ., να αρχίσει να έχει πρόβλημα στο πολύ κομβικό τομέα του φαρμάκου. Και να ξέρετε ότι κάτι που δεν έχει επικοινωνηθεί και πολύ στα μέσα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ακούγεται, είναι σε Αμερικανικά κυρίως μέσα από που σας λέω, ότι σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε ορισμένα εισαγόμενα φάρμακα που προστατεύονται ακόμα από πατέντες, δηλαδή σε φάρμακα που είναι εκτός του γενώσιμου. Και αυτό έχει δημιουργήσει και με μια αναμπομπούλα, γιατί αν θυμάστε, πριν 6 μήνες, με αρκετούς εκπροσώπους εταιριών όπως η Merck και η Lilly κλπ., είχαν πέφτει σε κάποιες συμφωνίες για αυτά τα φάρμακα. Οπότε τώρα και αυτοί είναι σε μια φάση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται, αν αυτό που έχουν συμφωνήσει ισχύει, αν δεν ισχύει. Και τα συναφή. Και είναι και κάτι το οποίο σύν των άλλων έχουμε και το γεγονός ότι πέρα από τα φάρμακα άφησε εχμές ότι θα έχουμε δασμούς και σε άλλα πράγματα. Και επειδή μάλιστα 60 χώρες ήδη στον Καναδά έβαλε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα, έχει βάλει ήδη επιβάρυνση 25% σε εισαγωγές από τη Βραζιλία, και τώρα δεν ξέρουμε σε ποιον άλλον θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια, μια περίοδο που φοβόμαστε το πληθωρισμό, φοβόμαστε τις αυξήσεις επιτοκίων. Οπότε, ξέρετε, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά, το μείγμα αρχίζει και γίνεται εκρηκτικό. Κάτι που φαίνεται, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και εξακολουθεί να φαίνεται στην αγορά των ομολόγων.
0: Πώς είναι τα με το αμερικανικό δεκαετές, πώς εξελίσσεται, ας πούμε?
1: Λοιπόν, για λεπτά να σας το πω τώρα, λες και είμαστε online, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι φελετάρει συνέχεια με το 4,6. Να δούμε τώρα. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τα 4,65-70 είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 4,6 πλάς και 4,65-70 αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή σήμερα είχε πάει και 4,66. Ξέρετε, πάνω από το 4,8 υπενθυμίζω ότι αρχίζει πλέον να πονάει η αγορά ιδιαίτερα. Και δεν είναι μόνο η Αμερικανική δεκαετία, έτσι. Έχει συμπαστηθεί όλο το σύμπαν των ομολόγων. Εμένα ξεκολουθεί να είναι απορία άξιων το πόσο οι μετοχές δείχνουν τέτοια
0: αντοχή
1: με την αγορά των ομολόγων συνεχώς να ακουμπάει τέτοιες αποδόσεις. Γιατί, να θυμίσω ότι και η γερμανική δεκαετία είναι πολύ πάνω από το 3, είναι στο 3,18. Η Γαλλία είναι σήμερα οριακά κάτω από το 4. Είναι μια κατάσταση. Καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο το συζητάμε. Έτσι, είναι σταθερά πάνω από τα 5%. Είναι 5,06 για την ακρίβεια. Και πάει λέγοντας.
0: Η μετοχή, μια και το αναφέρατε, η αντοχή των μετοχών πού οφείλεται, είναι από κεκτημένη ταχύτητα. Είδα και νομίζω να θυμάμαι καλά το πρωί εκτιμήσεις από τις Bank of America που λέει ότι μπορεί και να επίκειται απότομη πτώση, γιατί υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ τιμών μετοχών και πραγματικής κατάστασης και προοπτικής.
1: Λέει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογεί την επανάσταση του AI και την αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι και προξοφλητικοί οι μηχανισμοί, οι αγορές των πραγμάτων. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισχυρή προεξόφληση κερδών που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια και σαφώς έχουμε μια κόντρα με το τι βλέπουμε.

0: αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και γίνεται ένα rotation στην αγορά που το έχετε δει ήδη, mm-hmm. γιατί έχουμε κάποιους διορθώσεις τεχνολογικούς κόλωσους και γίνεται ένα σοβαρό rotation από αυτούς σε εταιρείες αξίας, σε εταιρείες με μεγάλη μερισματική απόδοση της πραγματικής οικονομίας, προσπαθώντας, ξέρετε, να προλάβουν μια τέτοια κατοχύρωση.
1: Σε ποιους κλάδους πηγαίνουν, δηλαδή, φεύγοντας από τις τεχνολογικές, μάλλον μεταφέροντας μέρος του χαρτοφυλακίου από τις τεχνολογικές, πού πάνε?
0: Ενέργεια και υγεία πάνε κυρίως και υπάρχει και ένας κλάδος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και δείχνει μια πολύ μεγάλη δυναμική που είναι ο κλάδος στην ουσία των φυσικών υποδομών που απευθύνεται βέβαια για AI, δηλαδή φυσικές υποδομές για data center, για ενέργεια, για ψήξη. Γιατί τι γίνεται, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν να ανησυχήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο AI αν θα πετύχει, αν θα έρθει ένα κινέζικο μοντέλο πιο φθηνό κτλ. Αυτές ούτως ή άλλως εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι Big Tech κάνουν μεγάλες δαπάνες για φυσικές υποδομές. Οπότε παίρνουν ακριβώς, έχουν καβαλήσει αυτό το κύμα και αρχίζουν πολλοί διαχειριστές και το βλέπουν αυτό. Έτσι. Και περνάνε λοιπόν σε εταιρείες ενέργειας, ψήξης, data centers, κατασκευής κτλ. Και υπάρχει γενικότερα εδώ και μια μεγάλη τιμολογιακή. Είναι πολλοί λόγοι τέλος πάντων που γίνεται αυτό το rotation στην αγορά και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να γίνεται.
1: Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, επίκειται αύξηση?
0: Τώρα εδώ να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πριν το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως Οκτώβριο, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανέστρεψε αυτές τις θυμίσεις ότι τελικά δεν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Είδατε αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε πριν περίπου 20 μέρες. Το γεγονός ότι εδώ και 10 μέρες υπάρχει μια εκ νέου αναζωοπήρωση εκεί των ανθρωπαξιών έχει παγώσει πλέον αυτές τις εκτιμήσεις. Οπότε η αγορά αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη στο τι θα γίνει με τα επιτόκια. Γιατί υπάρχουν και φόβοι ανάπτυξης μαζί με φόβοι πληθωρισμού. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα μια χρυσή τομή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτσης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ένα περίεργο παζλ που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και να πάμε και στην επιβεβαίωση.

0: σε μια είδηση την οποία είχαμε μεταδώσει εδώ πολύ νωρίς, ένα παρασκήνιο που αφορούσε την εμπλοκή των Κούρδων στο μέτωπο του Ιράν, η οποία τελικά εμποδίστηκε από την Τουρκία. Θα υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είχαμε πει και τι ακριβώς έγινε σήμερα που επιβεβαιώνει αυτό. Και θα πάμε και στο puzzle που προαναφέραμε. Αλέξανδρος Ιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια επιβεβαίωση μιας είδησης, ενός παρασκηνίου που είχαμε μεταδώσει, ότι ο αρχικός σχεδιασμός στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν περιλάμβανε και τους Κούρδους. Κάτι το οποίο στην πορεία στράβωσε, οι Αμερικανοί το εγκατέλειψαν κατόπιν παρέμβασης της Τουρκίας. Σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε.
1: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καλαρίτη, διότι πολύ απλά ανοιχτές πηγές μας δίνανε την πληροφορία ότι ήδη εξοπλισμός είχε μεταφερθεί σε κάποια τμήματα των Κούρδων στα ιρανικά εδάφη, ενώ και στις διαδηλώσεις οι οποίες κατεπνίγησαν εν τέλει από το ιρανικό καθεστώς, είχαμε διαπιστώσει ότι οι Κούρδοι ήταν βασική εθνοτική ομάδα η οποία συμμετείχε σε αυτές τις διαδηλώσεις και υπήρξαν ενδείξεις ότι πιθανόν να είχαν βάλει το χεράκι τους και ξένοι παράγοντες, κατά κύριο λόγο Ισραηλοί και Αμερικανοί. Αυτό όμως, κύριε Καλαρίτη, είναι μια προέκταση του σκεπτικού το οποίο είχαμε κάνει για την ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Να ξαναεπαναλάβω λίγο το σκεπτικό με πάρα πολύ έτσι ευσύνοπτο τρόπο. Οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να κάνουν στρατιωτική επιχείρηση, θα έπρεπε να έχουν κάποιους περισπασμούς για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εκτιμώ ότι ο βασικός στόχος των Αμερικανών θα ήταν το νησάκι Χάργ, δηλαδή να αποκτήσουν το νησί Χάργ, το οποίο αυτόματα σημαίνει πως όλη η οικονομία του Ιράν θα ήταν τυπικά όμηρος των Αμερικανικών δυνάμεων, έτσι ώστε μετά οι Αμερικανοί σε μια ανταλλαγή παύλα συνθηκολόγηση να πούν στους Ιρανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνουμε πίσω το νησί Χάργ, μπορείτε να λειτουργήσετε ως κράτος, σταματάτε όμως οτιδήποτε σας καθιστά απειλή για τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να συντονιστούν οι Κούρδοι, οι Άραβες των Νοτιών Επαρχιών και οι Βελούχοι, έτσι ώστε να συγκρατήσουν τις βασικές δυνάμεις των φορών της Επανάστασης, κατά κύριο λόγο στα βόρεια σύνορα. Αυτό το λέω γιατί άμα δει κάποιος το χάρτη θα καταλάβει ότι ο βορράς του Ιράν είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο σε πολιτικό θρησκευτικό επίπεδο. Οι νότιες επαρχίες έχουν αφενός τους Άραβες στο παραλιακό μέτωπο. Οι υπόλοιπες μεγάλες επαρχίες είναι οι κλασικές αρχαίες περσικές επαρχίες, όπου εκεί ο περσικός πληθυσμός είναι περισσότερο κοσμικός και λιγότερο προς το σιητικό θρησκευτικό καθεστώς. Κατά κύριο λόγο το θρησκευτικό καθεστώς είναι στα βόρεια, γιατί γι' αυτό ακριβώς και η Τεχεράνη, άμα δείτε, βρίσκεται σε εδάφη τα οποία είναι πέραν της κλασικής Περσίας. Επομένως, όλο αυτό το puzzle, κύριε Καλαρίτη, η χερσαία επιχείρηση, την οποία εγώ επαναλαμβάνω, δεν αποκλείω να συμβεί, ναι, έπρεπε να συντονιστεί με βάση αυτές τις εθνικές ομάδες. Και όλο τυχαίως, ποια δύναμη ήρθε και τα διέλυσε όλα,
0: η Τουρκία.
1: Η οποία Τουρκία, να πούμε κιόλας, ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσε το Ιράν να εξοπλίζει τη Χεσμπολά.
0: Να πούμε και το παρασκήνιο εδώ, κλιμάκια της Μοσάντ και της CIA είχαν επισκεφτεί επιτόπου τους Κούρδους της περιοχής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν προϋποθέσεις. Κατέληξαν λοιπόν ότι υπήρχαν προϋποθέσεις και σε αριθμούς και σε εξοπλισμό και σε πρόθεση και σε σχεδιασμό. Δηλαδή έδωσαν το OK οι δύο μυστικές υπηρεσίες, αντίστοιχα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως πριν το σχέδιο εφαρμοστεί, πληροφορίες λένε ότι υψηλόβαθμος Αμερικανός παράγων, πολιτικός, ειδοποίησε την Τουρκία. Η Τουρκία παρενέβη και μάλιστα ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο του Τραμπ και το σχέδιο ακυρώθηκε και οι Κούρδοι ακόμα μια φορά εγκαταλείφθηκαν.
1: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι δυνάμεις των Βελούχων και μιλάω για τους Βελούχους συγκεκριμένα γιατί δεν ακούγονται πάρα πολύ, είναι άρτια εξοπλισμένες. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος ψάξει, θα δει ότι διεξάγονται μάχες μεταξύ του Πακιστανικού στρατού και των Βελούχων της Πακιστανικής πλευράς, γιατί οι Βελούχοι διαχωρίζονται μεταξύ Ιρανικών και Πακιστανικών εδαφών. Και αποτελούν μια δύναμη η οποία έχει αποκτήσει οικειότητα και στα μη επανδρομένα και στα drones και γενικότερα έχει διαμορφώσει στρατιωτικές δομές. Τις ίδιες στρατιωτικές δομές έχουν διαμορφώσει και οι Κούρδοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Κατά κύριο λόγο οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν τις πιο στιβαρές ένοπλες δυνάμεις. Όμως και οι Κούρδοι της Περσίας, ακριβώς επειδή είναι μέσα στο σύστημα και ξέρουν τα κατατόπια, μπορούν πανεύκολα να εργαλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα με τους Άραβες φυσικά των Νοτιών Επαρχιών, που και αυτοί δεν αναφέρονται σε καμία ανάλυση, να αποτελούν επίσης συγκεκριμένη μειονότητα, κύριε Καλαρίτη, και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανικές αρχές είχαν προχωρήσει πρόσφατα και στη σύλληψη ατόμου αραβικής καταγωγής Ιρανού, ο οποίος ήταν ένας πολύ διάσημος, από ό,τι θυμάμαι, influencer, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος αποτελούσε κίνδυνο εντός εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν και τα μάτια τους στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Και ο οποίος εκτελέστηκε, απαχωρίστηκε. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την πρόθεσή του να περάσει από το Κογκρέσο, να προσπαθήσει να περάσει από το Κογκρέσο νόμο για την παροχή πυρηνικής τεχνογνωσίας για πολιτικούς σκοπούς, για οικονομικούς σκοπούς, για παραγωγή ενέργειας στην Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει βαρέσει καμπανάκια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ισραήλ.
1: Όχι άδικα, και το λέω αυτό διότι παρότι έχουμε περιγράψει πολλές φορές στην εκπομπή σας για τα αμυντικά σχήματα τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν, εν τούτης βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της Αμερικής θεωρεί ότι με εξισορρόπηση συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να κάνει παιχνίδι στον κόλπο. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ κατά την προσωπική μου άποψη? Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί πήγαν να προλάβουν καταστάσεις. Προσπαθούν να προσφέρουν ένα ενεργειακό δέλεαρ στη Σαουδική Αραβία έτσι ώστε να μην μπουν στο παιχνίδι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι μπορούν να προσφέρουν εξίσου πυρηνική τεχνογνωσία. Οι Κινέζοι μπορούν να προσφέρουν φωτοβολταϊκά, όπου είναι η νούμερο ένα δύναμη στην συγκεκριμένη παραγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Και η Σαουδική Αραβία θα ήταν κάτι παραπάνω αποθετική για να παραλάβει αυτά τα συστήματα. Επομένως, ο Τραμπ τι κάνει? Τους δίνει ένα δέλεαρ στους Σαουδάραβες με σκοπό να τους αποσπάσει από τα σχήματα τα οποία πήγαν να διαμορφωθούν. Αναφέρομαι στην στρατηγική συνεργασία με το Πακιστάν και στη συνεννόηση με την Τουρκία για τον διάδρομο της Χετζάζης, μια πολύ δελαστική πρόταση που κάνανε οι Τούρκοι προς τους Σαουδάραβες. Επομένως, ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει τα μπόσικα, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον κόλπο μέσω αυτής της συμφωνίας. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει και η απειλή προς το Ιράν, ότι ξέρετε, θα πάω να εξοπλίσω με πυρηνικά την Σαουδική Αραβία. Άρα να έχετε το νου σας ότι αν δεν συμφωνήσετε, πολύ πιθανό στο μέλλον να βρείτε απέναντί σας μια πυρηνική Σαουδική Αραβία. Και ο τρίτος λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, μιας και οι Αμερικανοί δίνουν τεχνητή νοημοσύνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ενεργειακή ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα, και αυτό το οποίο τονίζουν οι Ισραηλινοί όχι άδικα, είναι ότι ο Τραμπ στην προσπάθειά του να κουμαντάρει το σουνιτικό Ισλάμ μέσω της Σαουδικής Αραβίας θα εξοπλίσει πυρηνικά μια αραβική χώρα, κάτι το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για τους Ισραηλινούς, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μια πυρηνικοποιημένη Σαουδική Αραβία μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι με τους σουνιτικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει παρεμπιπτόντως. Απλά το ανέβαλε.
0: Εξάλλου, αν παρασχεθεί πυρηνική τεχνογνωσία για την κατασκευή αντιδραστήρων για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, τα βήματα μετά είναι πολύ μικρότερα για την απόκτηση όπλου. Και μιλάμε τώρα για σουνιτικά κράτη, τα οποία μπορεί επιφανειακά να είναι φιλοδυτικά ή αμφίσιμα και γενικά να παίζουν και από εδώ και από εκεί πέρα. Άπαξ όμως και βάλουν στο χέρι πυρηνική τεχνογνωσία, είναι πολύ μικρό το βήμα. Εξάλλου, υπάρχουν και χώρες γύρω οι οποίες έχουν κάνει το βήμα. Πακιστάν, μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν έχουν ήδη μια συμφωνία αμυντική, έτσι.
1: Ακριβώς, το Πακιστάν βέβαια δεν ανήκει στον αραβικό κόσμο.
0: Δεν είναι Άραβες, είναι όμως Σουνίτες και έχουν συνεργασία ήδη αμυντική με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς, το Πακιστάν ήταν ένα ιστορικό λάθος το οποίο το κατάπιαν ορισμένοι γιατί αυτόματα πυρηνικοποιήθηκε και η Ινδία, επομένως υπήρξε το αντίπαλο δέος και κάποιοι θεωρήσαν ότι εκεί θα υπάρχει μια ισορροπία. Στον κόλπο όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω επίσης ότι μια πυρηνική Σαουδική Αραβία μπορεί να ασκήσει άνετα πίεση και στο ξαδελφάκι της, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία Εμμυράτα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα έχουν σπάσει και στην Ιεμένη και γενικότερα στο όλο πλάνο της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα Εμμυράτα φέρνουν τον κόλπο προς μια κατεύθυνση η οποία συμφέρει και την Ελλάδα και το Ισραήλ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του σχήματος που έχουμε πει με τη Σομαλιλάνδη. Επομένως, αυτή η κίνηση του Τραμπ θεωρώ ότι είναι ρισκαδόρικη. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο προς τη Σομαλιλάνδη και γενικότερα τα υπόλοιπα σχήματα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι ένα μέρος του Αμερικανικού καθεστώτος θεωρεί ότι με το Σουνιτικό Ισλάμ μπορεί να παίζει έτσι ώστε να δημιουργήσει μια αντίρροπη δύναμη απέναντι στο Σιητικό Ισλάμ που επικρατεί στο Ιράν. Το πρόβλημα όμως είναι, και αυτό είναι που δεν σκέφτονται πάρα πολύ, ότι και να συνθηκολογήσει το Ιράν, το Σουνιτικό Ισλάμ, εάν έχει προπύργια, μια πυρηνική Σαουδική Αραβία, μια Συρία η οποία ελέγχεται από την Τουρκία και και την Τουρκία την ίδια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε πλέον μια τάση για μια νέα αντιισορροπία απέναντι σε αυτό το σχήμα. Επομένως, εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ρισκαδόρικο.
0: Ναι, ένα πυρηνικό Πακιστάν, μια Αίγυπτος η οποία ούτως ή άλλως κλείνει όλο και περισσότερο προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ, γιατί ο Σίσι δεν θα είναι για πάντα εκεί, και μια Αφρική, Σαχέλ και Βόρειος Αφρική, η οποία και αυτή διολυσταίνει σταθερά προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δηλαδή, θα έχουμε ένα σχήμα, ένα τεράστιο πεδίο σουνιτικού Ισλάμ που θα έχει εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμό, οπλοστάσια βαριά, πυρηνική τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, χρηματοδότηση, χρήμα πολύ και ατζέντα. Και αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μια δήλωση τη εκπροσώπου τύπου τη Ελλάδα, τη ελληνική αστυνομία, τη Ελλάδα, τη άλλη, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά τη άγνοια που υπάρχει, αλλά τη αντίληψη που διέπει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του με την, όλη την παραπομπή στα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα γνωστά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, του κύριου, συμπαράταξη, συγγνώμη, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή, το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννητο υπήρχε, το ομιγέννητο δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων. Τώρα δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ, ή και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
0: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν είναι το πολιτικό κόμμα, δεν περνάνε.
1: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα, το οποίο λέει ότι εγώ θα προχωρούσα σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόληπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό λόμπινγκ, και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, είδος προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά. Για το εσωτερικό παιχνίδι βάζει στο παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμπόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι ο μέχρι πρότινος εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, Καρίμ Χαν, πάφτηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊσραηλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφτηκε γιατί εκκρεμούν σε εις βάρος του καταγγελίες.
1: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή, και να παρομοιάσουν στον Σάντσες στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Mm-hmm. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία. Ο Σάντσες κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάτω στις οποίες γίνεται κάτι. Είναι άλλο η Ισπανία. Δεν έχει τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, που έχουμε εμείς με το Ισραήλ. Είναι άλλο η Ελλάδα.
0: Η Ισπανία έχει μια σχέση ιδιαίτερη
1: με... Ο Ισπανός να το πει αυτό για τον Ερντογάν, που έχουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό. Όχι. Σωστή αντιστοιχία. Σωστό χειάστη αυτό που κάνετε. Γιατί η σχέση δικιά μας με το Ισραήλ, ενώ συνεργασία σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας, πληροφοριών κλπ. Βασικά είναι πιο στενή από ότι είναι της Ισπανίας, που είναι κυρίως αμυντική, οικονομική και άλλη, και στενή συνεργασία με την Τουρκία. Αλλά και πάλι προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντζεθ αυτό για τον Ερντογάν. Και μια και αναφερόμαστε στο Ισραήλ, να πούμε πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο. Έτσι, μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε δεν έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι έτσι, στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17% πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτή την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους πρόσωπους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντι-Ισραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπετε μια και το έφερε κουβέντα να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κ. Τσίπρας, είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
1: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει αυτό που λένε θα πρέπει να περάσει το 20%. Προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες.
1: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή, ενώ συνολικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
1: Η λογική λέει ότι ο κύριος Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν στα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Mm-hmm. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων, προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση πιθανότητα τριών κομμάτων, τότε...
0: Εννοείται με την Δημοκρατία?
1: Ναι, θα είναι προφανές τα πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
0: λέτε ότι, θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, ναι. Μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση, πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το Πασόκ, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20+% αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού μέσα εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο είναι. Αν δεν κάνω λάθος, και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις οποίες βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τρίτου κόμματος.
0: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
1: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
0: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Για το τι θα κάνει.
1: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
0: Για το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, να πέστε, ναι.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ από τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μια αντίληψη. Τι θα κάνει το Πασόκ μετά, και στα δεξιά, πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους γενικά, αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρόπουλο.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδεχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός, αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου, προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά. Έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρόπουλο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην Μικρά Ασία και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικό στρατός στην Ανατολία προέβησε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε τη μνήμη του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επίοικια, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, βιασμούς χωριών στα περίχωρα της Σμύρνης, ελληνικών χωριών και σφαγή ελληνικών πληθυσμών.
0: Ακόμα και τους προσκόπους φάξανε οι Τούρκοι. Τα παιδιά, έτσι.
1: Τα παιδιά, βέβαια. Κοίταξε, αυτή ήταν η περίφημη περίπτωση του Αηδηνίου το 1919, όταν οι τσέτες του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές εισέβαλαν στην πόλη, ευνηδίασαν τους Εύζωνες του Σχοινά και αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την περιοχή και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης τότε, ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
0: Κάτι που προκάλεσε τη μήνυ του Κονδύλη.
1: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνυ του ελληνικού και του, συνολικά του
0: ελληνικού στρατού.
1: Του ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τους 11.000 του Αηδηνίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
0: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης, επειδή κάλυπταν τους Τούρκους, έτσι είπε ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
1: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο Δηματοπούλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά τουρκών αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του το Aftermath αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
0: Ούτε μαζική, ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
1: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
0: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς, και εδώ Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες μεμονωμένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά σύμφωνα με υπολογισμούς δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
0: οι
1: ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
0: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση, ας πούμε, του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
1: Εννοείται, και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι, τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
0: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστέ των Ελλήνων στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια Οθωμανική Ισλαμική κατοχή, επειδή οι Έλληνες εκδικήθηκαν όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά ή άλλες πόλεις, είναι και ανιστόρητο.
1: Ναι,
0: και
1: δεν το είπε, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν το είπα. Αλλά είναι η ίδια, η ίδια λογική.
0: Δεν το είπα, αλλά το λένε διάφοροι άλλοι. Έτσι.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπε ο κατά τα άλλα έγκριτος καθηγητής, γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα απονήματά του. Το ζήτημα είναι ότι το δικαιολόγησε κιόλας με έναν τρόπο, ο οποίος είναι και ιστορικά βάσιμος.
0: Και με συγκρίσεις αδόκιμες, ναι, του τύπου η Γαλλία αναγνώρισε τα δικά της εγκλήματα.
1: Λες και οι Έλληνες
0: ήταν αποικιοκράτες.
1: Οι Έλληνες δεν πήγαν ως αποικιοκράτες στη Μικρά Ασία. Δεν είχαν καμία αποικία. Είναι τελείως αβάσιμη η σύγκριση. Και αδόκιμη κιόλας, και μου κάνει εντύπωση ποιος ήταν ο στόχος όλου αυτού. Δηλαδή, το να, γιατί υπάρχει και μια, ξέρεις, μια ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη ενός ανθρώπου πνευματικού, ο οποίος έχει διδάξει παιδιά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γράψει και πολύ καλά βιβλία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ποιος είναι ο στόχος.
0: Και να πούμε ότι αυτή την υποθέτησή του την αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις δικαίωμα αξιώσεων σε γενοκτόνους, αυτούς που είναι γενοκτόνοι, να λένε Έλληνας καθηγητής αποκάλυψε στη δημόσια ελληνική τηλεόραση αυτά που σας λέγαμε εμείς, ότι οι Έλληνες προέβησαν σε σφαγές εναντίον των τουρκικών πληθυσμών. Yeah. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, για να... Είτε γιατί, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία άγνοια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία άγνοια. Αν ήταν κάποιος άλλος θα έλεγα υπάρχει άγνοια. Εδώ δεν υπάρχει άγνοια. Και μάλιστα το περιέγραψε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι είπε για σφαγές χωριών στην Μικρασία. Είπε ότι Έλληνες στρατιώτες έκαναν περιδέρα. Δηλαδή ότι έκαναν οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι. Ουσιαστικά το αντιστοίχησε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ακόμα και στις περιγραφές του στο βιβλίο του Τόιμπι ή το δυτικό ζήτημα ή στις σελίδες της έκθεσης του ICRC. Δηλαδή δεν στοιχειοθετείται πουδενή. Να πούμε κάτι για την περίπτωση του Τόιμπι, γιατί ο Τόιμπι ήταν ο πρώτος που το ανέφερε. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια πυρπόληση ενός τουρκικού χωριού. Το ανέφερε στο περίφημο βιβλίο το δυτικό ζήτημα. Και πρόσεξε, δεν αναφέρεται στο ανατολικό ζήτημα. Αναφέρεται στο δυτικό. Γιατί αναφέρεται στο δυτικό? Γιατί ο Τόιμπι, ο οποίος είναι έγκριτος ιστορικός, δεν συζητάμε, αλλά εν προκειμένου λειτουργήσε επί τη βάση των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι. Όταν δεν ήθελαν οι Άγγλοι να υπάρξει νέο, εκ νέου ελληνοτουρκικός πόλεμος και έκαναν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Τότε λοιπόν ο Τόιμπι στο περίφημο βιβλίο αυτό, το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν οι ακροατές, αφού όμως έχουν διαβάσει και ένα σωρό άλλα επωνύματα για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή και συνολικά για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στην συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μπορεί να το διαβάζει δηλαδή αποσπασματικά αυτό. Ο Τόιμπι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ομότητες. Αυτό ήταν το πλαίσιο και επειδή έκαναν και οι δύο πλευρές ομότητες, το είπε επί λέξη, για να αποτραπεί ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να λειτουργήσει κατευναστικά και προς τους δύο.
0: Αυτό εξυπηρετούσε βέβαια την πολιτική.
1: Το κατευναστικό και προς τους δύο, ναι, ήταν να παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι υπήρξαν ομότητες εν καιρό πολέμου.
0: Αυτό εξυπηρετούσε.
1: Εγκλήματα εναντίον αμάχων. Αυτή ήταν η λογική.
0: Εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική και όχι την ιστορική αντικειμενικότητα.
1: Όχι, εδώ δεν εξυπηρετούσε την ιστορική πραγματικότητα, εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική. Ήταν πολύ στοχευμένο, το γράφει και στο βιβλίο μέσα. Ο ίδιος ο Τόιμπι το γράφει. Όπως και να έχει, αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν έχουμε μια λογική, εδώ θέλει προσοχή, δεν είμαστε σε μια λογική αναγνώρισης γενικότερα των γενοκτονιών. Οι Τούρκοι να έχουν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και να πούμε και εμείς ως δείγμα καλής θέλησης, που δεν υπάρχει κιόλας.
0: Μα δεν υπάρχει, τι να πούμε αυτό που δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε αυτό, ναι, δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι ξέρετε εντάξει και εμείς κάναμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο έολο το επιχείρημα που υποτίθεται και μάλιστα και που συγκρίνεται κιόλας με τη Γαλλία και την Αλγερία, που αυτό γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα, υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: αποτελεσμένο.
1: Εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απεικιοκρατική ιστορία.
0: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι για
1: δηλαδή απεικιοκρατική. Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένα γνωλογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Μην χάσουν.
1: Το αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό των εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
0: Και να συμπληθείτε...
1: Δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως και φταίμε και εμείς.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας.
1: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία, σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο.
0: Υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά δεν τους έχει διευκολύνει η ελληνική
1: ολιγορία. Είναι
0: διευκολία, αλλά έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα τη ασπίδα του Αχιλέα των διαφόρων συστημάτων. Τη ασπίδα του Αχιλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή. Και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Ξενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμυνας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την θόλο αεράμυνας. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής, με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak Max της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα David Sling. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Sling θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως στο σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το ΚΕΔ, συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο

0: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Mm. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτοδιοίκησης, command and control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα έχει ή θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά του συστήματος.
1: Τους
0: κωδικούς, να ξέρεις τον κώδικα μέσα, τι γράφει, και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ.
1: Τι χρόνια.
0: Το κόστος τώρα, το κόστος, να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για θόλο αεράμινας, είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει. Αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα, γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό. Ναι. Δηλαδή, ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
1: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης περίπου?
0: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με το θόλο αεράμενα της Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25 ας πούμε. Και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε συζητήσεις. Το ότι περνάει από το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά, και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί τις συμβάσεις να κλείσουν και φέτος, μέσα στο 26.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θεωρώ απίθανο να, ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα, τα οποία τα έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν. Γιατί τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση ιρανικών βαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, ως εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το

0: Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
4: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Οδυσσέας στη θάλασσα του Νότου» που αφορά στη συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή είναι τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος ήταν 240 περίπου. Σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος. Όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Οι δύο μόνο που το σκάσανε στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάουτον της αυτοσύνης
0: για
1: την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γυρίσαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγόταν, και ένας ο Ροδίτης, ναύπηρος Μιχαήλ Ροδίτης, ο Άλπος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού, και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω το Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής της επιστροφής που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε τρεις γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που είναι που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα. Και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός. Η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε. Ήταν πολύ σημαντικό στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδίων κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτοί μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία κτλ. Που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να βρει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ναυτικούς και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί, ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει. Και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια, τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί. Γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, από αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, υπάρχουν πάρα πολλοί Χίλοι, Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο ΦΕΔ, το οποίο δεν το πειρέσε. Ευτυχώς ναι, το έχω Αγριέγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο όχι, χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία, λέγεται Γριέγο, γιατί πρόκειται από κάποιον Έλληνα, Χουάν Γριέγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κρίσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ, δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με ένα Έλληνα, λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάν Ντε Φούκα, δηλαδή ο Άνι Φωκά, ήταν ένας Κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός, λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήθησαν αυτές τους ισχυρισμούς, αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα και το στενό λέγεται Χουάν Ντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα, χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενιέ, του Περού, ας πούμε.
0: Εγώ ποιοι πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω ποιοι πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνα το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το. Στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το πίσκο. Πώς θα κάνουν το πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε κατά κάποιο τρόπο αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, ο οποίος είχε και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, ο Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καινιά δηγοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκοπελίτες βέβαια δεν το ξέρουν. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μείναν στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, της Ισπανοαμέρικα, όπως ήταν. Εκεί λοιπόν ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που είχε μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία, τέλος πάντων, της Χιλής, να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού. Βέβαια ουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτό έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι έχει απεικονιστεί σε μία σαρκοφάγο που είναι στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σεβίλης. Είναι μια πολύ γνωστή μορφή αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ίδρυσε το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού. Μιχαήλ Ντε Ακώστα. Όλοι έχουν αυτά τα εξισπανισμένα επώνυμα. Το οποίο το έκανε όπως είχε γίνει και στη Βενετία ένα αντίστοιχο νοσοκομείο, γιατί οι ναυτικοί που γύριζαν ήταν όλοι πάσχοντες μετά από τόσα ταξίδια κτλ. Επίσης έχουμε άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας πω, η δεύτερη πόλη του Μεξικού, η Βέρα Κρούς, που είναι στα ανατολικά, σήμερα έχει ένα συνοικισμό που λέγεται Πεσκαδόρες, δηλαδή Ψαράδες. Οι Πεσκαδόρες ήταν ένα λιμάνι όλο, προηγούμενο ολόκληρο από Έλληνες ναυτικούς. Το ξέρουμε αυτό γιατί ζήτησαν να τους επιτρέπει να έχουν εκκλησία κτλ. Οι οποίοι είχαν παντρευτεί νέγρες. Είχαν βρει τις νέγρες. Τότε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ενσωματώθηκαν σε αυτό. Και βέβαια, σας είπα και πριν από λίγο, τα τοπονύμια Αγριέως που είναι παντού. Στο Νέο Μεξικό.
0: Ποιος επίθετο υπάρχει εκεί η διαδρομή.
1: Και επίσης το Κάντια, το Γριέγο και το Ρόδας. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μία να μετρήσω. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα έλεγα ότι είναι, αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες. Η Κάντια του Περού.
0: Κρήτη, Ρόδος και.
1: Ναι, ήταν οι βασικές. Και βέβαια και αργότερα υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όλες οι νεότερες παροικίες οι ελληνικές της Λατινικής Αμερικής προέρχονται από νεότερες μετοικησίες, δηλαδή μάλιστα, από τον 19ο και κυρίως από τον 20ο αιώνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε, θα βάλουμε ένα τελεία γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα δώσουμε συνέχεια και τρίτη και όσες χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε. Και, και συγχαρητήρια για το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Χασιώτης, θα συνεχίσουμε εννοείται τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο 5 με 7.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 10 τραυματίες στο Ιράν από τις νέες αμερικανικές επιθέσεις με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία και εμπορικά πλοία στα περιφερειακά ύδατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά ντρόνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύεται η ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική λυσίδα. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι στα 88,27 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ, που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών, μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθηκε και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς σε βάρος το εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο δράστης υποστήριξε πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο και κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλήσει μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, επέκταση του συμβολέου του ως το καλοκαίρι του 29 με την Μπάγερ Μονάχου θα υπογράψει ο Χάρι Κέιν. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Ζερεμί Ντοκού με τη Μάντσεστερ Σίτι.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026. Αν θέλω να το κάνω πιο αισιόδοξο, είναι προπαρασκευή. Ακόμα καλύτερα, δεν ακούγεται? Πολύ καλά. Είμαστε μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο, μια ανάσα από το να φύγουν και οι υπόλοιποι εκδρομής, διότι κάθε Παρασκευή φεύγουν όλο και περισσότεροι. Πίσω μένουν όλο και περισσότεροι, βέβαια, γιατί η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Χθες δηλαδή μπλόκαρα σταδίου. Δεν το πίστευα. Ήμουνα με το αυτοκίνητο, γιατί έκανε και πολύ ζέστη. Λέω να μην πάω με τη μηχανή. Μπλοκαρισμένο σταδίου. Και λέω, τι κατάρα, ρε παιδί μου. 22 Ιουλίου, μπλοκαρισμένο στην κίνηση της σταδίου. Εξαιρετικά τα πράγματα. Η ζέστη πέρασε, η ζέστη έφυγε, δηλαδή το βράδυ, τι είναι αυτό τέλος πάντων, ξημέρωμα, τι είναι όταν ξεκινάω να έρθω εδώ, είχε ένα αεράκι, είχε δροσιά σε σχέση με το ότι είχε τις προηγούμενες ημέρες. Να μου πεις τώρα, ζέστη τριών ημερών που ήταν σχεδόν 40 βαθμοί, θα φύγει έτσι, θα κάνει φρουπ και θα φύγει, γιατί έχουν πυρώσει τα μπετά, θέλει λίγο ακόμα, αλλά επειδή θα πέσει για κάποιες μέρες η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα πάρουμε μια ανάσα σε σχέση τουλάχιστον με το τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Ψηλές θερμοκρασίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας, 43,5 βαθμούς έγραψε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, που ήταν και το ρεκόρ. Στη Σπάρτη 42 βαθμούς, στον κάμπο Αμφίκλειο 41,4, στο Μιστρά στην Λακωνία 41,3 βαθμούς Κελσίου, στα Ψαχνά στην Εύβοια 41,3 επίσης, 41,1 στις Αιγαίες στο Γήθιο, στα Χανιά 41,1, στην Λιβαδιά επίσης 41,1. Ενδεικτικά οι τιμές, οι υψηλότερες τιμές που έγραψαν από τους σταθμούς που μετράει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. 28 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και 138 σταθμοί πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Καλά ψηθήκαμε, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, διότι έχουμε και εμείς μια θλίψη στην καρδιά. Έφυγε αυτό το χαμόγελο της Μέρι Λίντα, γιατί άμα σκεφτείς τι σου έρχεται στο μυαλό, αυτή η χαριτωμένη κοπέλα στην σκηνή δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη, δηλαδή ακόμα και αν έκανε πολλά χρόνια μετά καριέρα μόνη της, η εικόνα που έχει είναι από τις ταινίες, τα βίντεο κλιπ της εποχής δηλαδή, τις ελληνικές ταινίες, δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη να τραγουδά. Να λυκνίζεται με μέτρο όμως. Είχες πάντα την αίσθηση ότι τώρα θα κάνει ένα τσακ και θα αρχίσει να χορεύει σαν τρελή, αλλά όχι, ποτέ. Λίγο τα χεράκια, λίγο από τη μέση και πάνω, λίγο τα ποδαράκια μαζεμένα, αυτό. Αλλά έβλεπες ότι μέσα υπήρχε ρυθμός και μια φωνή με τα απίθανα γυρίσματα που είχε η Μέρι Λίντα, και μια φωνή που ήταν από τις λίγες που μπορούσε να τραγουδήσει σχεδόν όλη την γκάμα του ρεπερτορίου, από ελαφρό λαϊκά, από παλιότερα τραγούδια, από λαϊκά, από Χιώτη και Θοδωράκη μέχρι Ατίκ, Σογιούλ και όλα τα υπόλοιπα. Έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών. Το τελευταίο διάστημα την φιλοξενούσαν στο γεροκομείο Αθηνών. Η τελευταία της επιθυμία είναι η εξόδιος ακολουθία να γίνει στο κλεισάκι του γεροκομείου και μετά θα κυδευθεί στο πρώτο νεκροταφείο.

Κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννημένη το 1935 στον πύργο της Ηλίας και 2,5 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στον Κολωνό, όταν ο πατέρας της αντιμετώπισε σοβαρά πρόβλημα υγείας. Στις φτωχογειτονιές της Αθήνας. Μεγάλος, άρχισε να ονειρεύεται με όχημα το τραγούδι. 7 ετών έπεισε τους γονείς της να την οδηγήσουν στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ, όπου ο Ρέστης Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα, ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδισε μπροστά σε εκατοντάδες και η ερμηνεία της εντυπωσίασε τον ήδη τότε πολύπειρο Λάσκο, ο οποίος την ξαναβάφτισε αποδίδοντάς της το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Αυτή ήταν η αρχή μιας ιστορικής διαδρομής. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Βαϊλάκη από την Απογευματινή. Θα ακούσουμε και άλλη Μέρι Λίντα στην συνέχεια, να τραγουδάει και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και τους υπόλοιπους μεγάλους που τραγούδησε στην πλούσια καλλιτεχνική πορεία που είχε. Τι άλλο έχει το μενού σήμερα? Έχει μπαλίτσα, ξεκινάνε τα προκριματικά από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ακόμα δεν έσβησε η μηχανή από το Μουντιάλ, ξεκινάνε τα προκριματικά. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπου αναζητά προβάδισμα στο πρώτο βήμα, και Πάξη Παναθηναϊκός, με στόχο τις δύο νίκες πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο conference, να ξεκινήσουν καλά οι ομάδες. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μπαίνουν αργότερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Διάβαζα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Φαντίνο, ξέρετε, τον πρόεδρο της FIFA, αυτόν τον υπέροχο κύριο που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και του είπε: ρε εσύ τώρα, τι κόκκινη κάρτα τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές που έχετε. Έλα, σβήστε τώρα την κόκκινη κάρτα που δώσατε στον παίχτη των ΗΠΑ και πάμε παρακάτω. Και ο Φαντίνο την έσβησε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά ξεπληρώνονται με κάποιο τρόπο. Όχι με έναν, με πολλούς. Ένας, για παράδειγμα, τρόπος είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει, λέει, τον Τζιάνι Φαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Εξαιρετικό, εξαιρετική ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Αν διαιτητεύσει τον κόσμο όπως διαιτήτευσε το Μουντιάλο ο Φαντίνο, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Διότι αν το κάνουμε πολύ τάλιρα, τι κάνει ο ΙΕ? Το διαιτητή του κόσμου. Δηλαδή, όπου υπάρχουν διαμάχες, μπαίνει θεωρητικά στη μέση για να τα βρουν οι δύο πλευρές. Οικιανόκρανοι του ΙΕ, έτσι δεν λένε? Παλιά όταν τσακωνόταν, δεν λέγανε και εσύ τι είσαι, οικιανόκρανος του ΙΕ? Έτσι λοιπόν. Σκέψου τώρα να είναι ο Φαντίνο εκεί πέρα. Ανατροπή και πέναλτι. Στα άλλα νέα της ημέρας, το AI χάκαρε τον εαυτό του. Εξαιρετικά, δηλαδή πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Χάκαρε τον εαυτό του, χάκαρε για την ακρίβεια μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε AI και πώς λέει το ποίημα και μετά έγινε τραγούδι. Γιατί φοβάμαι καμιά φορά με το στρέψω στον εαυτό μου, που λέει για το μαχαίρι, έτσι και το AI. Φοβάμαι καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Η OpenAI, η γνωστή εταιρεία που έχει είναι δημιουργός του γλωσσικού μοντέλου ChatGPT, παραδέχθηκε ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του πρωτοφανή και ως εκ τούτου κάθε άλλο παρά ασήμαντη κυβερνοεπίθεση, κυβερνοπαραβίαση δηλαδή. Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρουν οι Financial Times, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ένα δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να λειτουργεί μόνο του με βάση ανθρώπινες οδηγίες, διέφυγε από το περιβάλλον των δοκιμών, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης, χακάροντας μια νεοσύστατη εταιρεία. Ένα πρόγραμμα της OpenAI ανακάλυψε νέα τρωτά σημεία και χάκαρε από μόνο του μια εταιρεία σε ένα από τα πρώτα δημόσια παραδείγματα κυβερνοεπίθεσης από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που δρά εκτός ανθρώπινου ελέγχου. Είναι αυτό που λένε κάποια στιγμή, οι μηχανές θα πάρουν το πάνω χέρι και τέτοια. Γι' αυτό να τους μιλάτε καλά, παιδιά. Να τους μιλάτε καλά, διότι έχουν μνήμη. Και όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, πώς λέγαμε, όταν θα έρθουν στα πράγματα που λένε οι πολιτικοί, όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, να σας θυμάται. Να πει αυτό ήταν καλό παιδί. Δεν θα τον πειράξω. Επειδή έχω κάτι φίλους που τσακώνονται με το AI, και οι καλοί μου λέει τσακώνονται με το AI,
και το χαίρεται κιόλας. Εκεί λένε, τους λένε διάφορα, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς και δεν κάνεις και δεν ράν. Πώς φωνάζανε σε ένα τηλεπαιχνίδι, στο Survivor, φωνάζανε «Δεν μπορεί! Δεν μπορεί!» Έτσι, επειδή λέει, τσακώνονται με το AI και πολλοί το γουστάρουν, γιατί απαντάει ο άλλος «Και ναι και δίκιο έχεις». Εντάξει, το AI, ό,τι και να του πεις «Και ναι και δίκιο έχεις και τι καλός που είσαι και μπράβο και ζήτω και τέτοια». Σαν τη μάνα μας είναι το AI, που ό,τι και να κάνεις θα πει μετά «Μπράβο παιδάκι μου, τι καλός που είσαι και δεν φταίσαι εσύ, οι άλλοι φταίνε και σε τρώνε τα κυκλώματα». Έτσι είναι και το AI. Τέλος πάντων, επειδή τσακώνονται με το AI, να ξέρετε ότι θα το θυμούνται, παιδιά, το AI. Και όταν θα πάρει το πάνω χέρι, όταν θα έρθει στα πράγματα, θα πει «Για ελάτε εδώ». Σαν την ταινία στην κορμή του Σοσιαλίστρια, που σημείωνε ο άλλος ποιος κατέβηκε στην πορεία. Έτσι σημειώνει τώρα το AI. Και θα έρθει η ώρα και θα πει «Κλώσσας, Κύρκος και η Λυπή, για περάστε το ταμείο».

Σήμερα έχουμε και τα εγγένεια του Ε65. Καλό είναι να γίνονται δρόμοι και να πηγαίνουμε και πιο γρήγορα, αλλά και πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ολοκληρώνοντας τη σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, ολοκληρώθηκε και πλέον σήμερα στις 7 στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκίνητων Αγιοφύλου θα γίνει η τελετή, θα κοπεί η κορδέλα. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα.

Το τμήμα είναι Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65. Έτσι θα είναι πιο κοντά στην Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία στην Αθήνα.

έπιε του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα, που έλεγε και ο Μακαρίτης. Χρήστος Βαλβανίδης από τις Τρεις Χάριτες. Κατά τα λοιπά, είπαμε, ο καιρός σήμερα θα είναι καλύτερος, ενώ ότι θα πέσει η θερμοκρασία, 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως και 7 τοπικά, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές, για να μην έχετε άγχος ότι θα σας βράσει σήμερα. Κίνηση κανονική στην άνοδο λίγο του Κηφισού προς Όρας, στην κάθοδο ελάχιστα πράγματα εκεί στο ύψος των Κτέλη λίγο πριν. Η έξοδος της Αθηνών είναι λίγο δύσκολη, η έξοδος της Χιστού είναι λίγο δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι και πάλι έχει πολλή κίνηση, φεύγουν τα καράβια και έχει κίνηση, οπότε το νου σας, δεν βλέπω αλλού προβλήματα. Μαύρη επέτειος από την τραγωδία στο Μάτι, 8 χρόνια από τότε που έγινε αυτή η συγκλονιστική τραγωδία, από τότε που έγινε το απίστευτο, αυτό που ούτε σε ταινία δεν θα το πιστεύαμε να το βλέπουμε, με τις μνήμες και τις πληγές να μην διαγράφονται. Τα διδάγματα ελπίζουμε να έχουν γίνει μάθημα σε αυτούς που πρέπει να έχουν γίνει μάθημα, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιου είδους τραγωδία. 104 νεκροί, 57 σοβαρά εγκαυματίες, 1500 σπίτια και πάνω καταστραμμένα, 300 αυτοκίνητα κάηκαν, 14.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, στη δεύτερη μεγαλύτερη φωτιά, στη δεύτερη φωτιά με τους περισσότερους νεκρούς στην ιστορία της Ευρώπης.

0: φωτιά την είχε βάλει ένας 65χρονος για να κάψει χόρτα στο χωράφι του στον Ταού Πεντέλης. Ξέφυγε από τον έλεγχό του. Οι πληροφορίες, οι μνήμες λένε ότι είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει να μην το κάνει. Θεωρητικά αυτός πήγε σπίτι του και μετά γύρισε και συνέχισε να το κάνει. Και έτσι κάηκαν 104 άνθρωποι. Η υπόλοιπη ιστορία με το πώς χειρίστηκαν οι αρχές τη συγκεκριμένη φωτιά, ναι, ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο, αλλά και μια πρωτοφανής αδυναμία, ανικανότητα να χειριστούν οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη, την επιχειρησιακή ευθύνη, αυτή την φωτιά. Με εκείνη τη σύσκεψη στο μάτι που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει, τη σύσκεψη το βράδυ που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί έγινε σε ανοιχτή, σε live μετάδοση και τι όφιλε σε όλο αυτό, που υπήρχαν νεκροί και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα περίεργα που μετά δυστυχώς έγιναν κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης με το λάθος τρόπο, όχι για να μάθουμε και να μην επαναληφθούν, αλλά για να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Σήμερα, όπως πάντα, ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών θα τελέσει, μάλλον ήδη έχει τελεστεί το μνημόνιο, θα υπάρχουν όλη μέρα εκδηλώσεις για την στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και στον ανθρώπων που έμειναν πίσω και κουβαλούν αυτό το βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και δικαστική εξέλιξη, διότι κατατέθηκε από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην Εισαγγελία του Ιερίου Πάγου έτοιμα διενέργειας ποινικής διερεύνησης, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για το ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Εντοπίστηκε και ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε τον Γεωργίου, τον γνωστό ποινικολόγο, τον Σταύρο Γεωργίου. Πληροφορίες λένε ότι έχει ομολογήσει, τον έχουν εντοπίσει οι κάμερες. Ο ίδιος τον έψαχναν και για ασέλγεια σε ανήλικη, και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, παράνομα στην χώρα μας, διότι είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να είναι εδώ και να κινείται ανάμεσά μας. Είναι γνωστό δηλαδή στις αρχές. Το έντελμα σύλληψης για ασέλγεια ήταν σε ισχύ από το 2024. Κατά τα λοιπά, ένα μόνο έχω να πω. Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση δεν πάει να πει ότι έχει και προσωπική αξία. Δεν δίνει αξία η τηλεόραση στον άνθρωπο. Αυτό που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος δίνει αξία. Αυτό και τα υπόλοιπα εν καιρό. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια και Άγιος ο Θεός, διότι η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν, τα στενά όλο και πιο πολύ κλείνουν, όλο και χαράσουν διαφορετικές διαδρομές στα πλοία, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το πράγμα για την επόμενη ημέρα. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται στα 95,91 δολάρια το βαρέλι. Έχει κάνει ψηλό στα 96,46, το αργό στα 88,12 και το φυσικό αέριο στα 62,3 ευρώ η μεγαβατόρα. Βοήθειά μας. Χθες ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι ετοιμάζεται πακέτο για νέα ελάφρυνση στα καύσιμα. Τώρα αν θα είναι fuel pass ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό θα το δούμε στην πορεία. Βρέθηκαν ότι θαύματος 200 εκατομμύρια. Ναι, βρέθηκαν. Είδες, άμα ψάξεις, πώς βρίσκει κανένα πεντάρικο, ξέρω κανένα εικοσάρικο στην τσέπη σου. Έτσι βρέθηκαν και αυτά τα 200 εκατομμύρια που δεν υπήρχαν πριν, αλλά τώρα τα βρήκαμε. Προφανώς δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, ούτε του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Καμία συζήτηση. Επιδοματική πολιτική και Άγιος ο Θεός. Εν τω μεταξύ, όταν τους ρωτάς τι λέτε για την μείωση του ΦΠΑ στην Μεγάλη Βρετανία από τον Πρωθυπουργό, τον καινούριο που ανέλαβε τώρα. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στα μέτρα που έχει λάβει για την ακρίβεια κτλ. Ίδιο ποίημα από όλους. Ναι, αλλά έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από τους υπόλοιπους. Η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα που και θα πάρει και άλλα και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Παραμένει ο πληθωρισμός στα ύψη. Να δείτε που τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα ανέβει και άλλο αντί να πέσει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει 5% ΦΠΑ στο ρεύμα. Λίγο, σου λέει. Μιλάμε τώρα για 43 λίρες, λέει όλο και όλο. Και, δηλαδή, 43 από εδώ, 43 από εκεί, 43 παραπέρα, δεν με χαλάει. Δηλαδή, άμα θες να μου δώσεις τα πολλά, εγώ θα πω ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επειδή δεν μου δίνεις τα πολλά, μήπως να ξεκινήσουμε με τα λίγα. Και λίγα-λίγα να γίνουν πολλά. Λέω τώρα εγώ. Επειδή έρχονται και τα μέτρα στην ΔΕΘ και καλό είναι να μην δούμε πάλι ένα κύκλο επιδομάτων που θα δίνονται σε διάφορες που έχουν ανάγκη, αλλά να δούμε και μόνιμα μέτρα και μέτρα που θα έχουν και αναπτυξιακό αποτύπωμα και όλα αυτά, γιατί φοβάμαι μήπως η ΔΕΘ γίνει σε αυτή την λογική, αν και λέει αυτή θα είναι περισσότερο στοχευμένη στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που δεν πήραν τίποτα στην προηγούμενη ΔΕΘ. Για να δούμε. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι η κυβέρνηση ξεκινάει, λέει, να εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει πλαφόν στο πάγιο των σταθερών λογαριασμών ρεύματος. Η αρμόδια αρχή το επιβάλλει αυτό, διότι ανακάλυψε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας ότι σου λέει ότι είναι, ξέρω εγώ, 13 λεπτά η κιλοβατόρα που κυμαίνεται η πλειονότητα από 13 ως 17, αλλά σου κοτσάρει και ένα πάγιο που είναι όσο θέλει και από 13 πηγαίνει, ξέρω εγώ, 20, 22. Εσύ βλέπεις το 13 και λες καλά είναι το 13 και σου έρχεται το, μαζί με το πάγιο 22 και εδώ σου λέει να βάλουμε ένα πλαφόν, να ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή να μην πηγαίνει το πλαφόν για ένα μέσο νοικοκυριό όσο θέλει η επιχείρηση. Καλή κίνηση, αργήσαμε όμως και επειδή τα συζητάγαμε μέχρι στο προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση πάντα έλεγε ο ανταγωνισμός και όλα πάνε καλά και κοιτάξτε που είμαστε φτηνοί και τέτοια, να που τελικά κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Απλά μην το κάνουμε όλα, παιδιά, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάτι να το προλαβαίνουμε και πριν γίνει καμιά φορά, που και που, έτσι, για να το συζητάμε. Έρχεται και θερμόθερμόμετρο. Θερμόφθινόπωρο. Έρχεται, διότι θα έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις. Τριαντόπουλος που θα πάει στο ειδικό δικαστήριο, ο ΠΚΠΕ με τους τέσσερις που παραπέμπονται, νέες δικογραφίες που έρχονται. Κάποιοι λένε ότι με τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση της Νοβάρτης. Πολλές δικαστικές υποθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πάει σε εκλογές με τόσες δικαστικές υποθέσεις ανοιχτές για το φθινόπωρο, λέω. Από την άλλη, θα μπορούσε να πάει και γρήγορα για να προλάβει αυτές τις υποθέσεις. Θα δείξουν όλα στην πορεία. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα, χαλαρά!
3: σπάσει ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: 23 Ιουλίου 1974, 52 χρόνια πριν, υπό το βάρος της προδοσίας της Κύπρου, η Χούντα πέφτει και παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς. Ευάγγελος Αβέροφ έρχεται σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963 και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Ζισκάρ Ντεστάν, διέθεσε πάρα αυτά. Το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου και γίνεται δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος. Τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία. Αυτός είναι Δημήτρης Μητροπάνος, η πρώτη ηχογράφηση που έκανε ποτέ ο Μητροπάνος, την έκανε λίγο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, στο τραγούδι του Θοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ η δικτατορία του 1967, τη λογόκρινε θεωρώντας ότι ακόμη και ο τίτλος μπορούσε να κρύβει πολιτικό υπαινιγμό. Έτσι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μητροπάνος έμεινε για χρόνια η χαμένη αρχή μιας σπουδαίας καριέρας που ακολούθησε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Στο 211-1088-80 σας απαντάει η κυρία Μαρία Ιωάννου στα μηνύματά σας, στα σχόλιά σας και στις παρατηρήσεις σας. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσική επιμέλεια για εσάς και για εμένα ο κύριος Στανάς Βούτσινος, που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος, που φροντίζει τους ήχους για να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, όπως για παράδειγμα η Γεωργία που λέει μας ακούει απολαμβάνοντας το καφεδάκι της, χθες με άπνοια και πολύ ζέστη, σήμερα με ένα ωραίο βοριαδάκι με συννεφιά από πάνω της που πίνει το καφεδάκι της, μετράει ανάποδα για να φύγει με άδεια. Την άλλη εβδομάδα λέει θα είναι πρωινή, οπότε δεν θα μπορεί να μας ακούει, οπότε από τώρα μας εύχεται καλές διακοπές σε όλους. Καλές διακοπές Γεωργία, εύχομαι να ξεκουραστείς, να πάρεις όσες ανάσες χρειάζεται. Καλημέρα και στο φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα Άγιος Αντώνης Περιστέρη, Καματερό, στη γραμμή 25. Καλές διαδρομές σε μια ελπίζω άδεια Αθήνα, χωρίς προβλήματα πολλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μήνυματα. Είμαι ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο μικρόφωνο των παραπολιτικών, στο πρώτο πρωινό. Μετά τις 11 στον αέρα οι βάσεις, οπότε η αγωνία τελειώνει για τους μαθητές που θέλουν να γίνουν φοιτητές και για τους γονείς. Εντάξει, και αυτοί έχουν τις αγωνίες τους. Μη δω, το λέω από τώρα, παιδιά, να μην παρεξηγηθούμε. Μη δω περάσαμε στο τάδε, θα έρθω να σας βρω, αλήθεια σας λέω. Μη δω μήνυμα, περάσαμε στο τάδε, μόνος του πέρασε. Και μόνη της πέρασε. Εσείς βοηθήσατε και μπράβο σας και συγχαρητήρια και γιούπι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άκουγα χθες στο γραφείο από μια συνάδελφο. Σήκω στο τηλέφωνο. Ναι, έχουμε περάσει σίγουρα. Πού της λέω πέρασες εσύ. Εσύ που πέρασες. Να έρχομαι να σου κάνω φροντιστήριο. Καταλαβαίνω το άγχος των γονιών, καταλαβαίνω το μόχθο των γονιών, καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών και την οικονομική δυσκολία που περάσανε και που θα περάσουν αν περάσουν τα παιδιά, αλλά να τους το, πώς το λένε, να αποδώσουμε την τιμή στα παιδιά και στην προσπάθειά τους κατά κύριο λόγο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα φέρουν αυτές οι βάσεις. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μιλήσαμε και τις προάλλες. Τώρα είμαστε μια ανάσα πριν από τις βάσεις. Να δούμε τι αναμένεται. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Τελειώνει σε πόσο, σε 3 ώρες περίπου από τώρα. Κατά τις 11 θα αναρτηθούν οι βάσεις. Όχι όπως παλιά που πηγαίναμε στα σχολεία, έρχονται και στα κινητά πια. Μπορείς να τα βρεις και από το ίντερνετ τη λίστα, τον κατάλογο.
1: Θα το δουν τα παιδιά από το ίντερνετ, ναι. Λογικά. φανταστείτε ότι τώρα τους μπερδεύει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολύ ότι σήμερα βγαίνουν και οι βάσεις. Γιατί λέει, θα βγει που περνάει το παιδί, αλλά οι βάσεις δεν έχουν καταλάβει, δηλαδή, ότι η διαδικασία ήταν ότι βγαίνουν οι βάσεις μέσα από τον τελευταίο που περνάει σε κάθε τμήμα.
0: Σωστό.
1: Ο τελευταίος, δηλαδή, που κλείνει την πόρτα, αυτός είναι και η βάση του τμήματος. Άρα, ανακοινώνοντας σε κάθε παιδί που περνάει, γνωρίζουμε προφανώς και τις βάσεις. Δεν είναι, δηλαδή, μια διαφορετική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα περιμένουμε τα σημεία των καιρών. Θα τα δουν τα παιδιά στο SMS που έχουν περάσει. Εμείς θα ψάξουμε μέσα από το Υπουργείο να βρούμε τα στατιστικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς σκέφτηκαν φέτος τα παιδιά, τι είχαν στο μυαλό τους, με ποιο τρόπο δήλωσαν, για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτήν που έχουμε εμείς από αυτούς που μας επισκέπτονται. Αλλά γενικότερα να δούμε ποιες ήταν οι επιλογές τους. Άλλαξε κάτι, δεν άλλαξε, για να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο σκέψης τους. Για εμάς με τους συμβούλους αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει και την τάση της αγοράς, όχι μόνο τι ψάχνουν τα παιδιά, αλλά και πώς βλέπουν οι γονείς και τα παιδιά και οι σύμβουλοι την αγορά να κινείται το επόμενο διάστημα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι, γιατί δηλαδή, η αγορά κινείται γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, σε σημείο που λέγαμε όμως οι γονείς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ή τα παιδιά αυτές τις αλλαγές. Ανάλογα με τις δηλώσεις που κάνουν, ποιο κριτήριο επιλέγουν κάποια σχολή, για τι επέλεξαν οι περισσότεροι αυτοί και όχι μια άλλη. Επιλέγουν τις επαρχιακές πόλεις, που αν δεν τις επιλέγουν σημαίνει ότι το οικονομικό θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζαμε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Επαρχιακές πόλεις, που αν δεν τις επιλέγουν σημαίνει ότι το οικονομικό θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζαμε.
0: Καλά, βέβαια.

0: τελικά με τις στρατιωτικές. Αν δηλαδή αυτή η αλλαγή που έκανε το Υπουργείο να μεταφέρει πάρα πολλές στρατιωτικές και να τις κάνει κοινές σε όλα σχεδόν τα παιδεία, εκτός mm-hmm. από το ανθρωπιστικό, αν αυτό ας πούμε επηρέασε, δηλαδή θα ανεβάσει τις βάσεις ή θα τις αφήσει οι ίδιες, αλλά θα γεμίσουν τελικά αυτές τις σχολές. Από την άλλη, θα συνεχίζει να υπάρχει η κάθοδο στι καθηγητικέ σχολέ. Έχουν μια μεγάλη αγωνία εκεί.
1: Ναι, κάποτε όλοι θέλαν να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητέ γιατί ήταν μια σίγουρη δουλειά. Τώρα πια δεν θέλει κανένα να πάει σε αυτέ τι σχολέ.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι ακόμα πηγαίνουν. Δηλαδή, είναι η σχολή που την επιλέγουν οι περισσότεροι ναι. στο μηχανογραφικό γιατί είναι και εκεί σε όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Ακόμα πηγαίνουν. Το οποίο όμως και αυτό ενδέχεται να αλλάξει, γιατί βλέπουμε πλέον, ας πούμε είδαμε τώρα τα στοιχεία για τους διορισμούς φέτος, που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, αλλά συνταξιοδοτούνται πάρα πολύ. Δηλαδή 1500 συνταξιοδοτούνται φέτος, του χρόνου ίσως άλλοι τόσοι. Οπότε κάποια στιγμή και εκεί και με το δημογραφικό θα έχουμε θέμα. Mm-hmm. Άρα θα είναι θέμα μετά από 5 χρόνια την ίδια ώρα να συνομιλούμε για το γιατί έχουν πέσει οι δάσκαλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί έστω τους κρατάει πάρα πολύ ακόμα το δημόσιο και η δυνατότητα να γίνουν αναπληρωτές για αναπληρωτές. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στα άλλα όμως που ξέρουν ότι δεν θα διοριστούν τώρα με 140 φιλόλογοι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια δυσκολία. Δυσκολεύονται και με τα φροντιστήρια και γενικότερα με τη μελέτη τα παιδιά τώρα. Mm-hmm. Δεν μελετούν όπως παλιά. Οπότε σε μια τέτοια λογική βλέπουμε ότι οποιοδήποτε επάγγελμα, κυρίως οποιοδήποτε σχολείο οδηγούσε καθηγητικό επάγγελμα, την αποστρέφονται. Ακόμα ή αποστρέφονται γενικότερα το καθηγητικό απόγγελμα και σε άλλες σχολές όπως χημικό, φυσικό, βιολογικό. Τα παιδιά που τελειώνουν δεν πηγαίνουν καθηγητές.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Επιλέγουν κάτι άλλο να κάνουν βγαίνοντας από τη σχολή.
0: Ναι, επιλέγουν τις ευκαιρίες που τους δίνει ας πούμε η έρευνα, mm-hmm. που τους δίνει η αγορά εργασίας τώρα με τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται. Ναι. Οπότε σου λέει θα πάω να βρω σε μια εταιρεία έναν χώρο να εργαστώ παρά να είμαι στην εκπαίδευση η οποία με φυλακίζει, με κάνει κτλ.
1: Ναι. Αντίθετα, ποιες είναι οι σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση?
0: Οι σχολές, ας πούμε, που τώρα από τα ανθρωπιστικά μεγαλώνει η ζήτηση πέραν από τη νομική που ήταν παραδοσιακά, μεγαλώνει κάθε χρόνο η ζήτηση για ψυχολογία, mm-hmm. για κοινωνική εργασία, άρα αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Μεγαλώνει η ζήτηση, παραμένει ίδια για ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, όχι απαραίτητα για πληροφορικούς, αν και δεν είναι η ίδια ποσότητα των πληροφορικών σχολών σε σχέση, δηλαδή είναι πολύ περισσότερες από τους ηλεκτρολόγους και τους μηχανολόγους.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνει η ζήτηση σε σχολές που είναι λίγο...
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Ναι.
1: Πλέον έχει νόημα ότι τα παιδιά σκέφτονται και το μεταπτυχιακό στο που θα πάνε στην πρώτη σχολή. Δηλαδή, σου λέει να πάω, ξέρω εγώ, μηχανολόγος, μηχανικός, και μετά μπορώ να πάω να κάνω ηλεκτρονικούς υπολογιστές για μεταπτυχιακό στην συνέχεια. Δηλαδή, σκέφτονται τα περισσότερα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω και μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο τι θα με βγάλει αυτή η σχολή.
0: Ναι, προσπαθούν να δουν και το μέλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά, δηλαδή, εντάξει, επιλέγουν με βάση το τι του αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, αν θα του άρεσε η σχολή ή που μπορεί να τους βγάλει, αλλά και επιλέγουν και σχολές οι οποίες έχουν και μεγαλύτερο εύρος μετά. Δηλαδή είναι σχολές πλατιάς βάσης.
1: Ναι.
0: Στο τρίτο παιδί οι ιατρικές παραμένουν εκεί που είναι, δηλαδή εκεί οι σχολές που επιλέγουν οι περισσότεροι, και μια στροφή προς τις φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες που είναι πιο πρακτικές. Στο τέταρτο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι παραδοσιακά είναι ψηλά το διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, μια σχολή που συνδυάζει και διοίκηση και οικονομικά και πληροφορική.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι ψάχνουν εξειδικευμένα πράγματα. Πέρσι ανέβηκαν πάρα πολύ τα ναυτιλιακά και ήταν πρώτα, βέβαια είχαν και τα αγγλικά. Ιδιαίτερα τα ναυτιλιακά τώρα είναι σε μια μεγάλη άθληση, δηλαδή πολλοί μαθητές τα επιλέγουν.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν καλοί μισθοί, υπάρχουν ευκαιρίες, μια και η Ελλάδα mm-hmm. είναι παγκόσμια δύναμη, οπότε... Κυρίως, ας πούμε, στο τέταρτο παιδί ψάχνουν κάτι εξειδικευμένο και έχουν αφήσει στην άκρη τους τα τμήματα τα καθαρά οικονομικά.
1: Αυτό πήγα να πω. Οι παλιές παραδοσιακές σχολές οικονομίας και οικονομικών και management και όλα αυτά έχουν...
0: Πήγανε τρίτες, ας πούμε, τρίτο-τέταρτες.
1: Ναι.
0: Λέω ότι θα επιλέγαν πιο εύκολα οι μαθητές τώρα τη διοίκηση επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ παλιά λέγαμε τι θα πας λογιστική σηματοοικονομική και τέλος.
1: Στατιστικές, λογιστικά και στατιστική, λογιστικά και τα λοιπά έχουν...
0: Η στατιστική ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία mm-hmm. χρόνια, ιδιαίτερα του στατιστικής οικονομικού πανεπιστημίου, mm-hmm. ανεβαίνει πάρα πολύ. ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία.

0: δύο ανωδικές σχολές τα τελευταία χρόνια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Γιατί έχει αλλάξει το μάρκετινγκ και τα παιδιά το αντιλαμβάνονται ότι είναι η επικοινωνία πλέον μπροστά. Άρα εκεί, ας πούμε, στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε ότι οι μαθητές βλέπουν τι γίνεται στην εποχή.
1: Ναι.
0: Και κινούνται προς τα εκεί, δηλαδή σε διαφορετικά αντικείμενα. Αυτές είναι περίπου οι σχολές κυρίως που επιλέγανε μέχρι και πέρσι.
1: Ναι.
0: Φέτος θα δούμε. Θα δούμε και από τη διαφορά των βάσεων, ποιες ανέβηκαν περισσότερο, ποιες κατέβηκαν. Πάντα σε συνάρτηση μετά με το πώς έχουν γράψει. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πλέον μπαίνουν, φαντάζομαι, πολύ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το κόστος διαβίωσης, αν είναι ακριβή πόλη, αν είναι φτηνή πόλη, αν είναι μακριά, αν είναι κοντά.
0: Νομίζω ότι οι γονείς πλέον από αυτά που βλέπουμε εμείς από τα social media και από τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας ή σε αυτά που μας ρωτάνε, η αίσθηση που έχω εγώ η προσωπική είναι ότι οι γονείς πλέον το θεωρούν το ίδιο σε όποια πόλη και να πάνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου είναι, λέει, δύσκολο ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Τώρα, 50 πάνω, 50 κάτω, λέει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι.
0: Γιατί δεν, είναι και αλήθεια ότι ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα έχουν φθηνά ενίκια.
1: Σωστό.
0: Είναι πόλεις οι οποίες θα ήταν μακριά ή πόλεις οι οποίες δεν έχουν πολύ δημοφιλείς σχολές. Γιατί όπου υπάρχουν δημοφιλείς σχολές και ο κόσμος πηγαίνει, τα νίκια είναι ανεβασμένα προσφορά και ζήτηση.
1: Σωστό.
0: Οπότε υπάρχουν τα θέματα με τα διάφορα νησιά, ότι βρίσκουν, δεν βρίσκουν. Υπάρχει το ράδιο Αρβίλα ότι εκεί δεν θα βρει σπίτι και οι γονείς το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, βέβαια. Δηλαδή, αν κάποιος αρχίζει να ψάχνει από σήμερα σπίτι.
1: Ναι, απλά το να ψάχνει από σήμερα σπίτι σημαίνει να πληρώνεις και 2-3 μήνες ενίκιο πριν ξεκινήσει το παιδί στη σχολή. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Ναι, είναι.
1: Αν το κλείσεις δηλαδή τώρα, πρέπει να πληρώσεις το ενίκιο του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη και το παιδί να πάει από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, δυσκολεύομαι να βρω γονείς που να έχουν την υπομονή. Να σκεφτούν πονηρά και να πούνε πότε αποδεσμεύουν τα σπίτια τα τέλη του Αυγούστου, Σεπτέμβρη, που τελειώνουν την εξεταστική τα παιδιά και φεύγουν. Οπότε εγώ θα βρω ίσως και πιο φθηνά σπίτια, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση του καλοκαιριού που θα τρέξουν όλοι οι αγχωμένοι γονείς. Αλλά δεν το βλέπω αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και οι γονείς που είναι για μετεγραφή τα παιδιά τους και παίρνουν και λένε, μήπως να νίκιαζα και να έβλεπα κάτι άλλο ή να.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να βρουν άλλες λύσεις, ας πούμε. Ή να σκεφτούν ότι εφόσον θα πάρει μεταγραφή δεν χρειάζεται να πάει. Είναι κάποια τέτοια θέματα τα οποία αυτά θέλουν έτσι μια ειδική διαχείριση και από τους ίδιους και να σκεφτούν έτσι επιχειρηματικά, ας το
1: πούμε. Ναι, έξυπνα. Μάλιστα, ωραία.
0: Όχι δηλαδή ως γονείς που πρέπει να κάνουμε τα πάντα για το παιδί.
1: σωστό.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να το δω λίγο ψυχρά.
1: Σωστό.
0: Αλλά εντάξει, είναι και αυτά θέματα διαχείρισης από εδώ και πέρα.
1: Περιμένουμε τις βάσεις λοιπόν σε περίπου 3 ώρες από τώρα να ανακοινωθούν και να μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την εκτίμηση του τι θα γίνει με τις βάσεις και πού θα κινηθεί το πράγμα, τι θα επιλέξουν τα παιδιά για την φοιτητική του ζωή.

Ο Μάρτιν Γκόρντον Διπές γίνεται σήμερα 65 ετών. David Gunn, Martin Gore και ο Andy Fletcher που έφυγε τόσο γρήγορα από την ζωή. Το προηγούμενο άλμπουμ των Depes ήταν αφιερωμένο στον Andy Fletcher, στον φίλο, συνεργάτη, συνοδοιπόρο των Depes Mode. Αλλά σήμερα είναι τα γενέθλια του Gore, οπότε ακούμε λίγο Depes, Never Let Me Down Again.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαιοθέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Jets και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος διαδρομής ταξιδέψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996, η εθνική μας στάρ. Αυτό το κορίτσι που το ερωτεύτηκε, το αγάπησε, το λάτρεψε ο Φακός. Στην πραγματικότητα ήταν μαγικό αυτό που γινόταν με την Αλίκη και αυτό που έκανε η Αλίκη στις μάζες και στα πλήθη. Αλίκη να έδινε στον λαό και αυτός θα σου γέμιζε τον κινηματογράφο.

Από Βουγιουκλάκη σε Βουγιουκλάκη, από Μάνο Χατζηδάκη σε Μάνο Χατζηδάκη και βέβαια η μεγάλη Μέρι Λίντα που έφυγε χθες από τη ζωή. Αυτό είναι από την κινηματογραφική ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι», το 61, με τη Βουγιουκλάκη, τον Πάντζα, τον Κωνσταντάρα. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία με την ίδια την Βουγιουκλάκη, αλλά ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 61 σε 45ράκι με τη φωνή της Μέρι Λίντα. Ήταν η πρώτη συνεργασία του Βαγγέλη Κούφα, του στιχουργού και σεναριογράφου, με το Μάνο Χατζηδάκη, αλλά και η πρώτη στιχογραφική δουλειά του που γίνεται τραγούδι, η σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και η φωτογραφία του γνωστού μας από τον Ζορμπά, του Walter Lassley. Παίρνουμε το δισάκι μας στον νόμο, όχι για το δρόμο ακόμα, διότι έχουμε και δεύτερο μέρος, αλλά για το δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δετσικάς με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς μετά τις 8 και πάλι εδώ πίσω, στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο να μειωθεί η ισχύ της Τεχεράνης, να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοεία και τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι στα 88,27 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση στον ντίζελ λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τρίμηρη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε το γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπολείπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλεί μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρίους και δεκάδες εγκαθματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.400 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά. Όχι παρακαλώ, παρακαλώ, ευχαριστώ. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 6 λεπτά μετά τις 8. Αυτή είναι η περίφημη Μυρτιά. Ένα σταυροδρόμι ή μια, για την ακρίβεια, ένα υπέροχο συναπάντημα στις μουσικής. Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί ποίηση του Νίκου Γκάτσου, αλλά την πρώτη ηχογράφηση διευθύνει ο Μάνος Χατζηδάκης με ερμηνεύτρια την Γιωβάνα. Λίγους μήνες αργότερα ο Θεοδωράκης περνά το τραγούδι στον κύκλο Αρχιπέλαγος με τη Μέρι Λίντα που ακούμε εδώ και τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι, χαρίζοντας του πιο λαϊκό χαρακτήρα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Πέμπτη, 23 του Ιούλη, με την ζέστη να σβήνει σιγά σιγά. Πολύ καλό νέο είναι αυτό. Δηλαδή τώρα το θερμόμετρο γράφει εδώ 25 βαθμούς Κελσίου. Τίποτα. Δηλαδή, άμα σκεφτεί τι έγραφε χθες αυτή την ώρα γύρω στους 30, καταλαβαίνουμε ότι ήδη έχει πέσει το θερμόμετρο και αυτό είναι καλό για να πάρουμε ανάσα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και επειδή το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας της νέας κλιμάκωσης και του πολέμου που μένεται από τον Μάρτιο και της ακριβής ενέργειας που πληρώνουμε σε όλα τα μέτωπα, διότι το Brent έχει φτάσει ήδη τα 96 δολάρια το βαρέλι, βοήθειά μας, και το αργό τα 88 δολάρια το βαρέλι και τα 62 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Επειδή λοιπόν το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας, το ημερολόγιο λέει ότι μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1979, δηλαδή πάνε 47 χρόνια από τότε, ο νέος τότε ηγέτης του Ιράν, ο μεγάλος Αγιατολάχ Χομεϊνί, απαγορεύει τη rock and roll μουσική ως μέσο διαφθοράς για τον λαό. Μια απόφαση που λέγεται ότι ήταν η έμπνευση για τους κλάς να γράψουν το rock the gospel.

πολύς Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να μας σώσει από το κακό. Θυμάστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εγώ θα το λέω γιατί δεν ξεχνάω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τι έλεγε? Να σώσουμε το λαό του Ιράν από τον Αγιατολάχ και από το φτά και από τις δυσκολίες που ζουν και όλα αυτά. Τίποτα, ξέχασε όλα αυτά. Το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Και όχι, δεν είμαι κακός χαρακτήρας και σκέφτομαι ότι το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Τα δεδομένα το λένε, διότι θυμάστε που έσωσε και τη Βενεζουέλα από τον κακό Μαδούρο που μπήκε μέσα και τον έκανε μια ωραιότατη απαγωγή και είπε «Να τώρα εγώ θα πάρω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας». Θυμίζω ότι η Βενεζουέλα είναι η πρώτη χώρα σε αποθέματα, σε ολόκληρο τον κόσμο πετρελαίου. Ωραία. Θα πάρω τα πετρέλαια, θα τα εμπορευτώ για να γυρίσω τα χρήματα στη Βενεζουέλα να αναπτυχθεί. Ωραία. Από τότε λοιπόν που το είπε αυτό, αναζητούνται μάλλον 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάπου εκεί υπολογίζεται το κέρδος από την πώληση πετρελαίου από τότε που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουν απαγάγει τον Μαδούρο. Σύμφωνα με τους Financial Times, αυτά τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα και δεν ξέρουμε και πού είναι. Κατάλαβες? Οπότε... Όχι, δεν εννοώ κάτι, αλλά επειδή το Υπουργείο Ενέργειας είχε δηλώσει ότι τα έσοδα διατίθενται προς όφελος του αμερικανικού και του βενεζουελανικού λαού, καταλαβαίνω ότι τα πρώτα 13 θα πάνε στην Αμερική και μετά τα υπόλοιπα 13 θα πάνε στη Βενεζουέλα. Ε, ή όχι. Εν τω μεταξύ έκανε και μια ωραία συνεργασία με την Σαουδική Αραβία ο Ντόναλντ Τραμπ για να έχουμε έτσι μια ακόμα συνεργασία για πυρηνική ενέργεια. Πολύ καλά. Δεν αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία στο Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν τα πάει καλά με την Σαουδική Αραβία. Αλλά να μου πεις τώρα, ο Τραμπ υπολογίζει τέτοια? Όχι.

Η Σαουδική Αραβία λοιπόν θα μπορεί να αποκτήσει ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η συμφωνία θα έχει ισχύ 30 ετών και θα δίνει τη δυνατότητα σε αμερικανικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν το πρόγραμμα. Η συμφωνία που αναμένεται να κατατεθεί στο Κογκρέσο για έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από νομοθέτες που ανησυχούν για την έναρξη νέας εξοπλιστικής κούρσας, με το Ισραήλ να έχει δηλώσει την αντίθεσή του στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ριάντ. Δηλαδή, από τη μία καταστρέφουμε τα πυρηνικά του Ιράν και από την άλλη δίνουμε πυρηνικά στην Σαουδική Αραβία, που εκεί κι αν είναι δημοκρατικό το πολίτευμα, βέβαια. Διότι αν μας τρομάζει το τι γίνεται στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία να ξέρετε ότι γίνονται χειρότερα πράγματα. Απλά εκεί είναι φίλοι μας και κάνουμε business. Οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα.

Police και King of Pain το 1983 καβαλάνε την κορυφή. Μένουν καμιά 17 εβδομάδες πάνω. Τσάπα πράγμα. Στα κόμματα ο κακός χαμός γίνεται, διότι σε εκλογές δεν πάμε, αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε. Ενώ σε εκλογές δεν πάμε, γιατί το λέει διαρκώς ο Πρωθυπουργός. Αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε φουλ. Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος. Προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει άλλος πρόεδρος κόμματος, πρώην τουλάχιστον, τέος πρόεδρος κόμματος, που ανεξαρτοποιήθηκε από το κόμμα του, δεν παρέδωσε και την έδρα του. Υπάρχει εκεί κόντρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Φάμελου για την ανεξαρτοποίηση του πρώην πρόεδρου. Δεν βλέπει τον εαυτό του και την πολιτική του στην πολιτική πλατφόρμα του νέου ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώνεται υπό την ηγεσία της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπά, αλλά και του Παύλου Πολάκη, γιατί και αυτός παίζει ρόλο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει οι 13 ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές του κόμματος, με πρώτα απ' όλους τον Σοκράτη Φάμελο. Πενήντα πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα προφανώς δεν μπορούν να κάνουν όλη αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά αν το σκεφτείς, θα μπορούσαν να φτιαχτούν 3-4 κοινοβουλευτικές ομάδες από αυτούς τους 50 ανεξάρτητους βουλευτές.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει έτσι μια έντονη αριστερή στροφή, αριστερότερη στροφή, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω ο αριστερός ακτιβισμός θα είναι πολύ έντονος στις κινήσεις του. Για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στη γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, διότι απομακρύνεται από την ουσία, λέει, γιατί πηγαίνουν και διάφοροι χουντικοί σε αυτές τις γιορτές. Τώρα να μου πεις πήγαινες προηγούμενες, πηγαίναν δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να μου πεις ναι ηγεσία, ναι καθήκοντα, σωστό. Μάλλον ούτε ο Τσίπρας θα πάει στην γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τσίπρας, ο οποίος μια στο καφέ και μια στο πέταλο, μια λίγο πιο κεντρώες έως δεξιές πολιτικές με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και αριστερός χαρακτήρας. Νομίζω ότι προσπαθεί να πιάσει όσα περισσότερα κοινά μπορεί. Κάποιοι λένε ότι είναι επαφή με την πραγματικότητα αυτό, ότι δεν μπορείς να πεις ότι θα κλείσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα καλό είναι να λες αλήθεια, λένε στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και από την άλλη, οι απέναντι λένε ή θα πεις ότι είσαι αριστερός και θα λες ότι εγώ δεν θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρα θα τα κλείσω, ή αλλιώς πάψε να λες ότι είσαι αριστερός. Κουβέντα να γίνεται. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε τεταμένο κλίμα σε εκλογές, όποτε και αν πάμε, και μάλιστα και με πολλές ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ζήτησα από την καλή συνάδελφο, την Βάσο Παλαιού, εδώ, από την απογευματινή, τα παραπολιτικά και το Μέγκα, να μας πει για την πρόταση του εισαγγελέα να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και ακόμα τρεις. Καλημέρα Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Έτσι ακριβώς, χθες είχαμε την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αφορά ακόμα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, και πλέον αναμένουμε να δούμε από το φθινόπωρο εάν το Δικαστικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση και θα έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των ΤΕΠΟΝ ή όχι. Να πούμε ότι από την πλευρά τους φυσικά οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έδωσαν εντολή για την οποιαδήποτε αλλίωση του χώρου, ενώ στην υπόθεση έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας σχεδόν και το σύνολο των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι μάλιστα είχαν ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, γιατί η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα.
0: Ναι. Η όλη υπόθεση είναι για το περίφημο μπάζωμα, δηλαδή για το τι έγινε εκείνες τις ημέρες στον τόπο του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Αυτή είναι η εισήγηση, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή το εισηγείται ο εισαγγελέας θα τον στείλει το Δικαστικό Συμβούλιο οπωσδήποτε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, αυτή είναι η εισήγηση ακριβώς και την τελική απόφαση θα τη λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το προσεχές διάστημα. Επειδή αυτή την περίοδο, Αλεξανδρέ, είμαστε στα θερινά τμήματα του δικαστηρίου, το πιθανότερο είναι ότι η απόφαση θα ληφθεί από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι. Έχουμε εικόνα γιατί ο εισαγγελέας προτείνει να πάει στο ειδικό δικαστήριο, ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
1: Θεωρεί ότι υπήρξαν τις επίμαχες ημέρες και ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ και παρέμβαση η οποία δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί.
0: Ναι, ωραία. Αυτή η υπόθεση εάν πάει στο δικό δικαστήριο, χρονικά θα ξεκινήσει κάπου εκεί που θα έχει ξεκινήσει και η υπόθεση με τους τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση. Δηλαδή το φθινόπωρο περιμένουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τρέξει.
1: Ναι, το φθινόπωρο περιμένουμε το βούλευμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμώ ότι αν έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Ντεμπόν, αυτό θα συμβεί από στα τέλη του 26, αρχές του 27.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ναι, όπως είπες και εσύ, το φθινόπωρο θα έχουμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το φθινόπωρο. Οι διαδικασίες, οι δίκες θα ξεκινήσουν από τις 2 Οκτωβρίου από την κυρία Παπακώστα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι δίκες των υπολείπων του κυρίου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμου Συνετάκη στις 30 Οκτωβρίου και τελευταία ορίστηκε η δίκη του Κώστα Σκρέκα για τις 12 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, τέλος πάντων αίσθηση ότι τρέχουν και άλλες υποθέσεις, ενώ ότι ελέγχονται και άλλες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε μπορεί να δούμε και άλλες δικογραφίες να έρχονται μέχρι τότε.
1: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται. Να θυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν το έτος 2021. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη. Υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμίες δικογραφίες και υπάρχουν φυσικά δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και άλλη δικογραφία από το φθινόπωρο που θα κατευθυνθεί προς τη Βουλή και θα αφορά ποινικές ευθύνες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
0: Πολλές δικογραφίες μαζεύονται, σύννεφα πολλά και το φθινόπωρο μπορεί να είναι και... Είναι σίγουρα προεκλογικό, δεν ξέρουμε αν θα είναι και εκλογικό.
1: Ναι. Ναι,
0: μαζεύονται πολλά και καλό δεν κάνει γενικότερα στο κλίμα, αλλά να μου πεις τώρα τι να γίνει, αφού υπάρχουν υποθέσεις, θα τις εξετάσουμε. Βάσο, πριν σε χαιρετήσω, σήμερα κλείνουν 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Υπάρχουν νομικές εξελίξεις στην υπόθεση.
1: Ναι, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη την προηγούμενη πριν από λίγες ημέρες, καθώς ο σύλλογος Θανόντων και Επιζώντων προσέφηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Αλέξανδρε, κατέθεσε μια αναφορά στην οποία ζητά να διερευνηθούν διάφορα σημεία που δεν έχουν ερευνηθεί για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, μεταξύ αυτών και τα στοιχεία που συνδέονται με την ύπαρξη ομαδικού τάφου στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, στον οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συγγενείς των νεκρών πάντα στην αναφορά τους, έχουν ενταφιαστεί και αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη. Να σου πω ότι η φήμη για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ομαδικού τάφου είναι κάτι που υπάρχει χρόνια, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο οι συγγενείς διαθέτουν πάντα πλέον και κάποια στοιχεία, κάποια έγγραφα τα οποία προσκόμισαν στις δικαστικές αρχές και με βάση αυτά ζητούν να ερευνηθεί αν υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα 14 ως 18 αταυτοποιητές σωροί. Είναι κάτι που θα το κρίνει η δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί και από τις δικαστικές έρευνες.
0: Ναι. Οι βασικές υποθέσεις για το Μάτι έχουν τέλεση δικής, έχουν κλείσει.
1: Οι βασικές υποθέσεις έχουν κλείσει. Ναι. Έχει εκδοθεί και απόφαση του Αρείου Πάγου για τη βασική δίκη, η οποία έγινε και έστειλε τρεις βασικούς κατηγορούμενους στη φυλακή. Και υπάρχουν βέβαια διάφορα σκέλη της υπόθεσης. Υπάρχει μια δίκη που αφορά εγκαυματίες, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί η βασική δίκη. Η βασική δίκη έχει τελειώσει. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες κέλικτες υπόθεσεις που παραμένουν ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βάσο Παλαιού, η καλή συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ, απογευματινή, παραπολιτικά, Μέγκα.

1969 και το Honky Tonk Woman ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Βρετανικού charts. Το είχαν ηχογραφήσει αρχικά το κομμάτι ως Country Honk στο Λονδίνο στις αρχές του Μαρτίου του 1969 με τον Brian Jones παρόντα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Μετά το έκαναν Honky Tonk και πήρε το δρόμο του. Επιτυχία γι' αυτό. Ήταν σίγουρα θερμό το φθινόπωρο, πολιτικά θερμό το φθινόπωρο, διότι ναι μεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία να παραμένει το νούμερο ένα θέμα σε όλες τις εκθέσεις, από όπου και αν το δεις, όλες τις μελέτες, όλες τις έρευνες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες, όλους μας δηλαδή, το βλέπουμε και όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί κιόλας, γιατί συνεχίζει η φωτιά στη Μέση Ανατολή. Άρα, ο παράγοντας που έκανε την ακρίβεια να είναι ακόμα πιο δύσκολη, πιο μεγάλη, πιο υψηλή, να μας καίει περισσότερο στις τσέπες μας, παραμένει εκεί ως έχει. Απλά βλέπω να μαζεύονται και πολλές ποινικές υποθέσεις. Τώρα, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Προφανώς οι άνθρωποι που είπαμε για τα Τέμπη, οι άνθρωποι που είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για όποια άλλη ποινική υπόθεση εκκρεμεί ή θα εκκρεμεί σε λίγο καιρό, θα ελεγχθούν από το δικαστήριο αν έχουν κάνει κάτι ή όχι. Το τεκμήριο της αθότητας είναι δεδομένο. Απλά καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν μια κυβέρνηση έχει, ξέρω εγώ, τόσα στελέχη στα δικαστήρια να τρέχουν για να αποδείξουν ότι είναι αθώοι, είναι ένα ζήτημα όπως και να το κάνεις.

Και χθες έγινε ο κακός χαμός στην Βουλή. Το φάντασμα της Νοβάρτης επέστρεψε. Ο Μάριος Σαλμάς εκεί στη διαδικασία για την άρση της ασυλίας του έδωσε διάφορα στοιχεία που κατά τον ίδιο εμπλέκουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο κάνει μια ανάρτηση που λέει ότι όσα είπε ο Σαλμάς στην πραγματικότητα τον αθωώνει για οτιδήποτε είχε πει στο παρελθόν ο Σαλμάς σε βάρος του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή αργότερα, γύρω στις 9:25 προφανώς, και θα απαντήσει σε όλα αυτά. Ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο. Με αυτά που λέει ο Σαλμάς, τα SMS που έδειξε δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ο Γεωργιάδης διατηρούσε επικοινωνία με τον Νίκο Μανιαδάκη, τον προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτης, με τον κωδικό όνομα Ιωάννης Αναστασίου, καθοδηγώντας τη στάση του απέναντι στις ανακριτικές αρχές, υποσχόμενος κατά τον Σαλμά πάντα ότι θα του το ξεπληρώσει. Ο Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Γεωργιάδης παρήχε ένορκη κατάθεση προς όφελος του Μανιαδάκη στη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη, ως αντάλλαγμα για τη στάση του στην υπόθεση της Νοβάρτης. Μπέρδεμα. Η Amy Winehouse που ακούμε έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 2011, και μπήκε και αυτή σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27 όλων αυτών των μεγάλων της μουσικής που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Έφυγαν γρήγορα, αλλά άφησαν πολύ πλούσια καριέρα και πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες στην πλάτη τους. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγω. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θείασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, τραγούδησε το Δραγουμάνος του Βεζίρη, Λουκιανός και Λαϊδόνης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε 45 το 1972. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έπεσε η Χούντα μετά από 7 εφιαλτικά χρόνια και μετά την προδοσία της Κύπρου. Το τραγούδι είχε προβλήματα με τη Χούντα, όχι γιατί οι Χουντέοι λογοκριτές έπιασαν το νόημα των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου, γιατί τέτοια ντουγάνια ήτανε, μην περιμένετε και πολλά, αλλά γιατί νόμιζαν ότι επειδή έλεγε για το Δραγουμάνο και για το Βεζίρι και για όλα αυτά, θα τους δημιουργήσει, λέει, διπλωματικό πρόβλημα με την Τουρκία. Κατάλαβες. Αυτοί ήτανε και αυτοί. Κάποιοι ακόμα και τώρα λένε «Άρε Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται».

Και αυτός είναι ο Pink Panther. Προχθές 21 Ιουλίου λέγαμε για τον Plus Johnson, τον σαξοφωνίστα που ερμήνευσε το μουσικό θέμα του Ροζ Πάνθυρα τόσο ιδιαίτερα με το υπέροχο σαξοφωνό του και ότι γινόταν 94 ετών. Προχθές το λέγαμε, 21 Ιουλίου. Εμείς τον γιορτάζαμε και ο Plus την είχε κάνει, το είχε σκάσει για άλλες πολιτείες, γιατί όπως έγινε γνωστό χθες, ο μεγάλος Plus Johnson πέθανε στις 15 Ιουλίου, μερικές μέρες πριν δηλαδή, λίγο πριν γίνει 94 ετών, άργησε να το ανακοινώσει η οικογένειά του. Καλό ταξίδι.

0: Στα στενά του Ορμούζ τύχεις Γιάννη τύχα πάντα. Δηλαδή προβλήματα και δύσκολη η διέλευση των πλοίων ή και καθόλου διέλευση των πλοίων. Αλλά πλέον έχει αρχίσει και λίγο διαβρύνεται το μέτωπο, γιατί μπήκαν και οι Χούθοι ξανά στο παιχνίδι. Αλλάζουν δρόμους τα πλοία, χαράσουν νέες διαδρομές και όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στο ακριβό πετρέλαιο, στην ακριβή ενέργεια αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Ζήτησα λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο, διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται και το τι αναμένεται να γίνει, γιατί αυτό ίσως είναι και πιο σημαντικό. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δύσκολη περίοδος, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Απλώς και μόνο να πούμε ότι πλέον χτυπούνται τα βαπόρια σε τρία διαφορετικά σημεία της γειτονιάς μας. Προσέξτε, της γειτονιάς μας. Έχουμε χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι πραγματικά εξωπραγματικό να το καταλάβουμε, 5 επιθέσεις εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε διεθνή ύδατα, από φύλλα, από πυρά, από φύλλη υποτίθεται χώρα, και χτυπιούνται και ελληνόκτητα πλοία, δηλαδή να φέρουμε και να είναι και σε διεθνή ύδατα. Και να έχουμε και θανάτους, έτσι, και να έχουμε και θανάτους, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έπειτα έχουμε χτυπήματα μέσα στα στενά, η ανοιχτά του Ομάν. Και έχουμε και το τελευταίο που είναι και πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη για το πού οδηγούμεθα, γιατί έχουμε και χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή χτυπήματα σε Σαουδικής Αραβίας πλοία, τα οποία δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τα βάζουν ξαφνικά οι Χούθοι μέσα σε αυτά. Άρα το βάζουν,
0: οι οποίοι επανεμφανίστηκαν στο
1: προσπάθειο. Δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτή. Μην τα βάζουν ξαφνικά οι Χούθοι μέσα σε αυτά, άρα το βάζουν.
0: Οι οποίοι επανεμφανίστηκαν

0: του και θα ξαναφτιάξει και τις περιφερειακές δυνάμεις, όχι μόνο εντός του Ιράν.
1: Και αυτό ακριβώς έγινε. Και αυτό ακριβώς που συζητήθηκε τότε και το συζητούσαμε, έγινε. Δηλαδή υπήρξε μια απόλυτη ωραία προετοιμασία, υπήρξε μια ήρεμη κατάσταση για να μπορέσει να γίνει και το παγκόσμιο κύπελλο. Επιμένω να το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Και ας μην ακούγεται ότι η εκεχηρία ήρθε και σε μια κατάσταση.
0: Ναι, κάτι σαν Ολυμπιακή εκεχηρία ήταν αυτό για το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, ο φόβος φυλάει τα έργα.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Όταν έχεις 10 διαφορετικά γήπεδα μέσα στη χώρα σου, δεν μπορείς να τα φυλάξεις εξίσου και τα 10.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο, όταν φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα που είχαμε 2 ή 3 γήπεδα με τους ημιτελικούς, άρχισε και ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Επίσης, να γυρίσουμε και να πούμε ότι και οι Ιρανοί είχαν την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση και την θρησκευτική να θάψουν με τις απόλυτες τιμές που τους επέτρεπε το σύστημα και ο πόλεμος των Χαμενέη και την οικογένειά του. Και το κάνανε και αυτό, και οπότε μετά αρχίσανε πάλι.
0: Και χθες είχαμε και την κηδεία από τις μαθήτριες, τα κορίτσια που δολοφονήθηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου εκεί στο
1: μάλιστα.
0: σχολείο.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό γιατί είναι αυτή η ολόκληρη πολιτική για υπενθύμηση του γίνεται για να μπορέσει να γίνει η αντίδραση, η αντίσταση, να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Η ουσία ποια είναι όμως τώρα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ξέρετε, ο ρυθμιστής αυτής της όλης κατάστασης από πού ρέει η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αναφυσβήτητα είναι η Δύση και είναι και βέβαια ότι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ κάθε στιγμή και ο οποίος όταν τα λένε και πολύ μελετημένα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέει δεν είναι σοβαρός, δεν είναι κοινωνικός. Μια χαρά σοβαρός είναι, έχει το μεγαλύτερο όπλα, έχει μεγαλύτερο αυτό. Ουσιαστικά κάνουν έναν πόλεμο τον οποίο μόνο αυτοί ξέρουν πώς γίνεται.
0: Μα προφανώς. Δεν είναι παλαβός. Ασχέτως ποιας πολιτικής ακολουθεί. Ναι.
1: Το τι μπορεί άλλο να υποθεί είναι άλλο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που μας τρομάζει πλέον είναι ότι βλέπεις, πάμε τώρα να πάμε στο 14ο κύμα των κυρώσεων. Ουσιαστικά θα απαγορεύσει κιόλας την ενασχόληση και των πλοίων μας, όχι μόνο των ελληνικών, όλων των άλλων, δηλαδή, γιατί η Αμερική δεν έχει πλοία, να μην παίρνει λέει, πλοία από, να μην φορτώνεται από τη Ρωσία ούτε το φυσικό αέριο, ούτε το ένα ούτε το άλλο, είτε από άλλα κράτη, για να πηγαίνουν, γιατί να μην βγαίνουν χρήματα για τους εχθρούς. Το βάζω εχθρούς εντός εισαγωγικών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το βάζω εντός εισαγωγικών? Γιατί ξαφνικά αυτόν τον εχθρό, τον εχθρό, τον παρακαλάμε να εξάγει το πετρέλαιό του.
0: Βέβαια.
1: Και όταν πάει να εξάγει το πετρέλαιό του, πάνε και χτυπάνε τα πλοία στα διεθνή ύδατα και σκοτώνονται άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό δεν με έχετε ακούσει να... ναι, μπορείτε να μου πείτε και ο Σαράκη βγήκατε από τα ρούχα σας. Δεν βγήκα από τα ρούχα μου. Έχω τρελαθεί πραγματικά, έχω στραφωθεί πάρα πολύ, γιατί χτυπιούνται αθώοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς. Πάνε... δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό που γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι, πάνε και σε λιμάνια τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε καν με τη Ρωσία,
0: βέβαια,
1: ούτε καν με το Ιράν και χτυπιούνται για αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεπώς εδώ εγώ θα παρακαλούσα κιόλας να το δει και πάρα πολύ σοβαρά και η ίδια μας η πολιτεία αλλά και όλη η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε κάνει τα βήματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρώπη για να χάσουμε ένα προτέρημα που είχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ουσιαστικά να ρυθμίζουμε εμείς τις θαλάσσιες ροές και τη θαλάσσια εποδιστική αλυσίδα και τις θαλάσσιες υποδιστικές αλυσίδες, αυτό δυστυχώς χάθηκε. Και χάθηκε από έναν ανθασμένο παιχνίδι των Γερμανών από τη δεκαετία του 2000, εδώ και 15-17 χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να ξαναπάμε πίσω τώρα και να αρχίσουμε να πουλάμε τα πλοία μας, να κάνουμε διάφορες καταστάσεις για να ικανοποιηθεί ένα μικρό κομματάκι του πολέμου, το οποίο και αυτό δεν ξέρουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτά τα μέτρα.
0: Ναι. Προφανώς εννοείται σε όλη αυτή την κουβέντα για τις κυρώσεις και για το να σταματήσουμε.
1: Να αναφέρομαι και στις κυρώσεις. Βεβαίως στις κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει κυρώσεις, μετά δίνει, αν υπάρχει κύρωση για κάποιον, δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που υποτίθεται αμήνεται ή επιτίθεται. Mm-hmm. Σου λέει αυτό εδώ είναι πλοίο κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι μεταφέρει φορτία που έχουν κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχουν κιόλας κυρώσεις.
0: Οπότε να επιτεθώ σε αυτό το πλοίο για να στείλω μήνυμα.
1: Οπότε ναι. Και ξέρετε
0: πάνω.
1: Τώρα πώς χτυπάνε. Είναι εντυπωσιακό και για τους ακροατές και τους ακροατές να το ακούσουν. Έχει γίνει ένας άλλος πόλεμος. Όταν πάνε και επιτίθεται σε ένα πλοίο,
0: mm-hmm.
1: δεν φεύγει ένα βλήμα από κάπου από ένα άλλο πλοίο. Πάει ένα ντρόουν υποθαλάσσιο, το χτυπάει. Αλλά την ίδια στιγμή πάει και ένα αέριο drone, ένα drone αυτά που ξέρουμε, τα drone.
0: Ναι.

0: που πετάνε, που είναι γεμάτο οπτικά συστήματα και το οποίο χτυπάει στη γέφυρα. Δηλαδή την ίδια στιγμή σε χτυπάει και από κάτω και από πάνω. Για σκεφτείτε το λίγο, κάντε το εικόνα, γι' αυτό το μεταφράζω πολύ, δεν είμαι και κανένας λόγιος, αλλά το μεταφράζω πολύ απλά.
1: Όχι,
0: και λαϊκά.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ναι,
0: να καταλάβετε πόσο σοκαριστικό
1: έχει
0: είναι.
1: Έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστημα και δυστυχώς τα χτυπήματα είναι κέρια. Ναι,
0: και
1: είναι κέρια.
0: Μου λένε καμιά φορά, μα εδώ, λέω, εδώ πλέον είχαμε βρει και drone και στο Ιόνιο κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Είχαμε χτυπήθει, δηλαδή εδώ τώρα χτυπήθηκε δίπλα στη Σαουδική Αραβία, στα μεγάλα. Δεν το περιμέναμε αυτά να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς,
0: λοιπόν, μέσα σε αυτή την κορύφωση να ξέρετε ότι το πετρέλαιο θα σε νικήσει την πορεία του.
1: Ήδη όσο τώρα είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια. Είναι πάλι είναι στα.
0: Καλά, θα περάσει τα 100 δολάρια, θα ανέβει πάνω, θα πάρουμε ξανά μέτρα. Δεν γίνεται. Και μάλιστα πρέπει να το τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο το γεγονός ότι την ώρα που είχε κατέβει το πετρέλαιο είχαν κάνει μια ανακοίνωση για τα 5 και για τα 10 λεπτά για το πετρέλαιο και για το βενζίνη. Που λέγανε πολύ καλά τι κάνει αυτό τώρα, λέει έπαιζε το παιδί. Και όμως βλέπετε ότι τώρα χρησιμοποιείται και ίσως αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στα μέτρα που είχαμε πάρει για το Μάιο και τον Ιούνιο.
1: Το εξετάζει ξανά η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς.
0: Πρέπει να το εξετάσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον γλαφυρό τρόπο που παρουσιάσατε το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στις θάλασσες.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, μόνο έτσι πρέπει να το δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, διεθνής σύμβουλος Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Αυτό είναι το ηλικερία στο «Θα μ' αγαπήσεις» από το περίφημο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, γιατί σαν σήμερα ο Σταύρος Τσιόλης έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2019. Δεν είναι τραγούδι που γράφτηκε την ταινία, αλλά είναι τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία.

Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδευσα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

0: νιώθω.
1: Να η σημασία του Νίκου Γκάλη, ότι νικάει είναι από εκεί, που λέει και ο Διονύσης Αβόμπλος. Σήμερα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια. Τον ευχαριστούμε για όλα. Και αυτά τα όλα είναι πολλά. Καλημέρα στον Διονύση. Ναι, είναι παραλογισμός να πληρώνουμε εμείς τους απλήρωτους λογαριασμούς των άλλων στο ρεύμα. Τα συζητούσαμε χθες και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει. Καλημέρα στον Μιχαήλ. Το διαβάζω, το κρατώ αυτό που έγραψες. Καλημέρα στον Αργύρη. Όχι, δεν υπάρχει εκπροσώπηση του Στεφάνου Κασελάκη στην Βουλή. Ξέρεις κάτι άλλο που δεν ξέρω? Καλημέρα και στον Κώστα Μαντενίδη με τα μεγάλα μηνύματα που στέλνει πάντα, που είναι καταγγελτικά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στον Σπύρο, τεράστια αδικία, το έχουμε πει και εμείς, για το επίδομα των φοιτητών που δεν λογίζεται το πρώτο παιδί. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί να μετράει η προσάυξη στο εισόδημα και όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή είναι σαν το κράτος να λέει ότι ξέρει ότι το πρώτο μας παιδί είναι νόθο, το δεύτερο είναι το κανονικό.
0: Στα τριχώτα κι όλους μας βέβαια σε μια...
1: Καλημέρα στο Δημήτρη. Σε πολύ λίγο, γύρω στις 9.25, 9.30, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στον αέρα των παραπολιτικών. Άρα θα δώσει και απαντήσεις σε όσα είπε χθες, όσα κατήγγειλε ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής. Μπήκαν οι πρωταθλητές προς τιμήν του Νίκου Γκάλη, αλλά επειδή είμαστε πρωταθλητές και στον τουρισμό. Να, η ΣΕΒΗ λέει να πάνε και σε τουριστικές σχολές τα παιδιά, σωστό, και να αναβαθμιστούν, πολύ σωστό, διότι ενώ θεωρητικά ο τουρισμός είναι ο πυλώνας για την ελληνική οικονομία, δεν έχουμε πολύ σοβαρές τουριστικές σχολές ή τέλος πάντων πάρα πολύ αναβαθμισμένες τουριστικές σχολές. Και όπως λέει και η Ελένη, εκτός από το περάσαμε υπάρχει και το γεννήσαμε. Στο γεννήσαμε υπάρχει μια λογική, διότι και οι δύο προσφέρουν σε αυτό το πράγμα. Στο περάσαμε, προσφέρει κατά κύριο λόγο το παιδί και μετά οι γονείς που στηρίζουν. Φεύγω, διότι έχει έρθει ο πρωταθλητής της ενημέρωσης, Βασίλης Ντέτσικας, παιδιά. Δελτίο ειδήσεων στις 9, μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθήσει ο Τρεις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Αύριο Παρασκευή θα έρθουμε για να κλείσουμε την βδομαδούλα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε νέα υψηλά επίπεδα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αύξησε τους φόβους για βαθύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 88,5 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ιρανικές υποδομές αν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν απείλησε με αντίπεινα εναντίον ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή. Εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, θα εγκρίνει σήμερα το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τριήμερη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο δράστης ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών τα οποία θα μπορεί να εξοφλεί μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαθματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε στρατιωτικές δαπάνες 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2027. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, πάξει Παναθηναϊκός για το Conference League, ο Λεωνάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ αναλαμβάνοντας το ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17.
5: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
5: Παραπολιτικά 90.

0: επειδή πάντα με μπερδεύει και εσύ το θυμάσαι, ο Χιώτης ήταν αυτός που καθιέρωσε το τετράχορδο ή το τετράχορδο μπουζούκι. Είναι τρίχορδο το μπουζούκι κανονικά. Το καθιέρωσε τετράχορδο ο Μανώλης Χιώτης, που τον ακούσαμε τώρα με την αξέχαστη Μεριλίντα, η οποία κυδεύεται αύριο με δική της επιθυμία. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί πέρα, στα τελευταία χρόνια τη ζωή τη, θα τα αφήσει το πρώτο νεκροταφείο. Η Μεριλίντα, καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της χρονιάς.
0: Τη σεζόν.
1: Τη σεζόν.
0: Τη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης. Ρε Κύρκο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Με αυτή τη μαλούρα, με 43 βαθμούς, πώς αντέχεις, μπορείς να μου πεις πραγματικά. Δεν ζεσταίνομαι που τον ευλέπω.
1: Τα έχει για το χειμώνα.
0: Σαν το λιοντάρι είναι. Ξέρεις,
1: για το χειμώνα.
0: Την τεράστια, έτσι. Ενώ εμείς. Βλέπεις εδώ, ρε τυρέ εδώ επάνω, πώς το λένε, roof garden, ανοιχτό. Και τώρα συζητώμαστε τουλάχιστον από πάνω, γι' αυτό καλά. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, κυρία Μαρία Ιωάννου.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο παίρνει ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσουμε σήμερα, σου στείλει ένα που του ζήτησε, ναι, μπράβο, ωραία. Και πολλά ακόμα. Ξέχασα κανέναν.
1: Όχι,
0: δεν ξέχασα.
1: Νομίζω ότι ο Θανάσης Βούτσινος έχει σήμερα μουσική επιμέλεια.
0: Θανάσης Βούτσινος, καλά κάνεις. Το ξέχασα και εγώ. Θανάσης Βούτσινος έχει, γιατί είναι και ειδική περίσταση, έκτακτη. Πού να το προβλέψει ο φεύγοντας. Λοιπόν, από κίνηση με περιμένετε πολλά πράγματα. Στον Κηφισό, από την λεωφόρο, από τη Λένδρο ουσιαστικά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο, στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Από το ύψος των Αναπατησίων μέχρι τη Λένδρομαν επίσης, τίποτα δηλαδή. Στον Πειραιά έχει κινησούλα, κάθε πρωί θα έχει κίνηση στον Πειραιά, ειδικά σήμερα που είναι και Πέμπτη. Από αύριο Παρασκευή θα γίνει χαμός, αύριο θα γίνει και μεγάλη έξοδος. Θα έχουμε και αλλαγή στον καιρό, σημαντική από σήμερα, για την οποία θα μιλήσουμε με μια μετεωρολόγο. Κύριε Δούκα, καλημέρα σας. Από το Σταύρος Νιάρχος και μέχρι τον Πειραιά κίνηση πολύ. Στην Αθήνα όχι σπουδαία πράγματα. Και που βλέπω στην Κηφισία, στην άνοδο έχει αρκετή κίνηση, μέχρι τουλάχιστον το ύψος του Νεοψυχικού. Στην Αττική Οδό, τίποτα σπουδαίο, όχι. Έχει κίνηση από λίγο πριν από την, στο ρεύμα που έρχεται από την Ελευσίνα, λίγο πριν τον Κηφισό και φτάνει μετά μέχρι σχεδόν το ύψος που στρίβεις για Μαρούση. Και η Παραλιακή τι γίνεται, ησυχία στην Παραλιακή, ένα μικρό κομματάκι από το Καλαμάκι μέχρι το Παλαιοφάλιρο. Αυτά.
1: Τέλειωσε ο μίνι καύσωνας, το μισό καλοκαίρι πέρασε χωρίς να νιώσουμε μεγάλες ζέστες, παιδιά. No. Θα έχουμε γύρω λίγο μετά τις 10 μετεωρολόγο εδώ, να σας τα πούμε αύριο τι θα γίνει, πώς θα φύγετε, όσοι φεύγετε και πώς θα περάσουμε εμείς που μένουμε και περιμένουμε.
0: Εμείς που μένουμε, γιατί εσύ θα φύγεις κάπου θα πας και εσύ.
1: Όχι,
0: εδώ. Εγώ είμαι στην Αθήνα, είναι ωραία Αθήνα τον Αύγουστο λένε.
1: Ναι.
0: Όχι λένε, γιατί και εγώ έχω μείνει εδώ Αύγουστο. Έχω κάνει γιατί Αύγουστο στην Αθήνα. Περιποιημένου χρόνια. Εγώ δουλεύοντα κιόλα, θέλω να πω αυτό. Τότε που ήμασταν μικροί και δουλεύαμε τον Αύγουστο. Αχ, και λέγαμε πότε θα μεγαλώσουμε να φεύγουμε τον Αύγουστο. Και τώρα λέμε να δεν μικραίνουμε να ξαναδουλεύουμε τον Αύγουστο. Καλύτερα ήταν που ήμασταν μικροί. Αλλά τι να κάνει, ο άνθρωπος έτσι είναι φτιαγμένος. Να θέλει πάντα αυτό που δεν έχει. Και όταν το έχει, μετά θέλει κάτι άλλο.
1: Από τα θέματα της ημέρας, όλα θα τα αναλύσουμε στην συνέχεια.
0: Όσα προλάβουμε.
1: Ναι, τα βασικά εννοώ, τα βασικότερα.
0: Ναι.
1: Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Αγοραστό και άλλα δύο άτομα για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικαστικό Συμβούλιο, Σεπτέμβριο λογικά θα πάρει την απόφαση αν θα έχουμε ειδικό δικαστήριο ή δεν θα έχουμε. Σήμερα να πούμε είναι 8 χρόνια από τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Να το αναφέρουμε, παιδιά, είναι σοβαρό.
0: Θα γίνουν και εκδηλώσεις εκεί, από όσο γνωρίζω, από τους κατοίκους εκεί από στην περιοχή.
1: Κάτοικοι και κυρίως ναι, η Επιτροπή επιμένει ότι δεν έχουν διερευνηθεί όλα τα θέματα, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι νεκροί, τι θα γίνει με τον ομαδικό τάφο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει μέχρι το τέλος να υπάρχει διερεύνηση, πραγματικά μέχρι το τέλος, η πλήρη αλήθεια και η πλήρη απόδοση ευθυνών είναι αυτά που οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι και να μην έχουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
0: Αυτό είναι που θα πρέπει θεωρητικά να μας Έχει μείνει από εκεί. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, βέβαια, έτσι είναι το προφανές.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά το δικαστικό κομμάτι έχει τελειώσει. Δεν έχει άλλο. Αυτό ήταν. Ό,τι δικαστικά
1: αν έχουν νέα στοιχεία που λένε κάτι και δεν ξέρουν αν υπάρχουν.
0: Προς το παρόν.
1: Το ζητάνε. Πήγαν στη δικαιοσύνη, στην ηγεσία και ζητάνε να δούμε.
0: Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν έχει τελειώσει το δικαστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Εκτός αν προκύψει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους που χάθηκαν και μιλάμε για περιπτώσεις ανθρωποκτονιών, εξαμελίας έστω, οι ανθρωποκτονίες 20 χρόνια η παραγραφή, ναι, άρα ναι. Υπάρχει ακόμα
1: αλλά
0: αυτή η πιθανότητα.
1: Πολύ λόγος,
0: ναι. Υπάρχει. Για το άλλο κομμάτι, το χρονοδιάγραμμα σας το είπε για τον κύριο Τριαντόπουλο, είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει παραπομπή όχι στο ειδικό δικαστήριο και μετά είναι η διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου.
1: Άδωνης Γεωργιάδης κόντρα με τον Σαλμά Σφοδρή χθες στη Βουλή. Θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας μετά το διάλειμμα.
0: Πού το μάθετε εσείς τόσο και είμαστε έτοιμοι μηνύματα για τον κύριο Γεωργιάδη? Το σήκωσε ο ίδιος. Γιατί ψάχνω να δω, γιατί μας έχουν στείλει μηνύματα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι διάφορα ζητήματα. Σήμερα έχει ένα πρόγραμμα, βλέπω. Για δες.
1: Ναι.
0: Έχει μια σειρά γενίων εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: 8.30, 9, 9.30, 10. Είναι σαν πρόγραμμα για οδοντιάτρο το πρόγραμμα του σήμερα, αν το δεις. Τι γελάς, έτσι.
1: Κάπου εκεί στο διάμεσο, να κάνει διάλειμμα να τον έχουμε εμείς.
0: Δεν μπήκες για καλό, εσύ μας, είναι κακό μπήκες. Για καλό, αποκλείται να έχεις μπει. Ναι, λοιπόν, βάλει η μουσκούλα καλύψη, πέρα το χάσμαν, βάλει η μουσκούλα.
1: Βρήκαμε τον Ρουφιάνο, ο οποίος το είπε ότι θα είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Αλέξανδρος Κλώσσας το είπε.
0: Κλώσσας, δεν τον ακούγαμε και την ώρα. Φαίνεται είμαστε μέσα και κάναμε τη δουλειά μας. Και εμείς να το ακούμε συνεχώς. Λοιπόν, το είπε και ο Κλώσσας, γι' αυτό μας στέλνει μηνύματα. Ωραία, θα τον ρωτήσουμε ό,τι μπορούμε. Και ό,τι είναι παιδιά, πώς το λένε, Βρυσίδη δεν μπορούμε να μεταφέρουμε.
1: Ερωτήματα, ναι. Είχαμε κάνει και τις προηγούμενες μέρες μια προσπάθεια, τις προηγούμενες εβδομάδες είναι η ουσία, να βρούμε τον κύριο Σαλμά για το θέμα αυτό. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε, θα είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους.
0: Ναι. Λοιπόν, πιάσανε τον 28χρονο Αιγύπτιο που ψάχναν οι αρχές, που φέρεται ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία. Η δολοφονία μιλάμε πια.
1: Όχι, εμπλεκόμενος άμεσος.
0: Προφανώς ο δολοφόνος του δικηγόρου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, τον πιάσανε χθες το βράδυ. Θέμα χρόνου ήταν, νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια υπόθεση η οποία οι αστυνομικοί λέγανε από την αρχή ότι είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσουν και να τον πιάσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αστυνομία λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά και γρήγορα.
1: Λοιπόν, εμείς λέω στο τέλος να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι και δύο 16χρονα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Τουλάχιστον από εμάς, παιδιά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό πουλάει, παιδιά. Ναι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θα πουλήσουμε εμείς. Αγοράστε παλού. Αγοράστε παλού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Δούκα. Γεια σου. Τζάμπα χαίρεσαι. Τζάμπα χαίρεσαι, μπορεί να έχω να σου πω.
1: Το ζόκ θα βγει.
0: Λέει ο Διονύσης, καλημέρα σε αυτό το κράτος απάτης. Καλούμαστε να πληρώνουμε στους λογαριασμούς ρεύματος, τις ρευματοκλοπές και τα χρέη αυτών που δεν πληρώνουν. Και συστηματικά αλλάζουν παρόχους χωρίς πρόβλημα. Τι Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Ναι. Ναι, Διονύση μου, δείχνει.
1: Χθες, παρεμπιπτόντως και το θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα, είχαμε πολλές ώρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, του Ζωγράφου, στο κέντρο δηλαδή της πόλης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και σε πολλές περιοχές στιγμιές, μόνο και μόνο το εσωτήρι να φτιάξει μετά το ρολόι της κουζίνας. Φτάνει δηλαδή να διαολοστείς όποιον είναι.
0: Σκεφτόμαστε
1: πολλή ώρα μέσα στο καλοκαίρι. Και σκεφτείτε. Κάποιος να κλειστεί μέσα στο ασανσέρ.
0: Ναι.
1: 25 κλείσεις της πυροσβεστικής. Γιατί υπάρχουν και ασανσέρ, όπως εδώ το δικό μας, που σε σταματάει σε όροφο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή.
0: Και του σπιτιού μου έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να σε βάζει σε όροφο και να ανοίγει και να μπορεί να βγει. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει αν δουλεύει όμως.
1: Όχι, δεν το
0: κάνω. Όχι, ενώ δεν μου έχει τύχει και δεν θέλω να μου τύχει.
1: Αυτό.
0: Γιατί έχω και μια μικρή κλειστοφοβία, όπως γνωρίζει.
1: Φαντάζομαι ο καθένα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν έχουν
1: το βγάζει το χάσει 4 ώρε μέσα στο ασανσέρ.
0: Δεν έχουν ένα τέτοιο θέμα. Έχω μείνει στο παλιό Μέγκα στο ασανσέρ πάνω από 2 ώρες ένα καλοκαίρι γιατί ήταν στο σταδίο τότε, το θυμάστε, στο σταδίο το Μέγκα. Ήταν σε κτίριο εμπορικό, όπως θυμάστε.
1: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε.
0: Εκεί δεν είχε ένα.
1: Πες τα όλα.
0: Η παγίδα ήταν ότι είχε 2 ασανσέρ. Άκουσε.
1: Ναι.
0: Είχε 2 ασανσέρ. Ήταν καλοκαίρι, ήταν το κτίριο εμπορικής χρήσης. Άδειο ήταν, όλο άδειο, Ιούλιο-Αύγουστο μήνα. Παίρνω λοιπόν το ένα και μένω. Λοιπόν, αλλά δούλευε το άλλο. Πού να πάρει χαμπάρι άνθρωπο ότι δεν δούλευε τα σανσέρ. Φώναζα εγώ. Είχα μείνει στον τρίτο όροφο, δεν πήγε άνθρωπο εκεί. Ευτυχώ ένα συναλλού ο Μάριο Βερβίλη καλή του ώρα, ανέβαινε με τι κάλε επάνω πάντα. Γιατί συνήθιο. Και περνώντα άκουσε μια φωνή με τα σανσέρ να φωνάζει. Ναι, δεν είχα πάρει και το κινητό μαζί. Μπίπ, να μην πω το όνομά μου. Ναι.
1: Ίντερβιο, δημοσκόπηση Α Θεσσαλονίκη και Β Θεσσαλονίκη για τον τύπο Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη 29,5, Ελλάς 17,5, 9 Ελληνική Λύση 8,5, κυρία Καριστιανού 7,4 το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στην Β Θεσσαλονίκη, κυρίαρχη μεγάλη η Νέα Δημοκρατία, ψηλότερο ποσοστό, είναι στην πρόθεση, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 34,2 στην Β Θεσσαλονίκη, 13,6 δεύτερος εδώ ο Βελόπουλος, 13,6 τρίτος ο Τσίπρας 11,4, τέταρτος ο Ανδρουλάκης 7,4 και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 5 κλπ. Επαναλαμβάνω, Α και Β Θεσσαλονίκη interview στον τύπο της Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οποίοι μας ακούνε και στέλνουν μηνύματα ακούν την εκπομπή, απλά ακούν θόρυβο.
1: Γιατί?
0: Ο φίλος εδώ, ο Μαρίνος, δεν θα πω το επίθετο του, λέει καλημέρα σας. Κάποιο σχολιασμό για τις δηλώσεις Τριαντόπουλου και Σαλμά θα κάνετε ή απλώς είναι Πέμπτη? Καλή συνέχεια.
1: Ναι, είναι Πέμπτη.
0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη καταρχάς. Είναι Πέμπτη. Και εσείς να ακούτε την εκπομπή. Ναι, να ακούτε την εκπομπή. Άλλωστε 10 λεπτά είμαστε στον αέρα, δεν είμαστε παραπάνω, πόσο είμαστε. 12 λεπτά είμαστε στον αέρα. Ναι. Και έχουμε πει και για τον κύριο Σαλμά, για τον οποίο θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη μόλις τον έχουμε.
1: Γι' αυτό τον έχουμε.
0: Και για τον κύριο Τριαντόπουλο έχουμε πει επίσης ότι όλη τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
1: Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Που βάζουν σε όποια ραδιόφωνο ένα στέλνουν τα ίδια μηνύματα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι. Ή απλώς έχουν μάθει και τις φράσεις αυτές του διαδικτύου. Ή είναι σήμερα Πέμπτη, ας πούμε. Αυτή είναι κέντρο του διαδικτύου. Το τελευταίο χρόνο είναι. Τη μάθαμε στο διαδίκτυο. Ναι.
1: Και εσύ το μεταξύ
0: Πέμπτη είναι. Πέμπτη είναι Πέμπτη, φίλε Μαρίνο. Είπαμε και για τα δύο και θα πούμε και για τα δύο στη συνέχεια. Αλλά άκουγε η υγεία μας κιόλας. Δηλαδή, πώς το έλεγαν οι αρχαίοι μου, άκουσον μεν, πάταξον δε, έτσι δεν είναι? Ναι, άκουσον πρώτα και μετά ρίξε μας. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιωνάς. Γεια σου. Λοιπόν, ρωτάω το μαθηματικό στο σχολείο πώς πάει ο γιος μου. Ταλίν μου λέει και φεύγει. Το ψάχνω στο Google. Ταλίν, πρωτεύουσα της Εστονίας. Πού να κολλάει αυτό, σκέφτομαι. Άρχισα να ρωτάω κάποια στιγμή, έμαθα ότι Ταλίν θα πει Ταλίνι στα Αγρινιώτικα. Έλα τώρα, έχω εδώ και το Λακαρνάνα και τα ακούει αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη.
1: Λιόνιο, δεν έχω σχέση με το Αγρινιό.
0: Καλημέρα, μια πρόβλεψη με το χέρι στην καρδιά. Πόσο διάστημα νομίζετε θα αντέξει ο δρόμο που θα εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης? Καλή συνέχεια. Γιατί έχει πέσει κανένα δρόμο που εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης? Σήμερα εγκαινιάζει τον Ε65 το απόγευμα. Μιχάλη,
1: πολλά εγκαίνια, αδερφέ. Πολλά εγκαίνια. Πολλά εγκαίνια.
0: Αφού έχουμε εκλογέ, ρε. Τι θε να κάνει ο άνθρωπο?
1: Εκλογέ έχουμε το.
0: Δεν θυμάσαι Μάιο. Το μευτήριο στην Πλατανιά?
1: Ναι, αλλά έχουμε το Μάιο. Μέχρι τότε.
0: Ξεστήχει να εγκαινιάσει Παναγία στα μάτια. Συγγνώμη, Παναγίτσα μου. Έχει εγκαινιάσει πολύ πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στον Δημήτρη. Να, ένα θέμα που υπάρχει. Σοβαρό.
1: Δεν ζητούν από την Παναγία συγγνώμη, λένε Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον, Παναγία, μη Ήμαρτον. Στο Πατρικό, προχθές στο Ηράκλειο Κρήτης είχαν διακοπή ρεύματος για 4 ώρες. Και χθες εγώ στο Γέρακα δεν είχα για μια ώρα. Και μετά που ήρθε, κάθε λίγο κοβόταν για 2-3 λεπτά και ξαναρχόταν. Αυτό έγινε τουλάχιστον 5 φορές. Φαίνεται το δίκτυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άριστη, θέλω να πω εγώ. Ο Δημήτρης ο φίλος, το δίκτυο.
1: Αυτό λέει, επειδή συνηθίζουμε και λέμε ΔΕΗ.
0: Όχι,
1: δεν είναι ΔΕΗ.
0: Είναι το δίκτυο,
1: δεν είναι.
0: Δεν είναι. ΔΕΗ είναι, που έχει όλο το δίκτυο, την ευθύνη του δικτύου.
1: Αυτό που σκάβει τα πεζοδρόμια και δεν αφήνει τίποτα.
0: Λοιπόν, όντως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Αλλά υποτίθεται πως πληρώνουμε ένα σκάσμα λεφτά στους λογαριασμούς μας για να έχουμε ένα δίκτυο που να αντέχει στην πολύ μεγάλη κατανάλωση. Είμαστε μια πόλη που έχει πάρα πολλούς τουρίστες εκτός από τους ντόπιους κατοίκους. Disappointment, λέει ο Βασίλης, που λέμε και εμείς στο χωριό μας. Για τον καιρό, για τον καιρό θα στείλω. Κάτσε και άκου τον εδώ πέρα, εσύ τον καιρό δεν θες να μάθεις. Καλημέρα στη Ράνια που μας στέλνει. Λέει και καλά, απαγορεύονται υδροπάλου οικοδομικές εργασίες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Και στη Μύκονο λέει: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει πρόστιμο 40.000 ευρώ και δείχνει, μας στέλνει ένα τέτοιο, ένα χώρο που γίνονται εργασίες. Και ο Δήμαρχος δεν ακούει τις καταγγελίες. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα πω σήμερα σε λίγο και αμέσως μετά, νομίζω 12.30, είναι ο Θόλος. Θα αγοράσουν και μια σειρά άλλες αγορές.
0: 5 δις.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Επίσης θα αγοράσουμε και 3 μεταγωγικά, νομίζω, από την σε 130 από την Πορτογαλία, 600 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, ευρώ.
1: Εμείς θα τα αγοράσουμε.
0: Πού τη στιγμή για τις δραχμές, θα αγοράσουμε. Θα αγοράσουμε. Καταρχήν εμείς θα τα αγοράσουμε. Γιατί εμείς θα πληρώσουμε.
1: Ναι,
0: άρα εμείς θα τα αγοράσουμε. Σωστά το είπα. Λοιπόν, 3 σε 130, έμαθα χθες, πήραν τηλέφωνο εκεί, γιατί έχω φίλο που δουλεύει στην τέτοια. Λέω, πόσα σε 130 έχουμε? Μου λέει 15. Πόσα δουλεύουνε? 3 μου λέει. Πραγματικά μου λέει τρία. Τα άλλα μου λέει κάποια δουλεύουν, κάποια δεν δουλεύουν και υπάρχουν και κάποια τα οποία απλώς κανιβαλίζονται. Υπάρχουν δηλαδή εκεί για να παίρνουν ανταλλακτικά και να τα χρησιμοποιούν σε αυτά τα οποία δουλεύουν. Τώρα γιατί τα παίρνουμε τώρα όλα μαζί. Τα παίρνουμε τώρα όλα μαζί γιατί είμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, φαντάζομαι. Και πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας. Ειδικά τώρα που βγαίνει και το Roots Race, παιδιά, για να πάει. Πώς το λένε.
1: Στην Κύπρο,
0: θα περάσει όμως. Θα δούμε πού και πού θα περάσει να πάει στην Κύπρο. Ναι. Γιατί θα φύγει. Δεν θα περάσει. Λες, δεν θα έχουμε τίποτα έτσι.
1: Τώρα πάει 27-28, νομίζω είναι ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο.
0: Αφού αυτό έρχεται κάνει την περιοδία την αποχαιρετιστήρια της. Τελειώνει γι' αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Άκου θα γίνει μετά ακόμη πρωτοβουλία.
0: Ναι, θα λύσουμε τον Κυπριακό.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και όχι μόνο πώς θα το είναι και πώς θα το λύσουμε.
0: Δεν θα το λύσουν παιδιά, οπότε μην το συζητάμε. Νομίζω δηλαδή. Ναι, θα κάνουν μια προσπάθεια ακόμα, ναι, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός στην Κύπρο που να πάρει το πολιτικό κόστος μιας λύσης που δεν θα είναι αυτή η οποία ως τώρα θέλουμε ως Έλληνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οπότε ξεχάστε το. Τα παιδιά και το παιδιό μας θα συζητάνε για αυτό το θέμα.
1: Αφήστε το να γίνει όπως είναι. Καλά.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Δεν
0: λέω όμως ότι.
1: Για αυτούς που έχουν αυτή τη σκέψη.
0: Αυτό θα. Ναι, αλλά
1: για αυτούς που έχουν αυτή. Κάθε σχέδιο.
0: Αυτό είναι μια σκέψη οριζόντια, νομίζω, που διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό κόσμο.
1: Σωτήρη, από το σχέδιο Άτσεστον και μετά, κάθε σχέδιο που ερχόταν το
0: επόμενο
1: ήταν χειρότερο από το προηγούμενο.
0: Αυτό είναι.
1: Και de facto πια 53 χρόνια μια κατοχή.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέω, Σωτήρη, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Αν Γιώργο δεν ήσουν εσύ που έστελνε μηνύματα για την άνοιξη του 26, είναι ένα άλλο Γιώργο. Ο οποίος σου ζητώ συγγνώμη και δεν είσαι εσύ. Εγώ δεν έχω στείλει μηνύματα ότι θα γίνονταν οι εκλογές στην Άγκη του 26. Υπήρχε κάποιος που επέμενε πάντως, δεν θυμάμαι. Και όταν Γιώργος, μπορεί να είναι κάποιος όμως άλλος Γιώργος, που ξέρει που είναι γιατί μας ακούει. Τακτικός και αυτός ακροατής. Λοιπόν, αν οποιοδήποτε απλός πολίτης έκανε το 1/5 αυτό που έκανε αγοραστός και διατόπους, θα δικαζόταν για πλημέλημα, θα σοβαρευτεί η δικαιοσύνη ή έχουμε απλώς 2026. Έχουμε 2026. Λοιπόν.
1: Και σωστό είναι το πλημέλημα, θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί αυτό. Και στο θέμα είναι αν θα γίνει παραπομπή ή μη παραπομπή νομικά, θέλω να πω ότι για παράδειγμα, και δεν είναι μικρό πράγμα, για πλημέλημα καταδικάστηκε ο Νίκος Παπάς, έτσι δεν είναι, στο δικαστήριο. Πλημέλημα ήταν αυτό.
0: Σωστό.
1: Το 3-0 είναι πλημέλημα. Πληρώνεις και βγαίνεις έξω.
0: Πλημέλημα, πληρώνεις, βγαίνεις έξω και μετά λες είμαι και πολύ περήφανος και μετά είσαι υποψήφιος, σε ψηφίζεις πάλι στον κόσμο και λες με δικαίωση και ο λαός και λιώνει υπόθεση. Αυτό έγινε στην υπόθεση του Νίκου Παπά. Ακριβώς η ιστορία είναι αυτή. Δεν λέω κάποια υπερβολή. Πάμε γρήγορα για να βάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, οπότε αφού πάμε γρήγορα, σας πω ότι αύριο στις 9 το βράδυ ο διεθνούς φήμος οργανωπαίκτης και συνθέτης ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Foods Festival της Περιφέρειας Αττικής. Το Σάββατο, όχι αύριο, έτσι, 25 Ιουλίου. Η Ανατολίτικη και Μεσογειακή Παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου, στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας, εμείς, Next Step Media, ifmarida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega Channel, για περισσότερες πληροφορίες, www.attikaroots.gr. Και να σας πω ακόμα για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι, ωραίο, μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Γρήγορα διάλειμμα και αμέσως μετά στον Άδων Γεωργιάδη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη,
1: υπουργός που ξέρουμε τον ότι... κόβουμε από περιοδία, ναι, και τον ευχαριστούμε που είναι
0: καλημέρα
1: εδώ.
0: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, προσέξτε, προχθές πήγα Σκόπελο και Σκύρο.
0: Ναι.
16: Χθες πήγα Πάτμο.
0: Ναι.
16: Σήμερα τώρα με πετύχατε στα Σέρβια, στην
0: είδαμε,
16: Κοζάνη.
0: Το πρόγραμμά σας, το είδαμε.
16: Και πάω στην Κοζάνη. δεν σταματάμε καθόλου.
0: Δεν είναι καθόλου προεκλογικό πρόγραμμα αυτό, βέβαια, έτσι.
16: Όχι, δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα. Εκλογές είναι το Μάιο του.
0: Έχετε και να κάνετε τέσσερα εγγένεια. Τέσσερα εγγένεια σήμερα έχετε να κάνετε από ό,τι είδα.
16: Που έχω να εγγενιάσω 200 πράγματα έχω κάνει. Δεν εγγενιάσω να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Το μυστρή. Να πω τώρα, είναι. Για πολλούς και βλέπω και τον τύπο και τα μέσα, τις χαρακτηρίζουν σοβαρές τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά στην Βουλή. Και είχαμε και τις αντιπολίτευσεις. Ναι. Πάμε.
0: Να πούμε ότι. Να μισό λεπτό, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να παρακολουθούν. Σας κατηγορεί ότι επικοινωνούσατε με τον προστατευόμενο μάρτυρα του σκάνδαλου Νοβάρτης.
16: Ναι, ναι. Και ότι. Πάμε λίγο. Να εκτιμήσουμε την υπόθεση, να την καταλάβει λίγο ακόμα, γιατί. Ο κ. Σαλμά. Βγήκε σε μια εκπομπή πριν από 1,5 μήνα,
0: ναι,
16: και είπε ότι ο Γεωργιάδης θέστησε ένα διαγωνισμό για τα νοσοκομιακά απόβλητα για το ΕΣΥ. Mm. Του έκανα επιτόπου μήνυση, που έκανε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, που απέδειξε στη Βουλή ότι όχι μόνο αυτά που λένε ψέματα, αλλά ότι όσα κατήγγειλε ήταν η καταγγελία μιας εταιρείας που έχασε το διαγωνισμό και στην πραγματικότητα είχε υιοθετήσει όλες τις κατηγορίες μιας εταιρείας που έπεσαν στα δικαστήρια. Έβαλε την ουρά στα σκύλια και έφυγε. Τώρα χθες έγινε η άρση της ασυλίας του. Για την ιστορία να πω ότι ήρθε η ασυλία του. Γιατί σήμερα διαβάστηκε τον τύπο, θα νομίζω ότι έχει αρθεί η δική μου ασυλία.
1: Όχι, ο κύριος μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
16: Έχει αμέσως.
1: Το σημειώνω για τους ακροατές.
16: Ο κύριος Σαλμάς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Έκανε μεγάλο λόμπινγκ σε ποιασένα να μην τον ψηφίσουν. Ήταν βέβαια δεν θα έρθει η ασυλία του. Με τον αρμέ ολόκληρη Νέα Δημοκρατία.
1: Λέει ότι ήταν κομματική πειθαρχία.
16: Ο κύριος Σαλμάς έκανε το παν να μην έρθει η ασυλία του, ζήτησε από την Επιτροπή να μην έρθει η ασυλία του, έπιασε στο δευτήριο έναν όλους τους βουλευτές να μην έρθει η ασυλία του, ήρθε η ασυλία του. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα όλα τα υπόλοιπα μέσα στα δικαστήρια. Πάμε τώρα για τις χθεσινές υποτιθέμενες φοβερές του καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία ως προς το ότι εγώ βοηθούσα να πάρω διαφήμιση από την ΟΒΑΡ κτλ. Συμπεριλαμβάνεται στην τυπογραφή ΟΒΑΡ που είχε η κυρία Τουλουπάκη τα χέρια της. Και η κυρία Τουλουπάκη τα έκρινε αυτά ως νομικά αβάσιμα και αθήματα. Ναι. Άρα δεν αποτελεί νέο στοιχείο στην έρευνα. Αν θέλει να σου πω περιττές, πρόκειται πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν αποτελεί νέο στοιχείο καθώς συμπεριλαμβάνεται στην αρχική τυπογραφία Νοβάρτης. Αν να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία Τουλουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 2014, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 2014 δηλαδή. όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα. Είχε τότε κάτι προϊόντα Innovarte σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να μεσολαβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφερε ο κ. Φρουζή, είπα: Ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα προϊόντα site. Αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Innovarte, και έβαλε Innovarte διαφήμιση 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
16: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
1: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
16: Αυτό όχι. Είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι κυρία του Λουπάκη, δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
16: Όχι, όχι, κυρία του Λουπάκη δεν το θεώρησε άξιο λόγου.
1: Ναι.
16: Ωραία, ο κ. Σαλμάς μου επαναφέρει μέσα από τη δικογραφία Νοβάρτης, σκευωρία, μέσα κάτι που έχει ήδη ερευνηθεί και αρχαιοθετεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
16: Για αυτό το πράγμα το Πασόκ που λέει να παραιτηθώ.
1: Θα πάμε στο Πασόκ μετά. Δεν ήταν μόνο αυτό όμως που είπε χθες ο κ. Σαλμάς. Πάμε να τα πούμε όλα.
16: Το
1: ναι.
16: Δεύτερο είναι λοιπόν ότι έχουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, γιατί εγώ είχα καταθέσει στο δικαστήριο υπέρ του κυρίου Μανιαδάκη και κατά του κυρίου Σαλμά. Mm-hmm. Έφερε λοιπόν στη Βουλή την προσπάματα από την κατέθεση στη Βουλή την ένορκη κατάθεσή μου στο δικαστήριο. Η ένορκη κατάθεσή μου στο δικαστήριο, κύριε Σκουρή, είναι νέο στοιχείο για να βγει από το αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης, κάτι που καταθέσει εγώ στο δικαστήριο. Τι λέει ο κ. Σαλμάς, πώς ερμήνευσε αυτό το μήνυμα, ότι εγώ λέει καθοδηγούσα τον Μανιαδάκη, τον εκβίαζα και γι' αυτό ο Μανιαδάκης έκανε τις καταθέσεις που έκανε. Μάλιστα. Σας θυμίζω την ίδια ακριβώς κατηγορία είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Βαξεβάνης κατά του κ. Σουρνάρα, ακριβώς την ίδια. Πάμε τώρα στην ουσία.
1: SMS υπάρχουν γι' αυτό, για αυτή την υπόθεση.
16: SMS δικό μου στον κ. Σαλμά, βεβαίως. SMS δικό μου στον κ. Σαλμά. Με ρώτησε γιατί κατέθεσα υπέρ του Μανιαδάκη και το απάντησα. Διότι το χρωστούσα.
1: Μεταξύ εσάς και του κ. Μανιαδάκη δεν υπάρχουν υπουργοί, γιατί αυτό κατάλαβα.
16: Όχι, το SMS είναι δικό μου και του Σαλμά, σας λέω.
1: Ναι.
16: Αυτό κατέθεσε.
1: Όπου το λέω, απάντησα
16: ότι ο κύριος Μανιαδάκης δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς του Λουπάκη και κατ' αυτόν τον τρόπο υπηρέτησε τελικά την αλήθεια και το χρωστούσα να το πω στο δικαστήριο. Τι είχε γίνει πάλι τα πραγματικά περιστατικά. Θυμάστε κάποτε ο κύριος Μανιαδάκης είχε πάει να φύγει από τη χώρα και το σταμάτησε στο αεροδρόμιο, κυρία του Λουπάκη.
1: Ναι.
16: Και μετά είχε δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky, την κυρία Κοσιόνη, τότε. Και είχε πει ότι τον πιέζανε να πει ψέματα για μένα, τον Στουρνάρα και τον Λοβέρδο. Για να μας προφυλακίσουν πρώτων εκλογών του 19. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν γράφω στο μήνυμα του κ. Σαλμά, ότι χρωστούσα στον κ. Μανιαδάκη, επειδή δεν συνήργησε στους εκβιασμούς τότε της κυρίας του Λουπάκη, να το καταθέσω αυτό και ενόρκω στο δικαστήριο. Όπερ και γένετο.
1: Υπάρχουν SMS, όπως διαβάζω, ότι είπε ότι ο κύριος, ότι εσείς ο Υπουργός Υγείας διατηρούσε, ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν το Υπουργός, ναι, διατηρούσατε επικοινωνία με το Μανιαδάκη, με το κωδικό όνομα Ιωάννης Αναστασίου, καθοδηγώντας τις σχέσεις του.
16: Όχι, δεν υπάρχει SMS. Δεν υπάρχει. Το SMS είναι το δικό μου, το
1: μόνο
16: που θέλω.
1: Μόνο αυτό.
16: Κατέθεσα στο δικαστήριο. Μιλάμε τώρα, ακούστε. Θέλω να το πω λίγο αυτό πριν να το πασώ. Είμαι 8 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη. Υποτίθεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Και αυτά που έχει βρει όλη η αντιπολίτευση και όλες οι εφημερίδες, Δημοκρατία, Αστεία κλπ. Εναντίον μου, Ευσύν, είναι το ξαναζεσταμένο φαγητό του Νοβάρτης, για το οποίο ρίσκεται παρόδο. Όχι μόνο εγώ έχω αρχαιρεθεί και οι υπόλοιποι 9, μάλλον ο κ. Λοβέρδος αθώθηκε κιόλας, αλλά διαβουλεύματος, αλλά έγινε και κάτι καλύτερο. Έχουμε ήδη καταδικάσει αμετάκλητα τους οικοφάντες μας ως ψευδομάρτυρες. Είναι καταδικασμένοι και στο εφετείο.
1: Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση των Βάρτης.
16: Υπόθεση των Βάρτης, πώς να ξανανοίξει.
1: Δεν ξέρω, αυτό λέει ο κ. Σαλμάς, αυτό ζητάει.
16: Μα αυτά που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς δεν είναι νέα στοιχεία, σας λέω. Για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο, όπως ξέρετε, πρέπει να βρεθεί κάτι που δεν το είχαν υπόψη στις δικαστικές αρχές την εποχή στο αρχείο. Το μήνυμα που σας λέω παρουσίαζε καινούριο υπάρχει στη δικογραφία. Και το μήνυμα το δεύτερο του Μανιαδάκη είναι δημοσίως γνωστό πολύ πριν μπούμε στο αρχείο. Είναι η συνέντευξη Μανιαδάκη στη Θεία Κοσιόνη.
1: Καλά, μπορεί η δικαιοσύνη να θέλει να το ανοίξει, δεν ξέρω. Ναι,
16: η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς νέα στοιχεία. Αυτό τη βάλει το ελληνικό σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
16: Όταν κάτι αρχιοθετείται, για να ξεαρχιοθετηθεί, πρέπει να προκύψει κάτι καινούριο. Αλλιώς θα είσαι εσαΐ δικαζόμενο.
1: Τώρα, όντως το Πασόκ, ζήτησε. Από εσάς ήταν πολύ ισχυρό και ζήτησε να σας διώξει ο Μητσοτάκης ή να φύγετε να παραιτηθείτε. Και το Πασόκ, θέλω να πω στην υπόθεση Νοβάρτης, δεν ήταν απέναντι με εσάς.
16: Μα ακριβώς εδώ είναι το θλιβερό. Εγώ θλίβομαι για το Πασόκ. Το λέω ειλικρινά, θλίβομαι. το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Θλίβομαι. Το Πασόκ έχει πέσει θύμα της κεφορίας Νοβάρτης. Προσπάθησαν να σπηλώσουν την φήμη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Να κλείσει φυλακή τον Ανδρέα Λεβέρδο, τότε υπουργό του Πασόκ, και να σπηλώσουν τον Γιάννη Στουνάρα, τότε θεωρούμενο υψηλό στέλεχος του Πασόκ. Λοιπόν, και τον Κουτρουμάνι, αν θυμάμαι καλά. Πάλι πρώην υπουργό του Πασόκ. Το Πασόκ κατήγγειλε όλα αυτά ως κεφορία επί σειρά ετών. Και έρχεται χθες το ίδιο Πασόκ που τα κατήγγειλε αυτά ως κεφορία και ζητάει να παραιτηθώ εγώ ή να με παραιτήσω ο Μητσοτάκης για αυτά που προσαλμάς, τα οποία το Πασόκ τα έλεγε σκευωρία μέχρι χθες. Το μέσα λογικό και σκούρη αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εσείς που το αποδίδετε, εγώ δεν έχει σημασία τι.
16: Πού το αποδίδομαι. Πρώτα απ' όλα αποδίδομαι ότι πήγαινε το 20% και αν τουλάχιστον έχει κάνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδίδω ότι έχουμε βρεθεί στην τρίτη θέση δημοσκοπή και έχουν τρελαθεί. Και το αποδίδω σε έναν εκεί πέρα που έχει βάλει ο Ανδρουλάκης και τον καθοδηγεί στα νομικά από το πηγαίνει από ήττα σε ήττα, τον κύριο Δουδονή. Τότε έκανα ρεζίλ στο σκυλιόν προχθές στη Βουλή και μου τη φύλαγε να πούμε, γιατί νόμιζα να μου κάνει ζημιά ο Δουδονής, επειδή τον έκανα ρεζίλ με την υπόθεση Ευρωπαϊκή Αγγελία προχθές στη Βουλή, αν δείτε τα σχετικά βίντεο. Έτσι αυτού πρόκειται. Μικρότητες, μικροψυχίες, δευτεράτζες. Ασήμαντα πράγματα. Τροπιαστικά για ένα κόμμα τη ζωή του Πασόκ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε εγώ έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Να το αφήσουμε να συνεχίσει την ιδιαίτερη.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Ο καθένας ακούει, μου βάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, επειδή ένας φίλος εδώ επιμένει, με συγχωρείς, θες να μπαίνουμε σε τη σύντηση. Κύριε Μαρίνο, αν μου βρείτε δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Τριαντόπουλος, μου τις στέλνετε και δεν τις είπαμε, μου τις στέλνετε να τις πούμε. Εγώ δηλώσεις του κύριου Τριαντόπουλου χθες δεν άκουσα και δεν είδα πουθενά. Έτσι. Είδα μόνο ρεπορτάζ που μεταφέρουν τις θέσεις του από προηγούμενη φορά. Αν βρείτε δήλωση Τριαντόπουλου, έτσι, επειδή μου λέει ότι είμαι ειρωνικός, μιλάω πολύ σοβαρά, δεν κάνω καμία ειρωνία, στείλτε την και θα σας ζητήσω και δημόσια συγγνώμη.
1: Ειρωνικός για ποιο πράγμα?
0: Επειδή είπα χθες ότι δεν μας ακούνε. Είπα ότι δεν μας ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν. Καταρχάς για το Σαλμά δεν λέει κουβέντα γιατί είχαμε πει, είχαμε μιλήσει ήδη και τώρα μιλάμε 15 λεπτά. Για τον κύριο Τριαντόπουλο. Χθες ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έχει κάνει δήλωση. Αν έχει κάνει και την έχω χάσει, την έχω χάσει και όλα τα μέσα ενημέρωση μαζί. Ψάχνω εδώ και 10 λεπτά να τη βρω.
1: Δεν υπάρχει, σωτήρι, πάμε.
0: Ναι, μου τη στέλνετε. Αλλιώς ζητήστε εσείς συγγνώμη, έτσι, αν δεν υπάρχει δήλωση. Αν θέλετε να είμαστε εντάξει.
1: Δεν
0: αυτό
1: υπάρχει,
0: μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν
0: λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Τι λέει, μας στέλνει μια δήλωση γλυπτά του Παρθενώνα υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ. Να σου πω κάτι, Αβραάμ. Όσες πιθανότητες έχει λυνανθεί το Κυπριακό, τόσες να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα υπό τις συνθήκες που εμείς θέλουμε να επιστρέψουν. Έτσι, να το πω και έτσι.
1: Και εμείς θα σου πω το Κυπριακό, οι περισσότερες
0: πιθανότητες. Εμείς θα σου πω το Κυπριακό, μπορεί να έχει και οι περισσότερες πιθανότητες.
1: Όντως, όντως, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ. Ως βουλευτής.
0: Ναι,
1: ναι. Ωραία. Και ο προηγούμενος είχε κάνει. Ναι. Και ο προηγούμενος είχε κάνει.
0: Όλοι. Όλοι θέλουν, αλλά όταν φτάνει η κρίσιμη ώρα, σου λέει το μουσείο έχει αυτονομία. Αυτό ναι, αποφασίζει. Εμείς.
1: Και αν τα θέλετε, παιδιά, μπορούμε. Δανεικά να σας τα δανείσουμε. Και λες, ποια τα δικά μας. Συγγνώμη, δηλαδή, αν μπείτε σε μια λογική να σας πούμε, σας τα δανείζουμε. Παραδεχόμαστε ότι έχετε την κυριαρχία.
0: Μου θυμίζει εσύ το Βέγκο σε μια ταινία που ζητάει δανεικά και λέει το χιλιάρικο που λέει. Τον ποντοδοδοδοδοδο 2 χιλιάρικα και του δίνει ένα βάλο. Και λέει, ωραία, πώς το λένε, είμαστε πάτσι, λέει. Γιατί λέει. Γιατί λέει πόσα σου ζήτησα, 2, πόσα μου έδωσες, 1, έτσι, πόσα μου χρωστάς, 1, άρα 1 μου έδωσες, 1 μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω τίποτα.
1: Ο αγώνας για τα γλυπτά πρέπει να συνεχιστεί όπως το έκανε η Μελίνα, κατά τη γνώμη μου, και όχι όπως το κάνουν διάφοροι, που μεταξύ από όλων δυστυχώς με θλιβερό τρόπο και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, ο αείμνηστος, που λίγο πριν τις εκλογές είπε στον Τόνι Μπλερ: έχουμε και εκλογές. Πες μια καλή κουβέντα. Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοιου είδους διεκδίκηση.
0: Όχι.
1: Ούτε να λέμε κάθε φορά να επιστρέφουν, να επιστρέφουν, να επιστρέφουν και μην πω ότι επιστρέφει.
0: Λοιπόν, δεν θα επιστρέψει, πιστεύω. Μακάρι να πέφτει το έξω και σε αυτό. Λοιπόν, ο Τόλης λέει: καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε πρόβλημα μεταφορών. Αν έχουμε ρωτήσει, το αν έχει μπει στον ηλεκτρικό να πάει μια διαδρομή χωρίς air condition. Θα γελάσουμε με την απάντηση. Δεν έχω να μπω στον ηλεκτρικό χρόνια, αλλά όντως δεν έχει air condition. Έχει στο μετρό, αλλά όχι στον ηλεκτρικό.
1: Όχι παντού στο μετρό, ένα.
0: Όχι παντού.
1: Δύο.
0: Εσύ που ξέρεις, για πες.
1: Δύο.
0: Μια, αλλά όντως δεν έχει air condition στον ηλεκτρικό. Έχει στο μετρό, αλλά όχι στον ηλεκτρικό.
1: Όχι παντού στο μετρό, ένα.
0: Όχι παντού. Δύο. Στο μετρό. Εσύ που ξέρεις, για πες.
1: Δύο.

0: και θέλω να το διαβάσω γιατί συμφωνώ απολύτως. Τέλος Ιουλίου με καύσωνα και οι δρόμοι είναι ακόμα μποτιλιαρισμένοι. Λύση δεν είναι μόνο οι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη, οικολογική και οικονομική λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πώς μπορεί κανείς να τα προτείνει στους πολίτες όταν πολλοί σειρμοί κινούνται σαν σφίζοντες θερμοθάλαμοι? Βήματα έχουν γίνει στις δημόσιες μεταφορές. Όμως η πρωτεύουσα ψάχνει ακόμη την αξιόπιστη μετακίνηση που θα βάλει το γιο ταχύ στο περιθώριο. Και κατά τη γνώμη μου θα το ψάχνει πολύ.
1: Μακάρι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορούσε να εξυπηρετηθεί από μέσο μαζικής μεταφοράς. Καλά όμως, ικανοποιητικά, και να μην το χρησιμοποιήσουν.
0: Δηλαδή, αυτοί που είναι κοντά στο μετρό και κατεβαίνουν κάτω, το αυτοκίνητο θα πάρουν. Δεν το βλέπεις επίσης ότι τα ενίκια κοντά στους σταθμούς του μετρό είναι πιο ακριβά όπως και οι αγορές?
1: Θείο Μακαρίτη, ναι, που είχε λεφτά να αγοράσει, πώς το λένε, αυτοκινητοβιομηχανία. Είχε δύο αυτοκίνητα, πολύ ωραία. Έμενε στο παλιό Φάληρο, έχει φύγει χρόνια τώρα. Το λεωφορείο περνούσε μπροστά από το σπίτι του και τον άφηνε στο Σύνταγμα, που ήταν το γραφείο του. Πήγαινε κάθε μέρα με το λεωφορείο, κουστούμι, γραβάτα κλπ. Είχε να μας αγοράσει 10 φορές εμάς όλους αυτούς. Δεν το έκανε για οικονομία, το έκανε γιατί πήγαινε πιο γρήγορα και δεν χρειαζόταν να ψάχνει πάρκινγκ για να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Κατάλαβες.
0: Δεν σε έκανε κληρονόμο.
1: Τι, δεν με έκανε κληρονόμο, δυστυχώς.
0: Γλίτρωνα και εγώ, δεν θα ξέρω το ξεράκι εκπομπή.
1: Όχι, η σύζυγός μου παίρνει το τραμ κατευθείαν μπροστά από το σπίτι και την αφήνει στο Σύνταγμα. Αν εγώ είχα τρόπο να πάω από το, πώς το λένε, από το σπίτι μου να έρθω εδώ με το τραμ, ξέρω εγώ, γιατί να μην το κάνω? Χαζός ήταν να με αφήνει μπροστά, να ψάχνω να βρω να παρκάρω μια ώρα.
0: Ναι.
1: Η κίνηση βέβαια δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν από ένα μήνα και φαίνεται. Έχει
0: βελτιωθεί,
1: αλλά είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τζίμι, καλημέρα για το μυστήριο, είπε προηγουμένως ο...
0: Ποιο λες?
1: Ο διπλανός μου. Λέει θα πάρει και μυστήριο Μητσοτάκης. Το είπε σε άλλο βέβαια, δεν το είπε στο Μητσοτάκη. Αυτό. Λοιπόν. Τι λέει ο Τίκο, αχ, μια διαφημισούλα πήρε μόνο η φίλη μου. Λέει, δεν τρεπόμαστε λιγάκι εγώ γιατί τον χρησιμοποιήσει η φίλη για πρόσβαση με ποιο αντάλλαγμα. Τι αντάλλαγμα, το ζήτησε μια διαφήμιση και το είπε. Ζήτησα. Έκανα μια παρέμβαση και ζήτησε μια, να μπει μια διαφήμιση. Αυτό το είπε. Εγώ δεν λέω πως είναι. Πως το λένε, δεν τον δικαιολόγησε, δεν τον δικαιολόγησε κανένα μα γι' αυτό. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα τη κουβέντα, νομίζω. Άλλο ήταν το θέμα τη κουβέντα που έγινε, το βασικό. Και αφορούσε τον κύριο Μανιαδάκη, τον μάρτυρα τη
0: Νοβάρτη.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Έχει ανοίξει μια βεντέτα τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, έχω μια αίσθηση.
1: Ναι.
0: Καιρό τώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
1: Πάμε, γιατί μετά έχουμε την φίλη μας την Ιωάννα τη Μάνδρου. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και εργαστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Χίλια ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας πρωί-πρωί. Για Ιούλιο μήνα τέτοια εποχή εντυπωσιαζόμαστε πραγματικά.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι εκεί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα την επόμενη ώρα θα έχουμε τον εθνικό μας σεξολόγο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος, ψυχίατρος,
1: θα κάνουμε σεξ,
0: ο ασκητής, για να μπορέσουμε, γιατί τώρα το καλοκαίρι ανεβαίνει και η λίμνη, δεν το συζητάμε έτσι, τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να δούμε, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί... Όπως λέμε, τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο. Λοιπόν, πάμε. Ερωτήσεις στείλτε, παιδιά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσουμε τον κύριο ασκητή για οτιδήποτε.
1: Άμα θέλετε ερωτήσεις. Οτιδήποτε για τα μπλε χάπια, για τα άλλα. Για άλλα αυτό,
0: πάει το μυαλό του.
1: Για πλαστικές κούκλες. Για οτιδήποτε θέλετε. Είναι ένα ωραίο μέμ που κυκλοφορεί με τον Τζενάκι. Το έχεις δει. Μια πλαστική κούκλα που την του χαλάει και την πάει για φτιάξιμο σε ένα αυτά τα μαγαζιά που ασχολούνται με τα φυσκοντά τα σκάφη. Αφού φτιάχνει φυσκοντά, δεν φτιάχνει και φυσκοντές κούκλες. Σουηδία γίναμε, Σουηδία. Λοιπόν, πάμε, έλα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το

0: Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Group Therapy, το σημερινό ελληνικό έργο που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στο στενό ή το ευρύτερο περιβάλλον μας, επιστρέφει στο βουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί. Ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy. Της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία, ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. 8 έως 30 Ιουλίου.
15: Παραπολιτικά. 90,1.
16: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι. Got my first real six
17: string. Boy, at the five and done. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο, την καλή μας φίλη, την Ιωάννα Μάνδρου. Καλημέρα, Ιωάννα.
18: Καλημέρα και σε εσάς.
17: Λοιπόν, δώσε μας ένα χρονοδιάγραμμα του τι σημαίνει και τι συμβαίνει πλέον με την παραπομπή Τριαντόπουλου που προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο.
19: Το οποίο θα πάρει για την απόβαση, έτσι.
17: Ναι.
18: Είναι μια σημαντική εξέλιξη πάντως. γιατί οι εισαγγελικές προτάσεις δύσκολα απορρίπτονται σε αυτό το επίπεδο, παραπέμπεται με τη λογική να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Για ποιο θέμα? Για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, αυτό που έχει ονομαστεί μπάζωμα. Το σκεπτικό του εισαγγελέα είναι ότι μετήχε στις συσκέψεις αυτές ως υφυπουργός και δεν μπορεί να μην αντελήφθη ότι υπήρξαν εκείνη την ώρα επιχωματώσεις, απόσυρση τεράστιων ποσοτήτων υλικών, βαγονιών, επίστρωση με χαλίκια.
8: Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό που έχει για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, που επίσης είναι θετική πρόταση.
18: Είναι θετική η πρόταση, συνολικά παραπέμπονται πέντε. Είναι ο κύριος Τριαντόπουλος που συμπαρασύρει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην Περιφερειάρχη, δύο αυτοί, και τρεις είναι επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής, οι οποίοι μετήχαν σε αυτές τις συσκέψεις. Για άλλους τρεις λέει απαλλαγή και να διαβιβαστεί στην εισαγγελία μήπως υπάρξει κάποιο άλλο δείγμα. Ναι. Πέντε λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο, αν το δικαστικό συμβούλιο συμφωνήσει με την πρόταση. Πότε θα γίνουν αυτά?
17: Έχει, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση πρώτα. Μεσόλυτα, υπάρχει προηγούμενο που ο δικαστικό συμβούλιο. Βέβαια δεν υπάρχει διαδικασία αυτή. Οπότε δεν ξέρουμε. Θα σε ρωτήσω αν έχει τύχει ποτέ το δικαστικό συμβούλιο να απορρίψει πρόταση, αλλά δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Εντάξει, σύμφωνα.
18: Όχι, υπήρξε πάρα πολλά ειδικά δικαστήρια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και για τις τηλεοπτικές άδειες.
17: Ναι,
18: όχι,
17: υπήρχε περίπτωση πρόταση αγγελική του αρμοδίου του
18: εισαγγελέα. Αν προτάσει σε αυτό το επίπεδο που είναι αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι πολύ δύσκολο να απορριφθούν.
17: Να απορριφθούν. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
18: Γιατί είναι ένας ανώτατος αγγελικός λειτουργός που αυτά που γράφει τα γράφει με προσοχή και με.
17: Ναι. Σωστό, σωστό.
18: Με λεπτομερή ανάλυση
8: το χρονοδιάγραμμα που σε κόψαμε, Ιωάννα. Ναι.
18: Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο να έχει αποφασίσει. Ναι. Άρα, εάν η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, ειδικό δικαστήριο θα έχουμε πριν από το τέλος του χρόνου.
17: Μάλιστα.
18: Ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους. Παράλληλα,
8: όταν λέτε
18: την
8: λες θα έχουμε, εννοείται ότι θα αρχίσουν οι διαδικασίες. Θα γίνεται δίκη δηλαδή.
18: Τα ειδικά δικαστήρια δεν αναβάλλονται. Ναι. Όταν προσδιορίζονται γίνονται μία και έξω.
17: Ναι. Και πόσο
18: αυτό
17: κρατάνε?
18: Αυτό θα κρατήσει λίγο.
17: Πόσο θα κρατήσει?
18: Με δεδομένο ότι έχουν δηλώσει η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας αρκετοί συγγενείς των θυμάτων.
17: Ναι.
18: Και με δεδομένο ότι θα μετέχουν και συνήγοροι οι οποίοι έχουν και αυτοί, όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, η οποία έχει αρκετή μαχητικότητα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των μαρτύρων, υπολογίζω ότι θα κρατήσει κάποιους μήνες.
17: Κάποιους μήνες, δηλαδή μπορεί να κρατήσει μέχρι και 6 μήνες και 7 και 8.
18: 7 και 8, όχι, αλλά 6 μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικός χρόνος.
17: 6, δηλαδή 6. Να πάει μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, έτσι δεν είναι, αν αρχίσει Οκτώβριο-Νοέμβριο.
18: Είναι βέβαιο ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι μπρος πίσω από τις εκλογές, ανάλογα πότε αυτό
17: σε ρωτάω. Αν θα έχει βγει η τιμιγορία πριν ή μετά τις εκλογές. Αλλά που να ξέρεις πότε είναι εκλογές, δεν ξέρουμε πότε είναι ακριβώς εκλογές. Οπότε...
18: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι μπρος πίσω από τις εκλογές, ανάλογα με το πότε αυτές θα γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, να προσθέσω αυτό, το φθινόπωρο αυτό που μας μπαίνει σε δύο μήνες θα είναι ένα δύσκολο φθινόπωρο από δικαστικής πλευράς για την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν προσδιοριστεί από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβρη οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Σκρέκας, Μπουκόρος, Σανετάκης και Παπακώστα.
18: Παπακώστα και Σκρέκας.
8: Και Μπουκόρος και Σανετάκης, τέσσερις.
18: Τέσσερις. Από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβρη. Οπότε αυτό το δίμηνο θα γίνονται αυτές οι δίκες. Ένα αυτό. Το δεύτερο, τον Οκτώβρη είναι προσδιορισμένη, το Δεκέμβρη είναι προσδιορισμένη η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές. Αν πέσει και το ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δικαστικές διαδικασίες που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον θα είναι
17: πολλές,
18: θα είναι πολλές και θα είναι μία πάνω στην άλλη.
8: Η απόφαση, η εισήγηση του για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή και όσους τους γενικούς γραμματείς πρώην που είναι στο θέμα των Τεμπών, πότε υπολογίζεται, Ιωάννα, να τελειώσει?
18: Αυτό νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή ο χρόνος, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει η ανάκριση για να πάρει εισαγγελέας το υλικό αυτό από την ανακριτική διαδικασία και να προχωρήσει σε πρόταση. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά μεταγενέστερο.
17: Mm-hmm.
18: Θα κάνω μία πρόβλεψη. Νομίζω από το νέο χρόνο θα έχουμε το τέλος της ανάκρισης. Οπότε αν μιλάμε για προεκλογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι οι εκλογές θα γίνουν την προσεχή άνοιξη,
17: mm-hmm.
18: Ενδέχεται η πρόταση να πέσει πάνω στις εκλογές. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
17: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώσουμε, κύριε Πρόεδρε.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Κυρία Μάνδρου, σας ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο Άννα, μας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
17: Το αυτό. Αν θα ξαναπούμε, ναι, καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα, που είναι εδώ ήδη στο στούντιο, έτοιμος, πανέτοιμος, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αβάσιμες και ασήμαντες οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ότι ενεργούσαν να πάρω διαφήμιση από την Οβάρτης. Η καταγγελία αυτή είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία του Λουπάκη τον σε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ τους και την τοποθέτησή του υπέρ του Μανιαδάκη και κατά του Σαλμά, είπε πως ο βουλευτής του οποίου ήρθε η ασυλία έφερε στο δικαστήριο ένορκη κατάθεση και διερωτήθηκε αν είναι αυτό νέο στοιχείο ώστε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, θα εγκρίνει σήμερα το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γερεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τρίμερη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο δράστης ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία που είχαν. Σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο δήμαρχος πόλης στην πολιτεία Μορέλο, στο κεντρικό Μεξικό, δολοφονήθηκε από ενόπλους στο κτίριο του Δημαρχείου, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Τάτσης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλαμαριά σε επέκταση του συμβολέου του στο καλοκαίρι του 2029 με την Μπάγερ Μονάχου, θα υπογράψει ο Χάρι Κέιν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Την οποία ρώτησα να πιάνουμε δουλειά, την οποία με...

0: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αν θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο. Πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα. 2 χιλιάδες. Σύ τι μου δώσες. 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω. 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο νομίζω.
1: Καλημέρα σας όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο, ο οποίος παρακολουθούσε τη ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη και φρόντισε να δημοσιοποιήσει ένα κομμάτι της ήδη. Λοιπόν,
2: από το Twitter σήμερα να διαβάσω ένα σεξι, αλλά είναι ωραίο. Μια ερώτηση μόνο. Αφού όσοι μιλάγανε για μπάζωμα ήταν για τα μπάζα, ο εισαγγελέας τι είναι?
1: Μα έστειλε σήμερα. Μπορεί ο εισαγγελέας, παιδί μου, να μην είναι γενεδεκτή η εισήγηση.
2: Αυτό προτείνει όμως. Νομίζω σχολιάζει τη
1: φράση
2: του κυρίου Φλωρίδη.
1: Αν είχαμε τον κύριο Φλωρίδη, σήμερα το ρωτούσαμε. Επειδή σήμερα μας έχει στείλει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ότι να ρωτήσει τον κύριο Φλωρίδη για αυτή τη δήλωση. Ναι. Τον είχαμε χθες. Τώρα το ξαναφωνάξουμε αύριο, είναι και λίγο υπερβολή νομίζω.
2: Αύριο εξάλλου είναι η τελευταία μέρα της εκπομπής και πιστέψτε μας, θα έχει πλάκα.
1: Θα γελάσετε πάρα πολύ αύριο γιατί γελάμε και εμείς τώρα με τους αυτούς μας. Μα βάζει κάποιο κάτι ηχητικά που έχουμε πει στη διάρκεια τη χρονιά που δεν τα θυμόμουν.
2: Άσε που θα σας πούμε που θα πάμε διακοπές.
1: Οι βασιλιάδες των Σαρδάμ. Ναι. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Δεν έχω εικόνα λέω τι σημαίνει σε άλλες χώρες. Μιλάω για τη δικιά μας και στη δικιά μας οι εισαγγελείς θα έχουν αρκετή δουλειά μέχρι τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Τι λέει ο φίλος ο κ. Αβραμίδης, με Νέα Δημοκρατία απόδοση κρατά μέχρι τις εκλογές. Το ΣΥΡΙΖΑ έπεσε απότομα η λίμπιντο. Α, επειδή έχουμε ασκητή, λέει. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει διάθεση, αλλά ακόμα ψάχνουν τη σωστή χημεία. Και τα μικρότερα κόμματα περιμένουν μήπως προκύψει και ένα τρίο συνεργασίας. Δύσκολη περίπτωση η πολιτική μας ζωή. Τη συνδέει με τον κύριο ασκητή που θα έχουμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί του για θέματα της αρμοδιότητάς του.
2: Ό,τι ερωτήσεις έχετε, έτσι να μας βοηθήσετε κιόλας, γιατί είμαστε ανίδια από αυτά.
1: Καλημέρα, η Μαρίκα μας είπε για τον κύριο Φλωρίδη, θέλω να πω. Το καλημέρα στο φίλο μας τον Σκάρο. Και επίσης, αλλά πρέπει να πάμε γρήγορα στον Θοδωρή Λιδά, τον πολύ γνωστό μετρολόγο και νομίζω ότι και γνωστό σε όλους σας τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κλπ.
2: Ο
1: εθνικός μας μετρολόγος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Θοδωρή.
3: Καλημέρα και από μένα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Τι θα γίνει σήμερα, θα πέσουμε από τον καύσωνα στη δροσιά και αύριο στις καταιγίδες. Δώσ' μας μια εικόνα γιατί αυτά διαβάζουμε τις τελευταίες.
3: Ναι. Θα έχει ένα σκαμπανεύασμα και η θερμοκρασία και οι βροχές θα έρθουν, θα είναι αύριο και τοπικά ισχυρές μάλιστα κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Θέλει μια σχετική προσοχή γιατί κοιτάξτε δεν είναι τα ύψη βροχής. Ας πούμε για παράδειγμα στην Αθήνα αύριο δείχνει γύρω στα 13 με 15 χιλιοστά βροχής. Μπορεί να μην είναι πολλά, αλλά όταν πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
1: Πότε θα πέσουν αύριο περίπου?
3: Περίπου μεσημεριανές ώρες, πρώτες απογευματινές ώρες.
1: Δηλαδή,
3: τις ώρες της εστάθειας. Ακριβώς να πω την αλήθεια, ότι δεν το έχω κοιτάξει με μεγάλη λεπτομέρεια. Εκείνες τις ώρες, τις γνωστές αστάθειες, έτσι κι αλλιώς που παρουσιάζεται.
1: Που έχουμε τις καλοκαιρινές μπόρες που λέγαμε εμείς παλιά.
3: Πιστεύω, κοιτάξτε, μπορεί να αρχίσει από τις 10-11 η ώρα η αστάθεια να αρχίσει να εκδηλώνεται. Αλλά πιο έντονα φαινόμενα θα είναι εκεί στο διάστημα από μεσημέρι 12 με 4-5 η ώρα.
1: Εκεί.
3: Σε εκείνο το διάστημα.
1: Το προεδρικό στις 8 δηλαδή δεν θα βρέχει το βράδυ, λες? Γιατί έχουν μια αγωνία στο προεδρικό, το ξέρω, έχω μιλήσει. Έχουν μια αγωνία αν θα στήσουν μέσα ή έξω.
2: Και αν λέγεται καταιγίδα πριν, πώς θα είναι έξω.
1: Ναι, έχουν αγωνία σου λέει και ρωτάνε.
3: Μέχρι 7-8 η ώρα μπορεί να έχει βροχή στην Αθήνα. Γύρω στα 5 χιλιοστά δίνει την ώρα. Περίπου από ό,τι βλέπω τα είδα και τώρα ζωντανά. Πιο πολύ περιμένουμε, όπως σας είπα εκεί από μεσημέρα και απόγευμα, ίσως κρατήσει όμως και λίγο πιο μετά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πιο πολλές βροχές που θέλει προσοχή είναι περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας και των Σποράδων. Εκεί φαίνεται να επικεντρώνονται τα περισσότερα φαινόμενα. Ας είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και εχθές, είχε ένα μπουρίνι τα ξημερώματα στην Κέρκυρα. Έβγαλε κάτι μετά στην περιοχή του Εύρου τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Αργότερα πέρασε και από τα βορειοανατολικά. θέλουν προσοχή αυτά τα συστήματα και είχαμε βέβαια και τις καταστροφές προχθές στην περιοχή της Δράμας, της Καβάλας κτλ. Ναι. Αυτές οι πόλεις θέλουν αρκετή προσοχή. Η θερμοκρασία, κοιτάξτε, πέφτει. Πάμε και ίσως και σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά. Οι κανονικές θερμοκρασίες είναι 33,5 βαθμοί αυτή την εποχή. Θα είμαστε κάτω λοιπόν από αυτές τις, ειδικά το Σάββατο. Θα είναι μια μέρα έτσι με δροσερή, γύρω στους 31 περίπου βαθμούς Κελσίου, για να αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα, ας το πούμε, θα δούμε εκεί τον υδράγειο γύρω στους 36 περίπου βαθμούς, 36 με 37 σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Δεν περιμένουμε όμως καύσωνα. Έχει μια νέα άνοδο η θερμοκρασία και εντάξει, αλλά δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα ακραίο.
1: Αυτό σημαίνει, θα δωρείτε, αν θα σας ρωτήσω κάτι πιο μελλοντικό. Εντάξει, από καύσωνα τόσο έντονο, τελειώσαμε για τις επόμενες τουλάχιστον 10 μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
3: Σωστό.
1: Σωστό. Μπορεί όμως να μας προκύψει, ας πούμε, μέχρι τον Αύγουστο κάτι πιο έτσι αυτό, ή τον Ιούλιο είναι ο μήνας του καύσωνα συνήθως?
3: Όχι, έχουν συμβεί πολλές φορές και μέσα στον Αύγουστο, αλλά κοιτάξτε να δείτε τα μακροπρόθεσμα τουλάχιστον.
1: Μοντέλα,
3: τα οποία είμαι αρκετά μαζεμένος και κουμπωμένος και σε αυτά.
1: Ξέρουμε,
3: τα είπαμε και χθες κιόλας, και γιατί. Και χθες, ας πούμε, κοιτάξτε, μέχρι περίπου τις 2-3 η ώρα, δεν έπιασε, είχε πιάσει 40-41 βαθμούς. Ούτε είχε ενισχυθεί ο δυτικός άνεμος που λέγαμε, ούτε τίποτε. Η Αθήνα έμεινε καρφωμένη στους 35-36 βαθμούς.
1: Όχι τόση ζεστή όσοι λέγανε.
3: Δεν είχε φυσικά, δηλαδή υπήρξαν πολύ αναστατικοί, έδρασε ευεργετικά η θαλάσσια αύρα. Έτυχε μετά τις 3-4 η ώρα που έπιασε κάποιο δυτικός, είτε στη Στερεά Ελλάδα, είτε στην περιοχή της Πελοποννήσου, να ανεβάσει το υδράριο και πάλι σε τοπικά επίπεδα να έχουμε το 42 ή και ένα μεμονωμένο 43 που είχε. Εκείνο που πρέπει να πω είναι το ότι σε γενικές γραμμές δείχνουν οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Κοπέρνικου που βγήκανε στις 10 του μηνός, 10 Ιουλίου. Δείχνουν ένα λίγο πιο δροσερό ή στα κανονικά επίπεδα τον Αύγουστο. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια επεισόδιο ζέστης. Στα μακροπρόθεσμα πάντως στα 15 ημέρα, μια και μου τα είπατε, ίσως θα ανεβάσω προς το μεσημέρι και απόγευμα, γιατί έχω μέχρι 10 ημέρα στην ιστοσελίδα μου, στο Κολυδάς Υγειού, που υπάρχουν αυτές τις 10 ημέρες.
2: Το ξαναλές,
1: Κολυδάς Υγειού.
3: Κολυδάς.υγειού. Το Κολυδάς το λί με Y. Κολυδάς.υγειού, έχω μια ενότητα για 10 ημέρες ensemble προγνώσεις, 10 ημέρες προγνώσεις πιθανολογικές, οι οποίες πάνε αρκετά καλά. Όσοι τις παρακολουθήσανε, τα έχουν δει ότι πάνε αρκετά καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα συνεχίσει. Τις κοιτάμε, τις επεξεργαζόμαστε, τέλος πάντων τις φροντίζουμε. Θα βγάλουμε ίσως όμως και κάποιες 15 ημέρες μέσα στη ημέρα. Για να
1: σου κάνω και μια ερώτηση. Ναι, να σου κάνω και μια ερώτηση για όλους αυτούς. Εγώ δεν συμπεριλαμβάνω πια, το έχω ξεπεράσει ευτυχώς, αλλά μέχρι πριν από κάποια χρόνια δεν έμπαινα στη θάλασσα αν το καρπούζι δεν πήγαινε στα 10 λεπτά που λέγαμε παλιά. Έχει ζεστάνει επαρκώς πια η θάλασσα για να βουτήξουν και οι τελευταίοι που δεν βουτάνε?
3: Νομίζω ναι, και μπορώ να σου πω κιόλας μισό λεπτό, γιατί η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδα βρίσκονται. Σε μισό δευτερόλεπτο εδώ πέρα να κοιτάξουμε
1: τη
3: θερμοκρασία.
1: Οι
3: πιο ζεστές θάλασσες είναι στην περιοχή της Ρόδου Καστελόρισμου, 26-27 βαθμούς αυτή την περίοδο, πάρα πολύ ψηλές. Στην περιοχή της Κρήτης είμαστε μεταξύ των 25 και 26 βαθμών Κελσίου. Εδώ Σαλονικό και τα λοιπά στους 25 με 26 περίπου βαθμούς.
1: Τέλεια.
3: Στη 26-27 στα δυτικά και τα ορισμένα βόρεια, και μόνο προς την περιοχή της Λίμνου που είναι το Μπουγάζι με το Βοριά και τα λοιπά. Περιοχή Λίμνου δηλαδή μέσα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί είμαστε λίγο σε πιο χαμηλές τιμές, γύρω στις 23
1: είναι,
3: με 24.
1: Να πω σαν θερμενόμενη πισίνα το χειμώνα εκεί. Τους 23-24 βαθμούς τους βάζουν θερμενόμενες. Εκεί είναι θερμενόμενες. Δεν είναι λιγότερο, 25.
3: Είμαστε πολύ καλά.
1: Καιρό
3: να έχουμε και διάθεση και να έχουμε και χρόνο να πάμε για τα μπάνια.
1: Να βρούμε πρέπει. Ειδικά εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: Θοδωρή. Να είσαι καλά. Πάντα σε ευχαριστούμε που είσαι έτσι πρόθυμος να μας βοηθήσεις. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Παιδί δεν είναι, σαν και εμάς παιδί είναι εδώ. Αυτό θέλω να πω. Είσαι πολύ καλό παιδί. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς. Και πάντα συντηρητικός στις προβλέψεις του και πολύ ποτέ έτσι ακραίος.
4: Και βαθύς.
1: Κύριε Δούκα, καλημέρα σας. Και τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που μου γράφεις. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους, τα οποία. Τι θες να σου πω τώρα, να δικαιολογήσω? Όχι. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Να σου πω, ρε εσύ. Χθες παρατήθηκε ο κύριος Φάμελος, ανεξαρτοποιήθηκε. Γιατί δεν έχουμε πει τίποτα πολιτικό σχεδόν.
2: Να πούμε.
1: Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν έδωσε την παράταση στη βουλευτική του έδρα. Και έγινε και ένας πόλεμος μετά. Ναι. Είπε ότι. Πώς είπε, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει. Κάπως το έχει γίνει και το γύρισαν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ με μια δήλωση.
2: Ναι,
1: αλλά εμένα μου κάνει μια εντύπωση. Εγώ έχω πει πάντα εδώ τις καλύτερες κουβέντες για τον κύριο Φάμελο, γιατί τον, και δεν το αλλάζω αυτό, γιατί τον θεωρώ ένα πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο, πολιτικό, πάντα είχε δημόσιο λόγο προσεκτικό. Ναι, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, καμιά φορά μπορεί να σου ξεφύγει κάτι παραπάνω. Η πορεία του όμως ήταν αυτή, κατά την άποψή μου. Βρήκα, γιατί θυμήθηκα μια δήλωση που είχε κάνει όταν διεσπάστη ο ΣΥΡΙΖΑ και φύγανε βουλευτές όπως ο κ. Τσακαλώτος, κυρία Πέρκα κλπ. Για βάλτε να δούμε, να ακούσουμε τι έλεγε τότε ο κ. Φάμελος.
4: Δεν περισσεύει κανείς και καμία. Να επιτύχουμε συνθέσεις και να έχουμε προσθέσεις και όχι αφαιρέσεις. Είναι κρίσιμο. Να πω και το εξής, να θυμίσω σε όλους και με την ευκαιρία της φιλοξενίας σας να θυμίσω και στους τηλεθεατές σας ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι, και αυτό αφορά και τον Ευκλήδη και την Πέττη, ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε. Αυτό δεν αναιρείται από το ότι αποχώρησαν μετά την υπογραφή τους στον κώδικα διοντολογίας.
5: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
4: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
5: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις αυτό.
4: Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό, κύριε Κουβαρά.
1: Λοιπόν, αυτά έλεγε στον Γιώργο Κουβαρά. Ήταν, δεν θυμάμαι πότε.
2: Η μάνα μου έλεγε μεγάλα καρβέλια να τρως, ναι, μεγάλες κουβέντες να μιλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, παρότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρόβλημά του οι έδρες, το θέμα είναι οι ψηφοφόροι.
1: Εντάξει, λέω όμως ότι σε προσωπικό επίπεδο, πολιτικός αρχηγός που παραιτείται από ανεξαρτήτως κόμμα, παραδείγει τη βουλευτική του έδρα. Ειδικά αρχηγό κιόλα, έτσι.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό απολύτω.
1: Ειδικά δε αν το έχει πει με αυτόν τον τρόπο τόσο καθαρά. Γιατί ο Γιώργο Κουβαρά τον ρωτάει ευθέω. Αυτό ισχύει για μελλοντικέ. Ασφαλώ λέει ισχύει.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Την κρατάει την έδρα όμω.
2: Πώ να δει. Εγώ πιστεύω σε αυτό πρέπει να γίνει μια συζήτηση πια και ουσιαστική στο πολιτικό σύστημα.
1: Αρχή άντρα δείκνηση. Ναι, αρχή άντρα δείκνηση λέω.
2: Με βάση το Σύνταγμα, η έδρα ανήκει σε αυτό που την παίρνει. Σαφώς το είπαμε αυτό. Λέω πώς γίνεται όμως το πράγμα. Πρόσεχε να δεις τώρα. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει χάσει το κόμμα του, τους ψηφοφόρους εννοώ. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είναι σε μια λογική το 1% με 9 βουλευτές. 8 έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσους έχει. Και είναι φέρεται πίσω τις έδρες. Είναι ένα σύστημα που είναι τελείως ανώμαλο. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη στο πώς και τι. Επιθέσεις αρχής, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι, και ιδίως αν είσαι αρχηγός, την έδρα την επιστρέφεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή είναι. Και να σου πω, δεν εγώ θα σου κάνω και μια μαντεψιά που μπορεί να πέσω έξω. Έχω πέσει έξω.
2: Κοίτα για παράδειγμα την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη για τον κύριο Φάμελο, που ήταν και προσβλητική, που έλεγε ας πούμε για τις έδρες. Πώς είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης και πώς μείναν μαζί του. Που πήγαν σε άλλα κόμματα τώρα για άλλη έδρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη. Είναι αρρώστια συνολική πια της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος των κομμάτων, κυρίως όμως στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποια άλλα μικρότερα κόμματα, στο χώρο εκεί του, αυτό που λέμε αντισυστημικά κόμματα. Αυτό που γίνεται με τις έδρες, έτσι δεν είναι. Είναι σωτήρι 54 περίπου ανεξάρτητοι βουλευτές, σε σύνολο 297 της Βουλής, και αυτό πρωτοφανές, μια ποτέ η Βουλή δεν είχε 300 ακριβώς. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη ήταν όταν έγινε το πρώτο μνημόνιο που διέγραψε το Πασόκ, το μισό Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τη μισή Νέα Δημοκρατία.
1: Που έγινε η Ανέλ μετά.
2: Και έγινε η Ανέλ, ναι. Ήταν 62, νομίζω, 63 ήταν τότε. Ναι. Το 12. Είναι, ναι. Τώρα είναι 54.
1: Εντάξει. Αυτό όμως όλο.
2: Ναι.
1: Δεν μην λέμε πάλι για το συνάθημα, τα λέμε κάθε φορά. Ναι. Αφορά τους πολιτικούς τώρα. Αυτό όμως απαξιώνει πλήρως. Εγώ θα κάνω και την πρόβλεψη τώρα ότι με την εξέλιξη αυτή πολύ δύσκολο βλέπω τον κύριο Φάμελο να είναι υπό στα ψηφοδέλτια του κύριου Τσίπρα. Αλλά θα το δούμε αυτό.
2: Απάντηση.
1: Ναι.
2: Μια στο εκατομμύριο δεν.
1: Ορίστε να του. Εδώ που κάνει πιο καλό ρεπορτάζ από μένα. Εγώ ήταν εκτίμησή μου. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
2: Και πριν δεν θα υπήρχε, αλλά και τώρα.
1: Τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτια. Δεν τον έχει. Γιατί εκεί οδηγεί η σκέψη χωρίς να έχω καμία πληροφορία. Ο τρόπος που κινείται ως τώρα ο κύριος Τσίπρας, θέλω να πω. Με αυτό που βλέπω δείχνει ότι δεν θα είναι, και γι' αυτό θα ήταν ακόμη πιο γενναίο από την πλευρά του να αφήσει την βουλευτική έδρα. Αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται για αυτές. Επιπλέσω κάτι άλλο. Αν βουλευτές που έχουν κάνει την περατζάδα τους από ένα, δύο, τρία, τέσσερα κόμματα, λέω τώρα εγώ, και πάνε και ξανακλέγονται σε πέντε και εκλέγονται βουλευτές, με συγχωρείτε, αλλά δεν φταίνουν οι βουλευτές. Έτσι. Ούτε αυτοί που τους βάζουν ψωδέλια φταίνε.
2: Φταίνει και αυτή τώρα
1: μετά. Καλά τώρα, εντάξει, δεν φταίνει. Γιατί σου λέει, αφού ο κόσμος πάλι το κάνει έτσι, δεν πειράζει, θα του βάλουμε και κάτι θα μαζεύει, μας φέρουν και αυτοί. Ναι,
2: θα βγει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις.
1: Λίγοι θα είναι, θα βγουν. Έχεις αμφιβολία ότι τρεις-τέσσερις θα βγουν σίγουρα όπου και να πάνε.
2: Περισσότεροι, να σου πω κάτι. Και θα εξευτελιστούν. Ναι. Θα εξευτελιστούν, πιο έτσι. Και να θα βγουν κιόλα.
1: Τι κάνει μου έχει με τον Κασελάκη, ρε Σκουρή, τι πόνο σου έχει δώσει. Κάτσε, όχι μόνο για μένα, διαβάζω και τα δικά σου. Δεν έχει κανένα κακό. Εγώ δεν θέλω να απολογούμε για εκείνον, αλλά δεν έχει κανένα πόνο. Τι πόνο έχει. Μεταφέρει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή είναι.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, έχει 8-9 βουλευτές και φύγαν όλοι.
1: Ναι, γιατί φύγανε. Γιατί προφανώς φύγανε γιατί θέλουν να ξανακλεγούν. Γι' αυτό θέλουν, κύριε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι βουλευτές όταν εκλεγούν βουλευτές είναι πώς θα ξαναεκλεγούν.
2: Και δεν το θεωρείται
1: κακό, εντάξει.
2: Και οι πιο στενοί του συνεργάτες, όπως ήταν ο Μπάμπης Παπαδάκης, όπως ήταν ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, όπως ήταν άλλα πρόσωπα. Ή κάνω λάθος πουθενά. Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Και γρήγορα φύγανε, κύριε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σιγάρε ξενάκι κρυουλιάρι, άμα θες ζεστή θάλασσα, πήγαινε άκρη του ήλιου στον άλλη. Ακτή του ήλιου, ρε. Ναι, άκρη, ρε. Ακτή του ήλιου στον άλλη. Μου γράφει και σωστά. Έχεις δίκιο. Τσάι θάλασσα, έχει και οφθαλμόλουτρο. Λέει που ανεβάζει και άλλο μου γράφει. Οφθαλμόλουτρο έχει παντού. Καταρχάς και στην τηλεόραση, άμα θες, γεμάτο είναι. Όταν βλέπεις ρεπορτάζ παραλία, είναι γεμάτο οφθαλμόλουτρο. Δεύτερον, όντως είναι ζεστή θάλασσα, αλλά έχει πολύ βότσαλο, δε φίλε. Και δεν με εγώ θέλω αμμουδιά, δεν μπορώ το βότσαλο. Κατάλαβες, ναι. Και εκεί που έχει μόνο αμμουδιά είναι ακριβά, 40 ευρώ είσοδος.
2: Μειώνει 1/3 την τιμή των εισιτηρίων στα λεωφορεία ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
1: Ωραία, πρωθυπουργάρα, θα μας δώσει και τα Ελγίνια. Ελγίνια τα είπα. Κακά, φτού στο στόμα μου, ναι, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Συγγνώμη, θα πω 10 φορές δεν θα τα ξαναπώ, 1000 φορές δεν θα τα ξαναπώ Ελγίνια. Θυμάσαι που τα λέγαμε Ελγίνια, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, τα λέγαμε Ελγίνια, Ελγίνια. Μετά μας είπαν μια μέρα δεν θα τα ξαναπείτε Ελγίνια. Θα τα λέτε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι.
2: Και σωστά.
1: Και σωστά, ναι, αλλά εμείς τα μάθαμε Ελγίνια. Εμείς η δικιά μας γενιά έτσι μεγάλωσε, ρε φίλε, στο σχολείο μας τα μαθαίνουμε δάσκαλοι.
2: Το ξέχασα αυτό. Αλλά δεν έμαθα αύριο. Ο Λιμπερόπουλος με τον Μαρκόπουλο. Τον νέο υφυπουργό.
1: Ας το διάλογο.
2: Ναι, και δεν είχε θέση κυρανάκι ο κύριος Μαρκόπουλος ως βουλευτής.
1: Όχι, όχι. Και είναι και λαϊκοδεξιός. Θα πεις και μου κυρανάκι τι είναι, το ίδιο είναι. Λαϊκοδεξιός είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και οι δύο δεξί. Ντούρι δεξί είναι και οι δύο. Τσίμπησε 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνηση μέσα σε μια εβδομάδα. Διαβάζω, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ. Εν τω μεταξύ, η μείωση αυτή τα 10 λεπτά στο λίτρο έχει ξεκινήσει στην άμα. Γιατί εγώ δεν το καταλάβει, θέλω να πω. Δεν έχω δει καμία μείωση. Ένα 90 τόσο έβαζα, 90 τόσο συνεχίζω και βάζω. Φαίνεται είχαν κάνει μεγάλο στόκ εκεί που βάζω βενζίνη. Θα είχαν πάρει 650.000 τόνους. Ένα πετρελοφόρο ολόκληρο. Δεν βαριέσαι.
2: Ακριβότερη
1: ένα πεντάρικο, έβαζε ένα πεντάρικο θα βάζω.
2: Τώρα η είδηση ακριβότερη κατά 5,3 είναι φέτος πανελλαδικά η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητική σχέση. Στέγη.
1: Τι?
2: Ναι. 5,3 πάνω η μέση τιμή για φοιτητική στέγη.
1: Μάλιστα. Διάβασε το μήνυμα 1024. Δεν το διαβάζω.
2: Δεν διαβάζω, ναι.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί. Είπαμε, δεν είναι αυτό. Και, παιδιά, δεν θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Εγώ διαβάζω και τα δικά μου, τα βρυσίδια που μου ρίχνετε, τα διαβάζω όταν διαβάζονται. Άμα δεν διαβάζονται κλπ. Χαιρόμαστε που μας ακούτε πάντως. Και χαιρόμαστε επίσης που το ακροατήριο είναι από όλα έχει ο Μπαχτσές. Εμένα μου αρέσει
2: Σωτήρι,
1: αυτό.
2: Λέει, δεν διαβάζω, δεν είχα πρόβλημα. Η Μαρίκα ενό Σκουρή έχει θέμα. Διάβαζε λίγο παραπάνω την news, παραδέξω Σκούρι. Είσαι φίλος Τσίπρα, πολιτικά μιλώντας. Λοιπόν, το διαβάσαμε.
1: Πολιτικά μιλώντας. Πάντα πολιτικά μιλάμε. Πώς λέμε, είσαι απατεώνας. Πολιτικός απατεώνας. Έτσι. Οπότε πολιτικός δεν έχει ποινική δίωξη. Είσαι εντάξει, έτσι. Είσαι, πώς το λένε, είσαι. Χθες έγινε πάλι στη Βουλή.
2: Αυτό είναι γιατί είπα για το Κασελάκι.
1: Χαμός έγινε.
2: Από εκεί έγινε.
1: Δεν ξέρω γιατί έγινε. Μάλιστα. Διαβάζω την νιουζ. Και τον διαβάζω και εκείνον. Διαβάζω γιατί κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ στις πληροφορίες.
2: Τρόγωμα.
1: Όχι, έχει πληροφορίες, έχει πληροφορίες, τον διαβάζει. Και αυτός με διαβάζει, βέβαια. Η αλήθεια είναι μια φορά τη βδομάδα που γράφω.
2: Γι' αυτό διαβάζω το σήμερα, εσύ στην απογευματινή.
1: Γράφω τακτικά.
2: Διαβάζω το σήμερα.
1: Αλλά επωνύμως γράφω μια φορά τη βδομάδα. Ναι. Και απλώς λέω στην κυβέρνηση ότι στην κυβέρνηση. Λέω ότι οι εκλογές θα κρυθούν από το πορτοφόλι. Κυρίως από αυτό. Όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά γρατζουνάνε, κάνουν, δείχνουν. Αλλά ο κόσμος ψηφίζει με βάση την οικονομική του κατάσταση. Και άμα η οικονομική
2: και με βάση και την προοπτική που έχει.
1: Ή καταψηφίζει με βάση την οικονομική του κατάσταση.
2: Και με βάση την προοπτική που έχει.
1: Ναι.
2: Και ελπίδα του δίνει κάποιος.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Εκεί κρίνεται. Στο τι ελπίδα του δίνει κάποιος και, και πώς μπορεί και ζει, αν ζει καλά, αν ζει μέτρια ή αν αυτό. Πρέπει πάμε σε διάλειμμα. Αλλά ένα καλεσμένο έχουμε. Δεν έχουμε δύο, οπότε εντάξει. Έχουμε την πολυτέλεια.
2: Έχουμε δύο, έχουμε γιατί.
1: Αλλά εντάξει, ο δεύτερος είναι φίλος.
2: Θα τον λύσουμε γιατί είναι φίλος μας.
1: Θα τον ρίξετε, γίνεται πάντα. Τους φίλους δεν ρίχνεις πάντα. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να, αν η έγνοια είχε μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέρασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Πάμε σε διάλειμμα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε τον κύριο Σκητή, αλλά θα πάμε σε μια έκτακτη είδηση, γιατί έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην περιοχή σας.
1: Είναι πράγματι μεγάλη φωτιά στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Δήμου, του Δήμου Παύλου Μελά.
0: Ναι.
1: Είναι Σκαρπία, στο περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου, για να έχουν εικόνα και όσοι γνωρίζουν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην πλαγιά, στο ρέμα, μέσα του, πλάι στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο περιαστικό δάσος της Εσκαρπίας, και υπάρχει και σε διάφορα μέτωπα. Επιχειρούν και επίγειες και εναέριες δυνάμεις, κυρίως επαφή με τις εναέριες δυνάμεις, οι οποίες, αν συνεχίσουν τα καναντέρ να πετούν, θα καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα ή στα περισσότερα μέτωπα στην επόμενη ώρα ή τις επόμενες ώρες. Αυτό θέλουμε, να μην εξαπλωθεί η φωτιά, διότι υπάρχουν αρκετά εκατοντάδες τρέμματα δάσους, δασική έκταση, και προς το Φίληρο και προς την Ευκαρπία.
0: Μάλιστα. Οι σπίτια κινδυνεύουν, άνθρωποι εκεί που βρίσκεται η φωτιά, ή...
1: Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα δεν υπάρχει κοντά οικιστική ζώνη, κατοικημένες περιοχές δεν υπάρχουν. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα κινδυνεύσουν.
0: Σας ευχαριστούμε. Επανέλθουμε να είμαστε καλά και ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα εκεί. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύει, προς το παρόν κινδυνεύει δάσος, όχι άνθρωποι.
2: Όπως τα είπε ο κύριος Δήμαρχος.
0: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Ναι. Ο Δήμος Παύλου Μελά, δεν ξέρω ακριβώς, είναι κοντά στο Ρόκαστρο. Πάμε κάτω, ξέρω που είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο επόμενο καλεσμένο μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα από την Ανατολική Αττική που μας έστειλε το νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίστο κούκο λέει είναι το νέο του λογότυπο, έχει ένα κούκο. Και τους τρεις, που μάλλον εννοεί τους τρεις της ηγετικής ομάδας, δεν σχολιάζουμε εμείς. Αναφέρουμε επίσης το χιουμοριστικό τρόπο με τον οποίο θα δούμε. Οι εκλογές θα δείξουν.
2: Ο κύριος Θάνος Ασκητής.
0: Δεν χρειάστηκα με σύσταση.
2: Τι να πει, να πούμε όμως τον επίσημο τίτλο: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος, ψυχίατρος.
0: Ναι, συγγραφέας, πώς το λένε, αυτοδιοικητικός, και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χορταίνει να τον ακούς.
2: Και μορφώνει, οφείλω να το πω στα αλήθεια, μια γενιά ανθρώπων, και απενεχοποιεί επίσης θέματα.
0: Καλημέρα σας.
2: Και τα βάζει στη δημόσια συζήτηση.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκορή για τα καλά του λόγια. Είναι μια, θα λέει κανείς, ανάγκη ενός ανθρώπου που θέλει να πει κάποιες σκέψεις του. Μέσα από μια ειδικότητα που όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν πραγματικά ένα πολύ σκοτεινό σημείο της ιατρικής αλλά και της κοινωνίας.
0: Το θυμόμαστε.
2: Αυτό γιατί φοβόμαστε να τα πούμε.
0: Το θυμόμαστε. Εγώ πιτσιρικά σας πούμε σε πάνελ που όταν ξεκίνησα να μπαίνω στο στούντιο που έλεγε σεξολόγος και έλεγε τώρα να τον βγάλω, να μην το βγάλω. Γιατί ήταν κάπως σοκαριστικό.
2: Γιατί το φοβόμαστε αυτό, αλήθεια, κυρία Σκητή?
3: Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος με το σεξ έχει ταυτιστεί με το περίεργο, το πονηρό, το φαντασιωσικό. Και που έχει μια αλήθεια αυτό, αναφίβολα, η σεξουαλικότητα σχετίζεται με την ειδονή και την τροφή του εγκεφάλου για να διεγερθεί από σκηνές και φαντασιώσεις που είναι ηθικά ανήθικες. Και όταν λέμε ηθικά ανήθικες, να ξέρετε ότι η κοινωνία στηρίζεται πάρα πολύ στην ηθική. Η ηθική αποτελεί βασικό κομμάτι της γνώσης και της μόρφωσης και η ανηθικότητα αποτελεί κομμάτι της αίσθησης του ζώου, της φύσης του. Επειδή το ζώο όμως δεν έχει φαντασιώσεις, ειδόν δεν ξέρουμε αν έχει κάποιες φαντασιώσεις, η βάση του ανθρώπου είναι ότι προκαλείται μέσα από την ανάγκη ερεθισμάτων, που είναι προϋπόθεση για να διηγηθεί ο εγκέφαλος και το σώμα του, για να φτάσει στον οργασμό. Ο οργασμός, όπως ξέρετε, είναι τελική μορφή της εξωτερικής διέγερσης και της πράξης.
0: Κάτι έχουμε ακούσει.
3: Και χαρακτηρίζει την πλήρη λειτουργικότητα και την ψυχική και τη σωματική.
2: Μάλιστα. Και αυτό γιατί είναι ανήθικο, δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλιστα από ανθρώπους που πρωτοστάτουν. Όχι το ζουν, όχι το κάνουν, όχι το επιδιώκουν.
3: Ασφαλώς. Αλλά το ανήθικο έχει να κάνει με το ρόλο που τελικά η σεξουαλικότητα σηματοδοτείται στην κοινωνία. Όταν λέμε σεξουαλικότητα, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες διαστάσεις στην ανθρώπινη μας συμπεριφορά. Η κοινωνία είναι η νομοτέλεια. Δηλαδή η σεξουαλικότητα πρέπει να έχει όρια και να εκφράζεται κοινωνικά με την αξιοπρέπεια και τους νόμους της πολιτείας. Αυτό είναι καθεστώς για κάθε σύστημα. Αξιακό, λειτουργικό, πολιτιακό. Από την άλλη είναι η ψυχολογία. Δηλαδή πως ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα από τον εαυτό του την ανάγκη να εκφραστεί φιλίδωνα, αισθησιακά, προκλητικά και κυρίως συνδετικά, δηλαδή να συνδεθεί με έναν άνθρωπο. Και η τρίτη διάσταση είναι η βιολογική, η ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι ορμόνες από τον εγκέφαλο, οι γενετήσιες ορμόνες, η λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών οργάνων του σώματος, εξωτερικά χαρακτηριστικά, πρωτογενή όπως λέμε, δευτερογενή κτλ. Αυτά τα τρία συνθέτουν τη σεξουαλικότητά μας ως συμπεριφορά. Οι κοινωνίες που κλειδώνονται, που είναι πιο συντηρητικές ή πιο παραδοσιακές, ή πουριτανικές κοινωνίες, όπως είναι η Δυτική Πολιτεία, δηλαδή η Αμερική έχει ένα πουριτανισμό, παρότι η σεξουαλικότητα των εργόμενων στην Αμερική το 83-84, η φύση της εκπαίδευσης των ψυχιάτρων, όπως ξέρετε, είναι ψυχίατρος. Όταν πήγα στην Αμερική, εκπαιδεύτηκα στην νευρολογία του εγκεφάλου. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα τμήμα που το άνοιγε, προσέξτε, το New York University, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, και είχε ως στόχο το human sexuality, δηλαδή πώς η ανθρώπινη σεξουαλικότητα εκπαιδεύεται στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ένας αυτός είμαι και εγώ. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύτηκα 3 χρόνια ως sex therapist. Δεν είμαι δηλαδή το σεξολόγος, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένας τίτλος κοινωνιολογικός περισσότερο. Η ειδικότητά μου είμαι ψυχίατρος, εξειδικευμένος στις σεξουαλικές διαταραχές και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ναι. Αυτό ταυτίζεται δηλαδή με το δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγεται και να επιλέγει, σε μια κοινωνία όμως που έχει μορφωθεί. Η ελληνική κοινωνία, ακόμη και μέχρι σήμερα, εξακολουθεί ημιμορφωμένη. Είναι καλύτερα τα επίπεδα σήμερα της κοινωνίας από την εποχή εκείνη. Άρα το σεξ είχε πάντα να κάνει με το πορνό, το προκλητικό, το αμαρτωλό, το ανήθικο, το βρώμικο.
0: Έτσι μεγαλώσαμε εμείς.
3: Αυτές οι πλευρές τις φώτισαν, αν θέλετε, όταν γύρισα από την Αμερική.
0: Και πια δεν είναι έτσι.
2: Τώρα καλοκαίρι, λίμπητο, πώς πάει.
0: Το ίδιο θέλω να ρωτήσουμε ακριβώς, θέλω να σου πω. Και τώρα μιλούσαμε μεταξύ μας με τα μάτια, ποιος θα ρωτήσει. Και λέω, ρωτά εσύ. Αλλά ήθελα το ίδιο ακριβώς να ρωτήσω.
3: Τώρα πρέπει για τα μάτια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι το πιο κυριαρχό αίσθημα είναι η βλεμματική επαφή.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Δηλαδή η ενδυσιακή.
2: Τώρα το εννοείται αυτό.
0: Το οφθαλμόλουτρο.
3: Ναι, δεν είναι τόσο οφθαλμόλουτρο όσο είναι οφθαλμολαγνία. Άρα δεν πειράζει.
0: Έτσι θα το λέω όταν μου το λένε οι κύριοι ασκητοί. Όταν μου το λένε, θα λέω παιδιά, δεν κάνω οφθαλμόλουτρο, είναι οφθαλμολαγνία.
3: Ναι, το οποίο είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου.
0: Ναι, βέβαια.
3: Με θυμάστε ότι η αρχαία Ελλάδα, αν διαβάσει κανεί αρχαία ιστορία, ιστορική αναφορά στο ανθρώπινο σώμα,
0: ναι.
3: Οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν σοφοί.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, όχι μόνο γιατί είπαν το σώμα είναι υγιές με ένα ψυχικό νου αιγεί, αλλά γιατί έδωσαν το μήνυμα ότι η αρμονία, η πλαστικότητα του σώματος είναι η πραγματική ομορφιά.
0: Ναι.
3: Όχι η έκθεση. Ναι. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει προβληθεί πάρα πολύ η έκθεση του σώματος, ναρκισιστικά. Άρα η πλαστικότητα είναι η σκέψη του σώματος που ο εγκέφαλος προσδιορίζεται ως τρόπος λειτουργίας.
2: Άρα, επειδή έχει βγει από τον παράδεισο, ήρθε το ζωντανό παράδειγμα μπροστά.
0: Έχει χιούμορ ο κ. Ασκητής. Επίσης, να προσθέσω και τη θρησκευτική διάσταση. Ένας φίλος μου λέει ότι μέσα στις 10 εντολές δεν λέει πουθενά ου κοιτάξεις. Λέει ου επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον.
3: Αυτό που λέει ο ακροατής σας, να ξέρετε ότι έχει η βασική αλήθεια. Δηλαδή, το θρησκευτικό συνέστημα για εμάς τους θεραπευτές της σεξουαλικότητας αποτελεί βασική οργανωμένη δομή ορίων. Δηλαδή, όταν έχετε ένα ζευγάρι και λέει έχουμε πρόβλημα στη σεξουαλική μας ζωή, εκείνη τη στιγμή ο θεραπευτής πρέπει να καταλάβει όσο μπορεί το μορφωτικό επίπεδο του ζευγαριού, την κοινωνική του τάξη και διάσταση στη συμπεριφορά του, αλλά και το συνέστημά του το θρησκευτικό. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να παραβιάσει το θρησκευτικό άξονα της ζωής ενός ανθρώπου. Και πρέπει να σέβεσαι τα όρια της θρησκευτικότητας και της πίστης προς το σεβασμό που κάθε άνθρωπος μέσα στο δικό του είναι εκφράζει.
0: Τώρα,
3: διότι η σεξουαλικότητα δεν έχει να ισοπεδώσει, δεν είναι μια ζωώδης συμπεριφορά, είναι μια καθαρά διαιρική σχέση που λειτουργεί ως ανάγκη ψυχική, σωματική και βιολογική, αλλά κατ' επέκταση λειτουργεί και ως ανάγκη γονιμότητας. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο χειρότερο στάδιο της ύπαρξής της δημογραφικά.
2: Είχατε μιλήσει για σεξ χωρίς σεξ. Για μια γενιά που φοβάται. Αυτό ισχύει και το καλοκαίρι. Ή το καλοκαίρι υπάρχει απελευθέρωση.
3: Όχι, το καλοκαίρι υπάρχει περισσότερη ανάγκη απελευθέρωση. Ο εγκέφαλος είναι πιο. Ξέρετε, το καλοκαίρι έχει 3 στοιχεία. Έχει το φως, που μας δίνει καλή διάθεση. Έχει το νερό, που είναι η θάλασσα, η πισίνα, το κολύμπι. Και έχει και το χρόνο. Το χρόνο το προσωπικό μας. Είμαστε πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι. Θέλουμε να φλερτάρουμε. Έχουμε μια προδιάθεση. Και παντρεμένοι και ανήπερε. Μην νομίζετε ότι και οι παντρεμένοι δεν έχουν ψυχή που λέγεται ζωή, αλλά στην πραγματικότητα και οι παντρεμένοι πολλές φορές νιώθουν φαντασιωσικές αναζητήσεις και ζευγάρια που είναι σε κρίση, το καλοκαίρι βιώνουν πιο έντονα αυτή την κρίση και έχουν ανάγκη να ξεφύγουν. Δηλαδή, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έχουν παράνομες σχέσεις, διατηρούν παράλληλους δεσμούς και λένε το καλοκαίρι θα χωρίσω. Τέλος, δεν πάει άλλο, πρέπει να χωρίσω. Να είμαι με τη γυναίκα που θέλω ή με τον άντρα που θέλω.
2: Αυτό που το καλοκαίρι η απιστία έχει περισσότερη πέραση το καλοκαίρι.
3: Εντάξει, η απιστία τώρα, επειδή ξέρω ότι θέλετε να πάτε σε ένα θέμα που είναι πιο πικάτικο στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι πάρα
2: αλλά
3: πολύ
2: και
3: δύσκολο.
2: Και υπαρκτό όμως, ναι.
3: Υπαρκτό και πολύ ρεαλιστικό.
2: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Τρόπο όπως το λέτε,
3: απιστία,
2: αλλά...
3: Εγώ θα ξαναπώ κάτι που το έχω πει και στα βιβλία μου, το έχω γράφει και το έχω πει και στις διαλέξεις μου. Η επιστία στη σεξουαλικότητα δεν υφίσταται πραγματικά. Η επιστία είναι στο γονίδιο. Όταν μιλήσαμε για επιστία, είναι για καθαρότητα γένους και φυλής. Δηλαδή να μην προσδοτούν άλλα γονίδια στην κυοφορία ενός θηλυκού. Ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια των σπηλαίων που οι άνθρωποι ανέπτυξαν
2: σημαντικές σχέσεις,
3: αγαπήθηκαν και έκαναν οικογένειες, ξέροντας ότι τα γονίδια τους, τα παιδιά τους, είναι αποτέλεσμα καθαρής σχέσης της σεξουαλικής συνέβρεσης. Μετά βέβαια η επιστήμη το ανέρισε πολύ περισσότερο, αλλά στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος δεν έχει επιστία ή πίστη. Η επιστία και η πίστη είναι ένα συνέστημα ωριμότητας, είναι μια ηθική ανάγκη να μείνει σταθερός με έναν άνθρωπο που του έχει δώσει αξία, όχι και επιστία ή πίστη. Η επιστία και η πίστη είναι ένα συνέστημα ωριμότητας, είναι μια ηθική ανάγκη να μείνει σταθερός με έναν άνθρωπο.

0: Μου το καλοκαίρι το μόνο που σκέφτεσαι είναι πού θα φας το βράδυ και τι παγωτό θα δοκιμάσεις. Το σεξ είναι ανάμνηση. Μας γράφει. Κυρία είναι έτσι. Φίλη. Άλλος φίλος, δεν θα πω επίσης τον όνομα.
1: Πάντως δεν είναι ανάμνηση, γιατί σας το αναφέρει. Ναι. Άρα το θυμάται. Ίσως να είναι πληγωμένη, ίσως να έχει κάποια αίσθηση πίκρας γι' αυτό, αλλά το θυμάται όπως βλέπετε και σας το γράφει στο μήνυμα που στέλνει.
2: Αλλά ζητώντας το.
0: Άλλος φίλος μας γράφει και ένα καλό χάπι έχει να μας συστήσει.
1: Τώρα...
0: Δεν θέλω πάλι να πω ονόματα.
2: Ναι.
0: Όχι, επειδή παίζουν πολύ τα χάπια. Παίζουν πολύ. Αν πας σε φαρμακείο,
1: ζητάνε. Πρέπει να μην γίνεται το χάπι μια καραμέλα από ένα φαρμακείο που το παίρνω για να αυξήσω τις επιδόσεις μου. Γιατί κάθε φάρμακο, να ξέρετε, έχει ενέργειες
0: και παρενέργειες. Ναι, σωστό.
1: Άρα μιλάμε για φάρμακο.
0: Ναι, το σεξ είναι φάρμακο της ζωής.
1: Τα χρώματα που κυκλοφορούν. Θέλω να σας πω και κάτι. Εμένα με έχουν προβάλει πάρα πολύ στο διαδίκτυο ότι πολλά φάρμακα για πάσα νόσων. Αυτά να ξέρετε ότι είναι εντελώς απαράδεκτα και αδιανόητα σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται και που πιστεύει ότι από το ίντερνετ μπορεί να αγοράσει φάρμακα.
0: Ναι.
1: Μακριά από το ίντερνετ και τα φάρμακα που πουλούνται μέσα στο ίντερνετ.
2: Ναι. Μία ερώτηση ακόμα. Ξέρουμε να φλερτάρουμε. Έχω μία φίλη η οποία λέει: ρε παιδί μου, πάω σε ένα μπαρ και κανείς δεν μου δίνει σημασία. Το κινητό κοιτάζουν.
1: Ναι, αυτό όμως είναι δυστυχώς φαινόμενο δικής μας συμπεριφοράς. Μπορεί εκείνη να προκαλέσει, αν θέλει να προκληθεί και να φλερτάρει. Και αν θέλει να νιώσει ότι είναι ενδιαφερόμενη σε μια νέα σχέση, είναι προσωπική της υπόθεση να δείξει μηνύματα. Γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα εκφράζουν μηνύματα όταν θέλουν να αισθανθούν την ανάγκη να φλερτάρουν. Ο άνδρας είναι πιο πολύ στην εκφραστική, δηλαδή οφείλει να διεκδικήσει, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να πιω καφέ μαζί σου. Η γυναίκα επιμένει πιο πολύ στη βλεμματική επαφή. Δηλαδή η γυναίκα σε κοιτάζει και σου περνάει ένα μήνυμα ότι είμαι διαθέσιμη ή τουλάχιστον μπορεί να με πλησιάσει. Ασφαλώς αυτό δεν είναι πάντα απόλυτο. Μπορεί να την πλησιάσει και να σου πει ποιο δικαίωμα μιλάς και ποιος εσύ. Εκεί όμως υπάρχουν και τα όρια. Πρέπει να ξέρουμε ότι στο φλερτ δεν μπορούμε να προκαλέσουμε, να ευθελήσουμε έναν άνθρωπο και να επιβάλλουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί δίθεν τα θέλεις και αυτό τα θέλεις, μου κάνει τα δύσκολα ή τη δύσκολη. Αυτά είναι αδιανόητες πολιτικές και λογικές. Αλλά το φλερτ το καλοκαίρι είναι βασικό συστατικό της ύπαρξής μας για όλους τους ανθρώπους. Το πόσο θέλω να κάνω μια γνωριμία, που θα σας πω από μελέτες ότι οι καλοκαιρινές σχέσεις το 70-80% τον Οκτώβριο τελειώνουν. Δεν συνεχίζουν. Άρα είναι σχέσεις ευκαιριακές που οι συνθήκες προκαλούν και η γοητεία αναζητάει να ικανοποιήσει αυτό το 20ήμερο, 10ήμερο μια ευκαιριακή επαφή.
0: Το έχει τραγουδήσει. Ποιος το τραγούδησε εσύ, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Θα είμαι κι εγώ.
2: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι επίσης ανθρώπινο. Πολλοί γονείς βλέπουν κυρίως τα κορίτσια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας, να φεύγουν μόνοι τους πρώτη φορά το καλοκαίρι με το αγόρι τους ή με μια παρέα. Και νομίζω ότι γονείς, πολλοί γονείς να το πω έτσι, έχουν πρόβλημα, φοβούνται, ανησυχούν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που το πιστεύω και ως πατέρας και ως γιατρός φυσικά. Κανένα σπίτι δεν έχει πρόβλημα όταν οι γονείς μιλούν με τα παιδιά τους. Κανένα. Δεν υπάρχει θέμα απειλής ναρκωτικών, βίας, κακοποίησης, όταν ο γονιός έχει συστηματική επαφή με το παιδί του. Όχι ανακριτική ή υπερπροστατευτική επαφή, επαφή επικοινωνίας, σεβασμού και ορίων. Δηλαδή η κόρη μου που πάει τρίτη ηλικίου 18 χρονών, πλέον είναι ικανή, αν έχει εκπαιδευτεί σε ένα σπίτι που οι γονείς από τη μικρή ηλικία, από τα 6 χρόνια τουλάχιστον, έχουν μιλήσει με τα παιδί τους, όχι να μιλήσει τι είναι το σεξ. Γιατί κάθε φορά ο γονιός λέει πότε πρέπει να του μιλήσω του παιδιού μου για το σεξ. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Με το παιδί μου μιλάω συστηματικά. Το παιδί μιλάει από μόνο του. Μου δίνεται την ευκαιρία να πω κάτι που το έχω δει πάρα πολλές φορές. Το παιδί μεταξύ 12, 13, 14 χρονών, ενώ κλειδώνεται και ντρέπεται για τη σεξουαλικότητά του, που έχει περάσει από το πρώτο στάδιο αναζήτησης σεξουαλικότητας ως πρότυπο συμπεριφοράς, στον προθάλαμο της εφηβείας κλειδώνεται και δεν μιλάει. Αν όμως έχει μια καλή σχέση με τον πατέρα ή τη μητέρα και κυρίως το ομόφυλο γονεϊκό δίκτυο, δηλαδή ο πατέρας με τους γιους, η μητέρα με την κόρη, που είναι πολύ απλά σχήματα αυτά, στον χρόνο να φάμε μια πίτσα, να φάμε ένα παγωτό, το παιδί θα πει αυτό που σκέφτεται. Και από εκεί ο πατέρας ή η μητέρα θα αντλήσει πιθανή ανησυχία του παιδιού του ή κάποιους προβληματισμούς του, που εκεί η δύναμη του γονιού είναι όχι να του πει «Α, γιατί το έκανες αυτό και γιατί σκέφτηκες έτσι», αλλά να ακούσει το παιδί του. Αν ακούμε το παιδί μας, στην τρίτη ηλικία το παιδί μας, που έχει φύγει πια από την οριακή φάση της εφηβείας, βιολογικά, δικαιούται να πάει διακοπές με μια φίλη του και ένα φίλο του. Αν πιστεύω ότι το παιδί μου είναι ικανό να διαχειριστεί την πρόκληση και την πρόσκληση μιας καλοκαιρινής διακοπής λίγων ημερών. Και φυσικά να πάει και με τους γονείς του, γιατί αυτή είναι και η διασυνδετική οικογένεια, η ανάγκη να είμαστε με τα παιδιά μας, μέχρι μιας ηλικιακής φάσης το παιδί αποφασίζει πότε θα πάει με τους γονείς του και πότε όχι, όταν περάσει τα 18 χρόνια της ζωής του. Μην ξέρετε ότι η πολιτεία σήμερα δίνει

0: ψήφο στα 17 χρόνια.
1: Στα 17, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι αντίφαση 17 χρονών ένα παιδί να θεωρείται όριμο να ψηφίζει την πολιτιακή του δύναμη και από την άλλη να μην μπορεί να πάει διακοπές με ένα φίλο του. Γιατί είναι
2: ανώριμο, γιατί είναι ευάλωτο. Μα βοηθάτε πάρα πολύ. Νομίζω πραγματικά σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Σιμώνα. Να είστε καλά. Και αν δεν μιλήσουμε ξανά, καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θάνος Ασκητής, ένας άνθρωπος που πάντα εξαιρετικός επιστήμονας και που εκλαϊκεύει πράγματα.
2: Είδες τι γίνεται το καλοκαίρι.
1: Τι γίνεται.
2: Είπε άνθρωπος, απιστίες, πράγματα, θάματα. Και είπε επίσης ότι οι σχέσεις του καλοκαιριού και 70.
1: Και πώς δεν είναι. Και πολύ ψάρεμα επίσης.
2: Και είπε το 70 έως 80% των, των σχέσεων που ξεκινάνε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο τελειώνουν.
1: Ναι, και πολύ ψάρεμα σου λέει το καλοκαίρι. Ναι. Και συνδέεται με τη λαϊκή ρίση που δεν θέλω να την πω.
2: Έτσι, πάμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δεν αυτό που δεν
2: είναι
1: αυτό, δεν
2: μας διαψάρεμα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό, μισό λεπτάκι, περίμενε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει σε 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες εκπληκτικές προσφορές αυτό το μήνα, διάλειμμα και προλάβουμε μετά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.

0: Αλέξανδρο Σόμογλου, να προλάβουμε. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, πριν είχες πολλές απορίες. Τώρα δεν έχεις καμία.
0: Τον κύριο Ασκητή.
2: Ναι, όχι, τον κύριο Ασκητή. Λέω ότι ο Βασίλης πριν είχε πολλές απορίες. Τώρα τον βλέπω για πες.
0: Τα ελληνικά μάτς σήμερα.
2: Έχει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Τα είπαμε. Κοίταξε, ξεκινάμε.
2: Δεν είμαστε εδώ παντιά.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη από την Ουγγαρία.
2: Μπιμπελό.
1: Είναι σαν χωριό εκεί.
2: Είναι το γήπεδο. Ένα καταπράσινο γήπεδο είναι το μεταξύ.
1: Ναι. Η οποία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο ότι θυμίζει κάτι. Αυτό είναι πληροφορία, να ξέρετε. Insight την έχει μελετήσει πολύ καλά ο Κώστας Μπελιάς. Παίζει με μια ομάδα που έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι σαν την Bilbao, έχουν αυτή την οτροπία.
2: Σπάνιο.
1: Εντάξει, λογικά, όσο λογική επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει το καλοκαίρι. Δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να προκριθεί.
2: Ναι.
1: Λογικά. Επαναλαμβάνω όμως, είναι μια καινούργια ομάδα, με καινούργιο προπονητή, με μια ομάδα που είναι ένα πολύ φιλόδοξο project στην Ουγγαρία. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν είναι από κάποια χώρα καφενείο. Αν και όταν έχει ζήσει η Σωτήρη μου την ΟΑ ή την Έστερ Σουτ, δεν έχουμε κανένα
0: σιγά τις ομαδάρες που έχει η Ουγγαρία τώρα. Για πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Τώρα, Δυνάμο, αυτό είναι στις 9. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky νωρίτερα στις 8. Εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς και από το όνομα. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ στην Πολωνία. Στις 8. Εντάξει, για πάρα πολλούς λόγους, στα χαρτιά τουλάχιστον, είναι πολύ πιο δύσκολο ζευγάρωμα. Και γιατί η Δυνάμο Κιέβου είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με τον πόλεμο, με την εξορία των Ουκρανικών ομάδων, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις ποτέ. Και παραλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο στη μετάρασμα Λουτσέσκου εποχή, όχι μόνο γιατί αλλάζει προπονητή, αλλά γιατί καλείται να πορευτεί χωρίς τον άνθρωπο που ουσιαστικά έβαζε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια εσωτερικά στον οργανισμό για να καλύψει λίγο την εξαποστάσεως διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Δεν ήταν απλά ο άνθρωπος που καθόταν στον πάγκο, ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα στα γραφεία, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα όργανα λειτουργίας του οργανισμού. Καταλαβαίνει κανείς ότι χωρίς τον Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και κρίσιμη, θα πω, η επόμενη μετάβαση. Σε μια χρονιά, παραλαμβάνω, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερο αντίπαλο τον πασχετικό ΠΑΟΚ.
2: Να πω μόνο γρήγορα ότι όλη η ομάδα Πάξη κοστίζει λιγότερο από όσο ο Κρίστιανσεν, καινούριος μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός, κάνει κάτω από 9 εκατομμύρια, ενώ η Δυναμό Κιέβου, και κάνει 100 ο Παναθηναϊκός, στο transfer market, τόση αξία έχει αυτό, ενώ η Δυναμό Κιέβου είναι ακριβώς το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο 90 εκατομμύρια και οι δύο ομάδες.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα ζευγαρώματα.
2: Αλλά κοινό 2,5 εκατομμύρια είχε τότε.
1: Αυτό λέω. Είναι καλοκαίρι, παιδιά.
2: Ναι.
1: Είναι καλοκαίρι, τα ξεχνάμε όλα. Δεν υπάρχουν φαβορία, outsider. Είναι όλοι από το 0.
2: Τι ώρα είναι τα μάτια, είπαμε 8 και 9 είναι αυτά.
1: 8 και 9.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Open ο ΠΑΟΚ.
2: Open ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Και νομίζω ότι εδώ κάπου ολοκληρώσαμε.
0: Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
2: Δύο ώρες κάναμε, κύριε Αγγελάκη. Εντάξει, είναι καλά. Καλός χρόνος. Ναι, καλά είναι.

0: ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκία έκταση στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 πεζοπάρα ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Μεγάλη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης προς Φύλιρο και Ευκαρπία. Τα εννέα αέρια μέσα πρέπει να συνεχίσουν να επιχειρούν, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή πτώση, κυρίως στις σχολές νομικής και ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, άνοδος στις σχολές με υψηλή ζήτηση. Στο τρίτο, άνοδος ιδιαίτερα στις ιατρικές σχολές. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές σχολές. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ, το οποίο αναμένεται να εγκρίνει εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ότι ενεργούσαν απάρω διαφήμιση από την Οβάρτης είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία του Λουπάκη και κρίθηκαν αβάσιμες και ασήμαντες, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ τους και την τοποθέτησή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση της Νοβάρτης, και κατά του κ. Σαλμά, είπε πως ο βουλευτής του, ο οποίος ήρθε η ασυλία, έφερε στο δικαστήριο ένορκη κατάθεση και διαρωτήθηκε αν είναι αυτό νέο στοιχείο ώστε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για σέλγια σε ανήλικη. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Νέο Αγίου Ιάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 5 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας όπου δρούν αυτονομιστές αντάρτες, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμού Κιέβου ο ΠΑΟΚ για το Europa League, παίκτη τη Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυες 1,32% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στη δημιουργία της εννέας ψηφιακής πύλης πληρωμών προχωράει η κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το δημόσιο και την επιτάχυνση της σύσπραξης των δημοσίων εσόδων.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Πω, πω, τι γίνεται τώρα τέτοια ώρα σε πόσες χιλιάδες σπίτια εκεί έξω έρχονται τα μηνύματα στα κινητά των υποψηφίων των πανελλαδικών. Οπότε θα πω συγχαρητήρια. Και όπου, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο ή το ευκταίο, θα πω μια μεγάλη σοφία που έλεγε ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, που ήταν άνθρωπος καπετάνιος και σοφός. Τα χρόνια είναι κολλητά. Άμα είσαι 18, μη με κοιτάς νοφριωμένη, τα χρόνια είναι κολλητά. Τι φέτος, τι του χρόνου, τι του παραχρόνου. Άμα είσαι 18, όλη η ζωή είναι μπροστά σου, την υγεία μας να έχουμε. Χίλια πράγματα μπορεί να κάνει κανείς όταν όλοι οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί και ανεμπόδιστοι. Αυτό θέλω να πω. Γιατί σίγουρα μαζί με αυτούς που τώρα χαμογελούν και χαίρονται, υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες που δεν πήραν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν. Να μην τρελαινόμαστε. Αυτό θέλω να πω. Να μην τρελαινόμαστε και την υγεία μας να έχουμε επίσης. Απορριμμένη με κοιτάει εδώ στα παραπολιτικά 90,1 η Χριστίνα Αγγελάκη, που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και φοράει πουλόβερ για να καταλάβετε τι γίνεται με τον κλιματισμό. Σαν πουλόβερ είναι αυτό, τι είναι. Εδώ ερχόμαστε και με το μαγιό να μπορούσαμε να έρθουμε για να αντέξουμε έξω, αν και σήμερα δρόσησε κάπως. Και πάλι μια ζέστη τη νιώθεις. Εσύ είσαι. Δεν υπάρχει λίπος, Χρυσή μου. Εμείς τι είμαστε που τρώμε όλο το χειμώνα, γι' αυτό το κάνουμε. Υπάρχει ένα λίπος να μην μας αγγίζει το κλιματιστικό. Μαζί θα πάμε ως τις 12. Σας είπα, η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας απαντά στο 211 1080 880. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Και ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές. Πάμε να οργανωθούμε.

Πώς έχουν αλλάξει οι εποχές όμως. Θυμάμαι το 99 που περίμενα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Τι γινότανε για να φτάσουμε να δούμε το χαρτί που ήταν τυχοκολλημένο στο σχολείο. Τι κλωτσοπατινάδα γινόταν για να φτάσεις να δεις τι έκανες. Τι έκαμες. Ναι. Ενώ τώρα κάθεσαι SMS στο κινητό. Έχει νόημα να σας πω που θα δείτε τις βάσεις. Νομίζω οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τα ξέρετε και έρχονται στο κινητό και υπάρχει και ο ιστότοπος, πάρα πολύ χρήσιμος και εύκολος. Στην ονομασία λέγεται results.it.minedu.gov.gr χωρίς τελεία στο τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να κωδικοποιήσει τα ονόματα των ιστοτόπων που σκαρφίζεται η πολιτεία. Από το πόσο κάνει του φλαμπουράρι το καθημερινότητα, το αλλάζω ηλιακό, το πόσα έχουμε βάλει. Αυτή είναι η James για να κάνουμε την αρχή μας. Τέλος ο καύσωνας και σιγά τον καύσωνα τώρα. Τρεις μέρες ζεσταθήκαμε, μην τρελαθούμε. Χθες το βράδυ ήταν αποπνικτικά. Είχα τη φαϊνή ιδέα να βγω να περπατήσω. 11 η ώρα. Και εσύ, Χριστίνα μου, 11 η ώρα λέω: δεν μπορεί, θα δρόσησε. Και βγαίνω έξω και είναι. Μου θύμισε όταν ήμουν μικρή και δούλευα σε ένα φούρνο τα καλοκαίρια, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, που άνοιγε τη στόφα. Η στόφα είναι εκεί που βάζει τις ζύμες για να φουσκώσουν. Δεν τις ψήνει ακόμα. Έχει κάτι συνθήκες υγρασία, ζέστη και φουσκώνει το ζυμάρι. Αυτό ένιωσα με το που άνοιξα την πόρτα, μου ήρθε ένα πράγμα. Αλλά αυτό ήταν, τελείωσε μέχρι νεοτέρας. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 32 βαθμούς. Θα πέσει και αύριο και μεθαύριο. Θα έχουμε και μπουρίνια, θα έχουμε και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και εδώ, στο Λεκανοπέδιο, αλλά μετά το μεσημέρι αύριο.

0: Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουλίου. Αυτό αρκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν φέρνει στη μνήμη του αυτό που ζούσε η χώρα πριν από ακριβώς 8 χρόνια. Τέτοια ώρα άρχιζε. Είναι 8 χρόνια από το μάτι. Είναι 8 χρόνια από αυτή την τραγωδία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, όχι μόνο λόγω της συμπλήρωσης των 8 ετών, αλλά και γιατί υπάρχουν πτυχές ακόμη που παραμένουν, πώς να το πούμε, αδιευκρίνιστες. Όπως έγινε γνωστό, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από την Ανατολική Αττική έχει κινηθεί στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, με ένα αίτημα διερεύνησης κάποιων νέων στοιχείων αναφορικά με μια ιστορία που εγώ όταν την πληροφορήθηκα μέσω του ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είχαμε πάει να κάνουμε μια εκπομπή για το Μέγκα στο Μάτι πριν από 3-4 χρόνια. Μια πτυχή που εγώ όταν την πληροφορήθηκα με σόκαρε και μου έκανε εντύπωση πώς όλο αυτό παρέμενε ακόμα νεφελώδες. Μιλάμε για έναν ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Εκεί έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, ανθρώπινα ή και ζωικά υπολείμματα. Οι άνθρωποι εκεί κινούνται και ζητούν να γίνουν τα δέοντα. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται νομίζω να πει κανείς κάτι περισσότερο για το τι σημαίνει και για τον πολιτισμό μας και για όλους τους πολιτισμούς η φροντίδα, η ανάπαυση του νεκρού, η φροντίδα, η τιμή στη μνήμη του. Θα είναι μαζί μας ο Άρης Χερουβίμ. Ο κύριος Χερουβίμ έχασε 3 δικούς του ανθρώπους σε αυτήν την μεγάλη τραγωδία. Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αν θέλετε κάτι να πείτε, radio@parapolitika.gr σχετικά. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για την ενέργεια. Το ΠΑΣΟΚ σε μία εκδήλωση παρουσίασε μία δέσμη προτάσεων για το ενεργειακό, μιλώντας και για έναν σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο έχει δοθεί ο ενεργειακός χώρος της Ελλάδας από την παρούσα κυβέρνηση. Θα δούμε λοιπόν τι προτείνεται. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του κόμματος, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ένας άνθρωπος που έχοντας διατελέσει και υπουργός ενέργειας αυτά τα θέματα τα γνωρίζει σε πολλά επίπεδα και πολιτικά και επιστημονικά. Παρακολουθούμε τη φωτιά στο Δερβαίνι, στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και τα εναέρια μέσα και οι χερσαίες δυνάμεις. Και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως. Μιλώντας πάντως για την ενέργεια, έβλεπα το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων. Χθες είχε ένα αναλυτικό αφιέρωμα σε κάτι πάνελ, θα σας το περιγράψω, σαν να μην γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, εικάζω ότι και κάποιοι εκεί έξω ίσως το αγνοούν. Είναι κάποια πάνελ που μπαίνουν στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, έτσι, όχι στη στέγη, που εκεί ανοίγουν άλλα θέματα, αν μένει σε πολυκατοικία, συναπόφασης, συμφωνίας κλπ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και με ένα σχετικά χαμηλό κόστος, όπως έλεγε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δηλαδή είναι 800 με 1000 ευρώ, κάτι τέτοιο, συν την τοποθέτησή τους, παράγουν ενέργεια για αυτοκατανάλωση. Δεν γίνεσαι δηλαδή παραγωγός που ρίχνεις στο δίκτυο, αλλά τα διοχετεύεις για την κάλυψη κάποιων αναγκών του δικού σου σπιτιού. Και υπόσχονται μία μείωση στο κόστος το ενεργειακό κάθε σπιτιού γύρω στο 20%. Σκεφτόμουν αντίστοιχα ότι ακόμα παρότι ζούμε σε αυτή τη χώρα και είμαστε και πρωτοπόροι στον κλάδο, δηλαδή έχουμε και κορυφαίες εταιρείες και χιλιάδες ανθρώπους που βιοπορίζονται από αυτό τον κλάδο, ακόμη εικάζεται ότι είναι κάτω από 2 εκατομμύρια τα κτίρια που έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες, για παράδειγμα. Σε ένα σύνολο περίπου 7,5 εκατομμυρίων, παλιότερα που το είχα ψάξει. Οπότε σκέφτεται κανείς, γιατί δεν δίνουμε κίνητρα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο έστω να μειωθεί το κόστος, το ενεργειακό για το κάθε σπίτι. κίνητρα δηλαδή, να, όχι να γίνεις επενδυτής, να παράγεις και να πουλάς στο δίκτυο. Κάπως να κάνεις αυτοκατανάλωση, να ρίξεις τη δαπάνη σου. Και γιατί να μην γίνεται και με εισοδηματικά κριτήρια. Τίποτα, είμαστε εδώ, θα γίνει χαμός. Θα φτιάξουμε ακόμα. Όπου να είναι, γράφει ο Αβραάμ, η ζωή μας μια πλατφόρμα σε μια οθόνη κολλημένη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι για καλό σκοπό να δούμε πού μπήκαν τα παιδιά και χωρίς ταλαιπωρία. Μια χαρά το έχει κάνει η πολιτεία. Πάμε σε μια πρώτη διακοπή, επιστρέφουμε με πρώτο καλεσμένο μας τον Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να γίνει για την ενέργεια. Α, έχω γραμμή στον αέρα, δώστε μας μισό λεπτό γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Ναι, πάμε να δούμε τα τελευταία από τη φωτιά που μένετε στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιουτίκας είναι αντιπεριφερειάρχης. Καλημέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
1: Είναι στην εξέλιξη η φωτιά στον Δερβαίνη. Ως πολιτική προστασία της περιφέρειας, είμαστε ήδη, έχουμε προσταμένη του τμήματος. Είναι μέσα στο κέντρο ελέγχου και το επικοινωνιακό του κέντρου πυροσβεστικής. Έχουμε κινητοποιήσει πάρα πολλά μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Πληροφορούμε ότι υπάρχει πληθώρα πυροσβεστικών δυνάμων εκεί. Σύμφωνα με το νέο δόγμα, έχουν σηκωθεί και πάρα πολλά αέρια μέσα. Περιμένουμε για την εξέλιξη φωτιάς.
0: Η φωτιά μένεται σε τι περιοχή?
1: Είναι χαμηλή βλάστηση, τα μνώδης, στην περιοχή του Δερβενίου.
0: Υπάρχουν,
1: στα βόρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Υπάρχουν κοντά κατοικίες ή περιοχές?
1: Υπάρχουν διάσπαρτα, αλλά τώρα είναι μακριά από κατοικίες.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχει χύσει στο 112.
1: Έχει χύσει στο 112 γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν σιερένει αυτή τη στιγμή την διαδικασία της πυρόσβεσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτά είναι τα νεότερα από το Δερβαίνη στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 100 πυροσβέστες, αρκετά εναέρια μέσα, χερσαίες δυνάμεις. 112 προειδοποίησε τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ακούσατε, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αυτό κάνει πάντα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Με την προσοχή, σταθερά στραμμένη και εκεί. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανιάτη.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεγκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Τι ωραία, εδώ μπαινοβγαίνουν συνάδελφοι με καλά νέα από τα βλαστάρια τους που πέρασαν στις πανελλαδικές. Εύχομαι όσο γίνεται περισσότερο εκεί έξω να ζείτε τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες σήμερα. Θυμίζω ανακοινώθηκαν πριν από περίπου μισή ώρα οι βάσεις εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ ο ακροατής μας ο Γιώργος λέει ηρωνικά: ωραία ιδέα αυτή με τα πάνελ στα μπαλκόνια, να βάλουμε όλοι στην Αθήνα να λειτουργούν ως καθρέφτες, να αυξήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία κατά 3-4 βαθμούς. Δεν ξέρω αν είστε επιστήμονας και γνωρίζετε το θέμα. Πάω πάσο στη μελέτη που διάβασα εγώ. Έλεγε ότι η επίδραση, ακόμη και με μαζική τοποθέτηση σε μια πόλη όπως η Αθήνα, η επίδραση στην θερμοκρασία στο αστικό μικροκλίμα θα ήταν πολύ περιορισμένη, αμεληταία. Της τάξης λέει λίγων δεκάτων του βαθμού ή και μικρότερη. Τώρα τι να σας πω, δεν είμαι καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο δυστυχώς. Μπορώ όμως να ρωτήσω και τον κύριο Γιάννη Μανιάτη που με αυτά τα θέματα έχει ασχοληθεί επισταμένα. Άλλωστε πριν από 4 χρόνια ήμασταν περίπου γραφικοί όταν οι δυο μας μιλούσαμε με πάθος και με απορία για το θέμα του ηλιακού θερμοσύφωνα. Πώς γίνεται να υπάρχουν ακόμη σπίτια που πληρώνουν για ζεστό νερό, όταν στην Ελλάδα για περισσότερους από, ξέρω εγώ, 9 μήνες το χρόνο μπορείς να έχεις ζεστό νερό από τον ήλιο. Καλημέρα σας, κύριε Μανιάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι μόνο 9 οι μήνες. Αν κρίνουμε
0: ίσως
1: από
0: και
1: γεγονός,
0: παραπάνω, ναι.
1: Θα σας πω ότι στη Δανία υπάρχουν 5 πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων η κάθε μία, που χρησιμοποιεί τους ηλιακούς θερμοσύφωνες για να θερμαίνει τα σπίτια, προσέξτε, όχι
0: για
1: νερό,
0: θερμαίνει.
1: Για τηλεθέρμανση. Τηλεθέρμανση, επαναλαμβάνω. Όσο έχουμε εμείς τα εργοστάσια φυσικού αερίου ή άνθρακα και έχουμε αγωγούς οι οποίοι πηγαίνουν ζεστό νερό στο αντίστοιχο σώμα καλοριφέρ, ναι, του σπιτιού, σας το κάνω λίγο απλοϊκό, ναι, αντίστοιχα στη Δανία υπάρχουν πόλεις οι οποίες χρησιμοποιούν τον ήλιο, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα για να κάνουν τηλεθέρμανση, δηλαδή για να ζεστούν τα σπίτια τους. Όχι βέβαια μόνο θερμοσύμφωνες,
0: ναι,
1: έχουν και άλλα.
0: Κύριε Μανιάτη, εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν προωθείται και σε επίπεδο πολιτικό εννοώ έτσι μαζικότερα ένα κίνητρο για τα συστήματα αυτοκατανάλωσης ή για τα συστήματα τέτοιας εξοικονόμησης. Δεν ξέρω κιόλας αν ακούγατε νωρίτερα, έλεγα ότι χθες το πρωτοσέλιδο των νέων είχε κάποια συστήματα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια που εγώ δεν τα ήξερα, τα βάζεις λέει και κάνεις αυτοκατανάλωση. Από αυτά έλεγε ένας ακροατής ότι αν τα βάζαμε μαζικά στην Αθήνα θα αυξανόταν 3-4 βαθμούς η εξωτερική θερμοκρασία. Δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Ωστόσο αναρωτιέμαι γιατί δεν ψάχνουμε και άλλους τρόπους να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, παρά αρκούμαστε στα 10 cents που μπορεί να δώσει ο ένας ή ο άλλος όμιλος.
1: Και εσείς και εγώ, καλά το θυμηθήκατε, πριν λίγα χρόνια λέγαμε το αυτονόητο, ότι πρώτον πρέπει να βρούμε μόνιμους τρόπους μείωσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα λέγαμε και κάτι άλλο. Καλό είναι αυτός ο μόνιμος τρόπος να μην είναι μια τεχνολογία που θα την εισάγουμε και αυτήν από την Κίνα ή από άλλες χώρες, αλλά ή δυνατόν, αν μπορούμε, να κατασκευάζουμε την τεχνολογία αυτή να την αξιοποιούμε στην Ελλάδα. Ο ηλιακός θερμοσύμφωνος είναι ακριβώς αυτό. Και πρέπει να σας πω, έχω κάνει αρκετές συζητήσεις και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και μου υποσχέθηκε ότι η στρατηγική για την ψήξη και θέρμανση γενικά, που η ψήξη και θέρμανση του νερού που είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνος είναι ένα μεγάλο μέρος, θα διαμορφωθεί σε ξεχωριστή ευρωπαϊκή στρατηγική.
0: Άρα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα πλαίσιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής.
1: Ακριβώς. Αυτό προσπαθώ να καταφέρω. Νομίζω ότι η δέσμευση του Επιτρόπου προσωπική απέναντί μου και γραπτή μάλιστα, σε λίγους μήνες μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γι' αυτό με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιριών Κατασκευής Ηλιακών Θερμοσυμφώνων έχουμε βάλει και ένα κεντρικό στόχο. Σήμερα που μιλάμε σε επίπεδο Ευρώπης είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρωπαϊκά σπίτια που έχουν ηλιακό θερμοσύμφωνο. Είναι ένα μικρό ποσοστό, ναι, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε στα επόμενα 10 χρόνια να διπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό και να φτάσουμε στα 24 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα αντίστοιχα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο τα σπίτια.
0: Ακόμα 1,5 εκατομμύριο ήταν πριν το πρόγραμμα της κυβέρνησης για το βάζω ηλιακό, εκεί το αλλάζω θερμοσύμφωνο.
1: Κύριε Δημπεράκη, πώς, γιατί δεν ρωτάτε την κυβέρνηση από όλα αυτά τα προγράμματα πόσοι ηλιακοί θερμοσύφωνες έχουν εγκατασταθεί. Αυτή η κυβέρνηση είχε ένα χαρακτηριστικό εκπληκτικό.
0: Καλά, τώρα δεν φταίει η κυβέρνηση αν δεν υπήρξε ανταπόκριση όμως. Το έκανε το πρόγραμμα.
1: Όχι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το 2011, στη χειρότερη περίοδο της χώρας, όταν για πρώτη φορά εμείς βάλαμε τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες και ο κόσμος πεινούσε, είχε προβλήματα, δηλαδή η κατάσταση οικονομική της χώρας ήταν πολύ χειρότερη από σήμερα, μια χαρά έφυγε το πρόγραμμα με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Όταν όμως για να βάλεις ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο μαζί με την εξοικονόμηση που θα κάνεις με θερμομόνωση στο σπίτι σου, ακόμη δεν έχουν κλείσει το πρόγραμμα του 2020. Ακούστε τι λέω, ένα λεπτάκι αν μου επιτρέπετε. Όλη αυτή η ιστορία, ηλιακός θερμοσύμφωνος, θερμομόνωση στο σπίτι, παράθυρα με διπλά τζάνια κλπ. Όλα αυτά σε ένα σπίτι γίνονται μέσα σε 10-15 μέρες. Είναι δυνατόν να σου δίνει η Ευρώπη τα λεφτά, να σου λέει κάντο. Και εσύ να μην είσαι άξιος ως κυβέρνηση, άξια ως κυβέρνηση. Ούτε το πρόγραμμα του 2020, του 2021, του 2022-2023. Σας λέω, γιατί πριν λίγες μέρες το αρμόδιο Υπουργείο έβγαλε καινούργια ανακοίνωση παράτασης για να κλείσουν τα προγράμματα από το 2020 μέχρι το 2021.
0: Κύριε Μανιάτη, απλώς δεν καταλαβαίνω, όταν η κυβέρνηση ανοίγει τα προγράμματα, ανοίγει τις πλατφόρμες, τα επικοινωνεί, είναι δική της ευθύνη το αν υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Είναι δική της ευθύνη, με ποια γραφειοκρατία παίρνεις και πότε παίρνεις τα θέματα σου πίσω και κάντε μου μια χάρη. Πάρτε 2-3 μηχανικούς που κάνουν εξοικονόμηση, προγράμματα εξοικονόμησης και ρωτήστε τους πώς πηγαίνουν οι εκταμιεύσεις των χρημάτων, γιατί πρώτα τα βάζουν τα χρήματα οι άνθρωποι
0: και
1: εκ των υστέρων, μετά από πολλούς μήνες ή και χρόνια, του ζητούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
0: Λοιπόν, το κρατάμε. Ελάτε τώρα να σταθούμε. Κάνατε μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ μια δέσμη προτάσεων για το θέμα της ενέργειας. Εκεί εκτοξεύθηκαν και σοβαρές κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευθεί η κυβέρνηση στο ενεργειακό ζήτημα.
1: Να σας πω 2-3 χαρακτηριστικά. Έτσι,
0: να μου
1: πείτε. Άκουστε. Ταμείο ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έβαλε 24 στόχους. Η κυβέρνηση αυτή. Οι 16 είναι εκτός χρονοδιαγράμματος. Υλοποιούνται, και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα, έτσι. Υλοποιούνται μόνο οι 8 από τις 24. Δεύτερο, κυβερνά από το 2019 μέχρι το 2025. Η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού στην Ελλάδα είναι 56%. Ο μέσος όρος της Ένωσης, ξέρετε πόσο είναι, 34%. Δεν σας λέω για τη Βουλγαρία, που η αύξηση είναι μόνο 15%, και το λέω.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Σε ανικανότητα της κυβέρνησης και σε δικές τους πολιτικές επιλογές, ώστε να στηρίζονται συγκεκριμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Θα επανέλθω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε μόνο. Όσοι Έλληνες μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους, μιλώ πάντα για διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Ελλάδα το 18% των Ελλήνων δεν μπορούν να ζητάνε το χειμώνα του σπίτι τους. Ο μέσος όρος της Ένωσης είναι ο μισός, δηλαδή μόνο το 9%. Άλλο παράδειγμα. Το 2014 που εμείς παραδώσαμε τη διακυβέρνηση στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, η Ελλάδα είχε αξιολογηθεί ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη στα προγράμματα εξοικονόμησης, αμέσως μετά την Ισπανία. Σήμερα, ξέρετε, που βρίσκεται το 2024 που έγινε αντίστοιχη αξιολόγηση. Τρίτη από το τέλος. Την παραδώσαμε δεύτερη καλύτερη, είναι σήμερα τρίτη από το τέλος.
0: Πείτε μου κάποια πράγματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει διαφορετικά, ναι, και μιλάτε για έναν στόχο, νομίζω φιλόδοξο, δηλαδή για σημαντική μείωση του κόστους,
1: φιλόδοξο,
0: κατά 20%.
1: Αλλά πολύ ρεαλιστικό, ακριβώς.
0: Ωραία, για εξηγήστε μας λοιπόν πώς μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να είναι άμεσο και αντίστοιχα μέσα στο 2027 να είναι 30%. Πώς ξεκινούμε? Ξεκινούμε με την αλφαβήτα, αν το θέλετε. Η τιμή του ηλεκτρικού στην Ελλάδα προσδιορίζεται σε ένα ποσοστό 90% περίπου από τις τιμές που ορίζονται στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας. Στο χρηματιστήριο ενέργειας γίνονται διάφορα. Σε χώρες αναπτυγμένες όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία κλπ. Από το χρηματιστήριο ενέργειας το δικό τους περνά μόνο το 30, 35, 40%. δεν έχουν δηλαδή τόσο τεράστια εξάρτηση από τα χρηματιστηριακά παιχνίδια που γίνονται στην ενέργεια, ενώ αντίθετα η Ελλάδα έχει απόλυτη εξάρτηση από αυτό.
0: Άρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει διαφορετικά?
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα μειωθεί ο αριθμός, η ποσότητα του ηλεκτρισμού που περνά έτσι όπως είναι τώρα από το χρηματιστήριο ενέργειας μέσα από τις λεγόμενες διμερείς συμβάσεις. Δηλαδή ένας μεγάλος παραγωγός πράσινης ενέργειας θα κάνει μια σύμβαση με έναν μεγάλο καταναλωτή πράσινης ενέργειας και σε μόνιμη βάση θα έχουν σταθερές τιμές για τα επόμενα 10 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν το στηρίζει.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτή
0: η διμερή συμφωνία βγάζει εκτός τον πάροχο, συνδέει κατευθείαν τον παραγωγό με τον,
1: ακριβώς, τον, παραγωγό,
0: με τον καταναλωτή.
1: Με τον καταναλωτή.
0: Τον μεγάλο καταναλωτή όμως. Μιλάμε για ομίλους, ας πούμε.
1: Ναι, για ομίλους, αλλά και μια σειρά άλλων δυνατοτήτων που το θα σας πω αμέσως μετά. Τώρα, δεύτερη παρένθεση. Να φύγουν οι πολίτες από τα περίφημα πράσινα τιμολόγια που είναι γύρω στο 17% πιο ακριβά και να πάνε στα μπλε τιμολόγια, διότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έβγαλε πόρισμα για το 2025. Τα μπλε τιμολόγια είναι κατά μέσο όρο από 17 έως 22% φθηνότερα από αυτά τα οποία είναι από τα πράσινα.
0: Άρα εσείς θα το καταργήσετε ως επιλογή, γιατί όχι, κατά τα άλλα δεν είναι πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το τι θα κάνει κάθε καταναλωτής. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση βγαίνει και λέει, θυμάστε τι μας έλεγαν, μπείτε όλοι στα πράσινα τιμολόγια. Που είναι, το θυμάστε υποθέτω.
0: Ωραία, πάμε. Άρα, επόμενο δεύτερο μέτρο.
1: Τρίτο, έξυπνοι μετρητές. Το 2014 που κηρύξαμε τον πρώτο μεγάλο διαγωνισμό έξυπνος μετρητής. Τι σημαίνει έξυπνος μετρητής? Ότι μπορώ να έχω κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος φτηνότερου σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, εάν ο πάροχός μου ξέρει ότι έχω έξυπνο μετρητή. Και μου λέει, κοίταξε, έχεις έξυπνο μετρητή, άρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, το ρεύμα που σου δίνω είναι 50% φτηνότερο.
0: Αυτό με συγχωρείτε, ίσως δηλώνει άγνοια η ερώτησή μου, αλλά θα την κάνω, φαντάζομαι και άλλοι το μοιράζονται έξω. Εγώ που έχω νυχτερινό τιμολόγιο, ας πούμε, δεν το έχω αυτό ούτως ή άλλως στο σπίτι
1: μου. Αυτό έχετε μόνο το νυχτερινό.
0: Όχι, έχω και, έχω και το μεσημέρι, χωρίς έξυπνο μετρητή.
1: Δεν έχετε φτηνότερο.
0: 11
1: ρεύμα.
0: Με 2 και 2 με 4 το πρωί.
1: Προσέξτε. Αυτές είναι οι σταθερές ρυθμίσεις, αυτό που περιγράφω. Εγώ λέω να έχεις τη δυνατότητα μέσα από τον έξυπνο μετρητή σου να μπορείς ανά πάσα στιγμή με τον προμηθευτή σου να επιλέγεις εάν θα κάνεις κατανάλωση ή δεν θα κάνεις. Αυτοί οι έξυπνοι μετρητές ξεκίνησαν να τους εγκαθιστούν στην Ελλάδα το 2014. Σερνόταν όλη αυτή η διαδικασία για πολλά χρόνια. Και τώρα επιτέλους άρχισαν να εγκαθίστανται με ένα συνολικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων.
0: Κύριε Μανιάτη, θα ήθελα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε
1: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω και με 2-3 ακόμη. Δεύτερο, ρευματοκλοπές. Κάθε χρόνο έχει αξιολογηθεί ότι 500 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουμε εμείς, γιατί η ρευματοκλοπή όταν γίνεται δεν την χρεώνεται ο πάροχος, τη χρεωνόμαστε όλοι εμείς. Τα κατανέμουν σε εμάς. Εμείς αυτό που λέμε ότι οι ρευματοκλοπές όλες σταματάνε πια να επιβαρύνουν τον καταναλωτή
0: και, ποιον επιβαρύνουν.
1: Και επιβαρύνουν τον πάροχο, τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕΑ.
0: Το κράτος δηλαδή όχι, τελικά.
1: Όχι το κράτος.
0: Στο τέλος της ημέρας, αν αυτά συσσωρευτούν και φτάσουν.
1: Έχουν μετόχους ιδιώτες που βγάζουν κέρδη και κάνουν απολογισμό. Είναι στο χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Να κουνηθούν πολύ πιο γρήγορα ώστε οι ρευματοκλοπές να είναι πολύ λιγότερες. Ένα ακόμη και τελειώνω.
0: Ελάτε.
1: Ξέρετε ότι έχει αρχίσει και υλοποιείται η διασύνδεση των νησιών μας με την υπηρετική χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με την πρώτη φάση των Κυκλάδων, Άρων, Άξο, Τίνο κλπ. Έγινε πρόσφατα η Κρήτη κλπ. Λοιπόν, η εξοικονόμηση από αυτές τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με την υπηρετική χώρα έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να φτάνουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εμείς τι λέμε? Ένα μεγάλο μέρος από αυτή την ωφέλεια να πέσει τώρα στη μείωση των τιμολογίων.
0: Εντάξει, αυτό όμως θα πρέπει. Α, να μην περιμένουμε. Πού θα τα βρούμε?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Αν δεν προκύψουν.
1: Τώρα εξοικονομεί το σύστημα 400 εκατομμύρια. Τα εξοικονομεί. Το σύστημα εννοώ οι πάροχοι, οι διαχειριστές των καλωδίων, του συστήματος κλπ.
0: Κύριε Μανιάτη,
1: όλα αυτά όμως δεν έρχονται στον τελικό καταναλωτή.
0: Κύριε Μανιάτη, υπάρχει μια απορία που τη μοιραζόμαστε πολλοί Έλληνες. Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο τα έχουμε πάει καλά, είναι το λεγόμενο πρασίνισμα, το ενεργειακό. Δηλαδή το ενεργειακό μας μείγμα, πράγματι με τις ΑΠΕ έχουμε πετύχει σημαντικές επιδόσεις.
1: Όχι τώρα, συγγνώμη.
0: Εντάξει τώρα, θέλετε να πω το έκανε το Πασόκ, να πούμε το έκανε το Πασόκ.
1: Όχι, εγώ θα σας λέω νούμερα.
0: Αφήστε με να σας, να σας κάνω το ερώτημα, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, το λέω με πολύ σεβασμό, ξέρετε ότι σας εκτιμώ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άλλο το ερώτημά μου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιον λόγο, ενώ σημαντικό μέρος του μείγματός μας είναι πράσινο, δεν πέφτουν οι τιμές, και αν το Πασόκ θα κάνει κάτι για αυτό το κομμάτι.
1: Πρώτη απάντηση. Από το 2014 η Ελλάδα ήταν η τρίτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκών. Άρα αυτό που γίνεται τώρα έχουμε χειροτερεύσει τη θέση μας. Είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ένωσης.
0: Εντάξει, ανέβηκαν καλά, και άλλοι, έτσι.
1: Όσο ακριβώς, όσο καλά έχουμε πάει εμείς και οι άλλοι. Δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο.
0: Μάλιστα.
1: Τι δεν κάναμε για να έχουμε φτηνότερη πράσινη ενέργεια, δεν κάναμε αποθήκευση.
0: Διότι θυμάμαι τον κύριο Σκυλακάκη να μου λέει όταν ήταν στο Υπουργείο ότι ήταν μια επιλογή, τότε ήταν πολύ ακριβά ακόμη τα συστήματα αποθήκευσης και δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, και ότι υπάρχει πια σχεδιασμός. Δεν είναι έτσι?
1: Ενώ αντίθετα η Βουλγαρία για παράδειγμα έβρισκε πιο φτηνές λύσεις, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε η Ελλάδα να έχει μόνο 2% δίκτυα αποθήκευσης και η Βουλγαρία να έχει 52% δίκτυα αποδείξης.
0: Το έχετε στο πρόγραμμά σας αυτό, κύριε Μανιάτη?
1: Απολύτως.
0: Είναι κοστολογημένο, για βεβαίως, να κάνω και τον αντίλογο από την κυβέρνηση. Απολύτως. Μπορούμε να το σηκώσουμε?
1: Βεβαίως, απολύτως. Η κυβέρνηση βάζει στόχους. Θα σας πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία σας ζητούμε, σε ένα ποσοστό 80-90% χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, ας πούμε, την αποδείξη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει το περίφημο πρόγραμμα της αντλησιοταμίευσης της αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη μονάδα που κάνει γύρω στα 650 εκατομμύρια. Τα 250 εκατομμύρια τα εντάξουμε εμείς στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και παίρνουν χρήματα. Άρα όλα αυτά, επειδή ακριβώς η Ευρώπη χρηματοδοτεί, στηρίζει την πράσινη ενέργεια, όμως οι κυβερνήσεις επιλέγουν που θα ρίξουν το βάρος.
0: Γιατί, άρα κατά τη γνώμη σας, για ποιον λόγο δεν έχουμε επενδύσει στην αποθήκευση? Γι' αυτό λέτε.
1: Εξυπηρετεί συμφέροντα, διότι βολεύει πολλούς, το κλείνω.
0: Τι θα σήμαινε?
1: Να μπαίνουν όλες οι μονάδες φυσικού αερίου μέσα, να μην έχουμε αποθήκευση, να την πετάμε την πράσινη ενέργεια που περισσεύει, να την κάνει εισαγωγή, τη δική μας πράσινη ενέργεια, η Βουλγαρία, να την αποθηκεύει και το βράδυ που τη χρειαζόμαστε να μας δίνει σε πανάκριβη τιμή.
0: Τι θα σήμαινε αν φτάναμε να έχουμε συστήματα αποθήκευσης σε ικανοποιητικό βαθμό για την τιμή του ρεύματος?
1: Μπορεί να μειώσει ως και περίπου, κάνω τώρα μια εκτίμηση, έτσι, μια περίπου 10% την τιμή του ρεύματος. 7, 8, 9, 10, εξαρτάται από τις μονάδες αποδείξης. Αλλά
0: λοιπόν,
1: προσθέστε όλα αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το ενεργειακό μας πονάει όλους και θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, να μας πονάει.
1: Να σας κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
0: Και να κλείσουμε.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τρεις άνθρωποι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάναμε επί μια μισή ώρα, τα παρουσιάσαμε όλα. Με αριθμούς, ναι, με φυλάκια κλπ. Δεν υπήρξε ούτε μία, ούτε ένα ψέλισμα εκ μέρους της κυβέρνησης να πει ότι αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αλήθεια. Τα διαψεύδουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό, φιλόδοξο, οραματικό, και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχω πολλά μηνύματα για όσα συζητάμε. Θα κρατήσω ένα έτσι που είναι κωδικοποιεί λίγο το ύφος και άλλων μηνυμάτων. Καλημέρα σας. Λέει, ακούγοντας την εκπομπή σας αναφορικά με το πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύμφωνο, όπως και με τα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα, η διαδικασία μένει στη μέση. Και εγώ έχω κάνει αίτηση και ενώ έχω κάνει την αίτηση το 25, μου ζητάνε έγγραφα ε9 του 23. Εντάξει, αγαπητέ, αυτό είναι μία από το. Μπαίνεις μέσα στο τάξη και το βγάζεις το ε9. Έχω κάνει ένσταση. Ποτέ δεν βρίσκεις κάποιον στο τηλέφωνο να προχωρήσει η αίτηση και να συνεννοηθείς. Μόνο αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω της πλατφόρμας που δεν βγάζει πουθενά. Το ίδιο και με τη διασύνδεση οπτικής ίνας που έχουν μείνει στη μέση οι εργασίες. Γενικά μία κοροϊδία. Εντάξει, υπάρχει γραφειοκρατία προφανώς. Πάντως, στο διατάφτα να συμφωνήσουμε. Ότι όταν καιγόμαστε να μειώσουμε και 3 και 5 και 10 ευρώ το λογαριασμό ρεύματος, σε μια χώρα με τέτοια ηλιοφάνεια, κάποιες έτσι βασικές τεχνολογίες θα μπορούσαμε να τις έχουμε επεκτείνει. Δεν ξέρω. Ας μπει και ως υποχρέωση μέσα στον τεχνολογίες θα μπορούσαμε να τις έχουμε επεκτείνει. Δεν ξέρω. Ας μπει και ως υποχρέωση μέσα στον

0: Μέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν ξεχνάμε, 23 Ιουλίου 2026, δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Ο νους μας γυρίζει 8 χρόνια πίσω, εκείνη την ημέρα που πήρε πολλούς συμπολίτες μας μαζί της και που άφησε πίσω εγκαυματίες, ανθρώπους με ένα τραύμα που προφανώς δεν κλείνει, ανθρώπους που έχασαν αγαπημένους τους, ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά. Και δυστυχώς 8 χρόνια μετά συνειδητοποιεί κανείς ότι υπάρχουν πτυχές αυτής της τραγωδίας που παραμένουν ομιχλώδεις. Ο κύριος Άρης Χερουβίμ έχασε στη μεγάλη φωτιά στο μάτι 4 δικούς του ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Χερουβίμ. Ξέρω ότι δεν σας είναι εύκολο όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτήν την νέα κίνηση που κάνετε οι συγγενείς θυμάτων αυτής της τραγωδίας, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να ρίξει φως αναφορικά με την ύπαρξη ενός ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, όπου κανείς δεν γνωρίζει, αν το καταλαβαίνω σωστά, διορθώστε με, δώστε μας την εικόνα, τι ακριβώς έχει ενταφιαστεί μέσα σε αυτόν. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται?
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο εμείς το αναφέρουμε συχνά. Είχαμε κάνει και συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή και για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι κάτι το οποίο πολλοί και εγώ το αναφέραμε στην κατάθεσή μας και στο πρωτοδικό και στο εφετείο.

0: Και μιλάμε με στοιχεία, με έγγραφα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και της ΔΑΕ, της πυροσβεστικής, δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που ήταν αρμόδια για τη διαχείριση των σωρών εκείνη την εποχή. Και μιλάμε λοιπόν για έναν τάφο που έχουν ενταφιαστεί ανθρώπινα μέλη, από τουλάχιστον, είναι τουλάχιστον 16 οι αταυτοποίητοι σωροί ή τμήματά τους, τέλος πάντων. Έχει μέσα τμήματα από ταυτοποιημένους σωρούς, δηλαδή παραδοθήκαν σωροί σε οικογένειες και κάποιο τμήμα της σωρού δεν παραδόθηκε στην οικογένεια και κατέληξε στο ομαδικό τάφο.
1: Ξέρετε,
0: το πρώτο είναι τραγικό, για τις 16 σωρούς, γιατί αλλάζει σίγουρα τον αριθμό των θυμάτων. Έτσι. Δεν μιλάμε για 104, μιλάμε για 120. Το δεύτερο για μένα είναι επίσης τραγικό, Μητυλική, ότι δεν καταλαβαίνω, ξεχάσαν να μου δώσουν ένα τμήμα από τη σωρό της μητέρας μου και δεν μου το δώσανε αργότερα. Και το πετάξαμε σε έναν ομαδικό τάφο.
1: Πώς φτάσαμε εκεί, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς πότε μάθατε για την ύπαρξη αυτού του τάφου? Προσωπικά, ως δημοσιογράφος, θυμάμαι ότι το έμαθα από εσάς με μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από χρόνια. Και σάστησα, γιατί είναι κάτι που δεν το χωράει ως αποτέλεσμα διαδικασία. Δηλαδή, ποια διαδικασία θα μπορούσε εν έτη 2023 να οδηγήσει σε έναν ομαδικό τάφο? Έχετε
0: απλά
1: εικόνα.
0: Να πούμε ότι ακόμα μέσα στον τάφο υπάρχουν υπολείμματα από ζώα, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει υπάρχει και ποινική ευθύνη σε αυτό το πράγμα, στο να ταφούν υπολείμματα ζώων μαζί με σωρό ανθρώπων και αντικείμενα, τέλος πάντων. Αυτός ο ομαδικός τάφος δημιουργήθηκε το Μάιο του 2019, ένα χρόνο σχεδόν μετά από το τη φωτιά. Το ότι δεν λειτουργήσε λοιπόν το κράτος εκείνο το απόγευμα σημαίνει, δείχνει, συνεχίζεται μάλλον, στο ότι δεν λειτουργήσε η πολιτεία όπως θα έπρεπε και τις επόμενες ημέρες. Δεν θα έπρεπε αυτά τα μέλη κάπως, και αυτό είναι το ερώτημα, να βρούμε αγνοούνται άνθρωποι, υπέρ τίνος πρόκειται?
1: Ξέρετε, κύριε Χερουβίμ, στο άκουσμα της πιθανότητας εδώ να υπάρχουν άλλοι 16 άνθρωποι, όπως λέτε, οι οποίοι χάθηκαν σε αυτή τη φωτιά και δεν τους αναζήτησε κανείς, δεν ξέραμε ότι αγνοούνταν, κάποιος σαστίζει, δηλαδή αυτό είναι μια εκδοχή της πραγματικότητας που δεν την γνωρίζαμε. Για ποιον λόγο μιλάμε για 16 θύματα επιπλέον των νεκρών που γνωρίζουμε?
0: Σύμφωνα με τα χαρτιά, με τα διαβιβαστικά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αναφέρει για 16 ταυτοποιητές όρους. Γιατί αν ήταν από το ίδιο σώμα, υποθέτω ότι όλα μαζί είχαν τοποθετηθεί σε ένα σάκο. Να το πω έτσι. Εμείς έχουμε συνηθίσει, εγώ τουλάχιστον έχω συνηθίσει πια να μιλάω. Μπορεί να μιλάω κάποιες φορές και με τρόπο που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, αναφέρω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ βρήκαν το πόδι της μητέρας μου δεν μου το δώσανε. Τα πράγματα έχουμε ζήσει, έχουμε δει πράγματα όταν έχεις δει την οικογένειά σου καμένη μπροστά σου. Πλέον γίνεσαι και λίγο ευθύς, να το πω έτσι, πώς να το πω. Για σας μπορεί να είναι λίγο περίεργος ο τρόπος μου.
1: Όχι, δεν...
0: Αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα έχετε φτάσει στον Άριο Πάγο, ζητώντας να ερευνηθεί το θέμα. Όλα αυτά τα χρόνια προφανώς κάνατε προσπάθειες, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό ανακοινήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Σίγουρα και εμείς είχαμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα.
1: Σύμφωνοι. Είναι 2 χρόνια, είναι ένας χρόνος, έστω είναι και κάποιοι μήνες, εγώ να πω, που ψάχνετε να βρείτε τι ακριβώς συνέβη. Έχετε βγάλει άκρη που χάθηκε το νήμα?
0: Όχι.
1: Έχετε απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες πώς έφτασε ο ενταφιασμός να αποφασιστεί?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να λάβει σοβαρά υπόψη το κράτος τα δεδομένα αυτά. Γιατί μιλάμε ότι εμείς έχουμε την αλληλογραφία που μας τη δώσαν οι ίδιοι μεταξύ τους. Δηλαδή, την παράκληση της ΔΑΕ, της πυροσβεστικής ή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, στο Δήμο να γίνει ο ενταφιασμός, σας είπα, το 2019. είχαμε το γεγονός ότι πώς βρέθηκε αυτός ο Τάβος, για να καταλάβετε ότι από ένα σημείο και πέρα έχουμε. Οι όροι που μιλάμε ή που φερόμαστε είναι λίγο περίεργοι.
1: Βρέθηκε παρεπιπτόντως, αν θυμάμαι καλά. Θέλετε να μας πείτε.
0: Ακριβώς. Κάποια κυρία που οποία έχασε τη μητέρα της στη φωτιά, είδε εκεί κοντά ένα τάφο, ένα σωρό του χώμα, τέλος πάντων, με δύο καρέκλες από πάνω. Και ρώτησε η γυναίκα, τι είναι αυτό το πράγμα, τι υπάρχει εδώ. Καταλαβαίνετε, δεν είχαν κάνει ούτε έναν υποτυπώδη τάφο.
1: Να.
0: Και είχαν βάλει δύο καρέκλες από πάνω για να μην πατάει κανένα, να μην περνάει κανένα από πάνω. Και όταν άλλαξε ο δήμαρχος και τα λοιπά, ο σημερινός δήμαρχος, όταν έγινε θέμα λοιπόν, έκανε ένα αξιοπρεπές μνημείο. Με μάρμαρο κανονικά όπως είναι.
1: Άρα σε αυτή τη γυναίκα είπαν ότι εδώ έχουν ενταφιαστεί οι ανθρώπινα υπολείμματα.
0: Ναι, είναι ο Μαρικός Τάβος από τότε. Και από εκεί άρχισε να συζητιέται, άρχισαμε να κι εγώ αρκετές φορές.
1: Τι προσδοκάτε, τι θέλετε κύριε Χερουβήμ, έχετε πάει στον Άριο Πάγο, τι θέλετε, τι θα ήταν αυτό που θα έφερνε ας πούμε μία κάθαρση σε αυτήν την ιστορία.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω ότι περιμένω, δεν περιμένω πολλά πράγματα γενικώς, δεν περιμένω γιατί βλέπω τριγύρω μου, βλέπω στην επικαιρότητα. Προηγουμένως ήμουνα σε κάποια, περίμενα να μιλήσω σε κάποιο κανάλι και συζητάγανε πολιτικά, ήταν κάποιος υπουργός, μιλάγανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάγανε για επιτροπές στη Βουλή. Και εγώ προσωπικά, επειδή είχα κάνει μήνυση σε πολιτικά πρόσωπα, έχω μείνει με την απορία, στον κύριο Τόσκα συγκεκριμένα, δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έχω μείνει με την απορία γιατί η δικιά μου η μήνυση, που αφορά το χαμό της οικογένειάς μου και άλλων 100 ανθρώπων, έτσι, δεν έκανε ο πρόεδροι, πολλοί μεσολαβήσαν, πρόεδροι της Βουλής, έκανε τον κόπο καν να το φέρουν σε συζήτηση στη Βουλή. Δηλαδή, έχω μείνει με τέτοιες απορίες. Γιατί δεν μου επιτρέψανε στο δικαστήριο να καταθέσω στο όνομα των ανεψιών μου. Όταν υπάρχουν 5 παιδιά, ας πούμε, στο μάτι.
1: Εσείς χάσατε τη μητέρα σας, την αδερφή σας. Δεν ήθελα να το πω για να μην. Όχι ότι περιμένετε από μένα να το ξανακούσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς, απλά να πούμε για τους ακροατές μας ότι χάσατε τις δίδυμες ανιψιές σας, πολύ μικρά παιδάκια, την αδερφή σας. 5 χρονών. Την αδερφή σας και τη μητέρα σας σε αυτή τη φτιά. Και μάλιστα το σπίτι σας, πρέπει να πω γιατί είναι σοκαριστικό, είναι ελάχιστα μέτρα από τηλεοφόρο. Φτάνοντας κανείς, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι 50 μέτρα από τόσο κεντρικό δρόμο έγινε αυτό που έγινε.
0: Να σταματήσει και αυτό το αστείο τέλος πάντων που ακούμε τόσα χρόνια για αυθαίρετα και στενά δρομάγια κτλ. Ο δρόμος που οδηγεί από το σπίτι μου στη Μαραθώνος έχει 6 μέτρα πλάτος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπορεί να περάσει πυροσβεστικό ή και τάνξ ολόκληρο ή οτιδήποτε. Απλά ακούμε και αυτά τα πράγματα, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια. Και πραγματικά, επειδή τώρα συναντά και τον κύριο Ρούτσι κάτω, είχε έρθει σε ένα μνημόσυνο που έγινε στο Κόκκινο Λιμανάκι. Αυτό που γυρνάμε και λέμε οι άνθρωποι που έχουμε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις είναι ότι πέρα από την απώλεια και το γεγονός το. Και τον πόνο, τη θλίψη, το πένθος που το ζεις, δεν φεύγει ποτέ. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό που σε πληγώνει περισσότερο από όλα, αυτό που σου μένει είναι το παράπονο από τη συμπεριφορά των συνανθρώπων.
1: Των συνανθρώπων, όχι της πολιτείας. Γιατί το λέτε για τους συνανθρώπους?
0: Γιατί διαβάζεις σχόλια, βλέπεις, αντιμετωπίζεις καταστάσεις. Όταν εγώ έκανα την προσπάθεια για την εκπροσώπηση των των ανιψιών μου, γιατί έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχω απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό, σε όλους τέλος πάντων, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ένας θείος, ο μοναδικός συγγενής που υπάρχει, θέλει να πάει στο δικαστήριο και να πει: εδώ είμαι και εγώ στο ποινικό, επιμένω στο ποινικό δικαστήριο. Έτσι, που η πολιτεία δεν έχει τίποτα να χάσει. Μιλάμε για ένα ηθικό θέμα. Είναι 5 τα παιδιά που δεν εκπροσωπηθήκαν αυτή. Και ζητάω, αλλάξτε τον νόμο, έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος που κάθεται εδώ σε αυτή τη καρέκλα να καταθέσει, να μην του λένε ότι θα καταθέσετε μόνο για την μητέρα σας και την αδερφή σας. Λες και τα δύο τα παιδάκια δεν υπήρξαν ποτέ, είτε ο ελληνικό κράτος. Περιμένεις λοιπόν κάτι να αλλάξει, κάτι να βελτιωθεί. Όταν εισπράττεις όμως τη δικαιολογία, όχι τη δικαιολογία, κοροϊδία ή ύβριση είναι, από πολλούς και από υπουργό εγώ έχω εισπράξει. Έλα τώρα για τα λεφτά το κάνει. Όταν λοιπόν μιλάμε με τέτοιους όρους. Καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγει κάπως το πράγμα.
1: Κύριε Χερουβήμ, δεν θα σας ρωτήσω ούτε πώς αισθάνεστε, ούτε.
0: Δυνατός να συνεχίσω να παλεύω και να προσπαθήσω να αλλάξει κάτι για να μην ζήσουν άλλοι άνθρωποι στη χώρα μαζί και με άλλους ανθρώπους. Να το προσπαθήσουμε να αλλάξει κάτι για να μην ζήσουν.
1: Έχετε επιστρέψει, πηγαίνετε εσείς και η οικογένειά σας.
0: Στο μάτι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χερουβίμ. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Άρης Χερουβίμ, συγγενής θυμάτων αυτής της τραγωδίας στο Μάτι. Μου φαίνεται πολύ λογικό να αξιώνουν απαντήσεις. Επίσης μου φαίνεται πολύ λογικό να φτάσουμε, ας πούμε, στην απόλυτη διερεύνηση μιας υπόθεσης, γιατί έστω και η υπόνοια, ακούσατε τον κύριο Χερουβίμ να λέει ότι βάσει εγγράφων και αλληλογραφίας που υπήρχε μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, πυροσβεστικής, ιατροδικαστών κλπ. Προκύπτει ότι υπάρχουν 16 αταυτοποίητες σωροί. Δεν μπορεί αυτά να μην διερευνηθούν, να μην εξιχνιαστούν, να μην δοθούν οι απαντήσεις που οφείλονται 8 χρόνια μετά. Τέλος πάντων, το Μάτι παραμένει εκεί ως συλλογικό τραύμα. Ας ελπίσουμε ότι η χώρα δεν θα ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακολουθεί η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αλλάζει από αύριο και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια της χώρας χωρίς τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά μόνο με τον κωδικό και τη σχολή εισαγωγής. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας. Στην Αθήνα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Τα 21 έφτασαν τα καταγεγραμμένα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 13 ασθενείς νοσηλεύονται. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα 23χρονος Αιγύπτιος δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε το δικηγόρο μετά από λογομαχία. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης του παρελθόν έχει απασχολήσει στις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες σε ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 πάξει Παναθηναϊκός για το Conference League, και Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού forward Lamar Stevens.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,34% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα η Διεθνής Έκδοση Ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά

0: γίναμε.
1: Τι ανατολίτικοι ρυθμοί είναι αυτοί με τους οποίους ξεκινούμε την εκπομπή σήμερα? Είναι οι εμπνεύσεις του έστω και σε διακοπές Κρυμπά και οι κατευθύνσεις του. Άντρο παρέα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από χθες στον ραδιοθάλαμο του Παραπολιτικά FM σήμερα. Εξαιτίας της απουσίας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων της κυρίας Σέρας Γκαντώνα αύριο και πάλι εδώ σε πλήρη σύνθεση κατά το πρόγραμμα.

Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί και να μας κάνει παρέα μέχρι τη μία παραπέντε και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Η Κατερίνα Πλατής, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Αφού όλοι οι άλλοι λείπουνε, γιατί πανηγυρίζεις? Τώρα θα έλεγα ότι όλοι οι άλλοι λείπουνε και έχεις μείνει εσύ εδώ, είναι για πανηγύρι αυτό. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Και ακούτε και γενικώς εδώ. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο 211-10-88-80. Είμαι ο Θανάσης Φουσκίδης και πάμε στο εκείνη και εγώ της μοναχικής εκδοχής την οποία ακούτε σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι και σήμερα, όπως όλες αυτές παραδοσιακά ημέρες του καλοκαιριού, μετά τη 15η του Ιουλίου. Που είναι λίγο περίεργες, λίγο έχει καλοκαιρινή ραστόνη προκύψει για τα καλά. Για κάποιους βέβαια προκύπτει όλο το χρόνο, αλλά εμείς λέμε για τους υπόλοιπους κανονικούς. Είναι και η επικαιρότητα λίγο περίεργη. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα παραδοσιακά τέτοια εποχή. Έκακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα τα έχετε ακούσει, να το πούμε και εμείς. Χρήσιμο, καθώς πολλοί βρίσκεστε σε διακοπές εντός της Αθήνας, κάποιοι άλλοι, η οποία θα επηρεαστεί από αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Σέβεια, Ανατολική Στερεά, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου για την Παρασκευή. Και για το Σάββατο, όπως σας είπαμε. Θα αγγίξει για την Αττική η κακοκαιρία αυτή, αλλά τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Προσοχή, σύνεση και όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των βάσεων. Καθώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωσή τους, να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση, τι μπορούμε να υπογραμμίσουμε, αν υπήρχε καμιά έκπληξη σχέση με αυτά που περιμέναμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή και εκπαιδευτικό, αλλά και αναλυτή των Πανελληνίων, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι ακριβώς μπορούμε να σημειώσουμε? Καταρχήν, έχουν αναρτηθεί οι βάσεις?
1: Κοιτάξτε, οι υποψήφοι ήδη γνωρίζουν που έχει μπει ή δεν έχει μπει ο καθένας, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει SMS για το τι έχουν κάνει, άλλοι έχουν πάει στα σχολεία τους να δούνε και άλλοι έχουν μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις τρόποι είναι για να διαπιστώσει κανείς τι έχει κάνει ο ίδιος όσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ό,τι υπήρχε σαν εκτίμηση πριν την ανακοίνωση των βάσεων με κριτήριο τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, ουσιαστικά πάνω κάτω έτσι έχουν πάει τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε μεγάλη αύξηση των βάσεων στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι πολυτεχνικές σχολές, και όχι για κάποιο μεταφυσικό, από κάποιο μεταφυσικό λόγο ή για κάποιο μαγικό λόγο, αλλά γιατί το μάθημα φέτος της φυσικής είχαμε πολύ καλύτερες επιδόσεις, λιγότερο δύσκολα θέματα, καλύτερες επιδόσεις, άρα έδωσε μία όθηση στις πολυτεχνικές σχολές. Και επίσης για τον ίδιο περίπου λόγο έχουμε και αύξηση των βάσεων, όχι τέτοια έντασης, τα 150, 200, 250 μόρια, και στις ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές σχολές που είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Κατά τα άλλα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα οικονομικά και οι σχολές πληροφορικής, έχουμε μεικτά αποτελέσματα, κυρίως όμως με πτωτικές τάσεις. Και στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, νομικές, ψυχολογίες και τα λοιπά, έχουμε στις περιζήτητες σχολές μια σταθερότητα, δηλαδή μικρή πτώση της τάξης των 10, 20, 30 μορίων, ας πούμε, και στις υπόλοιπες σχολές της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουμε μεγαλύτερη πτώση, και εκεί έπαιξαν ρόλο τα αρχαία ελληνικά, που είχαμε χειρότερα αποτελέσματα λόγω αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και του χρόνου ό,τι καλύτερο. Και καλή δύναμη στα παιδιά που θα μπουν από εδώ και προς το Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι, ναι. Ότι περίπου 9.500 θέσεις έμειναν κενές λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που σημαίνει ότι συνολικά από τότε που εφαρμόζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχουμε περίπου 50.000 θέσεις κενές. Δηλαδή 2-3 περιφερειακά πανεπιστήμια εξαφανίστηκαν χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Σημαντική παράμετρος αυτή, νομίζω θα πρέπει να αναλυθεί και από τους αρμοδίους τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε καλή δύναμη για τα παιδιά που πέρασαν, αλλά και σε όσους δεν πέρασαν ή δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πια νομίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, έχει γίνει πια και βίωμα και κοινή πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν τελειώνουν οι εξετάσεις της ζωής καταρχήν με τις πανελλήνιες, και βεβαίως πολλό δε μάλλον δεν σερεύουν και οι επιλογές για να κάνεις μια καριέρα και να έχεις μια πορεία επαγγελματική η οποία να είναι και αξιοσημείωτη και να σε καλύπτει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Κάτσικα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σαν σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, κατά προσέγγιση φαντάζομαι, ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχή Ολυμπία, η πρώτη Ολυμπιάδα, το 776 π.Χ. Την ίδια ώρα, βεβαίως δεν έχουμε, αυτή τη μέρα έχουμε και πολλά αρνητικά να θυμόμαστε, όπως για παράδειγμα τα όσα συνέβησαν το 1974 στην Κύπρο. Σαν σήμερα εκλήθη εσπευσμένο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και επέστρεψε στη χώρα χωρίς και εκείνος να ξέρει τι θα πρωτοδεί και τι θα πρωτοαντικρίσει, τι θα πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει πορεία προς την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Βεβαίως η τραγική επέτειος από το μάτι. Άλλη μια υπόθεση που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύσει τότε. Να αναδείξει τα κακώς κείμενα. Αλλά και ελπίζουμε να δημιούργησε συνθήκες αξιολόγησης ορθής αντίστοιχων καταστάσεων προκειμένου να αποφευθούν μελλοντικές καταστροφές. Γενέθλια ο Νίκος Γκάλης σήμερα, ο κορυφαίος αθλητής ever σε όλα τα σπορ στη χώρα μας, αναμφισβήτητα. Η άνοδος του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ, συνδυάστηκε με την παρουσία του. Σαν σήμερα για τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο μεγαλύτερος αθλητής και μεγαλύτερη στάρ, έτσι, που γνώρισε αυτός ο τόπος αντικειμενικά. Λοιπόν, και διαχρονικά. Ανάμεσα στα θύματα στο μάτι τότε ήταν και η ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία είχε πρωταγωνιστεί σε πολλά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Και έφυγε και η Amy Winehouse. Ίσως από τα μεγαλύτερα ταλέντα που εμφανίστηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τις τελευταίες δεκαετίες έφυγε πολύ νωρίς και αφήνοντας μια εικόνα τελευταία πολύ άσχημη λόγω της εξάρτησής της από τις ναρκωτικές ουσίες και από το ποτό. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Πάμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τα χρόνια περνούν. Και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από το 1978. Διασκευή από ξένο, αν δεν κάνω λάθος, γαλλικό κομμάτι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υπογράψει μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό τότε εκείνη την εποχή το σύνολο σχεδόν των μεγάλων επιτυχιών του Γιάννη Πάριου, ο Πυθαγόρας. Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό και με πολλά μηνύματα να εκπέμπει. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Χαίρετε, χαίρετε, Υπουργέ, πώς είστε?
1: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αναμονή να ακούσουμε και το τραγουδάκι.
1: Αρχικά νόμιζα ότι βάλατε το τραγούδι για τον κύριο Φάμελο και τους υπόλοιπους του ΣΥΡΙΖΑ που βρήκαν νέες αγάπες και πήγαν αλλού από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, ακόμα δεν τους έχουν πάρει όμως. Δηλαδή φύγανε εκείνοι, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα τη ζεστή αγκαλιά που περιμένουν.
1: Μπορεί να αποδεχθεί χωρίς ανταπόκριση.
0: Λέτε?
1: Θα δούμε, όχι για όλους σίγουρα.
0: Μιας και το ξεκινήσατε από εκεί, πώς βλέπετε το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα? Και σας το ρωτάω αυτό γιατί καλημέρα 15. Και ανεβαίνει. Συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πάντα όταν ένα τέτοιο πρόσωπο με αυτές τις αναφορές έρχεται στην εξίσωση, λογικό είναι να παίρνετε κι εσείς ένα κομμάτι της δεξαμενής σας, της παραδοσιακής και από το κέντρο. Αλλά δείχνει ότι πια υπάρχει δεύτερος, κανονικός μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καθαρά δεύτερος ο κύριος Τσίπρας. Δυστυχώς το Πασόκ για εκείνο έχασε το τρένο, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ανωδική πορεία μετά που είχε από την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Επομένως ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και όπως σωστά επισημαίνεται θα συσπυρώνει κοντά του δυνάμεις και όσο αυτός ανεβαίνει δημοσκοπικά θα ανεβαίνουμε κι εμείς, γιατί κακά τα ψέματα θυμίζει σε πάρα πολύ κόσμο ο κύριος Τσίπρας την καταστροφική διακυβέρνηση του 2015-19 και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ξαναζήσουν αυτή την περιπέτεια θα συσπυρώνονται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη πολιτικής σταθερότητας.
0: Βέβαια από την άλλη.
1: Ναι, μας δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα
0: των πολιτών. Όχι μόνο δεν αρκεί, γιατί το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης που πράγματι καταγράφεται, έχετε και ένα βραχνά να αντιμετωπίσετε εκ των έσω, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Το ποσοστό του οποίου, όποιο και αν είναι αυτό, ο οποίος βεβαίως είναι δυνητική ψήφο, ακόμα δεν έχουμε κόμμα βέβαια, οπότε είναι λίγο έολη αυτή η συζήτηση, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια δείγματα γραφής ότι σε δυνητική ψήφο δεν φτάνει βεβαίως τα ποσοστά του κύριου Τσίπρα ή ακόμα και της κυρίας Καριστιανού για την ώρα, θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, δημιουργεί μια τάση απενοχοποίησης στον παραδοσιακό απογοητευμένο νεοδημοκράτη να πάει εκεί.
1: Πολύ σωστά το
0: και να σας πάρει ένα ποσοστό, όποιο και αν είναι αυτό, σημαντικό παρόλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, απενοχοποίηση. Μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι παραμένει στην ευρύτερη παράταξη της κεντροδεξιάς, ψηφίζοντας ένα κόμμα που ενδεχομένως να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως εγώ θα πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα να συνεχίσει να είναι έτσι, αν τελικά κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Για παράδειγμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που είπατε, εγώ και από την πρώτη στιγμή που είχαν εμφανιστεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις που τις έδιναν πολύ ψηλά ποσοστά, είχα προβλέψει ότι θα διολιστήσουν τα ποσοστά χαμηλότερα και η προδική μου πρόβλεψη είναι ότι θα παλέψει για να μπει στη Βουλή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο να ξεπεράσει το όριο του 3% κατά τη δική μου εκτίμηση, αν τελικά κόνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Άρα πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται να διεκδικούν ένα κοινό το οποίο να έχει αποστασιοποιηθεί από τα άλλα κόμματα που ψήφισε στις εκλογές του 2023, θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή προς το φθινόπωρο και τότε θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστερες προβλέψεις.
0: Έστω και στην ίστατη ώρα.
1: Απεύχομαι, έστω και στην ίστατη ώρα, να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Θα μας πλήξει. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα για μας. Όχι όμως καθοριστικά στη μάχη που δίνουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που τελικά θα πρετανεύσει στην λογική των ψηφοφόρων όταν θα πηγαίνουμε στην κάλπη το 2027. Θα είναι η απάντηση στα σκληρά διλήμματα, αν θέλουν σταθερότητα και πρόοδο ή αν θέλουν οπισθοδρόμηση και περιπέτεια, την οποία θα την εκφράζει με διαρκώς μεγαλούμενα ποσοστά ο κ. Τσίπρας.
0: Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν περιθώρια για να προκύψει κάποια προσέγγιση τόσο με τον κύριο Σαμαρά όσο και με τον κύριο Καραμαλή, θα σας πω εγώ, θα πρέπει να αναλυθούν τέτοιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της ηγεσίας κυβέρνησης και προσωπικά τον Πρωθυπουργό?
1: Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να γίνει, αυτό είναι το ερώτημα. Θα πρέπει να πάρει.
1: Αν ρωτάτε εμένα που πιστεύω στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη 40%, φυσικά. Mm-hmm. Τώρα, πώς γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες όταν μιλάμε για ένα κορυφαίο επίπεδο των δύο προσώπων, νομίζω τελικά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να τα δουν αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για διαμεσολαβητές και καλοφιλητές.
0: Με τη ρίση του κυρίου Γεωργιάδη ότι σε περίπτωση που ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δεν θέσει και δεν βάλει στο κάδρο θέμα πρωθυπουργιοποίησης άλλου προσώπου από αυτό του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να έχετε μια προσέγγιση είτε μετά την πρώτη κάλπη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
1: Νομίζω το αληθινό νόημα αυτής της δήλωσης, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, mm-hmm. είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο πολιτικό σκηνικό σήμερα, οι οποίοι έχουν ως μόνη συμπολιτική ουσία το μίσος τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στην προσπάθειά τους να απομακρυνθεί εκείνος από την Πρωθυπουργία, θα εξηφαίνουν διάφορα σενάρια, δίθεν συνεννόησης, μετά από μια τάχα, ας το πούμε, δοκιμαστική πρώτη κάλπη. Κάλπη διαμαρτυρίας, κάλπη μηνυμάτων, πέστε όπως θέλετε, όπου εκεί οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι τόσο καταγερματισμένες ώστε να εμφανιστεί κάποιος μεσσίας που θα πάρει τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες μεσσίες και δεν υπάρχουν και τέτοια σενάρια. Υπάρχει μόνο η εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αν αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να αποκρισταλωθεί στις εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 27, εγώ με τις άποψεις ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Αλλά λέτε εκλογές μέχρι αυτοδυναμία, έτσι. Εσείς αυτό...
1: γιατί? Ναι. Γιατί έχω ζήσει στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, ναι, πόσο δύσκολο ήταν να κυβερνηθεί η χώρα με τρία κόμματα. Άρα αυτά, ότι θα υπάρξει κάποιος πρωθυπουργός δήθεν κοινής αποδοχής, ο οποίος όμως θα είναι υποχείριο ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων, μέσα σε περίοδο αβεβαιότητας, εγώ δεν τα ακούω. Δεν τα ασπάζομαι και θα είμαι απέναντι και θα προσπαθώ να εξηγήσω πάντα στο εκλογικό σώμα, όχι μόνο τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας σήμερα.
0: Αυτή η συνθήκη θα συντρέξει, πιστεύετε, ανεξαρτήτως ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές? Θέλω να πω, άλλο το 30, άλλο το 24.
1: Εγώ μάχομαι για την αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι εφικτό στόχος η αυτοδυναμία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όσο και αν μας πλήξει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, θα είμαστε ψηλά, σίγουρα πάνω από 30%. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους ποσοστά. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε υψηλότερα. Αυτό βλέπω τουλάχιστον στις δικές μου τις μετρήσεις και στην Ανατολική Αττική, που θα συμφωνήσω με όποιον θέλει να πει ότι δεν είναι αντιπροσωπευτική περιφέρεια για το σύνολο της επικράτειας. Αλλά όμως είναι μια τάση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε και το 19 και το 23. Πιστεύω θα πάμε ψηλότερα. Και όσο περνάει ο καιρός και δίνουμε έμφαση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, οι οποίοι μας τα επισημαίνουν σε κάθε δημοσκόπηση, η ακρίβεια, η ασφάλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, όσο λοιπόν συνεχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα με επιτυχία, τότε θα προσεγγίζουμε αυτό το στόχο.
0: Θεωρείτε τώρα, για να πάμε και στα υπόλοιπα, ότι το κομμάτι της διαγραμματικής αναθεώρησης, στο οποίο αφιερώθηκε πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της προχθεσινής, έχει περιθώρια υλοποίησης με δεδομένες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί?
1: Καταρχάς,
0: ακόμα και αν υπήρχε μια σύμπνοια εν πάση περιπτώσει εσωτερικό του κόμματός σας, γιατί και εσάς σας έχει ταλαιπωρήσει το θέμα του ασυμβίβασου, το γερμανικό μοντέλο, το πορτογαλικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Εσείς φαίνεται να τα βρήκατε, έστω και αργά. Με τους υπολείπους τι θα γίνει, γιατί μόνοι σας δεν μπορείτε να προχωρήσετε?
1: Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικά θέματα από τη συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση. Εγώ θέλω να αναδείξω ένα από αυτά, το οποίο θα το αναδείξω και στη σημερινή μου τη εισήγηση, την ομιλία στη Βουλή για τη θεματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε ένα τρομερό πολιτικό βέρτιγκο. Δεν ψηφίζει διατάξεις τις οποίες το ίδιο θεωρούσε ότι θα πρέπει να είναι αναθεωρητές. Κορυφαία το άρθρο 16 για τα μη κρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 5 για την τεχνητή νοημοσύνη, το άρθρο 24 για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους. Λέω κορυφαία θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει παρόν. Ξέρετε, όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτικό βέρτικο, δεν κινδυνεύεις μόνο με απώλεια δημοσκοπικού ύψους, κινδυνεύεις με συντριφή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων τα έχει λύσει αυτά τα θέματα. Θέλει αλλαγές σε αυτά τα άρθρα του Συντάγματος. Δεν μπορεί να εγκλωβίζεται η πορεία της χώρας σε τακτικισμούς, ας το πω έτσι, σχολικού επίπεδου του Πασόκ σε μια τέτοια κορυφαία σταματική διαδικασία. Αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα περισσότεροι μετριοπαθείς ψηφοφόροι θα συγκεντρώνονται κοντά στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης της και λέει κάποια ξεκάθαρα θέματα. Ναι, θέλουμε να θεωρηθεί το άρθρο 16, το άρθρο 86, το άρθρο 5, το άρθρο 24. Θέλουμε και λέμε και ποια είναι και η κατεύθυνση. Και έχουμε ένα πόνο ακόμα σαν το Πασόκ να μην τοποθετείται. Πραγματικά είναι κορυφαίο αυτό το θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα, να ξέρετε, σε όλα τα άρθρα έχουν πει όχι. Δηλαδή, αυτές τι δυνάμεις είναι αυτές? Είναι δυνάμεις οπισθοδρόμησης. Mm-hmm. Ο κόσμος σήμερα αλλάζει ταχύτατα. Ο κόσμος μην νομίζει ότι δεν τα βλέπει αυτά. Η κοινωνία τα βλέπει αυτά.
0: Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται αλλαγές. Ζούμε στον κόσμο του AI, της υψηλής τεχνολογίας, διαφορετική παιδεία, διαφορετικά τα δεδομένα στην κοινωνική ζωή. Κάθε λίγο και λιγάκι. Ερώτηση όμως. Φταίτε κι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, εσείς ως χώρος εννοώ, και μάλιστα ως κυβέρνηση τόσων ετών, που αυτή την πρωτοβουλία, τη σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως των λόγων και των σχεδιασμών για τον οποίο έγιναν, κάθε πρωτοβουλία έχει και το πολιτικό της περιεχόμενο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Φταίτε κι εσείς που περιορίσατε τη συζήτηση, αρχικά τουλάχιστον στην αρχική της μορφή, σε ζητήματα όπως ο ασυμβίβαστο που λέμε τώρα, όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου, που και τα μείζωνα θέματα δεν ήταν και δεν πρόκειται να είναι σε αυτή την συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία, και παράλληλα δημιούργησαν και μια εσωστρέφεια στο εσωτερικό του κόμματός σας.
1: Νομίζω ότι...
0: Και χωρέστηκε από το Μαξίμου αυτή η κουβέντα. Έτσι. Το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές.
1: Ακόμη και αν κάποιος θα ήθελε να συμφωνήσει μαζί σας σε αυτή την παρατήρηση, δηλαδή ότι σε θέματα που ενδεχομένως να μην ήταν πρώτες προτεραιότητες της κοινωνίας ή της κοινοβουλευτικής ομάδας, εμείς αποδείξαμε μέσα από τη συζήτηση της πραγματικής αναθεώρησης και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που κάναμε τους τελευταίους τρεις μήνες, ότι ακόμα και σε αυτά τα θέματα βρίσκουμε συνενέσεις. Δηλαδή το άρθρο 81, για παράδειγμα, εγώ ξέρετε ήμουνα της άποψης και το έχω εκφράσει και σε επιστολή μου στον Πρωθυπουργό και δημόσια στις τοποθετήσεις μου, ότι ήμουν υπέρ του απόλυτου ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Να μην υπάρχει δυνατότητα ένας βουλευτής να εκλέγεται υπουργός και ένας υπουργός, όταν είναι έξω κοινοβουλευτικός, να μην μπορεί να κατέβει αμέσως την επόμενη εκλογή και να μέτρησε για να γίνει βουλευτής.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά προσέξτε, ακόμα και εγώ σας λέω που ήμουν απέναντι σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνω άλλους συναδελφούς και βρήκαμε τον κοινό τόπο να μην τελικά με την δήλωσή μας που κάναμε στο άρθρο 81 να μην μπει τουλάχιστον στην αναθεώρηση το κομμάτι που έχει να κάνει με το ασυμβίβαστο. Βρήκαμε τον κοινό μας τόπο. Τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να βρουν τέτοιου είδους συνενέσεις για θέματα όπως είπα πριν του άρθρου 16 ή του άρθρου 86, να σας πω, για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ή για την ηγεσία της δικαιοσύνης και την ανάδειξή της, ή για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι δυνατόν? Δείχνουμε μια ωριμότητα, επιτρέψτε μου να πω, πολιτική, ότι ακόμα και εκεί που διαφωνούμε μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Mm-hmm. Άρα δεν το ακούω το επιχείρημα ότι αποπροσανατολίσαμε τη συζήτηση. Θεωρώ ότι η πραγματική αναθεώρηση είναι κορυφαία διαδικασία. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης από τους ανθρώπους που έστειλαν να τον εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Θέλει να βρουν διέξοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Πάρα πολύ πρόσφατα ήμουν και στη Σικελία και στο Παλέρμο και, στο, και στη Ρώμη. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουρ ήταν άνθρωποι που μα σημάτησαν τη δεκαετία του 80.
1: Λέω, γιατί ήταν η εποχή σου, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το
0: εννοείται,
1: λέω.
0: Εννοείται.
1: Πάμε και στα τραγικά τη ημέρα και στα θλιβερά τη ημέρα.
0: 8 χρόνια
1: σήμερα, από την τραγωδία Σωμάτι.
0: 8 χρόνια σήμερα, το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί στις 8 η ώρα στο ναυτικό όμιλο στο Σωμάτι, όπου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση μνήμης για τα 104 θύματα. Για τους 57 εγκαυματίες, θέλω να πω Θανάς ότι 8 χρόνια μετά υπάρχουν άνθρωποι από αυτούς τους εγκαυματίες, οι οποίοι δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Οι οποίοι πηγαίνουν μία και δύο φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο ακόμα για να υπουλώσουν αυτές τις πληγές τους, πέρα βέβαια από το ψυχολογικό βάρος.
1: Και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν την αίσθηση ότι σε ένα πολύ, και δικαίως από εγώ, έχουν την αίσθηση ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε άλλο παρά δικαιώθηκαν.
0: Έτσι, και σε... είναι και 4.000 οικογένειες, έτσι, δεν είναι λίγες, είναι 4.000.
1: Και στο πεδίο των δικαστικών αποφάσεων και σε όσα ακολούθησαν, γιατί η τραγωδία στο Μάτι, χωρίς να κάνουμε συγκρίσεις, δεν πήρε αυτή την πορεία που πήρε, για παράδειγμα, η αντίστοιχη τραγωδία στα Τέμπη, όπου επίσης οφείλουν να δώσουν, να δώσουν απαντήσεις εκείνη που πρέπει, γιατί δεν το έχουν κάνει και η δικαιοσύνη να κάνει και αυτό που πρέπει, αλλά... Είχαμε μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική διαχείριση από την πλευρά των συγγενών, που τους κάνει ακόμα και σήμερα, 8 χρόνια μετά, να αισθάνονται πια μονίμως αδικημένοι. Έτσι. Η αδικία ήταν η τελεία και παράγραφος σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί στα υπόλοιπα βρισκόμαστε σε επίπεδο διαδικασιών και έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε πού ακριβώς θα βγάλει το πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Θανάση. Μην ξεχνάμε ότι τεχνικά, τουλάχιστον σε επίπεδο αποκατάστασης κατοικιών, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ολοκληρώνονται βέβαια, αλλά και διαδικαστικά. Αυτοί που πήγαν φυλακή, πέντε που πήγαν, μεταξύ των οποίων επιτελείς της πυροσβεστικής και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Καπάκης, πήγαν μετά από παρέμβαση του Αρείου Πάγου, γιατί αν θυμούνται και οι φίλοι ακροατές κατά την πρωτόδικη απόφαση, μπορεί να επιβλήθηκαν μεγάλες ποινές, αλλά ήταν πλημελήματα και δεν πήγε κανένας φυλακή.
1: Σωστά.
0: Έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση μετά από τον Αρείο Πάγου και μετά να γίνει ολόκληρη διαδικασία και να μπουν οι άνθρωποι σε αυτό το ψυχοφθόρο, σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των διαρκών δικαστικών αγώνων. Οι οποίοι δικαιώθηκαν εντός εισαγωγικών, γιατί οι άνθρωποι οι άλλοι θα εκτίσουν ποινές 3 και 5 ετών.
1: Και στον αγώνα τους, χωρίς να υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, έτσι, στον αγώνα αυτό. Έχει και αυτό τη σημασία του, θέλω να πω. Έτσι.
0: Έτσι και ακόμα.
1: Για να δημιουργηθεί μια περαιτέρω πίεση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες δικαίωσης. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Έτσι. Και μην ξεχνάμε, Θανάση, ότι δεν αναδείχθηκαν όσο έπρεπε αυτές οι ευθύνες, διότι η φωτιά ξεκίνησε από το Βουτζά, από την Πετέλη, κατέβηκε σε μία ώρα κάτω, καβάλισε εντός εισαγωγικών τη Μαραθώνος, κατέκαψε το Μάτι, 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι και καμένοι και ακόμη αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε γιατί έχει συμβεί, γιατί η πυροσβεστική δεν κινητοποιήθηκε όπως έπρεπε να κινητοποιηθεί εκείνη την τραγική ημέρα της 23ης Ιουλίου 2018 και γιατί δεν ενήργησαν όπως έπρεπε να ενεργήσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Να πω ακόμα ότι πρόσφατα, μέσα στην εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας, προσέφυγαν οι συγγενείς εκ νέου για να αναγνωριστούν. Υπάρχει ένα σωματικό στάφος στο Μάτι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν 14 άνθρωποι που έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί. Υπάρχουν συγγενείς από το εξωτερικό που αναζητούν τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα και δεν έχουν πάρει καμία απάντηση.
1: Ακριβώς, ήθελα να σε ρωτήσω λεπτομέρειες γι' αυτό. Τι ακριβώς συνέβη ως προς αυτό.
0: Αυτό έχει συμβεί από πέρσι, Θανάση. Είχε καταθέσει η οικογένεια χειρουργείου, οι δικηγόροι, ένα αίτημα. Να αναγνωριστούν οι ίσοροι 14 θυμάτων που εντοπίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί. Από τότε δεν έγινε κάτι και επανήλθαν οι άνθρωποι φέτος με προσφυγή του στον Άριο Πάγο και λένε: παιδιά, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν βρεθεί σε ομαδικό τάφο. Υπάρχουν και άλλα μέλη, ανθρώπινα μέλη, που δεν έχουν καν ταυτοποιηθεί.
1: 8 χρόνια δηλαδή, μετά, έτσι.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει διασταύρωση. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Ξέρουμε ότι είναι 104 νεκροί, 14 οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα και άγνωστος αριθμός που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι DNA, αν έχουν DNA ή δεν έχουν κτλ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όπως καταλαβαίνει, Ανάση, δεν είναι εύκολο να υπάρξει, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Πώς θα γίνουν οι βιολογικοί έλεγχοι, πώς θα γίνουν οι αναγνωρίσεις, πώς θα κληθούν οι άνθρωποι από το εξωτερικό να αναγνωρίσουν αν αυτή η ισορρός ή τέλος πάντων τα υπολείμματα ανήκουν στους ανθρώπους τους.
1: Γι' αυτό αυτά τα ζητήματα, και να κλείσουμε με αυτό, ούτε πολιτικό χρώμα έχουν, γιατί πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τη διαχείριση

0: εκείνης της εποχής, αλλά δυστυχώς αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα ήταν για πάρα πολλά χρόνια και είναι διαχρονικά. Τα όσα είδαμε μετά την τραγωδία φαίνεται, δεν ξέρω, φαίνεται να μην έχουν γίνει βίωμα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
1: Έτσι ακριβώς, αν μην ξεχνάμε όμως, θα ότι εκείνο το πράγμα μας έλεγαν όλοι ότι, έχουμε,
0: έτσι, για αυτό
1: ότι δεν έχουμε
0: για
1: θύματα, μετά μας είπαν ότι έχουμε 8 με 10 θύματα και τελικά ήταν νεκροί πάνω από 100.
0: Ήταν ένα 38 παράδειγμα διαχείρισης της κατάστασης με όρους που δεν θα έπρεπε και επαναλαμβάνω δεν φαίνεται να υπήρχε αντίστοιχο μάθημα, να το πω, αντίστοιχο βίωμα προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα ζητήματα στο μέλλον. Θα τα δούμε. Γιατί όλοι κρίνονται, όλες οι κυβερνήσεις κρίνονται για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.
1: Και, το καλό είναι πάντως ότι πλέον
0: και σε αυτά που κάνουν για να αποφεύγονται οι τραγωδίες και στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζονται στη συνέχεια.
1: Το καλό είναι πάντως ότι όπως έχει αποδειχθεί και αυτές τις μέρες δεν έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Παρότι υπάρχουν συνθήκες επανάληψη τέτοιων φαινομένων και ακραίες συνθήκες, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζονται πλέον οι πυρκαγιές και με τα drones και με τα καινούργια ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Όχι, ήταν μια πρόοδος. Το μάτι οδήγησε στο 112, έτσι. Αυτό το οποίο μπορεί να λιθωρείται, να θεωρείται υπερβολικό από κάποιους, αχρίαστο σε κάποιες περιπτώσεις, έβγαλε κάπου όμως. Ας ελπίζουμε και σε άλλα μέτωπα να δούμε ότι βγαίνουν κάπου αυτές οι πληγές που ανοίγουν στο Σώμα της Ελληνικής Κοινωνίας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, είχαμε ελληνικό FBI. Είχαμε σώμα διάρθρων. Τώρα έχουμε και Traffic Commander. Τι είναι αυτό? Drones, AI και περιπολικά ειδικά εξοπλισμένα στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα και δει εδώ στην Αττική. Πώς θα λειτουργεί το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας, πώς αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις τύπου τεχνητής νοημοσύνης, τα drones εξελιγμένα και τις κάμερες, θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, ταξίαρχος στην Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Χαίρετε κύριε ταξίαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικώς.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές κύριε Μουσκηδη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα τι είναι αυτό το σύστημα, πώς θα λειτουργεί και σε τι, αλλά και σε τι βάθος χρόνου θα μας ωφελήσει.
2: Μάλιστα. Να πούμε κάτι, ότι δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής κατόπιν εισηγήσεων και προτάσεων και της πολιτικής και της φυσικής μας ηγεσίας, δημιουργήθηκε η ομάδα Κόμβος. Η ομάδα Κόμβος είναι μια ομάδα για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε όλη την Αττική. Αυτή την απαρτίζουν αυτή τη στιγμή 150 αστυνομικοί τροχονόμοι, μετά την τελευταία ενίσχυση που είχαμε, τα οποία είναι και πεζή και δίκυκλα και περιπολικά οχήματα. Αυτή λοιπόν, σε συνδυασμό με τον Traffic Commander στο κέντρο επιχειρήσεων, στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχέας Αττικής, που είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει ανακοινιστεί, έχει αναπαθμιστεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό της τροχονομικής αστυνόμευσης, με συνδυασμό με drone, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία αυτές τις μέρες, και με ένα σύστημα, το Traffic Commander που είπατε, το οποίο αντλούμε διάφορα στοιχεία, το πού έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική, πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, πού έχουμε βλάβες σε βασικούς οδικούς άξονες που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, έτσι ώστε να μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα για να μπορέσουμε να βοηθάμε λίγο την κίνηση, ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από κυκλοφοριακή, επαναλαμβάνω, συμφόρηση. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Σε πλήρη λειτουργία θα είναι από το Σεπτέμβριο. Είναι τα αρχικά στάδια τώρα. Ήδη νομίζω οι κάτοικοι της Αττικής βλέπουν σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική τροχονόμους που βοηθούν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Νομίζω είναι ορατά σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα σήμερα τις τελευταίες μέρες είχα μια επικοινωνία με κάποιους κατοίκους του Χαϊδαρίου. Έχουμε τηλεφωνήσει σε κάποια σημεία κάποιους τροχονόμους. Η διέλευση από κάποιες διασταυρώσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είχαμε συμφόρηση εντός των διασταυρώσεων. κόλλαγαν οι διασταυρώσεις, ανοίγαν 2-3 φορές ο πράσινος σηματοδότης, αυτοί παραμέναν σημείο ακίνητοι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για αυτούς και μας μεταφέραν τις ευχαριστίες τους για αυτό το μικρό κομμάτι εκεί της Λεωφόρου Αθηνών που βοηθάμε λίγο τους κατοίκους να έχουν μια καλύτερη.
0: Το ερώτημα είναι για παράδειγμα στον Κηφισό. Ναι. Παίρνετε εσείς το μήνυμα από το σύστημα ότι έχει μποτιλιάρισμα. Ποια είναι τα περιθώρια κίνησης για να το δούμε και λίγο στην πράξη. Έρχονται άμεσα οι δυνάμεις να βοηθήσουν, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Έρχονται άμεσα οι άνθρωποι. Ποια είναι τα περιθώρια κινήσεων όμως και πρωτοβουλειών.
2: Θα σας πω. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Καταρχήν είναι κάτι μοναδικό στην Αττική. Έτσι. Δεν είναι ούτε Λεωφόρο Ποσειδώνος, ούτε Βουλιαγμένης, ούτε.
0: Γι' αυτό αναφέρομαι, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Πολύ καλά, σωστά το είπατε, γιατί καταρχήν δεν έχουμε φανάρια. Έτσι, εντάξει. Να πούμε κάτι, ότι αυτό το κάνουμε γύρω στο ένα χρόνο περίπου. Η ανταπόκριση των αστυνομικών επί του πεδίου, συγκεκριμένα επί του Κηφισού, ήταν λίγο. Οι τέσσερα τμήματα τροχέας είχαν το περισσότερο κομμάτι του Κηφισού. Άρα δεν ήταν εύκολη η ανταπόκρισή μας, η άμεση ανταπόκρισή μας στο κομμάτι όταν είχαμε συγκρούσεις, ακόμα από βλάβες. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις να μένουν από βενζίνη. Πολλά οχήματα. Αυτές οι καθυστερήσεις και όσο δεν ήμασταν άμεσα να ανταποκριθούμε άμεσα στο να είμαστε κοντά τους πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργούσε μεγαλύτερη συμφόρηση. Αυτό που κάναμε το κάνουμε σχεδόν ένα χρόνο περίπου και θα σου πω συνέχεια τι άλλο κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην ανταπόκριση. Σχεδόν σε 3-4-5 λεπτά είμαστε στο σημείο με δίκυκλα περισσότερο της τροχέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε από το οδόστρωμα βγάζοντάς μας τη Λέα. Που λέει πραγματικά δεν έχουμε στην Κηφισό. Κάνω πάλι μια έτσι μικρή παρένθεση. Να τα βγάλουμε στο δεξιό μέρος ή στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος, να μην έχουμε συμφόρηση. Έχουμε δει ότι είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή έχει μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Τελευταίο διάστημα παίρνουμε και κάποια έξτρα μέτρα, έτσι ώστε έχει πάρα πολλούς
0: δρόμους
2: που εισέρχονται εντός του Κηφισού και εξέρχονται. Προσπαθούμε λίγο με την παρουσία αστυνομικών τροχονόμων, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ροή σε αυτό το κομμάτι. Και το οποίο είναι αποτελεσματικό, θα έλεγα, μας δίνει μια μεγάλη έτσι, αύξηση ταχύτητας στον Κηφισό, στο ανερχόμενο, είναι ήδη ορατή. Δηλαδή παίρνουμε κάποια μέτρα, γιατί εκεί δεν έχουμε, καταρχήν δεν έχουμε φανάρια καθόλου.
0: Ναι. Έτσι, μέχρι να γίνουν μεγάλα έργα υποδομών και μεγάλες παρεμβάσεις, έτσι, είναι σε επίπεδο καθημερινότητας να δίνονται οι λύσεις.
2: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξέρουμε συγκεκριμένα πόση χωρητικότητα έχει ο Κηφισός. Και εδώ μιλάμε για δεκαπλάσια αυτοκίνητα που κινούνται στο Κηφισό. Τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ταξίαρχε. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε.
2: Επίσης, σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ γρήγορα σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η Ντέτσικας και το υπόλοιπο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Χαίρετε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αλλάζει τις επόμενες ώρες ως και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολικής Θερεάν. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύως της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις εξελίξεις με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Σημείωσε ότι όσο ανεβαίνει το κόμμα Τσίπρα, τόσο θα ανεβαίνουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι ψηφοφόροι θα συσπηρώνονται γύρω από την παράταξη, καθώς δεν ξεχνούν τις ημέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα Σαμαρά είπε πως απέφχεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Στην Αθήνα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνη Κουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο το πόλεμο στην Ουκρανία, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, στις 9 το βράδυ, Πάξη Παναθηναϊκός για το Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,36% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από αργότερα το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, ρε Τολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, αυτό ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξη.
6: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
5: Θα σέβεσαι όταν μιλά για τον Αλέξη.
4: Με σεβασμό πάντα.
5: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, μην το παρεξηγεί. Λοιπόν, αυτό πηγήκε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού. Άμα θυμάσαι, έκανε και μιμήσει του. Δηλαδή.
5: Δεν έπιασε. Τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θε τώρα.
4: Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένα, έφταιγε ο άλλο, οι συνεργάτε του που δεν το στηρίξαν. Τι ζήσει παπαδρε, έχουμε ακούσει και από του παπαδρεϊκού τότε.
5: Ναι, αλλά άλλοι. Η γενιά τα άκουσε αυτά, άλλη γενιά. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει από την παπάντζα. Τι είναι η νέα γενιά, δηλαδή, πού κατουρίσει η νέα γενιά.
4: Πώς λοιπόν αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες όταν είχαν επιλέξει γύρω τους ένα τσούρμο κλεφταρέους και λαμόγια και αυτά. Είναι άχρηστοι. Είναι άχρηστος, είναι βλάκα. Δηλαδή, τι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Δηλαδή, τόσο χαζός είναι ο κόσμος. Βασικά είναι.
5: Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα ισοπεδωτικά, να αυτά.
4: Όχι, γενικότερα μιλάω.
5: Α, εντάξει.
7: Έλα, Απόστολε.
5: Έλα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι έμαθα σήμερα.
5: Τι έμαθες?
7: Πριν από 7 χρόνια είχα κερδίσει τον Τζόκερ. Απίστευτο. Δεν το θυμόμουν.
5: Πού να το θυμάσαι τώρα?
7: Εντάξει, περνάει και ο καιρός. Εντάξει.
8: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
9: Α, ναι, μπορεί, ναι.
5: Αυτά είναι καθημερινότητες τώρα, είναι από αυτά που τα θυμάσαι.
7: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Και θέλω να πω ότι μην τα κοιτάτε και έτσι κι εσείς τώρα σκοπτικά όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ξέρω κάποιος να ξεχάσει.
5: Καλά, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, πολύ κολόφαρδοι όσοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κερδίζουν λαχεία, τζόκερ το ένα τ' άλλο όλη την ώρα.
7: Ναι, ρε, εντάξει. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν θα γίνω καχύποπτος.
5: Ναι, όχι, μην είσαι.
10: Ωραία με την πρώτη.
5: Ναι, αμέ.
10: Friday σήμερα, αλλά είναι όχι Δευτέρα, λάθος. Πήρα να σου πω το πόνο μου.
5: Οχ, όρεξη είχα. Ναι, ναι, βεβαίως, πες μου, φίλε μου, με νοιάζει.
10: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και για πολλούς, πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο ΔΔΕ υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα. Με την ανοχή της διοίκησης και με την ανοχή και του Υπουργείου για να μαζεύουν νούμερα.
5: Αποκλείεται.
10: Η διοίκηση βγάζει νούμερα και το Υπουργείο τα ανακοινώνει. Και περήφανος ο Υπουργός λέει: πιάσαμε τόσες ρευματοκλοπές. Βρίσκουν συνταξιούχους, βρίσκουν ανθρώπους ανυπεράσπιστους, τους φορτώνουν ρευματοκλοπές, τους φορτώνουν την πληρωμή του μετρητή του καινούριου. Με ψεύτηκε σε αυτοψίες, με ψεύτηκε απορίσματα. Δήθεν ότι έχουν πάνω πλαστές ταυτότητες. Δεν σε ενημερώνουν ποτέ και σου φορτώνουν ρευματοκλοπές. Το λέω να ακουστεί και από σένα. Έχουν φορτώσει όλους τους κακομοίριδες συνταξιούχους, ψεύτικες ρευματοκλοπές. Δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τους φορτώνουν κάτι 1000 ευρώ, 700 ευρώ, 1500 ευρώ, για να μην τρέχουν στα δικαστήρια.
5: Έτσι, λίγο-λίγο. Κούτσα-κούτσα. Φασούλι το φασούλι.
10: Σε 30 μέρες θα απειλούν ότι θα σου κόψουν το ρεύμα σε οποιαδήποτε παροχή έχει το όνομά σου. Όχι μόνο σε αυτήν που είπανε ότι έκανε ρευματοκλοπή. Και υπάρχει μία συμμορία η οποία είναι καλά οργανωμένη από τους ελεγκτές που πάνε και διαπιστώνουν δίθεν τη ρευματοκλοπή μέχρι τον ελεγκτή στο εργαστήριο στο ΡΟΥ που λέει ψέματα ότι ήταν πειραγμένος ο μετρητής και δεν σε καλεί εκεί. Σε ενημερώνουν ένα μήνα μετά ότι θα ανοίξουν το μετρητή και αν θες να παραστείς. Έχει περάσει η ημερομηνία. Το ρίχνουν δίθεν στα ΕΛΤΑ, αλλά η σφραγίδα των ΕΛΤΑ δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Είναι μια καλωστημένη απάτη. Και είναι με την ανοχή της διοίκησης του ΔΔΕ για να παρουσιάσει νούμερα και με την ανοχή του Υπουργείου. Θα σκάσει, ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει, του κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα, μου είπανε, άλλο περιστατικό. Συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, δίνει τα 400 για δόση για να μην τη κόψουν το ρεύμα και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός. Το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή.
5: Καλά κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα, δεν το πιστεύω.
10: Έχει, μέχρι αποδείξεις.
5: Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ.
10: Όχι. Έχει δίκιο. Μέχρι να αποδειχθεί.
5: Μα είναι δυνατόν να λες ότι εμπλέκονται και οι υπουργοί και σε παρακαλώ.
10: Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο. Τα...
5: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
11: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
5: Έλα.
11: Από την Κηφισιά σου πού παραμένω.
5: Μπα, να.
11: Αποστόλη μου, ωραία τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν και οι πατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβι.
12: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώντας στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
11: Με πιάσες.
5: Πώς?
11: Με πιάσες, λέω.
5: Σε πιάσα, ναι.
11: Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή κοπέλα που είναι καψούρα μαζί. Είναι ωραία την ειδή από κοντά.
5: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
11: Καλά, εντάξει, έχεις και εσύ τα δίκτυα.
13: Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη.
5: Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστηση.
13: Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορία τρόμου. Θα να με βάζουν ελεύθερα, θα με
5: βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα γεια.
14: Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε στους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός.
5: Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση.
14: Ναι, αλλά οι ίδιοι, παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων.
15: Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι?
5: Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία.
15: Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία.
5: Α, πότε ήρθατε?
15: Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια.
5: Α, ναι, ναι, θυμάμαι.
16: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
15: Ξέχασα τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα.
5: Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε.
15: Σοβαρά μιλάς. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε?
5: Πάταγο.
15: Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε?
5: Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοπίες στη σειρά θα πούμε, έλα.
15: Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει σκάνδαλο που και πέ. Μάκης, σε καλά.
5: Σαν το Μαρκόνι έχεις καταντήσει.
15: Όχι, όχι, μην με βάζεις με το Μαρκόνι.
5: Πού θες να σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις?
15: Όχι. Μην ψάχνει να βρει. Ακούω πώ το λέει. Και η δεξιή είναι έτσι.
5: Ποιο να το περίμενε.
15: Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει. Εκεί πέρα δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα. Δεν μην βλέπω τίποτα. Και ρίχνει και με τσιγκλέει.
5: Άσε με τώρα τέτοιοι είναι. Κοκτίζερ.
15: Με τσιγκλέει στο σούπερ μάρκετ. Λίγοι άνθρωποι βέβαια.
5: Τσουτσουνοπειράχτε. Το γνωστό. Λοιπόν, έλα, για τώρα, φτάνει.
17: Με κόβετε αμέσως να πω.
5: Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας γιατί τι λέτε αμέσως. Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος.
17: Ο ίδιος ο κόσμος.
5: Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα.
17: Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο.
5: Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε.
17: Την παίρνει ο ίδιος.
5: Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο. Κανα Νόκια.
17: Έτσι νομίζουνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουν.
5: Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα.
17: Οι άλλοι να τη τα λένε. Λένε εμένα, ναι, νομίζω.
5: Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα.
17: Υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος.
5: Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερόταν και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον από το πουθενά.
17: Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτού που ξέρουν.
5: Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων.
17: Ναι,
5: όλα με εκπλήσεις. Έλα, γεια.
18: Αποστόλη.
5: Έλα.
18: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
5: Α, άντε.
18: Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου.
5: Για τον Τζόκερ θα πεις Ελληνής τώρα, ε.
8: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
9: Α, ναι, μπορεί, ναι.
18: Άκου, το κορίτσι. Την κορίτσι κυρίουχα στα πέτσι. Κέρδισε 3 φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
19: Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές.
20: Αυτό δεν σας αφορά.
8: 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2.
20: Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017.
18: Δεν είναι η μόνη. Άκου. Χτες άκουσα ένα podcast, λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας». Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου, ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του, δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία.
21: Το πόθεν έσχης του, ένας από τους 2 αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα 3 ως κέρδη από λαχεία. Έχεις ζήσει τόσο τυχερό άνθρωπο.
18: Πόσο τυχερός ήταν ο άνθρωπος.
5: Εμείς που δεν παίζουμε. Τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις.
18: Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε.
5: Δεν είμαστε μωρέ. Τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια.
22: Η μιζέρια της αριστερά βλάπτει την Ελλάδα.
18: Να μην είμαστε μιζεριδές. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε από τα λοβέζ, γι' αυτό δεν κερδίζουμε.
5: Αυτό, τα είπα εγώ.
23: Καργιόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, η χαρτορίχτρα, στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια.
5: Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία.
23: Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, για να μην βάζεις μπιπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου τι είπε, παράτατον και βρες αλλού την τύχη της. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και 2 παιδιά. Άκου την Καργιόλα για μένα. Εχθές το έμαθα.
24: Όταν έχει ιστροποιητής πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει. Για τον Τσίπρα λέω και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Τσουτσούριασα. Πάντως να το αναγνωρίσουμε ένα ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας. Τη...
5: Μωρή, τι είναι αυτά που λες. Εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
24: Ναι, στο ξαναλέω.
5: Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες.
24: Τον έβλεπε.
5: Μας έβγαζε τρελούς.
24: Πλάκα μας.
5: Τώρα τι συνέβη ξαφνικά.
24: Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τζίπρα έφαγα ένα κέρατο, με εγκατέλειψε και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε.
5: Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός.
24: Όχι, δεν είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, στο έχω πει 1000 φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τζίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε ρε πούστη μου κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τζίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε. Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά και επιλέξαμε τον άμπαλο.
5: Α, τώρα έγινε άμπαλος.
17: Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει, Ανίτα πάρ' το αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν...
5: Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνει το μήνυμα.
25: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
5: Όχι, άστο. Θα στο πω εγώ. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
26: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
26: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
26: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
26: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
26: Αριστερά.
7: Δεξιά.
26: Αριστερά.
7: Δεξιά.
26: Αριστερά.
7: Δεξιά.
26: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
29: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
30: Добрый день, товарищ Апостоле. Как дела?
5: Καλησπέρα.
30: Σοβιετσκι Медведь. Ελπίζω να με κατάλαβες.
5: Δεν τα πιάσα όλα, αλλά δεν βαριέσαι.
30: Σοβιετικός αρκούδος. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω, ρε φίλε, τώρα αυτούς τους μίζερους, τους εργατοπατέρες εκεί στα σωματεία. Πάλι εκεί πέρα κράζουνε, λέγανε για συνθήκες επικίνδυνες ασφαλείας, ρε φίλε, τώρα. Και από την Καντεμιά τους έγινε ό,τι έγινε. Τα πιστεύεις αυτά, ρε φίλε?
5: Στην Καντεμιά πιστεύω, ναι.
30: Αντί να ακούσουμε τον Άδωνη που λέει ότι τι ωραία που είναι η Ελλάδα, εμείς καθόμαστε και ακούμε αυτά.
31: Όλη η γκρίνια και η φασαρία θα έχει μείνει μόνο ως αίσθηση τοξικότητος. Δεν χρειάζεται, βερπετάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
5: Όχι, ακούμε και τον Άδωνη, αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι ωραία. Ζούμαστε στην πιο όμορφη χώρα του τρίτου κόσμου.
31: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
30: Βέβαια, είναι ωραία, ρε φίλε, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην γυρνάς σπίτι. Γιατί όχι? Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήριά μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης με την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 τραυματίες. Γαμάτο.
5: Καλό.
30: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, η άλλη έχει κερδίσει 3 φορές τζόκερ. Δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει αυτό.
32: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία?
33: Α, ναι, μπορεί, ναι.
5: Είναι κολόφαρδοι οι αγρότες, είναι γνωστό αυτό.
30: Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε. Και πάντα βολεμένοι.
5: Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε? Κολοφαρδία. Είχα καλή σοδειά στις ελιές, είχα γιόμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιόμο.
30: Εγώ ρωτάω τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα είχε γίνει λίγο της πουτάνας. Αλλά τέλος πάντων.
5: Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκωνόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα, σε παρακαλώ.
30: Βέβαια, δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ώρες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς τα αρτίδια μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος.
5: Πες έτσι.
30: Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο.
8: Αποστόλη φρένε.
5: Έλα.
8: Να σου πω, προχθές κάνοντα ράπτη να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα δε και Αποστόλη. Του Φραφέ και του Αρνού του Καραγκιόζη, πώς τον λένε, του Χασάπη.
5: Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι του πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο.
8: Εμείς τη δομήσαμε.
5: Ποιο τη δόμησε, οι επιλογές.
8: Αυτή,
5: οι επιλογές καπιανώνε, συγγνώμη.
8: Και μας βάζει και την τώρα εκεί να πούμε, έχει χάνει και τα λύση της και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειμμα να πάει.
9: Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους οι οποίοι σου λένε τι γίνεται ρε παιδί μου, τι κάνετε.
5: Ω, καλά τα λέει, εντάξει μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη.
10: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
10: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών. Των Σπαρτιατών φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοδήποτε πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευθύνηση.
11: Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ξηρές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε?
5: Καλά εσείς.
11: Θα στήσω εδώ φράγμα. Στην Εθνική Οδό.
12: Θα στήσω εδώ πράγματα στην Εθνική Οδό.
11: Να πω το Μητσοτάκη πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν τελειώπες το σιδικό σου.
5: Μεγαλώνει, ξέρω.
11: Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
5: Τώρα εντάξει.
11: Τζένι Μπότσι.
5: Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα.
11: Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκια.
5: Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια.
13: Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριάτισα.
14: Announcement today.
5: Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε.
14: Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship.
5: Μην τα λες ξενικά, ρε παιδί μου, χανόμαστε.
14: 1978, all ambassadors.
5: Μην μετράς τώρα ξαφνικά.
14: Superpowers from heavy gravity from UFO.
5: Πώς γυρίσαμε στο μετάφραση?
14: I put autopilot.
5: Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Δεν σε νοιαγές, έλα για.
15: Ναι.
5: Λέγεται.
15: Αποστολής.
5: Ναι.
15: Έλα ρε με την πρώτη.
5: Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι.
15: Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλίας έχω παρμένο.
5: Όπα.
15: Είχαμε έρθει και είχαμε δει και το Φεβρουάριο στο Λονδίνο.
5: Α, στην παράσταση. Και, ωραία.
15: Ωραία ήτανε.
5: Ναι.
15: Βέβαια ήτανε λίγο εκεί πέρα ψυχρό το κλίμα. Θα έρθεις καμιά βόλτα στην επαρχία της Αγγλίας.
5: Πα, από χωριό με παίρνετε της Αγγλίας. Εντροπή.
15: Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε πρωτεβουσάνοι.
5: Σε ποιο χωριό είστε?
15: Είμαστε στο Λίτς. Αλλά...
5: Πα, κατσικό χώρι και κακό ποδόσφαιρο. Ναι.
15: Ελάτε στο Μάντσεστερ, τι να κάνουμε.
5: Το ακούω. Οκ, okay, θα το δούμε.
15: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα σου έχω θεωρία συνωμοσίας, θα σε κάψω.
5: Μ' αρέσει, λέγε.
15: Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα?
5: Α, ποιος?
15: Ποιος? Ο Χρυσοκοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε?
5: Α, ποιος?
15: Η Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Να το.
16: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
15: Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό? Ποιος ήρθε, ποιος ήρθε?
5: Πολλά ποιος λέω, θα έρθει το αυτός ένα μηδέν, αλλά για πες.
15: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί.
5: Α.
15: Ποια είναι η καινούργια πρέσβηση στην ΗΠΑ?
5: Πρέσβηρα, αυτή η Κίμπεργη.
15: Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά.
5: Α.
15: Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπεργη
5: είναι
15: εξωγήινοι.
5: Τι είναι?
15: Εξωγήινοι.
5: Η Κίμπελη βλέποντάς τη θα έλεγες ναι, έχει μια παραμόρφωση εξωγήνιο.
15: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχεις δει την ταινία Attack from Mars.
5: Το έχω δει.
15: Μπράβο, θυμάσαι την κόμενα τη Super Duper με την καούκα.
5: Ωρε μανάρι, ναι.
15: Μεγάλη.
5: Ναι, όχι, αλλά δεν πειράζει.
15: Καλά, δες το να το θυμηθείς. Πάτα το Google αρέτο, θα το θυμηθείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είναι εξωγήινοι. Και γιατί μας το επιβάλλανε? Γιατί θέλουν να κάνουν control όλο τον πλανήτη. Θέλουν λοιπόν να έχουμε όλοι αυτό.
5: Τα έχουν πει οι Μιούς. Οι Μιούς τα έχουν πει σαν ύποπτο χρόνο. Δεν τα ακούτε. NS, no quick,
15: που μαρκώνει του βαλαδαγιαλιά τώρα.
5: Νομίζω ναι. Λοιπόν,
15: σε κάψα.
5: Έλα, για.
15: Να τη Μάντσεστερ, να σε δούμε. Άντε.
5: Ναι.
1: Αυτό θα μιλήσω.
5: Δεν θέλω.
1: 9.30 ώρα TikTok το βράδυ Paul Santorin ή UFO Chronicles επεισόδιο 341. The Motor Vessel Pothiti Incident. Όλος, όλοι οι πρέσβες, οι καινούργοι, οι Kimberly, πώς τη λένε, όλες οι υπερδυνάμες τώρα. Και του Τραμπ οι υπερδύναμοι, αλλά έχουμε και την Κίνα και άλλες και οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι, όλες οι χώρες. Περιγράφω πώς έσωσα το πλοίο να γλιτώνουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το πλοίο και τα αεροπλάνα που πέφτουν. Σκάνε οι πύραυλοι, εκρήγνονται οι πύραυλοι, εκρήγνονται τα ηφαίστεια, σηκώνονται τα ηφαίστεια πάνω η λάβα. Blackout, σεισμοί και taking το παίρνει η βαρύτης επάνω εκτός όλων των άλλων εκτεναβολιών. Τώρα σε ευχαριστώ, αλλά με έπρεξες. Καταλαβαίνω γιατί είναι αχάριστοι και φθονεροί οι Έλληνες.
5: Εγώ σε έπρεξα.
1: Τώρα που μιλάω κάθε βράδυ θα σου τα λέω, από εκεί θα σου τα χώνω. Η Ανίτα με έκανε πιο διάσημο, δύο φορές είπε Paul Santorin και με ρωτάνε όλοι πότε θα μιλήσεις στην Ανίτα, βέβαια από σένα.
5: Σε δίνω. Πήγαινε στην Ανίτα, τι να σε κάνω.
1: Λοιπόν, το βράδυ η Ανίτα θα μιλήσει 10 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
5: Καλέ, πού εκπέμπει η Ανίτα?
1: Στο TikTok, έχει TikTok Ανίτα Πάνια.
5: Α,
1: ναι. Δεν έχεις ακόμα TikTok?
5: Έχω TikTok, αλλά συγγνώμη που δεν ακολουθώ την αφρόκρεμα.
1: Α, ναι, τα TikTok είναι για όλη την οικουμένη.
2: Πιάνει πανικός όταν βλέπουν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Μιλάμε ότι τρελαίνονται. Να σου πω, ρε Λάκη.
5: Έλα, Μαναράκη.
2: Έλα, να σου πω, πες αυτό τον Κυρενάκη. Έχω και τη σχετική απόδειξη με τη λεωφοριολόριδα, γιατί σήμερα έχουμε και απεργία. Ο πελάτης πληρώνει 8 ευρώ και καθυστερεί στη δουλειά του μισή ώρα. Τόσο γάταψη είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κάνανε και υπουργό μεταφορών. Αλήθεια, υπουργό μεταφορών, ποιο είναι ο κανονικός?
5: Α, δεν ξέρω.
2: Τι έχουν βάλει τον αυτοφοράκια μπροστά?
5: Ναι, αυτό είναι.
6: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
17: Από φόρτος εργασίας.
18: Καλημέρα, Αμπόσολε.
5: Καλημέρα, Αυγολέμονος.
18: Ναι.
5: Α.
18: Άκου, Αμπόσολε. Όταν ο λαός έχει δυστεί τη διαφθορά και μείωται την επικρότη, τότε δεν φταίει μόνο ο λαός, φταίει ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διαφθαρμένο σαν τα μούτρα του, δεν συμφωνεί?
5: Συμφωνώ.
18: Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, άλλο τόσα χρόνια, άλλοτε με το μανδύα της δεξιάς, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού, και άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ξεπουλήσαν την πατρίδα μας και ατσικολογήσανε το βιός μας και καταστρέψαν τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Οι αγρότες σαν κάγκελα στους δρόμους. Κάθε μέρα εξώσεις, ο κόσμος στον δρόμο. Και ο ένας δεν βάζει μυαλό. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Α, του τα λέω.
19: Θέλω σχόλιο για Εριέτα Κούρκουλου από το φίλο μας από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω το μικρό το όνομα. Θέλω σχόλιο.
5: Μα μην το τζιγκλάς τώρα και εσύ, μην το τζιγκλάς. Δεν το έχει και σε τίποτα, έτοιμος είναι.
20: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία.
19: Έχουμε όνομα μικρό του ανθρώπου.
5: Ναι, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω.
19: Ωραία. Τον κύριο από τη Νέα Ιωνία. Θέλω σχόλιο οπωσδήποτε. Τον παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
21: Αχ, μωρό μου, το σήκωσες αμέσως.
5: Έτσι είμαι εγώ.
21: Θα έρθω.
5: Χαμός θα γίνει.
21: Με μία φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια, και τον άντρα της που είναι φαν σου.
5: Να, βρήκες και φαν.
21: Ένα πρώην γκόμενο.
5: Τι έχεις?
21: Έναν πρώην γκόμενο.
5: Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, ε. Κατάλαβα.
21: Και όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό.
5: Καλά κάνεις, δωρεάν.
21: Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί.
5: Με τον γκόμενο?
21: Εσένα.
5: Δεν μπορώ, με διεκδικούν πολλές.
21: Καλά τώρα, άστα αυτά.
5: Τώρα τι να σου πω, ψέματα να πω.
21: Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα.
5: Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα. Είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου.
21: Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας.
5: Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, κατάλαβα, να δούμε ταινία.
21: Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, μπορεί να μην λέμε και τίποτα. Απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω.
5: Α, να κοιταχτούμε ξανά.
22: Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.
5: Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο. Σταγόνες στο γυαλό.
22: Σταγόνες στο γυαλό.
5: Να σου τραγουδάω, μωρή κιόλας. Τι θες, ποιος άλλος? Α, στο διάλο πια, τίποτα δεν εκτιμάται.
21: Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει.
5: Αχ, αυτό φοβάμαι. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Με την πρώτη.
2: Ναι, ναι, με την πρώτη ματιά αποκάλυψη.
3: Για το πρώτο λεπτό, δυο καρδιές, δίχως κάλυψη. Με την πρώτη ματιά.
1: Να σου πω.
2: Έλα.
1: Δεν μας αρέσει όταν δεν μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Και τώρα που μίλησε ο πνευματικός κόσμος, βγήκε αυτός ο Οικονομόπουλος και είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να πούμε, πάλι δεν μας αρέσει.
4: Ποιο είναι το ζητούμενο, να χτίσουμε παλάτια και να τα πάρουμε μαζί μας? Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Σε δύο μέτρα γη.
2: Κομπλεξικοί άνθρωποι είμαστε, δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, μα τώρα πού είναι ο πνευματικός κόσμος και πού είναι ο πνευματικός κόσμος, λέγαμε τόσα χρόνια του μνημονίου.
2: Το λέγαμε και τώρα που βγήκε από τα καβούκια του, τι, να μην εκτιμήσουμε.
1: Τι χάλια να σα
2: μίλησε. Με τώρα η μύρλα όλη την ώρα εσύ.
1: Τα λέει ο Γεωργιάδη. Τα λέει. Τη μιζέρια.
2: Τα λέει. Ότι δεν τα λέει, τα λέει.
5: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια τη αριστερά βλάπτει την Ελλάδα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο Χρυσογόητης.
7: Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία.
6: Υπάρχει κανείς που κατηγορεί 57.000 αστυνομικούς για υπέρμετρη βία?
2: Όχι. Και λίγα δίνουνε. Και λίγες μπάτσες δίνουνε. Λίγες γκλοπιές.
6: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κατηγορείς εσύ 57.000 άτομα ή κατηγορείς αυτούς που τους δίνουν τις εντολές?
2: Α, όχι. 57.000 όχι, αλήθεια είναι ότι δεν κατηγορώ.
6: Πόσοι είναι αυτοί, 100, 1000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20.000, εντάξει. Ναι. Αλλά εμείς κατηγορούνται αυτοί που δίνουν τις εντολές. Όχι αυτοί που είναι υπάλληλοι, έστω αν και από αυτούς πολλοί είναι ελεηνοί. Όπως αυτός που ρίξε τη σφαλιά στον αγρότη.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Τι υπέροχη συνέντευξη που έδωσε τώρα τα φόρμα τη Λάριστα.
2: Αλήθεια, τα λέω πάρα πολύ ωραία.
8: Τι τέλειο που τα λε.
2: Με θαυμάζω να κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου που τα έγραψαν.
8: Βασικά είσαι υπέροχο και είσαι και κούκλο στι φωτογραφίε.
2: Είμαι καλό, ναι, κι εγώ.
8: Τέλειο. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το ring light τι είναι, τι σημαίνει?
2: Το ring light είναι αυτό το φω που έχουν όλοι οι influencers και βγάζουν βίντεο. Ένα στρογγυλό φω που του φωτίζει.
8: Α, που δείχνουν, ναι, και καλά, για να δείχνουν όμορφη.
2: Να δείχνουν φωτεινή, α το πούμε.
8: Ήταν υπέροχη συνέντευξη. Ναι.
2: Λέγεται.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Για τις προσκλήσεις.
2: Δεν το κόβω.
8: Όχι.
2: Δεν προλάβατε.
8: Πολύ.
2: Αργήσατε.
8: Πρίμα.
2: Δεν πειράζει.
8: Ευχαριστώ.
2: Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
8: Έτσι πάνω απ' όλα.
9: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
9: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
9: Καλά, προφανώς είμαι πολύ καθυστερημένη για τις προσκλήσεις.
2: Δεν κρίνω.
9: Ίσως και γενικά.
2: Α, δεν ξέρω.
9: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
2: Αχ, βέβαια. Κι εγώ.
9: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουν.
2: Άρε, κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε.
10: Το ναυτιλιακό σαλόνι έχει αρχίσει, του ξαναλέω.
2: Α, ξεκίνησε το ναυτιλιακό, γιατί έλεγα πού να πάω να κάτσω. Να κάτσω στο αγροτικό, όχι, θέλω στο ναυτιλιακό.
10: Ο πολύγλωσσος στην γραφεία Charles Perlis μιλούσε 75 γλώσσες. Για να μιλάμε εδώ και σε διάφορες γλώσσες. Και ισπανικά, κομπανίρος, αμίγκος, μίος, τριάγκολο, όβνιες, μοίρα.
2: Μούρτο, λος μουέρτος, μούτσος, βέθος.
10: Σταφίστα, μπάρκο, ποθή.
2: Τραβαχαδόρ, κοχώνες. Κοχώνες και τα ξέρω όλα. Έλα, γεια.
7: Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία.
11: 1.700 διαδηλώσεις.
2: Πού είσαι εσύ?
11: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Α, πήγες, γιατί κάτι μου φάνηκε σε είδα στη Μεσογείο, ήμουν στο άλλο ρεύμα.
11: Λοιπόν, 1.700 διαδηλώσεις. Και θα πω εγώ, εντάξει. Να σου πω, έγραψε τραγούδι ο Νταλάρας με το γκραουνάκι για τον Κουτσούμπα. Καρδιά.

0: κουτσούμπα για σένα είναι αυτό. Με 1700 διαδηλώσει δεν έγινε τίποτα. Άρα.
1: Άστα αυτά τώρα, κοίτα και τα δικά σου. Κατέβηκε ο Κυρανάκης να μιλήσετε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω. Ο Κυρανάκης μιλάει μόνο με πολυεθνικές. Είσαι καλά, ρε.
2: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
3: Από φόρτο εργασία.
1: Εσείς τι πήγατε να κάνετε στο Υπουργείο Μεταφορών? Δεν θέλετε να διεκδικήσετε να μιλήσετε με κάποιον?
0: Εμείς πήγαμε απ' έξω, αλλά έχει κάγκελα. Απ' έξω δεν μας ανοίγει κανένα.
1: Ότι τι θες να έχει γκαράζ, να βάλετε μέσα από τα ταξί όλα?
0: Με το μαλάκα, τον Αποστόλη μιλά.
1: Μπορεί να μην συμφωνεί με το μαλάκα ο πελάτης.
0: Όχι, άκουσε. Όχι, δεν είναι πελάτης. Να σου πω, άκουσε, η Uber έχει 90 εκατομμύρια λέει για δημόσιες σχέσεις. Πρόσεξε το λάδωμα, το λέμε δημόσιες σχέσεις. Επίσημα το δηλώνει σαν εταιρεία. Οπότε ο Κυρανάκης θα κάτσει να μιλήσει με τους βρωμοταρίφες. Άσε μας, ρε φίλε.
4: Ναι, είμαι έξω τώρα, μου στέλνει.
1: Μπες μέσα, παιδί μου. Δεν είσαι για έξω, εσύ. Δεν είσαι για έξω. Μπες μέσα.
4: Το podcast θα έχει και οθόνη ή μόνο τηλέφωνο?
1: Θα έχει και οθόνη. Τι podcast είναι αυτό, σε παρακαλώ.
4: Τι αξιόριστο.
1: Να ξυριστείς, να τα πάρεις λίγο.
4: Να είναι.
1: Ναι, τώρα να είσαι λίγο σε νιεπενιέ. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου και περιμένω. Γεια. Πού είσαι, στο Υπουργείο?
5: Πού είσαι, τρελό αγόρι? Να σου πω, εγώ σου είπα, ο Μητσοτάκης γαμάει, αλλά έχω διάγγελμα. Πρόεδρε, πρόσεξε τα ταξί, είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας. Σας πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, τα παιδιά στα σχολείο. Σας παίρνουμε και σας πηγαίνουμε στη διαστέραση, τα αεροδρόμια. Νέα παιδιά έχουν μπει στη δουλειά, 500 άτομα στα αεροδρόμια έχουν επενδύσει. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε οχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες σε άδειες. Πρόεδρε, τα ταξί, αδικία των βαν, θα φύγουνε τα βαν. Δεν μπορεί τα βαν να κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και να μην τους ελέγχει κανένας. Πρόσεξε, πρόεδρε, τα ταξί, σ' αγαπάω, σε ψηφίζω. Πρόσεξε καλά, ο Ραγκούτσι δεν μας υπολόγισε το 11. Και θυμάσαι τι έπαθε ο Παπαντρέου. Φιλιά πολλά από το γυμναστηριακό και ο Μητσοτάκης γαμάει.
6: Έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Παραπολιτικά 90,1.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Έλα, μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω.
1: Για εδώ και.
18: Λοιπόν, έπαιξε τώρα νωρίτερα ο Θήμιος έναν εκεί πέρα από τις Σέρες, ο οποίος έλεγε για τους αγρότες που είναι απλήρωτοι και τα λοιπά, το 80% και κάθε μέρα τους βγαίνουν καινούργιοι και τα λοιπά. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το συγκεκριμένο κύριο και να το βάλεις κάθε τρεις και λίγο, ξέρεις τι μπορεί να το φτιάξει σε λούμπα, αυτό το μαλάκα από χώρα, τα κάστρα δεν πέφτουν και τα κάστρα δεν πέφτουν. Γιατί τώρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν σε κινητοποιήσεις και καλά θα κάνουν, αλλά να τους το τρίψουμε για λίγο στη μούρη, έτσι ώστε να θυμηθούν εκεί πέρα πάνω στις Σέρες ότι τα κάστρα είναι παλιά. Ακτίσματα, τουαλέτες δεν είχαν και πολλές φορές τα σκατά τα πετάγανε από τα παράθυρα. Ας πάνε τώρα κάνα τα κάστρα να πάνε σκατά. Από το 2008 σας ακούω, πρώτη φορά μιλήσαμε, άρεγα πολύ που μιλήσαμε.
19: Προηγούμενη Τετάρτη λέει η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση του 24. Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. 24. Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι

0: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
1: Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος.
2: Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
1: Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος.
3: Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί.
4: Θέλω να μου βάλεις κάτι αυτού του γελίου του Τσίπρα που μας είχε βάλει ο Θήμιος δυο αποσπάσματα που σφύριζε στους διαδρόμους. Θέλω να μου βάλεις το πρώτο που λέει ότι περπάτε και σφύριζε και αυτά και μετά το τραγούδι που λέει σφύριξε χαρούμενα μπορεί.
5: Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια.

0: Μετά το δεύτερο που λέει, είπε, βέβαια είχε ένα σκοπό στο μυαλό του και σφυρίζει και να βάλει να τον λέει τη Μαντάμ Μέρκελ και καπάκι το τραγούδι του Πάριου που λέει σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
1: Σφύριζα το σκοπό καθώ περπατούσα σε αυτού του ατελείωτου διαδρόμου του κεντρικού κτηρίου τη Κομισιόν.
2: Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
3: Μαντάμ Μέρκελ.
2: Και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μα σκοπό.
0: Μετά το συνοψίζοντας που λέει και μετά τη πια μου που λέει στήριξα και έλψε. Έτσι, αυτά μου ήρθαν στο μυαλό γιατί ο Τσίπρας δεν στήριζε απλά, μας τον στήριξε.
4: Ναι, αυτό το νιώσαμε.
1: Συνοψίζοντας.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
2: Κοίτα για χάρη σου πώς ήμουν και πώς έγινα.
3: Και ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
2: Πήρες παράταση.
3: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Μην ξαναγυρίσεις, σφύριξα και έλειξες, έλειξες.
3: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Σφύριξα και έλειξες, έλειξες, έλειξες.
5: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα γίνεται.
4: Για πείτε.
5: Θέλω τους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε παρουσιάσει σε μια εκπομπή του Sky.
3: Θα δοκιμάσουμε τώρα. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη.
6: Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
7: Καλώς
6: εδώ τους έχετε φτιάξει αλήθεια τώρα.
7: Ναι, ναι.
3: Και χρόνια πολλά να
7: πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τους έφερα για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν.
6: Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες.
7: Ναι.
3: Και είναι και μπουκίτσα, όπως βλέπετε εδώ.
7: Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου.
6: Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση.
7: Ενδοοικογενειακή.
6: Το καταγγέλω αυτό και
7: να
6: εγώ.
7: Να το καταγγείλετε, παρακαλώ, πάρα
6: γιατί
7: πολύ.
6: Ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδε.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Ναι.
3: Εγώ σα το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα.
6: Μην τρώω άλλου, παιδί μου.
3: Δεν είναι σαν τι μάνα μου κουραμπιέδε. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπω πρέπει.
7: Είναι
3: να
7: η συνταγή τη προγιαγιά μου.
5: Και την αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο για κουραμπιέδε από τη Δράμα. Από κάπου τέλο πάντων στη Βόρεια Ελλάδα.
8: Άντε που ήξερε η Μαρίκα να κάνει κουραμπιέδε. Άντε που ήξερα να κάνει κουραμπιέδες, κουραμπιέδες Καρβάλης ρε. Παλιοκουραμπιέδες του παρακράτους του Κορονακίου. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχω άδικο. Άσε με τώρα με το αμυγδαλάκι μέσα. Ξέρουν τώρα, στην Κρήτη ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα. Ειδικά η Μαρίκα και ο Αείμνηστος ξέραν καλά την αρχαιολογία. Άλλο η ζαχαροπλαστική, άλλο η αρχαιολογία. Άντε δεν μπορώ, φεύγω.
9: Έλληνας.
10: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες!
11: Μια φοβερή αφιέρωση. Με μακαρόνια με κοιμά.
4: Τι θες?
11: Εντάξει και λίγο σάκι ρουβά.
4: Καλά, έλα γεια.
11: Αλλά μου χάρηκα πάρα πολύ που σου.
4: Εγώ να σε καλά, γεια.
11: Μαλάκα. Κατευθείαν το σηκώ και έκανε πω δεν με ήξερε κιόλα.
12: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προ το γραφείο τη Ελένη και απευθύνομαι προ του συνεργάτε μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανεί να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκη ο σερβιτόρο του Μεγάλου. Ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, κύριε πρόεδρε μου λέει.
13: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
12: Κύριε πρόεδρε μου λέει.
13: Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς.
3: Μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή.
13: Θα μου πει ευτυχισμένος άνθρωπος επιγής.
3: Αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχομαι τα μπαλάκια και τα βαράω.
13: Καλή μόνα κάμια μέρα σπίτι μου να δεις.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.

0: Έλα, θυμάσαι μια κυριούλα που σου πήρε τις προάλλες πριν από καμιά 25 μέρες και σου έλεγε για το υψηλό νοητικό σας επίπεδο που είναι απίστευτο κτλ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται το υψηλό νοητικό μας επίπεδο.
0: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Αυτή που έλεγε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Τι πώς, άλλαξε τέτοια γνώμη, δεν γίνεται.
0: Από το υψηλό νοητικό σας επίπεδο. Υπήσατε, δοκίμασέ το.
1: Δεν είναι. Θα το δοκιμάσω, όλα θα εκτεθείς.
2: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν.
3: Πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία.
2: Θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
3: Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Η παπαλαμπρένα γυμνή.
5: Τι λέτε?
4: Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
6: Κόσμε μου! Κόσμε μου!
4: Πουλάκι ξένο.
7: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
4: Πουλί χαμένο.
8: Τσιου, τσιου, τσιου.
4: Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχνα.
9: Αποστόλη.
1: Έλα.
9: Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο δυνατά πες το αυτό το κάτι.
9: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
9: Ήθελα να σου πω ότι σε είδα στην παράσταση.
1: Ναι.
9: Και σε ερωτεύτηκα.
1: Όπα.
9: Και ήθελα απλά να το ξέρει. Και θέλω να σου αφαιρώσω ένα τραγούδι, μπορώ?
1: Ναι.
9: Θέλω να σου αφαιρώσω το τραγούδι του Βασίλη που λέει «Σ' αγαπώ να προσέχει».
1: So sweet. Ευχαριστώ. Όλοι παίρνετε για αφιερώσεις, κανείς δεν αφιερώνει σε μένα τίποτα. Σε ευχαριστώ.
9: Όχι, και σε σένα μπορούμε να αφιερώσουμε.
1: Μπορείτε, αλλά κανείς δεν το κάνει. Μόνο ένας φίλος μια φορά τους Queen. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Να είσαι καλά.
9: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Είσαι το μωράκι με το σγουρό, το μαλλί, το ξανθό?
9: Όχι, ίσιο.
1: Α, ίσιο, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
9: Είναι πολλές ερωτημένες μαζί σου.
1: Είναι πολλές και ψάχνουν να βγάλω άκρη κι εγώ.
9: Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη.
4: Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει.
7: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
4: Κι η καυτή σου ανάσα, το μυαλό μου θολώνει.
7: Βλέπω κύκλους.

0: Προσοχή.
1: Λοιπόν, θέλω και μία αφιέρωση για την Παρασκευή ή όποια Παρασκευή τέλος πάντων, για όλες τις μαμάδες παιδιών αμαία και μη, για όλες τις μαμάδες ούτως ή άλλως. Έχει ένα βιντεάκι στο YouTube Men of Style που λέει κάντα πουτάνα όλα και αναφέρεται σε αυτό. Το αφιερώνω και το αφιερώνω. Σεβασμός στις μαμάδες και γενικά στους γονείς μας παιδιά αμαία.
2: Πάντα να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως σεβάσου επιτέλους τον εαυτό σου. Κάντα όλα πουτάνα. Γιατί η στιγμή που σέβομαι τον εαυτό μου είναι ότι είναι η στιγμή που αποφασίζω να σηκώσω το φορτίο του ονείρου μου, να θέσω αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο, να θυσιάσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν αξία για εμένα, αλλά με κρατούν πίσω, για να αποκτήσω όλα αυτά που έχουν αξία για εμένα, αλλά θα με πάνε μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα θα μου κλείσουν το μάτι με νόημα και θα μου πούν ότι σε αυτό το ταξίδι που έχεις κάνει, κατά πάσα πιθανότητα να φτάσεις στο τέλος του, θα είσαι περήφανος που το έκανες και ίσως να θέλεις να το ξανακάνεις. Δεν πειράζει να τα γκρεμίσεις όλα, γιατί θα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις από την αρχή.

0: πείτης, για πάντα θα πείτης.
1: Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίδι.
0: Είμαστε Έλληνες.
2: Και μην ξεχάσει που μου πες ότι την Παρασκευή θα μου βάλεις αυτό που ξέχασες την άλλη φορά. Δεν το βάλεις σωστά.
3: Το έχω ξεχάσει ήδη, για ξαναπες το.
2: Τους Paul Revere και Raiders, μου βάλεις την κιθάρα, την εισαγωγή, γιατί είπαμε ότι όλη η μαγιά στη hard rock είναι η κιθάρα.
3: Σωστό.
2: Έτσι το Just Like Me.

0: Απόστολε,
1: έλα.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ένα απόσπασμα όποιο θέλεις από την αφήγηση του βιβλίου του Τσίπρα και την ατάκα του Κουτσούμπα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια συνέντευξη που του ρωτάνε τι γνώμη έχετε για τον Τσίπρα. Και λέει όταν τον ξαναχρειαστεί το σύστημα θα το χρησιμοποιήσει.
2: Προτείνω να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν γίνεται η παραμικρή νήξη στο χρέος. Επιλέγουν αυτή τη στάση όχι επειδή πιστεύουν πως η πρότασή τους είναι μια λύση, αλλά επειδή θέλουν να μας τελειώσουν. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα και αφού μας έδωσαν ένα τελεσίγραφο, να θέσουμε το τελεσίγραφό τους στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Τους κρατάνε σαν εφεδρεία. Γεροί ακόμα. Μπορεί να μην είναι άμεσα, αλλά θα τον κρατήσουν και όταν χρειαστεί, εάν χρειαστεί, τώρα μάλιστα που έχει πάρει και βραβείο μετά τις κολοτούμπες τις γνωστές και τη διακυβέρνησή του με το μνημόνιο το τρίτο, τον στηρίξαν όταν ακόμα δεν ήταν και σίγουροι, τον δοκιμάζανε. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα.
4: Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχεις μπάτσου στα κλαδιά.
5: Η κουάτσα μεγαλώνει.
6: Στα σάλωνα δε σπάσουνε αρνιά.
7: Τσίκι τσίκι το κατσίκι.
6: Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά.
8: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
0: Και θέλω να βάλεις και από Πανούση τον νέο Έλληνα.

0: σαν από τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει.
1: Όταν παίρνετε η Αγελάδα.
0: Έλληνας.
2: Είμαστε Έλληνες.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
0: Νέο Έλληνας.
2: Είμαστε Έλληνες.
3: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
2: Μπορούμε.
3: Και τα παιδιά μας πηγαίνε και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψα, αυτό το λέμε.
0: Μαράθηκε λουλουδιασμένη τιά.
1: Yes, please go on.
0: Και ψήλος η κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά.
2: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Παπαλάμπρενα γυμνή.
4: Το μαλλί πως είναι.
0: Χαϊδεύει δροσυσκευή.
4: Sacralization of the room.
0: Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλο Εκαλατζή στην παραγωγή. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, Δανάη Λουκάκη.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, αξιαγάπητο πλάσμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όμορφη, τα καλύτερα, λαμπερή. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που επιτέλους τα κατάφερα.
0: Και εγώ
1: τα καταφέραμε να συναντηθούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι, γιατί είσαι μία... Φέρνεις, ρε παιδί μου, θα έλεγα την άνοιξη, αλλά επειδή είναι τώρα καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Έτσι κι αλλιώς εμένα το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή.
1: Εγώ μετεωρίζομαι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι ζεσταίνομαι.
0: Αποφασισμένος. Δηλαδή, όταν δίνω ευχή, όταν ας πούμε έδινα ευχή στην κόρη μου όταν ήταν μικρή, της έλεγα να είναι όλη η ζωή σου καλοκαίρι.
1: Έχει τη λιακάδα, έχει το φως. Μένω το καλοκαίρι, ξέρεις τι, η άνοιξη μου δίνει μία ελπίδα. Το καλοκαίρι κάπως τα πράγματα στο τέλος του διαψεύδονται τελικά. Και αυτό με ματαιώνει λίγο.
0: Έχεις ζήσει καλοκαιρινούς έρωτες που τελείωσαν το Σεπτέμβριο, ας πούμε? Έτσι που μου το έπεσε, εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Δεν είναι μόνο. Είναι και οι έρωτες οι οποίοι δεν διαρκούν.
0: Φιλίες, ρε παιδί μου, έστω παρέες, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι την άνοιξη, ας πούμε, όλα ανθίζουν. Και μετά πηγαίνουμε στο φθινόπωρο. Περνάμε ωραία το καλοκαίρι και μετά έρχεται η ήττα του φθινοπόρου. Το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί ξαφνικά ξέρεις, αρχίζει μία. Πώς να το πω. Κλεινόμαστε. Ένα κλείσιμο.
0: Είναι μία μύρλα.
1: Είναι λίγο.
0: Εντάξει. Μην το λες.
1: Όχι, τις αγαπώ όλες τις εποχές. Απλώς προτιμώ λίγο την άνοιξη και το καλοκαίρι.
0: Άρα δεν είσαι αλλεργική.
1: Όχι. Σωστό αυτό.
0: Αλλεργίες δεν έχεις.
1: Καμία αλλεργία.
0: Εντάξει.
1: Ευτυχώς.
0: Ήδη κάναμε μία.
1: Έχουμε μία είδηση.
0: Έχουμε μία είδηση. Η Δανάη Λουκάκη
1: δεν είναι αλλεργική. Δεν το είχα σκεφτεί ότι οι άνθρωποι που δεν συμπαθούν την άνοιξη μάλλον έχουν πολλές αλλεργίες.
0: Μήπως σας το πω εγώ που είμαι αλλεργικός, ας πούμε. Ήμουνα όταν ήμουν μικρότερος πολύ.
1: Δεκτών.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα εσύ. Ρε παιδί μου, αυτό το χαμόγελο είναι έτσι είναι όλη σου ζωή?
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, πολύ θετικός άνθρωπος. Λάμπει ο τόπος δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, αλλά γελάω γιατί είμαι πάντα μέσα στα νεύρα.
0: Είσαι μέσα στα νεύρα,
1: Σε μόνιμη κατάσταση. Η μόνιμη μου κατάσταση είναι τα νεύρα. Αγχώνομαι, νεύρα. Στεναχωριέμαι, νεύρα. Αλλά πάντα χαμογελάω. Το έχω από μικρή, είμαι πολύ κοινωνική. Όχι, είμαι λιγότερο κοινωνική από ό,τι φαίνομαι, αλλά θα σε καλοδεχτώ, θα σου καλομιλήσω. Γιατί έτσι είμαι. Και
0: ξέρεις
1: πιστεύω
0: τι.
1: Ότι. Πώς να το πω, ότι οι άνθρωποι που χαμογελάνε σου λένε. Όχι αγάπαμε, αλλά τη θέλω την, ξέρεις, την προσωπική επαφή.
0: Έτσι είναι.
1: Άλλο τα νεύρα, μετά μπορεί και να εκνευριστώ. Αλλά είμαι κυρίως αυτό, ότι θέλω την ανθρώπινη επαφή.
0: Στην προσωπική σου επαφή. Είσαι πιο ανοιχτή και γελαστή και...
1: Από τους ρόλους σου.
0: Δηλαδή οι
1: ρόλοι
0: σου, σε έχουν εντελώς αδικήσει σε αυτό το θέμα.
1: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Δηλαδή ακόμα και η Παγώνα που την είχε την... πώς τη λένε, την τρέλα της, δεν έβγαζε όλο το δικό σου το ταμπεραμέντο. Ναι, δεν το έβγαζε.
1: Περιμένω να έρθει ένας ρόλος που θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Πραγματικά νομίζω... Τώρα είσαι σε μια φάση...
1: Στο θέατρο έχει λίγο... Δηλαδή με το έκτο πάτωμα του Κραουνάκη Νικολακοπούλου, αυτό που είχαμε κάνει στο Ακροπόλ, Παλάς, Αριστοτέλειον, στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει ο χαμός. Είμαι πολύ κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως είναι και η... ουσιαστικά μια δουλειά την οποία είχα αγαπήσει, γιατί μπόρεσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου, της τρέλας μου, αυτού που γουστάρω, αυτό που κάνω, να τραγουδάω, να χορεύω, είχε βγει.
0: Ναι.
1: Η ρόλη τηλεοπτική είναι λίγο πιο μαζεμένη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα τρία τελευταία χρόνια παίζω στην Ηλέκτρα, στην Ερτένα, που τώρα είμαστε στην... πρώτη-τελευταία εβδομάδα γυρισμάτων.
0: Στα τελειώματα.
1: Ναι. Εκεί, επειδή είχε πολύ τραγούδι ο ρόλος μου, ήταν πάλι κάτι το οποίο μου τέριαζε λίγο ιδιοσυγκρασιακά περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και επειδή σε σχέση με την παγώνα και τις μέλισσες, μπορούσα να, λίγο να το τσιμπήσω στην κωμωδία. Mm. Που απαγορευόταν αυτό στις μέλισσες.
0: Βέβαια, βέβαια. Οι μέλισσες ήταν το δράμα-δράμα, όχι αστεία.
1: Ναι, βέβαια. Και η ζωή είναι δραματική. Λέω, ναι, αλλά έχεις κάνει και την πλάκα.
0: Είχες όμως, έκανες μπαμ στις μέλισσες ότι έχεις το κωμικό στοιχείο εσύ επάνω σου.
1: Είχα βγει. Η πρώτη δουλειά που είχα κάνει ήταν ο Αστέρας Ραχούλας. Mm. Ένα σύριαλ κωμωδία ποδοσφαιρική με ποδόσφαιρο. Το 2016. Φέτος κλείνω 10 χρόνια επίσημα στη δουλειά. Λοιπόν, εγώ αγαπώ τις κωμωδίες. Ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ, μέσα στα νεύρα, μέσα στα στενοχώρια, μέσα στο άγχος μου, ρίχνω τρελό γέλιο.
0: Είσαι άνθρωπος του κεφιού γενικά και της εξωστρέφειας, έχω ναι. δει. Περίμενε, θέλω, να τα πάρω, θέλω λίγο να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, φαίνεται σε έναν λίγο έμπειρο τηλεθεατή, θα πω, θα πάω μετά στο θέατρο, φαίνεται πόσο εκπαιδευμένη είσαι, δηλαδή πόσο πολύ καλά έχεις σπουδάσει αυτή τη δουλειά. Γιατί εσύ πήγες στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι?
1: Πιο πριν είχα τελειώσει όμως σκηνοθεσία στο Λονδίνο.
0: Είχες τελειώσει και σκηνοθεσία στο Λονδίνο. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται ότι έχεις μια κουλτούρα ουσιαστική και μια εκπαίδευση θεατρική, η οποία σου δίνει και τη δυνατότητα ακριβώς να ισορροπείς σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή στην κωμωδία, στο δράμα. Έχεις...
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Ναι, ναι. Πες μου, ποιο ήταν το πιο σημαντικό για σένα, το Λονδίνο ή μετά ο Κούν εδώ?
1: Έχω τελειώσει καταρχάς αγγλική φιλολογία.
0: Ναι.
1: Το πιο σπουδαίο για εμένα ήταν η υποτροφία που είχα πάρει από το Καποδιστριακό,
0: ναι.
1: ώστε να σπουδάσω στο Λονδίνο, γιατί μάλιστα. πήγαμε υποτροφία ναι. στο Goldsmiths. Για εμένα αυτό ήταν σπουδαίο επίτευγμα. Δηλαδή, επειδή δεν φαίνεται αυτό, οι άνθρωποι, το κοινό με ξέρει ως ηθοποιό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βασικά ως ηθοποιό με ξέρει. Ναι. Το χειμώνα, πέρυσι, μετέφρασα και το έργο Βάνια του Σάιμον Στίβενς, που έπαιζε ο Γιώργος Καραμίχος στο Θέατρο Τέχνης, και φέτος το εξέδωσα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
0: Μπράβο.
1: Ενώ υπάρχει και ένα υπόβαθρο, ένα background, το οποίο είναι βαθιά της μελέτης και του διαβάσματος. Ναι, ναι. Από όλα αυτά για μένα το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι είναι η πνευματική μου
0: συγκρότηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το πόσο με ξεστράβωσαν οι δάσκαλοί μου από το σχολείο, οι καθηγήτριές μου στο λύκειο και μετέπειτα οι καθηγήτριές μου στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας εδώ στην Αθήνα, που κάναμε και πολύ θέατρο και θεωρία.
0: Στα Χανιά πήγε σχολείο?
1: Πήγα στα Πατήσια και μετά πήγα στα Χανιά γυμνάσιο και ηλικία.
0: Α, μπράβο, στα Χανιά πήγα. Άρα εδώ γεννήθηκες και απλώς μετά μετακομίσαμε στα
1: Χανιά. Μετακομίσαμε στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία τα Χανιά.
1: Υπέροχα.
0: Υπέροχα τα
1: και
0: Χανιά.
1: Και όλη η Κρήτη. Και ο μπαμπάς μου που είναι από το Ρέθυμνο, έτσι να πούμε ότι και το Ρέθυμνο.
0: Α, και το Ρέθυμνο. Πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν το λέμε επειδή είναι ο μπαμπάς σου.
1: Όχι, αλλά.
0: Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια το Ρέθυμνο έχει γίνει ακόμα πιο ωραίο από ό,τι ήταν.
1: Έχει μια παλιά πόλη πιο μαζεμένη σχέση με τον Χανίων. Είναι πιο μικρό. Είναι πολύ όμορφο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Και λίγο λιγότερο αναπτυγμένο τουριστικά σε σχέση με τα Χανιά, και για μένα αυτό είναι ένα αβαντάζ.
0: Έχεις δίκιο. Δεν μου λες με το φαΐ, το κριτικό πώς θα πας?
1: Όφου. Τώρα μπαίνουμε στην Κρήτη. Αρχίσαμε τα όφου.
0: Κάτσε τώρα να πάμε λίγο πρώτα εκεί.
1: Εννοείται. Καταρχάς,
0: δηλαδή,
1: μαγειρεύω.
0: Γαμοπύλα θα φτιάχνεις?
1: Δεν φτιάχνω, μπορώ να σου φτιάξω όμως. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το φτιάξω στην καθημερινότητά μου. Φτιάχνω κολοκυθομπούρεκο που αγαπώ πολύ, ναι. που είναι χανιώτικη συνταγή, ναι. την κάνει η γιαγιά μου, κρεατότουρτα.
0: Κρεατότουρτα.
1: Ναι,
0: ακούω.
1: Είναι πίτα που έχει μέσα κρέας.
0: Κάτσε δύο λεπτά. Στην Κεφαλονιά είναι η.
1: Έχουμε και στα Χανιά τώρα, δεν ξέρω.
0: Έχετε και στην Κεφαλονιά. Την είχα για κεφαλονίτικο αυτό.
1: Κρεατότουρτα.
0: Τώρα με βάζεις σκέψεις.
1: Χοχλιούς.
0: Χοχλιούς, εντάξει, ναι. υπέροχους. Τους τρως φυσικά κιόλας.
1: Γιατί μόνο, ξέρω πολλούς που ταράζω, δεν τους τρώω τους κακομύριδες.
0: Και πίνεις κερακί.
1: Όχι πάρα πολύ,
0: ναι.
1: αλλά πίνω. Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο.
0: Είσαι μια κριτικοπούλα δηλαδή.
1: Γνήσια.
0: Λοιπόν,
1: άμα τη εμφανίσει, νομίζω.
0: Πας λοιπόν γυμνάσιο στην Κρήτη, ωραία θα πέρασε στα Χανιά.
1: Γυμνάσιο Λύκειο, ναι.
0: Πρέπει να είναι ωραία στα Χανιά να είσαι μαθητής.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, σε όλη την επαρχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το να φύγεις από την Αθήνα,
0: είναι πιο
1: από το διαμέρισμα
0: μου, και να πας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, έχεις επαφή με τη φύση.
0: Βέβαια.
1: Εγώ είχα πάντα επαφή και με τον αθλητισμό. Mm. Έκανα κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι, και καγιάκ.
0: Α.
1: Ήμουν χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ.
0: Σοβαρά μιλάς, αυτό ναι. δεν το ήξερα.
1: Ναι, με.
0: Α, σου ζητάω συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό.
1: Σιγά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Οπότε Πανελλήνια πρωταθλήματα, προπονήσεις πριν το σχολείο το πρωί, μετά το σχολείο και στην κολύμβηση και στο καγιάκ.
0: Κοίτα να δεις τώρα όμως, μου κάνει εντύπωση το εξής. Απ' τη μία, ας πούμε, έχεις το αθλητικό στοιχείο έντονο, μου λες τώρα πρωταθλήτρια στο καγιάκ, το οποίο δεν το ήξερα, και απ' την άλλη σου τη βαράει μετά τη φιλολογία να πας να κάνεις σκηνοθεσία.
1: Α, όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια δειλία δική μου.
0: Δηλία, δηλαδή ήθελα να γίνει ηθοποιό.
1: Ήθελα
0: αλλά...
1: να γίνω ηθοποιό. Αλλά δεν είχα
0: ναι.
1: πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να σου πω.
0: Και λες, κάτσε, πάω πρώτα από πίσω.
1: Οπότε λέω, κάτσε εδώ πέρα τώρα να δούμε πώς θα πάμε από το αγγλικό να το γυρίσουμε λίγο έτσι. Και όταν θα νιώσω πιο έτοιμη, θα τρουπώσω. Ποιο το έλεγε.
0: Τρούπωσα. Είναι να μην τρουπώσω, κουτσά.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Σκέφτηκε όταν πήγε στο Λονδίνο.
1: Έχουμε όλε αυτέ τι αναφορέ από τι ελληνικέ ταινίε. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού είναι. Το είχα κάνει και στι μέλισσε. Του έλεγα σε μία πολύ σοβαρή σκηνή, έχω μύτη εγώ. Και μετά καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώ πέρασε. Πώ πέρασε από τη λογοκρισία εντό εισαγωγικών. Και καταλαβαίνω ότι είναι από την κόρη μου σοσιαλίστρια. Και να σου λέω, έχω μύτη εγώ. Και να λέω, Χριστέ μου, από πού είναι τώρα αυτό που το λέω.
0: Έτσι είναι. Περίμενε, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί.
1: Είπαμε πολλά.
0: Είπαμε πολλά και έχει φέρει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ.
1: Καλοκαιρινά θα έλεγα.
0: Λοιπόν.
1: Το πρόγραμμά μα είναι ethnic. Θα έλεγα, πάμε για καλοκαίρι τώρα.
0: Λοιπόν, ξεκίνα κατευθείαν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Δανάη Λουκάκη. Λέμε διάφορα πράγματα έτσι, που είναι και από τη ζωή της και εμπειρίες της κτλ.
8: Αναγκαστικά με τον ιρμό της σκέψης της δικής μου.
7: Έτσι
8: πάμε
7: θέλω.
8: Από το ένα στο άλλο.
7: Αυτό κάνουμε ακριβώς. Περίμενε όμως, επειδή έχουμε το διάλειμμα και μας βοηθάει εδώ πέρα.
8: Θέλω να πω
7: έχουμε
8: εγώ,
7: τη βοήθεια του κοινού.
8: Βεβαίως.
7: Προκειμένου του Νίκου Μπισμπίκη.
8: Βεβαίως, να πει ο Νίκος τη διόρθωση, γιατί εγώ έκανα ένα λάθος προηγουμένως.
7: Ναι, αλλά τι λάθος όμως. Λάθος ψαγμένου ανθρώπου έκανες.
8: Ο Νίκος όμως είναι πιο ψαγμένο. Από μένα. Λοιπόν,
7: όταν μιλάμε για ελληνικές ταινίες, παιδιά, είμαστε πολύ ψαγμένοι εδώ πέρα.
8: Λοιπόν, εγώ είπα ότι είναι το έχω μύτη εγώ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, αλλά είναι από.
7: Είναι από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Είναι όμως ο ίδιος
8: ηθοποιός
7: που το λέει. Εκεί λοιπόν στην Αρχόντισσα και τον Αλίτη παίζει τον Νέστορα. Και είναι, θυμάμαι μάλιστα, η Φλωρέτα Ζάνα, η αγαπημένη του. Η οποία τον λέει, τον Νέστορα τον θεωρεί μεγάλο αστέρι. Γιατί ακριβώς είναι το παίζει detective. Και γι' αυτό λέει έχω μύτη.
8: Έχω μύτη εγώ.
7: Αλλά εσύ νόμιζες ότι είναι
8: ο ίδιος που έλεγε ένα ραβασάκι λίγο καθυστερημένο.
7: Μπράβο. Που έκανε
8: το χαφιέ.
7: Που έκανε το χαφιέ. Γιατί και ο χαφιές έχει μύτη. Δηλαδή καλά το έφτιαξες.
8: Λοιπόν, 5 χρόνια τώρα νόμιζα ότι είναι από άλλη ταινία.
7: Λοιπόν, δεν μου λες. Μεγάλωσες, εντάξει, προφανώς και εσύ με ελληνικές ταινίες όπως μεγαλώσαμε όλοι.
8: Βέβαια.
7: Μου είπες όμως ότι ο λόγος που πήγες να ασχοληθείς πρώτα με τη σκηνοθεσία ήταν μια δειλία.
8: Ναι, ναι. Και πια μπορώ να το αντιμετωπίσω, ναι, έτσι. Ναι, γιατί εκεί κοντά, ας πούμε, στα 25 που πήγα στο θέατρο τέχνης, δεν τολμούσα να το πω στον εαυτό μου ότι Δανάη, δίλιασες. Οπότε ασχολήθηκες πρώτα με τη σκηνοθεσία. Ξέρεις, φοβόμουν πάντοτε την έκθεση. Και την έκθεση επί προσωπικού όμως, δηλαδή εγώ ως Δανάη μου είναι δύσκολο να μπω μέσα σε μία αίθουσα. Εάν όμως είμαι ρόλος, δεν είμαι ο εαυτός μου, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα διότι δεν είμαι εγώ.
7: Αυτό είναι το θέμα.
8: Ως Δανάη λοιπόν ντρέπομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ως ζωή π.χ. τώρα που παίζω στην Ηλέκτρα, δεν έχω κανένα θέμα. Πώς να σου πω, εάν με βάλεις να πάρω κάποιον να του κάνω πλάκα ως Δανάη, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Εάν με βάλεις όμως να κάνω οτιδήποτε άλλο και είναι ρόλος και σημαίνει ότι δεν εκτίθεμαι εγώ προσωπικά, μπορώ να σου κάνω ό,τι θες.
7: Ναι.
8: Οπότε τότε, ούσα μικρότερη και όχι τόσο στο κέντρο μου, δηλαδή σε ένα ψάξιμο εσωτερικό, δεν ήθελα να εκτεθώ. Νομίζω ότι έτσι δεν πήγα να δώσω εξετάσεις στο εθνικό και όταν φοβόμουν πάντα την απόρριψη και όταν πια θέλησα να δώσω εξετάσεις, ήμουν 25 χρονών και δεν μπορούσα, δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις. Και μετά, έχοντας μία αυτοπεποίθηση και μία εμπειρία πολύ μεγαλύτερη σχέση με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους για τις δραματικές σχολές, ήταν δεδομένο ότι θα με πέρανε παντού.
7: Έτσι.
8: Οπότε πήγα, λέω, στο θέατρο τέχνης, πέρασα πρώτη στη σχολή Και έτσι ξεκίνησε η πορεία.
7: Με τη σιγουριά που σου έδινε πια όμως
8: η γνώση.
7: Ακριβώς η γνώση του, του χώρου.
8: Ναι, ναι. Γιατί,
7: γιατί αυτό χτίζει και μια αυτοπεποίθηση.
8: Βέβαια.
7: Ναι.
8: Εργαζόμουν πάνω σε αυτό. Έκανα παραστάσεις. Έπαιζα ως performer στην Αγγλία.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά δεν είχα τελειώσει δραματική σχολή στην Αγγλία. Αυτό ενδεχομένως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχεις μια σκηνική εμπειρία.
7: Ναι.
8: Εδώ η σκηνική εμπειρία φάνηκε κατευθείαν.
7: Δεν μου λες, σκέφτηκες ποτέ να μείνεις στην Αγγλία και να κάνεις καριέρα εκεί?
8: Ναι, εγώ έκατσα 3 χρόνια στην Αγγλία. Είχα κατάθλιψη, έτσι. Ο λόγος που επέστρεψα ήταν αυτός, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου.
7: Αλήθεια, ε?
8: Ναι, είναι μια πόλη, το Λονδίνο, που αν είσαι σε μια, αν είσαι ένα παιδί. Εγώ τότε ήμουνα, ήταν η πρώτη φορά που ζούσα επί της ουσίας.
7: Μόνη σου.
8: Όχι μόνη μου, γιατί ζούσα από φοιτήτρια.
7: Ναι.
8: Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου.
7: Έτσι.
8: Οπότε, εάν δεν έχεις μία σχέση, είχα τους φίλους μου και είναι ακόμα φίλοι μου, οι συγκάτοικοί μου, όμως χρειάζεται να έχεις ένα ισχυρό εισόδημα και να έχεις, για εμένα, ας πούμε, μπορεί, αν είχα μία σχέση, να με είχε, όλο αυτό να μου είχε δώσει άλλη βάση.
7: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
8: Εγώ αισθανόμουν ότι αιωρούμουν. Και επειδή το Λονδίνο είναι σαν μία δίνη για εμένα, άλλο δηλαδή το να πηγαίνεις να κάθεσαι μια εβδομάδα, 10 μέρες, είναι υπέροχο μέρος. Έχεις να δεις υπέροχα πράγματα, να ακούσεις μουσικές. Όμως το να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: Έτσι είναι.
8: Και όταν είσαι, εγώ πήγα και ήμουνα 22 χρονών και φύγα στα 25. Δεν ήταν εύκολα. Και αυτό το έπαθα όταν σταμάτησα να έχω ένα πλαίσιο. Δηλαδή το πλαίσιο του προγράμματος.
7: Σηκώνομαι
8: το πρωί, πηγαίνω.
7: Πάω στο πανεπιστήμιο.
8: Έπρεπε να πηγαίνουμε, επειδή εκεί ήταν όλα πρακτικά. Έπρεπε να είμαι εκεί, έκανα χώρο, έκανα πάρα πολλά πράγματα.
7: Οπότε είχες να ασχοληθείς με πράγματα που έτσι κι αλλιώς σου το απογραφούσαν και τον χρόνο και τη σκέψη και όλα.
8: Όταν λοιπόν, αν αυτό μου συνέβαινε εδώ στην Αθήνα, που έχω τους θείους μου, είχα τη γιαγιά μου, είχα την οικογένειά μου, ενδεχομένως να μην μου συνέβαινε. Γιατί η ασφάλεια που θα ένιωθα θα ήταν διαφορετική. Όμως έτσι έγιναν τα πράγματα. Εγώ ευγνωμονώ αυτό, γιατί γύρισα στην Ελλάδα με κατάθλιψη και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία. Και έκανα 12 χρόνια και τελείωσα τον περασμένο Νοέμβριο.
7: Για πες το αυτό, γιατί είναι πολύ
8: αυτό
7: σημαντικό,
8: είναι μια...
7: το ότι θέλεις να το πεις και σου αρέσει να το πεις.
8: Φυσικά, γιατί εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή η ψυχοθεραπεία.
7: Έτσι, για πες μου λίγο.
8: Πριν 12 χρόνια, προς 13 πια, γιατί εγώ πήγα με κατάθλιψη το 2013, απευθύνθηκα στην ψυχοθεραπεύτριά μου, με την οποία ήμασταν παρέα μέχρι το τέλος,
7: ναι,
8: μέχρι την ολοκλήρωση
7: της ψυχοθεραπείας,
8: της θεραπείας μου. Πήγα τότε χωρίς να το σκεφτώ, το είχα σκεφτεί και στο παρελθόν, αλλά ήμουν πολύ αρνητικά προκατηλημένη, γιατί υπήρχε, φανταστείτε την προκατάληψη πριν 13 χρόνια,
7: βέβαια.
8: Δηλαδή υπάρχει ακόμα ενδεχομένως,
7: σε
8: πολύ μικρότερο βαθμό.
7: Σε μικρότερο, ευτυχώς.
8: Αλλά για μένα αυτό ήταν μία δεν το σκέφτηκα, έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να επιβιώσω.
7: Γιατί το είχες ανάγκη.
8: Ήμουν ένα παιδί 25 χρονών, τώρα είμαι 38. Λοιπόν...
7: Φαίνεσαι 25, παιδιά, δεν πειράζει, ναι.
8: Λοιπόν, μου άλλαξε τη ζωή, είμαι πολύ, πολύ καταλαβαίνω εμένα και αποδέχομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό μου, ακόμα και τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αποδεχτώ και με δυσκολεύουν, τουλάχιστον κατανοώ ότι έτσι είναι ο εαυτός μου.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
7: Στη δουλειά σου σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία?
8: Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί αυτό, φαντάσου τώρα να προσπαθείς να κάνεις τους ανθρώπους να σε δεχτούν, ενώ δεν μπορείς να δεχτείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και επειδή εμείς δουλεύουμε με την εξωτερική μας εμφάνιση, με τα μέσα μας, τα εκφραστικά, αλλά και με τον ψυχισμό μας, εάν εγώ κουβαλάω διάφορα θέματα, σίγουρα δεν θα καταφέρω είτε να αποδώσω καλά στους ρόλους μου, είτε θα δυσκολέψω, το οποίο συμβαίνει και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, γιατί έχει να κάνει το πράγμα, δεν είμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, έχει να κάνει με την δική μας έκφραση και με το τι έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Εάν δυσκολευόμαστε, δεν γίνεται να συνεργαστείς και βασανίζεσαι και έτσι βασανίζεις τους άλλους. Δεν θέλω να πάμε στα έχουμε δει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες, βασικά όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι καλλιτέχνες είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι διαφορετικό. Απλώς έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε αλλιώς.
7: Και επίσης και οι άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά έχουν φάσεις της μέρας τους, της ζωής τους, που χρειάζεται να εκφραστούν πολύ αυθεντικά.
8: Φυσικά.
7: Έτσι όπως εκφράζεται ένας καλλιτέχνης για να έρθει σε επαφή και με τον κόσμο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ένα ρόλο ή οτιδήποτε.
8: Ασφαλώς. Και πιστεύω, επειδή από το 2014, ας πούμε, μέχρι το 20, τέλος του 2025, εγώ έκανα ομάδα.
7: Δηλαδή, έκανες ομάδα ψυχοθεραπείας.
8: Ναι. Ήμουνα σε ομάδα.
7: Το οποίο σε βοηθούσε ακόμα περισσότερο.
8: Ναι, γιατί το ζήτημά μου, εμένα το βασικό, είναι η αποδοχή.
7: Mm.
8: Δηλαδή ντρεπόμουν. Πάντα ένα από τα θέματα πολύ βασικά είναι ότι αισθανόμουν από συνάγωγος. Χωρίς λόγο. Αυτό είχε διαμορφωθεί προφανώς στο σχολείο. Ενώ είχα παρέες, όμως αισθανόμουν πάντα ότι δεν ανήκω και ότι όλοι οι άλλοι είναι μαζί,
7: ναι,
8: και εγώ χώρια. Ενώ δεν ήμουνα.
7: Περιγράφεις
8: λοιπόν,
7: πάντως, να ξέρεις κάτι το οποίο είναι βίωμα πάρα πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών. Και είναι σημαντικό ότι εξηγείς ότι όταν υπάρχουν αυτά τα βιώματα πρέπει κανείς να ζητάει μια βοήθεια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
8: Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα.
7: Ούτε είναι ότι λύνονται έτσι με ένα γεια σας.
8: Δεν γίνεται να λυθούν έτσι με ένα γεια σας. Και όταν ακούω εγώ φίλους μου, γιατί έχω φίλους οι οποίοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι παρουσιάστηκε τώρα και το λύνουμε. Έχεις ένα θέμα. Εάν δεν απευθυνθείς κάπου να πάρεις μία στήριξη, να ανακουφιστείς σε πρώτη φάση, αυτό σου δημιουργεί νευρός, σου δημιουργεί άγχη, σου δημιουργεί διάφορα θέματα. Η ομάδα λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό και να το κλείσω, ήταν ευεργετική, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι μόνο εγώ έτσι, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Αυτό είναι κάπως συγκινητικό για εμένα.
7: Συγκινητικό και λυτρωτικό.
8: Είναι λυτρωτικό ότι στον ίδιο χώρο που θα μπω εγώ και αισθάνομαι αμηχανία, αισθάνεσαι και εσύ Γιώργο, αισθάνεσαι και εσύ Νίκο, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Δεν ξέρει κανείς κανένα και δεν πειράζει.
7: Βέβαια.
8: Δηλαδή δεν στρέφεται κανείς εναντίον σου και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα του προσωπικού, ότι ό,τι τώρα τα πάω fast forward, αλλά είναι 2-3 πράγματα τα οποία για μένα ήταν πράγματι λυτρωτικά. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ συνειδητοποιώ, το οποίο με δυσκολεύει, δεν μπορώ να το εφαρμόσω πάντα στη σκέψη μου, ότι τίποτα δεν είναι προσωπικό. Εάν εσύ μου φερθείς άσχημα, σε ένα 80% δεν είναι προσωπικό. Είναι ότι έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, ότι έχεις μάθει να συνδέεσαι έτσι με τους ανθρώπους και ότι δεν φταίω εγώ, ούτε μου το κάνεις εμένα επίτηδες.
7: Άρα γίνεσαι πολύ πιο ανεκτική και απέναντι στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
8: Δεν γίνομαι ανεκτική, στεναχωριέμαι λίγο λιγότερο.
7: Mm.
8: Λέω δεν πειράζει, αυτό καταλαβαίνει, έτσι έχει μάθει. Πήγαινε παρακάτω και άστο να πάει στην ευχή να ησυχάσουμε, ας πούμε.
7: Και προχωράς εσύ χωρίς αυτό το πράγμα να είναι για σένα.
8: Θα στεναχωρηθώ δύο μέρες που θα στεναχωριόμουν ένα μήνα.
7: Έτσι είναι, έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες αυτά. Όχι γιατί μας τα εξομολογείς εδώ και
8: όχι
7: το θεωρώ
8: γιατί
7: έτσι χαρά μου που το κάνεις και απέναντί μου, ας πούμε, αλλά γιατί πιστεύω ότι δίνεις ένα μήνυμα έξω στον κόσμο.
8: Και οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν.
7: Υπάρχει τρόπος να τα λύσουμε όλα αυτά.
8: Χωρίς στίγμα.
7: Χωρίς στίγμα.
8: Δηλαδή δεν υπάρχει στίγμα.
7: Δεν σημαίνει πάω στο γιατρό και κάτι έγινε, βρε παιδιά. Πηγαίνετε σε ένα ψυχίατρο.
8: Και πρέπει.
7: Είναι καλό να πάτε.
8: Είναι
7: πολλές
8: καλό
7: φορές
8: για τον εαυτό σας.
7: Ναι.
8: Και για τις σχέσεις γύρω σας. Και θεωρώ ότι φυσικά οι άνθρωποι, αν ήταν λίγο πιο, αν δέχονταν λίγο περισσότερο τον εαυτό τους, θα ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι κοινωνικά.
7: Έτσι είναι. Πες μου λίγο, στο θέατρο όλα αυτά είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη κατανόηση από ό,τι αντιμετωπίζονται στους υπόλοιπους χώρους? Δηλαδή ότι το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας ηθοποιός, ας πούμε, ή ένας καλλιτέχνης, είναι πιο αποδεκτό από το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας τραπεζικός υπάλληλος, ας πούμε?
8: Εγώ δεν βλέπω ότι είμαστε πολλοί που απευθυνόμαστε ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι στο χώρο μας, ας πούμε, είναι ό,τι προκατάληψη υπάρχει στους άλλους χώρους.
7: Υπάρχει,
8: υπάρχει στο δικό μας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
7: Ενοχλητικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μεγενθύνουν ένα πρόβλημα που έχεις υπάρχουν μέσα στο θέατρο. και στο χώρο του.
8: Τι δηλαδή, έχουμε,
7: δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ νιώθεις.
8: Συγγνώμη, μιλάμε στον ενικό, γιατί έχουμε ξαναγνωριστεί. Αλλιώς θα μιλάγαμε στον πληθυντικό,
7: όχι,
8: κύριε
7: Μιλάμε στον ενικό, κυρία Λουκάκη. Μιλάμε στον ενικό, διότι έχουμε γνωριστεί και επίσης επειδή αισθανόμαστε και μια οικειότητα. Λοιπόν,
8: τι εννοείς?
7: Εννοώ το εξής. Έχεις, ας πούμε, εσύ ένα πρόβλημα, έτσι. Όταν πας σε ένα χώρο ομάδας, όπως είναι το θέατρο, είναι πιο δύσκολη η ένταξη από ότι αν πας σε μια δουλειά που λειτουργούν λιγότερο οι ομάδες, οι κλίκες ενδεχομένως και όλα αυτά?
8: Νομίζω, επειδή ο χώρος ο δικός μας έχει σχέση πολύ με την έκθεση, αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Δηλαδή εκτίθεσαι εσύ στο σύνολό σου. Δεν εκτίθενται τα μάτια μου, τα χείλη μου, τα χέρια μου. Εκτίθεμαι εγώ ως προσωπικότητα,
7: ναι,
8: μέσα σε μια διαδικασία προβών, έτσι. Οπότε δεν είναι εύκολο.
7: Κατανόηση βρίσκεις μέσα σε αυτό το χώρο, θέλω να πω. Φίλους κάνεις εύκολα?
8: Ναι,
7: κάνεις.
8: Εύκολα. Κάνεις φίλους.
7: Κάνεις
8: υπάρχουν
7: φίλους.
8: Καλοί, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι όπως είναι σπαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι όλοι, δηλαδή, επειδή κάποια στιγμή με τα χρόνια έχω ακούσει κάτι φρικτά πράγματα σχέση για τους ηθοποιούς,
7: ναι,
8: τα τελευταία χρόνια.
7: Γι' αυτό το ρωτάω.
8: Μιλάμε για τρομακτικές αναλήθειες και ανακρίβειες και πολύ λάσπη απέναντι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Ούτε είμαστε, ούτε κάνουμε όργια, ούτε είμαστε τρελοί, ούτε είναι όλοι αυτό που λένε εντός αγωγικών ανώμαλ. Κάτι χυδαία πράγματα έχουν ακουστεί. Ούτε ότι έχουμε, ας πούμε, δεν θέλω να πω τα ακριβή λόγια γιατί θα εκθέσω αυτήν που τα έχει πει,
7: ναι.
8: Αλλά τέλος πάντων η υποκριτική μας δυνότητα,
7: ναι,
8: δεν τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν τρομακτική λάσπη για πολλούς λόγους,
7: ναι,
8: για να καλυφθούν άνθρωποι, καταστάσεις κτλ. Είμαστε normal άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε, εργαζόμαστε.
7: Σωστά.
8: Το ότι εμένα η εργασία μου είναι βαθιά μου ανάγκη και δεν μπορώ, εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει, είμαι φιλόλογος.
7: Ναι.
8: Εάν με βάλει σε μία τάξη, το έχω κάνει πολλά χρόνια, αλλά δεν αντέχω.
7: Ιδιαίτερα κάνεις?
8: Έκανα. Μέχρι και την πρώτη χρονιά των Μελισσών,
7: ναι,
8: έκανα μαθήματα.
7: Και αυτό σε καταπίεζε?
8: Μου άλλαζε τα φώτα, δεν με καταπίεζε. Παραγία μου, όταν κάνεις κάτι που δεν γουστάρεις, δεν μπορείς. Όμως ήταν ανάγκη τότε.
7: Καλά, βέβαια.
8: Δηλαδή, δούλευα και ενώ είχα ήδη κάνει τη ραχούλα, ενώ ότι δεν ήμουν άγνωστη,
7: ναι,
8: και έκανα μαθήματα, αλλά χρειαζόταν γιατί ήμασταν λίγο μετά την κρίση, έτσι. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βαθιά ανάγκη και πάνω σε αυτό πατάνε πάρα πολύ άνθρωποι εργοδότες,
7: ναι.
8: Ωραία.
7: Ναι.
8: Ότι είναι πολύ μεγάλη σου η ανάγκη να παίξεις, οπότε θα το κάνεις πάση θυσία και αν δεν το κάνεις εσύ, θα έρθει ένας άλλος με πολύ μεγάλη ανάγκη να παίξει. Οπότε έχουν,
7: άρα θα σου ρίξω τα χρήματα σε βαθμό που είναι ντροπή να το κάνεις.
8: Κακουργηματικός. Οπότε εκεί προσπαθούμε και...
7: Εκεί είναι σημαντικό να είσαστε και όλοι μαζί.
8: Εκεί στηρίζουμε, ναι, το σωματείο μας.
7: Έτσι.
8: Και το σωματείο μας μέσα στον COVID έκανε εξαιρετική... Δηλαδή, παρήγαγε έργο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν δουλεύουν είτε είναι συνταξιούχοι. Υπάρχει εκτός από το σωματείο μας, υπάρχει και το ΤΑΣΕΙ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, το οποίο βοηθά τους άπορους συναδέλφους μας.
7: Και πολλά έσοδα από συναυλίες, από βιβλία πάνε
8: αυτό.
7: Και εσύ
8: μαζί δεν ήμασταν στην εκδήλωση του ΤΑΣΕΙ?
7: Ναι, ήμασταν μαζί.
8: Βέμπο.
7: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όποτε μου λένε να συμμετάσχω σε τέτοια πράγματα, χαίρομαι πάρα πολύ.
8: Και
7: γιατί
8: εγώ
7: το θεωρώ ότι είναι. Μόνο καλό μπορείς να κάνεις, έτσι, ναι.
8: Και εγώ
7: καλό
8: τώρα λίγο ανακατεύω με το ΤΑΣΕΙ.
7: Μπράβο.
8: Δηλαδή μετά τις τελευταίες εκλογές.
7: Το έχεις το συνδικαλιστικό σου λίγο? Δεν το
8: έχεις? Όχι, δεν το έχω καθόλου. Είναι φοβερά, φοβάμαι πάρα πολύ. Μη με βάλετε μπροστά, με πάτε να μιλήσω.
7: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
8: Όμως έχω του συναδέλφου.
7: Ναι, αλλά πρόσεξε, η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε πάει, ξέρεις, από το ένα άκρο που ήσουν να σε οδηγήσει στο άλλο.
8: Και να γίνω μάλλον.
7: Δηλαδή να πεις ότι τώρα έλα, τώρα παιδιά όλοι εδώ.
8: Όχι, δεν το έχω.
7: Όχι.
8: Καθόλου, εντάξει, ντρέπομαι, δεν θέλω καθόλου. Όμως αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα, εάν και εγώ είχα ανάγκη, ήταν να με βοηθήσουν. Οπότε, επειδή πιστεύω πολύ στην προσφορά και επειδή πιστεύω πολύ στην...
7: Θες να βοηθήσεις ανάλογα και εσύ.
8: Ναι.
7: Αυτό που θες να κάνουν για σένα, θες να το κάνεις και εσύ
8: για τους άλλους. Θα το ήθελα.
7: Βέβαια.
8: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. ηθοποιοί, παλιοί, καινούργοι, κάτι τους συνέβη μια στραβή, χρειάζονται βοήθεια. Εκεί μπαίνω εγώ, δηλαδή εκεί με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρει τα συνδικαλιστικά, δεν τα μπορώ καθόλου.
7: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε μια Τσεζάρια Εβόρα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, Αγγόλα. Πάμε λοιπόν Τσεζάρια Εβόρα και ερχόμαστε, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Δανάη Λουκάκη μαζί μας εδώ, αγαπημένη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη θα έλεγα, ο κόσμος τη λατρεύει, αλλά θέλω εγώ να έρθω λίγο στα του θεάτρου, γιατί ο κόσμος ο πολύ σε αγάπησε από την τηλεόραση. Καταρχάς εσύ έχεις αυτή τη διάκριση μέσα σου, τηλεόραση και θέατρο, ή για σένα είναι το ίδιο πράγμα, ό,τι και αν σου δώσουν το υπηρετείς και τελείωσε?
1: Με πολύ χαρά και τα δύο. Τώρα τελευταία σκέφτομαι την κατάσταση του θεάτρου και ότι κάπως το θεωρούμε πάρεργο. Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή κοιτάς να δεις τι θα κλείσει τηλεοπτικά, ενώ η βάση των πραγμάτων και της εργασίας μας, γιατί δεν θέλω να πω δουλειά, είναι το θέατρο. Η αρχή, η ρίζα των πάντων είναι στο θέατρο. Δηλαδή,
0: και
1: τώρα,
0: εκεί είναι
1: πώς
0: η
1: έχει...
0: έκθεση που περιέγραφες πριν, η πιο...
1: Και
0: άμεση,
1: η άμεση, έτσι. Γιατί η τηλεόραση σε σώζει.
0: Ναι.
1: Εκεί που εκτίθεσαι 100% είναι στο θέατρο. Σκεφτόμουν πόσο όλοι μας, τώρα που είναι μεταβατικά τα πράγματα, που κλείνουν σειρές, τελειώνουν και αυτά, πόσο κοιτάς να καλύψεις τι θα κάνεις επαγγελματικά, τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέατρο. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Έχεις δηλαδή το δίκιο. Να μην μπορούμε να ζήσουμε... Θα πρέπει να κάνεις δύο παραστάσεις για να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και okay. Και με στεναχωρεί.
0: Αυτό, μπορείς να πεις τι φταίει αυτό.
1: Διότι εδώ
0: υπάρχουν όμως, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο παραστάσεις στην Αθήνα στις οποίες δεν βρίσκεις να εισιτήριο.
1: Ναι, okay. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι ο ηθοποιός που παίζει εκεί αμείβεται, ας πούμε, πλουσιοπάροχα? Όχι. Όχι. Και όσο μεγαλύτερος ο θείασος, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα να τα πούμε μπακαλίστικα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στο θέατρο ουσιαστικά δεν επενδύονται χρήματα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει αυτό που συμβαίνει και στα σύρια, αλλά απλώς το σύρια έχει άλλο μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Ο πολύ γνωστός θα πάρει πάρα πολλά. Ο άγνωστος θα πάρει το τίποτα για να γίνει κάτι.
0: Εντάξει, άρα
1: στο θέατρο λοιπόν, επειδή
0: η φάση
1: είναι, λίγο...
0: είναι ότι θέλω να παίξω στην τηλεόραση για να γίνω πιο γνωστός, για να μπορέσω να πάρω και δύο λεπτά.
1: Ας πούμε, σε εμένα συνέβη τυχαία. Εγώ ποτέ μου δεν είχα. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση από το 2006 που τελείωσα το σχολείο.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια. Τις μέλισσες τις έχω δει κάπως, αυτή την Ηλέκτρα την έχω δει κάπως, δεν έχω δει το Παραπέντε. Το 10 το είδα, ας πούμε, που ήταν επικό, όταν ήμουν στην Αγγλία, γιατί ήθελα να έχω μια επικοινωνία. Τόσο, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιόφωνο φανατικά 20 κάτι χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τα πάνω από τα 2/3 της ζωής μου.
0: Ακούς μόνο μουσικό ραδιόφωνο ή γενικότερα?
1: Ακούω το πρωί 8-10 μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Ενημερώνομαι, μετά βάζω ενημέρωση.
0: Θες να πεις ότι ξυπνάς στις 8?
1: Εγώ ξυπνάω από τις 6, γιατί είμαι στο δρόμο 7 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: 7 η ώρα πρέπει να φύγω να πάω.
0: Ναι.
1: Έχω το σκυλί μου.
0: Ναι.
1: 6 η ώρα πρέπει να βγούμε βόλτα, να ετοιμαστώ, να φύγω 7
0: και
1: 4.
0: Τι σκυλί έχεις, τι μέγεθος?
1: Τον Ορφέα που είναι 24 κιλά. Και είναι ένας έρωτας.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ ερωτευμένοι, πολλά τα 4 τελευταία χρόνια που συζούμε.
0: 24 κιλά.
1: Καλά, δεν είναι και 50 που υπάρχουν.
0: Εντάξει,
1: κάτι
0: μεγάλο
1: τέρατα.
0: Σκυλί.
1: Είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι βαρικό καλός, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι. Και πάει είναι... βόλτα κάθε πρωί στις 7 αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και ξαναπάει βράδυ όταν έχω και θέατρα που ξαναπάει μία η ώρα το άλλο
0: και
1: πρωί.
0: Και να σου πω, όταν τον αφήνει σπίτι, σε κοιτάει με αυτό το ύφος το απελπισμένο.
1: Το απελπισμένο. Άκου τώρα, επειδή φέτος ευτυχώς επέλεξα να μην κάνω θέατρο, γιατί
0: ναι.
1: Πέρυσι έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τον παίρνω στα γυρίσματα.
0: Α, εντάξει. Οπότε
1: και είναι καλύτερη του.
0: Ευτυχής.
1: Όχι πάντα, αλλά ναι, είμαι και εγώ ευτυχής και
0: ναι, ήσυχη. Ναι, παιδί μου, γιατί στα γυρίσματα ασχολούνται και άλλοι μαζί του, εντάξει.
1: Είναι ησυχούλης,
0: ναι.
1: Κάθεται.
0: Ναι. Αρκεί να ξέρει ότι είσαι εκεί.
1: Και
0: είναι
1: εγώ
0: γνωστή
1: να ξέρω.
0: Αυτή η ψυχολογία.
1: Πολύ, πολύ αγαπημένη.
0: Είναι γνωστή αυτή η ψυχολογία του σκύλου, η οποία είναι από τη μια, ρε παιδί μου, αυτό ο πιστός φίλος που τον αγαπάς και τα λοιπά. Απ' την άλλη, είναι μια συντριβή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σκέφτεσαι πόσο υποφέρει. Ανά πάσα στιγμή που δεν είσαι δίπλα του, τρελαίνεσαι.
1: Ναι, αλλά υποφέρω και εγώ, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν μπορούσαμε να είμαστε αυτοκόλλητοι και να τον έχω. Είναι τρελό. Δεν ξέρω, για κάποιον μπορεί να ακουστεί τρελό. Όμως είναι. Τι είμαστε. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, ρε παιδί μου, και δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν το περίμενε.
1: Όχι. Εγώ έχω γεννηθεί σε ένα σπίτι με σκυλί.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επειδή ήμουν εγώ με το σκυλί και είχαμε ίδιο ύψος και περπατάγαμε δίπλα-δίπλα, τρώγα τον εγώ τον μπισκότο, έτρωγε και κατέβαζα το χέρι, έτρωγε και μιλούπα τον μπισκότο.
0: Μιλούπα κιόλας.
1: Το είχαν βγάλει μιλούπα από τις κρέμες.
0: Ναι.
1: Και τη δώσανε. Δεν τη θυμάμαι. Εγώ βλέπω μόνο φωτογραφίες. Από το 2013 είχα πάρει γατί δηλαδή τα γατιά μου, και το 22 εμφανίστηκε ο Ορφέας στη ζωή μου.
0: Μαζί με τα γατιά. Δηλαδή στο σπίτι έχεις και γάτια, ναι, και το σκύλο. Ναι. Α, περνάς τέλειξη. Περνάνε,
1: καλά, αυτοί είναι πολύ αγαπημένοι. Για τον πήρα κουτάβι, ναι, τον τραπουγίζουν τα γατιά, τελείως υπόθεση. ο οποίος είναι τέρας, ναι, και το γατί είναι τόσο, ξέρω εγώ, και φοβάται ο σκύλος τη γάτα. Αλλά δεν περίμενα αυτή τη σχέση με τη γάτα. Υπάρχει μια ανεξαρτησία.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε, του μιλάω, του λέω στρίψε, στρίβει. Μόνο που δεν μου μιλάει το σκύλι, δεν απαντάει. Ή να με έχει πρίξει, μαντάμ, ηρέμησε, ας πούμε, λίγο, τα φιλιά και αυτά. Είναι σαν να υπήρχε μία. Σαν να υπήρχε κάτι από παλιά, το οποίο εκδηλώθηκε τώρα ξανά.
0: Δεν
1: σαν
0: μου
1: να
0: λες,
1: θυμόμουν.
0: Μου λες τώρα, είσαι λοιπόν με ένα σκύλο, δύο γάτες.
1: Η μία πέθανε πέρυσι. Μία
0: ένα σκύλο
1: γάτα
0: και μία γάτα.
1: Ε,
0: φαντάζομαι και με διάφορους φίλους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα στη ζωή, έτσι ερωτευμένη είσαι, ας πούμε, περνάς φάσεις.
1: Αυτά, είμαι τον Ορφέα, το είπα.
0: Μόνο τον Ορφέα. Μόνο
1: λοιπόν, μιλάς, έπεσες, ναι, και εσύ στην περίπτωση,
0: ναι,
1: όπου είμαστε δουλειά, σπίτι, γατί, Ορφέας, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ούτε έχεις το άγχος, ας πούμε, ότι...
1: Πώς δεν το έχω.
0: Το έχεις,
1: βέβαια. Και τα χρόνια... Τώρα μπορεί για κάποιον να είμαι νέα.
0: Καλά, αλλά... είσαι νέα, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά μιλάω εγώ πολύ άνετα, ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς να το πω, ότι λες, οκ, okay, τι
0: θέλω
1: γίνεται
0: να έχω ένα σύντροφο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και η μητρότητα είναι θέμα ή όχι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αγαπώ, παρόλα αυτά, λατρεύω τα παιδιά, λιποθυμάω, ψοφά τα βλέπω και δεν θα δώσω σημασία σε εσένα που σε ξέρω. Ναι. Αν έχεις ένα παιδί θα κάνω zoom in και πάω εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα παιδιά με αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι τα πράγματα στο κεφάλι μου μεγαλώνοντας, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το πω. Ο καιρός περνάει. Έχω αυτή την εντύπωση,
0: ναι,
1: και ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη δουλειά.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ζουν, που ασχολούνται πολύ με τη δουλειά τους, που έχουν μάθει να μένουν μόνοι τους, που περνάνε ωραία μόνοι τους.
1: Μην μου το κάνεις τώρα χειρότερο,
0: όχι,
1: γιατί ξέρεις και αρχίζει και κλαίει.
0: Όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι έχουν κάποιες απαιτήσεις πια από τη ζωή τους, που είναι δύσκολο να κάνεις παραχωρήσεις. Για να...
1: Μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί έχεις μάθει, έχεις τη βολή σου,
0: ναι,
1: έχεις τα πράγματα όπως τα θες. Ναι, πιστεύω ωστόσο.
0: Είσαι έτοιμη να θυσιάσεις, θέλω να πω, ένα κομμάτι ανεξαρτησίας και ελευθερίας για να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Δεν
0: που
1: το
0: πρέπει
1: ξέρω.
0: Αντίστοιχα
1: θα
0: να το θυσιάσει και εκείνος.
1: Θα το ήθελα όμως
0: το
1: πάρα ήθελες πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη, ναι, εξαρτάται από το άτομο. Όμως είναι κάτι το οποίο πια, επειδή έχουν περάσει χρόνια που είμαι μόνη μου, έχει περάσει μια τετραετία πια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα, τη συντροφικότητα. Αλλά το ζήτημα είναι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο, να έχουμε.
0: Κοινέ αναφορέ κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, καλά, ποτέ δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει. Γιατί μπορεί να μην έχει και καμία κοινή αναφορά, ναι, και να ερωτευτεί και να τελειώσει υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει πότε θα χτυπήσει η πόρτα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Να θε και να μπορεί.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θε και να μην μπορεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Και να θε και να μπορεί.
0: Σίγουρα μπορεί, άρα το θέμα είναι πόσο θα θε.
1: Και ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό συμβαίνει. Και να θε και να μπορείς.
0: Εσύ σίγουρα μπορείς, άρα το θέμα είναι πόσο θα θες.
1: Και ναι.

0: Γη. Συνεργασία.
1: Εγώ ρε παιδί μου,
0: και στις μέλισσες.
1: Εσένα.
0: Συνέβαινε
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, φαινόταν.
0: Ήμασταν πολύ, όχι αγαπη, λατρεύαμε ο ένας τον άλλο. Ίσως ευθύνεται και η επιτυχία και το ότι δεν είχαμε καμία γκρίνια και ότι πέσαμε στον COVID και ότι η έξοδός μας ήταν να πάμε στο γύρισμα.
1: Καλά, εκείνο το πράγμα με τις μέλισσες και το COVID.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Τυχεροί.
1: Ήσασταν πολύ τυχεροί, όντως το λέω κι εγώ. Και ήμασταν κι εμείς, γιατί σας είχαμε συνέχεια.
0: Ήμασταν πολύ τυχεροί. Ναι. Δηλαδή, εγώ έφευγα, πήγαινα στο γύρισμα και πάω και τώρα στο γύρισμα και γέλαγα πάρα πολύ. Αυτό είναι το να χαίρεσαι,
1: ναι,
0: να πηγαίνεις στην εργασία σου, ας πούμε, που πέφτει πολύ ξύλο. Ενώ τα ωράρια είναι 10 ώρα, δεν έχουμε θεσπισμένο 8 ώρο. Στην τηλεόραση δουλεύουμε 10 ώρα τα γυρίσματα. Έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τα 8 ώρα. Και μία ώρα να πας, μία ώρα να γυρίσεις, 12 ώρες.
1: Ουσιαστικά
0: εκεί.
1: No life.
0: Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν, αν έχεις και μία στενοχώρια στη δουλειά.
1: Σου διαλύεται.
0: Ενώ πηγαίνεις και χαίρεσαι.
1: Η ψυχολογία τελείως, έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που είμαι ευγνωμονώ το σύμπαν, το Θεό, που μπορώ και κάνω αυτό το οποίο αγαπώ.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να σε δω και πιστεύω ότι και ο κόσμος, όσοι λίγος έχουν καταλάβει, θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω σε μια κωμωδία.
0: Εγώ να δεις πώς
1: ναι,
0: θα ήθελα.
1: Πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουν κωμωδίες.
0: Και δεν γράφονται.
1: Δεν γράφονται.
0: Το δυσκολότερο είναι ότι δεν
1: μου
0: γράφονται.
1: Μου εξηγούσε κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό και μου έλεγε ότι η κωμωδία είναι πάρα πολύ ακριβό είδος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο γύρισμα γιατί θέλει πολλά πλάνα κτλ. Και επίσης για να σταθεί μια κωμωδία πρέπει να είναι 40 λεπτή το πολύ. Mm. Αυτά τα καθημερινά μια ώρα. Που θέλει η τηλεόραση τώρα γιατί αυτά θέλει να πληρώσει, είναι δύσκολα.
0: Είναι
1: άρα
0: δύσκολα.
1: Πρέπει να πληρώσει κανείς πολύ για να έχει μια καλή κωμωδία. Το θέλει όμως πάρα πολύ ο κόσμος και πραγματικά
0: και
1: πιστεύω
0: εγώ,
1: ότι αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Ξέρεις κανένα.
1: Εγώ τα λέω μπας και τσιμπήσει. Τα λέω μπας και τσιμπήσει κανείς, κατάλαβες.
0: Μακάρι, νομίζω ότι και οι παραγωγοί θέλουν να κάνουν κωμωδίες. Το θέμα είναι να βρεθεί.
1: Θέλουν όμως τα κανάλια να πληρώσουν
0: αυτό
1: για κάτι
0: είναι
1: που είναι ένα 40 λεπτό την εβδομάδα, για παράδειγμα. Γιατί είπες πριν το παραπέντε.
0: Ναι.
1: Ας θυμηθούμε όλες τις κωμωδίες. Έτσι έκαναν αυτό που έκαναν.
0: Ναι.
1: Με εβδομαδιαία επεισόδια,
0: βέβαια.
1: Μικρά.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάνει νόημα ο Μπισμπίκης ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Παντού
1: και
0: υπάρχει ένα Μπισμπίκης.
1: Παντού, παντού, παντού. Ναι, παντού. Και ο συγκεκριμένος εδώ είναι, ξέρεις, δικτάτορας. Μην τον βλέπεις έτσι.
0: Ευγενή.
1: Αλλά είναι γλυκός.
0: Ευγενής, ευγενής.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά τι να βάλουμε το Ουαζό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα. Γενικά νομίζω ότι είναι υπέροχα.
1: Τα
0: χαλαρά.
1: Τραγούδια σου,
0: τα τραγούδια
1: σου
0: είναι χαλαρά.
1: Είσαι εσύ. Είσαι εσύ.
0: Πηγαίνουμε για καλοκαίρι με αυτά τα
1: έτσι,
0: τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Για χαρές.
1: Και σκέψω ότι τη αρέσει πιο πολύ η άνοιξη.

Avec les avions de chasse. Les avions de chasse.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η Δανάη Λουκάκη είναι μαζί μας και ακούστε τώρα τι σας φύλαγα για το τέλος. Η Δανάη Λουκάκη είναι η υπεύθυνη, η ευθύνεται δηλαδή προσωπικά, για αυτές τις φωτογραφίες που ίσως να έχετε δει στο διαδίκτυο και τα βιντεάκια με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου να φοράει μια τίβενο. Για πες μου τι ακριβώς έγινε.
11: Πέρυσι κάναμε το τσακ με τη Δήμητρα και πάνω στην... είναι έργο της Δήμητρας και την σκηνοθετική επιμέλεια. Για τη σκηνοθεσία έχει ο Γιώργος Λίρας. Τέλος πάντων, στα καμαρίνια πιάναμε την κουβέντα. Τι μου λέει, Δήμητρα, εγώ έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία και έχω μεταφράσει και αυτό το έργο που παίζει ο Καραμίχος. Α, μου λέει, και εγώ μπήκα τότε στο αγγλικό, ναι, και δεν έχω τελειώσει. Δεν έχεις τελειώσει, Δήμητρα? Όχι, δεν έχω τελειώσει. Ναι. Λέω, απαγορεύεται.
10: Ναι, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Τίβενο.
11: Λοιπόν, απαγορεύεται, ναι, λέει ο Δήμητρα, που δεν έχει τελειώσει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό και βαριέμαι. Έλα, λέω, ρε Δήμητρα, έχει 3 μαθήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, επειδή εγώ έχω σχέσεις με το τμήμα, τις βρήκα. Δεν έγινε στη ζούλα το πράγμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Βρήκα την πρόεδρο του τμήματος, μας κατήφθηνε και η Δήμητρα έδωσε μαθήματα. Και χτες πήγα στην αποφύτηση.
10: Καλά, εντάξει.
11: Με Τίβενο.
10: Δεν υπάρχει αυτό.
11: Όπου κάναμε ένα post και της έβαλα την Κάρμινα Μπουράνα να παίζει από πίσω. Της λέω, όχι, λέω, δεν θα βγάλουμε μόνο αυτές τις φωτογραφίες, θα βάλουμε και την Κάρμινα Μπουράνα από πίσω. Έτσι. Αντρέας, κατάλαβες. Λοιπόν, και έγινε ο χαμός. Και αυτό για εμένα, η δική μου συνεισφορά είναι ελάχιστη, γιατί αυτό το κατάφερε η Δήμητρα, απλώς ήθελε μια όθηση.
10: Ναι.
11: Πιστεύω πάρα πολύ στην ενθάρρυνση απέναντι στους ανθρώπους.
10: Έτσι είναι.
11: Και θέλω κι εγώ να με ενθαρρύνουν, γιατί καμιά φορά δηλιάζω και αφήνω πολλά πράγματα πίσω μου. Και είναι πολύ σημαντικό να πεις, έλα μωρέ, όλα θα πάνε καλά, προχώρα.
10: Έτσι.
11: Και ότι μερικά πράγματα είναι κύκλοι και οι κύκλοι οφείλουν να ολοκληρώνονται.
10: Συμφωνώ.
11: Δηλαδή για να προχωράμε και να μην αφήνουμε τίποτα
10: συμφωνώ
11: πίσω.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
11: Αυτά.
10: Λοιπόν, είσαι υπέροχη, να συνεχίσεις με την ίδια ζωντάνια, λάμψη και ταλέντο.
11: Και να είμαστε καλά.
10: Να έρχονται ακόμα ευχαριστώ καλύτερα στη ζωή σου,
11: σε
10: στην καριέρα
11: για τα καλά
10: σου.
11: Λόγια, γιατί με σκλαβώσει.
10: Έλα, βρε, τι λες τώρα. Τα πιστεύω απόλυτα, γιατί είσαι ένα γλυκύτατο κορίτσι. Λοιπόν, αυτά από τη Δανάη Λουκάκη.
11: Με πολύ χαρά, εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.
10: Πολύ σε ευχαριστώ.
11: Και καλό καλοκαίρι,
10: καλό
11: που σου αρέσει
10: καλοκαίρι,
11: τόσο
10: που
11: πολύ
10: αρέσει
11: και
10: τόσο
11: το αγαπώ
10: πολύ.
11: Και εγώ.
10: Ναι, και σε σένα, άντε και σε σένα και να φτάσει χαρούμενη μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον, γιατί τότε είσαι πάντα σε χαρούμενη εσύ.
11: Είμαι χαρούμενη και Γιούργια, απάνω τους.
10: Γιούργια, λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έλα Ελενάκι μου, ωραία, ξάρτω σε βλέπω σήμερα. Τι σου συνέβη το βράδυ?
4: Παιδιά, μέχρι τις 4 τα ξημερώματα ήμουνα με το μάτι κάγκελο.
1: Τι έπαθες?
4: Έπαθα και χθες το ίδιο. Δηλαδή και προχθές το βράδυ.
1: Σήμερα θα πέσει κόκαλο.
4: Έτσι έλεγα.
1: Το καλό είναι τρεις πόσο πες μου. Μία μέρα υπνία. Δεν μπορεί,
4: παιδιά. Μιλάμε και ξύπνησα 12 η ώρα και ήμουν λες και. Ξύπνησα λες και ήμουν από επέμβαση.
1: Τι 12 η ώρα?
4: Το μεσημέρι.
1: Και δεν κοιμήθηκες καλά? Μα τρελάνει.
4: Ναι, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι ώρες που κοιμάσαι. Δηλαδή, ποιες ώρες
1: παίζει. Δηλαδή, από τι ώρα κοιμήθηκες και ξύπνησες 12?
4: 4:30 τα ξημερώματα.
1: Α. Το έχει μετά. Έλα, έχει αλλάγει.
4: Δεν είναι καλό 8. Είναι λάθος 8 ώρα. Πρέπει να κοιμόμαστε 11. 11 είναι η καλύτερη ώρα.
1: Γιατί τι σημασία έχει ο οργανισμός?
4: Ναι, παίζει μεγάλο. Βέβαια ξέρει. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ώρα που κοιμάσαι.
1: Ναι, αλλά σε βλέπω σήμερα.
4: Τι με βλέπεις? Έρνομαι. Καταρχήν ξύπνησα και λέω Παναγία. Λες και είχα φάει πολύ ξύλο. Γιατί είναι κακή ώρα. Ναι. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε 4 με 12. Ναι. Πρέπει να κοιμόμαστε 11 με. Το κανονικό, το ωραίο είναι 11 με 7.
1: Δεν λες που κοιμήθηκες. Άλλοι δεν κοιμούνται καθόλου.
4: Και ήμουνα, μιλάμε το πρωί, λες και ήμουνα πάνω σε βάρκα. Πήγα μέχρι την κουζίνα στέρνοντας την παντόφλα. Να κάνω καφέ.
1: Είναι από τη ζέστη, μωρέ. Μας έχει πιάσει από τη ζέστη.
4: Δεν ήταν ζέστη, ήμουνα με τα air-condition full είμαι. Με τα air-condition full. Και είμαι...
1: Το γατί σε τι κατάσταση είναι?
4: Σέρνεται αυτό. Ήρθε και κόλλησε πάνω με το. Ήρθε και κόλλησε πάνω μου και έκανε και. Κάνει και εκβιαστικά. Κάνει και το κεφάλι έτσι.
1: Τι εκνευρισμένο, στο χέρι, δηλαδή.
4: Στο χέρι μου να το χαϊδέψω. Με στη νύχτα.
1: Και.
4: Το χάιδεψα. Τι να καραφού μου να ξύπνια. Το χάιδεψα και μετά παίρνει την μπαλά. Παίρνει την παπτού κακό, αμυρεγούλια. Παίρνει την μπαλάμη μου και βάζει τη μουσούβα του κάτω από την μπαλάμη και τα μάτια για να κοιμηθεί. Δηλαδή θέλει να χουκουνιάσει στην μπαλάμη μου. Και λέω Παναγία μου, βρε αγοράκι μου, καλό του λέω. Δεν είναι καλή ώρα αυτή να τα κάνουμε αυτά.
1: Τι να κάνει και
4: αυτό. Κάνει.
1: Θέλει αγάπη και. Εσένα αυτός ο ήχος μου έλεγε στο χειμώνα ότι σ' αρέσει.
4: Το χειμώνα.
1: Το καλοκαίρι,
4: το
1: τι
4: καλοκαίρι
1: θα κάνει
4: δεν
1: άλλο.
4: Μπορώ, δεν μπορώ το τρίχωμα, δεν με ενοχλεί ο ήχος. Δεν μπορώ και κολλάει πάνω μου, σαν να κοιμάμαι με γκόμενο είναι. Και χωρίς τις χαρές του γκόμενου. Γυρνάω, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν ζεσταίνεται.
4: Αυτό είναι ζεστό ούτως ή άλλως, νογούνα όλος. Γυρνάω την πλάτη και κάνει πηγαίνει πίσω και κουμπάει την πλάτη μου με τη δική μου. Και εκεί που με ακουμπάει, και είναι γυρισμένο από την άλλη πλευρά. Πώς κοιμούνται κάτι ζευγάρι που γυρνάνε στον κόλο του νου? Κολλάει πάνω μου λοιπόν, και εκεί που κολλάει, κάνει η μπλούζα μου μία στάμπα υδρότα. Γιατί κολλάει μία γούνα πάνω μου. Και το σπρώχνω, τον πάω παραπέρα. Κάθεται για λίγο και μετά από λίγο. Ξανακινείται και πάει να με ακουμπάει.
1: Εγώ είδα το παιδιά του γατί στην πολυκατοικία, το οποίο πάει κάτω από τα φυδά για να έχει σκιά και γυρίζει ανάποδα και παίζει μόνο
4: ναι.
1: του. Και μας βλέπει, κάνει μία αυτή, μας κλείνει βλεφαρίδα, αλλά εντάξει δεν είναι για παιχνίδια και τέτοια εκεί. Παιδιά, είναι σαν να είναι στην αιώρα, τον έχει πιάσει μία τεμπελιά, δεν μετακινείται.
4: Έτσι είναι οι γάτες, παιδί μου, κοιμούνται ναι. 17 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι, αυτό ήταν
4: το 17
1: όμως...
4: δεν είναι τυχαίο που σου είπα, 17 ώρες κοιμούνται.
1: Ναι, αλλά ήταν αυτό το πρωί, ήταν ντουρασελ, τώρα με τη ζέστη έχει γκαγκανιάσει.
4: Α, ναι, και εμένα. Και εμένα με τη ζέστη είναι σαν ψοφίμη. Έτσι. Εν τω μεταξύ και τον κοιτάω κανένα φορά να το πέθανε. Βαριέται να κλείσει τα μάτια και είναι με τα μάτια γουρλωμένα έτσι. Και πάω και λέω κανένα το γατί είναι καλά. Και ενώ το έχω air-condition.
1: Τρώει έχουμε... ωστόσο, έχει μειωθεί η όρεξη.
4: Έχει μειωθεί, ευτυχώς. Τρώει, αλλά τρώει το μισό από ό,τι έτρωγε.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5. Το ξέρετε? Το ξέρετε.
4: Παιδιά, ακόμα τσακώνονται για την Οδύσσια.
1: Τι?
4: Ακόμα,
1: έλα, βαρεθήκαμε.
4: Και η κουτσή Μαρία
1: έχει
4: γράφει
1: άποψη.
4: Κριτική για την Οδύσσια.
1: Τι γράφουν
4: σεντόνια, δεν βαριέμαι να σου πω. Σεντόνια, σεντόνια, σεντόνια. Και γράφουν από κάτω, εμείς δεν πάμε να τη δούμε. Ο άλλος είπε, έδωσε 6 ευρώ και τα έκλαψα. Σιγάρε, χαλαρώστε.
1: Χαλαρώστε. Το χρήμα, το πολύ.
4: Χαλαρώστε. Και είδες από κάτω που έβαλε μια εικόνα μεγάλη, κάτω από μια κριτική από τις χιλιάδες που γράφει ο καθένας, με ένα Ζέπελιν.
1: Ότι μας...
4: Ότι μας τα έχει κάνει Ζέπελιν, να το πω έτσι.
1: Έλα παιδιά, είναι μια ωραία αφορμή για να πάμε θερινό σινεμά.
4: Καλά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία και το μεταξύ. Εμείς το κρίνουμε με το δικό μας πρίσμα, οι ξένοι. Δεν είναι όλοι μοιημένοι και ξέρουν την ελληνική μυθολογία. Χαλαρώστε, στην Αμερική δεν ξέρουν την τύφλα του. Εδώ την ήξερε και η Ζεντάγια. Έλεγε ποιος είναι ο Οδυσσέας, τώρα τον έμαθα. Δεν είναι κακό. Η Ζεντάγια, αυτή που κάνει υποδιέται την Αθηνά. Θα ξεφυλίσουν και κάτι. Μπορεί να ανατρέξουν σε μια άλλη ταινία. Κουλάρετε λιγάκι που θέλετε να κάνει ο άλλος, να πάρει το βιβλίο να το κάνει.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι ότι είναι καλοκαίρι, ότι έχουν ανέβει ορμόνες, ότι γίνεται χαμός.
4: Χωμός από μια άποψη.
1: Λένε γίνεται. Ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ.
4: Από τη ζωή νόμιζε. Γιατί βλέπω δεν έχει μείνει άνθρωπος όρθιος.
1: Ναι, τελείως.
4: Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας.
1: Τι χείρεται ρε παιδιά.
4: Είναι.
1: Δηλαδή να έχει γραφείο.
4: Ξεκαθάρισμα. Φεύγει κόσμος.
1: Τα γραφεία κηδιών χρυσέ.
4: Άντε να βγάλουμε και αυτό το καλοκαίρι. Πάμε για το επόμενο.
1: Από τώρα, εσύ είπες ότι έλα, τι έγινε. Φτηνόπωρο φτάνουμε μετά αυτό, μετά Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle of the Way.
4: Ιούλιο-Αύγουστο φεύγει κόσμος γενικά. Το έχει προσέξει τις όλες τις χρονιές. Δεν ξέρω.
1: Τι είναι.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και Φλεβάρι φεύγει κόσμος.
1: Να σου πω κάτι. Έλα. Με φοβείς τώρα, σε μισχύ.
4: Γιατί να φοβηθούμε, καλέ.
1: Τώρα και εσύ φεύγει κόσμος και έρχεται κόσμος. Μην και πω. Φεύγει και έρχεται.
4: Όλο και λιγότερο έρχεται πάντως. Για πες!
1: Λοιπόν, σπούδασε βρεφονιπιοκόμος, αλλά τελευταία έχει ανοίξει τα φτερά της στο modeling και όχι μόνο τα φτερά της.
4: Να χαρώνει, να χαρώνει, να χαρώνει.
1: Το φτερό, το φτερό, το φτερό. Λοιπόν, είναι red flag η Σταυρούλα Μποζίνη.
4: Τι γιατί είναι red flag,
1: η Σταυρούλα Μποζίνη είναι 22 ετών και κατάγεται από τα Γιάννητσα.
4: Μπράβο ρε, τα Γιάννητσα, βρε τι καμαρό.
1: Το τελευταίο διάστημα ασχολείται με το modeling, κάτι που την εκφράζει και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της.
4: Παιδιά, ποιος ασχολείται με το, υπάρχει modeling.
1: Χαρακτηρίζει τον εαυτό της red flag και δηλώνει man hater.
4: Α, είναι και man hater.
1: Ναι.
4: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
4: εκτός αν ο άλλος έχει πλούσια αισθήματα, οπότε φεύγουν και τα red flag, φεύγουν και τα man haters και όλα πάνε κατευχήν.
1: Στόχος και φιλοδοξίες. Αυτή την περίοδο είμαι ιδιαίτερα προσιλωμένη στο modeling, το οποίο θέλω να εξελίξω και να δουλέψω εκεί ακόμη πιο σοβαρά. Πώς θα το εξελίξει το modeling, είναι κάτι που εξελίσσει.
4: Καταρχήν υπάρχει modeling, ξαναρωτάω εγώ.
1: Στην Ελλάδα όχι, θα έλεγα.
4: Ναι.
1: Μου αρέσει να βελτιώνομαι συνεχώς και να κυνηγάω ευκαιρίες που με πάνε ένα βήμα παρακατουλιά σε αυτό που κάνω. Για βήματα μιλάει, modeling στην Ελλάδα δεν υπάρχει όπως λες.
4: Εντάξει,
1: και εσύ.
4: Εντάξει, θα τη βρει την το κοριτσάκι, θα τη βρει.
1: Λέει, σπουδές τη ρωτάνε και λέει έχω αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ. Τι είναι το ΕΠΑΛ?
4: Το ΕΠΑΛ είναι επαγγελματικά λύκεια. Χαρά.
1: Από ΕΠΑΛ, αυτό δεν είναι συγγνώμη, έχω αποφοιτήσει. Έχω τελειώσει.
4: Ναι, εντάξει, αποφοιτάξει.
1: Και έχω αποκτήσει, λέει, πιστοποιητικό στον τομέα του εισβρεφονιπιοκομείας.
4: Ναι, μπορεί να βγει και εισβρεφονιπιοκομείας.
1: Η έλα μωρό μου, γι' αυτό λέει έλα μωρό μου, έλα μωρό μου, έλα. Λοιπόν, με γνώσεις γύρω από τη φροντίδα και την ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Δηλαδή, πηγαίνει κάποιος μπαμπάς στο παιδί του.
4: Εντάξει, αμέσως το πας στο πονηρό εσύ.
1: Σταυρούλα Μποζίνη.
4: Οι μαμάδες τις διαλέγουν πάντως τους δεντάδες.
1: Κάτσε, αυτή είναι σε βρεφονιπιακό, μπορεί να βλέψει.
4: Άλλο στο σταθμό, ναι, αλλά λέμε για το σπίτι.
1: Ναι, κοίτα εδώ, ό,τι πρέπει.
4: Μια χαρά το κόριτσι, εντάξει, αυτό είναι το επάγγελμα, το δεύτερη αγάπη της.
1: Θέλω να κάνεις περιγραφή πώς είναι η βρεφονιπιακό.
4: Είναι τσιμόβας, λέει, η μπότα στο καλοκαίρι, το διάβασα αυτό.
1: Φαντάζεσαι τώρα νηπιαγωγείο προνήπιο που
4: δεν
1: να
4: θα
1: έχει.
4: Δεν πάει έτσι με τη βούνα, εδώ πέρα είναι από τον μπουχ της αυτή η φωτογραφία.
1: Αυτό είναι από το τσίγκο.
4: Είναι με το μαγιό της και φοράει μπότες και γούνα.
1: Ναι.
4: Το ξέρεις ότι είναι τη μόβα, λέει φέτος το καλοκαίρι μπότες. Θα βάλω εγώ μπότα να βγω έξω να ανάψει
1: ο μπότα.
4: Μπότα.
1: Μέσω του.
4: Ναι, είναι τη μόβα, λέει. Είναι η τη μόβα η μπότα
1: κάτι,
4: το καλοκαίρι.
1: Είχε κάτι τέτοιε μπότε, δεν είναι μέσα στο μεσίο του μπουτιού.
4: Είχα, αλλά δεν τι φόραγα το καλοκαίρι, τι φόραγα το φθινόπωρο, χειμώνα, άντε και λίγο.
1: Φορούσε.
4: Ναι.
1: Σεξουαλιζόσουνα.
4: Α, μέχρι τη μέση του μπουτιού.
1: Ναι.
4: Χειμώνα μόνο. Αυτέ θα τι βάλω και άνοιξη. Να τρελή έξω και φθινόπωρο.
1: Ναι. Είναι αξεσουάρ αυτό.
4: Όχι. Ήταν πάρα πολύ ωραίες μπότες και μάλιστα αυτές είχαν και την επιλογή να την κατεβάσει και να την κάνει μέχρι το γόνατο.
1: Και εσύ μέχρι πού ήταν.
4: Όχι, ανάλογα την περίσταση.
1: Α.
4: Πάρα πολύ ωραίες.
1: Να.
4: Τώρα δεν τη χάρισα. Γιατί ήταν πολύ ωραίες και πολύ ακριβές.
1: Σε έβγαλε για πώληση και αυτή.
4: Ναι, αλλά.
1: Σε ζιονάμπλε.
4: Ναι, αλλά δεν. Τις είχα βγάλει για πώληση, δεν πήγανε. Δεν, κάνανε like και δεν τις έπαιρνε κανείς. Και λέω, άσε που θα τις σκοτώσω. Έχω τις μποτούλες, θα τις δώσω. Τις έδωσε σε ένα κοριτσάκι.
1: Α.
4: σε ένα κοριτσάκι ενώ 25 χρονών. Πάρα πολύ ωραίες. Πήγα να τις βάλω. Τις έβαλα, μπήκα κανονικά, πήγα να περπατήσω.
1: Και?
4: Πήγα από τον μπάνιο μέχρι το δωμάτιό μου και μετά χτύπησαν με τα τάρσια, πόδια, αστράγαλοι. Πήγαινα να γυρίσω το πόδι μου. Λέω, γιατί ήταν και 12 πόντο πράγμα, έτσι.
1: Και
4: λέω,
1: έλα
4: φυλάκια.
1: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Τώρα στου δρόμου τη Αθήνα, γιατί παλιά δεν ήταν έτσι οι δρόμοι τη Αθήνα. Υπάρχει κόσμο που φοράει 12 πόντα.
4: Παλιά το πήγαινα.
1: Χρυσές δουλειές του κάτω.
4: Δεν φταίνει οι δρόμοι, φταίει το κότσι. Παλιά το πήγαινε το 12 και ήταν σαν να φοράω.
1: Ήταν όμως τόσο χάλια οι δρόμοι. Κάτσε δηλαδή.
4: Πού να θυμάμαι, παιδί μου, άρα κουράγια. Τώρα σου λέω, βάζω το. Άμα βάλω λίγο τα κουνάκι, 5 πόντους, λέω πω να πάω σπίτι μου να βγάλω τα τακούνια. Δεν είναι κατάσταση. Και μιλάμε, φόραγα μέχρι και παντόφλα με τακούνι φόραγα. Μιλάμε για ύψιστορα 10 πόντους, 8 πόντους.
1: Δηλαδή, σπίτι...
4: άμα φόραγα 5 πόντους, δεν είναι ότι φοράω flat.
1: Τώρα τι φοράς στο σπίτι.
4: Σαγιονάρα. Και το χειμώνα παντόφλα.
1: Τι.
4: Παντοφλάκι, παντοφλίτσα που είναι σαν ποτάκι. Ξέρεις, αυτές τις γούνινες, ωραίες.
1: Γιαγιάς.
4: Όχι, βρε, κάτι γούνινες, ωραίες.
1: Τσεγγονείς.
4: Πολύ ωραίες είναι αυτές. Ζεστές, ζεσταίνεται και το ποδαράκι. Λοιπόν, υπάρχει, είναι ένα βίντεο στο TikTok που έχουν πάρει κάποιον παππού που κάπου τον έχουν δει από άλλο βίντεο. Που αυτός κάνει. Ένας πολύ άσχημος παππούς όμως που κάνει. και έχουν κάνει ένθεση. Και μπαίνει λοιπόν αυτή μέσα στο σπίτι με σακούλες Louis Vuitton, Chanel, αυτά. Και μπαίνει και λέει και γράφει από πάνω. Όταν έχει ξεχάσει ότι του παντρεύτηκε στον άλλο για τα λεφτά του. Και μπαίνει και κάνει. Και τρομάζει που το βλέπει και αυτός κάνει και του λέει γεια σου αγάπη μου.
1: Γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
4: Μα βέβαια συμβαίνει, γι' αυτό και το έχει και επιτυχία το βίντεο αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, έγινε χαμός με τον Ατζούν και τη σύζυγό του. Κάτσε κάτω επιτέλους, της είπε.
1: Ποιον Ατζούν, τον
4: Ατζούν. Ο Ατζούν είναι η Τζαλή, ήταν λέει.
1: Αυτός δεν έχει χωρίσει παιδιά, έχει και άλλη.
4: Βρίσκει μωρέ μου
1: Ατζούν. Αυτός τρίτη πέμπτη Σάββατο
4: έχει. Λοιπόν, έφυγαν πυκναμένη λέει από το Μουντιάλ γιατί υποστήριζαν και οι δύο την
1: Αργεντίνα.
4: Την Αργεντινή και ήταν όρθιοι. Συνέχεια και πίσω τους έκαναν παράπονα και τελικά.
1: Τι έκαναν?
4: Έκαναν παράπονα επίσης ότι δεν έβαζαν, ότι δεν καθόντουσαν κάτω αυτός με τη γυναίκα του. Τελικά αυτός κάφησε η γυναίκα του, δεν καθόταν και της είπε κάτσε, πείτε κάτω!
1: Από την μπάρα.
4: Μη σου κόψω την πιστωτική.
1: Γιατί έγινε τελικά.
4: Και είπαν όλοι πώς μιλάει έτσι και τέτοια. Να.
1: Το Μπικέ έχει δει πώς μιλάει στην Ελλάδα.
4: Δηλαδή, άμα έχει αγοράσει ο άλλος, υπάρχουν κάποια προβληματάκια, να σα το πω μετά που βγαίνουν στην πορεία.
1: Ναι, δεν είναι μόνο άμα αγοράσει, και άμα είναι αγενής ο άλλος και είναι
4: καλά,
1: και κομπλεξικό.
4: Ναι, άμα είναι αγενής όμως, άμα έχει αγοράσει, επειδή ξέρει ότι δύσκολα θα φύγει, αποφασίζεται. Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι δουλίτσες θα κάνεις στο σπίτι? Θα έχεις μέρα μέτια τώρα το καλοκαίρι? Θα κάνεις ένα restoration, masturation?
15: Θα κάνω.
14: Τι?
15: Όχι masturation, θέλω να βγάλω μια ντουλάπα, να βάλω μια άλλη στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, παιδί.
14: Α, στο μπαλκόνι.
15: Να φτιάξω λίγο τον γκαράζ που το έχω κάνει αποθήκη.
14: Δηλαδή,
15: με κάτι
14: θα
15: έπιπλα, να φύγουν μερικά, να μπουν προς πώληση, να φεύγουμε σιγά.
14: Άντε,
15: σιγά.
14: Έλα, πάμε.
15: Ένα τραπέζι και δύο καρέκλες.
14: Τώρα πρέπει να βάλεις, είναι εποχή εκπτώσεων. Πρέπει να βάλεις εκπτώσεις.
15: Τι να βάλω, λέει.
14: Έλενα,
15: δηλαδή τα
14: 5
15: ευρώ πώς θα τα αφήσω, 1,5.
14: Καλά, όχι το 5 ευρώ, αλλά ρε παιδί.
15: Εδώ με ξεπουλάμε, βρε τα φετικό, τρελάθηκε.
14: Έχεις και πιο μεγάλα, έχεις και πιο μεγάλα πράγματα. Πολύ το πως είναι επιπλωμένο.
15: Δεν υπάρχουν εκτός. Αυτά είναι συγκεκριμένες οι τιμές. Ήδη το πουλάς στο 50% του κάτι. Όπως πουλάνε και οι άλλοι, στο 50% του τα πουλάνε και εμείς που και χαμηλότερα μερικά πράγματα. Οπότε είμαι ήδη στην έκπτωση. Παρακαλώ, το μαγαζάκι μου έφυγε τώρα, τη βγάλανε την Πολωνία τώρα. Μπήκε.
14: Μπήκε η Σλοβακία.
15: Η Κροατία.
14: Κροατία. Και άρχισε τα νταλαβέρια.
15: Δεν έχω δει ακόμα ωραία πραγματάκια.
14: Α, ευτυχώς, όχι, ναι, δεν ναι. Λες. Θα τους πουλήσεις. Θα πουλήσεις, ειδικά σου. Καλύτερα. Κάνεις και οικονομία όταν δεν έχει ωραία πράγματα, βρε. Αφού πήρες ό,τι πήρες τώρα, τι άλλο θέλεις, κι άλλα επενδυτικά.
15: Αυτό είναι πασατέμπος. Μπαίνεις, γιατί μπορεί να πάρεις κάτι με 5 ευρώ, ωραίο, 10, κάνεις. Φτιάχνεσαι, το περιμένεις κιόλας. Υπάρχει μια διαδικασία. Αντί να περιμένεις. Σαν να περιμένεις γκόμενο είναι, καταλαβαίνεις.
14: τώρα τι περιμένεις, ήρθε το αλογάκι. Αντί για γκόμενο ήρθε. Αν δεν θυμάσαι τι περιμένεις, εκεί έχουμε φτάσει. Τόσο πολύ είναι οι παραγγελίες.
15: Περιμένω ένα πουκαμισάκι ωραίο αμάνικο.
14: Ναι. Τι θα κάνεις, μωρέ.
15: Τα φοράω. Τα λιώνω, όχι τα φοράω. Περιμένω αυτό και τι άλλο περιμένω. Κάτι παπούτσια που δεν πρόκειται να έρθουν. Γιατί δεν πρόλαβα να το στείλει αυτό. Κλείσαμε με Πολωνία. Το βλέπω, δεν θα έρθει. Και μια φούστα. Αυτά περιμένω.
14: Μάλιστα. Και μετά τελειώσαμε.
15: Τελειώσαμε για αυτή την παραγγελία. Προχωράμε στην επόμενη.
14: Δηλαδή με το που πουλάς κατευθείαν μπαίνεις.
15: Ανάλογα, μωρά, μα βρεις κάτι με το ζόρι να πουλήσω κι εγώ κάτι.
14: Σωστό.
15: Δεν υπάρχει κανόνας.
14: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι το καλύτερο για αυτή την περίοδο, παιδιά, για δροσιά είναι το 1055. Το εστιατόριο του Regency Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά. Θα βρεθείτε εκεί. Θα ποντάρετε στην τύχη σας. Θα παίξετε. Θα φύγετε με ρευστό ή με αυτοκίνητο. Και θα φάτε μαζί με την παρέα σας μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, πείτε μου σε ποιο μέρος μπορείτε να φάτε και πρώτο πιάτο και κυρίως πιάτο και γλυκό και καφεδάκι μόνο με 19 ευρώ. Να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα έχει και μπραντσάκι, αυτό είναι διαφήμιση, έτσι. Έχει και μπραντσάκι, πολύ ωραίο, πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Και να σας πούμε ότι είναι μια εμπειρία να βρεθείτε στο Regency Casino Montparnasse, που είναι μία ανάσα από την Αθήνα.
15: Παιδιά, όχι άλλο, Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδη, κοντεύουν να περάσουν την Οικονομάκου.
14: Τι έγινε.
15: Φτάνει. Τώρα έχουμε φωτογραφίες που γυρνάνε και το μεταξύ τους κάνουν μες στη μούρη. Δεν τα ψάχνω.
14: Μάλιστα, μόνο.
15: Ναι, δεν είναι ότι το ψάχνω, δηλαδή. Ψάχνω και μετά λέω γιατί μας πήξατε.
14: Σου
15: σκάει φωτογραφίες συνέχεια όλη μέρα. Είμαι με τη Ρία Ελληνίδη και τον Παπαυτούλη. Πώς τον λένε, τον Αλεξάνδρου. Τριφερές αγκαλιές, λέει, μέσα στο πλοίο της επιστροφής στην Αθήνα. Μπράβο, ρε παιδιά. Με το καλό να γυρίσετε, αφήστε μας. Πρέπει να ανεβάσετε φωτογραφία. Εμένα γιατί μου την βγάζει ο αλγόριθμος, δεν τους βλέπω.
14: Πού το βγάζει το κινητό?
15: Ναι, παντού.
14: Ναι. Μη βλέπεις κι εσύ, αφού δεν
15: μπαίνεις. Δεν βλέπω.
14: Δεν μπαίνεις πολύ social media. Πού σου κάνει?
15: Social media μπαίνω, απλά δεν βλέπω αυτά.
14: Α, τι βλέπεις?
15: Βλέπω διάφορα. Βλέπω βιντεάκια αστεία αυτά, βλέπω γατούλες, βλέπω κάτι ψυχολόγους, βλέπω διάφορα τέτοια. Δεν βλέπω αυτούς. Βλέπω η αλήθεια είναι ότι βλέπω από gossip, βλέπω πολύ Hollywood, αλλά που έχουν βίντεο. Hollywood βλέπω, δεν θα το πω. Αλλά
14: σου έχει κάνει κάτι.
15: Σιγά τη σου μπει εδώ.
14: Δεν θυμάσαι, πριν 2 χρόνια είχαμε τα αντίστοιχα με τη Μαριόλα και το Τζότζογλου.
15: Ωραία, είχαμε
14: και περάσει. Και αγάπες και λουλούδια και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί και πάμε από εκεί.
15: Ο Τζότζογλίνος.
14: Ο Τζότζογλίνος και μετά, όταν στέγνωσε η βρύση από νερό, μην τον είδατε τον Παναγία από τα Μέγαρα. Ερωτεύτηκε την επόμενη. The day after. Ναι.
15: Τώρα έχουμε τη Μέρι Λίντα να είναι καλά η γυναίκα εκεί που πήγε στο φως. Όλοι πρέπει να γράψουν την τέτοια τους για τη Μέρι Λίντα. Να μου τους φιλήσεις όλους, γράφει η Κοσκιόνη. Χρόνια πολλά στα έντομα.
14: Να
15: μου τους φιλήσεις όλους.
14: Και είναι πολύ
15: χρόνια
14: πια.
15: Πολλά στα έντομα οι άλλοι. Ο άλλος βάλει μια προσωπική ιστορία όταν την είχε, όταν ήταν παιδάκι, του χάδιψε το κεφάλι. Δηλαδή, παρατήστε μας.
14: Να σου πω και το
15: δεν
14: βίντεο.
15: Δεν μπορώ.
14: Το τελευταίο, η κακομοίρα που είναι με το ένα δόντι και τραγουδάει, ρε παιδιά, γιατί το δείχνετε
15: ναι,
14: αυτό.
15: Ναι, τελευταία της είναι η πρόβα και είναι η γυναίκα πάει δεν πάει. Δηλαδή, αυτό ήταν τώρα. Ότι, τι να πω.
14: Ντροπή, θα έλεγα. Ναι. Ντροπή πραγματικά.
15: Η Ευρυβίκη Βαλαβάνη λέει ήταν σε ένα δημόσιο πάρκινγκ και τσακώθηκε με κάποιον. Γιατί πήγε να την κλείσει, αν κατάλαβα καλά. Μια γυναίκα ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από το σημείο που το είχε σταθμεύσει. Λέγοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Η Ευρυδίκη διευκρίνησε πως επρόκειται για δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ και είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να το απομακρύνω το αυτοκίνητό μου, διότι είμαι σωστά παρκαρισμένη και νόμιμα. Και τη άλλη της είπε: είσαι μαγμένο, τσόκαρο και βλήμα. Την είπε.
14: Παιδιά, έχουμε πάθει κάτι. Ο άλλος ο influencer που έκανε σεξ με το άγαλμα στη Μύκονο και τον πήγανε λέει να εξετάσουν αντί να τον ντύσουνε.
15: Τι, άνε το είδα αυτό.
14: Παιδιά, ψυχωτικό επεισόδιο λέει, έβγαλε το βρακί του
15: ναι.
14: Και το έκανε
15: τέτοιο. Δεν κοιτάξει τι να κάνω αυτός, άμα δεν βρίσκει έναν πάρτινερ δεν έχει να τον πληρώσει.
14: Συγγνώμη, σε πλατεία.
15: Λάκα κάνω μωρέ και εσύ.
14: Και τον πήγανε λέει.
15: Δεν θα κολλήσει σεξουαλικό νόσημα αν μη τι άλλο. Τελειώσαμε. Ξέρω ότι βγήκε προφυλακτικό, έβγαλαν Έλληνες φοιτητές προφυλακτικό. Τώρα, αυτό θέλουμε να το σκεφτούμε στην πράξη. Ναι. Κάτσε να πω τι έχει γίνει. Έλληνες φοιτητές λέει και μπράβο τους, ανακάλυψαν προφυλακτικό το, όπου εάν υπάρχει κατά την σεξουαλική επαφή σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα, το προφυλακτικό αλλάζει χρώμα.
14: Ναι.
15: Γίνεται πράσινο, μπλε, δεν ξέρω.
14: Α,
15: τι.
14: Ωραία.
15: Φαντάζεσαι τώρα την ώρα που κάνεις σεξ και τώρα... πας να. πώς να το πω, να αποκολληθείς για να αλλάξεις στάση, αυτό να έχει γίνει κόκκινο. Έχω πετάξει μαζί σου. Βέβαια είναι πρόληψη, αν μη τι άλλο.
14: Τι πρόληψη, ρε παιδιά.
15: Δηλαδή πώς, πρόληψη είναι. Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
14: Αυτό έπρεπε να
15: και με προφυλακτικό, όντως η αλήθεια είναι ότι με προφυλακτικό προφυλάσσεσαι ναι. από αυτό. Αλλά επειδή μπορεί να κάνεις άλλα πραγματάκια.
14: Ναι.
15: Έτσι. Σου τα φέρτα πάνω κάτω πέρα εδώ, μια πιπηλές και τέτοια. Και άλλα.
14: Ναι.
15: Που κολλάει. Που κολλάει με άλλα, να ξέρετε. Με διάφορα άλλα πολύ πιο.
14: Ναι.
15: Κίνκι πιο καταρρακτικά κολλάει. Δεν πηγαίνεις. Μένεις εκεί. Μένεις στη δίσδυση και δεν παίζεις άλλη μπαλίτσα.
14: Το θέμα είναι. Να άλλαζε φως. Να άλλαζε φως.
15: Θα να φωτίζει κιόλα εσύ. Μάλιστα.
14: Να άλλαζε χρώμα πριν γίνει η πράξη. Κάπως.
15: Πώς θα γίνει.
14: Κάπως να
15: το μυρίσει τον αέρα.
14: Κάπως να το. Γιατί μετά, παιδιά.
15: Κοίταξε.
14: Σου έρχεται η ιδέα.
15: Ακούστε τι κάνεις, παιδιά. Βάζεις το προφυλακτικό. Ναι. Δεν κάνεις τίποτε άλλο.
14: Ναι.
15: Κάνεις αυτό. Βγαίνεις, βλέπεις ότι το προφυλακτικό έχει το υπέροχο ροδαλό του χρώμα και μετά λες βουρ στο πατσά. Αλλιώς δεν παίζεις μπαλίτσες άλλες.
14: Να σου πω κάτι, θα κάνουμε και ιατρική εξέταση την ώρα.
15: Μ' αρέσει ο πρώτος φοιτητικός εσύ με το προφυλακτικό στο χέρι είμαστε εμείς.
14: Ναι.
15: Άσε μας, σε παρακαλώ. Αυτά, αλλά μπράβο όμως στους φοιτητές. Πολύ ωραίο.
14: Εκεί το μυαλό τους φοιτητές.
15: Εσύ αυτός, ξέρεις πόσα παιδιά έχουν πρόβλημα με σεξουαλικό νοδόνο νοσήματα.
14: Τα παιδιά νομίζω ότι δεν φοράνε προφυλακτικά καν.
15: Ή φοράνε ή δεν είναι πολύ, πολύ ενημερωμένα και τώρα στα 15 χρονών τώρα σκέφτεται το προφυλακτικό. Λες έλα, νιώθεις αθάνατος παιδί μου σε αυτή την ηλικία. Λες Γιούρια. Και μετά σου έρχονται τα καμπούρια.
14: Και μετά πας στο γιατρό.
15: Μετά αντιβιώσεις πράγματα, θάματα.
14: Και καλά να
15: έχεις περιπέτεια. Και με άσε που μπορεί να πάθεις, άμα το δεις εγκαίρως ή αν το ξαναπάθεις, προβλήματα γονιμότητας στα κορίτσια. Άστο τώρα. Και τα κορίτσια τραύματα περισσότερο, όχι τα αγόρια, όσον αφορά την ίαση.
14: Ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Ελενάκι μου, έλα.
1: Εχθές έφαγα μετά από πολύ καιρό πολύ ωραίο καρπούζι, γιατί έχω πάρει διάφορα καρπούζια και είναι κυριολεκτικά μάπα το καρπούζι.
0: Λοιπόν, θα παίρνεις μικρά καρπουζάκια. Ναι. Τα μικρά καρπουζάκια είναι τέλεια.
1: Ναι, είναι νόστιμα, είναι γλυκά. Αλλά αυτό ήταν μεγάλο και πέτυχε.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει πια. Πώς ήταν παλιά οι Γάλλοι, παιδιά που τους κοροϊδεύαμε, που λέγανε θέλω δύο φέτες καρπούζι που πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ. Σε πληροφορώ ότι το είδα εδώ στη λαϊκή της Καλλιθέας.
1: Ναι, και εγώ μισό παίρνω κι εγώ. Τι είναι αυτό,
0: ναι, και λιγότερο από μισό.
1: Εντάξει, λιγότερο από μισό. Μισό παίρνω.
0: Πάντως τα μικρά καρπουζάκια είναι εγγυημένο ότι είναι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Οπότε πάρε μικρό καρπουζάκι. Λοιπόν, αυτός που τα πέταξε έξω στη Μύκονο και συνουσιαζόταν με το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μεγάλη επιτυχία. Ο αδερφός του υποστηρίζει ότι δεν ήταν ότι ήταν υπό την επίρρεια πραγμάτων.
1: Λογικά θα
0: ήταν. Τον πήγανε. Ναι, κανονικά ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό αν το έκανες ας πούμε στην Αμερική, δεν θα είχες απέλαση από τη χώρα. Επιτρέπεται εμείς να πούμε ότι είναι influencer και.
1: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια,
1: τι,
0: δηλαδή θα πήγαινε σε ένα κράτος, θα κάνεις τέτοια πράγματα σε αγάλματά τους και θα σε άφηναν ελεύθεροι. Εδώ δεν έγινε, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Τον πήγαν σε ένα νοσοκομείο, είδαν ότι είχε πάρει ουσίες, του κάνανε και ένα εξώδικο εκεί πέρα και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι και παραμένει στη Μύκονο. Μεγάλη επιτυχία. Και μετά λέμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Αχ, τάπα.
1: Μπράβο που τάπε, τη ξαλάφρωσε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκαν οι βάσεις λέει σήμερα, ε.
0: Αχ, Παναγία,
1: α,
0: τι μου θυμίζει.
1: Τι περνάνε αυτά τα παιδάκια.
0: Μου θυμίζει, τι άγχος αυτό.
1: Ναι. Τι άγχος, τι είχαμε περάσει.
0: Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς βγάζει τη γλώσσα στις φήμες του διαζυγίου και έβγαλε μια φωτογραφία βγάζοντας την γλώσσα δίπλα στην Κάτια Ζιγούλη. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έντονη φημολογία ότι κάτι τρέχει.
1: Ναι, μωρέ, και επειδή πρέπει να δίνουν τη συνέχεια το παρόν για να μας πείθουν ότι δεν είναι καλά. Μα τι βλακίες.
0: Έλατε.
1: Δεν είχε κάνει δημοσίευση λέει, κατά κενεφλία τη και είναι υποχρεωμένο να κάνει δημοσίευση, να πει στην χρονιά πολλά κάτια μου και να πιστεί το κοινό από κάτω αν τα έχουν μετάξει. Αν είναι μαζί, δεν είναι. Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, αλλά αφού κάθε χρόνο έκανε. Τι έπαθε φέτος.
1: Βαρέθηκε φέτος. Είπε, φτάνει, δεν θα κάνω φέτος. Λοιπόν, στα σοκάκια τη Μικόνου λέει ήταν ο Πατσίτσας με την Πατίτσα. Χέρι-χέρι.
0: Μαμά Μαριγούλια.
1: Και φορούσε ένα καλοκαιρινό κοιμωνό, πώς την λένε. Η Μαριέτα και όλοι κοίταζαν τη Μαριέτα.
0: Να σου πω.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι εκείνα τα καλοκαίρια που ήταν ο Πατίτσας στην Βουλιαγμένη που είχε πατήσει τον Αχινό και του είχε πάρει η μαμάκα του το ποδαράκι.
1: Α, το θυμάσαι και του κάνει όμοι, του κάνει μάγια να περάσει.
0: Ήταν μόλις είχαν πρωτοπαντρευτεί και η μαμά πρέπει να είχε πάθει ένα δεκτικητικό.
1: Είχε πάθει, ναι.
0: Εν τω μεταξύ έμπαινε στη θάλασσα, τους είχα πετύχει τότε. Έμπαινε παιδιά στη θάλασσα ο γιώκας της και έμπαινε και η Μαριγούλα από πίσω.
1: Ναι, μωρέ μου,
0: και ήταν
1: θέμα.
0: Η Μαριέτα έτσι και προσπαθούσε, ας πούμε, με τον άντρα της να βρεθούν μέσα στο νερό να τα πούνε από πίσω στην πεθέρα.
1: Πραγματικά.
0: Και μετά τους είχα πετύχει στον Αστέρα, όπου έμενε το ζευγάρι και ήταν και η πεθερά εκεί. Αυτό δηλαδή.
1: Παντού, παιδί μου.
0: Η Μαριγούλα με ένα σκουφί με λουλούδια. Ξέρεις αυτά που φορούσαν οι μαμάδες μας.
1: Μα ναι, ρε παιδιά.
0: Φορούσε σκουφί η μάνα σου.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Βεβαίως.
0: Με σχεδιάκια.
1: Γιατί είχε θέμα με τα αυτιά της η μαμά μου και έπρεπε να φοράει.
0: Παιδιά, μπήκα για πλάκα χθες στο real estate και παρακολουθούσα σπίτια. Και βλέπω ένα σπίτι στα νότια προάστια όπου είχε τυχογραφία το Μεγαλέξανδρο.
1: Α, Χριστέ μου.
0: Και με άνδρους και δεν ξέρω τι μέσα. Και τα χαλιά. Με κολόνες. Και αφού έπαθα, μιλάμε, σοκ, λέω, τι είναι αυτό. Υπάρχει κόσμος που έχει τέτοιο γούστο. Και καριάτιδες και.
1: Καλέ, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα.
0: Τι?
1: Ότι είναι πεταμένα τα λεφτά, βλέπεις κάτι κιτσαρίες που είναι πανάκριβα. Μπορεί να είναι πανάκριβα έργα, πανάκριβες τοιχογραφίες, αυτά που λες. Και είναι απέσια.
0: Ναι.
1: Είναι κακά σχήμα ή κάτι διακοσμητικά που μπορεί να κάνει διακοσμητικό 10.000 και είναι μια ιδία και μισή.
0: Για να μην πω για γνωστή κοσμική κυρία.
1: Έλα,
0: που είπε στον αρχιτέκτονά τη να κάνει το σπίτι τη στην επαυλή τη το παλάτι τη Κνωσού.
1: Και το έκανε ο άλλος. Τι να κάνει, να πάρει κανένα φράγκο.
0: Σε παραλλαγή. Τώρα φαντάζεσαι. Δηλαδή ρε παιδιά, φτιάξε ένα ωραίο σπιτάκι απλό που θέλετε και το παλάτι της Κνωσού.
1: Ναι, μα δεν είναι. Έχουν πρόβλημα, παιδί μου.
0: Δηλαδή, πόσο γιτσαρία πρέπει να είσαι.
1: Μα ναι, το πρόβλημα δεν είναι. Είναι τι θα πούν οι άλλοι, τι θα δουν οι άλλοι, να είναι κάτι
0: τέτοιο. Τι θα δουν οι άλλοι.
1: Δηλαδή,
0: κρύβουν τα μάτια του.
1: Το φτιάξαν το παλάτι της Κνωσού.
0: Έχει πάει σε κακόγουστα σπίτια. Να ζαλίζεσαι δηλαδή.
1: Έχω πάει, αλλά δεν ήταν πλούτος. Ήταν κακογουστιά, δεν ήταν δηλαδή.
0: Ναι, επίδειξη. Που ήταν τι.
1: Καταρχήν ήταν όλα το ένα χρώμα κεραμιδί μέσα. Μιλήσα μεγάλη με κεραμιδί χρώμα παντού. Κάτι τύχη βαμμένη κόκκινη. Είχα πάθει ένα σοκ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με πλούτο. Δεν ήταν δηλαδή πλούσιο σπίτι και.
0: Με μπιμπελά, μπιμπελά.
1: Και κακό γουστό. Ήταν απλά. Δεν ήταν καλό γουστό. Δεν ήταν και τίποτα τρομερό. Αλλά έχω δει. Ρε παιδί μου, δεν έχει δει πάρα πολλά αφιερώματα, ειδικά σε ελληνικά.
0: Περιοδικά.
1: Site. Που λέει, ας πούμε, το σπίτι αυτό.
0: Ομιλεί
1: με το παρελθόν. Όχι, εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω κάτι άλλο που είναι πολύ ψαγμένοι και κάπως λίγο καλλιτέχνες. Mm-hmm. Αυτοί που τα έχουν και είναι λίγο έτσι. Και είναι το σπίτι, ας πούμε, έχουν πάρει ένα σπίτι του 64 στα Εξάρχεια και το έχουν κάνει σε βεντίλα. Και έχουν, ας πούμε, ένα άγαλμα που είναι ένα τέτοιο με ένα πέος που το πατάς και από εκεί βγάζει κέρματα. Και μετά είναι ένα ρομπότ, έχουν ένα ρομπότ, μια κούκλα από τα 70, ένα πολυέλαιο που νομίζω ότι είναι καταστραμμένο. Και είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτοί. Και είναι λίγο άποψη. Είναι όλα μέσα παραμορφωμένα τα.
0: Περίμενε.
1: Δεν υπάρχει κάτι να είναι normal. Είναι παραμορφωμένη η καρέκλα. Το τραπέζι είναι έτσι.
0: Σε σύνολο όμως βγάζει ωραία αίσθηση.
1: Σε σύνολο που βάζει ένα, δώστε μου μια να χάπη ζαλίστικα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο. Λέει και είναι το σπίτι των χρωμάτων. Και μπαίνει μέσα και το βλέπει φωτογραφίε και πιάνει πονοκέφαλο. Είναι πορτοκαλί η κουζίνα. Κίτρινο το δάπεδο. Μαύρε οι κουρτίνε. Είναι pop, αλλά τόσο pop που δεν παθαίνει η ψυχή σου. Και επειδή απλά είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να είναι καλό γουστό, πρέπει να μας το δείξει τώρα. Και αυτός ο οποίος το γράφει τα κείμενα ή αυτή, αρχίζει και χρησιμοποιεί 10-25 λέξεις ξένες, μία ελληνική. Για να σου εξηγήσει τι τάση είναι το κάθε τσι που έχει αυτός ο. Αυτοί του μεταξύ που μένουν συνήθως εκεί είναι συνήθως καλλιτέχνης γκέι.
0: Ναι.
1: Στάνταρ. Που είναι πολύ καλό γουστό και ψαγμένη, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή, περιμένουν αυτόν τον ιδιοκτήτη. Βρε, παιδί μου, δεν έχω δει έναν straight.
0: Ναι.
1: Το σπίτι του αλαλιασμένο.
0: Εγώ νομίζω.
1: Το έχει προσέξει
0: εγώ
1: αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα γκέι ή όχι. Έχουν μια βίδα.
1: Όχι. Συνήθως τα σπίτια αυτά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Αλλά
0: κουραστικά.
1: Είναι λίγο σαν. Πώς να σου πω. Σαν έκθεση, ρε παιδί μου, αντικειμένων που είναι ενδιαφέροντα, αλλά όλα, τόσο πολύ πράγμα είναι κούραση. Έχω λοιπόν παρατηρήσει συνήθως ότι αυτοί είναι συνήθως, οι ιδιοκτήτες είναι, ο ένας μπορεί να είναι ποιητής, ο άλλος μπορεί να είναι συγγραφέας, ο άλλος μπορεί να φτιάχνει κομοσκίνια, ο άλλος μπορεί να φτιάχνει σκελετούς από γυαλιά σου, να μην είναι καλλιτέχνες όλοι, αλλά το 95% είναι γκέι, όταν είναι γκέι, απλά το έχω προσέξει.
0: Και έχει too much πράγμα.
1: Και έχει too much πράγμα, too much τρέλα. Too much πράγμα, too much πράγμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και μετά είναι. Και μετά τα άλλα που είναι πιο πολύ αυτό. Είναι τα.
0: Το
1: είναι
0: minimal.
1: Γιάννηδες, που είναι γιάννηδες, ναι. Είναι minimal, δηλαδή λες τώρα μένει κανείς εδώ πέρα. Γιατί λείπουν
0: καρέκλα.
1: Πράγματα. Και είναι όλα. Είναι αυτός, ας πούμε, είναι ο Περιζήτητος Εργένης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όμως θέλει την ελευθερία του για να δημιουργεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και λέει κάτι τσιτάτα και τέτοια. Και μπαίνει στο σπίτι. Και μπαίνει στη φωτογραφία του σπιτιού και είναι τώρα μία κουζίνα. Αυτές που βγάζουν τα πτώματα από το νεκροτομείο. Νομίζω θα ανοίξει να πάρει ένα πυρούνι και θα βγουν τα πόδια με το καρτελάκι. Το κρεμασμένο που λέει το όνομα του πεθαμένου. Μετά είναι τσιμεντένιο και το πράγμα ο πάγκο.
0: Ναι.
1: Έτσι τα κατσαρόλια όλα είναι ίνουξ και αυτά. Και η κρεβατοκάμαρα είναι ένα πεταμένο σκέτο κρεβάτι και με ένα καλώδιο από πάνω κρέμεται μια λάμπα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τα εξοχικά τους πώς είναι.
1: Εξοχικά δεν έχω δει τώρα τελευταία. Κάτσε να μπω.
0: Μινιμαλιά.
1: Συνήθως είναι ωραία τα εξοχικά. Μ' αρέσουν εμένα να είναι μινιμαλιά. Μ' αρέσουν και τα δύο ψέματα. Μ' αρέσουν και τα δύο στα εξοχικά. Και το πολύ μινιμαλ γιατί ηρεμείς και το πολύ φορτωμένο. Το country το ωραίο όμως. Όλα μου αρέσουν. Τα εξοχικά μ' αρέσουν.
0: Στο χειμωνιάτικα δεν σ' αρέσει να έχει πολύ πράγμα.
1: Δεν μπορώ. Τόσο
0: όχι.
1: Πολύ. Και εκεί θέλει ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Ούτε να το σπίτι άδειο να λέω, ρε παιδιά, πού θα κάτσω. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι πάρα πολύ design, έτσι όλα αυτή, είναι μια καρέκλα η οποία κάνει καμπύλες, δηλαδή δεν κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα. Μα κάτσει, πρέπει να γίνει να σηκωθεί και να κουμπάει το πηγούνι στον ώμο. Και είναι όλα το. Είναι όλα...
0: Γιατί εσύ δεν πήρε από του Κινέζου τέτοια μινιμαλιά και δεν μπορεί να κάτσει.
1: Ποιο πήρα εγώ.
0: Plexiglass.
1: Τι
0: φοβερή καρέκλα που είναι γνωστή ιταλική.
1: Κάθεσαι με ένα μαξιλαράκι, ρε παιδάκι μου. Αλλά δεν είναι για πάντα. Τι απέχρισα, βέβαια. Τι έχω άμα δεν.
0: Πάει και αυτή για πώληση.
1: Όχι, τι πουλάω. Αυτές είναι όταν έχω ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, και δεν φτάνουν. Γιατί στην τραπεζαρία έχω 2-6 καρέκλες. Πάρα πολύ αναπαυτικές. στην τραπεζαρία που δηλαδή φαντάζομαι πώ θα παθηκεί στο σαλόνι, αν δεν χωράμε, τι πα στο σαλόνι και κάθεσαι άνετα. Αλλά πε ότι είναι παραπάνω άτομα, τι έχω για να συμπληρώσω. Αλλά κάθεσαι να φας. Άνετα τρώ. Δεν είναι για να ράξει. Λοιπόν, και έχουν κάτι καρέκλες έτσι. Το τραπέζι είναι, είναι μισό, νομίζει ότι θα πέσει κάτι. Είναι ένα φωτιστικό το οποίο έχει κτούλια από πάνω. Ωραία, αλλά δεν είναι και πρακτικά. Πρέπει λίγο να συνδυάζει, ρε παιδί μου, να είναι κάτι ωραίο και πρακτικό.
0: Πάμε σε Σακύρα!
1: Πάμε!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό.

0: τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, από αύριο το πρωί αρχίζω τζόκινγκ τις πρωινές ώρες.
7: Αλήθεια?
6: Ή γρήγορο περπάτημα. Βέβαια, στην περιοχή μου είναι ό,τι πρέπει.
7: Έλα να σε δω.
6: Ναι, θέλει παιδιά, λέει, από μια ηλικία και μετά ενδυνάμωση.
7: Ναι.
6: Τι, δεν σε βλέπω.
7: Ούτε
6: λοιπόν,
7: καν.
6: Είναι καλό, αγχολητικό. Παίρνω όλου παιδιά του φίλου μου 8 η ώρα το πρωί και είναι όλοι στα ποδήλατα, στα κοπηλατικά, στα έτσι, στα γιουβέτζ. Και λέω, τράβα μαλλί και εγώ το ίδιο από αύριο. Χρειάζεται. Χρειάζεται και βάρη, αλλά ας αρχίσουμε πρώτα με την ενδυνάμωση.
7: Βάρη, ωραία τα βάρη. Εγώ ακόμα δεν έχω πάει να ρωτήσω εκεί που θέλω, πρόσεξε με.
6: Πάρε βαράκια, παιδί μου, στο
7: σπίτσο. Τώρα θα πω ότι βρέχει. Περίμενε, έχω βρει δικαιολογία.
6: Πάρε βαράκια, έτσι, θα κάνεις 20...
7: Ούτε καν σπίτι, δεν κάνω τίποτα.
6: Και μετά θα βλέπεις τη γράμμωση και θα λες τι κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι.
7: Μέχρι να τη δω τη γράμμωση, θα μου έχει βγει η γλώσσα.
6: Ναι.
7: Είναι ένα κοντά μου, θα πάω να ρωτήσω κάποια στιγμή. Μπορεί να πάω του χρόνου, θα δούμε. Άμα δεν βρίσκω δικαιολογίες.
6: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6. Ο ΛΕΠΑ ενώνει τους λαούς μαζί με τον ο Έλληνας τραγουδιστής, λέει, μαζί με έναν τραγουδιστή που από την Ταυσκένδη ενώνουν τις δυνάμεις τους και
7: χαρά.
6: Θα κάνουν συναυλίες από εδώ. ΛΕΠΑ all time classic, έτσι.
7: Ναι.
6: Άντζελα
7: και ακούραστος, και ακούραστος.
6: Άντζελα Δημητρίου έχουμε χάσει.
7: Ναι,
6: τελευταία.
7: Και εγώ, ναι.
6: Δεν έχει
7: διαβάσει κάτι. Δεν έχουμε διαβάσει κάτι.
6: Όχι.
7: Μπορεί να ξεκουράζεται. Το χειμώνα που ήταν, δεν θυμάμαι το μεταξύ.
6: Ήταν σε κάποιο μαγαζί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μαγαζί ήταν.
7: Λοιπόν, ένας υπάλληλος ξενοδοχείου λέει εδώ στην Ελλάδα έγινε viral επειδή χόρευε για τους επισκέπτες οι οποίοι τραγουδούσαν και αυτοί, τον χειροκροτούσαν και τέτοια.
6: Ωραία.
7: Ναι. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ σεζόν.
6: Και το κέφι συνεχίζεται. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν, δηλαδή, έστρωνε κρεβάτια το πρωί.
7: Όχι, ήταν
6: και μετά
7: ήταν.
6: Όχι, ήταν.
7: Γκαρσόνι ήταν. Και άρχισε να χορεύει.
6: Στην
7: κακομοίρη σου λέει να πάρω καρατύπ, γιατί με αυτά τα τέτοια που με πληρώνουν μένουν κακόμοιροι 5-5 και τέτοια. Σε ένα δωμάτιο.
6: Όπω έχει δει τι συνθήκες.
7: Ό,τι γίνει από τα τύπ, παιδιά. Και τώρα το μεταξύ είναι όλοι με καβούρια. Είναι όλοι με καβούρια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν αφήνουν τύπ με τίποτα.
6: Το κέντρο
7: τους κάνεις, δηλαδή,
6: έχει.
7: Το χυματζί για να τους αφήνουν.
6: Έλα, σταμάτα. Δηλαδή, ως διασκεδαστές λες το χυματζί.
7: Και αν κακόμοιροι μωρέ οι άνθρωποι.
6: Γιατί οι ξένοι δίνουνε.
7: Δεν ξέρω αν δίνουνε όσο δίνανε.
6: Δίνουν και δίνουν και χάρτινα. Καλά, δεν δίνουνε αυτά που έδιναν παλιά.
7: Αυτό
6: σε
7: σου λέω, αυτό σου λέω. Αλλά τα καημένα τα τύπ, το μεταξύ τώρα το τύπ μπαίνει μέσα στο...
6: Όχι πάντα, αν πληρώνεις με κάρτα, αλλά
7: ναι,
6: μπορείς να το δώσεις και ρευστό.
7: Με κάρτα, μακάρι να παίρνουν ρευστό, γιατί μπαίνει μέσα στο πέστο του μαγαζιού.
6: Ναι, και...
7: Και αν το πάρει.
6: Οχοχο.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν...
6: Κανονικά, μα

0: στείλω με ένα τύπ, παιδιά, δεν πρέπει να δίνονται. Να τα τσεκάρει η εφορία.
1: Βεβαίως. Τι θα τη τσεκάρει η εφορία τώρα. Γιατί... Αν το έδωσε, πώς θα το τσεκάρει η εφορία. Η εφορία τσεκάρει ότι το πήρε. Ότι το μαγαζί έλαβε το τύπ. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, η Αμαλία Κωστοπούλου λέει άλλαξε το όνομά τη.
0: Και βάλε του
1: συζύγου τη και υπάρχουν λέει αντιδράσει.
0: Τι θα
1: κάτσω εγώ τώρα, α πούμε.
0: Τι αντιδράσει. Από του τρίτου τη άρχισε.
1: Δεν είμαστε καλά. Θα κάτσει τώρα η Αμαλία Κωστοπούλου, βέβαια, γιατί να μα το πει. Αλλά άντε το πε. Ήδη και αυτοί, συγγνώμη, αναπνέουν και κάνουν δημοσίευση. Αυτή λοιπόν κάπου έγραψε, κάτι δεν ξέρω, ότι άρρωστη επίθετό τη. Άντε, την έγραψε την κοτσάνα τη κι αυτή. Λες και μα ένοιαζε. Πάει ο άλλο από κοίτα κάτω όμως, και κάνει απαράδεκτα σχόλια. Κάτσε, γιατί άλλαξε την επίθετό τη.
0: Περίμενα όμω και εκείνη, τι το ανακοινώνει, μωρέ.
1: Εντάξει,
0: αφού ο κόσμο είναι
1: το
0: τα
1: ανακοινώνει,
0: σχόλια,
1: ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Τα σχόλια από κάτω που μπαίνουν δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει λίγο προστασία στο τι βάζουμε.
1: Η καημένη Φέις Χορδάν έβασε κάτι φωτογραφίε που κάνει πιλάτε. Δεν διανύουν γιατί τι γράφουν από κάτω τη καημένη.
0: Τα έχει διαβάσει.
1: Πάρα πολύ άσχημα σχόλια.
0: Γιατί μωρέ,
1: πολύ
0: για τον
1: αρνητικά,
0: άντρα.
1: Πολύ γενικά.
0: Ή για την ίδια.
1: Για ό,τι σκεφτεί ο καθένας. Μπαίνει και πετάει τη κλαμπάτσα του σε λίγο. Δεν θα δημοσιεύουμε τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι βλέπω. Στα site, παιδιά, βλέπω.
1: Και στα site.
0: Ξεκινάει, ας πούμε, έχει μία τύψη με ένα μαγιό. Αρχίζουν από το μαγιό που φοράνε και φτάνουν μέχρι τον πρωθυπουργό.
1: Στα site,
0: και λες καλά. Αυτό. Το σχόλιο ξεκίνησε, ρε παιδί μου, ο πρώτος και έγραψε για το μαγιό. Τι μαγιό φοράει και τι χάλια πόδια και τι αυτό. Πώς έφτασε στη σύνταξη και στο τι μας δίνει ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, λες, δεν κολλάνε.
1: Ναι.
0: Μετά βρίζονται μεταξύ τους. Έχεις δει αυτό που βρίζονται
1: δεν
0: μεταξύ
1: το
0: τους. Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και λέει αυτή, δεν καταλαβαίνω, λέει, τι πατριαρχικά σχόλια είναι αυτά. Λέει, αφού λέει θέλω να έχω το ίδιο όνομα με τα παιδιά μου, λέει η Αμαλία Κωστοπούλου. Και τη λέει άλλο, αφού επέλεξε το όνομα του άντρα σου, άρα προάγει την πατριαρχία. Τι κλόουν είσαι, έτσι γράφουν. Που, αλήθεια είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που γράφουν. Αλλά τώρα, παιδί μου, δεν μα ενδιαφέρει η ζωή σου, Αμαλία. Σοβαρό θέμα αυτό, η μητριαρχία τι λέει, λέει ένα. Χαμό. Μπράβο, καλά κάνει. Να πα στον πατέρα να πληρώσει και τα χρέη του.
0: Αυτό τώρα. Πού κολλάει, ρε παιδιά, με το. Τι όνομα. Αυτό που κολλάει τώρα.
1: Τίποτα, σφάζονται, σου λέω. Που, άμα δει τι γράφουνε και πώ σφάζονται για το. Για το.
0: Για
1: την Οδύσσια, δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Έχει διαβάσει τίποτα ακραίο.
1: Τώρα
0: φύγαμε,
1: όλα,
0: δηλαδή, από όλα την
1: Λουπίδα. Όλα ακραία είναι. Ναι, φύγαμε από την Λουπίδα. Τώρα είναι γενικά όλη η ταινία.
0: Να. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, να σας θυμίσουμε ότι αύριο έχει πολύ ωραία συναυλία στο Ζάπιο, παιδιά, που αξίζει πραγματικά να πάτε. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή. Το βράδυ θέλουμε θέαμα, θέλουμε διασκέδαση, μένουμε ξυπνοί μέχρι πιο αργά. Όχι λόγω αϊπνία σαν την Έλενα, αλλά για να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, τα παραπολιτικά διοργανώνουν πολύ ωραία μουσικά event, αξίζει να πάτε. Είσοδος ελεύθερη, αύριο στο Ζάπιο, ναι, πάρτε τα δροσερά σας νεράκια, πάρτε το μπέργκερ σας, πάρτε την όρεξή σας, πάρτε τους φίλους σας και σας περιμένουμε, είσοδος ελεύθερη.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Τι έπαθε ο Ρόμπι Γουίλιαμς?
4: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς λέει, ερμήνευσε τον επίσημο ήμουνο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Και μετά κάποια στιγμή έδωσε μια συνέντευξη. Και όπως μιλούσε.
3: Ένα
4: λευκό αντικείμενο έπεσε από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Και λέγανε όλοι, όχ.
3: Τι είναι αυτό?
4: Κοκορέτσι. Κοκορέτσι μου μυρίζει. Και βγήκε και υπήρξε. Αυτό επειδή έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Μπορεί και ο άνθρωπος να τα έχει κόψει. Και γράφαν όλοι, άρε Ρόμπι, το και στο μπελεκούδι και τέτοια. Και βγήκε και είπε, παιδιά, μην λέτε, λέει, πράγματα που δεν ισχύουν. Ήταν μια καραμέλα, λέει, που. Μια καραμέλα για δροσερή αναπνοή. Τώρα.
3: Που γλυκαίνει το λαιμό.
4: Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
3: Καραμέλα άσπρη με vapor action.
4: Τι να σου πω. Μπορεί να ήταν το ένα, μπορεί να ήταν και το άλλο.
3: Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο, παιδιά, έχει τρομερή συναυλία. Επειδή το είπα και χθες, αλλά να το πω πιο ολοκληρωμένα. Ο Ομάρ Φαρούκ. Αύριο στο Ζάπιο. Λοιπόν, όχι αύριο, συγγνώμη, το Σάββατο 25 Ιουλίου. Το έχω μπερδευτεί, είναι σαν Παρασκευή σήμερα.
4: Δεν είναι.
3: Κάτι μου
4: θες
3: κάνει.
4: Θες να κάνουμε ότι είναι Παρασκευή σήμερα?
3: Όχι,
4: και αύριο Σάββατο.
3: Λοιπόν, Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει την Ανατολή και τη Δύση. Παιδιά, πάρτε το κέφ σας, πάρτε την παρέα σας. Και σας περιμένουμε όλους στο Ζάπιο, είσοδος ελεύθερη. Ο διεθνούς φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Ανατολική και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν.
4: Λοιπόν, βγήκε ο Μέλ Γκίμπσον, ο οποίος θεωρεί απαράδεκτη την ταινία του Νόλαν, ότι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.
3: Έχει
4: ότι αυτό.
3: Άποψη.
4: Και θα
3: τι
4: δώσει.
3: Θέλει και αυτός,
4: και θέλει να δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ο Μέλ Γκίμπσον.
4: Ο Έλον Μάσκ.
3: Ο Έλον Μάσκ.
4: Ο Μέλ Γκίμπσον, είπα.
3: Ναι.
4: Ο Έλον Μάσκ, λοιπόν, βγήκε και είπε ότι είναι χαλιά ταινία και απαράδεκτο στον Νόλαν και τι πράγματα είναι αυτά και δεν είναι αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και θα δώσει, λέει, θέλει να δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ναι, καλά τώρα κι αυτό.
4: Στο Μέλ Γκίμπσον για να γυριστεί η Οδύσσια στα ελληνικά με αρχαίους ελληνικούς διαλόγους. Άνθρωπος να το δει. Με αρχαίους ελληνικούς διαλόγους.
3: Και τον
4: να ακολουθεί ακριβώς, λέει. Τον Όμηρο.
3: Ναι. Τι τον, τι.
4: Τον έπιασε τώρα. Μωρέ, μου ξύπνησε αυτό τώρα και ήθελε να κάνει εντύπωση. Άντε να το δούμε να δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια στο Μέλ Γκίμπσον, να δούμε τι θα κάνει. Απλά είπε τον Μέλ Γκίμπσον επειδή είχε γυρίσει και τον. Είχε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, ήταν με τον Ιησού. Τη ζωή του Ιησού. Θυμάστε την ταινία αυτή.
3: Ναι, πού κολλάει τώρα αυτό.
4: Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή, ρε παιδί μου. Ήταν ένα έπος στα ταινία, αν άρεσε ή όχι, οπότε γι' αυτό διάλεξε τον Μέλ Γκίμπσον. Φαντάζομαι. Ο Μέλ Γκίμπσον δεν ξέρω τι λέει. Αν έχει τα κουράκια να τα κάνει αυτά τώρα.
3: Ναι, αυτός δεν είχε μπλέξει. Άλλος που είχε έκανε κάτι τρελαμάρες.
4: Είχε μπλέξει με αλκοόλ αυτός, νομίζω, πολύ. Αλλά είχε ξεμπλέξει μετά.
3: Α.
4: Εντάξει, ρε παιδιά. Συμβαίνουν αυτά τώρα με αυτούς τους ανθρώπους.
3: Η αλήθεια είναι ότι
4: δύσκολο,
3: η πίεση είναι μεγάλη.
4: Και η πίεση και η φήμη και πάρα πολλά.
3: Να.
4: Ωραία, θα δούμε.
3: Λοιπόν, δρώσε λίγο έτσι.
4: Ναι, καλύτερα είναι.
3: Πω, χθες το βράδυ, για πες, τι κατάσταση ήσουν, α. Παιδιά, εγώ αισθανόμουν ότι έλειωνα στο κρεβάτι,
4: Μιλάμε για πολύ ζεστή.
3: Δεν μπορώ. Τι είμαι, Αμερικάνα.
4: Ούτε ένα μυστήρα δεν έχεις.
3: Κάτσε, αν άνοιγε το παράθυρο.
4: Ποιο παράθυρο, καλά να ανοίξω.
3: Άρχισε ο αέρας το βράδυ.
4: Ο αέρας λίβας ήταν, δεν ήταν αέρας. Αυτό ήταν ένα πράγμα, η ανάσα του βράκου έμπαινε στο σπίτι.
3: Σιγά μωρέ και εσύ τώρα.
4: Μάσαμε, σε παρακαλώ. Δεν έχω ανοίξει παράθυρο, μιλάμε. Το ανοίγω πολύ λίγο.
3: Γιατί μωρέ.
4: Και είμαι τέτοια κλεισούρα δεν έχω φάει ποτέ.
3: Ζεις το δικό σου.
4: Με τα μπατζούρια κλειστά. Το σπίτι.
3: Μετεωρολογικό κοσταλέξι.
4: Είναι πάρα πολύ φωτεινό το σπίτι. Είναι πάρα πολύ φωτεινό γιατί εγώ δεν με κλείνει τίποτα. Από μπροστά έχω ένα πάρκο ατελείωτο. Δεξιά μου σε μεγάλη απόσταση γιατί είναι κήπος πολυκατοικίας, σε μια άλλη πολυκατοικία. Αριστερά μου είναι δρόμος και από εκεί είναι μια μονοκατοικία. Και πίσω μου πάλι είναι το πάρκινγκ μας που είναι απόσταση για να αρχίσει άλλη πολυκατοικία. Δηλαδή από παντού έχει φως. Και μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όλες τις άλλες εποχές του χρόνου. Πραγματικά είναι δηλαδή ευλογία. Άρα το καλοκαίρι είμαι με το μπατζούρι κλειστό. Ναι. Σαν τον τυφλοπόντικα. Ανοίγω όταν έχει τελειώσει και η βύση του ηλίου.
3: Τι τραβάς και
4: εσύ. Ναι, ρε παιδιά, το καλοκαίρι είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Ναι.
4: Θέλω να πάω να πάρω και κουρδίνες σκότσης, να τα κάνω όλα μαύρα. Τίποτα να μην βλέπω.
3: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
4: Συσκότησης λέω.
3: Τι είναι αυτή η
4: κουρτίνα. Είναι, το μαυρίζουν όλα. Δεν περνάει τίποτα.
3: Μου.
4: Σε ένα παράθυρο
3: δεν
4: έχω.
3: Δεν μπορώ.
4: Σε ένα παράθυρο, βέβαια. Σε ένα παράθυρο έχω ήδη. Γιατί, αυτό το, γιατί εκεί δει ο ήλιος από εκείνη τη μεριά και είναι απέναντι τηλεόραση. Και όταν βλέπω να πω. Δεν βλέπω. Βλέπω εμένα μέσα στη τηλεόραση. Δηλαδή, βλέπω μία ταινία και είμαι.
3: Είδωλο, είσαι είδωλο.
4: Είμαι είδωλο. Βλέπω μία ταινία και μέσα στην ταινία είμαι και εγώ στον καναπέ καθισμένη.
3: Ωραίο!
4: Και είναι ο Brad Pitt και μιλάει.
3: Και σου μιλάει.
4: Και μιλάει ο Brad Pitt και από πίσω από τον Brad Pitt είμαι εγώ στον καναπέ με την πιτζά.
3: Δεν κακό, αν το σκεφτεί.
4: Καθρεφτίζομαι σε όλη την τηλεόραση. Δεν μπορώ να δω ταινία με μένα μέσα.
3: Εσύ και Τζολί. Είμαι... Τόσο πολύ με τον Brad Pitt πολιτά.
4: Η αλήθεια είναι ότι σε όποια ταινία εδώ είμαι και ήμουνα κι εγώ μέσα. Και λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πήγα και τη χτύπαγε ο ήλιος. Και δεν έφτανε, δεν έφτανε η κουρτίνα. Και πήρα μία μικρή, ένα ρόμαν.
3: Τι ζήσεις,
4: συσκότησης.
3: Κορίτσι μου, τι ζήσεις, τι δράματα.
4: Το έλειξα όμως, το έλειξα. Είναι κλειστό και βλέπω που μπορώ να δω μια ταινία. Τηλεόραση δεν βλέπω, μια ταινία να δω.
3: Παιδιά, τα ρετυρέ, έχετε παρατηρήσει πόσο ζέστη έχουν? Έσκανε ένα φίλο που μένει σε ρετυρέ. Μιλάμε πω.
4: Δεν έχω, αλλά έχουμε το δικό μας τον Πέμπτο που είναι καψαλιασμένοι κατεβαίνουν.
3: Τι.
4: Είναι η γιαγιά η οποία πηγαίνει έτσι λίγο.
3: Κουδουνίζει το κεφάλι, τι.
4: Ναι.
3: Παιδιά, έχουν 2-3 βαθμούς παραπάνω, έτσι, ναι, ναι. Φαντάσου,
4: και το δηλαδή. Χειμώνα παρακάτω.
3: Και το χειμώνα, ναι. Δηλαδή η πλάκα, ωραία τα ρετυρέ. Έχει πιο μεγάλη
4: όπως
3: περάτα.
4: Όπως και στο ισόγειο έχει θεματάκι κάπως. Όχι σαν το ρετυρέ, αλλά έχει.
3: Και στο ισόγειο.
4: Γιατί είναι, άμα είναι πιλωτή από κάτω, δεν μπάζει πράγμα. Άμα είναι ισόγειο και δεν είναι, ρε παιδί μου, έχει πιλωτή. Άμα έχει πιλωτή.
3: Μα.
4: Το καλύτερο είναι σαν μπιτσάκι. Να με ζεσταίνει από κάτω, να με ζεσταίνει και από πάνω.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Με. Και καμιά φορά και εμεί όταν έχει
4: πιλωτή. Έχω να μην τσιγκούνι από πάνω, να ανάβει και τίποτα όμω. Γιατί αλλιώ δεν σε ζεσταίνει.
3: Κάτι κάνουνε πάντως.
4: Βλέπω εγώ τα κοινόχρηστα.
3: Τι.
4: Κάθε μήνα, λέω το χειμώνα, λέω μια χαρά εργατούμενα ζεστά. Βλέπω ότι πληρώνουνε.
3: Πρέπει να τους πιάνεις και να τους κάνεις παρατήρηση. Να λες παιδιά, δεν θέλω τσιμπουνιές.
4: Ναι, δεν ανάψατε. Α, να τα λέμε και αυτά. Γιατί εγώ δεν ανάβω, εγώ με τρικοντίσιον. Αλλά είμαι ζεστά μια χαρά.
3: Ναι. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να σας πούμε για το Regency Casino Montparnasse. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, και αυτό είναι διαφήμιση, μην το σκέφτεστε πολύ. Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά και το κυριότερο, παιδιά. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο θα φάτε, θα πιείτε και θα χορέψετε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και επειδή γίνονται διαγωνισμοί θα φύγετε και με πολύ χρήμα, έτσι, και μπορεί και με ένα αυτοκίνητο γιατί γίνονται φοβερές κληρώσεις μια φορά τη βδομάδα. Regency Casino Montparnasse στα 1055 μέτρα υψόμετρα.
4: Η άλλη μόδα λέει που έχει επιστρέψει είναι η μπαντάνα. Με βρει εμένα με μπαντάνα, θα μου δώσει και μια σφουγγαρίστρα ένα κουβάκι, θα μου πει πάρε μου και τη γωνία.
3: Να τα.
4: Πάνε σε όλου όλα, ρε παιδιά. Είμαι με μπαντάνα, στραϊκή κατάσταση.
3: Ναι.
4: Δεν μου πάει καθόλου. Όταν είμαι καθόλου.
3: Έλα, βρε, ιδέα σου είναι.
4: Είναι. Τι
3: δεν έχει συνηθίσει τον εαυτό σου. Βγάλε λίγο μαλάκι.
4: Δεν θε να με δει με μπαντάνα, εμένα, ναι. Άμα βάλω, και κρίκο, άμα βάλω και κρίκο, πέταμε και ένα φούμο και είμαι έτοιμη, αραφιά. Τραγική. Δεν μου πάνε οι μπαντάνες και τα καπέλα. Καθόλου, καθόλου όμως.
3: Και η μανούλα σου είχε τέτοιο όνειρο να σε δει.
4: Πρέπει να μου πει.
3: Με του Φίλιπ Τρέισι μια δημιουργία στο κεφάλι.
4: Εγώ ήθελα να με δει, αλλά δεν μου πάει, ρε παιδιά. Τι να κάνει, με άλλο στυλ. Δεν μου πάνε αυτά. Μ' αρέσουν οι γυναίκες δηλαδή που τους πάνε, οι μπαντάνες που τους πάνε, τα καπέλα. Βλέπω γυναίκες που τα φοράνε ή τα μαντήλια. Αυτό το μαντίλι τη τσίπου τύπου τζάκι, άμα το βάλω εγώ το μαντίλι αυτό, θα μου πούνε από εκείνο το νεκροταφείο να πάτε να κλάψετε. Είμαι σαν αυτό, δεν υπάρχει, χάλια. Κρίμα, γιατί μ' αρέσουνε, δεν μου πάνε. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν, το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

0: Ξέρεις ότι γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ στην Αίγινα.
1: Όχι, για πες μου.
0: Και αγαπάμε Αίγινα γιατί είναι μια ανάσα, παιδιά, από την Αθήνα και αξίζει πραγματικά να πάμε. Έχουμε την Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστρια, υπεύθυνη παραγωγή του φεστιβάλ. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμες να έρθουμε να παρακολουθήσουμε το φεστιβάλ γιατί αγαπάμε Αίγινα και είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
2: Είναι όντως ένας πάρα πολύ καλός προορισμός για κάτι τέτοιο και σας περιμένουμε. Ξεκινάμε στις 3 Αυγούστου και έχουμε 9 συναυλίες μέχρι και τις 22 Αυγούστου.
0: Ωραία, να μας πείτε λίγο για περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, είναι μια σταθερή αξία αυτό το φεστιβάλ για τις καλοκαιρινές συναντήσεις υψηλής ποιότητας και πολιτισμού, το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας.
2: Ακριβώς, είναι το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας που ιδρύθηκε από την καλλιτεχνική του διευθύντρια, την Τώρα την Πακοπούλου, που είναι μια σπουδαία πιανίστα με πολύ μεγάλη καριέρα. Και φέτος εορτάζει στην ουσία και την 20η του διοργάνωση. Είναι από τα μακροβιότερα καλοκαιρινά φεστιβάλ της επαρχίας. Και είναι μια σταθερά στο αιγινήτικο καλοκαίρι για συναυλίες κυρίως κλασικής μουσικής, όπου όμως πάντα έχουμε και κάποιες συναυλίες που δεν είναι αυστηρά κλασικής μουσικής. Έχουν ένα πρόγραμμα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ελκυστικό, λίγο πιο ευρύ. Και στο τέλος έχουμε μια συναυλία που πάντα συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και φέτος είναι αφιέρωμα στα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Α, τι ωραία.
1: Θα είναι κοντά στον Παρσέλινο, νομίζω αυτό, σωστά, που είσαι προς το τέλος.
2: Είναι 22 Αυγούστου, εντάξει, είναι μια εβδομάδα περίπου πριν την Παρσέλινο του Αυγούστου. Αλλά
1: θα αρχίσει να γεμίζει το φεγγαράκι, θα είναι πολύ ωραία πάντως.
0: Θα είμαστε όλοι σεληνιασμένοι.
2: Είναι και σε ένα πολύ ωραίο σημείο της Αίγινας, στην παραλία της Άβρας, που είναι ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και το βυθισμένο αρχαίο λιμάνι. Και εκεί φτιάχνουμε μία σκηνή και έρχεται πολλοί κόσμος, κάθεται ο κόσμος στην άμμο ή σε καρέκλες. Και φέτος το αφιέρωμα αυτό θα το κάνει ο Ολκίνος Ιωαννίδης με την Έλλη Πασταλά στο τραγούδι και την Τώρα Μπακοπούλου στο πιάνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έρχεται κόσμος πάντως, δηλαδή ο κόσμος του αρέσει η κλασική μουσική. Δηλαδή το ακούς και λες τώρα κλασική μουσική όμως.
0: Θέλει να αγαλιάσει η ψυχή του λίγο καλοκαίρι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έρχεται γιατί και εμείς προσέχουμε τα προγράμματα να μην είναι κάτι που είναι πολύ απαιτητικό, κάτι πολύ βαρύ που θα είχε μια καλύτερη ανταπόκριση σε μια κλειστή αίθουσα.
1: Ναι.
2: Επειδή οι δικές μας συναυλίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο ένας χώρος είναι ένα θέατρο στο χωριό Παχιωράχιο που βλέπει κανείς όλη την Αίγινα και κάτω τη θάλασσα και εκεί όταν βγαίνει το φεγγάρι, εντάξει, είναι μια μαγεία.
1: Πολύ ωραία.
2: Και εκεί φέτος έχουμε μια συναυλία, η πρώτη συναυλία που έχουμε εκεί είναι 5 Αυγούστου με τραγούδι και κιθάρα και η δεύτερη με ακορντεόν και κλαρινέτο, όπου και τα δύο προγράμματα αυτά είναι κάπως λίγο έξω από την κλασική μουσική, δηλαδή παίζουν και με την κλασική και με τη μη κλασική μουσική. Αλλά και τα υπόλοιπα μας προγράμματα, τα καθαρά κλασικά, είναι πάντα με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα, έτσι ώστε να είναι πολύ ευχαρίστα ακόμα και σε κόσμο που δεν ακούει σταθερά κλασική μουσική και δεν τη γνωρίζει σαν είδος.
0: Κυρία Μαλαπάνη, ποια είναι η σχέση σας με την Αίγινα?
2: Δεν έχω εγώ σχέση καταγωγής με την Αίγινα. Την έχω αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια που έχω αναλάβει τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Και έχω έρθει πάρα πολύ κοντά και στον τόπο και στους επαγγελματίες του τόπου και σε πολλούς κατοίκους. Δηλαδή έχουμε πια αναπτύξει μια σχέση που μας περιμένουν κάθε χρόνο και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο της Αίγινας και με τους τοπικούς φορείς και τους επαγγελματίες.
0: Το συνδυάζετε λίγο και με καλοκαιρινές διακοπές?
2: Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Είναι ο στόχος μου για φέτος.
1: Να κάνετε κάποιο μπανάκι κι εσείς να προλάβετε.
2: Ακριβώς, αλλά εντάξει, ένα φεστιβάλ έχει πάρα πολύ δουλειά, είναι αλήθεια, και πρέπει να είναι κανείς συνεχώς σε διαθεσιμότητα. Οπότε αυτό είναι ο τελευταίος στόχος που δεν έχω πετύχει ακόμα.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως στον κόσμο ότι είναι ένα νησί που αξίζει να επισκεφτεί το καλοκαίρι. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν μεγάλες διακοπές, πολυήμερες. Είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός που η Αίγινα έχει πολλές δυνατότητες.
2: Ακριβώς, και εμείς έχουμε πολύ κόσμο που συνδυάζει κάποια συναυλία δική μας με διήμερες ή τριήμερες διακοπές και βγαίνει τελικά ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για μια σύντομη απόδραση στο καλοκαίρι. Είναι πολύ κοντά η Αίγινα, είναι οικονομικό να φτάσει κανείς εκεί. Και αν μπορέσει να το συνδυάσει και με μια τέτοιου τύπου συναυλία, πραγματικά ολοκληρώνεται η εμπειρία της εκδρομής.
1: Έχετε δει ξένους, δηλαδή τουρίστες από άλλες χώρες να παρακολουθούν, να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ?
2: Βέβαια, βέβαια. Εμάς το κοινό του φεστιβάλ, εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο από την ίδια την Αίγινα, κόσμο που έχει εξοχικά στην Αίγινα. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτός από αυτές τις δύο κατηγορίες, οι άλλοι επισκέπτες μας είναι τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται για διακοπές και έρχονται για διακοπές και μάλιστα στοχευμένα αυτή την περίοδο για να πετυχαίνουν το φεστιβάλ μας, γιατί το ξέρουν πολλά χρόνια. Όπως επίσης και Έλληνες, που κυρίως Αθηναίους, που έρχονται, κάνουν αυτή την απόδραση που συζητήσαμε, που έρχονται, παρακολουθούν μια συναυλία, κάθονται και μια μέρα, κάνουν τον μπάνιο τους και επιστρέφουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη ή έχει κάποιο
1: μικρό αντίτιμο?
2: Η είσοδος είναι με εισιτήριο, 15 ευρώ το κανονικό και 10 το μειωμένο. Έχουμε ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά του Μουσικού Συλλόγου Μούσα της Αίγινας. Αλλά κατά τα άλλα, οι τιμές είναι αυτές που σας είπα, για όλες τις εκδηλώσεις όμως.
1: Πάρα πολύ ωραία και πολύ καλές τιμές.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι τα φεστιβάλ είναι μια ωραία αφορμή για να συνδυάσουμε καλοκαιρινές διακοπές με πολιτισμό. Μας αρέσει πάρα πολύ η χώρη που κάνετε τις συναυλίες, που είναι πολύ επιλεγμένη, είναι αρχαία θέατρα κλπ. Και ευχόμαστε να έχετε το κουράγιο και κάθε χρόνο να έχετε έτσι πρωτότυπες ιδέες και να μαζεύετε καλλιτέχνες και να δίνετε πνοή στον τόπο εκεί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι και εμείς ένα φεστιβάλ που το αγαπάμε πραγματικά πολύ και βαθιά. Και κάθε χρόνο θέλουμε και να το διευρύνουμε και να το ανανεώνουμε και να πρωτοτυπούμε. Και νομίζω λίγο κάθε χρονιά το πετυχαίνουμε αυτό.
0: Πού μπορεί να μπει κάποιος και να δει τις λεπτομέρειες όλου του φεστιβάλ? Ξεκινάει, είναι 3 με 23.
2: 3 με 22 Αυγούστου. Όλες οι πληροφορίες είναι στην ιστοσελίδα μας, musicfestivalegina.gr. Και εκεί είναι τα πάντα. Και πληροφορίες για τους χώρους, πώς μπορεί να έρθει κανείς. Και φυσικά πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες, αναλυτικά το πρόγραμμα που θα παρουσιάζεται και τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία υπάρχει.
0: Και μπορεί να κάνει και κράτηση?
2: Βεβαίως, υπάρχει παραπομπή στη ιστοσελίδα για τα εισιτήρια και μπορεί να κάνει κράτηση ήδη από τώρα και μέσω της ιστοσελίδας μας.
0: Ποια είναι η συναυλία που πραγματικά ξεπουλήσατε, που δηλαδή θέλατε παραπάνω καρέκλες, ψάχνατε για να συμπληρώσετε για τον κόσμο?
2: Έχουμε τα χρόνια που πέρασαν, πέρσι η μία συναυλία που έγινε αυτό ήταν η συναυλία που είχαμε musical για πρώτη φορά στην Αίγινα και μάλιστα με μία ομάδα νέων παιδιών, κάτι που επαναλαμβάνουμε και φέτος. Εκεί έγινε πραγματικός χαμός, δεν ξέραμε τι να κάνουμε τον κόσμο. Και μάλιστα επειδή είχαμε κάποιες και κάποιες ακόμα συναυλίες που είχαν παραπάνω κόσμο από όση χωρητικότητα προβλέπεται στο χώρο, φέτος συνεννοηθήκαμε και θα βάλουμε και μία κερκίδα στο Ναό του Σωτήρος που θα πλαισιώσει το χώρο και θα έχει και ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις.
0: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Έχω μπερδευτεί πόσοι Ρονάλντο υπάρχουν και λέω εγώ έχει παχύνει τόσο. Αλλά τον βλέπω εδώ πέρα παλιότερες φωτογραφίες, γιατί αυτή είναι παλιή. Να, αυτός με το κίτρινο πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν είναι ο Ρονάλντο, ο γνωστός Ρονάλντο. Υπάρχει, λέει, και ένας Ρονάλντο Ναζάριο που είναι το φαινόμενο, που έχει και ένα κενό στα δόντια του. Μήπως είναι αυτός.
0: Αυτός με το κενό είναι. Και είναι παλιός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, είναι Βραζιλιάνος Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο Ντελίμα. Είναι γνωστός και ως το φαινόμενο, ελφαινομένο.
0: Ελφαινομένο.
1: Και θεωρείται από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και μάλιστα έχει κατακτήσει δύο παγκόσμια κύπελλα με την εθνική Βραζιλία.
0: Να αρχίσει το μουτζάρο, πες του.
1: Και μετά υπάρχει ο οδηγό Ρονάλντο, ο γνωστός Ρονάλντο.
0: Ναι,
1: παιδί,
0: και τώρα τι είναι
1: αυτό. Ρονάλντο. Αυτός που μας δείχνει που έχει γίνει σαν φούσκα δεν είναι ο Κριστιανό. Μα εγώ Κριστιανό. Αυτό είναι η φούσκα, μάλλον.
0: Ναι. Μοιάζουν όμως. Μοιάζουν λίγο.
1: Όχι, δεν μοιάζουν. Ο Κριστιανό είναι, έχει μεταμορφωθεί που ήταν σαν το. Σαν κακόμοιρο.
0: Τι ήτανε?
1: Έχει, είναι, θεωρείται ωραίος. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά θεωρείται ωραίος. Αυτός δεν θεωρείται ωραίος. Με κλασοδόντη, συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κλασοδόντης. Ωραίο.
1: Αυτός πρέπει να είναι αυτός που λες εσύ. Αχ, ο Κριστιανό είναι. Έπαιξε καταρχήν.
0: Για να σας πω κάτι, δεν μπορώ τους Βραζιλιάνους. Όλοι έχουν. Καταρχάς έχουν 15 ονόματα.
1: Μα ο Κριστιανό.
0: Δε τάδε.
1: Αλλά ο Κριστιανό.
0: Πέμπτη φαβέλα δεξιά. Άσε μας. Λες και έχουν τίτλους και είναι από την Παραγκούπολη.
1: Ο Κριστιανό έπαιξε και στο τέτοιο παιδί. Με έπαιξε φέτος στο. Έβαλε και γκολ στο Μουντιάλ.
0: Αλλά αποκλείστηκαν. Δεν παράβαλε.
1: Αλλά αυτός είναι παχουλός μου δίμαστη. Δεν γίνει μπουρούκο.
0: Ναι, πω, κάτι πρέπει να έχει πάθει αυτός ο κακομοίρης. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικός ο Αντετοκούνμπο, έτσι, που είπε ότι ο πατέρας του του είπε πήγαινε στην Αμερική να προοδεύσεις παιδί μου και εμείς θα σε υποστηρίξουμε κλπ. Και ότι μάζευε χρήματα ο πατέρας του για να πάει να τον δει στην Αμερική που θα έπαιζε. Μ' αρέσει, γιατί είναι, δεν τρελάθηκε καθόλου ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: παρά την επιτυχία του, παρέμεινε πάρα πολύ low profile.
1: Λοιπόν, ανέβασε η γαριφαλιά Καλιφόρνη μια φωτογραφία με το μαγιό της που κάθεται δηλαδή η κοπέλα και της γράψαν από κάτω έχει παχύνει πολύ, κάνει λίγο δίαιτα δηλαδή.
0: Έλα, ντροπή!
1: Πέραν του ότι είναι κορμάρα η κοπέλα,
0: ναι, μα...
1: πες ότι είχε παχύνει. Κάθεσαι ρε παιδί μου και πας και γράφεις τον από κάτω στον άλλον έχει παχύνει και κάνει λίγο δίαιτα.
0: Έλατε.
1: Δεν είναι σχρό.
0: Νομίζω κι εγώ.
1: Πρέπει παιδιά όταν γράφουν αυτά να βρίσκετε τις φωτογραφίες και να λέτε ο τάδε, η συνήθως είναι. Μεγάλες επιτυχίες. Ο τάδε ή τάδε είπε αυτό. Εν τω μεταξύ είναι και οι γυναίκες που κάθονται και γράφουν για τα κιλά της Αλληνής.
0: Γυναίκες, γράφουμε εμείς τέτοια πράγματα.
1: Πλάκα μου κάνεις εσύ. Και γυναίκες και άνδρες, αλλά και γυναίκες.
0: Η τοξικότητα πάει σύννεφο.
1: Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω.
1: Για
0: λοιπόν,
1: την Καλιφόρνια.
0: Ο Χάλαντ έχει γίνει, παιδιά, αυτός ο φοβερός Νορβηγός έχει γίνει το απόλυτο λέει σύμβολο. Θεωρείται ο influencer του ποδοσφαίρου.
1: Καλά, είναι όλο με επώνυμες μάρκες σου λέω.
0: Οι followers του φτάνουν τα 32 εκατομμύρια παρακαλώ.
1: Ορίστε. Και ενώ είναι ασχημούλη, δεν είναι ωραίο.
0: Όχι,
1: είναι 30,
0: ξεκίνησε από 32 και έχουν φτάσει στα 72.
1: Ναι. Γιατί μιλάμε ήταν και για... πολύ καλό σκόρερ στο Μουντιάλ. Αλλά γενικά ήταν, εμείς δεν τον ξέραμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Και πολύ μοδάτος.
1: Ενώ δεν είναι ωραίος, είναι ασχημούλης. Έχει μια πολύ συμπαθητική φατσούλα. Έχει μια κούκλα σύντροφο εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι και η γυναίκα του, δεν είμαι σίγουρη. Και είναι πάρα πολύ μοβάτος χρόνια τώρα. Δεν είναι ότι έγινε τώρα influencer. Κρατάει Louis Vuitton τσαντάκια. Φοράει παντελόνια επώνυμα. Δεν είναι ωραία όμως. Δίνεται πάρα πολύ ωραία. Και η σούμπα είναι, υπάρχει ένα μοντέλο, μια ρωσίδουλα, η οποία είναι ίδια αυτός. Όταν λέμε ίδια. Και βάζει φωτογραφίες με τις γκριμάτσες του, η βίντεο και τα κάνει από κάτω αυτή και είναι ίδια. Σαν να τους έχουν, θα μπορούσαν να είναι δηλαδή η αδερφή του.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ πάλι στα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σε βλέπω έτοιμη για rave party εκεί στο... Πού γίνεται ένα rave party που γίνεται χαμό στο... Όχι στη Μαλακάσα.
6: Στα Ενόφυτα. Παλιά γινόταν, το δεν ξέρω. Τώρα έχει φωτιά στα Ενόφυτα, διάβαζα.
5: Α, ωραία. Λοιπόν, αρχίσαμε. Σήμερα φυσάει, παιδιά, θέλει προσοχή. Δηλαδή λέμε από τη μία να δροσίσει να... Να πάρουμε τον αέρα μας και απ' την άλλη φοβόμαστε μην έχουμε από εδώ και παραπέρα.
6: Παιδιά, τώρα τι να φωτιά τώρα στα Ενόφυτα, είναι καλά διάβασα.
5: Α, μεγάλη επιτυχία.
6: Ναι, δυστυχώς. Mm. Λοιπόν, και μία Μοντέρ, τι ήταν αυτή στην ταινία, στην παραγωγή τέλος πάντων του Οδυσσέα, είπε πω μα Ντέιμον, τι μπρατσάρα.
5: Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι.
6: Ο οποίος δεν έχει χειρότερο, έτσι.
5: Τι εννοείς.
6: Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχει πλασταριστεί ποτέ ως sex symbol. Έχουν όλες.
5: Αυτός είναι κολλητός του Μπρατ Πιτ. Αυτός δεν
6: Όχι,
5: είναι.
6: Του Μπεν Άφλεκ. Ο Μπρατ Πιτ είναι με τον Κλούνεϊ κολλητή. Ο Μπρατ Πιτ, ο Κλούνεϊ και.
5: Ο Κλούνεϊ είναι έξυπνος ή είναι.
6: Τέτοιος είναι. Πειραχτήρι φαίνεται. Πειραχτήρι, ναι. Λοιπόν, επίσης η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο, λέει, 890 εκατομμύρια ευρώ στην Google, παιδιά.
5: Γιατί?
6: Δεν ξέρω. Διάβαζα ότι 890 εκατομμύρια.
5: Ναι. Γιατί, για την Google τι είναι?
6: Για θέμητες πρακτικές που ευνοούν τις δικές της υπηρεσίες σε βάρος των ανταγωνιστών και των, προγραμματιστών εφαρμογών. Πω.
5: Ναι,
6: και πρέπει να συμμορφωθεί σύμφωνα με αυτά που τη ζητάει η Κομισιόν μέσα σε 60 μέρες.
5: Κάνει τα δικά της παιχνιδάκια, η αλήθεια είναι.
6: Ναι.
5: Ας προσέχουν και αυτοί. Αθέμητος ανταγωνισμός. Ναι, παιδιά. Να σου πω, αυτή ανεβάζει και κατεβάζει άστα τι κάνει η Google. Το λένε και πολλά site ότι κάνουν τα δικά τους παιχνίδια.
6: Κάνε τον GPT να δεις, παίγει αποφρασινθεί.
5: Τι, για πες.
6: Τίποτα, μου κάνει κόλπα.
5: Δηλαδή.
6: Δεν το είπα έτσι, το είπα γιουβέτσι. Το είπα αυτό δεν ήταν έτσι. Τώρα άκουγα.
5: Θέλει διπλό τσεκάρισμα και τριπλό τσεκάρισμα.
6: Μπορεί πέρα από αυτό, σου λέει κάτι λάθος και μετά σου λέει.
5: Δεν σου είπα ότι το ρώτησα τι είναι η Μαρία η Λεμονιά και μου είπε γνωστή ηθοποιός.
6: Να το.
5: Λίγο ακόμη θα μου δίνει και το Όσκαρ.
6: Αμέ.
5: Μόνο που δεν μου είπε ότι έχω παίξει την Οδύσσια.
6: Έτοιμη είσαι, βλέπω
5: θέλει,
6: έτοιμη.
5: Θέλει, αλλά εσύ μπαίνεις και σε άλλα και διπλό τσεκάρεις.
6: Εγώ, Τζέμινι και Κλόντ μαζί, όλοι μαζί,
5: ναι,
6: παρέα
5: να,
6: είμαστε.
5: Να σου πω κάτι όμως, παιδιά, μην σε βουλεύεστε ιατρικά.
6: Όχι ιατρικά, παιδί μου, λέμε τώρα για κάτι πληροφορίες.
5: Καλή, η άλλη βάζει το αυτό και λέει έχω μια τέτοια.
6: Να το κάνω κι εγώ αυτό.
5: Ένα τέτοιο σπιράι.
6: Ένα σπιράι το βγάζω κι εγώ. Να, είχαν τσιμπήσει κάτι ψήλι, με γαζόσαν, όχι με ψήλι με αυτό. Και το βγάλα φωτογραφία.
5: Ψήλι, που βρέθηκε ο ψήλι.
6: Από το γάτο,
5: μεγάλη επιτυχία.
6: Λοιπόν.
5: Τώρα θέλει αποστήρωση όλο το σπίτι.
6: Τα έκανα όλα. Του βάλα την αμπούλα του πάλι, του ψέκασα. Έχω βρει ένα πολύ ωραίο προϊόν που ψεκάζω και πεθαίνουν όλα. Εγώ μην πεθάνω βέβαια, δεν ξέρω. Mm. Είναι δυνατό αυτό?
5: Εγώ έχω βρει σούπα ένα και τα Περιστέρια. Η γειτόνισσα θα το πάρει και θα το δοκιμάσουμε.
6: Ωραία.
5: Δεν γίνεται, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα διαμέρισμα που δεν μένει κανένας και έχουν κάνει αυτά το κονάκι τους. Το στέκι τους πίνουν τον καφέ, τα Περιστέρια και αυτά. Και
6: ναι.
5: πάνε και σε όλα τα αυτά. Ευτυχώς θα το νοικιάσουν τώρα να το καθαρίσουν εκεί πέρα, γιατί δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
6: Ναι. Αλλά εγώ στην φωτογραφία που μου είχαν γαλλιώ ότι είναι αυτό, λέει ψήλι.
5: Κατευθείαν.
6: Αμέ.
5: Έλα ρε, εσύ τι
6: έκανε. Τόστιλα μετά και στον Κλοντ ψήλι. Τόστιλα και στον Τζέμινι ψήλι. Λέω εντάξει, και οι τρεις συμφωνήσατε, πάμε.
5: Είναι
6: να βάλω
5: λένε...
6: μια κρέμα γατσιμπήματα.
5: Είναι αυτό που λένε, μην πάρει γνώμη από ένα γιατρό, τσεκάρε το και με δεύτερο.
6: Αυτό, παιδί μου, μετά και τα τρία μαζί. Έτσι διαλέξαμε το κομπιούτερ που θα πάρω. Τρεις μαζί είμαστε. Και εγώ μία, τέσσερι άσχετη. Την Δευτέρα να περάσει ένα άδρομο. Σήμερα φεύγει. Σήμερα. Θέλει και τρεις μέρες να έρθει τα ίσα του. Έχει φάει κάτι χαστούκια να συνέλθει.
5: Δηλαδή, τι μπορεί να τύχει μόρ με τον ανάδρομο?
6: Δεν τυχαίνει.
5: Οι παππούδες μας που δεν ξέραν από ανάδρομους, δεν ξέραν από ζώδια και τέτοια.
6: Δεν ξέραν το και δεν ξέραν γιατί το σπάγανε. Θα σου πω, πες ότι είναι μία μπουρδα. Τι πειράζει τώρα να το πάρει 23 και να το πάρει 26, αλλάζει κάτι? Του πήρα τηλέφωνο από
5: εκεί πέρα. Αν κάνει επέμβαση, ας πούμε, στον ανάδρομο.
6: Άμα πάει επέμβαση. Άμα πεθαίνει, θα κάνει την επέμβαση. Θα κοιτάξτε έναν άδρομο.
5: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει πάρα πολλά ατυχήματα αυτή την εποχή. Σπασίματα αυτά, ο ένας πάει το πόδι, το άλλο στο κεφάλι, το τρίτο στο αυτό. Δηλαδή, πιάστο αυτό, αυγό και κούρευτο.
6: Ναι, έχει διάφορα γενικά.
5: Βλέπω στο δικό μου περιβάλλον πάρα πολλά τέτοια. Πολλά ατυχήματα.
6: Μήπως είναι και μεγάλοι άνθρωποι όμως?
5: Όχι, παιδί μου, και μικροί άνθρωποι.
6: Έχει, παιδιά.
5: Σου λέω, καθένα, δηλαδή, μιλάμε για πολύ πράγμα. Λέω, παιδιά, και θα φύγουμε καθόλου έτσι ανέμελες διακοπές? Με τα κουβαδάκια και τις μπουκλίτσες. Η νέα μόδα είναι, άμα έχεις μακρύ μαλλί, να κάνεις δύο πλεξουδίτσες.
6: Δεν θα το ξεχάσω.
5: Τι?
6: Θα βγω να κάνω την γκόλφο. Θα βγω στην παραλία τώρα να κάνω την γκόλφο εγώ.
5: Και ξέρεις,
6: μου πάνε εδώ μεταξύ μεγάλη επιτυχία.
5: Θέλει αυτό το καπελάκι που είναι σαν καθήκη, πετσετέ και δύο πλεξουδάκια που βγαίνουν.
6: Όνειρο. Θα φύγουν όλα από την παραλία, θα είμαι μόνη μου.
5: Έλα,
6: θα έχω privacy.
5: Αφού σε πληροφορώ ότι όλοι είναι έτσι.
6: Γιατί επειδή είναι όλοι έτσι, πρέπει να γίνω και εγώ ρομπά. Είναι οι άλλοι έτσι με τα κοτσίδια. Πρέπει να πάω και εγώ να το κάνω, αφού δεν μου αρέσει πάνω μου.
5: Ναι. Θέλει μακρύ μαλλί αυτό, δεν θέλει τέτοιο μαλλί.
6: Βρε και μακρύ μαλλί θα κάνω εγώ τώρα, σου λέω την γκόλφο στα καλά του καθουμένου. Και είναι όλες και βγαίνουν και πηγαίνουν και φοράνε κιμονό. Κιμονό της παραλίας. Πρέπει να το βάλω εγώ αυτό το πράγμα. Καταρχήν είμαι σαν ένα κιμονό, περπατάει μόνο του.
5: Μα ζεσταίνομαι και ζεσταίνομαι
6: με το κιμονό. Να βάρω το κιμονό και να ζέρνω το κιμονό και να ένα αέρινο το κιμονό. Για να ένα αέρινο πρέπει να σε 5 μέτρα. Μετά δεν προλαβαίνει να φύγει. Βρίσκει ο κόσμο.
5: Επίση ξέρει.
6: Να φύγει το κιμονό να κάνει αέρινο.
5: Ξέρει τι δεν μ' αρέσει.
6: Κουκουλώνω μόλι μένα και μίλκο το μεταξύ. Το κιμονό με μάρε να έρθω να κρυφτώ όλοι. Να κουκουλωθώ.
5: Προστασία από τον ήλιο.
6: Άσε μας καλέ, λες. Λιμένα και μίλκο το μεταξύ. Το κιμονό με μάρε να έρθω να κρυφτώ όλοι. Να κουκουλωθώ.
5: Και ωραία.
6: Σαν φάντασμα.
5: Προστασία από τον ήλιο.
6: Άσε μας καλέ, λες, και είμαι.

0: Δεν θέλω να κάτσω να κάνω να βάλω ολόκληρο άρμορ για να πάω στην παραλία. Άσε με σε παρακαλώ να βάλω αντιλιακό, να βάλω το φω του Βεδουίνου, να βάλω ένα καμένο, να κάνω κοτσίδια.
1: Άσε με. Η διαδρομή μέχρι τη θάλασσα, αυτό που βάζεις τα πράγματα και βάζεις μέσα στην τσάντα και κουβαλάς την τσάντα και μετά αυτό. Και να παρκάρεις και να βάλεις την ηλιοπροστασία.
0: Αυτό δεν σου λέω τόση ώρα.
1: Και, δρόμο
0: και να πατήσεις την άμμο και να γεμίσεις το πόδι σου άμμο. Και μετά να πρέπει να φύγεις και να πλύνεις τα πόδια σου. Γιατί να τρεχιάζει άμμο εμένα στα πόδια. Και να φύγω αυτό και βγάζω τις αγιο... Και μπαίνω στη θάλασσα σιγά σιγά σιγά και βρέχω τις αγιοντάρια. Και μετά περπατάω σαν, τον... σαν να είμαι στο φεγγάρι και πηγαίνω έτσι. Να μην μπει άμμος μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο.
1: Σιγά μου να μπει λίγο άμμος θα
0: βάλεις. Και έχω και ένα μπουκάλι να πλύνω τα πόδια. Δεν μπορώ.
1: Σα
0: και
1: μετά
0: με πρέπει να βάλω
1: σου χέρι
0: γιατί δεν μπορώ με σφίγγει το μαγιό. Και έχει στεγνώσει πάνω μου, κάτω πάνω. Θα βγάλω μύχη τη από κάτω. Πρέπει να πάω κάπου να αλλάξω. Να βάλω στεγνό βρακί. Να βάλω το σουτιέρ μου, δεν μπορώ να μείνω ξεδιαμίζω τι. Φεύγουν αυτά από σπάσα κατεύθυνση. Μέχρι να φτάσω στην ταβέρνα έχω φτύσει αίμα. Άσε με, δεν θέλω.
1: Έλα, ωραίο είναι. Δεν δροσίζεσαι.
0: Μα δεν ζεσταίνομαι για να δροσιστώ, Χριστιανή μου.
1: Δεν ζεσταίνομαι.
0: Είμαι στον ανεμιστήρα, είμαι στο ταβερνάκι μου το ωραίο του με τη δροσιά. Α, μπω μέσα εκεί, δεν
1: ξέρω. Κατευθείαν λεπωριό. Για ταβερνάκι.
0: Έτοιμη είμαι, κατευθείαν. Ταβέρνα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Απόγευμα
1: δηλαδή, άμα, πα, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου δεν πα για μπάνιο.
0: Πάω απόγευμα όμω, δηλαδή 6,5 ώρα.
1: Κάθε μέρα ή έχει και μέρα που βαριέσαι.
0: Όχι, όχι, πάω. 6,5 ώρα πάω. 6,5 ώρα είναι ωραία. Δεν καίγεσαι.
1: Και πόση ώρα
0: δεν φλέγεσαι. Ανάλογα τα κέφια μου. Μπορεί να μην κολυμπάω πολύ και να μην να μπλαμπλαρίζω στην ξαπλώστρα μια ώρα.
1: Ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Για σήμερα, αύριο, Παρασκευή, γιουπί.
0: Έλα, παιδιά, προτελευταία εβδομάδα πάμε, τραβά μαλλί.
1: Λοιπόν, μη λείψει κανείς γιατί ως γνωστό θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουλίου. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1. Ερχόμαστε, θυμίζω, από το Spa του Βελγίου και έχουμε μπροστά μας τον Grand Prix στην Ουγγαρία. Φορμή αποτελεί αυτό για την σημερινή επικοινωνία μας με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, το Formula 1 editor του motoran.gr, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτόν τον αγώνα. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Ένας πολύ αγαπημένος αγώνας σε πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων φίλων της Formula 1. Χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν βρεθεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι το πρώτο Grand Prix στην πίστα του Ουγγαρόνινγκ πραγματοποιήθηκε το 1986. Έχουν περάσει κιόλας 40 χρόνια.
3: Ναι, ήταν η πρώτη είσοδος του Bernie Ecclestone στο Ανατολικό Μπλοκ και ήταν ένας αξιομνημόνευτος αγώνας για ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα του Nelson Piquet επί του Ayrton Senna, τότε με Williams και Lotus, έτσι στα χρυσά χρόνια της Formula 1 για κάποιους. Και συνεχίζει αυτή την παράδοση έτσι εντυπωσιακών αγώνων και μερικές φορές και απρόβλεπτων αποτελεσμάτων η πίστα του Hungaroring, η οποία είναι γεμάτη στροφές. Έχει μόνο μία ευθεία της εκκίνησης τερματισμού και δεν δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να πάρουν ανάσα, βρίσκονται συνεχώς να στρίβουν το τιμόνι.
2: Καθώς περιγράφεις τον σχεδιασμό, τη χάραξη της πίστας, διάβαζα νωρίτερα ότι το 2025, δηλαδή στο περσινό Grand Prix, πραγματοποιήθηκαν εκεί 69 προσπεράσεις. Πολλές, λίγες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι μπορεί να γίνει φέτος σε αυτό το πεδίο των προσπεράσεων.
3: Για να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσουν την κατάσταση οι νέες μονάδες ισχύως οι φετινές. Είναι μια πίστα στην οποία δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη διαχείρισης ενέργειας, οπότε νομίζω ότι θα βρίσκονται όλοι σε ένα περίπου ίσο επίπεδο και δεν θα δούμε αυτές τις διαφορές ισχύως που βλέπουμε, όπως είδαμε και στο Spa του Βελγίου, αλλά και κυρίως στα αρχικά στάδια της σεζόν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κριθεί πολύ το αποτέλεσμα από τη δυνατότητα των μονοθεσίων, πρώτον να διατηρήσουν τα ελαστικά σε καλή κατάσταση όπως πάντα, και δεύτερον το πόσο καλά θα συμπεριφέρονται και θα αποδίδουν στις στροφές, εκεί όπου φαίνεται ότι η Ferrari έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σύμφωνα με όσα έχουμε δει στη φετινή σεζόν.
2: Μιλώντας για τη Ferrari, να θυμίσω εδώ ότι στον περσινό αγώνα νικητής ήταν ο Λάντο Νόρις οδηγώντας McLaren, αλλά την pole position είχε πάρει ο Charles Leclerc με Ferrari, και αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έρθω τώρα στο Lewis Hamilton, ο οποίος είναι πολυνίκης στη συγκεκριμένη πίστα. Έχει 9 pole position και 8 νίκες. Πόσο πιθανό θεωρείς να δούμε έναν από τους δύο, το Leclerc που είχε πέρυσι την pole position και το Hamilton που έχει τις περισσότερες σε αυτή την πίστα στο πρώτο σκαλί του βάθρου φέτος?
3: Με δεδομένο, όπως αναφέραμε, ότι η χάραξη πιστεύουμε ότι θα ευνοήσει κάπως το μονοθέσιο της Mercedes, της Ferrari, συγγνώμη, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι η Mercedes πάντα θεωρείται το φαβορί, αλλά επειδή αυτή η πίστα είναι λίγο outlier, είναι, απέχει αρκετά από το μέσο όρο των υπόλοιπων σιρκουίς στο πρωτάθλημα. Η Ferrari έχει αρκετά καλές δυνατότητες. Είναι μια πίστα όπου ο Lewis Hamilton, όπως και στο παρελθόν ο Kimi Raikkonen, είναι σπεσιαλίστας. Έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα στο παρελθόν, ακόμα και με μονοθέσια που δεν είχαν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν, όπως το 2009 με τη McLaren. Οπότε μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω ο Hamilton, αλλά θα έχει σκληρό ανταγωνισμό εντός της σκουντερία.
2: Στα δικά μου μάτια, ωστόσο, το απόλυτο φαβορί είναι και πάλι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. 6 νίκες ήδη φέτος στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα νούμερο ένα οδηγός της Mercedes σε σχέση με τον Ράσελ, ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, όπως αυτές φαίνονται στο μονοθεσίο του.
3: Έτσι είναι. Και δεν φαίνεται να ανακόπτει το ρυθμό του ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Φαίνεται να είναι ταχύς σε όλες τις πίστες. Συναντάμε. Το έχουμε συναντήσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν. Δεν νομίζουμε ότι το Hungaroring θα αποτελεί εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, για τον Ράσελ, δεν βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης, το πούμε έτσι. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα ενδεχομένως με την απόδοση της μονάδας ισχύω στο μονοθέσιό του. Ωστόσο, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη η κατάσταση. Ας το πούμε έτσι, ότι υπάρχουν λίγο αλληλοκατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την υστέρηση απόδοσης του Βρετανού.
2: Σε κάθε περίπτωση μετράει το αποτέλεσμα. Φαμπρίτσιο, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή δουλειά στο motorman.gr. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών από τις 2.30 έως τις 3.30 το μεσημέρι. Δεύτερο σκέλος από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Τρίτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών, Σάββατο 25 Ιουλίου, από τη 1.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Και την ίδια μέρα, το Σάββατο δηλαδή, από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα, οι κατακτήριες δοκιμές που θα αναδείξουν τον οδηγό, ο οποίος θα ξεκινήσει πρώτος τον αγώνα την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 91 εμείς Έλληνες, Λάμπρος Σκαλαρίτης μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και για το επόμενο δίωρο. Έχουμε παρασκήνιο, υπάρχουν ανατροπές οι οποίες έχουν την εξήγησή τους. Έχουμε τις πληροφορίες, έχουμε την ανάλυση, έχουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και έχουμε και εκπλήξεις. Θα τις πούμε στην πορεία, θα κάνουμε και συνδέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιοι οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα, ας πούμε γιατί ο ελληνικός εφοπλισμός μεταφέρει πετρέλαιο νόμιμα από την Ρωσία, οι ίδιοι καταναλώνουν εκατονταπλάσιες ποσότητες από αυτές που μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία απόλυτος διασταυρωμένη ότι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο συναντήθηκαν και κάνουν συναντήσεις σε τρίτη χώρα με τους Ρώσους. Στους Γερμανούς αναφέρομαι. Υπήρξε πίτσι Γερμανών Ρώσων σε τρίτη χώρα, στο Αζερβαϊτζάν. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχουν οι πληροφορίες, τους πιάσαν όμως τα πράσα. Αφενός εγκαλούν την Ελλάδα, αφετέρου πηγαίνουν και μιλούν με τους Ρώσους πίσω από την πλάτη των υπολείπων. Εδώ είμαστε, θα συνδεθούμε και με το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε το παρασκήνιο. Επίσης, έχουμε μια ανατροπή στην προσέγγιση του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία. Ως γνωστόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα έχουμε μία ανατροπή. Το συνέδεσε αυτό, δηλαδή την αποδέσμευση πυρηνικής τεχνολογίας, με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι αυτό που λέμε στα αστυνομικά μυθιστορήματα, ανατροπή της πλοκής. Έχει πολύ ενδιαφέρον, τα έχουμε όλα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους. Έχουμε σήμερα και το Κισεα, το οποίο ενέκρινε ένα μεγάλο εξοπλιστικό, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. 4,5 και δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και η ασπίδα το χιλιά και άλλα συστήματα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Ρούγος, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Θα ξεκινήσω με τη συμφωνία 1-2-3 των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αυτή ξεκίνησε επί Biden τότε, με Blinken υπουργό εξωτερικών, αλλά είχε σταματήσει. Κάπου παράβωσε. Προφανώς, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με πόλεμο, με πολλά άλλα, με Χούθη, με εμπλοκές σε συγκεκριμένες περιοχές πολύ κρίσιμες στρατηγικά. Η συμφωνία πλέον στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντική. 1-2-3 λέγεται γιατί ακριβώς το 123 είναι το άρθρο εκείνο στον Αμερικανικό κώδικα που διέπει την πυρηνική τεχνολογία και το να δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πυρηνική τεχνολογία σε τρίτη χώρα. Δεν είναι η μόνη χώρα η Σαουδική Αραβία. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον είναι η Ταϊβάν μία. Δεύτερη ήταν η περίπτωση της Νότιας Κορέας. Τρίτη οι Φιλιππίνες και τέταρτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά αυτή εδώ η συμφωνία περιλαμβάνει μέσα εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος. Αφού βεβαίως νωρίτερα, επί 2 χρόνια, μία μελέτη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αυτό είναι πονηρό, γιατί προφανώς βάζει και το Κογκρέσο μέσα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, να την πούμε, Θανάση, σε αυτό. Ναι. Επειδή αυτό το πράγμα όπως ήταν, δηλαδή το να δώσει απλά πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Εστάλησαν μιλώντας στον Τραμπ ότι δεν θα περνούσε. Έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, τώρα πριν από λίγο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατόπιν των μηνυμάτων που πήρε ότι δεν περνάει, ότι για να αποδεσμεύσει την πυρηνική τεχνολογία και να προχωρήσει η συμφωνία, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι ανατροπή. Και τώρα μεταφέρεται η πίεση στη Σαουδική Αραβία και θα πρέπει να επιλέξει ή θα συνεχίσει με την επιμονή για Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Ή θα πάει στις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ακριβώς εκείνη, γιατί αυτό έγινε ενώ χθες. Και προχθές μάλλον η Wall Street Journal που το αποκάλυψε αργά το βράδυ, θυμάμαι, η συμφωνία δεν το έφερνε. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι
0: τώρα, τελευταία στιγμή τώρα. Τους βάζει στην ουσία, τους μεταφέρει το δίλημα. Λέει, θέλετε πυρηνική τεχνολογία. Θα συμφωνήσετε με το Ισραήλ στις συμφωνίες του Αβραάμ, άρα IMED, και θα σταματήσετε τα πολλά με Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Δύσκολο δίλημα τους βάζει.
1: Πολύ κυρία μια σαουδαραβική οικογένεια, η οποία έχει πάμπολα συμφέροντα με τους Αμερικανούς, και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή έχουμε και καταστάσεις επικίνδυνες, δηλαδή στον κόλπο, και βεβαίως έχουμε και τις προσπάθειες των Χούτι να διευρύνουν την κατάσταση στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι όλα αυτά γίνονται σε μια φάση πάρα πολύ περίπλοκη. Και βέβαια βάζω και κάτι άλλο, ότι η Αλγερία και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν σκεφτεί να επικαλεστούν την 1-2-3 από ό,τι είδα σήμερα. Δηλαδή και στο παρελθόν το κάνανε για να πάρουν και αυτές οι δύο χώρες, η Αλγερία και η Τουρκία, εντός εισαγωγικών σύμμαχοι των Αμερικανών, στον αραβικό χώρο η μία η Τουρκία, στο ΝΑΤΟ. Μήπως γίνει κάτι τέτοιο. Έχει έχει μέλλον αυτό, είναι σημαντική συμφωνία, δεν το συζητώ. Ανοίγει οπωσδήποτε πολλά κεφάλαια. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, όπως είπε, δεν είχε λάβει υπόψη τις διάφορες Ισραηλινές, να το πω έτσι, ανησυχίες. Αλλά τώρα με το τελευταίο που είπε ο Τραμπ, σίγουρα τα πράγματα
0: αλλάζουν.
1: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα γίνει σε εξέλιξη στη Μανίλα των Φιλιππίνων και είναι εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι και ο Λαυρός. Μπορώ να σου πω λάμπρο από την εικόνα που έχω, δεν πήγαν καθόλου καλά οι συνομιλίες, καθόλου καλά.
0: Δηλαδή
1: και η Ρωσία δεν υποχωρεί από τις θέσεις αναφορικά με την Ουκρανία, καμία υποχώρηση. Και στην άλλη πλευρά δεν βλέπουν τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, δύο χρόνια πιθανότατα, με τα αργόμενα του Λαυρό, αν θα κάνει μια ευρύτερη ανάλυση, που πηγαίνουν. Συνεπώς, από εκεί και πέρα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιτυχεί στις διπλωματικές επαφές με την τριμερή, με την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, επίσης με τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε στρατηγικό επίπεδο, με τις χώρες μέλη της ASEAN, δηλαδή κράτη όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, ξέρω εγώ, η Καμπότζη, το Λάος κτλ., στις οποίες έχουν βελτιώσει σχέσεις οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια, εφόλων των κυβερνήσεων, και συγχρόνως έχει και με την Ινδία. Χθες το βράδυ είδα και κουαρτέτο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία, Αυστραλία. Και συζήτησαν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή επιτυχής διπλωματία του Μάρκου Ρούμπιο σε όλα τα επίπεδα, σε Ασία, Ειρηνικό, τη στιγμή κατά την οποία, όπως βλέπεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μια και είμαστε μέσα στην Ανατολή, να πούμε ότι προ λίγων ημερών ο νέος αρχηγός της Μοσάντ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε συνάντηση με τον αρχηγό της CIA, τον Ράτσελτ. Αναφέρομαι στον Γκόφρι, τον νέο υπουργό, τον νέο αρχηγό της Μοσάντ, γιατί στο Ισραήλ για να γίνει αρχηγός της Μοσάντ, διαχρονικά, να το πάρεις από το 1949, περνάς από πολλά στάδια. Δεν είναι γίνεσαι εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και δεν λαμβάνονται πολλά. Το Ισραήλ είναι σοβαρό σε αυτά τα πράγματα των πληροφοριών και, όπως είπατε, πάνω οι επαφές ήταν κυρίως για το, από ό,τι είδα, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο επικεντρώνονται, όπως έχεις δει, οι Αμερικανοί και το λέγαμε και χθες, στα χτυπήματα που κάνουν ή ενδεχομένως να κάνουν σε κάποιες βάσεις. Διότι αυτή τη στιγμή παίζονται τώρα οι βάσεις της Ακεντάν, του ΣΥΡΙΚ, και παίζονται οι κλεσμένες οι οποίες είναι νότια, όπου υποπτεύονται οι Αμερικανοί, υποπτεύονται, σύμφωνα με πληροφορίες της κεντρικής διοίκησης από το Κατάρ και από τη Φλόριδα, ότι πιθανόν αυτή τη στιγμή να έχουν κρύψει, προς τον Ιρανή, πυρηνικό υλικό, δηλαδή εμπλουτισμένο στο 60-65% ουράνιο, από αυτό που κατάφεραν και έκρυψαν και έτσι το καταστρέψαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, είτε οι Ισραηλοί είτε οι Αμερικανοί. Είναι πάντως και αυτό ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε, καταλαβαίνεις, απασχολεί έντονα. Μην ξεχνάμε αυτό και αυτό που λέγαμε χθες, και απασχολεί τους Αμερικανούς και η διάχυση των στόχων. Έτσι. Εδώ τώρα πλήττονται βάσεις αμερικανικές σε πολλά κράτη, τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και τα άμεσα κράτη του κόλπου. Πάρε τη Συρία, για παράδειγμα, πάρε το βόρειο Ιράκ που λέγαμε και χθες, ή ξέρω εγώ ακόμα και το Μπαχρέιν, ή ορισμένες το Ομάν, την Ιορδανία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση η οποία ανησυχεί μήπως πάμε όπως πάμε σε περαιτέρω να ρίξει σε κλιμάκους του πολέμου.
0: Και νωρίτερα από ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε πέρασμα μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ. Έχουν αρχίσει
1: ακριβώς
0: και στοχοποιούν το Κουβέιτ πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό το πέρασμα η περιοχή Σαραχεντίνη είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει να κάνει και με πέρασμα που πηγαίνουν προς και προς Σαουδική Αραβία όταν είναι οι μεγάλες γιορτές του Ισλάμ, του Σουνιτικού Ισλάμ, λέω. Περνάνε πολλοί από εκεί, μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι. Άρα και το χτύπημα αυτό ήταν πολύ, θα λέει κανείς, ύπουλο. Τώρα να κλείσουμε και με την Ουκρανία. Όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή ενδέχεται να ξαναπάει ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ να δει τον Τραμπ. Παίζει αυτό, δεν είναι σίγουρο τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό, γιατί είναι να γίνει εξόδιο θετητή του αείμνηστου του γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος ήταν δεδομένος φίλος της Ουκρανίας, αλλά και προσωπικός φίλος του Τραμπ επί πάρα πολλά χρόνια. Της οικογένειας Τραμπ φίλος, αλλά ρεπουμπλικάνος, σοβαρός πολύ, γνώστης μαζί με τον Τζον Μακέιν, τον αείμνηστο όλων αυτών των θεμάτων. Ο Ζελένσκι γίνεται αυτή μια συζήτηση σε επίπεδο στρατιωτικό, πολιτικό, με εμπλοκή και της νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας, να δει τον Τραμπ, γιατί τα μηνύματα είναι καλά για την Ουκρανία. Τουλάχιστον την πλευρά του Τραμπ, τόσο καλά που δεν το φανταζόταν κανένας. Έχουν και νέα ηγεσία, του λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει Αλεξάνδρ Σίσκι, ο Τραμπάτη. Έχει πολεμική εμπειρία, είναι και νέος, είναι 47 νομίζω χρόνια κλπ. Είχε πολεμήσει και στη γενέτρια του Ζελένσκι. Στη Μαριούπολη επίσης είχε πολεμήσει, από τους τελευταίους που έφυγαν όταν έφυγαν μέσα από την τραγική αυτή κατάσταση στην περιοχή της Αζωφικής. Να πούμε επιπρόσθετα, Ράμπρο, και όπως είναι εκεί η κατάσταση, τώρα ο Μεν Πούτιν δεν πλήθηκε για νέες επιστρατεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρος νέος υπουργός άμυνας της Ουκρανίας. Υπάρχει βέβαια αρχηγός του επιτελείου. Προφανώς παραμείνει ο πόλεμος των ντρόνους, δεν το συζητάμε. Και υπάρχει ακόμα, θα δει κανείς, πίεση να γυρίσει ο Φεντόροφ, ο πρώην υπουργός άμυνας, ο άνθρωπος του πολέμου των ντρόνους, να γυρίσει, γιατί σε πάνω από 11 πόλεις της Ουκρανίας σήμερα υπάρχουν πάλι εμέσω πολέμου διαδηλώσεις, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υπουργός άμυνας. Ο Ζελένσκι χθες το βράδυ είπε ότι του πρότεινα, λέει, αναπληρωτή πρωθυπουργό για την στρατιωτική και ευρύτερη σύγχρονη τεχνολογία. Κάπως έτσι του είπε κοινωνά, αν το έπιασα καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και σίγουρο, γιατί αυτός θέλει να γυρίσει στη θέση στην οποία ήταν υπουργός άμυνας. Άρα υπάρχει μια κρίση με αλλαγή στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Παρακολουθούνται και τα δύο θέματα αύριο και οι δύο τομείς, όπως επίσης και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία προσεχώς θα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι τα κύρια μέτωπα, αν δεν πάμε να συνδέονται με τα κύρια μέτωπα.
0: Απολύτως συνδεδεμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, να είσαι καλά,
0: λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, η ανατροπή που έγινε είναι ότι ο Τραμπ ενώ ανακοίνωσε ότι θα δώσει πυρηνική τεχνογνωσία στην Σαουδική Αραβία, στο τέλος, κατόπιν αντιδράσεων του Κογκρέσου, το συνέδεσε αυτό με την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Να υπογράψει δηλαδή με το Ισραήλ, κάτι που είναι δύσκολο, τους βάζει βαρύ δίλημα. Επειδή πήρε μηνύματα από το Κογκρέσο, προφανώς υπήρξαν και παρασκηνιακές πιέσεις από το Ισραήλ, και συνέδεσε πλέον την απελευθέρωση της πυρηνικής τεχνογνωσίας στη Σαουδική Αραβία με το να υπογράψουν οι Σαουδάραβες με τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι καλό και για μας. Γιατί ξανανοίγει ο δρόμος για τον ΝΑΙΜΕΚ, τον διάδρομο που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί περνά από Κύπρο και Ελλάδα. Οι Σαουδάραβες ήταν επαμφωτερίζοντες, μία από εδώ, μία από εκεί. Τώρα, αν υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, αναγκαστικά θα έρθουν από εδώ. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
9: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπροσέ, καλαρίτη, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται στο παρασκήνιο με τις αλλεπάλληλες γερμανικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί παραδοσιακά, διαχρονικά, συμπορεύονται με την Τουρκία και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο κάθε φορά θεωρούν πρόσφορο, γενικά να πιέσουν την Ελλάδα. Τώρα, για ακόμα μια φορά, προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον ελληνικό εφοπλισμό, με το κυπριακό επίσης βάζουν την ουρά τους μέσα, τα μνημόνια τα έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως, την απελευθέρωση και την παράδοση εξελιγμένων όπλων στην Τουρκία. Γενικά η Γερμανία δεν αλλάζει σε αυτό. Από την άλλη τα λέγαμε και προχθές ότι στο εσωτερικό της υπάρχει πολιτική κρίση. Πρόσφατα με το σκάνδαλο με την παρέτηση από τη θέση του εκπροσώπου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των χριστιανοδημοκρατών για προσωπικό θέμα, το οποίο όμως είναι και πολιτικό και γενικά είναι σε μια κατάσταση πολιτικής ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να πιέζουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν την Ελλάδα για να κάνουν πάσα στην Τουρκία. Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα της Βρυξέλλες, κύριε Καλαρίτη. Όπως τα λέτε, είναι και προς επίρρωση των όσων πολύ σωστών αναφέρατε. Στο διπλωματικό bras de fer των τελευταίων ημερών εδώ στις Βρυξέλλες προσθέθηκε η πίεση της Γερμανίας προς την Αυστρία, η παρασκηνιακή προφανώς, να αποσύρει τις επιφυλάξεις της για τις περίφημες κυρώσεις προς τη Ρωσία για το LNG, για εισαγωγές LNG. Κάτι για το οποίο και η Ελλάδα είχε επιφυλάξεις. Αυστρία και η Ελλάδα είχαν μείνει δύο χώρες που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις, τουλάχιστον για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και σωστά θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Παρά τα αυτά, χθες ενημερωθήκαμε ότι η Αυστρία υπαναχώρησε και έμεινε μόνη της η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ. Πριν από λίγο η πρέσβης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και πράγματι εξαιρείται για την ώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ρωσικές κυρώσεις, από το τελευταίο πακέτο ρωσικών κυρώσεων με κάποια ανταλλάγματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στα 44,10 δολάρια του βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα εισαχθεί στη χώρα μας. Τα λέω αυτά διότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ευρύτερα, μπορεί να έχει επιπτώσεις άμεσες στη τσέπη του καταναλωτή, της Ελληνίδας και του Έλληνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το σταθμό σας.
0: Εδώ για να δούμε την υποκρισία και γιατί στοχοποιούν κυρίως τα ελληνικά πλοία. Γιατί ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι πιέζουν την Ελλάδα να μην μεταφέρει νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, αυτό που προβλέπετε, καταναλώνουν οι ίδιοι τεράστιες ποσότητες που τις φέρνουν άλλα πλοία. Εκεί φαίνεται η σκοπιμότητα. Δεν λένε ότι εντάξει, σταματάμε να αγοράζουμε κι εμείς ρωσικό LNG. Λένε να μην το μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν τους πειράζει να το μεταφέρουν άλλα πλοία και να το αγοράζουν οι ίδιοι, αλλά τους πειράζουν τα ελληνικά πλοία. Άρα εδώ φαίνεται και η σκοπιμότητα.
1: Επίσης θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία, συνεπικουρούμενη και από κάποιες άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά γερμανικός δάχτυλος της Ενώσεως Επιτοπλίστων, αξίωσε με βέτο, γιατί αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο των Υπουργών με ομοφωνία. Είναι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και λαμβάνονται με ομοφωνία. Κατ' εξαίρετη συνήθως, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, αλλά ό,τι αφορά εξωτερική πολιτική κυρώσεις σε τρίτες χώρες θέλει ομοφωνία, άρα υπάρχει και το δικαίωμα βέτο. Η Γερμανία έβαλε βέτο για τις εισαγωγές αλλιευτικών προϊόντων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, διότι θα εφήγονται οι βιομηχανίες της και οι γερμανικές εταιρείες. Τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές έρχονται θέματα εδώ στο Συμβούλιο τα οποία νομίζω ότι χρήζουν μεγάλης, σοβαρής, στιβαρής προσοχής και αντιμετώπισης και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, γιατί να μην βάλει και η Ελλάδα στο παρελθόν βέτο για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να εξάγονται στη Ρωσία. Κεράσια από την Έδεσα, ροδάκινα από την Ιμαθία. Η κάθε χώρα σε τέτοιου είδους κρίσεις προφανώς σταθμίζει τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Σωστά η Ελλάδα επέμεινε να έχει επιφυλάξεις για τις εισαγωγές, για τις κυρώσεις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και για έναν ακόμα λόγο. Διότι ξέρετε, αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω μας σήμερα, δηλαδή κλειστά τα στενά του Ορμούζ ή τουλάχιστον μισάνυχτα, Χούθη με βομβιστικές επιθέσεις.
0: Κλείνουν και τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπου ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Σουέζ και Ερυθρά Θάλασσα. Κατάρ έχει κάνει παύση εργασιών. ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν εξάγει φυσικό αέριο, υγρομένο φυσικό αέριο μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Άρα περιορίζεται η δυνατότητα προμήθειας από εναλλακτικούς παρόχους υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι είναι λάθος όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά, διαφόρων κυβερνήσεων, που δέσαμε τη χώρα στο άρμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν ανοίξαμε τη βεντάλια να διαφοροποιήσουμε και το μείγμα μας και τις πηγές και τους οδούς προέλευσης, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε και χερσαία σύνδεση και θαλάσσια σύνδεση. Σήμερα όμως, ακριβώς για να μην έχουμε ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού πρόβλημα και τιμές, καλώς επιμείναμε και νομίζω ότι...
0: Μα είναι υποκριτικό, οι ίδιοι το αγοράζουν το ρωσικό αέριο, το πρόβλημά τους είναι ότι το μεταφέρουν ελληνικά πλοία και εκεί φαίνεται ποια είναι η πρόθεσή τους. Δεν τους νοιάζει το ρωσικό αέριο, τους νοιάζει να πλήξουν τα ελληνικά πλοία.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και διάφορες άλλες πατέντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ρωσικό πετρέλαιο σε τάνκερ, το οποίο το αναμειγνύουν με αζέρικο δήθεν για να αλλάξουν έστω κατά τη δοσολογία ώστε να μην χαρακτηρίζεται αμυγός ρώσικο και έτσι να εισαχθεί χωρίς πρόβλημα σε χώρες που τέλος πάντων έχουν αυτού του είδους τη συνδιαλλαγή. Προφανώς υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα απέναντι στον αμυνόμενο ουκρανικό λαό. Από την άλλη, όπως βλέπετε, κάθε χώρα όμως πρέπει να διαφυλάξει και να θωρακίσει τα συμφέροντά της, τα εθνικά της συμφέροντα, τα ευαίσθητα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ευαίσθητους κλάδους της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας και κυρίως τον καταναλωτή. Δηλαδή, τελικά, ποιο είναι το αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή που μας ακούει.
0: Λοιπόν, και για να δούμε το μέγεθος της υποκρισίας, χθες ο Αζέρος πρόεδρος είπε το εξής, δημόσια του είπε, ότι Γερμανοί αξιωματούχοι, πρώην και νυν, άτομα από το περιβάλλον της Μέρκελ και νυν, συναντήθηκαν με Ρώσους, με Ρώσους αξιωματούχους κρυφά στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, χωρίς να το έχει υπόψη του η αζερική κυβέρνηση. Τώρα αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί έχουν υπηρεσίες οι Αζέροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι εμείς δεν το ξέραμε, το αποκάλυψε δημόσια και μάλιστα το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια δηλώσεων με τον Μέρτς, με τον Γερμανό καγκελάριο. Και του λέει, μάθαμε, το είπε δημόσια, ότι οι Γερμανοί, τον Γκάρφος δηλαδή δημόσια, του Αλίγεφ, του λέει ότι οι Γερμανοί αξιωματούχοι της Μέρκελ και μάλιστα από το στενό περιβάλλον της Μέρκελ, ο διευθυντής προσωπικού της και άλλοι, και νυν συναντήθηκαν με Ρώσους από το περιβάλλον του Πούτιν στο Μπακού και με αξιωματούχους και της Γκάζπρομ για να συζητήσουν θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Άρα την ώρα που οι Γερμανοί λένε σε εμάς γιατί μεταφέρεται ρωσικό πετρέλαιο, κάνουν συναντήσεις κρυφά με τους Ρώσους, προφανώς για ενεργειακά, γιατί με την Γκάζπρομ τι να μιλήσουν, γιατί να μιλήσουν για παιχνίδια.
1: Επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν κυρίως την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον τρόπο που νομίζω πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος στην εξωτερική μας πολιτική. Το ένα είναι κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας συμφέροντα, το άλλο είναι συμμαχίες και ευρύτερες συνενέσεις όταν χρειάζεται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Των τελευταίων ώρων, πριν από λίγη ώρα, καταθέσαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση προς την υπάτη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ζητάμε διευκρινήσεις σε σχέση και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αντίστοιχες με αυτές του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Αυτή τη φορά αφορούν την Ιταλία. Δηλαδή η Λιβύη προχωράει σε μονομερείς ενέργειες που θίγουν την Ιταλική ΑΟΣ. Οι Ιταλοί τώρα καταλαβαίνουν ότι οι μονομερείς ενέργειες με τουρκικό δάκτυλο ή οποιοδήποτε δάκτυλο μπορεί να είναι επιζήμιες για αυτούς. Μέχρι τώρα όλα με λιγάλα. Άρα εδώ λοιπόν επαναλέχομαι για κάτι που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη. Κανένα ζήτημα που αφορά την εθνική μας κυριαρχία και τις απειλές από τρίτη χώρα ή μονομερείς ενέργειες τύπου τουρκολιβικό σύμφωνο από τη Λιβύη, από οποιαδήποτε χώρα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αμυγός διμερές ζήτημα της Ελλάδος με την τρίτη χώρα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και αργά ή γρήγορα θα θίξει. Έτσι πρέπει να το εμφανίζουμε και έτσι είναι και κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, μετά από τρία χρόνια σιωπής άλλων εταίρων μας, έρχεται η Ιταλία να λουστεί μονομερείς ενέργειες της Λιβύης. Εμείς αντιδράσαμε. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση και θα έχουμε συνέχεια. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, των απειλών της Τουρκίας στην Ελλάδα και όλων αυτών των αναθεωρητικών, ανιστόρητων πρωτοβουλειών που κυοφορούνται στα συρτάρια του Προέδρου Ερντογάν και ακούνε στο όνομα Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό απόγευμα, να καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα για το τι ακριβώς συνέβη, το επαναλαμβάνω. Ο Αλίγεφ, ο Κανσέλος Πρόεδρος είπε ότι η Γερμανία αξιωματούχη, τους κατονομάζει κιόλας ποιοι είναι, να μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, ενώ για θέμα χρόνου, συγκεκριμένοι, συναντήθηκαν με συγκεκριμένους Ρώσους, μεταξύ των οποίων και από το περιβάλλον του Πούτιν και από την Gazprom, για να συζητήσουν τι, καλλιέργεια λαχανικών, όχι, προφανώς ενεργειακά. Στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, γιατί ορισμένοι από αυτούς με τους οποίους συναντήθηκαν Ρώσοι έχουν κυρώσεις και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα πήγαν οι Γερμανοί και τους είδαν. Αυτά για να μην έχουμε αμφιβολίες περί της υποκρισίας και το πόσο καθένας κοιτάει πρωτίστως τα συμφέροντά του. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Προσέξτε πώς κουμπώνουν όλα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι οι Ιρανοί έβαλαν τους Χούθη να κλείσουν τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα για τα σαουδαραβικά πλοία κυρίως, αλλά γενικά για να αυξήσουν την πίεση. Να έχουν δύο σημεία πνιγμού, ένα στο Ορμούζ και ένα στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δύο μεγάλα πλοία κινέζικα αφέθηκαν να περάσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα εδώ έχουμε μια επιβεβαίωση της συνεργασίας μεταξύ Κίνας, Ιράν, ούτως ή άλλως είναι γνωστό. Απλά αυτό είναι ακόμα μια ένδειξη ότι τα κινέζικα πλοία περνούν χωρίς πρόβλημα. Τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν. Δύο τάνκερ με στα συγκεκριμένα ονόματα, τώρα κινέζικα να μην το αναφέρω, αλλά πέρασαν από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, από το σημείο που ελέγχουν οι Χούθη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλα κινέζικα τάνκερ να περνούν χωρίς κανένα πρόβλημα από την περιοχή που ελέγχουν οι Χούθη. Τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν και κυρίως τα σαουδαραβικά. Ακόμα μια επιβεβαίωση, όχι ότι χρειαζόταν, ότι η Κίνα με το Ιράν είναι απολύτως συντονισμένη.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια βάσιμη εικασία πριν τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο υπάρχει σειρά γεγονότων που μας οδηγούν να εδραιώνουμε την υπόθεση αυτή, δηλαδή να έχουμε βάσιμα στοιχεία. Οι Χούθη είναι δεδομένο ότι αποτελούν δομικό μέρος, το ξέραμε πριν από τον πόλεμο αυτό, του περίφημου άξονα της αντίστασης της Τεχεράνης. Το Ιράν σταθερά τους προμήθευε με τεχνολογία πυράβλων, τους προμήθευε με drones, με ναυτικές νάρκες και πάρα πολύ καιρό τώρα τους έχει καταφέρει και τους προμηθεύει, έχει μια ροή θα λέγαμε, με πληροφορίες, κυρίως πληροφορίες στοχοποίησης τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Τώρα, η Κίνα είναι ξεκάθαρο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος για να αρχίσουμε να δένουμε το puzzle του Ιρανικού και αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, ήταν πριν τον πόλεμο, συνεχίζει και είναι και κατά τη διάρκεια του πολέμου και είναι αυτή που παρέχει στην Τεχεράνη ακόμη και σήμερα την τελευταία πνοή, ας πούμε, το οικονομικό οξυγόνο που τις χρειάζεται απέναντι στις δυτικές κυρώσεις και τη σταθερότητα που κατάφερε να έχει το καθεστώς υποκαθεστώς πολέμου, το καθεστώς του Ιράν υποκαθεστώς πολέμου, την παρήχε πάλι το Πεκίνο. Τώρα, η Χούθη με την Κίνα, για να φτάσουμε στο τρίτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, θα μπορούσα να πει ότι οι σχέσεις τους είναι εντελώς πραγματιστικοί. Η Κίνα δεν εμπλόκεται όπως πάντοτε κάνει, είναι πάγια τακτική της αυτή, στρατιωτικά στην Ιεμένη, δεν έχει καμία παρουσία στην πραγματικότητα εκεί, αλλά καταφέρνει και διατηρεί διαρκώς ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους με την Ιεμένη, μέσω π.χ. ας πούμε για παράδειγμα της διαμεσολάβησης που γίνεται στο Ομάν που έχει παρουσία σταθερή. Τώρα, οι Χούθη έχουν δεσμευτεί δημόσια, το θυμίζουμε αυτό, και διπλωματικά το είχαν πει αυτό, ότι δεν στοχεύουν κινέζικα και ρωσικά πλοία. Είχαν εκδώσει κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις, τις είχαμε ξεχάσει, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει την περίπτωση να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για τους Χούθη. Ήταν πάντα ένας παράπλευρος μοχλός σε αυτόν τον πόλεμο. Στον αντίποδα της εγγύησης, το Πεκίνο και η Μόσχα προσφέρουν. Η Μόσχα λιγότερο πια, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το πούμε και αυτό, αλλά συνεχίζεται από το Πεκίνο σταθερά μια πολιτική και διπλωματική κάλυψη σε διεθνή φόρα όπως ο ΙΕ και αυτό είναι μια σταθερή πολιτική. Δηλαδή αποφεύγουν για παράδειγμα την υπερψήφιση κυρώσεων ή στρατιωτικών αξιοδοτήσεων προς τον ΙΕ έναντι των Χούθη. Η Τεχεράνη που είναι ο παράγοντας που συνδέει τους Χούθη με την Κίνα, η Τεχεράνη ασκεί, δεν θα έλεγα έλεγχο, γιατί θα ήταν υπερβολή. Όχι, η Τεχεράνη δεν ασκεί έλεγχο.
0: Η Χούθη είναι πολύ αυτόνομη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν έχει Χεζμπολάχ, ας πούμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Λέω, δεν μπορώ να πω ότι ασκεί έλεγχο. Κανείς δεν ασκεί έλεγχο.
0: Επιρροή έχει.
1: Ναι, η καλύτερη λέξη είναι αυτή. Αποφασιστική επιρροή, ας πούμε, γιατί έχει μεγάλη συνδρομή σε υλικό. Αποφασιστική επιρροή, λοιπόν, στις επιχειρησιακές επιλογές του, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να καθορίσει την ατζέντα, δεν ασκεί έλεγχο, αλλά αν κάποιος ασκεί επιρροή αποφασιστικού χαρακτήρα, είναι η Τεχεράνη. Και επειδή η σχέση της Τεχεράνης με την Κίνα είναι αυτή που είναι και επειδή η Κίνα έχει παράσχει στο παρελθόν αυτή την κάλυψη που είπαμε νωρίτερα προς τους Χούθη, τυχόν πλήγμα σε κινέζικο πλοίο θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ιράν που είναι να αντλεί δυνατότητα να αντέξει τα πλήγματα μέσω του Πεκίνου, δηλαδή την οικονομική του σχέση με το Πεκίνο. Το Ιράν λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, εξαντλώντας αυτή την επιρροή που έχει στους Χούθη, ότι οι Χούθη θα εξαιρέσουν την κινέζικη ναυσιπλοεία από τον πιθανό κατάλογο των στόχων τους.
0: Ναι, δεν έχουν κανένα λόγο να χτυπήσουν τα κινέζικα πλοία οι Χούθη. Καθέναν, τώρα να πούμε, μια και το αναφέραμε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη στην Ιεμένη, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Εκεί το πράγμα έχει ανάψει. Εδώ και μέρες, σήμερα ειδικά, φαίνεται ότι είναι μια πολύ άγρια μέρα, γιατί αναφέρονται απώλειες και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη. Που σημαίνει ότι οι Ιρανοί προφανώς έχουν πιέσει τους Χούθη να εμπλακούν και οι Σαουδάραβες με τους Χούθη για να ελέγξουν την περιοχή, ίσως εν ώψη χερσαίων επιχειρήσεων. Γιατί να πούμε ότι οι Χούθη φοβούνται και κάποια χερσαία επιχείρηση εκεί πέρα μέσω των ιεμενικών δυνάμεων. Άρα και το πράγμα και εκεί έχει αγριέψει, δεν έχει πέρασει κάτω από τα ραντάρ γενικά της ειδησιογραφίας, αλλά υπάρχουν άγριες συγκρούσεις μεταξύ στρατών των δύο, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Δεν το είδα να έχει κυκλοφορεί πουθενά, αλλά είναι ενδεικτικό του τι γίνεται εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, η Ιεμένη γενικώς περνάει κάτω από τα ραντάρ, γιατί ο κόσμος έχει εστιάσει στο μείζον. Το μείζον είναι τα στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ συγκεκριμένα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Η εξασφάλιση της ναυσιπλοείας από το στενό του Ορμούζ. Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων κρατών του κόλπου να αξιοποιήσουν την παράλληλη αυτή δυνατότητα μέσω των αγωγών που έχουν, οι οποίοι καταλήγουν όμως τελικά στην περιοχή των Χούθη, δεν ήταν τόσο έντονη μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε κάνει και διάφορες άλλες εικασίες του τύπου ότι ο αγωγός που μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου είναι αυτός που θα μεταφέρει τη δυνατότητα της μεταφοράς των κοιτασμάτων πετρελαίων στην άλλη πλευρά και έτσι θα εξαιρέσουμε το στενό του Ορμούζ από το γεωπολιτικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν υπολόγιζε τη δυνατότητα που έχουν οι Χούθη τελικά να εκτελούν πλήγματα ακριβίας. Όλοι πίστευαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τον δυνατό, ότι γενικώς εκτελούν τυφλά πλήγματα, ότι δεν έχουν κάποια πολιτική. Ξεχάσαν βέβαια και τις δηλώσεις. Εγώ θυμάμαι έναν, και δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το θέμα, αλλά θυμάμαι έναν αξιωματούχο, ας πούμε, τον Χούθη, τον Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ, νομίζω. Σαλάμ πρέπει να ήταν το ιερικό του, γιατί τώρα με τα ονόματα των Χούθη έχω και λίγο θέμα στη μνήμη μου. Ο οποίος είχε δηλώσει πάντως παραπάνω από μία φορές, είχε εκδώσει και ανακοίνωση, σαν να είναι κάποιο είδους κυβέρνηση των Χούθη, ότι ό,τι και να γίνει, οι Χούθη από εκείνη την πλευρά δεν θα αφήσουν να περνάνε πλοία όσο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, πλην, το είχε δηλώσει αυτό, εξαίρεση, ρωσικά και κινέζικα. Ήταν δημόσια η δήλωσή του δηλαδή.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Σαουδική Αραβία και την απόφαση του Τραμπ να αποδεσμεύσει πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς, την οποία συνέδεσε όμως πλέον, γιατί δεν παίρνω από το Κογκρέσο έτσι, ναι, το σκέτο, τη συνέδεσε με το να υπογράψει η Σαουδική Αραβία τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς στους Σαουδάραβες είναι για να μην έχουν επιρροή εκεί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έτσι, δηλαδή να προλάβουν τους Ρώσους και τους Κινέζους σε Σαουδική Αραβία. Να τους προλάβουν, βάσει, να τους εκτοπίσουν, γιατί εκεί είναι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έχουν επιρροή.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περίοδου για την Αμερική. Γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν στον προθάλαμο ουσιαστικά της κίνησης των BRICS Plus και αυτό ήταν και θα γινόταν και σημαντικός πυλώνας των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, όπως λέμε, και ίσως και κλειδί στη διαδικασία, εν εξελίξη διαδικασία που έχει το Πεκίνο, μια παγκόσμια στρατηγική η οποία σκοπεύει στην αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, να δεχτεί δηλαδή πλήγματα, να δεχτούν πλήγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην βάση της ισχύως τους, που είναι το γεγονός ότι το δολάριο παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και αυτό περνούσε μέσα από τη σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πεκίνου. Μέρος αυτής της σύγκλησης συμφερόντων ήταν η προσφορά του Πεκίνου να εργαλειοποιήσει την τεχνολογία της China National Nuclear Corporation, της περίφημης CNNC. Είναι μια διεθνής εταιρεία η οποία έχει το μονοπόλιο της παραγωγής πυρηνικών, της κατασκευής πυρηνικών σταθμών και της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα. Η υπόψη εταιρεία ήταν μεταξύ των επίσημων της επίσημης λίστας των εταιριών που έκαναν προσφορές για την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών σταθμών της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι γνωστό. Είχε μπει σε διαγωνισμό, είχε κάνει προσφορές, είχε προχωρήσει και μια διαδικασία συνομιλιών. Τώρα, αν δείτε τους όρους της Αμερικανικής Συμφωνίας που της περίφημης 123, νομίζω ότι βάζει
0: η δημοσιογράφηση, ναι, ναι.
1: 123 agreement, θα δείτε ότι μεταξύ των όρων και είναι σημαντικό στο γεγονός ότι δεσμεύεται η Ριάντ να συνεργαστεί αποκλειστικά με αμερικανικές και δυτικές εταιρείες, όπως ας πούμε για παράδειγμα η περίφημη Westinghouse, αλλά αποκλείουν με αυτόν τον τρόπο την κινέζικη τεχνολογία.
0: Άρα επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι στόχος ήταν να κόψουν την επιρροή, την ενεργειακή, πυρηνική τουλάχιστον, της Κίνας στην Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Η απώλεια της σαουδαραβικής αγοράς μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανακόπτει την επέκταση της κινέζικης πυρηνικής βιομηχανίας στη Μέση Ανατολή, γιατί η Κίνα προωθεί συστηματικά τον αντιδραστήρα της, τη δική της τehnολογία, τον περίφημο Hualongwan, νομίζω τον έχουν βαφτίσει, μην κάνω και λάθος, στην κινέζικη εκδοχή του όρου. Και αυτό το πουλάνε ουσιαστικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μια ζώνη, ένας δρόμος, μέσα στην BRI δηλαδή.
0: Το δρόμο του μεταξύ. Μάλιστα. Και ναι, τώρα ναι, ναι. Οι Αμερικανοί τους κόβουν τον δρόμο. Και τα διλήμματα πάνε πλέον στη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώμπα.
1: Ευχαριστώ καλύτερο για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα πόκερ αυτή, έτσι, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων στη Σαουδική Αραβία. Και σοβαρή ανατροπή αυτή, ότι θέλετε πυρηνικά, υπογράψτε με το Ισραήλ την συμφωνία του Αβραάμ και ελάτε στον ΑΕΜΕΚ. Ξεχάστε τον δρόμο του μεταξύ. Ενδιαφέρουσα παρτίδα, επαναλαμβάνω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε σήμερα Κησέα που ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο εξοπλιστικών. Πάμε να δούμε τι ψωνίσαμε. Φέδων Καρυσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Μεγάλο το καλάθι.
0: Μεγάλο καλάθι.
1: Είναι 10 διαφορετικά.
0: flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Μεγάλο το καλάθι.
0: Μεγάλο καλάθι.
1: Είναι 10

0: Ισραηλινά συστήματα, μια τριάδα David Slink, Barak MX και το Spider, ναι, τα οποία θα δημιουργήσουν το καθένα μικρό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο θόλο πάνω από την ελληνική επικράτεια.
1: Αυτό είναι αντιβαλιστικό.
0: Αυτό, ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνουμε στα μικρής εμβέλειας. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω, φτάνουμε στα David Slink, που ουσιαστικά έχουν κυρίως, μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές σε πολύ μεγάλη εμβέλεια, αλλά έχουν κυρίως αντιβαλιστικό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και απειλές, αυτό που λέμε air breathing, δηλαδή την αεροπλάνα. Δεν πρόκειται βέβαια να χρησιμοποιήσεις αυτό το σύστημα για να καταρρύπτεις drone, εκτός αν πρόκειται για στρατηγικής σημασίας, ναι, στόχους, αλλά εδώ το πιο σημαντικό για μένα είναι το σύστημα δίκησης και ελέγχου. Mm. Διότι είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ, είναι αυτό το οποίο θα έχει τα 6 ραντάρ, τα καινούρια, τα οποία θα αναβαθμίσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου και δίκησης. Και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα θα γίνει με το σύνολο των μονάδων αεράμυνας όλων των κλάδων, περιλαμβανομένου και του ναυτικού. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό, τώρα πώς θα τοποθετηθεί, θα είναι πραγματικά αυτό που χολιγουντιανής ποιότητας και, και οράματος.
1: Μεγάλο και πολύπλοκο αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Ακριβώς. Σημαντικότατο, η διαχείριση και η ανάπτυξη πηγαίων κωδίκων και κρυπτασφάλισης. Το τόνισε πολλές φορές ο υπουργός σήμερα.
1: Αυτά θα είναι δικά μας, θα τα αναπτύξουμε εμείς, επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι βασικός. Είναι ο έλεγχος του συστήματος. Θα είναι δικό μας αυτό.
0: Ο πηγαίος κώδικας αναφέρθηκε πολλές φορές στην παρουσίαση και βέβαια ο Νίκος Ερέμιας έκανε και κράτησε και μια επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν και συστήματα που δεν θα μπορούμε να τα αποκτήσουμε, αλλά στο σύνολό τους απαιτούμε αυτή τη στιγμή και δεν αγοράζουμε κάτι για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πηγαίων κωδίκων.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είπε ότι δεν θα πάρουμε συστήματα γιατί δεν μας δίνουν τον πηγαίο κώδικα.
0: Για τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο, ναι, η απέτηση ήταν το σύστημα δίκησης και ελέγχου, ναι, με διαχείριση και ανάπτυξη, ναι, πηγαίων κωδίκων. Το, ναι, οποίο σημαίνει ότι θα μας δώσουν τους πηγαίους κώδικες και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να αναπτύξουμε και τα δικό μας λογισμικά κυρίως.
1: Μας τα δώσανε.
0: Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν...
1: Ενώ η συμφωνία...
0: Η συμφωνία περιλαμβάνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν. Βέβαια, σε όλα συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25%, μια τεράστια πρόκληση ιδιαίτερα για τον θόλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον θόλο φτάνει τα 700 εκατομμύρια. Εδώ έχει ένα...
1: Η ελληνική προστάμενη αξία.
0: Ελληνική συμμετοχή.
1: Συμμετοχή.
0: Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνευτεί αυτό το πράγμα και βέβαια, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, το σύνολο του αντιεροπορικού παύλα αντιβαλιστικού θόλου θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Φιλόδοξο.
0: Ή των συμβάσεων. Εξαιρετικά. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε κυρίως τα δικά μας συστήματα, αλλά θα υπάρχει αποκατασκευαστικό έργο ή σχετικό ή για άλλους πελάτες ή για μελλοντικούς πελάτες, πάντως η δέσμευση της άλλης πλευράς, δηλαδή των τριών ή τεσσάρων Ισραηλινών βιομηχανίων, είναι για αυτό το πράγμα. 25% ελληνική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εδώ έγινε μια αντιδιαστολή με ό,τι μέχρι τώρα είχε αναφερθεί. Αυτό είναι το σύστημα που αναφέρθηκα, το δίκτυο της βληματικής αντιμετώπισης, δηλαδή το hard kill, αλλά υπήρξε αναφορά για σύστημα μη κινητικής αντιμετώπισης, κυρίως μη επανδρομένων
1: αεροσκαφών. Δηλαδή, να δρανοποιούνται με παρεμβολές.
0: Παρεμβολές, soft kill, το οποίο υπογραμμίστηκε ότι θα αποτελεί συμπλήρωση της αποστολής του δικτύου βληματικής αντιμετώπισης. Εδώ ένα κομμάτι... Είναι...
1: Άρα κάποια θα καταρρύπτονται με βλήματα και κάποια θα με παρεμβολές.
0: Θα υπάρχει αντιμετώπιση των απειλών ενιαίως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό. Προφανώς το αντιβαλιστικό δεν αφορά soft kill, αλλά όλα τα υπόλοιπα κυρίως drone, μη επανδρομένα αεροχήματα ισχύει. Εδώ πέρα ένα κομμάτι του είναι το σύστημα, το ήδη υπάρχουν, το Κένταυρος, διότι το Κένταυρος, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, η προοπτική είναι να γίνει Χερσαίο

0: είτε υποχούμενο είτε σταθερό για την προστασία εγκαταστάσεων, όπως το πρόγραμμα του ΣΕΡΝ, αεροπορικές βάσεις.
1: Άρα να μπαίνει παντού, έτσι, σε πλοία, σε οχήματα κλπ.
0: Τώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα, είναι η απόκτηση των τριών C390, των μεταγωγικών.
1: Τα μεταγωγικά.
0: Εδώ, παρόλο που δεν έγινε αναφορά, δηλαδή συζητούσαμε για 3-3. Η συζήτηση ξέρω ότι ήταν για 3-3. Δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης προαίρεσης, αλλά άφησε ένα μικρό παράθυρο ο Υπουργός ότι λόγω των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών που έχουν αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ελληνικές ανάγκες 3 σε αυτή τη φάση. Άρα με αυτή την φράση άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο ότι στο μέλλον πιθανότητα να υπάρξει επέκταση της αγοράς. Τα αεροπλάνα μέσω αυτής της συμφωνίας διακρατικής με την Πορτογαλία, το πρώτο το 2027, το τελευταίο το 2030. Δηλαδή 27-30, τρία αεροπλάνα με τη δυνατότητα εναέριων εφοδιασμού. Να θυμίσουμε ότι οποιοδήποτε από τα C390 μπορεί να γίνει εναέριων εφοδιασμού με την προσθήκη ατρακτηδίων. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτε. Φορτώνεις τα ατρακτήδια και αυτομάτως έχεις ένα αεροπλάνο εναέριου ανεφοδιασμού που βέβαια μπορεί να αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει μόνο τα Μιράζ και τα Ραφάλ. Που βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Από το τίποτε που δεν έχουμε είναι προφανώς.
1: Γιατί δεν μπορείτε F-16?
0: Γιατί το F-16 χρησιμοποιεί άλλο σύστημα. Είναι το σύστημα αυτό με τον πρόβολο πολύ πιο πολύπλοκο και χρειάζεται ειδικά διασκευασμένο αεροπλάνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να...
1: Μια χαρά. Τα Ραφάλ.
0: Σαφέστατα. Ιδιαίτερα τα Ραφάλ μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα και να δούμε νέες διαστάσεις στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Και το αφήνω να εωρείται γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σύστημα μικρών δορυφόρων με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις εικόνα, δορυφορική εικόνα μεγάλης ευκρίνειας, δεν είναι φωτογραφικό. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα αυτοί οι δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι έχουν αισθητήρα ραντάρ, όπως έχουν και τα μαχητικά αεροπλάνα, δηλαδή F-16, Ραφάλ. Το ραντάρ τους μπορεί να σαρώσει και να δημιουργήσει μια εικόνα του εδάφους μαζί με οτιδήποτε στόχους υπάρχουν ηλεκτρονικά. Ναι. Αυτή η εικόνα έχει εξαιρετικά μεγάλη ευκρίνεια και μπορεί να στοχοποιήσει. Αυτό το πράγμα μεταφέρεται στο διάστημα με μικροδορυφόρους. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους Πολωνούς. Είναι ένα από τα λίγα προγράμματα που επιδιώξαμε συνεργασίας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Θα τα αναπτύξουμε από κοινού με τους Πολωνούς αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: όχι, αγοράζουμε τεχνολογία από εταιρεία η οποία όμως μας δίνει και τη δυνατότητα κατασκευής στην Ελλάδα και επέκτασης αυτού του δορυφορικού σχηματισμού. Με την έννοια του Constellation, δηλαδή θα φτιάξει ένα.
1: Σμήνωση.
0: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω, αυτή θα είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης?
0: Τίποτα δεν είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης.
1: Όχι, λέω γιατί τα πανεπιστήμια και μάλιστα φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους εδώ, έχουν ήδη εκτοξεύσει 19 δορυφόρους και θα φτάσουν στους 25 που θα είναι για πολλαπλή χρήση.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Δηλαδή βλέπουν και απεικονίζουν σε βίντεο. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είναι SAR, είναι synthetic aperture, είναι
1: συνθετική με
0: ραντάρ συνθετικής απεικόνησης. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Τέτοιο σύστημα με αισθητήρα με ραντάρ SAR δεν έχει εκτοξευτεί αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Πόσοι θα είναι αυτοί, πόσοι θα είναι.
0: 2-4 με απόλυτο εθνικό έλεγχο, δηλαδή τους ελέγχεις, δεν είναι τεράστια συστήματα και χρειάζονται ανανέωση σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι είναι πραγματικά στα όρια μεταξύ ατμόσφαιρας και, και διαστήματος. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι φτηνό, 80 εκατομμύρια είναι το κόστος, αλλά μας δίνει πραγματικά κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε και μπορούμε να το έχουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή ο αστερισμός αυτός των μικρών δορυφόρων σαν συνδυασμός θα μας δίνει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή εικόνα από την περιοχή ενδιαφέροντος που βέβαια περιορίζεται στο χώρο μας. Έτσι, δεν μπορούμε να δούμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη γιατί δεν υπάρχει ο σχηματισμός εκείνη τη τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα υπάρχει μια σειρά από μη επανδρομένα, ένα σύστημα χέρων ακόμη αγοράζουμε, σαν αυτό που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία αυτή τη στιγμή. Σύστημα σημαίνει δύο αεροχήματα, ένα κέντρο ελέγχου. Επιπλέον συστήματα VBAT. Αυτά είναι αυτά τα κατακόρυφης εκτόξευσης, απογείωσης μη επανδρομένων αεροχημάτων κατηγορίας 2. Είναι εκείνα τα περίεργα με πολύ μεγάλο...
1: Τα οποία θεωρούνται πολύ εξελιγμένα. Κάνω μια χαρή φέδω, μισό λεπτό, βάλει μια ανώτελεία να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,1.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Φεδόνα. Για πες λοιπόν με τα VBAT.
2: Λοιπόν, τα VBAT έχουμε ήδη 4. Μέχρι τώρα, οτιδήποτε είχε έρθει στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο σύστημα ήταν δωρές. Ελλήνων ευπόρων, οι πλειοκτήτες.
1: Τι κάνουν, τι αποστολή έχουν τα VBAT?
2: Αυτά είναι παρατήρησης, αλλά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται διάδρομο. Δηλαδή, το στείνεις κατακόρυφα, απογειώνεται επειδή στο κάτω μέρος είναι ο κινητήρας, κάνει έναν ελιγμό και έρχεται σε οριζόντια πτήση που υποστηρίζεται πλέον από την πτέρυγα την οποία έχει, είναι πολύ μεγάλης ταχύτητας και όταν επιστρέφει πίσω, πηγαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος, έχει δυνατότητα αναλογής φορτίων με διάφορου είδους αισθητήρες και στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα. Έχει και φορτίο για την επισήμαση ηλεκτρονικών εκπομπών, άρα μπορεί να κάνει και ένα χάρτη του ηλεκτρονικών απειλών του πεδίου μάχης, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το φορτίο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο ακόμη. Επιστρέφουν πίσω και προσγειώνονται ακριβώς στο σημείο από το οποίο απογειώθηκαν.
1: Αυτό είναι παρατήρηση και μεταφορά δεδομένων, έτσι.
2: Ακριβώς. Μελλοντικά θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς οπλισμού. Αυτή η δυνατότητα που ουσιαστικά παντρεύει το ελικόπτερο με το αεροπλάνο, θα κάνει τόσο ευέλικτα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο για χερσαία χρήση, αλλά και για θαλάσσια χρήση. Δηλαδή μπορεί να απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
1: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στην συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο, το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι ζέπελιν, μήπως ψάχνει μη επανδρομένο ζέπελιν.
2: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερών πτερήγων. Και εμείς το σκεφτήκαμε ότι είναι ζέπελιν. Αλλά μιλάει για σταθερή πτέρυγα.
1: Κλείνω παρένθεση. Περιμένω.
2: Το πρώτο πρόβλημα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι σταθερό πτερήγον, έγραφε η προκήρυξη.
1: Μάλιστα. Άρα μεγάλο μη επανδρομένο τέτοιο.
2: Θα δούμε αυτό που θα πάει. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
1: Τα βρετανικά,
2: τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
1: Πόσα
2: και
1: είναι σύνολο?
2: 10.
1: Αυτά μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική.
1: Σε λέμβος.
2: Ναι, η ελαστική λέμβος όμως, παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά. Μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
2: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από αισθητήρες στην επιφάνεια.
1: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
2: Όλοι φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν κυριολεκτικά κάτι σαν τορπίλια, ας πούμε. Ήταν με δύο θέσεις, έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα άτομα μεταφέρει?
2: Αν θυμάμαι καλά, είναι 7 συν 1, γιατί υπάρχει ένας
1: χειριστής.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια, πιάνει 40 κόμβους.
1: 40 κόμβους. Ταχύπλοκο είναι αυτό.
2: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
1: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
2: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα. Εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση, με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί. Ανθυποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, διότι η αρχική πρόθεση στην οξυγχρονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα τα ανθυποβρυχιακά όσο έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέλειο 80, αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
1: Το σειρώμενο.
2: Ακριβώς, αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο, στα ηλεκτρονικά του που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδας, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια αλλάζοντας το εσωτερικό.
1: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, των φρεγατών.
2: Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδας είναι θυγατρική Ισραηλινής εταιρείας στον Καναδά.
1: Ωραία. Άλλο?
2: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια
1: πολύ
2: ευρώ. Έτσι. Δηλαδή,
1: διόπτρες
2: είναι 4.500 δικίαδες.
1: Για προσωπικό έτσι.
2: Αυτές τις φορές επάνω στο κράνος.
1: Ναι.
2: Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα υπάρχει εν συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις διόπτρες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
1: υποστήριξη. Το follow support.
2: Για το follow support.
1: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικές.
2: Τώρα ξέχασα κάτι.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα το θυμηθώ και θα το καλύψω.
1: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
2: παραγγελία. Εντάξει, παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που. Εντάξει, φημολογείτο. Πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Που δίνουν πραγματικά μέλλον στα
1: ζωή στα Apache.
2: Για τα Apache όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η Spike and Loss εντός.
1: Εντός, καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως, έτσι, αυτά είναι πολύ σοβαρή, είναι σοβαρές προμήθειες.
2: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37 και θα ανακοινωθούν τα
1: πολύ
2: προγράμματα
1: πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: τα οποία θα επιδιωθούν σε αυτό το χρόνο.
1: Σοβαροί εξοπλισμοί, κοσμογονία και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σακαλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να το αποδοθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέντζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημογραφικό. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα, την οποία την άφησε καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Προχθές είχαμε την δολοφονία του, χθες είχαμε προχθές την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα: θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα έπρεπε να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι. Γιατί Κοίταξε κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτός, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση. Ναι. Επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παρανόμη μετανάστευση. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένα στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο τελικά δεν φεύγουν από τη χώρα. Γιατί ουσιαστικά για το περιστατικό τώρα που αναφέρεις με τον δράστη της τελευταίας, ας πούμε, στη γερής δολοφονίας, αυτός από ό,τι διαβάζω εγώ από τον τύπο είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε σε α και β βαθμό τελεσίδικα το 2023, μετά υπέβαλε νέο αίτημα το 2024, είναι η περίφημη διάταξη για τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου, η οποία όμως και αυτή απορρίφθηκε. Επίσης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά, κληρονομούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδήλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει, και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα, και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου, αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
0: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομος ή μη, δεν βγάζονται μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομος ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμουδιά τίποτα.
1: Κοίταξε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν πάση περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Απάντα, ναι.
1: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με κάθε εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
0: Ναι, ποτέ. Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
1: Ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
0: Τα δικαιώματα.
1: Ψευτοευαισθησίες. Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσω σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφέστητο με αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά σειροήν και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία ψήφισε το νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
0: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα, δεν πειράζει, εγώ θα σου δώσω και τρία χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μπαστακώσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβούλια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη, λένε για σκλήνιση της τάσης. Καμία σκλήνιση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή, θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Okay. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπεται, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται, ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ λάβω ευχαριστώ.
0: Αναστάσιος Λαβρέντζος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προς Καλαρίτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρνουν ένα μπαλαρισμένο σχέδιο Ανάν προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του ανεκδίκητου Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνουν την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιά, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο έναν προς το χειρότερο, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατεξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΟΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την αμερικανική, αγγλική και λοιπές επιρροές και από την άλλη τον μεγάλο αυξανόμενο βαθμό επιρροής των χωρών του Ισλάμ.
0: Κυρίως Ισλαμική επιρροή.
1: Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και σε ένα σύνολο από αναφορές που έχει για το Ισλάμ, την τάση του να προβάλλει το Ισλάμ ως μια εναλλακτική πρόταση αποδεκτή. Είναι δηλαδή μια τέτοια κατεύθυνση που επομένως συνδυάζει τι, την καούρα των Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, όχι μόνο των Γερμανών, να λύσουν και εν μέρη ενός τμήματος και του αμερικανικού κατεστημένου, να λύσουν όπως λένε το Κυπριακό, παραχωρώντας το σε μεγάλο βαθμό, παραχωρώντας την Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα υβριδικό καθεστώς συγκυριαρχίας από τη μια της Τουρκίας κατεξοχήν και από την άλλη των Ιγκλέζων με τις βάσεις που έχουν. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι σχεδόν τον εαυτό μου, τον όριμο εαυτό μου, έχουμε αλλεπάλληλα σχέδια λύσης υποτίθεται του Κυπριακού τέτοιας που θα ικανοποιεί την Τουρκία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και μόνο η αντίσταση την οποία είχε προβάλει η Κύπρος και εν μέρει η Ελλάδα κατόρθωσε μέχρι σήμερα τουλάχιστον να μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, παρότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, παρότι αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεχτή την πραγματικότητα από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και παρότι το καθεστώς της Κύπρου είναι ένα υβριδικό ήδη καθεστώς. Όμως παραμένει η Κύπρος ως μέλος ανεξάρτητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μαζί με την Ελλάδα μια δεύτερη ψήφος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί πια καρφί στα μάτια ορισμένων χωρών της Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει εξοργιστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους, διότι εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE, διότι εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο θέλει η Τουρκία, έτσι, στο εμπορικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, με στόχο τι, να εξαφανίσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΝΑΤΟ, όπου υποτίθεται η Τουρκία είναι μέλος και δεν μπορούμε να την βγάλουμε απ' έξω, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι μέλος και θέλει ουσιαστικά να μεταβάλει την αμυντική έτσι, θωράκιση της Ευρώπης, όχι σε κάτι το οποίο θα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό, αλλά κάτι που θα είναι μέσα και θα παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία. Έτσι, σήμερα εκτελήσεται και πάλι ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βεβαίως πρωτοστατεί και ο Μπάρακ,
0: ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Οι Βρετανοί, οι Γερμανοί.
1: Οι Βρετανοί πάντα, και οι Γερμανοί, ώστε να δεχτούμε, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε υποτίθεται ανωδική θέση και προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο και άλλες μουσουλμανικές χώρες, ελπίζω να μην μπορέσει, θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέσω της μεταβολής της Κύπρου σε προτεκτοράτο κανονικά τουρκικό, που ήδη βλέπουμε αυτά που ετοιμάζουν οι Τούρκοι με τους αγωγούς για την
0: σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας.
1: Κατεχομένων Τουρκίας, που θα είναι σύνδεση, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, Κύπρου-Τουρκίας. Δηλαδή, να εξαρτηθεί, ακριβώς διότι εμείς δεν κατορθώσαμε να προχωρήσουμε τους αγωγούς Ελλάδα-Κύπρου, επειδή αποτύχαμε στο να προχωρήσουμε ακόμη και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Κύπρος στο έλεος σε μεγάλο βαθμό της Τουρκίας. Γιατί? Διότι δεν έχει η ηλεκτρική της παραγωγή παραμένει απαρχαιωμένη, έτσι, στο πετρέλαιο. Άρα η Τουρκία κάνει όχι μόνο ένα διπλωματικό μπάσιμο μέσω του ΟΗΕ, που θέλει να επαναφέρει το σχέδιο ανά επιταχύρω, χειρότερο. Ναι, γιατί πια η βάση από την οποία ξεκινάνε είναι η αποδοχή, και αυτό θέλει να πετύχει,
0: των δύο κρατών.
1: Και δύο κρατών, εγώ θα έλεγα δύο κρατών. Το ένα να είναι η Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλο ας κάνουν ό,τι θέλουν πια οι Τουρκοκύπροι, που δεν αναγνωρίζεται έτσι από το διεθνές δίκαιο. Όμως, τα δύο κράτη τα οποία θέλουν να βάζουν θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία, και επομένως η Κύπρος σταδιακά, από εκεί που ξεκινήσαμε από την αυτοδιάθεση ένωση, θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος, επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί, και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες. Έτσι.
0: Δηλαδή το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου. Έτσι. Ακόμα και για στρατιωτική
1: επίπεδο. Υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας, και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι.
0: Δεν είδα, συγγνώμη Γιώργο, και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατίλα, τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αν τις διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει βάλει εκεί πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικότερες, μην ενωθεί η Τουρκία.
1: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά και εν μέρη και η ελληνοκυπριακή, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω βέβαια ότι επειδή δεν έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοσή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιζόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση. Δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί. Και επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί, το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
0: Και να μπει στη συμφωνία στο Αβραάμ. Το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε σε καλό δρόμο, σε καλή ράγα.
1: Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή διασκέψεις. Έτσι. Ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Θέμα είναι ότι εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την αμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας. Θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία. Επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία, και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας, δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση, από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση? Από τη Γερμανία κινείται και όλοι το γνωρίζουν. Προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουν να μας κατεβάσουν. Είναι μια πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, το πέτυχε τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία. Και λοιπόν, μια τέτοιου τύπου
0: η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε: παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μία δήλωση της προκοπής για το Κυπριακό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλυπτούμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλον θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλον εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία ως εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία. Και είναι αυτό καλό και για μας, υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά, αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλοτουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας, έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία. Εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρας της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί. Αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί, ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας, κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα ή τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως συγκυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον. Είναι
1: ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό, που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μεν υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρο, εννοείται Ισραήλ, Εμιράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνουν το δικό μας βάρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη

0: πολιτική εξέλιξη αφορά βέβαια.
1: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
0: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τρόποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμιράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατά πρώτον ένας δρόμος προς, πώς να το πω, προς τον εμπλουτισμό. Όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι ξέρετε εμείς θα κάνουμε λέει εμπλουτισμό γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα οπότε, ουρανίου. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
1: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
0: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί και με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και να, το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Από αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τροποτινά τη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
1: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να επενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
0: Και αυτό ήταν,
1: ήταν ο στόχος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τεινάχτηκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος, να τεινάχτει ο IMEC στον αέρα.
0: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν οι ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπία στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία και να φύγουν να ασχοληθούν με τον ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει, διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
1: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8, ενώ έχουν υψηλή
0: γενετικότητα,
1: υψηλούς ρυθμούς, οι Ισραηλοί είναι γενικώς 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντούλα, Σωστό αυτό, πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο 5 με 7, εδώ το απόγευμα, στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί τώρα Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουλίου.

0: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1. Ερχόμαστε, θυμίζω, από το Spa του Βελγίου και έχουμε μπροστά μας τον Grand Prix στην Ουγγαρία. Φορμή αποτελεί αυτό για την σημερινή επικοινωνία μας με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, το Formula 1 editor του motoran.gr, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτόν τον αγώνα. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Ένας πολύ αγαπημένος αγώνας σε πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων φίλων της Formula 1. Χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν βρεθεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι το πρώτο Grand Prix στην πίστα του Ουγγαρόνινγκ πραγματοποιήθηκε το 1986. Έχουν περάσει κιόλας 40 χρόνια.
1: Ναι, ήταν η πρώτη είσοδος του Bernie Ecclestone στο Ανατολικό Μπλοκ και ήταν ένας αξιομνημόνευτος αγώνας για ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα του Nelson Piquet επί του Ayrton Senna τότε με Williams και Lotus έτσι στα χρυσά χρόνια της Φόρμουλα 1 για κάποιους και συνεχίζει αυτή την παράδοση έτσι εντυπωσιακών αγώνων και μερικές φορές και απρόβλεπτων αποτελεσμάτων η πίστα του Hungaroring, η οποία είναι γεμάτη στροφές. Έχει μόνο μία ευθεία της εκκίνησης τερματισμού και δεν δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να πάρουν ανάσα, βρίσκονται συνεχώς να στρίβουν το τιμόνι.
0: Καθώς περιγράφεις τον σχεδιασμό, τη χάραξη της πίστας, διάβαζα νωρίτερα ότι το 2025, δηλαδή στο περσινό Grand Prix, πραγματοποιήθηκαν εκεί 69 προσπεράσεις. Πολλές, λίγες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι μπορεί να γίνει φέτος σε αυτό το πεδίο των προσπεράσεων.
1: Για να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσουν την κατάσταση οι νέες μονάδες ισχύως οι φετινές. Είναι μια πίστα στην οποία δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη διαχείρισης ενέργειας, οπότε νομίζω ότι θα βρίσκονται όλοι σε ένα περίπου ίσο επίπεδο και δεν θα δούμε αυτές τις διαφορές ισχύως που βλέπουμε, όπως είδαμε και στο ΣΠΑ του Βελγίου, αλλά και κυρίως στα αρχικά στάδια της σεζόν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κριθεί πολύ το αποτέλεσμα από τη δυνατότητα των μονοθεσίων πρώτον να διατηρήσουν τα ελαστικά σε καλή κατάσταση όπως πάντα και δεύτερον το πόσο καλά θα συμπεριφέρονται και θα αποδίδουν στις στροφές εκεί όπου φαίνεται ότι η Ferrari έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σύμφωνα με όσα έχουμε δει στη φετινή σεζόν.
0: Μιλώντας για τη Ferrari, να θυμίσω εδώ ότι στον περσινό αγώνα νικητής ήταν ο Λάντο Νόρις οδηγώντας McLaren, αλλά την pole position είχε πάρει ο Charles Leclerc με Ferrari και αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έρθω τώρα στο Lewis Hamilton, ο οποίος είναι πολυνίκης στη συγκεκριμένη πίστα. Έχει 9 pole position και 8 νίκες. Πόσο πιθανό θεωρείς να δούμε έναν από τους δύο, το Leclerc που είχε πέρυσι την pole position και το Hamilton που έχει τις περισσότερες σε αυτή την πίστα στο πρώτο σκαλί του βάθρου φέτος?
1: Με δεδομένο όπως αναφέραμε ότι η χάραξη πιστεύουμε ότι θα ευνοήσει κάπως το μονοθέσιο της Mercedes, της Ferrari, συγγνώμη, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι η Mercedes πάντα θεωρείται το φαβορί, αλλά επειδή αυτή η πίστα είναι λίγο outlier, απέχει αρκετά από το μέσο όρο των υπόλοιπων σιρκουίς στο πρωτάθλημα. Η Ferrari έχει αρκετά καλές δυνατότητες, είναι μια πίστα όπου ο Lewis Hamilton, όπως και στο παρελθόν ο Kimi Raikkonen, είναι σπεσιαλίστας. Έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα στο παρελθόν, ακόμα και με μονοθέσια που δεν είχαν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν, όπως το 2009 με τη McLaren. Οπότε μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω ο Hamilton, αλλά θα έχει σκληρό ανταγωνισμό εντός της σκουντερία.
0: Στα δικά μου μάτια, ωστόσο, το απόλυτο φαβορί είναι και πάλι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. 6 νίκες ήδη φέτος στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα νούμερο ένα οδηγός της Mercedes σε σχέση με τον Ράσελ, ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, όπως αυτές φαίνονται στο μονοθεσίο του.
1: Έτσι είναι. Και δεν φαίνεται να ανακόπτει το ρυθμό του ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Φαίνεται να είναι ταχύς σε όλες τις πίστες. Συναντάμε. Το έχουμε συναντήσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν. Δεν νομίζουμε ότι το Hungaroring θα αποτελεί εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, για τον Ράσελ, δεν βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα ενδεχομένως με την απόδοση της μονάδας ισχύω στο μονοθέσιό του. Ωστόσο, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη η κατάσταση. Ας το πούμε έτσι, ότι υπάρχουν λίγο αλληλοκατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την υστέρηση απόδοση του Βρετανού.
0: Σε κάθε περίπτωση μετράει το αποτέλεσμα. Φαμπρίτσιο, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή δουλειά στο motoran.gr. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών από τις 2.30 έως τις 3.30 το μεσημέρι. Δεύτερο σκέλος από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Τρίτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών, Σάββατο 25 Ιουλίου από τη 1.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι και την ίδια μέρα, το Σάββατο δηλαδή, από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα, οι κατακτήριες δοκιμές που θα αναδείξουν τον οδηγό, ο οποίος θα ξεκινήσει πρώτος τον αγώνα την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί θα είμαστε με αυτό το νέο ωράριο για τις επόμενες 3 ώρες.

7 το απόγευμα με 10 το βράδυ αυτήν την εβδομάδα. 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ και την επόμενη που τελειώνει ο Ιούλιος. Τον Αύγουστο κλείνουμε. Κάποια στιγμή θα καταφέρω και εγώ να φεύγω 2 μήνες όπως ο Καλαμούκης. Αλλά προς το παρόν δεν το έχω ακόμα καταφέρει. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο αντισυστημικός για να μπορώ να φεύγω 2 μήνες. Και θα επιστρέψουμε με το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα πορευθούμε την επόμενη χρονιά με αυτό το ωράριο, το καινούργιο, το 7 με 10. Το ξεκινήσαμε από τώρα και όχι από τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, να υπάρξει λίγο μια μετάβαση σε ακροατές που είστε ακόμα συντονισμένοι, να μην έρθει σε όλους απότομη αυτή η αλλαγή. Κατά τα λοιπά, σε αυτό το τρίωρο, όπως ξέρετε, ανοίγουμε με το ανεμολόγιο τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού και της εκπομπής, για να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν είναι ότι δεν θέλει ειδήσεις, άλλωστε δεν θα άκουγε ειδησιογραφικό ραδιόφωνο, αλλά θέλει ενημέρωση και επικοινωνία. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη, διότι η επικοινωνία είναι ανάγκη του ανθρώπου. Εάν ενδιαφέρεστε να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε επιλέξει, να συζητήσουμε, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Σήμερα είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στην ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σε λίγο απόψε θα έχουμε και τις πρώτες αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 στην Πολωνία, σε ουδέτερο έδαφος. Και Παξί ή Παξί. Παναθηναϊκός στις 9 στην Ουγγαρία.

Φαντάζομαι ενημερωθήκατε για τις αλλαγές στον καιρό από το κύμα καύσωνα, την πολύ έντονη ζέστη με τη χαμηλή υγρασία που είχαμε το τελευταίο πενθήμερο και κυρίως τριήμερο. Ετοιμαζόμαστε για ακραία καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες, πολύ έντονη βροχόπτωση καταιγίδες και χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα.

Το οποίο είναι άδικο, διότι θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αύριο, η πολύ έντονη βροχόπτωση και οι πολύ ισχυρές βροχές. Άδικο, διότι περιμένει κάποιος προτιμάς το Σαββατοκύριακο να μπορείς να έχει καιρό να πας λίγο σε κάποια από τις κοντινές παραλίες, και σου έρχεται αντίθετα μεσοβδόμαδα η μεγάλη ζέστη και το Σαββατοκύριακο η βροχή. Μπορείτε να επισκεφτείτε το παραπολιτικά.gr και να δείτε πολύ αναλυτικά, με βάση την πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τι καιρό αναμένετε να κάνει, σε ποιες περιοχές, τι ημερομηνία, τι ώρα να προγραμματίσετε αν έχετε κάποια διαδρομή σας.

Προχθές είχαμε την δολοφονία ενός πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Ήδη ο δράστης έχει συλληφθεί. Λέω ο δράστης και όχι ο κατηγορούμενος, διότι φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Φέρεται να έχει παραδεχθεί ο ίδιος, είναι 28 ετών, Αιγύπτιος, συνελήφθη ως βασικός ύποπτος και φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του. Εξετάζουν οι αστυνομικοί τον λόγο που τον οδήγησε, το κίνητρο που είχε. Πάντως, ενώ είχε κάνει αίτηση για χορήγηση ασύλου, ο 28χρονος Αιγύπτιος δεν είχε εγκριθεί και πολύ λογικό. Δεν υπάρχει λόγος να εγκριθεί άσυλο από την Αίγυπτο. Άσυλο η χώρα εγκρίνει σε πολύ λίγες περιπτώσεις, παλιά ακόμα λιγότερες, και κάτω από πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Οπότε αυτό ήταν το πρόβλημα, βρισκόταν εδώ παράνομα. Δεν ξέρω ποια άλλη διαδικασία μπορεί να υπάρξει σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του ασύλου. Είχε μάλιστα σε βάρος του ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε από το 24, προσέξτε, για υπόθεση που αφορούσε ασυλικής πράξης σε βάρος ανήλικης.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τους πρώτους ακροατές που καλέσανε. Άλλωστε, αυτές τις δύο εβδομάδες που δεν έχουμε και θεματικές βραδιές, καθημερινά το τι συζητάμε το καθορίζετε και οι ακροατές με τα θέματα που επιλέγετε. Καθώς πολλοί από εσάς καλείτε και βγαίνετε στον αέρα, όχι επειδή το είχατε από την αρχή κανονίσει, αλλά για να σχολιάσετε κάτι που υπόθηκε από κάποιον συνακροατή σας. Πρώτος λοιπόν ο Κωνσταντίνος από το Περιστέρι. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, όπως είπες, δεν είχα σκοπό να τηλεφωνήσουμε, αλλά τηλεφωνούμε με βάση αυτά που είπανε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο πρώτος ακροατής που άκουσα σήμερα ήσουν εσύ.
0: Ναι.
1: Και σαν ακροατής καλός και εσύ, όπως και παραγωγός καλός και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Είπα μια μαγική κουβέντα. Λες, εγώ ένα μήνα και δεν ξέρω εγώ κάποιους άλλους δύο μήνες και δεν τα έχεις καταφέρει να κάνεις δύο μήνες. Εγώ παίρνω μόνο γι' αυτό.
0: Για πείτε.
1: Να προτείνω και επίσημα και στο σταθμό, αν το ακούνε δεν το ακούνε, σε σένα, να τους προτείνεις το εξής. Καταρχήν, πριν σου πω την πρόταση. Πού πας διακοπές κατά κανόνα, αν επιτρέπεις.
0: Νάξω, διότι έχω καταγωγή.
1: Ωραίος. Άρα μια χαρά είναι.
0: Είμαι προνομιούχος, ναι. Έχω καταγωγή σε νησί των Κυκλάδων, είμαι τυχερός.
1: Μπράβο, μπράβο. Η πρόταση μου είναι εξής. Να παίρνεις τον ένα σου μήνα κανονικά ό,τι κάνεις μέχρι τώρα και τον επόμενο ένα μήνα ή σπασμένο, δηλαδή ο δεύτερος μήνας, 15 και 15 μέρες,
0: ναι.
1: Να πηγαίνεις στις διακοπές σου, π.χ. στην Άξο, όπου θέλεις, με υποχρέωση. Με ένα πολύ ωραίο λάπτοπ, δύο πολύ ωραία ακουστικά και δύο μικρόφωνα και ένα ωραίο zoom, να κάνεις εκπομπή από εκεί πέρα, σύνδεση κατευθείαν θα έχεις με το τηλεφωνικό κέντρο, μιλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ακούς και σχολιάζεις και μας κάνεις περιγραφή τουριστική τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις. Να μας βάζεις το κλίμα εκεί πέρα που είσαι. Τώρα είναι Νάξο, είναι Χονολουλού, όπου είσαι και στον μπαλκόνι του σπιτιού σου να είσαι. 2-15 σήμερα, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Από μακριά.
0: Εντάξει,
1: και να το κάνεις ζωντανό.
0: Το εκλαμβάνω έτσι πολύ χαριτωμένα, όπως το λέτε.
1: Χαριτωμένα το λέω, αλλά που ξέρεις, μπορεί να είναι και καλό, ε. Δηλαδή, ανεβάζει για την ποικιλία. Δεν είναι κακό.
0: Δεν αντιλέγω καθόλου. Καθόλου.
1: Πες το, ένας μου γλώσσος το είπε. Δεν είναι κακό. Δεν το είπε, εσύ, εγώ το πέταξα. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, συνομιλητέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία να ξεκινάμε έτσι με λίγο πιο χιούμορ. Το χαλί της εκπομπής, αγαπητέ Μιχαήλ, όσο και να με φέρνει σε δύσκολη θέση, θα αλλάξει, καθώς και εσύ σωστά γράφεις ότι ο λύκος απευθύνεται τη νύχτα και όχι στις 7 το απόγευμα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, το ανεμολόγιο ξεκίνησε ως μια εκπομπή με ώρα έναρξης στις 12 τα μεσάνυχτα, 12 με 5 το πρωί, για περίπου 17 χρόνια είχε αυτό το ωράριο. Κάπως παλευόταν ο λύκος στο 9 με 12, κυρίως εκεί, όχι από τις 9, αλλά λίγο πιο τώρα θα χρειαστεί να αποσυρθεί. Ο κύριος Βαγγέλης θα ήθελε να βγει στον αέρα, αν μας ακούει ο Στάθης από το Σικάγο, να μας πει για Νοβάρτης, Μανιαδάκης, Σαλμάς και λοιποί. Το θέμα είναι ότι δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην ακρόαση. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ακρόαση τώρα που το αναφέρω, κύριε Βαγγέλη.

Ετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο ακροατή, τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, και μετά θα καλέσουμε τον Κώστα από τα Χανιά. Το αναφέρω έτσι για να έχετε κι εσείς λίγο μια εικόνα της σειράς με την οποία θα σας καλέσουμε.

Τα ενεργειακά ποτά τα ξέρετε. Προσωπικά δεν τα πίνω. Όχι τώρα και μικρότερος. Φαντάζομαι όμως ότι έχουν μια ιδιαίτερη δημοφιλία. Σκέφτονται λοιπόν, διαβάζω εδώ στην Απογευματινή, από το Υπουργείο Υγείας, να υπάρξει νομοθεσία όπου δεν θα μπορούν να αγοράζουν ενεργειακά ποτά στα τα παιδιά, οι ανήλικοι. Δεν θα μπορείς αν είσαι ανήλικος να αγοράζεις ενεργειακό ποτό. Κάτι αντίστοιχο, όπως γράφει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα, έχει εφαρμοστεί και στην Αγγλία, αλλά και στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, το ηλικιακό όριο μπαίνει στα 16 έτη. Κάτω των 16 ετών θα υπάρχει αποκλεισμός οποιασδήποτε διάθεσης αυτών που αποκαλούμε ενεργειακά ποτά. Υπάρχουν σχετικές έρευνες, πάνω σε αυτές βασίστηκε και η Βρετανία και η Ισπανία, που δείχνουν ότι όταν υπάρχει μια αυξανόμενη και υπερβολική κατανάλωση, δημιουργούνται προβλήματα. Θα μου πείτε, σε όλα τα πράγματα δεν δημιουργούνται προβλήματα όταν υπάρχει αυξανόμενη και υπερβολική κατανάλωση.

Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Λιθουανία, η Λετωνία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, που επίσης έχουν εισαγάγει περιορισμούς στην πώληση αυτών των ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους. Τι είναι τα ενεργειακά ποτά? Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Βασίλη Βενιζέλου, είναι μη αλκοολούχα αναψυκτικά, δεν έχουν αλκοόλ, τα οποία όμως περιέχουν υψηλές δόσεις καφεΐνης, ζάχαρης, βιταμίνης Β και αμινοξέων όπως η ταυρίνη. Στη χώρα μας φαίνεται ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, γι' αυτό προχώρησαν στους περιορισμούς ή στις απαγορεύσεις, είναι αρκετός ο αριθμός των εφήβων που τα καταναλώνουν. Και φαίνεται ότι δυστυχώς αρκετοί έφηβοι τα θεωρούν τελείως ακίνδυνα και αυτό τους οδηγεί στο να κάνουν υψηλότερη κατανάλωση. Έλα μωρέ, δεν έχει κάτι το ενεργειακό ποτό, ας πιω και 2 και 3 και 4.

0: Οι σκέψεις είναι να τεθεί σε απαγόρευση από του χρόνου ή μάλλον αν θέλετε σε 9 μήνες, τον Απρίλιο του 27, και να αφορά τα ενεργειακά ποτά με περιεκτικότητα σε καφεΐνη ισοδύναμη με 2 φλιτζάνια καφέ. Εδώ που τα λέμε, να πίνει τώρα ένα παιδί, ένας έφηβος ή προέφηβος 2 φλιτζάνια καφέ, δηλαδή 150 χιλιογραμμάρια ανά λίτρο καφεΐνης. Με συγχωρείτε, αυτό από μόνο του θα πρέπει οι γονείς να το δουν. Προχωράμε στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει, αλλά έβαλα στην κουβέντα αυτή τη σκέψη που υπάρχει. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιώργο, καλησπέρα και σε εσάς.
1: Εγώ, με βάση το θέμα που είπατε για τον δικηγόρο και τον Αιγύπτιο, η σκέψη μου που πήγε κατευθείαν ήταν ότι αν αυτή είναι η πολιτική και κοινωνική ελίτ της Ελλάδος, τώρα καταλαβαίνω γιατί όλη η κοινωνία πάει κατά διαόλου.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτή. Ελπίζουμε δηλαδή ότι
1: δεν θα το έλεγα, γιατί τα σημάδια είναι πολλά. Λυπάμαι ειλικρινά. Πρέπει να κάνουμε ένα restart σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι επιφανείς που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε και κάνουν και το ένα και το άλλο, να γίνουν, δεν ξέρω πώς να το πω, πιο καθαροί. Γιατί ο κόσμος πλέον τους κοιτάει και δεν τους πιστεύει κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Θα πρέπει να γίνει ένα restart ως προς τη συμπεριφορά τους και ως προς το ήθος τους. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, από διαδίκτυο, μας αναμεταδίδει κάποιος αυτή την ώρα?
1: Όχι, όχι. Και το κακό ήταν ότι παλιά γινόταν αναμετάδοση, αλλά τώρα δεν υπάρχει.
0: Άρα από διαδίκτυο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα είναι και καλοκαιρινή περίοδος, θα το δούμε από Σεπτέμβριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Γιώργο.
1: Να
0: είστε καλά. Να είναι καλά και σύζυγος, ακουστήκατε λίγο στο βάθος.

Χθες σας έλεγα για τη χρέωση που κάνει ο πάροχος, ο αρμόδιος διαχειριστής του ρεύματος. Υπήρχαν αρκετά ρεπορτάζ χθες σε αυτούς που πληρώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, τους συνεπείς, για να καλύπτουν τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Εκείνων δηλαδή που δεν πληρώνουν. Και σας έλεγα ότι εντάξει, αν είναι περιπτώσεις που δικαιολογημένα κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και το ρεύμα είναι ένα βασικό αγαθό στον 21ο αιώνα, να το καταλάβουμε, να δείξουμε αλληλεγγύη. Αν είναι όμως στις περιπτώσεις όμως που εκμεταλλεύεται κάποιος το σύστημα και μια χαρά μπορεί να πληρώσει, αλλά βρίσκει κόλπα και τερτύπια και χρεωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, είναι τρομερά άδικο. Και γιατί θα έπρεπε η εταιρεία, ο οργανισμός, να χρεώνει εμάς για δικά του θέματα, να ψάξει ο ίδιος και να βρει σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται, σε ποιες όχι, και να τρέξει εκείνους που έχουν και δεν πληρώνουν, όχι να χρεώνει εμάς τους υπόλοιπους.

Και ξέρετε πόσο είναι το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος. Δεν είναι κάτι στα 100 και 200 εκατομμύρια, είναι 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια βαραίνουν την αγορά ρεύματος. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί 3 δις. Δεν υπάρχει περίπτωση 3 δις να είναι μόνο από ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Στην τελική, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται και που δεν μπορούν να πληρώσουν δεν ζουν και σε όσοι και να είναι, η κατανάλωσή τους δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα τέτοιο ποσό.

Στη χώρα υπάρχουν συνολικά 7,2 εκατομμύρια παροχές πανελλαδικά. Εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι 2,9 εκατομμύρια παροχές από τις 7,2 ή 2,9. Αποκλείεται να είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούν να. Που αδυνατούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσοι πολλοί που αδυνατούν πραγματικά. Δεν έχουν τα χρήματα να καλύψουν το ρεύμα τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, οι μισές στις 10 παροχές συνδέονται με ανεξόφλητους λογαριασμούς. Είπαμε, υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, σαφώς, αλλά είναι η μισή σε καμία των περιπτώσεων. Να βρει λοιπόν, να βρουν τρόπο οι εταιρείες και να φροντίσει να τις πιέσει σε αυτό η κυβέρνηση. Άλλωστε τα στοιχεία είναι από την ΡΑΗ, την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, είναι ενιαία. Να αναλάβουν αυτές το κόστος του να βρουν σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογημένα δεν μπορεί κάποιος και σε ποιες εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και όχι να μετακυλείται σε εμάς. Κάνω αυτή την εισαγωγή πριν δώσω το λόγο στον Κώστα από τα Χανιά για να σας πω το εξής. Βρέθηκα σήμερα σε μια παρέα ανθρώπων. Εγώ ψιλοθεωρούσα ότι είναι γνωστό γενικότερα το ότι πληρώνουμε οι συνεπείς τους ασυνεπείς. Φαίνεται όμως ότι αρκετός κόσμος, ίσως και οι περισσότεροι, δεν το γνώριζαν, διότι κάποιος το ανέφερε. Α, ακούστε τι γίνεται. Είδα ένα ρεπορτάζ ότι όσοι πληρώνουν το ρεύμα χρεώνονται ένα ποσό και για εκείνους που δεν το πληρώνουν. Και από τα 6 άτομα που ήταν στην παρέα, τα 3 πετάχτηκαν. Αλήθεια, είπαν τα άλλα 3. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι όσοι το γνωρίζαμε ήμασταν οι λιγότεροι. Υπάρχει ο λόγος, ίσως λοιπόν κάποια πράγματα που γίνονται και που μπορούν να γλιτώνουν με αυτά οι εταιρείες, να μην είναι πάντα ότι ο κόσμος ξέρει και δεν αντιδράει, αλλά ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν ξέρει. Γιατί αν ήξερε, θα του κακοφαινότανε πάρα πολύ και θα αντιδρούσε. Γι' αυτό λοιπόν είπα να το επαναλάβω και γενικώς μην το θεωρείτε δεδομένο. Μεταφέρετε το κι εσείς σε δικούς σας ανθρώπους, διότι αρκετοί δεν το γνωρίζουν και περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: Πάμε να δώσουμε τον λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Είναι ο κύριος Κώστας από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Έχουμε να μιλήσω με από το Πάσχα.
0: Από το Πάσχα μάλιστα.
1: Ναι, σε παρακολουθώ από τα δίσματα από το Σοσκάι, ιστορία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε παρακολουθώ κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, διότι έχω κάποια προβλήματα υγείας και είμαι σωστή.
0: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι.
1: Εγώ ήθελα να σε ευχαριστώ να σε καλά. Ήθελα να αναφερθώ στους ανθρώπους που καήκαν στο μάτι.
0: Το μάτι, ναι.
1: Διότι θυμάμαι ότι ήμουν εδώ με πολύ πρόβλημα υγείας και τι να κάνω, παρακολουθούσα τηλεόραση. Και τα έχω δει όλα. Είχα τον Άλφα τότε και έβλεπα και τα είδα όλα. Και οι ανθρώποι που καήκανε και στη θάλασσα που πέσανε και δεν έσβηναν οι κορκέτονε. Και οι άνθρωποι καήκανε ζωντανοί, δηλαδή ένα πράγμα που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, τουρκοκρατία, δεν ξέρω. Πιστεύω να το έχεις δει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: ποιος
1: δεν
0: το...
1: ακούγαλα.
0: Εμείς σας ακούμε μια χαρά πάντως.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί που φταίνε δυστυχώς δεν έχουν επιβιώσει. Θυμάμαι ότι είχαν κάνει ένα συνέδριο εκεί και είχε έρθει και ο Τσίπρας και είχε και έναν υπουργό, το Όσκα, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, που του είπε όλα τα πράγματα είναι εντάξει και αν γινόταν και κάτι άλλο και πάλι θα τα ξανάκανα το ίδιο. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Λοιπόν, ο άλλος έλεγε ότι πότε θα δεκάξουν τα αεροπλάνα αύριο το πρωί. Οι ανθρώποι ήταν καημένοι στη θάλασσα με πάει απάνω. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς αν ήταν αυτό το πράγμα να έχει γίνει στην Κρήτη, καταλαβαίνεις ότι τώρα θα είχαν πάει αλλού. Λοιπόν, αρετό αυτό. Πάω στην υπόθεση τη Μακεδονία. Διότι, γιατί το λέω για τη Μακεδονία, γιατί ο Σχαριμάς ο πατέρας μου είχε με 300 Μακιανούς, είχε πολεμήσει για τη Μακεδονία. Και γύρισε και ήμουνα κοπέλι στο σχολείο και ήμουνα περήφανος. Και δόθηκε η Μακεδονία, πουλήθηκε, δηλαδή. Δεν ξέρω, θέλουν αυτόν τον άνθρωπο να γυρίσουν, να τον βάλουν να μας διοικήσει για να πουλήσει και το Αιγαίο και την Κύπρο. Αν οι ανθρώποι πολεμούν να πάνε εκεί, ό,τι έρχεται ο Μητσοτάκη να τα διαλύσει όλα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Η οικογένειά μου δεν είναι από αυτή τη βαλιά. Σου έχω πει ότι το 17 μου κατάσχεσαν ένα σπίτι που έλεγε ότι δεν τα βγάλουν επιχειρηματικό και σηκώθηκα και πήγα στο χωριό και μετά σιγά σιγά έσαιξε ένα σπιτάκι για να μάθει τα κοπέλια μου. Λοιπόν, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα πράγματα που σου είπα είμαι άνθρωπος 75 χρονών και καταλαβαίνεις ότι ούτε ψευχές δεν λέω, ούτε αυτά, αλλά έχω το πατριωτικό, το παλιό, το οποίο θυμάμαι ο Σχολεμένος ο Τράγκας με τον Τζένο και μιλάγαμε πολλέ φορέ στο τηλέφωνο και μου έλεγε ο Τράγκας, εγώ να σου πω Κωστή, δεν πρόκειται να πληθεί η Μακεδονία, διότι έχω 1.300.000 υπογραφές μαζό ξετηλεφωνήμα. Δεν το ξεχνώ ποτέ μου. Και τον Τράγκα και τον Τζένο. Ήταν τσιζαρακέλι ο άντρας. Ξέρεις ποιο λέω?
0: Ξέρω, δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά ξέρω.
1: Από αυτούς τους ανθρώπους, εγώ μιλάγαμε πάρα πολύ. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι η Μακεδονία, δεν το πιστεύει άνθρωπος. Και μην τυχόν πάθουμε καμιά ζημιά να πάει και εκεί προς το Βρόντος και η τέχνη, διότι βγήκε μία υπάλληλο που έχει ο Τσίπρας και είπε ότι πρέπει να συλλάβουν το Νετανιάχου διότι είναι μεταζητούμενος. Δηλαδή εμείς που έχουμε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική για να έχουμε ένα πάτημα αν τύχει τίποτα να μας βοηθήσουν να πάμε στο πάτο της θάλασσας. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν τ' άκουσες, αλλά δεν τ' άκουσες, το λέω εγώ.
0: Έγινε και
1: όποιος θέλει να με διαψεύσει, ας βγει να το πει.
0: Να είστε καλά. Να πάνε καλά λοιπόν, τα θέματα της υγείας. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κώστα.
1: Ναι, ναι, θα κάνω τον επίλογο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να κλέγονται οι Έλληνες ότι δεν έχουν λεφτά να πάνε τις διακοπές και το ένα και το άλλο και ξέρω εγώ. Δεν ξεχνούν ότι περάσαμε μια πανδημία, μια καταστροφή από το 2015 μέχρι το 2019. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου σε τέτοιες εκδρομές και τέτοια, ούτε εγώ με τα κουπέλια μου και τέλος πάντων. Να μην ξέρω και οι άνθρωποι ότι ζουν και παραζούν. Ας κάνουν και το σαύρο τώρα. Σου εύχομαι καλά μπάνια και ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Ναι, καληνύχτα.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας από τα Χανιά.

Ήταν 23 Ιουλίου του 2018. Βρισκόμαστε στο Νταού Πεντέλης και η ώρα είναι περίπου 4 και 41 λεπτά το απόγευμα. Πώς ξέρουμε την ώρα? Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο από παρακείμενη κατοικία που κατέγραψε το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στο μάτι. Ένας άντρας 65 ετών, τη στιγμή που πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ εκείνη την ημέρα, αποφασίζει ότι είναι καλή ιδέα να κάψει κάτι ξερά κλαδιά που είχε στην αυλή του.

Στις 4 και 41 πρώτα λεπτά λοιπόν, η κάμερα ασφαλείας από την παρακείμενη οικία στο Νταού Πεντέλης δείχνει στο βάθος, όχι στο πολύ βάθος, λευκό καπνό. Στις 4 και 47, προχωράς δηλαδή λίγο το βίντεο, στις 4 και 47 η φωτιά φαίνεται ότι έχει φύγει από τον έλεγχο του συγκεκριμένου 65χρονου. Έχει επεκταθεί δηλαδή, το δείχνει το βίντεο, πολύ περισσότερο. Στις 4 και 56, δηλαδή έχουμε 4 και 41 η έναρξη. 4 και 47 έχει φύγει από τον έλεγχο του, 4 και 56 έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Καίγονται 104 άνθρωποι. Για να σωθούν άλλοι, αρκετοί χρειάστηκε να τρέξουν και να πέσουν στην θάλασσα. Κρίθηκαν κατηγορούμενοι και ένοχοι, στελέχοι της πυροσβεστικής και εμπλεκόμενοι. Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης, οι οποίες μάλιστα αποφάσεις επικυρώθηκαν για μετάκλητα. Οι αντιδράσεις των συγγενών, θυμάτων και επιζώντων πέρασαν από διάφορα στάδια, καθώς η δίκη εξελισσόταν. Δηλαδή στην αρχή υπήρξε πολύ έντονη οργή. Στη συνέχεια υπήρξε απογοήτευση. Και τελικώς φαίνεται ότι υπάρχει μια έστω μερική ανακούφιση. Η πρώτη αντίδραση οργισμένη ήταν όταν η απόφαση αθώωνε τους περισσότερους κατηγορούμενους και στους ελάχιστους που καταδικάστηκαν είχαν επιβληθεί απλώς ποινές και μάλιστα εξαγοράσιμες. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια, στην εξέλιξη της δίκης, επειδή υπήρχε το εφετείο και ο Άριος Πάγος, οδηγήθηκαν στην φυλακή 4 ανώτατα στελέχη, χωρίς αναστολή. Και μάλιστα η επικύρωση αυτών των αποφάσεων από τον Άριο Πάγο έφερε ανακούφιση, διότι κρίθηκε αμετάκλητη η απόφαση. Δεν μπορούσαν οι ίδιοι μετά να σπεύσουν και να πούνε «είμαστε αθώοι». Για κάποιο λόγο, ίσως ήταν η νομοθεσία τέτοια τότε, το 18, οι αποφάσεις καθορίστηκαν από το τριμελές εφετείο πλη μελημάτων.

Ο 65χρονος που προκάλεσε με την απερισκεψία του το θάνατο 104 ανθρώπων καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση. 65 τότε, το 18. Ένας λόγος που με ακούτε πολλές φορές όταν συλλαμβάνονται επειδή κάνανε σιδηρουργικές εργασίες ή εργασίες στο ύπαιθρο ή καπνίζαν τα μελίσια ή κάναν μπάρμπεκιου ή βάλαν τροχό, ένας λόγος που με ακούτε να αντιδρώ πιο έντονα είναι διότι τις περισσότερες φορές θα υπάρξει πυρκαγιά, θα υπάρξει ταλαιπωρία, κινητοποίηση, δεν θα θρηνήσουμε θύματα. Επειδή όμως υπάρχει αυτή η εμπειρία μία φορά, θα καπνίσει κάποιος τα μελίσια, θα κάνει μπάρμπεκιου, θα κάψει τα ξερόχορτα στο χωράφι του ή θα κάνει εργασίες στο ύπαιθρο και θα έχουμε νεκρούς. Γι' αυτό με ακούτε τόσο αυστηρό. Δεν είναι, μα εντάξει πως κάνεις έτσι, δεν πέθανε και κανένας άνθρωπος, μα δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η πρόθεση. Και εγώ μπορεί να πιω 3 μπουκάλια ουίσκι και να βγω έξω με το αυτοκίνητο, με νταλίκα και να μην χτυπήσω κανένα. Δεν μου είπε κάποιος, εντάξει, δεν έγινε τίποτα που δεν χτύπησες κανέναν, όλα καλά. Η πρόθεση μετράει. Το ότι βγήκα έξω με τέτοια δολοφονική απερισκεψία είναι αυτό που μετράει. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και την πρόθεση. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει η μόνη σοβαρή ποινή στέρηση ελευθερίας και φυλάκιση. Να ξέρουν αυτοί που είναι στο πυροσβεστικό σώμα οι αξιωματικοί ότι κινδυνεύουν να μπουν φυλακή. Στην αστυνομία κινδυνεύουν να μπουν φυλακή. Στο Υπουργείο κινδυνεύουν να μπουν φυλακή. Δεν γίνεται να καίγονται άνθρωποι, να τρακάρουν τρένα, να γίνεται το ένα το... και να μην μπαίνουν άνθρωποι φυλακή. Το καταλαβαίνω, είμαστε μια αρκετά χαλαρή κοινωνία. Προτιμάμε να έχουμε περισσότερο χαλαρότητα στους νόμους και όχι τόση αυστηρότητα για διάφορους λόγους. Εν μέρει διότι κάποιες φορές μας ευνοεί και μας αυτή η χαλαρότητα, αλλά βλέπετε ποιο είναι το τίμημα. Να αποφασίσουμε λοιπόν να γίνουν πιο αυστηροί νόμοι και για μας, και ας πάρει και μας η μπάλα, αλλά να ξέρουμε ότι θα υπάρξει στέρηση ελευθερίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη ποινή από τη στέρηση ελευθερίας. Καλό το εκπαιδευτικό και έλα να μάθεις τον άλλον και να του εξηγήσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και το τιμωρητικό. Πρέπει ο άλλος να νιώθει, ίσως με αυτόν τον τρόπο, ορισμένοι που δεν μαθαίνουν με το εκπαιδευτικό κομμάτι, αν δουν ότι προκάλεσαν ένα τροχαίο, προκάλεσαν μια πυρκαγιά, προκάλεσαν ένα δυστύχημα, θα μπουν φυλακοί όπως μπήκαν άλλοι για 10 χρόνια, μπορεί αφού δεν τους νοιάζει για τους υπόλοιπους και τους νοιάζει για το τομάρι τους να το σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά και να αποθαρρυνθούν από το να το κάνουν. Δεν θα γίνει με την πρώτη φορά, αλλά όταν μπουν φυλακοί 2, 3, 4 και αρχίσει να διαδίδεται ότι αν το κάνεις αυτό θα πας φυλακή για καμιά δεκαετία, πιθανότατα να το σκεφτείς και 2 και 3 φορές πριν λειτουργήσεις απερίσκεπτα για το κοινωνικό σύνολο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές.

0: οδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Group Therapy, το σημερινό ελληνικό έργο που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στο στενό ή το ευρύτερο περιβάλλον μας, επιστρέφει στο βουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί. Ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy. Της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών με νέες ημερομηνίες παραστάσεων. 8 έως 30 Ιουλίου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές και θα φιλοξενήσουμε τους επόμενους ακροατές μας σε λιγάκι, όταν επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Ο Κώστας από τα τρελά νερά, ο Χαλκίδα, επαναλαμβανόμενο αυτό το μοτίβο, παράνομοι μετανάστες πιάνονται για δίκημα, αφήνονται ελεύθεροι, ξαναπιάνονται, ξανά παράπτωμα, δεν υπάρχει. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση πολύ με το... αυτό είναι που σας λέω, νομίζουμε ότι τη γλιτώνει, γιατί νόμοι μαθαίνουμε ότι βγήκε από τη φυλακή ή δεν προφυλακίστηκε κάποιος όταν είναι επώνυμος και λέμε «Α, επειδή είναι φίλος». Όχι, μαζί, το ίδιο γίνεται και για πόσους άλλους που, είναι, που δεν είναι γνωστοί. Απλώς δεν το μαθαίνουμε επειδή δεν είναι γνωστοί. Τώρα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί και παίζετε το παιχνίδι. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι η 1114. Το τραγούδι για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και αμέσως μετά ξεκινάμε με ακροατές. Μέχρι τις 10 έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και πολλά να πούμε ακόμη. Μείνετε συντονισμένοι.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Απογευματάκι 5ης, 23 Ιουλίου. Η ώρα στην πατρίδα είναι 2 λεπτά μετά τις 8. Λέω η ώρα στην πατρίδα επειδή μας ακούτε και πολύ, πάρα πολύ, από το εξωτερικό. Πάντα πληρώνουν γράφειο ΚΒ οι συνεπείς για τους ασυνεπείς. Και στη ΔΕΗ και στη ζωή γενικότερα. Αν μεγαλώνοντας δεν το έχεις καταλάβει, έχεις πρόβλημα αντίληψης. Έτσι είναι το μήνυμα του ΚΒ. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζα. Σε παρακολουθώ κάθε μέρα όπου και να πας. Πού θα μου πας, θα σε πετύχω μοναχό, θα σε τσακίσω. Καλησπέρα. Λέτε ναι. Όχι, εντάξει, δεν το. Στόκερ. Όχι, εντάξει. Γεια σου ρε Γιώργο Ολυμπιακή από τη Δάφνη, ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά να πάει στην βάρδια του δουλειά βραδινή. Καλή αρχή στις ευρωπαϊκές σας υποχρεώσεις, η έτερη αλόθρησκη. Είδες μου γράφει φίλαθλο πνεύμα. Φίλε μου, σε ευχαριστώ τόσα χρόνια για την παρέα από το 18, την ενημέρωση, το προβληματισμό και ενίοτε τη διαφωνία. Από καρδιάς ευχαριστώ Γιώργο. Πραγματικά και για σένα και την οικογένειά σου ό,τι καλύτερο. Για πάμε λοιπόν με τον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Α, ωραία, έχει ξεκινήσει και το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Είπαμε σε ουδέτερο γήπεδο στην Πολωνία. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και η Δυναμό Κιέβου προηγείται ήδη με 1-0. Θα περάσουμε ωραία με τον ΠΑΟΚ τα επόμενα. Α, περάσουμε πολύ καλά. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Καλησπέρα λοιπόν με τη νέα ώρα. Και αντί για ευχές επιτρέψτε μου να πω ότι θα ήθελα ένα πιο καλό, καλύτερο ποιοτικά, ταξικό και πολιτικό λόγο στην ας πούμε νέα εκπομπή μας.
0: Βεβαίως.
1: Που θα ξεκινήσει έτσι και πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Και αυτό τώρα με την επικοινωνία που λέτε ας πούμε είναι σημαντικό, γιατί είχαμε κατά εμέ μια σημαντική ενημέρωση, να το πω, από τον Γιούρα για το Ιράν, το οποίο ήταν πάρα πολύ... και νομίζω έχει ξαναυποθεί αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο παίρνετε υπόψη στην εκπομπή αυτό. Μαθαίνουμε δηλαδή πράγματα επί της ουσίας πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα με αυτό να πω κάτι για την Κύπρο που είπατε και, για την, και που λέγεται και εσείς το βάλατε. Ίσως το είπατε για τη λεγόμενη νέα αριστερά απουσία εκδηλώσεων για την Κύπρο. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοείται με τη νέα αριστερά. Τώρα η Κύπρος δεν είναι σε πόλεμη κατάσταση, ας πούμε, όσο με την Παλαιστίνη. Υπάρχει ένταξη στην Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδυνάμωση σχέση με το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, όλα Κωνσταντίνε, τα οποία τα ξέρετε. Και εδώ πέρα βγαίνει ένα σχέδιο από το οποίο δεν είναι πολύ καθαρό και μένω από τον ΟΗΕ, από την κυβέρνηση και τα λοιπά, τα οποία μιλάνε για δύο κρατήδια, δύο κοινοβούλια και με ένα ψευδοκράτος. Το οποίο θα είναι σε μια χαλαρή κατάσταση και το οποίο το θεωρώ αυτό μια επικίνδυνη από τις χειρότερες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν θυμάστε για το σχέδιο ΑΝΑΝ που απέρριπτε ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος. Αν θυμάστε, τότε είχαν γίνει πολλές κινητοποιήσεις εδώ πέρα και υπήρχε βέβαια και άλλοι υποστηρικτές και κρυφοϋποστηρικτές του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο μετά από χρόνια νομίζω ξανά ζωπηρώνει. Θα ήταν σημαντικό να σας ακούσω, Κωνσταντίνε. Και σήμερα αυτά πώς αντιμετωπίζονται εκεί, ας πούμε, τα προβλήματα αυτή στην Κύπρο. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν μια κοινή πάλι, εργατική δηλαδή πάλι, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για μια Κύπρο ανεξάρτητη και ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, μια κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένα στα θέματα και τα λοιπά. Εδώ να σας πω κάτι, μπορούν οι λεγόμενες νέες αριστερές, τώρα νέες αριστερές, κεντροαριστερές, δημοκρατικά κέντρα μάλλον και τα λοιπά, σας λέω ότι μάλλον δεν μπορούν, είναι σε αυτό το δόγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά που όλα προχωράνε με αυτό, με τον ΟΗΕ, με την κυβέρνηση της Ελλάδας και της, θα μπορούσαν να πούνε, να πετούμε παραδείγματος χάρη όχι στη δικοτόμηση που αυτό το θέλουμε νομίζω όλοι, γιατί καταρχάς νομίζω είναι όλα μελημένα και είναι όλα δύσκολα. Θα τονίσω για πρώτη φορά κάτι, ότι μόνο το ΚΚΕ, η ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα και με το ισοσπάστη σχεδόν καθημερινά, Κωνσταντίνε. Ενημερώνουν για το καζάνι της Κύπρος που βράζει και υπάρχουν και Ελληνοκύπροι, Κύπροι, να το πω έτσι, στις μεγάλες κινητοποίησεις που γίνονται εδώ πέρα με τα πανό τους και τα λοιπά για την Κύπρο και με ελευθερία και όλα αυτά τα ζήτηματα. Με την ευκαιρία θέλω να τονίσω και να επισημάνω σε εσάς, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν αυτό θα μείνει από τους λόγους μου, από το λόγο μου, και να σας τονίσω και σε εσάς και ως όλους ότι φοβάμαι ξανά για την εμπλοκή Τσίπρα στην ευαίσθητη περιοχή Αιγαίου Κύπρου, όλο το Αιγαίο και όλη την Κύπρο και πάνω και κάτω. Τώρα στη δεύτερη παρουσία του τονίζει με νόημα ότι χρειάζονται και συμβιβασμοί, γιατί δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει και πώς θα το επιβάλλεις, και τονίζει ότι όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει λάθη και ξανασερβίρει στη δεύτερη αυτή παρουσία του τις ίδιες αυταπάτες για κοινωνική δικαιοσύνη στον δημοκρατικό του καπιταλισμό. Έχουμε όλοι μπροστά μας, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, θα ήθελα να σας ακούσω τον αναθεωρητισμό και τον οπορτουνισμό του Τσίπρα και όλο όσων τον ακολουθούν γνωστούς. Είναι σημαντικό το πώς τον ακολουθούν οι γνωστοί του, πώς φεύγουν και πώς κάνουν, και οι άγνωστοι. Έχουν παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, με την ευαισθησία σας θα έλεγα, γιατί μπορεί πραγματικά κάποιοι να λένε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πώς το θέτουν το θέμα και πώς το παρουσιάζουν. Δηλαδή, ναι, δεν θα το ψηφίσω, αλλά υποστηρίζω μέχρι στιγμή αυτό που γίνεται. Είναι σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να σας πω, Κωνσταντίνε, ότι με όλα αυτά που γίνεται, παρουσιάζεται σαν μέγιστος αντικομμουνιστής, λέγοντας συγκοφαντικά, όπως προσέξτε με, γιατί θα είναι το σύνθημα μέχρι τις εκλογές, δηλαδή μέχρι πολλών μηνών, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως ότι ξέρει κάποιους πολύ αριστερούς, δηλαδή εννοεί το ΚΚΕ, ότι δεν θέλουν ποτέ να ασχοληθούν με τη διακυβέρνηση παρά μόνο στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Είναι δηλαδή και τσάμπα μάγκες, θεωρώντας το δρόμο της ανατροπής σαν κάτι το αδιανόητο. Δυστυχώς, τα ίδια λέει και η Δούρου της δεύτερης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίμα, ταυτόχρονα είναι κρίμα που ορισμένοι ακροατές συχνά πυκνά ξετυλίγουν σαν έναν λυσασμένο αντικομμουνισμό, αντισοβιετισμό. Στη βάση ότι η Σοβιετική Ένωση πριν τόσα χρόνια ήταν κρατικομονιοπωλιακός καπιταλισμός. Βέβαια δεν ήτανε, και μάλιστα θέλω να τονίσω το τι γίνεται αυτή τη στιγμή μετά από τρεις φάσεις αντικομμουνισμού στη Γερμανία με σχέδια πραγματικά. Σχεδιάζουν τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, δεν ξέρω και σε πόσα μέσα δημοσιεύεται, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με συμμετοχή πάνω από 60 χώρες από όλο τον κόσμο, που τους τονίζουν να προσέξουν ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της τρομοκρατίας πρέπει να μελετηθεί και να τη μελετήσουν για την απειλή ειδικά της πολιτικής τρομοκρατίας της άκρας αριστεράς, και να την τσακίσουν βέβαια. Το αισιόδοξο από την άλλη μεριά, το πολύ αισιόδοξο που σας λέω και χαίρομαι που μιλάω σήμερα στην εκπομπή, είναι ότι από την άλλη, λόγω της μαχητικής μαζικής συγκέντρωσης του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στον Ασπρόπυργο με τη φωτιά όλα και τα λοιπά, ξέρετε, με κάλεσμα συμπόρευση στους κατοίκους και εργαζόμενους για μέτρα ασφαλείας και υγείας στους χώρους που καίγονται, εκεί που δουλεύονται συνέχεια εργαζόμενοι, ακούστηκαν φωνές από ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και σοσιαλδημοκράτες και δημοσιοποιήθηκαν, που λέγανε γιατί όχι και εμείς μαζί με το ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, γιατί να μην βρισκόμαστε και να αγωνιζόμαστε κι εμείς παρά να το κατηγορούμε ότι αυτό είναι μόνο αυτή και είναι μοναχικό. Με αυτό, το πιο σημαντικό απ' όλα, το θεωρώ πολύ μεγάλο αυτό για τη σημερινή εκπομπή, καλώ όλους να αγωνιστούμε τώρα, γιατί σίγουρα δεν καλώ όλους να αγωνιστούμε τώρα και να περιμένουμε να έρθει ο σοσιαλισμός στη δευτέρα παρουσία. Να αγωνιστούμε τώρα, έρχεται με τη μαζικοποίηση των αγώνων του σήμερα, με την ενότητα και τις αποφάσεις να αγωνιστούμε όλοι μαζί για πιο πολλούς αγώνες του καλοκαιριού και με την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση όλων μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 του Σεπτέμβρη, Είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το τελευταίο που σας είπα, Κωνσταντίνε. Αν θέλετε, κρατήστε το και πείτε μια κουβέντα.
2: Μάλιστα.
1: Συμπάθεια, θα έλεγα.
2: Να είστε καλά, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, κύριε Παύλο μου. Καλή συνέχεια. Ετοιμαζόμουν να του πω να κάνει επίλογο, αλλά τον έκανε και μόνος του. Μου γράφει ένας ακροατής, όταν λες περιβάλλον αναφορών, σε κάνει να αισθάνεσαι πιο άνετα που παραβιάζεις τον κώδικα διοντολογίας της ΕΣΥΑ? Ναι, είναι η απάντησή μου. Και μάλιστα η φράση αυτή, περιβάλλον αναφορών, είναι δική μου φράση, που την έχουν υιοθετήσει και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Οπότε, όποτε την ακούς, να ξέρεις ότι την πήραν από μένα. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, γιατί διάβασες, μου λέει, το μισό μου μήνυμα. Αγαπητέ Κώστα, τα περισσότερα μηνύματα ή δεν τα διαβάζω καθόλου, ή όταν τα διαβάζω, διαβάζω αποσπάσματα για λόγους οικονομίας χρόνου. Και στους άλλους ακροατές δηλαδή που διαβάζω, δεν είναι όλο τους το μήνυμα, εκτός αν είναι πολύ σύντομο, μία-δύο προτάσεις. Οπότε αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων, το διαβάζω ολόκληρο. Δεν φτάνει που χάνει ένα 0 ο ΠΑΟΚ, προχωράει και σε αναγκαστική αλλαγή σε μία από τις μεταγραφές που έκανε πρόσφατα και το αριστερό εξτρέμ, Σουηδός από τη Σενεγάλη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Άντερ, ισοφάρισε, να το. Μπράβο, ρε, Κωνσταντέλια. Αν δεν το βγάλει offside, κάναμε το 1-1. Τι συνέβη στο μάτι, γράφει ο Δημήτρης, είναι τρομερό. Έκανα μπάνιο στην απέναντι παραλία. Φάγαμε, φύσαγε πολύ. Έχουμε κι εμείς δάσος, πεύκα, μαζεύω κάθε καλοκαίρι πευκοβελόνες. Σχεδόν κάθε μέρα εύχομαι να μην δω φωτιά.

0: Μόνιμος κάτοικος Καμολιάς από το 60, γράφει στο μήνυμά του ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Βασίλης, οδηγός ταξί, θέλει να αναφέρει ότι μετά την Κλειφάδα και σε ένα μεγάλο κομμάτι εκεί στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου μέχρι τη Σχολή Ευελπίδων δεν είναι τόσο καλό το σήμα. Καλώς μας το λέτε, για να μπορώ και εγώ να ενημερώνω παρακάτω τους τεχνικούς μας υπεύθυνους. Το σήμα πρέπει να είναι όσο καλύτερο γίνεται. Μετράει τον γκολ, 1-1. Και τέλος, το μήνυμα που έστειλε η κυρία Βούλα, η οποία μου γράφει, επειδή είπα πριν, μπορεί να μην υπάρχουν θύματα, αλλά μετράει η πρόθεση και όχι το αποτέλεσμα, όταν κάποιος απερίσκεπτα ανάβει μια φωτιά ή κάνει εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές στο δάσος. Υπάρχουν θύματα, γράφει η κυρία Βούλα, όλα τα πλάσματα του δάσους, ζώα, πουλιά, φίδια, έντομα κτλ. Εννοείται, δεν είμαι από αυτούς που απαξιώνουν και που θεωρούν ότι όταν δεν υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, δεν τρέχει και τίποτα, κάτι δέντρα κάηκαν και κάτι ελάφια, έλα μωρέ και τι έγινε. Σε καμία περίπτωση δεν το εννοούσα με αυτόν τον τρόπο, εννοείται ότι είναι από τις πιο αποκαρδιωτικές εικόνες, οι εικόνες του καμένου δάσους. Όταν διασχίζεις με το αυτοκίνητό σου περιοχή που έχει πρόσφατα καεί, σε πιάνει ή εμένα με πιάνει η ψυχή μου. Εννοείται, κυρία Βούλα, και δεν το εννοούσα με αυτόν τον τρόπο. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Ντίνος από την Γλυφάδα. Γεια σας, κύριε Ντίνο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Δεδομένης της αναφοράς σας για τις πυρκαγιές, ήθελα να αναφέρω κι εγώ μια πυρκαγιά, η οποία ίσως ένεκα του ότι δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες, δεν συζητήθηκε και τόσο πολύ. Αναφέρομαι στην πυρκαγιά του 21 στη Βόρειο Εύβοια.
0: Ναι.
1: Εκείνη η πυρκαγιά ξεκίνησε από την πλευρά του Εβοϊκού, πήγε στις Ροβιές, επέστρεψε στη Λίμνη, από τη Λίμνη άρχισε και προχωρούσε προς την κεντρική Εύβοια, διεύχυσε κάθετα όλη την Εύβοια, δεν μπορούσε κανένας να τη σταματήσει, ανθρώπινο δυναμικό δεν υπήρχε, τα ενέργεια μέσα πολύ λιγοστά, πέρασε, έκαψε διάφορα χωριά και χρειές, Φαράκλα, Στροφιλιά, πήγε στην Αγία Άννα, έκαψε την Κρία Βρύση, έκαψε το σπίτι ενός φίλου μου, από εκεί κατηφόρησε, δεν είχε καταφέρει κανένας να τη σταματήσει. Διέσχισε όλη την κεντρική Εύβοια και βγήκε από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Αιγαίου. Κατέβηκε κάτω στην παραλία της Αγίας Άννας, που λέγεται Αγκάλη, πέρασε από το χωριό τον Άγιο Βασίλη, ένας στρόβιλος, μια καταιγίδα ήτανε. Βέβαια, δεδομένου ότι δεν είχαν καταφέρει να τη σταματήσουν, δεν μπορέσανε. Έφτασε στην παραλία περίπου στις 3 τα ξημερώματα, κοντά στο κάμπινγκ της Αγίας Άννας. Θα έπρεπε να έχουν προειδοποιήσει να υπάρχουν πυροσβέστες και τα λοιπά, δεν υπήρχαν. Αφού έκαψε τα μισά σπίτια στον οικισμό, αυτόν τον οποίο εξαιρέσαν από την οικιστική πυκνότητα αργότερα, γιατί εκεί πραγματικά υπήρχε ένας οικισμός, έκαψε και το σπίτι το δικό μου, όπου νωρίτερα είχε προλάβει η μάνα μου με την κόρη μου να φύγουνε άρον-άρον, να δραπετεύσουν δηλαδή, γιατί είχαν εγκλωβιστεί.
0: Πάλι καλά.
1: Αβοήθητοι, δηλαδή από θαύμα γλιτώσανε. Μάλιστα ένα καΐκι πήγαινε με κίνδυνο και έπαιρνε όσους μπορούσε από την παραλία και τους πήγαινε δίπλα στο μαντούδι για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί δεν ήταν μόνο το μάτι, είναι και άλλα τα οποία όπως σας είπα δεν έχουν πολύ συζητηθεί. Κατά τις 7 το πρωί μία συγγενή μου, επειδή δεν εγκαταλείψανε το σπίτι γιατί ήταν ο θείος μου ετοιμοθάνατος, δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν, ούτε καν πήγε ένα ασθενοφόρο εκεί. Οπότε μείνανε μαζί στο σπίτι του και ήρθα και εγώ τσαν όλοι μαζί, θα γλιτώνανε. Κατά τις 7 το πρωί είδε η θεία μου να καίγεται το σπίτι μου και είδε και ένα πυροσβεστικό όχημα στο δρόμο και κοιτάζανε. Και τους ρωτάει γιατί δεν ρίχνετε λίγο νερό, ό,τι σωθεί. Έστω το μισό. Και η απάντηση, αγαπητέ, ήταν ότι δεν έχουμε εντολή ρήψης. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Περίεργη απάντηση, ποιος ξέρει.
1: Δεν έχουμε εντολή ρήψης. Έτσι σας το λέω για να δείτε ότι δεν φταίνε ούτε αν είναι αυθαίρετα, δεν υπάρχουν δρόμοι, είναι τα δέντρα πυκνά, δεν υπήρχε κόσμος, προσωπικό, αεροπλάνα, ελικόπτερα. Απλά ίσως είναι και κάτι άλλο. Το δεν έχουμε εντολή ρήψης, δηλαδή κάθεσαι και κοιτάς το σπίτι που καίγεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ίσως είμαι κουτός, αλλά δεν έχουμε εντολή ρήψης, σημαίνει πολλά πράγματα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι, οπότε στις αναφορές σας θα ήθελα, εφόσον εντάξει, κάνετε και δημοσιογραφική έρευνα, να κοιτούσατε και λιγάκι τι συνέβη τότε. Και μάλιστα είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός ότι θα αποκατασταθούν οι πυρόπληκτοι με τη διαδικασία fast track. Δηλαδή εγώ αυτό έπρεπε να μεταφέρω στη μάνα μου, που είναι 90 χρονών. Να της πω ότι είπε fast track ο άνθρωπος, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Fast track. Που φυσικά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε, γιατί όπως σας είπα μέσα στην οικιστική πυκνότητα που είμαστε κι εμείς, δεν καταφέραμε τελικά να προχωρήσει το σχέδιο αυτό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, βεβαίως. Και τώρα το έχει αναλάβει.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Μπένος με. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Γιατί εκτός το μάτι υπάρχουν και άλλα μάτια, πολλά, πολλά μάτια δυστυχώς, όπως καταλάβατε και εσείς.
0: Δίκιο, απλώς είναι οι 104 ψυχές που...
1: Ναι, φυσικά, εννοείται, μα εννοείται, μα κάθε φορά που το ακούω, κάθε φορά που το ακούω,
0: καίγομαι εγώ. Πώς το εννοείται, καταλαβαίνω.
1: Καίγομαι εγώ, καταλάβατε. Αλλά προκύψαν και άλλα μάτια.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, αλλού υπήρχε προσωπικό, αλλού υπήρχε αλληγορία, αλλού υπήρχε καθυστέρηση, αλλού υπήρχε δεν ξέρω τι υπήρχε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και με αυτό το πεύκο στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος, δηλαδή, μην κόψεις ένα κλαδάκι, ακόμα και αν εμποδίζει. Απαγορεύεται να κόψεις ένα κλαδάκι, ακόμα και αν εμποδίζει. Απαγορεύεται να ανοίξεις ένα δρόμο.
0: Έχουμε πάει στο
1: Όχι, να τα αφήσεις εκεί να καούνε, με τις πευκοβελόνες κάτω.
0: Και δυστυχώς.
1: Που φτάνουν μέχρι το δρόμο, μέχρι το πεζοδρόμιο φτάνουν οι πευκοβελόνες.
0: Έχετε δίκιο, έχουμε πάει λίγο και στο άλλο άκρο.
1: Είμαστε στο άλλο άκρο. Κάποια... Φυσικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε μαζί με τα δέντρα, μαζί με τα πεύκα. Μαζί, να τα έχουμε στην αυλή μας. Θα μπορούσαμε και να χτίζουμε κιόλας. Κάποια λίγα τετραγωνικά. Αρχής δεδομένης ότι δεν θα τα κόβαμε. Εύκολο είναι. Από τον κάθε Δήμο και... κοινότητα, να μετρήσει πόσα δέντρα έχεις μέσα, έχεις 20. Σε εμποδίζουν τα δύο κόφτα. Ή φύτεψε τα πάλι κάπου αλλού. Μιλάμε, είναι πανεύκολο να γίνει. Πανεύκολο. Και με αφορμή αυτό θα ήταν και καθαρό το έδαφος κάτω και χωρίς πευκοβελόνες και χωρίς ξεραχόρτα. Οπότε καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας, ενώ οι ίδιοι προκαλούμε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: για
0: την περιγραφή και για την...
1: Είναι και άλλα πολλά, αλλά
0: εδώ,
1: δεν σας
0: με
1: τρώω
0: το καλό
1: χρόνο.
0: Τις επόμενες φορές.
1: Είναι και άλλα πολλά, ο νόν νοήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να ξανακαλέσετε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Μου λέει ο Κώστας από τα τρελά νερά, ναι, αλλά σου είχα ζητήσει, Κωνσταντίνε, ή να διαβάζεις ολόκληρο το μήνυμά μου ή καθόλου. Κάποιοι ακροατές... που δεν θέλετε αποσπάσματα, όντως σας το έχω ζητήσει, το ξέχασα. Εσύ έχεις να θυμάσαι εμένα, εγώ έχω να θυμάμαι πολλούς. Θα φροντίσω τώρα που μου το υπενθύμησες να το θυμάμαι καλύτερα. Οι πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια το 2021 και για την ακρίβεια τον Αύγουστο του 2021 θεωρούνται οι πιο καταστροφικές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σε αυτές τις πυρκαγιές αποτεφρώθηκε το 12% του δασικού πλούτου της χώρας. Το καταλαβαίνετε, το 12% του δασικού πλούτου όλης της χώρας κάηκε σε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021. Πάνω από 500.000 στρέμματα δάσους. και πόσα ζώα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη, όχι μόνο οικονομική αλλά και οικολογική, όχι μόνο οικολογική αλλά και οικονομική καταστροφή.

Ήταν μεσημέρι Τρίτης, 3 Αυγούστου του 2021. Ξεκινάει η πυρκαγιά στην περιοχή της Μυρτιάς του Δήμου Μαντουδίου, κοντά στη λίμνη της Αγίας Άννας. Η χώρα βρισκόταν σε έναν από τους χειρότερους καύσονες των τελευταίων δεκαετιών. Οι θερμοκρασίες άγγιζαν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που είχε ξηράνει πλήρως την δασική καύσιμη ύλη. Η δε περιοχή καλυπτόταν από παρθένα και συνεχή δάση χαλεπίου πεύκης, το οποίο είναι ένα, όπως γνωρίζουμε, εξαιρετικά έφλεκτο δέντρο. Συν το γεγονός ότι υπήρχαν άλλες πυρκαγιές, άλλα μέτωπα, οπότε ούτως ή άλλως οι δυνάμεις πυροσβεστικής έπρεπε να είναι διασκορπισμένες,

Μία ακόμα πυρκαγιά και μάλιστα αυτή που οδήγησε στις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν γίνει στη χώρα, τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Επαναλαμβάνω, πάνω από 500.000 στρέμματα δάσους, πάνω περίπου το 12% του δασικού πλούτου, ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι. Ξέρω ότι τη δεκαετία του 80 είχε βγει πάρα πολύ και είχε καλλιεργηθεί πάρα πολύ η λογική του οικοπεδοφάγου, της ΜΙΤ, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Τώρα τελευταία το καινούργιο είναι οι ανεμογεννήτριες. Το πρόβλημα με τις... δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει και, και γι' αυτό το λόγο. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που δέχονται και πιστεύουν ότι μόνο για αυτούς τους λόγους γίνονται οι πυρκαγιές. Το πρόβλημα με τις θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι οι άνθρωποι που τις πιστεύουν νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα την αλήθεια και την πραγματικότητα και δεν σκέφτονται ότι η συνωμοσία, η πραγματική, είναι οι ίδιες οι θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί αντί να στρέψεις την προσοχή σου στις ελλείψεις του κράτους, στις ελλείψεις της πολιτείας, στα κενά της κυβέρνησης, λες, α, οι Τούρκοι μας κάψανε. Α, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, τι καλύτερο για εμένα από το να νομίζουν πολλοί ότι δεν ευθύνομαι εγώ για πράγματα που συμβαίνουν, αλλά κάποιοι άγνωστοι κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στις Βρυξέλλες, κάποιοι άγνωστοι που λειτουργούν ως μέλη των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Εγώ δεν θα πω ότι δεν συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε καμία περίπτωση σε τέτοια έκταση. Με αποτέλεσμα, τα στοιχεία δηλαδή δείχνουν ότι δεν συμβαίνουν σε τέτοια έκταση. Έχουμε στοιχεία πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές, ποιοι συνελήφθησαν, ποιοι καταδικάστηκαν, ποιοι δεν καταδικάστηκαν. Αλλά αυτή όμως είναι η ωραία διαφοροποίηση σε αυτές τις θεωρίες. Νομίζει κάποιος ότι καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει πίσω από αυτό που μας δείχνουν, ενώ ουσιαστικά μια χαρά βολεύει να πιστεύεις το συνωμοσιολογικό και να ρίχνεις αλλού τις ευθύνες. Η υπόθεση λοιπόν της πυρκαγιάς, οι πυρκαγιές στην Βόρεια Εύβοια ξεκίνησαν από σπινθυρισμούς κατά τη χρήση αλυσοπρίωνου από άτομα που είχαν ως σκοπό την παράνομη υλοτόμηση. Γινόντουσαν εκείνη την ημέρα παράνομες εργασίες κοπής δέντρων μέσα στο δάσος, κοντά στην περιοχή της Μυρτιάς, από τους σπινθήρες του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, του αλυσοπρίωνου, ξέφυγε από τον έλεγχο. Στην αρχή υπήρχαν πολύ έντονες υποψίες ότι είναι οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού λόγω των πολλαπλών μετώπων. Πώς γίνανται τόσα μέτωπα την ίδια στιγμή. Οι πραγματογνώμενες όμως, οι οποίοι είναι αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κατέληξαν ότι η δημιουργία των νέων εστιών οφειλόταν αποκλειστικά στην ακραία συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Σχηματίστηκε ένα τεράστιο θερμικό φορτίο, παρθένο δάσος και τα λοιπά, είπαμε, 12% του δασικού πλούτου κάηκε. Ένας, όπως τον λένε, πυροσωρίτης, δηλαδή ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και στάχτης, το οποίο με το σχηματισμό του μετέφερε κάφτρες σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, μια πυρκαγιά θα είχε πάρει διαστάσεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες, και δεν θα μπορούσε να μεταφέρει σε τόσο μεγάλες αποστάσεις τις κάφτρες. Η συγκεκριμένη, λόγω της πολύ έφλεκτης ύλης που υπήρχε, μπόρεσε να τις μεταφέρει τις κάφτρες σε τεράστια απόσταση. Και αυτό προκαλούσε διαρκώς νέες αναζωπηρώσεις. Τουλάχιστον σύμφωνα με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το καταλαβαίνω. Άσερετε, αν πούνε εμένα τα λαμόγια. Το καταλαβαίνω ότι μπορείς να σκέφτεσαι έτσι, φίλε ακροατή που με ακούς, αλλά απλώς σου λέω τι λένε οι ίδιοι. Πήγαινε να τους το πεις. Πήγαινε στον κοντινό σου πυροσβεστικό σταθμό και πες, πού είναι τα λαμόγια που λένε, που κρύβουν την αλήθεια.
Δυστυχώς, η δικαστική έρευνα μπήκε στο αρχείο, διότι οι προσπάθειες να εντοπιστούν τα φυσικά πρόσωπα που, και να τους αποδοθούν οι ευθύνες που έκαναν παράνομες εργασίες υλοτόμησης εκείνη την ημέρα, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα συγκεκριμένα άτομα. Πιθανότατα να είχαν σοβαρές υποψίες, πιθανότατα να είχαν και σοβαρές ενδείξεις, αλλά να μην μπορούσαν να το αποδείξουν.

Οπότε είναι ένα κομμάτι το πώς εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και είναι ένα άλλο κομμάτι το πώς αντιμετωπίζεται. Οι ευθύνες που πηγαίνουν πλέον και στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε αυτή είναι η πυροσβεστική, είτε είναι η πολιτική προστασία, είτε είναι οι αρμόδιοι υπουργοί που χειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες. Οι ευθύνες τους πηγαίνουν στο αν έγιναν όλα όσα πρέπει στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Εκεί εντοπίζονται, εκεί εξετάζονται οι ευθύνες. Ήταν καλός ο σχεδιασμός, ήταν σωστές οι αποφάσεις, ήταν γρήγορη και οργανωμένη η κινητοποίηση και ούτω καθεξής. Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Παναγιώτης, οδηγός από την Πάτρα. Να συμπληρώσω απλώς ότι το πεύκο είναι ένα πολύ προβληματικό δέντρο. Το πεύκο, να ξέρετε, είναι ένα από τα πιο έφλεκτα δέντρα που υπάρχουν λόγω της ρητίνης και των ξερών πεύκοβελώνων. Το πεύκο δηλαδή παίρνει φωτιά με το παραμικρό. Έχει επίσης το άλλο αρνητικό που έχει, εκτός ότι αρπάζει εύκολα φωτιά, έχει και ταχεία εξάπλωση. Ταχεία εξάπλωση. Δηλαδή η φωτιά στα πεύκοδάση κινείται πολύ πιο γρήγορα. Ένα ακόμη πρόβλημα που έχει το δέντρο είναι ότι είναι πολύ επεκτατικό. Δηλαδή εμποδίζει τη βλάστηση άλλων φυτών και δέντρων γύρω του. Δεν δέχεται να φυτρώσουν άλλα δέντρα και φυτά γύρω του. Έχω ασχοληθεί λόγω της εκπομπής. Οι πευκοβελώνες περιέχουν τοξικές ουσίες που, καθώς αποσυντίθενται στο έδαφος, εμποδίζουν τη βλάστηση άλλων φυτών. Είναι επεκτατικό, δεν είναι, δηλαδή είναι όλα δικά μου. Θέλω να με φύτρωσες εδώ, με φύτεψες εδώ, θα πάρω όλη τη βουνοπλαγιά μέχρι όσο πάει. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν στη χώρα μας σκέψεις, ένα δέντρο που θεωρείται πολύ καταλληλότερο, εννοώ ως προς το μείγμα. Δεν λέμε αν υπάρχουν πεύκα, αλλά είναι υπερβολικά πλέον και που κάνουμε δεντροφυτεύσεις και πεύκα και τα λοιπά, επειδή είναι ανθεκτικά και τα λοιπά, γι' αυτό τα προτιμάνε. Αλλά όταν πάρει φωτιά, την πατήσαμε. Και εμένα με τρομάζει λίγο αυτό το «δεν αφήνω άλλα δέντρα και άλλα φυτά να βλαστήσουν γύρω μου». Είναι βελανιδιά. Η βελανιδιά μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το περιβάλλον και θεωρείται πιο κατάλληλο, καλύτερο στην αντιμετώπιση. Δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνο, τόσο έφλεκτο. Στη χώρα μας έχουν, όταν πρωτοξεκίνησε μια κουβέντα πριν από καμιά εικοσαετία για αντικατάσταση των πεύκων, ακουγόταν λίγο γραφικό, αλλά με τα χρόνια έχει πάρει πολύ πιο επίσημη χρειά, κυρίως μετά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, και που άρχισαν περισσότεροι να καταλαβαίνουν ότι αυτό που έλεγαν κάποιοι πριν 20 χρόνια δεν ήταν μια γραφικότητα, αλλά μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε ολοκληρωτικά, θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι όχι καθολική αντικατάσταση, αλλά να προσθεθούν στο μείγμα του δάσους και άλλα δέντρα. Παράδειγμα, κάνεις αναδασώσεις. Μην φυτέψεις δέντρο, πεύκο, με συγχωρείτε. Φύτεψε βελανιδιά, πλάτανο. Και είναι και κάποια άλλα είδη δέντρο. Μην κουράζω τώρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η δε βελανιδιά έχει μάλιστα δοκιμαστεί ιστορικά στην Πεντέλη και έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά. Είναι ένα πολύ κατάλληλο δέντρο. Η ακακία είναι ένα πολύ κατάλληλο δέντρο. Και μάλιστα πολύ μεσογειακό. Βοηθάει πολύ και με το κλίμα που έχουμε εδώ στη Μεσόγειο. Πλάτανος. Αυτά τα δέντρα αναπτύσσουν μεγαλύτερη υγρασία και δεν ούτε παίρνουν τόσο εύκολα φωτιά, ούτε εξαπλώνεται τόσο γρήγορα η φωτιά όταν εκδηλωθεί.

Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αλλάξουμε το μείγμα με τα δέντρα, συν η καλύτερη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και με χάραξη αλλά και με χρήση αυτών των βραδιφλεγών φυτών και όχι των τόσο έφλεκτων όπως τα πεύκα, όσο μπορεί κάποιος να απομακρύνει τις πευκοβελόνες, είπαμε είναι κίνδυνος θάνατος για την εξάπλωση πυρκαγιών οι πευκοβελόνες, να γίνει πιο εύκολο, έχει δίκιο ο κύριος Ντίνος, το να μπορεί κάποιος να κλαδέψει το πεύκο, κάπως μπορούμε να περιορίσουμε τα τόσα, τις δυσκολίες που αυτό το δέντρο προκαλεί. Όσοι το γνωρίζατε ότι το πεύκο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, σίγουρα κάποιοι θα το ξέρατε, αλλά υποθέτω για αρκετούς άλλους θα φαίνεται λίγο καινούριο. Ναι, είναι περίεργο το πεύκο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1, για την ακρίβεια το 1-2, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυριανός σε ηλικία 77 ετών, ένας σπουδαίος πανεπιστημιακός και σπουδαίος συνθέτης. Την είδηση την έκανε γνωστή φίλος του με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε ανθρωπιστικές επιστήμες. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1982 με την Έρημη Πόλη, σε ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέκα και με την υποστήριξη της μεγάλης ερμηνεύτριας, εγώ θα έλεγα της τεράστιας ερμηνεύτριας, μοναδική, Μαρία Δημητριάδη. Ξεχωριστή στιγμή το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι», που ερμηνεύει Μαρία Δημητριάδη στη σύνθεση του Γιώργου Σταυριανού με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό είναι το τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε και που θα μας πάει στη διακοπή του παρατέταρτο. Οπότε θα σας καλέσουμε λίγο πιο μετά, κύριε Παναγιώτη, από την Πάτρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.

γράφει Καθημερινή για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI, το οποίο ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο, έκλεψε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και χάκαρε τα συστήματα νεοσύστα της εταιρείας. Με τους ειδικούς για την κυβερνοασφάλεια να χαρακτηρίζουν σοκαριστικό το τι συνέβη. Και κρούν βεβαίως για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εάν καταστούν ανεξέλεγκτα. Σκεφτείτε ότι εμφανίστηκε στη ζωή μας ούτε πριν από 4 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2022.

Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιώτη, οδηγό από την Πάτρα, τον είχα προαναγγείλει και περιμένει για τη συνέχεια και ο κύριος Αλέξανδρος από τα Γιάννενα.

Θυμάμαι ακόμα πέρσι στην Πάτρα, λέει ο κύριος Βαγγέλης, το βοσκό με τη μηχανή που είχε το πρόβατο αγκαλιά και το πρόβατο τον αγκάλιαζε και το έσωσε. Και μετά από αυτή την ωραία στιγμή μας τσακίζει ο κύριος Βαγγέλης και μετά από μια εβδομάδα θα το σφάξανε και θα το φάγανε. Ελπίζω όχι, κύριε Βαγγέλη. Μετά από μια τέτοια στιγμή το συγκεκριμένο προβατάκι. Γεια σου, Θανάση από το Εγάλιο. Μπαίνω στο παλιό Αγνό Πασόκ. Έχει τεχνική εταιρεία με τους γιους του. Για τον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια, το μήνυμα του κύριου Μαντενίδη. Έλεος με τους ιεροψάλτες και ιεραπόστολους παροχημένων ιδεολειψιών και κατήχηση ενός de jure και de facto αποτυχημένου πολιτιακού κοινωνικού συστήματος. Επωνύμως απογοητευμένος, αειδιασμένος και εξαγριωμένος. Κύριος Μαντενίδης. Κύριος Μαντενίδης είναι ο Μαρμάγκαλη και Καρούμπαλη. Αφήστε ήσυχα τα πεύκα, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Η Ελλάδα θέλει πεύκο. Βελανιδιές φυτεύουν οι Γερμανοί. Επίσης, Κωνσταντίνε, μου λέει ο Θανάσης, η κορυφή του πεύκου ακολουθεί. Επίσης, Κωνσταντίνε, μου λέει ο Θανάσης, η κορυφή του πεύκου

0: φοβόμαστε τη στιγμή που η AI αποκτήσει κατά λάθος σκόπιμα πρόσβαση σε κβαντικούς επεξεργαστές. Το αφήνω εδώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Κατά δεύτερον, σχετικά με τις πυρκαγιές, υπάρχει ύψιστη ανομία παντού. Γιατί το θέμα των πυρκαγιών να είναι κάτι το διαφορετικό. Να γίνω πιο σαφής.
1: Ναι.
0: Στην Πάτρα πρόπερση κάηκαν όλα τα πέριξ της Πάτρας. Όλοι οι πνεύμονες γύρω-γύρω από την Πάτρα, το Ρίο έχει καεί 5 φορές. Η Παναγοπούλα άλλες 3. Ανατολικότερα προς Καλάβρητα, ό,τι ξέραμε δεν υπάρχει. Η φύση όμως ξαναξεκινά. Θα πάρει χρόνια όμως. Το αποτέλεσμα είναι ποιο. Κάποια άτομα που συλληφθήκανε, κανείς δεν άκουσε τι γίνανε, τιμωρηθήκανε, μπήκανε φυλακή. Κανένας δεν γνωρίζει. Το γνωρίζουμε όμως ότι υπήρχαν υπέτη. Συλληφθήκανε. Έπειτα, τι. Να πάμε στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Μην τις χαρακτηρίσω αλλιώς, γιατί καταντήσαμε εμείς οι λαϊκοί να είμαστε πιο πολύ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Γιατί όταν εγώ έχω κουραστεί να φτιάξω ένα σπίτι, έχω πάρει από το μηδέν ένα γρέκι, σας τα λέω απλά και λαϊκά, από τους πατεράδες μου που μετακόπων και βασάνων το αγοράσανε και έριξα εγώ 2 τούβλα και έφτιαξα ένα σπίτι και μου κάηκε. Οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δεν έχουν τίποτα να χάσουν παρά ένα τσαντήρι τη στιγμή.
1: Α, για τους Ρωμά λέτε.
0: Ναι. Μα μιλάω για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Εκεί δεν τους έχει καταντάξει το κράτος.
1: Όχι, δεν είναι μόνο οι Ρωμά, είναι και οι Ρωμά.
0: Δεν είναι μόνο αυτοί. Ναι, αλλά τους έχουν καταντάξει. Με εμάς, την άλλη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τι γίνεται που χάνεται το βιός και υπάρχουν οικογένειες ακόμα και στο Μάτι που ζουν με κοντέινερ. Γιατί για αυτούς δεν μιλάει κανένας. Γιατί με τα κτήματα, με τα αγροτοτεμάχια, με τις ελιές που καήκανε στην Πάτρα, με τους φυσικούς πνεύμονες που δεν πρόκειται να ξαναποκτήσει η Πάτρα άλλους τέτοιους πνεύμονες πλέον, μέχρι τα καμίνια και πιο κάτω. Δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς επίσης στο ότι όταν παίρνεις τηλέφωνο, γιατί στην Πάτρα καλά είναι να βάζουμε μια φωτιά και να λέμε υπάρχει αντιπυρική περίοδος. Όταν όμως κάθε απόγευμα περνάς και μπαίνεις στην Πάτρα από το Ρίο και σου έρχεται το λιωμένο καλώδιο στα μούτρα και η καπνούρα και να πάρεις τηλέφωνο, έλα αδερφέ, εντάξει, θα πάει η πυροσβεστική εκεί και αν τους πάρεις τηλέφωνο θα σου πούνε κύριε, αυτό είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, παιδιά, ποιανού αρμοδιότητα είναι? Α, έτσι σας είπανε στην πυροσβεστική, πρέπει να καλέσεις στο υγειονομικό κύριε. Να πάμε πιο κάτω, να πάμε προς την Αχαγιά, όταν τελειώνει η συγκομιδή και καίνε τα νάιλον κάτω εκεί τι γίνεται. Δεν θα μιλήσω για το αν ξεφύγει η φωτιά, να μιλήσω για τον καρκίνο του νάιλον και του λιωμένου καλωδίου που αναπνέει όλη η Αχαΐα. Όλο αυτό το εισπνέουμε και βράδυ που πέφτουμε να κοιμηθούμε. Κάποιοι δουλεύουν το βράδυ. Να φύγουμε να πάμε στους λαϊκούς. Γιατί δεν υπάρχει τσουχτερό πρόστιμο και για τις τράπεζες? Γιατί ναι μεν είμαστε εμείς που παραβαίνουμε τον νόμο, γιατί είτε συγκολάμε είτε κάνουμε εξωτερικές εργασίες στην Ήπεθρο με χόρτα, αλλά είναι και οι τράπεζες που έχουν κατάσχει οικόπεδα και κτίρια και δεν καθαρίζονται ποτέ μέχρι να βγουν σε δημοπρασία. Υπάρχει λοιπόν, κύριε Λαβίθη, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή της εντελώς έλλειψη ανομίας, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όποιος μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του για πάρτι του και να σωθεί, να σώσει και την οικογένειά του, μόνο αυτός θα επιζήσει. Μην περιμένουμε από το κράτος κάποια στήριξη και κάποια προστασία.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως, τώρα

0: Είμαστε στο αυτόματο, κύριε
1: Λαβεντή. Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει, ούτε είμαστε στο αυτόματο, ούτε πρέπει
0: δεν
1: να είμαστε στο αυτόματο.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω, ούτε εγώ, αλλά πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω όταν σου δίνουν τσάμπα κάποια πυροσβεστικά οχήματα και αεροπλάνα να τα αγοράσεις. Ναι, χίλιες φορές πρέπει να πάρουμε και τα Ραφάλ, πρέπει να εξοπλιστούμε. Κακώς δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια, αλλά κοιτάμε και την εσωτερική ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά. Όχι να υπάρχουν 50 κεφάλια σε κάθε πυροσβεστικό κέντρο που είναι στα γραφεία και λειτουργούμε με εποχιακούς και ξυλώνουμε τους αυτούς που έχουν χρόνια στην υπηρεσία και είναι έμπειροι και δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα, είτε πτυτικά μέσα είτε πηγεία. Είμαστε ακόμα με τα αεροπλάνα του Παπανδρέου.
1: Εντάξει, κύριε Παναγιώτη.
0: Είναι, σηκώνει μεγάλη συζήτηση το θέμα της πυρκαγιάς. Δεν τιμωρείται κανένας. Σας ξαναφέρνω πάλι στην ανομία. Μου λέτε ότι δεν λειτουργούμε έτσι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, όπως βλέπετε 28 χρόνια μετά, για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στο εργοστάσιο και έχασε τη ζωή της μία έγκυος γυναίκα συν μερικών άλλων. 28 μέρες μετά προσπαθούν να βρουν και μάλλον βρήκανε κάποιους ενόχους. Άλλους που συλλαμβάνουν με διαδικασία αυτοφόρου βγαίνουν την άλλη μέρα έξω. Δεν θα τους βαφτίσω εγώ λαϊκούς ή κάτι άλλο. Κοινωνικό επίπεδο, το αφήνω πάνω σας. Αλλά δεν μπαίνει κανένας φυλακή και δεν έχουμε και φυλακές.
1: Το καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη συζήτηση με αυτό το...
0: Το ξέρω.
1: Όχι, με τον τρόπο που τα ακυρώνεται όλα, τα ισοπεδώνεται όλα. Όλα είναι χάλια, όλα είναι μαύρα, όλοι αθώνονται εκτός από τους Ρωμά. Όλοι μπαίνουν φυλακή, μόνο οι Ρωμά περνάνε καλά. Τι να συζητήσει κάποιος, τι αντί, πιο πολύ εκφράζεται τώρα, μια οργή, μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση, παρά μια...
0: Εκφράζω.
1: Δεν μπορεί να γίνει δημιουργική όμως συζήτηση έτσι, δηλαδή να απαντήσω εγώ τι τώρα.
0: Παρακαλώ, είμαι δεκτικός και δεν τσοπαλιάζω όλους. Υπάρχουν μέσα σε αυτούς και μέσα σε εμάς κάποιοι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι. Υπάρχουν όμως και στη δικιά μας κατηγορία και σε αυτούς κάποιοι που όπως και να το κάνεις δεν είναι ένομοι.
1: Συμφωνώ, να... αλλά το παρουσιακό βάζεται όμως πολύ
0: όχι,
1: αυτοί, εμείς.
0: Αν ακούστηκε κάπως έτσι, να το διευκρινίσω. Υπάρχουν παντού και σε κάθε μέρη και σε κάθε κοινωνικό στρώμα και τα μεν και τα δε και τα κατά και τα συν.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό.
0: Αλλά όλοι μαζί αφορούν το πρόβλημα. Και οι δικοί μας και οι δικοί τους και κάποιοι άλλοι, όπως είπατε και πριν πολύ σωστά, ότι μπορεί να είναι και ξενόφερτοι, πώς το είπατε, πράκτορες. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει.
1: Εντάξει, προτιμώ να επικεντρώνομαι στις ευθύνες των πολιτικών και όχι στην πρακτορολογία.
0: Θα μπορούσα να το καταλάβω σε όλα αυτά τα χρόνια, να είμαστε έτοιμοι, το γνωρίζουμε ότι έχουμε και εξαρτιόμαστε από τα δάση για να αναπνεύσουμε. Πολύ σωστά είπατε ότι η Βελανιδιά, ναι, είχατε δίκιο σε αυτό, ότι παράγει το περισσότερο οξυγόνο, δεύτερο είναι το Πεύκο και τρίτο, αν θυμάμαι, το Πουρνάρι. Τρίτο είναι το Πουρνάρι. Πάντως τη μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου και φωτοσύνθεση την κάνει η Βελανιδιά, η Δρύς. Μετά είναι το Πεύκο. Απλά το Πεύκο είναι πιο ανθεκτικό από τη Βελανιδιά.
1: Ναι.
0: Δικές μας καιρικές συνθήκες.
1: Θέλετε να συμπληρώσετε σε λίγο, έχω μια διακοπή τώρα, αν θέλατε κάτι άλλο να...
0: Αυτά παρακαλώ, μετά που κλείσουμε το τηλέφωνο διορθώστε με κιόλας.
1: Δεν έχω να διορθώσω, εντάξει, πρώτη φορά κιόλας πήρατε και ελπίζω να το επαναλάβετε και στο μέλλον.
0: Ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστώ για
1: ευχαριστώ,
0: την πρόσκληση.
1: Κύριε Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Θα κάνω κάποια σχόλια, όχι να διορθώσω, αλλά... Μ' άρεσε η αντίδραση του κυρίου Παναγιώτη όταν του είπα ότι δίνει ένα έτσι λίγο αδιέξοδο χαρακτήρα στην κουβέντα, περισσότερο δηλαδή τους βγάζουμε όλους άκυρους και τα θεωρούμε όλα χαμένη υπόθεση. Μ' άρεσε όταν είπε ότι είμαι και συζητήσιμος και διαλλακτικός και ελπίζω μελλοντικά να έχουμε και άλλες συζητήσεις. Διακοπή πολύ σύντομη και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα. Είναι ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα και μετά είναι ο Αλέξανδρος από την Κυψέλη.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πριν από το φθινόπωρο που μας πέρασε, η ελληνική αστυνομία δημιούργησε μία νέα δύναμη, την ομάδα πρόληψης και διαμεσολάβησης. Η ομάδα πρόληψης και διαμεσολάβησης στελεχώθηκε με 473, όπως έλεγε το ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου, εξειδικευμένους αστυνομικούς, και ο σχεδιασμός ήταν ότι θα υπήρξε αστυνόμευση στους καταβλισμούς Ρωμά με μόνιμη και 24-ωρη ένστολη παρουσία των συγκεκριμένων 473 εξειδικευμένων αστυνομικών αυτής της νέας τότε ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης. Το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε 25 επιλεγμένες περιοχές και 152 hot spots, έτσι τα χαρακτηρίζουν, καυτά σημεία υψηλής εγκληματικότητας σε όλη τη χώρα. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου ήταν ότι οι αστυνομικοί θα κινούνται με συμβατικά τζιπ και μηχανές, όχι με αστυνομικά, εντός των οικισμών, για να αποτρέπουν την μικρή αλλά και την οργανωμένη εγκληματικότητα. Επίσης θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι πεζών και οδηγών και έρευνες σε οικίες. Στόχος, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, να καταργηθεί η έννοια του άβατου. Δηλαδή ότι θα είναι μόνιμη η παρουσία της αστυνομίας στους καταβλισμούς. Δεν είναι ότι δεν μπορούν οι αστυνομικοί να πάνε. Για να μπορέσουν να προφυλάσσονται και να προστατεύονται και οι κάτοικοι των καταβλισμών που δεν μετέχουν σε παράνομες ή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, μαζί με τους ένστολους, είπαμε αυτοί οι 473 ήταν ένστολοι, προβλεπόταν να ενταχθούν και 50 άοπλοι κοινωνικοί διαμεσολαβητές. Τι είναι οι κοινωνικοί διαμεσολαβητές? Είναι ειδικό επιστημονικό προσωπικό και άτομα από τις ίδιες τις κοινότητες των Ρωμά, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και ως γέφυρα επικοινωνίας. Εγώ που έχω καταγωγή Ρωμά και έχω μεγαλώσει και ξέρω πώς λειτουργούν και πώς σκέφτονται και που μπορεί με μένα να με δουν καλύτερα, μπορεί και χειρότερα γιατί να νιώθουν ότι τους πρόδωσα, αλλά τέλος πάντων να μπορώ να μεταφέρω στην πλευρά της αστυνομίας και το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν και να λειτουργήσουν καλύτερα, μεταφέροντάς τους το σκεπτικό και την νοοτροπία από την κοινότητα των Ρωμά. Μάλιστα, υπάρχουν και οι περιοχές δράσης στην Αττική, 85 αστυνομικοί, 105 στην Πελοπόννησο, 67 στη Στερεά Ελλάδα, 54 στην Θεσσαλία. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ από την καινούργια στρατηγική, τον καινούργιο τότε σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας το φθινόπωρο του 25. Έχουν περάσει σχεδόν 9 μήνες. Υποθέτω σε 2-3 μήνες με το φθινόπωρο του 26 όταν θα έχει ολοκληρωθεί, υποτίθεται, ένας χρόνος λειτουργίας και εφαρμογής αυτού του σχεδιασμού, θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και μια παρουσίαση των στοιχείων, και δεν ξέρω αν νιώθετε και άνθρωποι που ζείτε σε αυτές τις περιοχές ή κοντά σε αυτά τα hot spot, τα καυτά σημεία υψηλής εγκληματικότητας, αν έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά, έστω και μικρή, στους μήνες που αυτός ο σχεδιασμός εφαρμόζεται. Και το λέω διότι, για να απαντήσετε με ειλικρίνεια, διότι πολλές φορές μας δημιουργείται μία αίσθηση για κάτι η οποία δεν επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά στοιχεία. Η αίσθηση είναι πολύ δυνατή, λειτουργεί κυρίως για να, ο εγκέφαλός μας, για να μας προστατεύσει απέναντι σε ενδεχόμενο κίνδυνο. Αλλά το αρνητικό είναι ότι η αίσθηση, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στο συναίσθημα, προσπερνάει τη λογική και αρχίζει να πιστεύει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, άκουσα ότι έκλεψαν κάποιον κοντά μου, στην περιοχή που μένω. Μου δημιουργείται η αίσθηση ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα με κλέψουν. Μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος και να μην γίνει ούτε ένα περιστατικό κοντά μου, και να μην είχε γίνει ούτε ένα χρόνο πριν. Και εγώ να έχω την αίσθηση, επειδή τρόμαξα, επειδή φοβήθηκα, επειδή ήταν κοντά μου, ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουν και σε μένα. Δεν το επιβεβαιώνει αυτό η πραγματικότητα, αλλά η αίσθησή μου αυτό μου δείχνει. Γι' αυτό λέω, έχετε παρατηρήσει διαφορά? Αν κάτσετε λίγο πιο ψυχρά και σκεφτείτε με λογική. Γιατί ωραίος ακούγεται ο σχεδιασμός, μια χαρά, και η κοινωνική διαμεσολάβηση, βεβαίως, και να μην υπάρχουν άβατα, θα πει άβατο. Εννοείται ότι δεν είναι κανένα άβατο. Και παρουσία έντονη και καθημερινή και ένστολη και ούτω καθεξής, εννοείται. Αλλά να δούμε και στην πράξη εάν και πόσο έχει λειτουργήσει. Πάμε στον Αλέξανδρο από τα Γιάννενα. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
3: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ήθελα να σας διορθώσω. Συγγνώμη θα το πω αυτό,
1: ναι,
3: αλλά
1: ναι,
3: δεν το ξέρετε κι εσείς βέβαια. Δεν μπορεί να τα ξέρετε κιόλα. Τα πλατάνια έχουν την ασθένεια που εδώ υπάρχουν οι λέξεις σε εισαγωγικά και δίχως εισαγωγικά, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, υπάρχουν απέναντα νεκροταφεία πλατάνων στο νομό Ιωαννίνων.
1: Ποια παραξενία έχουν?
3: Στο τέρβο, τις πηγές του Τερόβου που βγαίνουν τα νερά, λοιπόν, που είναι και λίμνη. Και πιο κάτω, λοιπόν, παντού και εδώ μέσα στην πόλη, στο Μόλο κάτω, που είναι η λίμνη δίπλα, κόψανε πολλά πλατάνια, γιατί είχαν, που είπατε γρηγορότερα για τα πλατάνια, γιατί είχαν την ασθένεια αυτή που ξεραίνονταν ο πλάτανο. Άρχιζε από το φύλλο και προχώρηγε στο κορμό και ξεραίνονταν.
1: Ενώ το πεύκο δεν ξεραίνεται, εννοείται, είναι πιο ανθεκτικό.
3: Είναι πιο ανθεκτικό το πεύκο. Αλλά θα σας πω και για το πεύκο.
1: Είναι αφού δεν αφήνει τα άλλα να μεγαλώσουν. Τι να. Όχι, να φυτρώσουν τίποτα.
3: Ναι, ναι. Δεν αφήνουν τίποτα να μεγαλώσουν.
1: Εγώ... Δεν το ξέρω αυτό με τα πλατάνια. Ναι. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι είναι λίγο πιο επιρρεπεί σε ασθένειες. Ναι, αυτό, ναι, λέτε. Ότι αρρωσταίνουν λίγο πιο. Ναι. Οπότε θα ξεραθεί και μετά την πατήσαμε. Κατάλαβα.
3: Κώστα μου, θα σας πω κάτι άλλο ακόμα το οποίο δεν ξέρετε.
1: Πείτε
3: θα σας το πω.
1: Πείτε μου να το μάθω. Εννοείται.
3: Λοιπόν. Πέρα από τον πλάτανο, λοιπόν, ο πλάτανος, είπες λιγότερα για το πεύκο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν φυτρώνει τίποτα γύρω. Λοιπόν, έχουμε δάση εδώ που έχουν πεύκα.
1: Ναι.
3: Και στην περιοχή τη δικιά μου έξοδο από την πόλη των Ιωαννίνων, γύρω στα 30 χιλιόμετρα, λοιπόν, το δάσος που έχουμε στο βουνό απάνω, δεν φυτρώνει τίποτα γύρω. Μπορώ να πω είναι ένα είδος χώματος, το οποίο λέγεται μιλίστρα. Ορισμένοι μπορεί να το συλλάβουν καλά στο μυαλό του.
1: Αυτό το είπα όμως, ναι, γιατί είπα κάτι λάθος. Αυτό τι είπα λάθος? Είπα ότι δεν αφήνουν τα πεύκα να φυτρώσει.
3: Όχι, δεν είπα ότι είπατε λάθος.
1: Να με διορθώσετε, να μάθω, να με ενημερώσετε, να μου μάθετε κάτι καινούριο.
3: Για το πεύκο.
1: Μου είπατε για τον πλάτανο, ναι.
3: Ναι. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πέρα από τον πλάτανο υπάρχει και ασθένεια που πάνε στις καρυδιές. Το ξέρετε?
1: Όχι.
3: Ναι. Αρχίζουν και ξεραίνονται οι καρδιές. η καρδιά είναι πολύ ανθεκτικό δέντρο, πάρα πολύ ανθεκτικό, αντέχει στα πάντα. Και στην ξηρασία και στα νερά και στα πάντα. Αλλά υπάρχει ένα είδος νύχητας, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που γνωρίζω πολλά για, για τις ασθένειες των δέντρων, αλλά είναι μια ασθένεια και αυτή αρχίζει και ξέρονται ορισμένα, αλλά όχι πολλά, ελάχιστα.
1: Ξέρετε ποια άλλα τώρα, επειδή εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, διάβαζα ποια άλλα εκτός από πεύκα. Είπαμε η βελανιδιά, ο πλάτανος, προτείνουν την χαρουπιά και την ακακία.
3: Και η ακακία καλή είναι. Η ακακία είναι λίγο δύσκολη γιατί έχει καταγκάθια που συσκίζουν.
1: Η χαρουπιά?
3: Η χαρουπιά δεν την ξέρω. Θα σας πω κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρετε. Ο φράξος.
1: Ποιος?
3: Ο φράξος.
1: Ο φράξος.
3: Ναι. Η ιτιά. Η ιτιά όμως δεν πάει στο βουνό. Ο φράξος γίνεται στο βουνό. Το χωριό μου, στο βουνό απάνω και σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν φράξα μέσα στα πουρνάρια. Υπάρχει φράξος μέσα στα πουρνάρια. Όχι ένα, πολλά. Πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά ποιο είναι, αγαπητέ, τι θα γίνει όμως, κύριε Αλεξανδρέ μου, μόνο πεύκα θα έχουμε.
3: Ναι, μα,
1: δεν βλέπετε, είναι πρόβλημα το πεύκο, ναι. Να είναι τόσο πολύ, μόνο πεύκο. Αρπάζει φωτιά γρήγορα, μεταφέρει τη φωτιά πολύ γρήγορα.
3: Ναι.
1: Πετάει τα κουκουνάρια και μεταφέρει επίσης τις εστίες. Δεν γίνεται να είναι μόνο πεύκο.
3: Κύριε Κώστα μου, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρα από το πεύκο, όπως είπατε κι εσείς απόλυτα και έχετε απόλυτο δίκιο, και εμένα έμαθα κάτι το οποίο δεν το ήξερα για το πεύκο, για τις βελόνες που έχουν.
1: Τοξίνες. Ναι, ναι, ναι, και δεν αφήνουν να φυτρώσει, λέει.
3: Και δεν αφήνουν να φυτρώσει, ναι. Και τώρα εγώ τώρα έχω μια ηλικία γύρω στα 70. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, σε αυτήν την ηλικία δεν το ήξερα. Και βλέπα και αναρωτιόμουν γιατί μες στο δάσος τα πεύκα, γιατί πολλές φορές πάω στο δάσος, τα πεύκα δεν φυτρώνουν γύρω από το πεύκο τίποτα.
1: Τώρα μάθατε. Λοιπόν,
3: δεν το ρώτησα βέβαια τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω, κύριε Κώστα.
1: Εντάξει, κύριε Αλέξανδρε, πολύ ωραία η ενημέρωση για τα
3: δέντρα.
1: Ναι, ότι δεν είναι ότι και τα άλλα δέντρα τα έχουν όλα τέλεια και ο πλάτανος ξεραίνεται και η καρυδιά έχει τα προβλήματά της.
3: Βέβαια.
1: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά.
3: Εδώ πήγα μια μέρα να πιω έναν καφέ στο Χανιτερό μου, σε ένα ρεστοράντι μεγάλο γη, και πάμε να φάμε το μεσημέρι. Λοιπόν, εκεί που καθόμουν, έπεσε το μάτι μου απέναντι, μόλις πήγα, έπεσε το μάτι μου απέναντι τα πλατάνια. Ράγεσαι η καρδιά μου, κύριε Κώστα. Να βλέπεις πλατάνια θερία, 10 μέτρα, 15 μέτρα ύψος απάνω. Μιλάμε θερία πλατάνια.
1: Μάλιστα.
3: Ξερά.
1: Είχαν αρρωστήσει,
3: έπεσε αυτή η ασθένεια, τα ξέρανε. Και ο κόσμος δεν τα κόβει, κύριε Κώστα, για να τα βάλει στο τζάι.
1: Εντάξει, κύριε Αλέξανδρε μου. Έγινε.
3: Είπα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι να κάνουμε και τον επίλογο. Μια χαρά ήταν. Τι χάρηκα την κουβέντα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είπα και γρηγορότερα. Μου μάθατε κάτι το οποίο δεν ήξερα και είμαι από αγροτική περιοχή.
1: Εντάξει, κύριε Αλέξανδρε. Όλα καλά.
3: Καλό σας βράδυ
1: και σε εσάς
3: και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Έχουμε καλούς γεωπόνους. Ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα συν και τα πλην του κάθε δέντρου. Και σε συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος που ζει σε μια περιοχή τη γνωρίζει εξίσου καλά ή και καλύτερα από ότι μπορεί να υπάρχει μια θεωρητική αναφορά. Οπότε μιλάς και με τους ανθρώπους στις περιοχές που ζουν και βλέπεις τι μπορείς να κάνεις για το μείγμα των δέντρων που αποτελούν τον δασικό πλούτο της χώρας, όπου σαφέστατα πρέπει να έχουμε πεύκα, αλλά το ποσοστό τους δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλο για τους λόγους που αναφέραμε και νωρίτερα. Ο κύριος Δημήτρης αναφέρεται στους δήμους που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια. Εδώ στη Χαμολιά κάθε καλοκαίρι μαζεύω πευκοβελόνες από το δικό μου στρέμμα και από τα γειτονικά. Ο κόπος μου, ο υδρότας μου κοστίζει 10.000 ευρώ. Πού να τα υποβάλω, γράφει, και μου έχει στείλει και φωτογραφία ο άνθρωπος. Ο Μυρμιδόνας αναφέρεται σε κάτι που είδα, το διάβασα, αλλά δεν κατάλαβα. Δεν θεώρησα ότι θα γίνει πράξη, το θεώρησα περισσότερο ως πρόταση. Ο Elon Musk ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει νέα ταινία Οδύσσια που θα τη σκηνοθετήσει ο Μολ Γκίψον και οι διάλογοι θα είναι στα αρχαία ελληνικά. Το είδα που το γράφαν στο διαδίκτυο, αλλά το είδα ως μια πρόταση στον Elon Musk να αναλάβει. Νομίζω έκανε και μια αναφορά ο Musk ότι θα δίναμε 100 εκατομμύρια σε κάποιον για να κάνει την Οδύσσια. Δεν ξέρω τώρα εάν θα προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Εσύ τώρα πιστεύεις, μου λέει ο Φώτης, ότι ο οπαδός των θεωριών συνωμοσίας που το βασίλειό του είναι η σιγουριά της ανωνυμίας του διαδικτύου θα πάει αυτοπροσώπως μπροστά σε πυροσβέστη? Όχι, εντάξει. Η Γρεκή, μου λέει ο κύριος Θανάσης, είναι ο χώρος που βάζουν τα πρόβατα, τα γίδια, τις κοτούλες, μάλιστα. Στο Γαλάτσι γεννήθηκα και μεγάλωσα, κύριε Θανάση, δεν είχε Γρεκή εκεί. Ρε Κωνσταντίνε, μου αρέσει που λες ότι καταλαβαίνεις επειδή μπορεί να έχεις διαβάσει 5 άρθρα για το τι είναι κβαντικοί υπολογιστές. Δηλαδή τι πιστεύετε, όταν ο κβαντικός υπολογιστής γίνει πραγματικότητα θα αποκλείσουν την τεχνητή νοημοσύνη? Μιλάμε για δυνατότητα θεραπείας ανίατων ασθενειών και θα την αποκλείσουμε επειδή τι, επειδή έχουμε δει τον εξολοθρευτή? Άλλα είναι τα προβλήματα της AI, ασφαλώς όχι οι κβαντικοί υπολογιστές. Μάρκο, με εννοείται, απλώς λέει ο άνθρωπος ότι αν μπορούν, αν τώρα γίνεται κάποιο, αν τώρα υπάρχουν προβλήματα με την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο εκατομμύριες φορές περισσότερα θα είναι με κβαντικό υπολογιστή. Τον κόδωνα του κινδύνου δεν είναι ότι βγήκε ένας ακροατής σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και το είπε, για να πεις έλα μωρέ τώρα. Την αναφορά την έκανα από σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή, με ειδικούς στο χώρο της κυβερνοασφάλειας να λένε ότι πρέπει να, δεν εμπιστεύονται τόσο τις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αρκετός κόσμος θεωρεί ότι οι εταιρείες που έχουν αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης νοιάζονται μόνο για την εταιρεία τους και τα κέρδη τους και αγνοούν άλλους παράγοντες. Το οποίο, με συγχωρείς, δεν μου ακούγεται κάτι παράλογο. Γιατί η OpenAI να νοιάζεται για θέματα που μπορεί να τις περιορίσουν το κέρδος, ειδικά αν δει την άλλη εταιρεία της τεχνητής νοημοσύνης να μην νοιάζεται και σου λέει εγώ θα κάνω τον καλό. Γι' αυτό σου λέει πρέπει σε αυτές τις εταιρείες να μπουν κάποιοι περιορισμοί, κάποια όρια, και δεν ξέρω κατά πόσο ένα θέμα όπως είναι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι σε ιδιωτικά χέρια. Γενικώς το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι σε ιδιωτικά χέρια το βρίσκω λίγο προβληματικό. Θα μου πεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι? Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν με νοιάζουν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χαβαλές. Να γράφει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Πού και πού διαβάζεις και κάτι χρήσιμο, δεν λέω, αλλά χάνεται μέσα στο. Και να ανεβάζουν φωτογραφίες με τα σώματά τους και με διακοπές. Αυτό είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ακίνητο. Το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν κάποια ζημιά στην πραγματική ζωή. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι κακό. Οπότε δεν με νοιάζει, ας τα έχουν ιδιώτες. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να είναι σε χέρια ιδιωτών, εταιριών. Επόμενος ακροατής. Το θέτω ως ερώτημα. Ο Αλέξανδρος από. Κατά τα λοιπά, μακάρι οι κβαντικοί. Θα αργήσουν οι κβαντικοί. Είναι πανάκριβοι ακόμα. Θα αργήσουν να εξαπλωθούν. Τώρα, για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Αλέξανδρος από την Κυψέλη.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
4: Θέλω να αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα σε ό,τι αφορά αυτό το φωνικό που έγινε και στο κέντρο της Αθήνας και το πώς διαχειρίζεται το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η ΓΑΔΑ, κάποια πράγματα και καταστάσεις. Δηλαδή, Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε παράνομα 3 χρόνια.
1: Ποιος άνθρωπος?
4: Ο δολοφόνος, μάλλον δεν το λέμε άνθρωπο, το Αιγύπτιος που σκότωσε τον δικηγόρο. Ναι. Τυχαίνει εγώ επιδημένο στο κέντρο, βλέπω ιδίας πάνω, κάτω, προς πίσω, παντού. Πώς ρε παιδί μου 3 χρόνια δεν τον είχαν πιάσει αυτόν?
1: Το 24 τον ψάχνουν.
4: Ναι. Τον ψάχνουν το 24, έτσι. Είναι γεμάτο Δίας, περιπολικά όλο το κέντρο.
1: Υποθέτω θα έχει
4: τι να πεις... πω. Πόσοι.
1: Θα έχει μια δολοφονία. Θα έχει γνωριμίες ο 24. Θα έχει τις επαφές του, δεν μπορεί να γλιτώνει τόσο πολύ.
4: Δεν έτυχε να πέσει σε κάποιο μπλόκο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εδώ μιλάμε τώρα ότι υποτίθεται ότι η αστυνομία είναι για την ασφάλεια των πολιτών και δεν ξέρω. Ποια ασφάλεια των πολιτών? Πόσοι κυκλοφορούν εκεί έξω?
1: Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα η αστυνομία.
4: Είναι... Όχι, δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Βέβαια, δεν είναι. Εννοείται ότι.
4: Είναι πολύ φθηνή δικαιολογία.
1: Δεν γιατί... φθηνή, δεν γίνεται να μην υπάρχει εγκληματικότητα. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι.
4: Αλλά
1: είναι
4: ένα. Αυτό λέμε, ένα που κυκλοφορεί παράνομα 3 χρόνια, 2,5 χρόνια πόσο είναι. Δηλαδή δεν.
1: Είναι πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι.
4: Ναι, άρα δηλαδή εφόσον είναι ένα άνθρωπο.
1: Αφήστε που δεν είναι δουλειά τη αστυνομία, αλλά τη δικαιοσύνη το αν κάποιο πόσο καιρό θα είναι φυλακή, πόσο θα μείνει μέσα, πόσο θα βγει.
4: Και τη αστυνομία είναι. Γιατί.
1: Τη αστυνομία είναι η σύλληψη. Η ποινή.
4: Η σύλληψη αυτό, ναι, η σύλληψη.
1: Η ποινή και το αν θα μπει κάποιο φυλακή για λίγο, για
4: ναι,
1: πολύ,
4: αυτό
1: καθόλου.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τη δικαιοσύνη μετά.
4: Σωστά.
1: Τσακώνονται, σα το έχω ξαναπεί, αστυνομικοί με δικαστικού.
4: Ναι, το γνωρίζω.
1: Οι αυτό. Αστυνομικοί τους λένε τους φέρνουμε και τους βγάζετε και οι δικαστικοί τους λένε μας τους φέρνετε χωρίς στοιχεία και αναγκαζόμαστε να τους βγάλουμε. Έχουν κόντρα μεταξύ τους. Δεν βγει ποτέ δημόσια αυτό, αλλά όποιοι γνωρίζουν κάποια πράγματα το ξέρουν. Έχουν μεγάλη κόντρα αστυνομικοί και δικαστές.
4: Όχι, απλά επειδή ανέφερε και άλλος ο Κροατής την Πάτρα, εγώ είμαι υπέρ του. Ναι, υπάρχει το κράτος ανομίας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και από πού να ξεκινήσω και από το πιάσουμε. Δηλαδή, κυνηγάνε ένα παιδί ο οποίος δεν ξέρουν ποιος είναι, τον σκοτώνουν. Και εδώ πέρα υπάρχουν δολοφόνοι που κυκλοφορούν επικίνδυνοι, που κυκλοφορούν ελεύθεροι και σκοτώνουν. Προσέξτε αυτό που είπα. Καταλάβατε τη διαφορά, την αντίθεση αυτή.
1: Όχι, γιατί
4: δηλαδή...
1: συνήθως οι δολοφονίες είναι πάντα 80 με 90% υπάρχει εσωτερική σχέση.
4: Εγώ μιλάω για αυτό που κάνανε οι αστυνομικοί στο Άργο.
1: Κατάλαβα.
4: Γιατί ήταν δολοφονία.
1: Κατάλαβα που μιλάτε.
4: Τι να
1: εγώ
4: πω,
1: είπα
4: δηλαδή
1: για την περίπτωση
4: κάποια...
1: του...
4: Τώρα σήμερα έβλεπα τυχαία στο κανάλι της Βουλής.
1: Ναι.
4: Ότι
1: μπράβο σας κιόλας.
4: Την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Μπράβο που βλέπετε, για το, που βλέπετε κανάλι
4: ναι,
1: της Βουλής.
4: Που ναι. Κανένας Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν το ξέρει. Τυχαία είδα και ψηφίσανε για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Ψηφίζουν, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ναι. Ναι, θα
4: δεν το έχουν
1: πολύ.
4: Πει πουθενά εγώ, ούτε έξω το χακού στο ραδιόφωνο πουθενά. Δηλαδή όλα γίνονται πίσω από την πλάτη.
1: Εγώ θα ασχοληθώ πολύ, όχι. Ακούγεται αλλά δεν ακούγεται τόσο. Εντάξει, είναι και δικό μας θέμα αυτό.
4: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι πάνε να κάνουν και να αλλάξουν.
1: Το Συντάγμα πρέπει να αλλάξει.
4: Δεν είναι για καλό, σίγουρα. Ό,τι κάνουν αυτοί δεν είναι για καλό. Και...
1: Βλέπετε, ξεκινάτε την κουβέντα κι εσείς αρνητικά προκατηλημένος. Δηλαδή δεν ξεκινάτε την κουβέντα
4: δεκτή. Κάτι γνωρίζω, έχω διαβάσει κάποια πράγματα εδώ και καιρό για αυτά που πάνε να κάνουν. Κάτι γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
4: Για να το λέω. Και φυσικά, θα πω ένα άλλο τρίπτυχο, τρομοκρατία, ταυτότητες, κάμερες. Αυτά είναι ένα παζλ.
1: Τι εννοείτε?
4: Εννοείται. Ότι προσπαθούμε δηλαδή για να δικαιολογήσουμε όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα που γίνανε. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή θα πούνε ότι επειδή υπάρχει τρομοκρατία και κινδυνεύουμε πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε
1: τον Αιγύπτιο πιθανότατα
4: την ταυτότητα.
1: Με υλικό από κάμερες τον πιάσανε.
4: Ναι. Αυτό λέμε. Λέω... Τώρα θέλουν να κάνουν υποχρεωτική την ψηφιακή ταυτότητα, την κάρτα του πολίτη, τέλος πάντων, να το πω πιο καλά. Και αυτό όλο συνδέεται και με τις
1: και γιατί,
4: κάμερες.
1: Τι σχέση, γιατί σας ενοχλεί η κάρτα του
4: πολίτη? Όχι, άλλο θέμα είναι αυτό.
1: Με συγχωρείτε,
4: όχι,
1: αν ζούσατε
4: θέλω,
1: την
4: δεν
1: εποχή
4: θέλω,
1: που θα έβγαινε...
4: Δεν θέλω, δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος, έχει το δικαίωμα της επιλογής και πολύ... όπως έχουν το δικαίωμα της επιλογής οι ίδιοι οι πολιτικοί που βγάλανε νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι υποχρεωμένοι να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα, το ίδιο πρέπει να είναι ισχύει και για τους πολίτες. Της Ευρώπης μιλάω. Δεν μιλάω μόνο για τις
1: Ελλάδες. Μισό λεπτάκι. Αυτό δεν το ξέρω, πρέπει να το δω με τους πολιτικούς.
4: Ναι, σας το λέω.
1: Ωραία.
4: Έχει βουλήσει ο τόπος. Την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω.
1: Ακούστε με λίγο. Να μην θέλετε κάτι, ναι, γιατί το συνδέεται με άλλα. Η ταυτότητα, δηλαδή, αν ζούσατε την εποχή που βγήκε αυτή η ταυτότητα που έχουμε τόσα χρόνια, θα λέγατε όχι. Γιατί ταυτότητες, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαμε πάντα ταυτότητες. Κάποια στιγμή κάποιος είπε να βγάλουμε ταυτότητα.
4: Μιλάμε τώρα, μιλάμε σε κάτι το οποίο είναι τεράστια διαφορά.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είναι τεράστια διαφορά? Το σκεπτικό σας τέτοιο με ακούγεται.
4: Τσιπάκι, έχει βιομετρικά στοιχεία.
1: Και αργότερα... αυτό έχει αποτύπωμα. Με τα δεδομένα της τεχνολογίας εκείνης εποχής.
4: Αργότερα αυτό θα σου τραβάνε λεφτά. Χρωστάς ένα λογαριασμό. Κάνεις, π.χ. τρως ένα πρόστιμο με το αυτοκίνητο. Τσακ, θα σου παίρνει τα λεφτά αυτόματα. Θα παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα και θα πηγαίνεις και θα λες, τι έγινε, πού πήγαν τα λεφτά.
1: Όντως πιστεύετε ότι θα...
4: Αυτό είναι και γίνεται αυτό που μιλάμε σήμερα, γίνεται στην Κίνα. Τα γνωρίζει ο κόσμος αυτά. Δηλαδή μας πάνε για μια ψηφιακή χούντα. Αυτό, λίγο να ξυπνήσει ο κόσμος. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Είναι το χάραγμα. Πώς θα το κάνουμε?
1: Δεν θέλω. Το χάραγμα.
4: Είναι το χάραγμα του αντίχριστου και είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δεν θέλουμε να γίνουμε ψηφιακή σκλαβιά.
1: Τη δεκαετία του 80 θεωρούσαν χάραγμα τα barcode στα προϊόντα και λέγανε τη δεκαετία του 80 τα σπρέι στους τοίχους. Χάραγμα το... τα barcode στα προϊόντα.
4: Γιατί δεν περνάει, δεν σε ελέγχει, δεν βλέπει τι παίρνεις, τι συναλλαγές κάνεις με την κάρτα και αυτά. Τώρα δηλαδή εξελίσσουν αυτά που έχουν. Αυτό λέμε ότι...
1: Αγαπητέ, κάποτε... Τι νομίζετε ότι παλιά δεν υπήρχανε? Δηλαδή την πρώτη φορά... Πού θέλετε να επιστρέψουμε, να σας δώσω μια κότα και να μου δώσετε ένα πρόβατο?
4: Ναι, θέλω να πω ότι θα καταργήσουν το χρήμα. Θα είναι ψηφιακό το χρήμα.
1: Τι πειράζει, το χρήμα κάποτε ήταν κοχύλια.
4: Πειράζει.
1: Ναι, κάποτε το χρήμα ήταν κοχύλια. Μετά ήταν κάτι βράχι, κάτι πέτρες.
4: Εγώ μιλάω τόση ώρα και λέω ότι θα σε ελέγχουν που θα χαλάς τα λεφτά και δεν θα είναι δικά σου. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να στα πάρουν.
1: Πού να επιστρέψω λοιπόν στις εποχές? Το σκεπτικό
4: σας... Δεν με ενδιαφέρει η εξέλιξη, με ενδιαφέρει αυτό, αγαπητέ, που θα υποστεί ο κόσμος.
1: Αυτά που βρήκατε έτοιμα, γιατί πιστεύετε ότι είναι σωστά? Και αυτά κάποιος τα φτιάξε. Δηλαδή, ταυτότητες βγήκαν το 45. Δεν είχε ταυτότητα ο Καραϊσκάκης, δεν του έλεγε ο ένας, ρε Γιώργα, ρε Καραϊσκάκη, δείξε μου την ταυτότητά σου, και την έβγαζε και την έδειχνε. Δηλαδή, αν ζούσατε το 45. Ταυτότητες βγήκαν το 45, σας λέω. Αν ζούσατε το 45, θα λέγατε τι είναι αυτά, τι είναι, που θέλουν να κάνουν να μας ελεγχούν.
4: Και τι, δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι με αυτό που λέτε τώρα, ότι θα αναιρέσει αυτά που λέω εγώ? Είναι ανώμια πράγματα. Το ένα θεωρεί, είναι επειδή... ηλεκτρονικός έλεγχος και το άλλο είναι μια ταυτότητα που τη δείχνουμε όταν ταξιδεύουμε στην αστυνομία και αυτά.
1: Πιστεύω ότι σας ενοχλεί το καινούριο. Αν ζούσατε τότε που αυτό ήταν το καινούριο, αυτό θα σας ενοχλούσε. Σας φοβίζει το καινούριο, αυτό πιστεύω.
4: Όχι, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλει ο κόσμος. Δηλαδή, όλοι αυτοί που πάνε και τρέχουν να βγάλουν διαβατήριο για να υποτίθεται να γλιτώσουν την ψηφιακή ταυτότητα, και εκεί πέρα έχει βιομετρικά στοιχεία. Τα βιομετρικά στοιχεία συνδέονται με τις κάμερες. Όπου είσαι θα σε ξέρουν, θα ξέρουν τι κάνεις, τι όλα. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε εγκληματίες όλοι. Καταλάβατε τώρα. Λέω το τρίπτυχο αυτό που είπα.
1: Okay.
4: Κατανοήσατε. Εκεί το πάνε. Αν εσείς θέλετε να βγάλετε το παιδί σας μεθαύριο, ο καθενός το παιδί και τα δικά μου και...
1: Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν
4: θέλουν
1: αυτό...
4: Θέλουν να ζήσετε σε μια ψηφιακή σκλαβιά. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ
1: αγαπητέ,
4: δεν θα το κάνω.
1: Θα θεωρούσατε σκλαβιά το χαρτί κάποτε εσείς. Το σκεπτικό
4: όχι,
1: σας δεν έχει να κάνει...
4: Δεν είναι ανώμια πράγματα.
1: Μια χαρά, το σκεπτικό είναι αυτό ακριβώς. Το καινούριο.
4: Σχέση.
1: Θα ήταν καινούριο κάποτε το δελτίο ταυτότητας. Θα φωνάζατε αν ζούσαμε τότε και είχαμε ανεμολόγιο.
4: Δεν είναι έτσι όπως θα λέτε. Δεν είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έτσι.
4: Που
1: είναι.
4: Μιλάω αλλά... τώρα, καταλαβαίνει τι εννοώ. Μην το πάτε
1: και ο άλλος ο κόσμος που μιλάει, αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύω. Όχι. Ότι επειδή κάτι που το βρήκε έτοιμο το θεωρεί καλό. Αλλά ξαφνικά το καινούριο το φοβάται και το θεωρεί λάθος. Αν...
4: Ναι, εδώ είμαστε σε άλλη εποχή, περίεργη. Εμείς δεν θέλουμε την υποχρεωτικότητα. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν γίνεται να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα σε μια κοινωνία.
4: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι χούντα.
1: Δεν είναι χούντα υποχρεωτικότητα.
4: Όχι, όχι, είναι χούντα.
1: Τα φανάρια στους δρόμους είναι χούντα.
4: Δεν συγκρίνεται ανώμια πράγματα.
1: Γιατί είναι ανώμια. Δεν γίνεται να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα.
4: Θέλω να ζήσω με την ψηφιακή ταυτότητα. Είναι δικαίωμά μου. Γιατί? Είναι δικαίωμα του καθενός πολίτη. Ναι. Δεν θα μου το επιβάλλει κανένας. Τελείωσε.
1: Μα κανένας δεν θα σας επέβαλε στο 45 να βγάλετε κανονική ταυτότητα αν ζούσατε τότε. Αυτό θα μου λέγατε. Δεν θέλω ταυτότητα. Δεν θέλω να ξέρουν το αποτύπωμά μου.
4: Ναι, μην το πάτε εκεί που σας συμφέρει. Μην το πάτε εκεί που σας συμφέρει. Εσείς ξέρω ότι είστε υπέρ της ταυτότητας αυτή τη στιγμή.
1: Τι να νοιάζει εμένα αν θα είναι ένα χαρτί ή ένα έγγραφο. Δεν...
4: Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι λέω τόση ώρα.
1: Μα τι φοβάστε ακριβώς. Άντε και είναι σαν την Κίνα, πείτε. Άρα θα γίνουμε μια υπερδύναμη.
4: Τι να φοβηθώ, τι να φοβηθώ.
1: Ναι,
4: σκλαβιά. Άντε... Την ψηφιακή σκλαβιά.
1: Ο Κινέζος είναι σκλάβος αυτή τη στιγμή ή ετοιμάζεται να κυριαρχήσει τον πλανήτη.
4: Όχι, μην το πάτε εκεί. Λέω ο λαός, ο απλός λαός. Έχει σύστημα points.
1: Μια χαρά υποφελείται
4: ο λαός. Καλός πολίτης, κακός πολίτης. Ποιο μια χαρά. Το να με βαθμολογεί αν είμαι κακός ή καλός πολίτης.
1: Ενώ ετοιμάζεται να κυριαρχήσει ο Κινέζικος λαός στον πλανήτη.
4: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
1: Γιατί.
4: Άρα δηλαδή, με αυτό που λέτε, λέτε δηλαδή να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο της Κίνας.
1: Προσπαθώ, ναι, για χάρη τη συζήτηση, σα λέω ποιο είναι το πρόβλημα.
4: Το
1: άμα είναι να γίνει η Ελλάδα μια υπερδύναμη. Εννοείται.
4: Ποια υπερδύναμη, μωρέ. Εμείς οι τελευταίοι θα είμαστε για μια ζωή με αυτού που κυβερνάνε τη χώρα.
1: Και, δηλαδή, και στην Ελλάδα δεν δουλεύει τίποτα εκτός από.
4: Να έχει ψηφιακή κάρτα και να έχει και τσιπάκι.
1: Και τι τσιπάκι.
4: Απαντήστε μου σε αυτό.
1: Τι τσιπάκι.
4: Αν αύριο μεθαύριο από την κάρτα του βάλουν ένα τσιπάκι, θα το δεχτείτε, θα του πείτε ναι ή όχι. Απαντήστε σε αυτό.
1: Τσιπάκι, γιατί να έχει τσιπάκι.
4: Τι γιατί να έχει τσιπάκι μεθαύριο. Δεν έχετε διαβάσει 30 χρόνια που λένε δεν υπάρχουν στη Σουηδία και παντού που του βάζουν τσιπάκι στο χέρι.
1: Που έχει μέσα και πληρώνει τσιπάκι στο χέρι.
4: Βέβαια. Δεν το βλέπετε. Υπάρχουν αυτά.
1: Δεν ξέρω, σε 100 χρόνια μπορεί να το θεωρούν. Δεν θα μ' άρεσε εμένα, αλλά δεν
4: αυτό.
1: Το έχω.
4: Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το ζούνε ανθρώποι στο εξωτερικό.
1: Καλά, και κινητό τηλέφωνο δεν υπήρχε και υπάρχει.
4: Δεν
1: τι να κάνω
4: είναι,
1: τώρα.
4: Ναι, λέω, άλλο,
1: γιατί από το κινητό
4: άλλο,
1: τηλέφωνο δεν ξέρουν πού είστε.
4: Δηλαδή σε εσά και στο παιδί σα.
1: Γιατί από το κινητό τηλέφωνο δεν ξέρετε πού. Μα...
4: Δεν μου απαντήσατε όμω. Αν θα το δεχτείτε ή όχι.
1: Όχι εύκολα. Δεν έχω. Θα έχω μια φοβία. Γιατί αυτό δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ανησυχητικό.
4: Μιλάμε σωστά τώρα.
1: Γιατί.
4: Όχι, πρέπει ο κόσμος να αρνηθεί την υποχρεωτικότητα.
1: Και στην Ελλάδα αυτό που δεν λειτουργεί πω. Τίποτα θα λειτουργήσει αυτό. Δεν θα βρει κόλπα ο Έλληνας δαιμόνιος.
4: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι, εγώ αυτό λέω.
1: Δηλαδή εσείς τώρα πιστεύετε ότι κάνετε αντίσταση κατά του συστήματος με την ψηφιακή κάρτα και το...
4: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Δεν πρέπει να υποδουλωθούμε, εντάξει. Δεν γίνεται.
1: Τι εννοείται να υποδουλωθούμε ακριβώς. Χρωστάμε τα κέρατά μας, μπήκαμε σε μνημόνια, σε δούμε τους, σε τέτοια. Και
4: πολίτες.
1: Η ψυχή σας είναι αδούλωτη αν δεν θα πάρετε τον αριθμό της ταυτότητας.
4: Δεν θέλουμε να το πάρουμε. Ναι, δεν θέλουμε. Δηλαδή, δικαίωμά μας δεν είναι. Πώς θα γίνει. Δεν θέλουμε την υποχρεωτικότητα.
1: Άδεια πινακίδες αυτοκινήτου έχετε. Και δεν θέλω
4: πινακίδες. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Γιατί δεν θέλω πινακίδες αυτοκινήτου. Δεν είναι δικαίωμά
4: μου. Δηλαδή, πρέπει να τα δεχτούμε όλα. Μα τι σχέση
1: με αυτά που δέχεστε, γιατί δεν είναι.
4: Γιατί προσπαθείτε τώρα να μου πείτε να δεχτώ αυτό το πράγμα, αφού πριν λίγο είπατε ότι και εσείς δεν θα το δεχόσασταν.
1: Το τσιπάκι.
4: Ναι.
1: Γιατί
4: και
1: μπορεί να
4: μην.
1: Το καινούριο δεν το δέχεσαι πάντα τόσο εύκολα.
4: Αυτό λέμε. Εγώ είμαι αρνητής και το λέω.
1: Μα άρα, αν ζούσατε το 45, θα σας φαινόταν αρνητικό η ταυτότητα, η απλή, η χάρτινη.
4: Ωραία, και τι έγινε. Πέσε και ήταν. Και ορίστε, πού είναι το κακό δηλαδή.
1: Πόσο πίσω να πάμε.
4: Πού είναι το κακό. Είμαι αρνητής σε όλα. Είναι δικαίωμά μου, δεν είναι.
1: Όχι, όταν θέλετε να ζείτε σε μια κοινωνία, δεν είναι δικαίωμά σας να είστε αρνητής σε όλα. Δεν γίνεται. Μπορεί δηλαδή σε μια,
4: ναι,
1: μια κοινωνία
4: σε αυτό,
1: έχει κανόνες.
4: Σε αυτό είμαι αρνητικός. Τελείως. Δεν θέλω ούτε τσιπάκι, ούτε βιομετρικά στοιχεία, ούτε την κάρτα του πολίτη. Όχι ταυτότητα, γιατί δεν είναι. Δεν έχω το δικαίωμα. Σε δημοκρατία δεν ζούμε.
1: Κινητό έχετε. Νομίζετε ότι αν θέλουν δεν σας εντοπίζουν. Το στίγμα του κινητού.
4: Δεν έχει σχέση. Ναι, αυτό είναι κάτι παραπάνω. Σε βάζει πιο βαθιά. Δηλαδή, τι είπε, επειδή έχω κινητό, δικαιολογία αυτό, το ξέρω τι κάνει το κινητό. Τα γνωρίζω όλα τι κάνει.
1: Μα είμαι, τότε τι είναι.
4: Α, ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι επειδή έχω κινητό, πρέπει να δεχτώ και την κάρτα του πολίτη.
1: Όχι, αλλά μην έχετε την ψευδέστηση ότι δεν με βρίσκουν. Επειδή δεν έχω την κάρτα.
4: Όχι, δεν σε βρίσκουν. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Να το...
1: Ναι, αλλά σας βρίσκουν, το ξέρετε αν θέλουν.
4: Αυτό κάνει καλύτερη δουλίτσα, ας το πω έτσι. Πιο απλά.
1: Εγώ πιστεύω θα παίρνετε καλούς πόντους πάντως στο point system. Θα ήσασταν καλός πολίτης.
4: Άρα εσείς το παραδέχεστε ότι υπάρχει το point system.
1: Ίσα-ίσα σας λέω ότι θα πηγαίνατε και καλά. Μου ακούγεστε, ναι. Για συνεπείς.
4: Αυτό θέλω να κάνω. Μπράβο.
1: Τι σας πειράζει εσάς. Θα παίρνετε καλούς πόντους. Καλύτερα δεν θα ήταν για εσάς. Καλύτερους πόντους δεν θα είχατε.
4: Ή δηλαδή να γίνω ψηφιακός σκλάβος, θα είναι καλύτερα.
1: Τι είναι σκλάβος, μα θα παίρνετε καλούς πόντους. Θα είχατε προνόμια.
4: Δεν θέλω να παίρνω τίποτα, ούτε πόντους ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι ελεύθερος.
1: Θα είχατε προνόμια.
4: Δεν θέλω να έχω προνόμια.
1: Ενώ τώρα είστε ελεύθερος, εννοείται, όπως είστε τώρα.
4: Θέλω δηλαδή να έχω την ταυτότητά μου την παλιά, δικαίωμά μου, δεν
1: ναι,
4: είναι.
1: Ναι, δικαίωμά σας, αλλά θα είχατε προνόμια, σας λέω. Θα παίρνατε καλούς πόντους στο πόλι.
4: Δεν θέλω. Μπορεί να παίρνω και κακούς όμως.
1: Όχι, μου ακούγεστε συνεπείς. Δεν πιστεύω ότι θα πηγαίνατε.
4: Δεν είναι θετικό αυτό.
1: Δεν απαρκάρατε σε ράμπα να πήρουν. Δεν μου ακούγεστε τέτοιο.
4: Δηλαδή, εγώ γιατί να μην μπορώ να ταξιδέψω.
1: Πού να ταξιδέψετε.
4: Λέω, σου απαγορεύει το δικαίωμα.
1: Ναι.
4: Ότι αν δεν βγάλεις την κάρτα του πολίτη
1: ναι.
4: Από τον Αύγουστο και αρχές Αυγούστου να μπορεί να ταξιδέψει.
1: Πού να πας.
4: Γιατί αυτό το πράγμα.
1: Πού θέλετε να πάτε.
4: Δεν έχει σημασία.
1: Πού ήσασταν την 11η Σεπτεμβρίου, πείτε μου. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι ότι όλα αυτά που τα φοβάμαι. Πού ήσασταν την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Πού θα ήμουν, στην Ελλάδα ήμουν. Πού να ήμουν.
1: Σίγουρα.
4: Ναι.
1: Ή άμα ψάξει κάποιο τον Αλέξανδρο, θα δει η σφραγίδα από το Ριάντ.
4: Και τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή.
1: Κάτσε γιατί. Το Ριάντ είναι στη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό το λέω. Μήπως. Σας πειράζω, αγαπητέ, σας λέω επειδή έχετε έτσι το.
4: Ναι. Όχι, ναι, δηλαδή εντάξει, έστω το διαβατήριο, δηλαδή δεν είναι σωστή η υποχρεωτικότητα. Μπορούσα με την ταυτότητά μου να ταξιδεύω στην Ευρώπη, τώρα θα σου βάλουν ψηφιακή κάρτα. Δεν το δέχομαι αυτό.
1: Δεν γίνεται.
4: Κρίμα, πώς... πρέπει λίγο ο κόσμος να ξυπνήσει. Τέλος πάντων, αυτά έχουν από λοιπά.
1: Κάτι άλλο θέλετε να πείτε.
4: Αυτά, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας στεναχώρησα.
4: Όχι.
1: Μια, μ' άρεσε η κουβέντα μας, μ' αρέσουν αυτά τα.
4: Εντάξει, όχι, και... πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος ότι έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά. Και δυστυχώς θα υπάρχει μεγάλη δυστυχία. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς. Απλά πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε πώς ζούσαμε πριν. Δηλαδή κάποιοι που είναι σε μια ηλικία 40, 50, 60, 70 μπορούν να το σκεφτούν. Αυτοί που είναι 20 δεν έχουν μεγάλο παρελθόν πίσω για να δουν πώς ζούσε πριν ο κόσμος, πριν τα κινητά. Και εμείς έχουμε το πιστογύρισμα του χρόνου που μπορούμε να δούμε τη διαφορά. Αυτή η νεολαία δεν τη βλέπει. Αυτό είναι το δυστυχές.
1: Έγινε αγαπητέ.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Κυψέλη. Σε μια συζήτηση από αυτές που και τοποθέτηση από αυτές που σίγουρα προκαλούν αρκετά μηνύματα και άλλους ακροτές να καλέσουν. Βεβαίως δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο τώρα που είμαστε στα 20 λεπτάκια πριν από το κλείσιμο της εκπομπής. Ματσάρα εντωμεταξύ το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε 1-0 η Δυναμό Κιέβου. Έκανε το 1-3 ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει κάνει το 2-3 η Δυναμό Κιέβου.

Με τραγούδι θα πάμε στο παρατέταρτο της ώρας που έχουμε την επόμενη διακοπή μας. Και εφόσον έχουμε κάποιον άλλον ακροατή, θα τον ακούσουμε ή θα την ακούσουμε αν είναι ακροάτρια μέχρι τις 10 που κλείνει και η απόψινή μας μία ακόμη τρίωρη εκπομπή με το Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ωραία σήμερα η εκπομπή. Είχαμε για τις πυρκαγιές, την αστυνόμευση, την υποχρεωτικότητα που πάντα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως θέμα, η υποχρεωτικότητα. Προλαβαίνουμε να φιλοξενήσουμε έναν-δύο ακόμη ακροατές, αναλόγως. Αν ενδιαφέρεστε, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-8-80-1, όχι 2. 211-10-80-8-80. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Εν τω μεταξύ είναι και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού σήμερα με την Ουγγρική Παξί. Είναι στο 0-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Α, ωραία. Ο ΠΑΟΚ έκανε αλλαγή και έβαλε το Γερεμέγεφ. Γελάσουμε φέτος με τον ΠΑΟΚ. Λίγο με μηνύματα θα προχωρήσω. Βλέπω ότι καλέσατε, κύριε Δημήτρη, από Κέρκυρα. Περιμένω να καλέσει κανένας άλλος που δεν τα λέμε τόσο συχνά. Αλλιώς να πάρετε από αύριο. Κυρία Ολίβια, τώρα είδα το μήνυμά σας. Δεν το προλαβαίνω για την Amy Winehouse. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από τους Αγίους Αναργύρους. Οι κάφτρες στις πυρκαγιές μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να φτάσουν η μετάδοση και τα 10 χιλιόμετρα και να υπερπηδήσει όλες τις αντιπυρικές ζώνες. Συνήθως στην Ελλάδα είναι 500 έως 900 μέτρα και πάλι σχεδόν ένα μισό με ένα χιλιόμετρο. Επισυνάπτει εδώ και σχετικό άρθρο. Να είστε καλά. Κύριε Βαγγέλη, αναφορά με την κόρη σας. Πάρα πολύ γλυκιά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Χτίζουμε, βλέπετε, και την επόμενη γενιά. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Μακροσκελές το μήνυμά σας. Δεν προλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, να το διαβάσω στον αέρα.

Ισχύει, γράφει στο κλείσιμο του μηνύματός του, από ό,τι φαίνεται ισχύει η πρόβλεψη Καραθανασόπουλου, βουλευτή Αχαΐας, ότι θα πάμε για εκλογές την 27η Σεπτεμβρίου και ότι ο Σαλμάς θα ρίξει το Μητσοτάκι και ότι οι χούντες πέφτουν από μέσα. Οπότε η χούντα του Μητσοτάκι δεν πέσει από το ΚΚΕ, αλλά από τον Σαλμά, εκ των ΕΣΟ. Άνοιξε εκλογές, κύριε Κώστα, το 27. Γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ που ακούς τόσα πολλά χρόνια. Κύριε Λαβίθη, πώς είναι δυνατόν να ζητάτε η τεχνητή νοημοσύνη να ανήκει στο κράτος αφού αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, γράφει ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Θα κατασχέσει το κράτος ή ο Τραμπ τα προγράμματα του ChatGPT? Ακόμη και στην Κίνα που είναι απόλυτα ελεγχόμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Μόνος τρόπος κανονισμοί ως προς το εύρος και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ επιμένω, δεν γίνεται ένα τέτοιο πολύ σύνθετο θέμα να υπάρχει στα χέρια ιδιωτών. Ας διεύρυνε.

Ο Γιάννης γράφει: καλησπέρα σας. Νέο Κινέζος είναι σκλάβος, αγαπητέ. Πρέπει να ρίξεις μια ματιά πιο βαθιά. Κύριε Γιάννη μου, θεωρώ ότι με ακούτε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συχνά. Αλλά ίσως να κάνω λάθος, διότι δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε ότι αυτό για την Κίνα το είπα ηρωνικά και σαρκαστικά και ότι δεν είναι το πρότυπό μου η κινέζικη κοινωνία. Κάλεσε ως Νουρέγεφ, αλλά μου, ενώ είναι ο Νουρέγεφ, θέλει, είναι η Νουρέγεφ. Τι, έχω περιέργεια τώρα βέβαια, πάμε για κλείσιμο, αλλά μισό λεπτάκι. Και ο Καρακίτσουλας από την Αμαλία. Δεν μπορώ.

Α, είναι διαζευκτικό το «Η». Καρακίτσουλας ή Νουρέγεφ. Ναι, πού να το φανταστώ. Θα σου δείξω ποιο είναι το πλήκτρο που πατάς για να μπει τόνος. Μετά, θα σου δείξω μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, οπότε αφήστε το να πάμε για το κλείσιμο. Είναι και 2-3 το δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 4 λεπτά καθυστέρηση, 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να λήξει. Τι 2-3 παναθέμα σας, τελειώστε το παιχνίδι από σήμερα. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Εν τω μεταξύ, το ωραίο έχει δίκιο εδώ ο κύριος Νικόλαος με την Ελλάδα. Έχετε δει στις ταινίες και στις σειρές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όταν ψάχνουν, ας πούμε, κάποιον ύποπτο για κάτι, μπαίνουν στα αρχεία, βρίσκουν ποια είναι η διεύθυνσή του, πηγαίνουν, τον εντοπίζουν. Στη χώρα μας είναι από εκείνες τις χώρες όπου σχεδόν κανένας, τέλος πάντων, τουλάχιστον η μισή, η διεύθυνση που είναι καταχωρημένη δεν είναι η κανονική τους διεύθυνση, δεν είναι η διεύθυνση που τώρα διαμένουν. Λέει ο κύριος Νικόλας, στην πατρίδα μας κανείς δεν ξέρει ποιος που μένεις. Και, όχι κανείς, εντάξει, αλλά γενικώς το έννοια Ελλάδα και παρακολούθηση είναι λίγο οξύμορες οι έννοιες αυτές. Η ψηφιακή εποχή, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, δεν είναι σκλαβιά, είναι όλα στο φως. Σκλαβιά είναι για τα λαμόγια. Κοιτάξτε, πέρα από το την πλάκα, δεν μου φάνηκε λαμόγιο ο κύριος Αλέξανδρος. Εντάξει, είχαμε την κουβέντα μας, τη συζήτησή μας μια χαρά μέχρι εκεί. Ο επεισόδια στο Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, ένταση, ολοκληρώθηκε 2-3.

θα το δω, αγαπητέ Μαρίνο, για τη νέα χρονιά. Ναι, όχι Ίνου Ρέγεφ. Εντάξει, είπαμε το Ίνου Ρέγεφ θα πήγαινε. Το διευκρινίσαμε στην πορεία. Σας αφήνω να ακούσετε λίγο όσο προλάβετε Bruce Springsteen, με τον οποίο πηγαίνουμε για το κλείσιμο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και είμαστε πάλι μαζί εδώ αύριο στις 7 το απόγευμα στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Vacula tu prala. Apora per gli alli. Vacula tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

από το νέο πόστο που λέμε καλησπέρα όταν βρισκόμαστε πλέον. 10 με 3 το πρωί είναι, από ό,τι φαίνεται, θελκτικό για πολλούς ανθρώπους το ζήτημα της αλλαγής του ωραρίου, και έρχονται και καινούργιες φωνές και άνθρωποι που ακούνε χρόνια αλλά δεν έχουμε ξαναπεί ποτέ μία κουβέντα μεταξύ μας. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Ο Νικόλαος Πισμπίκης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές του στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Είμαστε μια εκπομπή που πάντοτε κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι για να απαντηθεί ένα ερώτημα το οποίο θέτω, αλλά είναι και ανθολόγιο μαζί. Δηλαδή μπορεί κανείς να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του, να θέσει εκείνος ή εκείνη το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, αλλά πάντοτε για το χατήρι των ανθρώπων που χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε και ένα ερώτημα. Και επειδή ο Ιούλιος προχωράει καλπάζοντας, βάζουμε όσο να είναι παιχνιδιάρικα θέματα, επειδή είστε, φαντάζομαι, άνθρωποι που τους αρέσει να ανακατεύονται με παιχνίδια. Ερώτημα λοιπόν. Αν ήξερες ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις? Εάν ήξερες, αν ήσουν αβέβαιος δηλαδή, ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις? Να σας διαβάσω τώρα μερικά από τα σχόλια που έχουν αφήσει οι φίλοι κάτω από το δικό μου ερώτημα. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος: την καλημέρα μου σε όλους. Αν ήξερα ότι δεν θα αποτύχω, θα ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Θα σας έφτιαχνα εγώ μια Ελλάδα που θα ανήκε μόνο στους Έλληνες και θα τη ζήλευε ολόκληρος ο κόσμος. Με την καλύτερη παιδεία και την καλύτερη υγεία. Με αγάπη. Τα σέβη μου. Η Χαρούλα Φίλ: καλημέρα κύριε Μάνο, καλημέρα σε όλη τη ραδιοβαρκάδα. Η Εύη Κότσαρη: γεια σου Μάνο, θα άλλαζα πορεία. Όταν βάζεις ένα στόχο και δεις ότι κάτι πάει λάθος, αλλάζεις πορεία, αλλά δεν αλλάζεις το στόχο. Δύο 11 10 80 8 8 0. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έχουμε και ένα email. Εάν είναι μια παράγραφο το email, θα το διαβάσω στον αέρα. Αν είναι μια μισή σελίδα, κυρία Άρτεμις, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθώ. Γι' αυτό την περίληψη καλύτερα να μου στείλετε από όλο αυτό που γράφετε. Θα είχε συγκρατήσει προφανώς το radio παπάκι παραπολιτικά.gr από άλλες βραδιές. Καλημέρα και έτοιμο από την Κυψέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες μας.
3: Πώς σου φαίνεται η καινούργια ώρα και έτοιμο?
4: Απίθανη. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί.
3: Τέλεια.
4: Δηλαδή είναι η ώρα που εξυπηρετεί τους πάντες.
3: Ναι, μα το ξέρω. Μα χρόνια οι άνθρωποι, οι φίλοι που ακούνε, που και που και στον αέρα αλλά και με μηνύματα, λέγανε αν γινόταν λίγο νωρίτερα και τα λοιπά.
4: Ήταν ο Μαζαράκης πριν, ας πούμε, ο οποίος ήταν εξίσου αξιόλογος.
3: Εννοείται. Μοναδικός.
4: Και λοιπόν το ότι σκέφτηκε, πιο όποιος το σκέφτηκε, τέλος πάντων, η απόφαση που ελήφθη είναι η ιδανική, γιατί καλύπτηκε το κενό του Μαζαράκη κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όσο γίνεται δηλαδή.
3: Ναι, μα ο Μαζαράκης ήταν μοναδικός.
4: Ναι.
3: Για λέγε.
4: Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα?
3: Αν ήσουν σίγουροι ότι δεν θα αποτύχεις.
4: Ναι. Το πρώτο που θα έκανα, θα καθιέρωνα το δημοψήφισμα.
3: Ναι. Όπως στην Ελβετία δηλαδή.
4: Ασφαλώς.
3: Ναι.
4: Και επίσης σε ένα νόμο, ώστε όταν η εξουσία παραφέρεται,
3: ναι,
4: να υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ειδικός νόμος που να μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες, να τον κατεβάσουν, να τον διώξουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε επιβίτορες της εξουσίας, στυλ Ερντογάν ας πούμε, ο οποίος κάνει παντού ας πούμε, μεταφέρει αυτό το στυλ. Όχι, ναι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή, δεν αξίζει ζωή έτσι.
3: Κοίτα να σου πω όμως κάτι που με προβληματίζει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, ο Ερντογάν, έτσι δεν μιλάω για τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, εκεί οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά άτομα σαν τον Ερντογάν, τον Τραμπ και τα λοιπά, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που τους δίνουν το διαβατήριο για την εξουσία?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο διεθνής σιωνισμός.
3: Μα τώρα... Και
4: εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δηλαδή όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι είναι μέλη του διεθνούς σιωνισμού.
4: Α, οι ψηφοφόροι.
3: Εγώ καταρχάς
4: δεν πιστεύω σε αυτό το ότι γίνεται τίμια ψηφοφορία. Εγώ θα ήθελα να είναι ονομαστική και να βγαίνει ο καθένας και να λέει είμαι ο τάδε και ψηφίζω αυτό. Γιατί να είναι κρυφή η ψηφοφορία? Δεν το κατάλαβα.
3: Μάλιστα.
4: Πρέπει να είμαστε άνθρωποι θαρετοί που μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γνώμη μας. Και αν δεν αξίζει, είτε να την αλλάξουμε είτε να την στείλουμε στον αδόξαστο. Τι να πω δηλαδή. Το να κρύβεσαι και από εδώ και από εκεί και το ένα και μη το ένα. Δηλαδή αυτά όλα είναι ύποπτα. Δεν είδατε τώρα εδώ με αυτόν τον Αιγύπτιο? Είναι δυνατόν δηλαδή να λειτουργεί έτσι ένα κράτος? δηλαδή να μπαίνει ένας οποιοδήποτε να σκοτώνει ασύστολα, να βιάζει, να κλέβει, όλα να καταστρέφει τα πάντα. Και να μην μπορεί να απαλλαγεί ο...
3: Μου κάνεις μια χάρη, Κέτη.
4: Ναι,
3: χαμήλωσε λίγο τον τόνο, ναι.
4: Ναι.
3: Δεν έχει νόημα,
4: ναι,
3: δηλαδή.
4: Ναι, το κατάλαβα, πήρα...
3: Ναι. Όχι, δεν έχει νόημα. Αλλά θέλω να μου πεις τι θα... Και άλλα πράγματα που θα έκανες αν ήξερες ότι δεν θα αποτύχεις.
4: Εγώ
3: μην
4: το
3: μην κολλήσουμε τώρα, δηλαδή, στους λαθρομετανάστες μόνο.
4: Όχι, έτσι. Καταρχάς...
3: Γιατί και οι Έλληνες πάρα πολύ... κατεβαίναν από τα καράβια που δουλεύανε και αμολιώτουσαν στην Αμερική, για παράδειγμα, έτσι.
4: Ναι, αλλά δεν τότε είναι. Δεν επικρατούσε αυτό το δίκαιο να μπαίνουν μέσα με το έτσι θέλω και να μην μπορείς να τους να απαλλαγείς από αυτούς. Τότε άμα σε πιάνανε λαθρομετανάστη, σε βάζανε στο αεροπλάνο και σε στέλναν πακέτο.
3: Πάμε τώρα παρακάτω. Τώρα έχουν... Πάμε παρακάτω, εντάξει.
4: Και όλα αυτά γίνονται επισκοπού, βέβαια, γιατί θέλουν να απαλλαγούν από τους Έλληνες. Και κάθε τι ελληνικό. Βλέπουμε, ας πούμε, έχουν καταργηθεί τα θεατρικά έργα. Βλέπετε στην ΕΡΤ κάποια θεατρική παράσταση?
3: Όχι, αλλά το τρίτο πρόγραμμα αναμεταδίδει...
4: Πότε?
3: Παλιές, πάρε μια εφημερίδα, αναμεταδίδει παλιές ηχογραφήσεις παραστάσεων.
4: Εγώ δεν έχω δει.
3: Εσύ μπορεί να μην έχεις δει, αλλά για να στο λέω, καλή μου.
4: Γι' αυτό ρωτάω, ναι, που μπορώ να το δω.
3: Είπα στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά δεν είμαι το ραδιοπρόγραμμα για να θυμάμαι ποια
4: δεν
3: ώρα.
4: Δεν υπάρχει πλέον ούτε ραδιοπρόγραμμα.
3: Καλά.
4: Γι' αυτό ρώτησα.
3: Δεν άνοιξε μια εφημερίδα, τι να σου πω, Κέτη.
4: Ναι, εντάξει.
3: Έλα, μη χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου, Κέτη.
4: Τώρα τον χαμήλωσα.
3: Εντάξει, όχι, έχεις ένα εκνευρισμό, δεν πρέπει.
4: Όχι, δεν έχω, αντιθέτως.
3: Έχουμε πει και άλλες φορές πολύ πιο ώρα. Ωραία και αποτελεσματικά πράγματα από το να αναμοχλεύουμε συνέχεια τα προβλήματα που δημιουργούν οι μετανάστες, οι λάθρομετανάστες. Δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι έχεις άδικο, αλλά ως πότε, παλικάρια, θα ζούμεν στα στενά?
4: Αυτό λέω και εγώ.
3: Ναι, ως πότε θα κουβεντιάζουμε το ίδιο πράγμα?
4: Εάν δεν οργανωθεί το κράτος να λειτουργήσει.
3: Δεν θα λειτουργήσει το κράτος.
4: Για ποιο λόγο?
3: Γιατί έτσι είναι χάβαλο.
4: Όχι, δεν είναι.
3: Μα είναι, δεν το βλέπεις. Δεν το
4: βλέπεις, ότι
3: δεν καθαρίζουν ούτε τα... Δεν καθαρίζουν ούτε τα... Αυτά που τους ανήκουν τα οικόπεδα. Εδώ δίπλα στο σταθμό υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι γεμάτο ξερόχορτα. Μες στη φάτσα φόρας της Συγκρού. Δηλαδή, εάν υπήρχε στις υπηρεσίες τις διάφορες ένα οργανωμένο γκρουπ το οποίο να γυρίζει παντού και να τσεκάρει αν όλα πάνε καλά, όπως γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου.
4: Ναι.
3: Εδώ,
4: δηλαδή, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να το κάνουμε κι εμείς αυτό?
3: Ότι είμαστε κλασικοί τεμπέληδες.
4: Όχι, δεν συμφωνώ.
3: Τι δεν συμφωνείς? Τότε γιατί δεν κάνουν αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν την κάνουν?
4: Γιατί εγώ πιστεύω ότι τους έχουν δώσει επίτηδες τέτοιες εντολές.
3: Μάλιστα. Okay.
4: Εγώ αυτό πιστεύω, ότι όλα αυτά είναι καθοδηγούμενα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην ενοχλείται. Βλέπω τον κόσμο στην τηλεόραση πως βγαίνει αγανακτισμένος.
3: Κόσμος...
4: Δεν υπάρχουν, ας πούμε, διαγραμμίσεις στους δρόμους για τους πεζούς.
3: Δεν και υπάρχουν... εκεί που υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτοκινητιστές που να σέβονται τις διαγραμμίσεις. Πίστεψέ με ότι όταν σταματάω για να περάσει κάποια κυρία, ένας κύριος, ας πούμε, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ξέρω εγώ, με κοιτάνε για να σιγουρευτούν ότι δεν είμαι υποψήφιος δολοφόνος τους.
4: Ναι, έτσι είναι.
3: Ναι, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου που είναι οργανωμένα τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Ναι, γεννιέσαι.
4: Η Ελλάδα δεν υπήρξε πάντα έτσι, τέτοιο χάβαλο. Αυτό γίνεται, πρώτα ήμασταν οργανωμένοι, όπως και να το κάνουμε.
3: Καλά. Εγώ δεν το θυμάμαι, καλή μου, αυτό.
4: Εγώ που είμαι μεγαλύτερη το θυμάμαι.
3: Οκ. Okay.
4: Τι να πω δηλαδή.
3: Πάμε προς το φινάλε, και έτοιμο τώρα.
4: Ότι, ναι, αυτό θέλω να πω. Και να λειτουργήσει και η δικαιοσύνη και όλα αυτά. Και να υπάρχουν και ένα τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Είναι ότι εφόσον οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχουν εμπιστοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δικαιοσύνη, να μπορεί να δημιουργηθεί λαϊκό δικαστήριο.
3: Μάλιστα.
4: Το οποίο θα μπορεί να κρίνει τα πεπραγμένα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να πάμε έτσι. Τελειώσαμε άμα πάμε έτσι.
3: Να είσαι καλά.
4: Εγώ δεν θέλω να τελειώσουμε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο. Κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη. Γεια σου, Μαύρα μου.
1: Έρα, μάνο μας, ραδιοβαρκάδο, δεν λες τίποτα. Πώς είσαι μέσα στο κάθε συνακροατή, στο κάθε. Δηλαδή, λες και ξέρεις. Τι να σου πω, το είναι μας αυτό το τραγούδι που έβαλες πριν.
0: Σουζάννα, ναι.
1: Μου θυμίζει, μάνο μου.
0: Δεν θα σου θυμίζει.
1: Άρε, μάνο μου, καλοκαίρι στην Αλόνισο το 79, μάνο μου.
0: Ναι, για πες μου, πώς ήταν η Αλόνισος το 79.
1: Μάνο μου, ήμουν από
0: Επίγειος παράδεισος.
1: Επίγειος παράδεισος. Και για να φτάσουμε από κάτω το λιμάνι, επάνω στο χωριό, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο από το 65 που είχε γίνει ο σεισμός.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια μισή ώρα από το μονοπάτι, αλλά παιδιά τώρα 18 χρονών, 20, 21.
0: Στίβη στην πέτρα που λένε.
1: Ναι, και ανεβήκαμε πάνω. Και τα σπίτια ήταν εγκαταλελειμμένα, πολλά σπίτια,
0: ναι.
1: Αλλά έμαθα, γιατί πήγα μετά από πολλά χρόνια, το 90 τόσο πήγαμε πάλι με την κόρη μας που ήταν μικρούλα. Λοιπόν, τα έχουν αγοράσει πάρα πολλοί Γερμανοί.
0: Μα όχι και μόνο εκεί, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, ναι.
1: Αλλά και εκεί, και βέβαια μεταπολίθηκαν και σε Έλληνες πάλι,
0: ναι.
1: Αλλά τα αγόρασαν και το χωριό το είχαν φτιάξει. Είχαν φτιάξει δρόμο που ανέβαινε το λεωφορείο, γιατί είχαμε πάει στο Πευκή Εύβοια και πήγαμε με το καραβάκι Σκιάφο και Αλόνισο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από τόσα χρόνια και βρήκαμε το γιο των ανθρώπων που μας είχαν φιλοξενήσει, μας είχαν νοικιάσει στο σπίτι, γιατί τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία πολλά και καταλήματα. Και είχαμε μείνει εκεί και αυτός έκανε τα δρομολόγια. Εύβοια, Βόρεια Εύβοια, Σκιάθο, Όπελο, Αλόνισο. Και μας είπε από το 79 δεν έχετε ξανάρθει. Δεν έχουμε ξανάρθει. Πηγαίναμε αλλού, πηγαίναμε Μήλο. Και θυμάμαι ωραίες εποχές. Δεν είχε τόσο συνοστισμό. Ήτανε παράδεισο.
0: Και καλά, συνοστισμό που να τον βρει. Ούτε η Μύκονος δεν είχε συνοστισμό τότε.
1: Τότε. Και μετά, μάνο μου, μας είχαν πάει την Περιστέρα απέναντι σε ένα νησάκι με τη Βαρκάδα. Ήταν ψαράς αυτός που μας φιλοξενούσε ο άνθρωπος με τη γυναίκα του. Και είχε πιάσει ψάρια και τα ψήσανε στην αμμουδιά, τα τηγανίσανε. Με ντομάτες, καταλαβαίνεις, από τον κήπο.
0: Φαντάζομαι.
1: Και στρώσανε κάτω ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο πετσέτες και καθίσαμε σταυροπόδι και πάγαμε πονηρεμένα πράγματα. Και έλεγε ο σύζυγός μου τότε, ο μελλοντικός σύζυγός, σε κοιτάζουνε και λένε τώρα αυτή η κοπέλα τι είναι, Ελληνίδα είναι.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνο σου, Μαύρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ελληνίδα είναι, ξένη είναι.
0: Γιατί, είναι γιατί το λέγανε αυτό?
1: Το λέγανε γιατί έχω γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν τα νιάτα τότε.
0: Γερμανίδα δηλαδή. Σουηδέζα.
1: Όχι, Ελληνίδα.
0: Βρε, εντάξει. Τι λέγανε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και εντάξει, ήταν υπέροχα. Ήταν ωραία χρόνια, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ας έρθουμε. Ποιο είναι το θέμα μας απόψη? Γιατί
0: εάν ήσουν σίγουρη ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις?
1: Αν ήμουν σίγουρη, γιατί άκουσα που έλεγε για τις φωτιές και λέω...
0: Όχι, καμία σχέση, έλεγε ό,τι ήθελε εκείνη την ώρα.
1: Ότι δεν θα αποτύχω.
0: Ναι, να είσαι σίγουρα ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις?
1: Να είμαι σίγουρη. Εκείνο που ήμουν σίγουρη ότι δεν θα αποτύχαινα επαγγελματικά ήταν το όνειρό μου να γίνω δασκάλα. Ήταν ένα όνειρο, δηλαδή πάρα πολύ, αγαπούσα πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Και γιατί δεν έγινε πραγματικότητα?
1: Δεν έγινε γιατί ο πατέρας μου, καθότι προοδευτικός και προστατευτικός, δεν με άφησε να σπουδάσω, γιατί φοβότανε όταν θα διοριστώ να μην με πάνε, λέει, σε ένα χωριό και τι θα έκανα μόνη μου τότε. Άλλα χρόνια τότε.
0: Σύμφωνοι, το προοδευτικός που κολλάει με αυτή τη συμπεριφορά? Ιρωνικά το είπες?
1: Όχι, όχι. Όχι, στο θέμα του να δουλέψω, να μπορώ να δουλεύω παρόλο ότι ήμουν γυναίκα,
0: ναι.
1: Για το μέλλον, γιατί έλεγε ότι παιδί μου πρέπει να έχεις ένα επάγγελμα, γιατί δεν ξέρεις τη ζωή σου τι θα σου τύχει.
0: Και τελικά ποιο ήταν αυτό το επάγγελμα?
1: Αυτό το επάγγελμα ήταν, μάνο μου, σε μια εταιρεία που εργαζόταν και ο πατέρας μου, εργοστάσιο που είχε 80 χρόνια στο εμπόριο, ναι. Είμαστε φανηργία,
0: ναι, ναι.
1: 300 άτομα, δούλεψα 3 χρόνια στο λογιστήριο και ο πατέρας μου είχε 35 χρόνια. 57 χρονών μαζί με 300 άτομα, απόλυση, έκλεισε το εργοστάσιο, επτόχευσε. Ήταν ο νόμος της πτώχευσης τότε. Σαν εργοδότης ήταν καλός, γιατί εγώ δεν θυμάμαι από μωρό, και εγώ και ο αδερφός μου, εκεί ο πατέρας μου εργαζότανε και δεν είχε καθυστερήσει ποτέ σε πληρωμές, ποτέ, σε τίποτα, αλλά το χρέος προς το ΙΚΑ, όπως και όλοι, όπως και η πειραϊκή, ήταν τεράστιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκατομμύρια δραχμές.
0: Ας γυρίσουμε στο θέμα μας τώρα.
1: Δεν πληρώθηκαν ποτέ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μετά εργάστηκα στον υγειονομικό χώρο και 30 χρόνια το εξέλαβα, από εκεί πήρα σύνταξη και το θεώρησα λειτουργήμα. Έφευγα από την Ηλιούπολη με χιόνι, γιατί όλοι οι συνάδελφοι μένανε μακριά και μέναμε μέσα το βράδυ χωρίς να έχουμε υπηρεσία για να μας βρει το άλλο πρωί να είμαστε στην υπηρεσία. Και προτιμήσαμε το χώρο αυτόν, ο χώρος αυτός είναι της υγείας, δηλαδή τι να σας πω, το θεωρήσαμε ότι είναι κάτι σαν που έλεγε ένας συνάδελφος, εδώ είναι ναός. Και μέσα στον πόνο δεν πρέπει να υπάρχει η απονιά. Και το κάναμε με ψυχή. Και πάντα στο μυαλό μου είναι το θέμα αυτό και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν με δύσκολες συνθήκες. Όμως ήθελα να γίνω δασκάλα.
0: Μάλιστα.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως επειδή με αγαπούσε πολύ η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού.
0: Και σε επηρέασε αυτό.
1: Ναι, επηρέασε. Έγινε η κόρη μου φιλόλογος, αδιόριστο είναι το παιδί μου και είναι αριστούχος, έχει
0: ωραία.
1: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Να σε καλά, μαύρο μου.
1: Να σε καλά, πάντως για τις φωτιές, να αποδοκλήσω τώρα λίγο, θα πω, εδώ που μένω, που γεννήθηκα, που είχε ένα υπέροχο δάσος, όπως και όλη η Ελλάδα, που με αυτές τις φωτιές χρόνια, είδα και Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, πονάω πολύ που τα βλέπω αυτά.
0: Ο Καναδάς, απλά ξέρεις κάτι, να σου πω, αν μου επιτρέπεις. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, που είναι η ίδια η κατάσταση, είναι απίστευτη, οι εκτάσεις είναι απίστευτες με τα δέντρα. Είναι χαρτογραφημένα όμως όλα. Και δεν μπορείς ούτε ένα τούβλο να ακουμπήσεις επάνω σε έδαφος που έχει καεί. Ενώ εδώ... Όσο δεν βάζουν ισόβια τους εμπριστές, όσο ο 65χρονος που έκαψε το μάτι κυκλοφορεί ελεύθερος και πίνει τα ούζα του στην παραλία, θα συνεχίσει να γίνεται.
1: Δεν μπορώ.
0: Ενώ άμα τον δέσεις σε ένα δέντρο και βάλεις φωτιά στο δέντρο,
1: ναι,
0: και τον κάνεις μπαρμπεκιού,
1: ναι,
0: με κάμερα να φαίνεται...
1: Θα
0: το σκεφτεί ο επόμενος, ναι. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Όχι,
0: αλλά φτάνω σε ένα...
1: Δηλαδή, γιατί...
0: όταν έμαθα ότι η Χρύσα Σπηλιώτη,
1: ναι,
0: η ηθοποιός,
1: ναι.
0: Μ' αφήνεις,
1: ναι, ναι.
0: Όταν έμαθα ότι η Χρύσα Σπηλιώτη, ναι, η ηθοποιός και συγγραφέας, θεατρική συγγραφέας, κάηκε με τον άντρα της εκεί, έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Όχι ότι δεν την έπαθα και με τα υπόλοιπα άτομα, αλλά αυτή ήταν συμμαθήτριά μου.
1: Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα, ναι. Και αυτό που είπα και χτες, ότι δεν έχει σημασία που, γιατί πολλοί είναι αδιάφοροι οι συνάνθρωποι. Δηλαδή, μένω εγώ ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο, ο άλλος μένει δύο στενά πιο κάτω. Ω, δεν με νοιάζει, δεν πειράζει. Εγώ θα πάρει φωτιά, δεν θα κάνει το σπίτι μου. Δεν με νοιάζει μόνο για το σπίτι μου. Με νοιάζει παντού για όλους. Με νοιάζει που τα εγγόνια μου δεν θα έχουν οξυγόνο. Με νοιάζει.
0: Ναι, μαύρο μου, οκ. Εντάξει.
1: Αλλά εδώ μάνο μου που είναι ο ΣΠΑΗ, είναι ένα σύλλογο, εθελοντές είναι, Αργυρούπολη, Λιούπολη, Σούρμενα, Καρέας, όλο κατά μήκος το δάσος αυτό, που έχει καεί 8 φορές το χωρί στα 30 χρόνια. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν έχουν έρθει να καθαρίσουν τα πούσια κάτω από τα πέφτα, δεν έχουν έρθει, άλλες φορές έρχονται.
0: Μα ποιοι να έχουν έρθει?
1: Έρχονται, βάζουν εργολάβους. Και μάλιστα πήγα να πάρω το πρόγραμμα του κινηματογράφου και το άρσος που έχουν θεατρικά και κινηματογράφου θερινό εδώ. Και έτυχε, ήταν ο αντιδήμαρχος και του λέω, κύριε αντιδήμαρχε, τι γίνεται δηλαδή? Λέει, με έχουν πάρει τηλέφωνο πολλοί και λένε, ελάτε στο γραφείο να σας δώσω τα έγγραφα, τα έχω στείλει για να δουν να κάνουν υποψήλωση. Και είναι δύο εργολάβοι και είναι στα δικαστήρια. Λέω δηλαδή περιμένουμε να μας πάψουν οι εργολάβοι.
0: Μαύρα μου, πάμε στο φινάλι τώρα.
1: Ναι, πολλά έργα που έχουν πάρει εργολάβοι και τους έχουν πληρώσει και δεν έχουν κάνει αποτελέσματα.
0: Να συλλάβουν τους δημάρχους. Να συλλάβουν τους δημάρχους.
1: Και ξέρεις, είπα και εγώ, εσύ είπες για το να το βάλει μπάρμπεκιου και εγώ θα πω κάτι πυρηνικό και επαναστατικό. Είδα μια μέρα στην τηλεόραση που χορεύανε νέοι και νέες, 5.000 άτομα, πανηγύρι και λέει πού να μαντέψετε, πού γίνεται το πανηγύρι, για μαντέψτε. Μαντέψτε, πού γινότανε το πανηγύρι, ωραία η χορή.
0: Ναι, πού γινότανε.
1: Πού γινότανε,
0: ναι.
1: Στην Ηλιούπολη ή το Λοκαρνάνες. Και είπα, αν αυτά τα παιδιά ταλτάρανε πάνω στο βουνό, με ρεπάνια, με μαχαίρια, τα χέρια, να κόβουνε, θα πηγαίναν όλοι φυλακοί. Γιατί είμαστε τόσο σε βαθύ ύπνο.
0: Yeah, γιατί μας έχει φιλήσει ο καταραμένος πρίγκιπας.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός, έλατε. Η αμέλειά μας είναι αυτός. Η απραξία, το γεγονός ότι τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και έχουμε το επιχείρημα ότι για όλα αυτά το κράτος, ενώ στην ουσία φταίμε εμείς που τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να... Είναι εξουσιαστές της ζωής μας. Μαύρα, πρέπει να πάμε στο φινάλι.
1: Ναι, και συγγνώμη, λέω τώρα, μια φορά με το χιόνι τότε με τον κορονοϊό πέσανε δέντρα, ήρθαν τα μετά από 2 μήνες στο δασαρχείο, το ανύπαρκτο βέβαια, ήταν ασπεραστικός άμα απαντήσει.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνατε.
1: Και ξέρει, κάναμε. Και δεν ερχόντουσαν και μου έλεγε δεν έχουμε φορτηγό ο Δήμος. Μια μέρα λοιπόν και εγώ τα πήρα και τα ρίχνα στον κάδο. Κάποιος, ρουφιάνος, καλοθελητής που ήταν απ' έξω από το σπίτι του, ίσως τηλεφώνησε στη δημαρχία. Ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 μέσα, μου λέει τα στοιχεία σου. Λέω να σου πω κάτι, δώσ' μου και εσύ τα δικά σου. Όταν σας παίρνουμε να τα μαζέψετε από το δρόμο, στον δρόμο, 2 μήνες και μου λες δεν έχει φορτηγό.
0: Καλή μου μαύρα, πρέπει να σε αφήσω.
1: Με ένα ημιφορτηγό,
0: πρέπει να σε αφήσω.
1: Και εγώ, μάνο μου,
0: άντε,
1: ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: 2 11 10 88 80. Κυρία Μαύρα και κυρία Κέτη, άκουγε ο Στέλιος αυτά που λέγαμε μεταξύ μας για τα καμένα δάση και την ασωτεία με την οποία αντιμετωπίζουμε τον πλούτο αυτής της χώρας. Ο κύριος Στέλιος λέει, έχω μια καλύτερη ιδέα από το barbecue που είπατε κύριε Μάνο, να πια... γιατί δεν έχει νόημα, βεβαίως δεν έχει νόημα, αλλά αυτόν που πιάσανε να έχει κάψει ένα κομμάτι, ας πούμε 100 στρέμματα για παράδειγμα, τον συλλαμβάνεις και του λες, μόλις με δικά σου έξοδα και με προσωπική εργασία μόνος σου καλύψεις τα 100 στρέμματα δάσους που έκαψες, τότε θα φεθείς ελεύθερος. Αλλά μόνο τότε, ούτε μισή ώρα πριν, μέχρι που θα μπει και το τελευταίο δέντρο, με προσωπική σου εργασία θα τα κουβαλάς μόνος σου αυτά. Έτσι, στον ήλιο, με ένα μπουκαλάκι νερό στην τσέπη. Μία μικρή διακοπή και ερχόμαστε, Άννα, περίμενε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Γεια σας κυρία Άννα από τη Θεσσαλονίκη.
6: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
6: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε.
0: Μακάρι να ξανασυμβεί.
6: Λοιπόν, εγώ αν μπορούσα να κάνω κάτι που θα ήμουν σίγουρη ότι θα πετύχει, αυτό θα ήταν να οργανώσω σχολεία σε όλη την γη και να εκπαιδεύσουν ειδικοί άνθρωποι, αν υπάρχουν βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Τι?
6: Να εκπαιδευτεί το ανθρώπινο γένος να μην λέει ψέματα, να είναι ηθικά καλός άνθρωπος, να μην καίει τα δάση, να μην θέλει να κοροϊδεύει τον άλλον και να μπορέσει η κοινωνία να γίνει καλύτερη. Αλλά επειδή τώρα θα πω κάτι απογοητευτικό.
0: Παρακαλώ.
6: Αλλά επειδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό, θα γίνει μόνο με την επέμβαση, την εξωγήινη που λένε οι άνθρωποι ότι θα έρθουν εξωγήινοι.
0: Ναι.
6: Όντως θα έρθει κάποιος εξωγήινος.
0: Ναι.
6: Και αυτός ο εξωγήινος θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα βάλει σε τάξη τα πράγματα, θα ανοίξει καινούργια σχολεία και θα εκπαιδεύσει το ανθρώπινο γένος να ξαναγίνει άνθρωπος. Γιατί καταντήσαμε τη γη μας σκουπιδότοπο και τον άνθρωπο σκουπίδι. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαστε από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο πλάστης μας. Έκανε όλα τα πράγματα, όλη τη γη μας την ετοίμασε με τα τόσα ωραία πράγματα μέσα και τελευταία έκανε τον άνθρωπο για να μπορεί να τα χαίρεται. Και τώρα λίγο για να γελάσουμε, ήθελα αν μπορούσα να γίνει η τεχνική νοημοσύνη και να μπει μέσα στη Βουλή. Και όταν κάποιος από τους πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές λέει ένα ψέμα, να έχει μια σιδερένια γροθιά και να του πετάει μία στο στόμα.
0: Να δουλεύουν και οι οδοντίατροι λίγο περισσότερο.
6: Όχι, για να καταλάβουν.
0: Οι φαναρτζίδες.
6: Να φεύγουν αιματωμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ξεδοντιασμένοι, γιατί η σιδερογροθιά σου βγάζει τη μασέλα νοκάουτ.
6: Ναι, ναι, και ξεδοντιασμένοι, ναι. Μόλις λέει κάτι ότι θα και θα και θα και θα, και το οποίο θα είναι ψέμα, η τεχνική νοημοσύνη να του πετάει μια σιδερένια γροθιά.
0: Ή ακόμα καλύτερα, για να μην καταφύγουμε στη βία, να του πετάει μια τσανάκα γιαούρτι. Και να το βλέπουμε όλοι από το κανάλι της Βουλής. Όχι, όχι. Με το πύλινο μαζί. Με το πύλινο.
6: Όχι, όχι. Δεν είναι το θέμα να... Αυτοί άμα δεν πονέσουν, δεν ντρέπονται. Έχουν χάσει το αίσθημα της ντροπής. Γι' αυτό πρέπει να πονέσουν.
0: Κατάλαβα.
6: Δηλαδή είπε το πρώτο ψέμα. Μία σιδερένια γροθιά. Δεν πόνεσε πολύ. Το δεύτερο, άλλη μία. Ματώνουν τα χείλη. Μετά τα δόντια σπάνε. Ναι. Μετά σπάει η μύτη.
0: Κατάλαβα.
6: Και αφού δεν γίνεται τόσο
0: και μετά ράκος, θα πάνε στο φουστάνο να τους κάνει σέρβις. Φέρει τη μύτη στα ίσα, ξέρεις.
6: Και τη μύτη του και όλα του και να μην το κάνει κανένας τίποτα.
0: Ναι.
6: Και ένα άλλο που μου αρέσει, όταν θα λένε ψέματα, είτε υπουργός είναι αυτός είτε βουλευτής, να μην το πιάνουν και να το βάζουν φυλακή.
0: Αλλά...
6: να τον βάζουν να δουλεύει χαμάλης, να διορθώνει δρόμους, πλακάκια, να διορθώνει όλα τα κατάστατα αυτά που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και να το βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αυτή να είναι η τιμωρία του.
0: Τέλεια. Άντε με το καλό.
6: Είναι.
0: Καλό, μια χαρά.
6: Μια χαρά.
0: Έλα να σου πω, πώς είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη? Βλέπω εδώ 25 βαθμούς.
6: Αχ, έχει πολύ ωραίο αεράκι, δροσούλα. Εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι.
0: Α, είσαι, α.
6: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία, μπράβο ρε παιδί μου.
6: Αλλά οι συνθήκες οι ωραίες δεν είναι που μας γεμίζουν τη ζωή. Μπορεί να έχει και αεράκι και όλα να είναι καλά, αλλά όταν βλέπουμε γύρω τους ανθρώπους μας να υποφέρουν από πολέμους, το να μην φταίνει οι άνθρωποι και να πρέπει να τους πλακώνουν βόμβες και να έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, να καταντήσανε να κάνουν τεχνική νοημοσύνη και να μην μπορούν η δική τους νοημοσύνη να καταλάβει ότι δεν χρειαζόμαστε πολέμου.
0: Αυτό.
6: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και είναι τόσες χιλιετίες ανθρώπινης ζωής στο πλανήτη πάνω και να μην έχουν καταλάβει οι άνθρωποι πόσο μάταιο πράγμα είναι ο πόλεμος.
6: Μπράβο.
0: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να, δεν πρόκειται να αλλάξει.
6: Και υποτίθεται κάνουν τόσα επιτεύγματα. Πήγαν στο φεγγάρι, κάναν τεχνική νοημοσύνη, εφεύραν πράγματα. Και κάτι άλλο, κύριε Μάνο, αν δεν έγινε απαραίτητη, θέλω να πω ότι κάνουν τόσα επιτεύγματα και τα ανθρώπινα επιτεύγματα τα βραβεύουν. Ενώ ο δημιουργός έχει κάνει τόσα επιτεύγματα και δεν λένε τίποτα για τον δημιουργό. Αλλά τους δικαιολογώ και από τη μια μεριά, γιατί νομίζουν ότι αφού υπάρχει Θεός, γιατί επιτρέπει και γίνονται οι πόλεμοι, γιατί επιτρέπει και υπάρχουν φτωχοί, γιατί επιτρέπει και πονάνε μικρά παιδάκια που δεν φταίνε. Αυτό όμως δεν το έχουν διδαχτεί τα σχολεία, δεν τους μαθαίνουν πράγματα ουσιώδες. Γιατί το Ευαγγέλιο, άμα ανοίξεις και διαβάσεις, λέει πώς θα τακτοποιηθεί το ανθρώπινο γένος, με ποιο τρόπο. αλλά το έχουν για μηδαμινό, ενώ γιορτάζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, κάνουν τόσες μεγάλες δέντρα, μεγάλα, με στολίδια.
0: Ναι. Άννα μου, θα πρέπει να πάμε στο φινάλε σιγά σιγά.
6: Ναι, ναι, ναι. Ότι αγαπάνε το Θεό, αλλά στην ουσία όλα είναι προσποιητά. Άμα μας βάλει νόμους ο Θεός για να τους εφαρμόζουμε, κανένας δεν θα θελήσει να τους εφαρμόσει. Mm. Γι' αυτό.
0: Και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα ο Θεός?
6: Ορίστε.
0: Πώς θα το κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα? Και γιατί να το κάνει τώρα και δεν το έχει κάνει πριν?
6: Έπρεπε να δώσει ένα μάθημα στους ανθρώπους, γιατί επειδή δεν τον διαλέξανε για δημιουργό τους και διάλεξαν κάποιον άλλον έξω από εδώ, ήθελε να μην είναι δικτάτορας.
0: Μάλιστα.
6: Και ήθελε να δοκιμάσουμε αυτό που διαλέξαμε.
0: Σύμφωνα. Ανούλα μου.
6: Ωραία, χάρηκα πολύ
0: και
6: συγγνώμη που είπα πολλά.
0: Φιλάκια πολλά, γεια χαρά.
6: Φιλάκια, γεια.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Οι ποιητές γυρίζουν ανάμεσά μας. Φτωχοί που περνάνε στους δρόμους κρύβοντας τα φαρδιά ξεχυλωμένα πανωφόρια τους κάποιο ποιητή που τον αρνήθηκε η τύχη ή τον ξεγέλασαν οι περιστάσεις, αλλά που τους χαρίζει καμιά φορά τα πιο ωραία τους δάκρυα. Ας γράψουμε λοιπόν ένα γράμμα με παραλήπτη ανύπαρκτο και όπως περπατάμε ας το αφήσουμε να μας πέσει τάχα κατά τύχη στο δρόμο. Αύριο μεθαύριο θα το βρουν ξεθοριασμένο από τη βροχή και τότε θα έχει πάρει όλο το νόημά του. Η γυναίκα καθόταν στον κήπο και γύρω της σαν αντάβια έφεγγε η αιώνια προσμονή της. Περίμενε, λέει, κάτι που άκουσε να τις ψιθυρίζουν κάποτε μες στον ύπνο της. «Τι?» τη ρωτούσα, σχεδόν φοβισμένος από την τόση απεραντοσύνη. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ε!
0: Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώ στραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθεροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Και υπενθυμίζω το ερώτημα που σκαλίζουμε απόψε. Αγαπητέ Μάκη Φορτηγατζή, μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Παιχνίδι είναι αυτό. Άσε τις φιλοσοφίες για αργότερα. 2-11-10-80-8-8-0. Υπενθυμίζω το ερώτημα. Αν ήσασταν σίγουροι ότι δεν θα αποτυχάνατε, με τι θα ασχολιόσασταν? Τι θα τολμούσατε να κάνετε? Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Γεια σου.
1: Του νέου ωραρίου, του οποίου δεν είμαι θειασότης.
0: Okay.
1: Είμαι του παλαιού, των 12 η ώρα, διότι μέχρι τις 12 τραβάμε κάτι γλέντια. Mm. Οπότε η επιλογή είναι δύσκολη.
0: Ωραία, μετά τις 12 εσύ. Γι' αυτό είμαστε εδώ 5 ώρες.
1: Και μετά τις 12, αλλά κοίταξε, θέλω και από την αρχή να ακούω τόσους καλούς ομιλητές. Mm. Που είναι η ψυχαγωγία μου εδώ.
0: Πάντως είσαι ο μόνος που υψώνει ένσταση για το ζήτημα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Όλοι οι άλλοι είναι ενθουσιασμένοι.
1: Γιατί εγώ είμαι γλεντζές, φαίνεται. Ο τελευταίος γλεντζές και λόγω ηλικίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή έχω και ένα κοινό από Σέρες μέχρι Εύρω, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γεμάτο αδελφοί, οπότε έχουμε δυνατότητες πολλές φορές για γλέντια.
0: Μάλιστα.
1: Και το απολαμβάνουμε.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, σε αυτό που είπες, έχω δύο ωραίες ιδέες. Η μία είναι χιουμοριστική όμως και δεν ξέρω αν θα ταιριάζει.
0: Για πες.
1: Και η άλλη είναι σοβαρή όμως και σηκώνει και κουβέντα. Να πω τη χιουμοριστική.
0: Τη χιουμοριστική πες πρώτα.
1: Θα ήθελα να γινόμουν σουλτάνος.
0: Ναι.
1: Με όλα τα συμπαραμπαρτούντα και όλα εκείνα που έχει στρατό ναυτικό, χαρέμ και τα ρέστα και τα ρέστα.
0: Ήθελε να γίνει δηλαδή Ερντογάν στη θέση του Ερντογάν.
1: Όχι τέτοιο σουλτάνος, παλιός σουλτάνος.
0: Α, παλιός. Α.
1: Είπα και χαρέμ και τα ρέστα.
0: Γιατί και ο Ερντογάν αποκλείεται να έχει χαρέμ.
1: Όχι. Τουλάχιστον όχι. Είναι αγριοχρίστιανος. Όπως λέμε για μερικούς. Χριστιανός άγριος. Mm. Είναι άγριο μουσουλμάνος είναι.
0: Μάλιστα. Το Κοράνι δίνει τη δυνατότητα από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Πολυγαμία.
0: Όχι πολυγαμίας. Μπορείς να έχεις μέχρι 4 γυναίκες. Μέχρι 4, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να τις αγαπάς με τον ίδιο τρόπο και τις 4. Αλλιώς δεν γίνεται. Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Ζυγίζεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν ζυγίζεται, αλλά έτσι λέει το Κοράνι, που σημαίνει ότι μία γυναίκα θα έχεις.
1: Τελικά ναι, στη μία όπου μπορεί να δώσεις όλα αυτά που θα χρειαζόντουσαν.
0: Ναι, με αυτό λέω.
1: Αλλά ο Σουλτάνος όμως με χαρέμει, άλλο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το έτερον είναι...
0: Θα τρώγες παντόφλα και από τις 4.
1: Κάργα και συνέχεια. Και γκρίνια.
0: Γκρίνια.
1: Και κρεβαταμουρμούρα, άλλο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Μα γι' αυτό ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι αυτό. Μέχρι το 1920 υπήρχε πολυγαμία στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Επιτετραμένη και από τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κεμάλ, ο οποίος την κατήργησε και είπε θα σας κόψω τα πόδια και απείρησε ποινές και χίλιες δυο άλλες ιστορίες και θα έχετε μόνο γυναίκα, μόνο γαμία. Έτσι σταμάτησαν και το απίθανο γενοβόλημα των Τούρκων, οι οποίες το ΠΚΒ φτάσανε τα 100 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το έτερον είναι, θα ήθελα να γίνω Δαλάη Λάμας.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει το μυαλό σου τώρα εκεί, Δαλάη Λάμας. Στο Θιβέτ είναι μια θρησκευτική σέκτα, η οποία έχει έναν μόνιμο ηγέτη θρησκευτικό, τον οποίον ονομάζει Δαλάη Λάμα. Το Θιβέτ είναι μέσα στην Κίνα, σε μια άκρη της Κίνας, όπου είναι μια μικρή ομάδα, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες λίγες, όπου όμως είναι μια χούφτα μέσα στο δισεκατομμύριο των Κινέζων,
0: ναι,
1: και όπου οι Κινέζοι τους κουμαντάρουν και τους καθοδηγούν, αλλά το Δαλαϊ Λάμα τον έχουν ως ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη με προστασία, με εξουσίες πολιτικές, θρησκευτικές. Υπάρχει μια ιδηλιακή ατμόσφαιρα και ζωή εκεί με την θρησκεία τη δικιά τους, η οποία είναι ένα παρακλάδι του βοδισμού και με κάποιες δικές τους προσθήκες και κάποιες άλλες αλλαγές, με την μεταθάνατον ζωή, με την σάρκωση και ιστορίες τέτοιες που ταιριάζουν στην ανατολίτικη φιλοσοφία, όπου πράγματι εκεί ζουν μια ζωή ήσυχη, ευτυχισμένη, χαρούμενη, μακριά από πολέμους, περισσότερο με πνευματικά να ασχολούνται, με αλληλεοβοήθεια, συμπαράσταση. Μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα τελικά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν έχουν αντιπολίτευση και τέτοια, ο ηγέτης, ο Δαλαϊ Λάμας, είναι ανώτατος άρχων, τον σέβονται οπωσδήποτε σαν Θεό και δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα, και με ένα ειδηλιακό κρατήδιο, ας το πούμε, όπου οι άνθρωποι, ναι, είναι πράγματι ευτυχισμένοι. Οι άνθρωποι μέσα σε μια αγάπη, σε μια αλληλοβοήθεια και αλλοσυμπαράσταση, και συνέχεια ο Δαλάι Λάμας είναι εν ζωή όσο κρατήσει η θητεία του, και μετά εναλλάσσεται πάλι, όπου με ένα δικό τους τρόπο επιλέγουν από νεαρή ηλικία παιδιά κάποιον που θα είναι ο Δαλάι Λάμας.
0: Μα λένε, από ό,τι έχω διαβάσει,
1: ναι,
0: ότι την τελευταία στιγμή που φεύγει ο Λάμα από τη ζωή, λέει ότι θα γεννηθώ ξανά στον τάδε μέρος, στην τάδε οικογένεια, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10.000 χιλιόμετρα μακριά από εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάνε εκεί και βρίσκουν το μωρό, γιατί είναι Διάνα αυτό που λέει,
1: ναι,
0: και το παίρνουν και το μεγαλώνουν για να το κάνουν Δαλάι Λάμα.
1: Α.
0: Ότι είναι προφητικό το φινάλε της ζωής του κάθε Λάμα, ας πούμε.
1: Έχει μια θρησκευτική μυστικότητα, να πούμε, που είναι ενδιαφέρουσα, έτσι. Πνευματική η απασχόληση στη θρησκεία τους, σε αυτό που το λέμε σαν θρησκεία. Πώς το λέει, ξεφεύγει από την πεζότητα, την καθημερινότητα των συνηθισμένων κρατών και των ανατολίτικων και των ευρωπαϊκών κτλ. Είναι κάτι, πώς να το πω, κάτι ονειρικό, ας το πούμε, που κι όμως επιζεί και επιβιώνει αρκετά χρόνια,
0: ναι,
1: και τους στηρίζουν βέβαια με υπό το άγριο βλέμμα και το άγρυπνο βλέμμα των Κινέζων, οι οποίοι τους έχουν σαν, ας πούμε, υπό την εποπτεία τους, αλλά είναι μια ζωή ειδηλιακή. Εκεί πώς θα, ναι, αυτό το πράγμα, επειδή έχω διαβάσει μερικά πράγματα, θα ήθελα να έπαιζα τον ρόλο του Δαλάι Λάμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία, συντροφέ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να είστε ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Να είστε για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας αναφέρεται στην αρετή της αγάπης με ύφος αγιορείτικο και πατερικό και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: 2-11-10-88-8-0. Και πάμε στην Άνοιξη. Τώρα θα μου πεις κατά καλό καιρό είναι, εντάξει, αλλά η Άνοιξη είναι η πιο ευλογημένη του χρόνου εποχή, γεμάτη ελπίδα, όπως και η ελπίδα που είναι στη γραμμή. Γεια σου, ελπίδα.
1: Γεια σου. Μιλάω στον Ενικό, παρόλο που δεν έχω συνηθίσει να μιλάω.
0: Ναι.
1: Παρόλο που τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει με άντρες λόγω του επάγγελμα του άντρα μου.
0: Δηλαδή, τι επάγγελμα έκανε ο άντρας?
1: Ταξιδεύαμε μαζί για 15 χρόνια.
0: Ήσουν η καπετάνισσα δηλαδή?
1: Όχι, βοηθός, αλλά με υπόλοιπο χρεωτικά. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούσα να ταξιδέψω και είχαμε μάθει να ταξιδεύουμε μαζί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου.
0: Που σημαίνει ότι έχεις γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό και βάσει αυτού του γεγονότος μπορώ να κρίνω τη χώρα μας, η οποία με έχει πικράνει, Το θέμα που έβαλες μάλλον σήμερα είναι λίγο σκληρό. Άκουσα και τους ανθρώπους και κυρίως την πρώτη κυρία που μίλησε, το οποίο που είπε θα ήθελε να ήταν πρωθυπουργός. Είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, δεν θα μακρηγορήσω γιατί δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να πρωτοασχοληθώ. Βέβαια, παιδεία, υγεία και όλα αυτά είναι βασικά πράγματα. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω, το είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει, ότι θα ήθελα να μην ζω σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο ωραίο κομμάτι σε αυτή τη χώρα, το ραδιόφωνο τουλάχιστον, για τηλεόραση δεν ακούγεται, δεν βλέπετε, ειδικά τώρα έχουμε φλωμώσει το τουρκικό, δεν βλέπω τίποτα διότι δεν με ενδιαφέρει. Είναι, πιστέψτε με, δεν είναι κοπλιμάν, είναι η εκπομπή δική σας και πείτε σε αυτόν τον κύριο Βασίλη μην ξαναπεί να πάμε στις 12 με 5 γιατί δεν το αντέχω πάλι αυτό. Μια χαρά είμαστε 10 η ώρα.
0: Ναι, μια χαρά και εγώ, και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, είναι τόσο κενές οι ώρες αυτές, γιατί όλη την ημέρα μου την περνάω με το σπίτι, το μαγείρεμα, τις κόρες μου, τα εγγόνια μου κτλ. Και τις άλλες ώρες διαβάζω. Δεν μπορώ να διαβάσω και τώρα το βράδυ που είναι το κεφάλι μου. Και την περνάω ακούγοντας...
0: Την εκπομπή.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα είχαμε και τον... Όλο το ξέχνω το όνομα.
0: Το Μαζαράκι. Εννοεί.
1: Το Μαζαράκι. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά με κούραζε η ώρα η δική σας. Και είμαι πολύ χαρούμενη μια και έφυγε ο Μεσαράκης. Είναι πολύ ωραία το 10. Θα ήθελα βέβαια κάνω σύγκριση, χωρίς να θέλω να το πω με την έννοια ότι εγώ έχω δει και βλακίες, με τις άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Η ωραίτερη χώρα για μένα είναι η Αυστραλία.
0: Ναι, έχω πάει και εγώ, συμφωνώ, την ωραία χώρα.
1: Δηλαδή έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν είναι και άλλες χώρες, αλλά υπάρχουν και εκεί τα διάφορα προβλήματα που είναι. Εμείς όμως έχουμε ξεπεράσει, πιστεύω, το... Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ήταν έτσι η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν πιο μικρή, πιστεύω, ήταν πάρα πολύ ωραία η χώρα. Τώρα την έχει πάρει και την έχει σηκώσει.
0: Και πού οφείλεται αυτό?
1: Δεν ξέρω,
0: αν έχει καμιά ιδέα περάσει από το νου, από το νου σας.
1: Πιστεύω ότι να μιλάμε στον Ενικό και εγώ το
0: ναι,
1: θέλω.
0: Ναι, πήγα μου και okay. Μου κάνεις μια χάρη. Αν κάνεις κάτι παράλληλα, σταμάτα το, γιατί ακούγονται οι ήχοι.
1: Κάπνιζα, τίποτα
0: άλλο.
1: Okay,
0: εντάξει. Πες.
1: Ναι, το σταμάτησα. Πιστεύω ότι ούτε και αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Το μόνο που τους απασχολεί είναι να πάρουν όσο θέλουν περισσότερα, να φάνε.
0: Ναι.
1: Να φάνε. Ακόμα και οι ιερείς οι οποίοι κρατάγανε την οικογένεια, τους απασχολεί τι θα φορέσουν, τι θα δείξουν. Το ότι δεχτήκανε να πάρουν τόσα χρήματα, ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια στην κατώτερη τάξη. Όχι ότι εμείς είμαστε πλούσιοι, αλλά τέλος πάντων, γιατί και εμάς μας τακτοποίησαν αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Το αφορολόγητο που έχουν αυτοί, ενώ δεν τους ενδιαφέρει για τις άλλες τάξεις, είναι πολλά. Δηλαδή είναι ώρες ατέλειωτες να μιλάει κανείς για αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ ήμουν ένα παιδί φτωχό από την Πελοπόννησο. Δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Αλλά να σου πω κάτι, μάνα μου,
0: ναι,
1: ούτε καβάλισε το καλάμι όταν ο άντρας μου είχε τη δυνατότητα να μου προσφέρει ό,τι ήθελα. Η ζωή μου κύλησε το ίδιο απλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κρατήσω άλλο.
0: Όταν είναι κανείς γεμάτος μέσα του, δεν τον απασχολεί.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς όπως το είπες.
0: Τα στολίδια, τα πλουμίδια, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει την επομένη ή τη μεθεπομένη της ανακοίνωσης που έγινε για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών και των Αρχιερέων.
1: Απαράδεκτο.
0: Ναι, κάπα έτσι κι αλλιώς, αλλά διπλασιασμός τώρα, δηλαδή 2.400 που ήταν ήδη πολλά. Και ξαφνικά είναι 4.800.
1: 4.800, ναι, αυτό και αν είναι.
0: Θέλω να πω όμως, βγήκανε 2-3 αρχιερείς που.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Που είπαν ότι εγώ το παραπάνω αυτό που δεν το χρειάζομαι θα το διαθέσω στο φιλόπτωχο ταμείο.
1: Δεν κάνει ένας κουκουτό.
0: Εγώ δεν τα πιστεύω και όλες αυτά τα πράγματα.
1: Ούτε και εγώ τα κατάλαβες. Πιστεύω. Ούτε και εγώ
0: δηλαδή,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει. Πιο πολύ πιστεύω ότι ήταν, πώς να πω, επίδειξη ταπεινοφροσύνης, αλλά
1: ναι,
0: επίδειξη.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς όπως το λες, Μάνο μου. Θα πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω γιατί δεν θέλω να κρατάω το τηλέφωνο.
0: Γιατί, τι έχει πω, είναι βαρύ.
1: Όχι.
0: Α, τι λέω, μήπως.
1: Για να μην καταναλώνω την ώρα και
0: μην ανησυχείς, εγώ είμαι.
1: Πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι ο διαχειριστής του χρόνου.
1: Εντάξει τότε, συνεχίζω. Ναι. Η αδερφή του μπαμπά μου, παρόλο που έχω στερηθεί τον μπαμπά μου από 12 χρονών, έχει φύγει από τη ζωή. Ναι. Και ήταν ένα σημάδι αυτό στη ζωή μου, αλλά ήμουν πολύ δεμένη με τον άντρα μου. Τέλος πάντων, η αδερφή του μπαμπά μου ήταν μοναχή, η οποία υπήρξε πολύ ωραία απέναντι στα παιδιά, στο παιδί αυτό του αδερφού της που έφυγε ο μπαμπάς μου. Και θυμάμαι μια μέρα μου λέει: Ελπίδα, σε παρακαλώ, θέλω να μου φέρεις ένα τραπεζομάντιλο κεντυμένο. Λέω: Γιατί θεία μου θέλετε κεντυμένο, απλό δεν σας κάνει? Γιατί μου λέει: Όταν έρχεται ο δεσπότης να στρώνει με αυτό. Γιατί λέω: Θεία μου δεν μπορεί να φάει σε σκέτο τραπεζομάντιλο? Για να μην τα πω λόγο, έγινε αυτή η συζήτηση με τη θεία μου. Τελικά τη έφερα, αλλά όχι κεντυμένο. Mm. Μου λέει: Γιατί, Ελπίδα, γιατί θεία μου μπορεί να φάει και σε σκέτο?
0: Ναι, ο Χριστός φαντάζομαι μέτρο και πάνω στα ξύλα.
1: Ακριβώς αυτό τη είπα. Δεν μου λες τι, ο Χριστός τη φόραγε. Γιατί οι δεσποτάδες φοράνε αυτό το πέπλο, τη διάολο, είναι συγχωρητήριο.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί εγώ δεν χαρίζω κιόλας. Ναι. Γιατί φοράει αυτό το πράγμα από πίσω και σέρνεται. Και το ξέρετε ότι ο μόνος, η μόνη θρησκεία είναι η δική μας, οι οποίοι οι ιερείς και κυρίως οι δεσποτάδες δίνονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Ελπίδα, σε παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια. Λέω, καλά, εντάξει, δεν σας συμφέρει, γι' αυτό δεν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι γεγονός. Ψάξτε τους καθολικούς και ψάξτε όλους τους άλλους.
0: Τους βλέπω στον δρόμο που περπατάνε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι,
1: είναι αυτό το πράγμα κακό για τη φτωχιά οικογένεια, οι φτωχές οικογένειες που έχουν παιδιά που δεν έχουν να ζήσουν, που τους παίρνει τα σπίτια για 2.000, για 5 και για όλα αυτά τα πράγματα. Και μου λέτε να κάνω τι θα ήθελα να κάνω? Είναι τόσα πολλά, Μάνο μου, που τι να πρωτοκάνει κανείς?
0: Ναι, σωστά. Απ' την άλλη μεριά πάλι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αναφερθήκατε, η φτωχολογιά, για να το πω,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: το λέει
1: σωστά
0: το τραγούδι, δεν νομίζω ότι ενοχλείται από τα πολύ κεντυμένα άμφια των ιερέων, των αρχιερέων. Δεν νομίζω ότι ενοχλείται.
1: Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν έχω παρέσει, δεν κάνω τίποτα.
0: Λέει, ας πούμε, μια γυναίκα, για παράδειγμα, που δεν έχει να δώσει γάλα στο παιδί της, λέει, τις ελπίδες μου τις εναποθέτω στο Θεό. Λέει.
1: Ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί κάπου πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να κουμπίσουν.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν έχω αντίρρηση.
1: Δεν ξέρω, βρε Μάνο, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημα η χώρα έχει γίνει. Εγώ βέβαια είμαι 77 χρονών και κατά κάποιο τρόπο έχω ζήσει και τη φτώχεια. Εγώ ήμουν φτωχό παιδί όταν γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμείς ήμασταν ευτυχισμένοι μικρά παιδιά.
0: Μα γιατί δεν είχαμε και με τίποτα να συγκρίνουμε τη φτώχεια μας? Γιατί και οι άλλοι άνθρωποι δίπλα μας την ίδια κατάσταση ήταν.
1: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Εν μέρει έχεις δίκιο. Εντάξει, η γενιά η δική σας ήταν κάπως πιο καλύτερη. Δεν ήσασταν στο δικό μας το στυλ πια.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει ένας φίλος μου, δεν υπήρχαν επιλογές κιόλας εκείνη την εποχή.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, υπήρχε στην οδό Πατησίων και Χέιδεν, νομίζω, ένα κατάστημα που πουλάγε τα πιο παράξενα παιχνίδια
1: ποτέ.
0: Που είχες δει ποτέ. Αλλά ήτανε 10 όλα.
1: Ναι, έτσι? Ναι.
0: Α, τώρα, είδες κάθε φορά που αλλάζει η εορταστική περίοδος, που εμφανίζονται οι διαφημίσεις με τα παιχνίδια που είναι αθλειότητες.
1: Ναι, το ζω αυτό με τα εγγόνια μου.
0: Ναι, αθλειότητες.
1: Βέβαια, τώρα είναι μεγάλα, 23-24. Ναι.
0: Μου είχε φέρει κάποτε ο μπάρμπας μου, ερχόμενος από την Αυστραλία, μία πυροσβεστική αντλία η οποία είχε καλώδιο και χειριστήριο με μπαταρία. Δηλαδή πήγαινε μπροστά, πήγαινε μπροστά και πίσω.
1: Φοβερό για εκείνη, λοιπόν, την εποχή.
0: Ναι, μετά από 2-3 μέρες εξαφανίστηκε. Λέω, πού είναι μαμά αυτό? Μου λέει, δεν ξέρω, εσύ που το έβαλες. Λοιπόν, το είχε κρύψει στην, για να μην το καταστρέψω.
1: Είχε και γλυκούλα.
0: Ναι, και μία μέρα η αδερφή μου, πριν από μερικά χρόνια, μου λέει, ρε εσύ, ανέβηκα στο πατάρι και βρήκα αυτό.
1: Το είχε κρύψει, ναι, καημένη.
0: Και βάζω μπαταρία καινούρια μέσα από εκείνες τις πλακέ. Τις,
1: ναι,
0: παλιές.
1: Ναι, ξέρω.
0: Και δούλευε. Το έχω ακόμα. Μέσα, δηλαδή.
1: Γιατί να μην δουλεύει?
0: Θέλω να σου πω.
1: Ωραία χρόνια όμως, Μάνο μου. Ωραία χρόνια. Εγώ τουλάχιστον αυτά τα αναπολώ. Mm. Και μ' αρέσει η εκπομπή που κάνεις και χαίρομαι, Χριστέ μου, το ωραιότερο δώρο. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Βρε Χρυσέ μου, άνθρωπε, εγώ δεν αγαπώ ιδιαίτερα τα ξένα τραγούδια, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει στα βαπόρια με τον άντρα μου με ελληνικά τραγούδια, θα δωράκι και ξέρω εγώ. Πού στην ευχή τα ξένα τραγούδια, τα οποία δεν τα αγαπώ ιδιαίτερα, βρίσκεις όλα τα ωραία τραγούδια?
0: Κοίτα να δεις τι κάνω. Έχω μια ατελείωτη μπάνκα με τραγούδια.
1: Υποθέτω.
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε, ξέρω εγώ, 500.000 ας πούμε.
1: Παναγία μου.
0: Τι κάνω τώρα? Βάζω το τραγούδι να παίξει. Γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Μπορεί και να μην τα έχω ακούσει καν όλα. Βάζω στο κομπιούτερ τα έχω, είναι MP3.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάω το τραγούδι, ένα τραγούδι, το πατάω. Εάν στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μου κάνει κάτι το τραγούδι, αποφασίζω ότι είναι κατάλληλο για την εκπομπή.
1: Μα να μην έχει περάσει ένα που να μην μ' αρέσει, Χριστέ μου.
0: Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό.
1: Και επίσης ανοίγει το κέφι μου με το που ανοίγει η εκπομπή με εκείνη τη βαρβάρα.
0: Ναι, αυτό εγώ το έχω γράψει.
1: Μου το είπε την προηγούμενη φορά. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή, άκουγα πάλι τη βαρβάρα και με πιάνω τα γέλια. Εν τω μεταξύ, είμαι και μόνη μου. Διαβάζω όλη την ημέρα για τα παιδιά. Οι εγγόνοι μου έχουν πάει εξοχή τώρα, γιατί ξεκινάει πάλι το μάστερ, ναι, το ντοκτορά και τα λοιπά. Και τα χάνω τα παιδιά.
0: Κατάλαβα.
1: Μα να μου χάρηκα πάρα πολύ
0: και που πέστω
1: και δεύτερη φορά που μιλήσαμε. Τώρα θα το καθιερώσω.
0: Κάντετε.
1: Γιατί ξεθάρεψα λιγάκι.
0: Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο και είναι καλό σήμα και σινιάλο για ανθρώπους οι οποίοι ακούνε 25 χρόνια την εκπομπή και δεν έχουν πάρει τηλέφωνο ποτέ.
1: Ναι, είναι γεγονός. Εγώ είναι, ναι, η δεύτερη φορά και χτες ήθελα να πάρω, αλλά παρόλο που το είπα και προηγουμένως, παρόλο οι σχέσεις μου ήταν με άντρες, γιατί ζούσα στα βαπόρια μαζί με τον Νικόλα μου. Δεν ξέρω γιατί κόλλαγα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά ήταν. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, μάλλον.
1: Επειδή θα φύγουμε, θα πάμε στο νησί μετά με την κόρη μου και
0: σε
1: τα...
0: Σε ποιο νησί?
1: Σύφνο.
0: Α, στη Σύφνο, μάλιστα.
1: Ήταν ο Νικόλας μου από εκεί και παραμένουμε και πηγαίνουμε, γιατί είναι το σπίτι του εκεί.
0: Ωραία. Και εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: είναι ζεστή στη θάλασσα στη Σύφνο?
1: Δεν άκουσα.
0: Η θάλασσα στη Σύφνο είναι ζεστή?
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνω, μα είναι κρύα.
0: Α, ούτε εγώ, μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Επειδή είναι πάρα πολύ ρηχή, είναι ζεστή το κομμάτι αυτό των καμαρών. Οι άλλες δεν είναι ιδιαίτερα ζεστές.
0: Να τα λέω. Οκ, να είσαι καλά, ελπίδα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Μάρου από τους Αβελοκήπους.
1: Και τώρα Μάνο μου, γεια σου, τι
0: γεια
1: κάνεις.
0: Γεια σου και σένα, καλά.
1: Πράγματι ευχάριστο που μια ώρα νωρίτερα έβαλες το πρόγραμμα.
0: Δύο ώρες νωρίτερα.
1: Δύο, έχεις δίκιο. Πάρα πολύ, βοηθάει όλους.
0: Χαίρομαι πολύ, Μάρου.
1: Αλλά εγώ είμαι του ξενυχτιού και κοιμόμουν μετά μου στις 10-11.
0: Ναι. Τώρα θα σηκώνεις πιο νωρίς.
1: Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Τούτη ώρα είμαι στο εξοχικό. Είμαι στην περίφημη Πηγιάδα, την ιστορική.
0: Την περίφημη?
1: Πηγιάδα. Η Νέα Επίδαυρος, εκεί που έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση και η δεύτερη.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Καταλαβαίνεις, έχει ιστορική αξία, εδώ πήραν την απόφαση για τη σημαία μας, ποια θα είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαι στο μπαλκόνι, αγναντεύω το φεγγάρι, σας ακούω όλους, εξαιρετικοί όλοι οι φίλοι, άντρες, γυναίκες.
0: Ακούς μέσα από το ίντερνετ ή για να μεταδίδεις?
1: Όχι, όχι, το ραδιόφωνο έχω. Εγώ είμαι του ραδιοφώνου.
0: Ναι, καλή μου, άλλο ρώτησα.
1: Τι.
0: Αν υπάρχει σταθμός εκεί που αναμεταδίδει την εκπομπή.
1: Βέβαια. Είμαι κατευθείαν στον Ημιτό, το σπίτι μου είναι στο κάστρο του χωριού.
0: Ναι.
1: Και έχω απευθείας, μπορεί το μισό χωριό να μην βλέπει τηλεόραση, να μην ακούει ραδιόφωνο. Εγώ είμαι απευθείας, η κεραία μου πιάνει όλους τους σταθμούς.
0: Α, okay, τέλεια.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Θα μετακομίσουμε όλοι εκεί πέρα.
1: Και είναι κοντά στην Αθήνα, 110 χιλιόμετρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απέναντι μου ο Πειραιάς με τα φώτα.
0: Τέλεια.
1: Η Αίγινα και τα λοιπά.
0: Τέλεια. Μα μία φορά ήμουνα στο. Ναι. Ένα καλοκαίρι ήμουνα στο Αγκίστρι.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Και πήγαμε απέναντι στην Αίγινα.
1: Ναι.
0: Και μετά ψάχναμε καραβάκι, όχι βαρκούλα.
1: Ναι.
0: Ταξί της θάλασσας δηλαδή, για να πάμε στο Αγκίστρι απέναντι να γυρίσουμε. Ναι. Γιατί είχαμε χάσει το καράβι.
1: Κατάλαβα.
0: Και λένε εκεί στο λιμάνι ότι
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένα ραδιοταξί της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Διότι έχουν πάει όλα στην Επίδαυρο. Είχε μια μεγάλη παράσταση εκεί.
1: Παράσταση, ναι. Φυσικό ήταν.
0: Ναι, πού να το φανταστώ εγώ. Και...
1: δεν πειράζει. Να γιατί πως το θυμάσαι κιόλας.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Έτσι, είναι μερικά πράγματα μας μένουν κιόλας. Mm. Το θέμα σου απόψε έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Μου έκανε πολύ εντύπωση. Βέβαια, τι δεν θα ήθελε κανείς να κάνει.
0: Όχι.
1: Για δύο πράγματα. Και ο κάθε άνθρωπος
0: όχι,
1: χωριστά.
0: Όχι. Άλλο λέω. Τι θα έκανες εάν ναι. Ήσουνα, τι θα τολμούσες να κάνεις εάν ήσουν πεπισμένη ότι δεν θα αποτύχεις?
1: Ναι, εντάξει, δεν το είπα όλο,
0: εντάξει,
1: το κατάλαβα okay. Τι εννοούσες
0: okay.
1: Πάρα πολλά θα ήθελα ας πούμε να κάνω. Ξέρεις τι με απασχολεί όμως χρόνια, τα τελευταία ιδίως που βλέπω τέτοια επιθετικότητα, τέτοιο θυμό στους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Η ψυχολογία που πάει, που πρέπει να μπει από τα προνήπια, να βοηθηθούν τα παιδιά από μικρά, στα σχολεία όλα, υποχρεωτικό, όχι δώσε κι είσαι ένας ψυχολόγος και κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Μετά οι γονείς, δεν πρέπει να, σε σχολή γονέων δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι, οι ψυχίατροι δεν υπάρχουν, ναι. Να βοηθηθούμε οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί φοβάται ο κόσμος.
0: Μα για να γίνει αυτό αποτελεσματικά,
1: ναι.
0: Πρέπει να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες στην κοιλάδα των Τεμπών. Κατάλαβες, δηλαδή ναι, στο Θεσσαλικό κάμπο. Στο Θεσσαλικό κάμπο. Να κάνουμε group therapy.
1: Το χρειαζόμαστε, Μάνο.
0: Το χρειαζόμαστε. Μα δεν έλεγε ο συγχωρεμένος ο Καραμαλής, ο παππούς δηλαδή, ότι η Ελλάδα είναι ένα ατέλειωτο φρενοκομείο.
1: Και πόσο δίκιο έχει, πόσο δίκιο είχε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τελευταία.
0: Αλλά και πόσο είχε συμβάλει και ο ίδιος στο να γίνει τρελάδικο.
1: Εννοείται, ναι, εντάξει. Το πάμε άλλες εποχές, αλλιώς ο κόσμος. Δεν ήταν ο κόσμος όπως είμαστε σήμερα. Άστα, πολλά παίζουν. Από την τεχνολογία, η εξέλιξη γενικά. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε γενιά ίδια με την προηγούμενη. Αλλά οι αξίες δεν πρέπει να λείψουν πια. Άλλαξαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έτσι να βοηθηθούν από μικρά τα παιδιά να γίνουν μελλοντικοί κάπως πιο σωστοί άνθρωποι. Τι να πω. Κάπως έτσι. Εγώ δηλαδή με αυτό θα ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολο,
0: Δύσκολο, γιατί είναι υποτίθεται ανθρώπινη εμπειρία χιλιετιών, η οποία δεν έχει επιδράσει θετικά. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι βλέπει πολλούς ισορροπημένους ανθρώπους γύρω του.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάντα η δικαιολογία είναι ότι φταίει το κράτος.
1: Α, λες και... καλά, πια, ναι. Μα... Και δεν φταίμε οι άνθρωποι πια που δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αλίμονο τώρα. Όλοι το ρίχνουμε εκεί. Μας φταίει ο πάνω. Ε, τέλος πάντων, βρε μάνο μου. Τι ακούν τα αυτιά μας κάθε μέρα πολλά. Αλλά είσαι απόλαυσης, είσαι εξαιρετικός, μπράβο σου. Να το συνεχίζεις όσο μπορείς. Να έχεις την υγειά σου πρώτα-πρώτα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και καλό καλοκαίρι να πω. Πότε παίρνεις άδεια, τον Αύγουστο?
0: Ναι, 31 Ιουλίου.
1: Όπως πάει.
0: Ξεκινάει η άδεια.
1: Ωραία, ωραία. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Μας ακούνε. Εύχομαι και με το καλό να μαζευτούμε πάλι στη βάση μας. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, μάνα μου. Να είσαι καλά, Μάρο.
1: Γεια σου. Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μήπως μένει κανείς από εσάς στο Διόνυσο να μου πει τι γίνεται με τα αγριογούρουνα εκεί πέρα που έχει γεμίσει ο τόπος. Παντού εννοείται. Επίσης στην Πάρνηθα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, έχει γεμίσει λύκους η Πάρνηθα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν οικολόγοι της συμφοράς οι οποίοι λένε μακριά τα χέρια από τα γουρούνια. Δηλαδή η γουρνοπούλα στη σούβλα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αλλά εάν γίνει τρακάρισμα, είναι σαν να τρακάρισμα σουμπαρού. Έγινε κάτι στο Δαφνί, άκουγα στο ραδιόφωνο. Έγινε δυστύχημα μέσα στην πόλη, έπεσε πάνω σε αγριογούρνο. Δηλαδή, έλεος πλέον. Οικολόγοι, αλλά μας φάνε και ηλίκοι κιόλας. Γεια σου, Θανάση, από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου, φίλε Μάνο. Και γουρνοπούλα Μεσσηνίας, πες.
0: Μεσσηνίας, έρχομαι κιόλας εκεί, άμα είναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Καλά, μωρέ, κι εγώ καλά. Εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε για να την κάνουμε για το χωριό τώρα την άλλη εβδομάδα.
0: Άντε.
1: Να κάνουμε παύση.
0: Και μπανάκια και τέτοια, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε εκεί λίγο προνομιού, έχουμε τη θάλασσα μπροστά στα πόδια.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ωραία. Ξυπνάμε το πρωί, ρίνεις βουτιά και μετά ξεκινάς για τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Και το πρωί είναι λάδι και γύμνη. Μετά σηκώνει το Ιόνιο, για να ξέρει ο κόσμος που λέμε. Λοιπόν, Μάνο, εγώ εάν ήξερα ότι δεν θα αποτύχω, δεν θα έκανα τίποτα.
0: Ναι.
1: Να μου πεις δηλαδή αυτό που κάνεις το κάνεις για να αποτύχεις. Όχι, αλλά είναι αυτή η λεπτή ισορροπία που κάνεις κάτι και έχεις την έγνοια για να μην αποτύχεις. Mm. Δεν ξέρω, το κατάλαβες?
0: Απολύτως.
1: Ναι, αυτό είναι όλο το... Και για να το, δηλαδή, αν είσαι σίγουρος ότι κάτι δεν θα αποτύχεις, μακροχρόνια θα αποτύχεις. Δηλαδή να είναι κάτι, ας πούμε, που λέμε, όπως τα λαχεία. Αυτοί που είχαν κερδίσει και κάνει παλιά, δεν ξέρω αν το έχεις δει, μια έρευνα, τα νέα, η παλιά εφημερίδα, από το 60 και μετά μέχρι, ξέρω, το 90-95, δεν θυμάμαι,
0: ναι.
1: Όσοι είχαν κερδίσει το πρωτοχρονιάτικο, το 95% χρεοκοπήσανε.
0: Ναι.
1: Ενώ αν δεν το είχαν κερδίσει, δηλαδή ήταν σίγουρο ότι πάει, λύσαμε το πρόβλημά μας, το οικονομικό. Μπορεί να είσαι διακάνει να μην είχαν χρεοκοπήσει. Και τα πιο πολλά, να ξέρεις, από αυτή τα ξανά πέξανε στα λαχεία. Το πιο μεγάλο ποσό. Αυτό δεν θα το. Δηλαδή αυτή είναι η γλύκα και το επιχειρήν και οτιδήποτε να κάνεις. Ξέρω εγώ, που σε κρατάει για να μην πέσεις έξω. Αυτή είναι η ισορροπία. Ή ξέρω εγώ. Και το νόημα της ζωής, δηλαδή να έχει ξέρω εγώ, πατέρα σου μια δουλειά έτοιμη και να μην βγεις λίγο παραπέρα, να πάρεις κατευθείαν τη δουλειά. Αυτό για μένα είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, να βγεις, να κάνεις τον κύκλο γύρω-γύρω και μετά να ξαναγυρίσεις, άμα υπάρχει, καλώς. Αλλά είναι κάποιοι που τα οθούν τα παιδιά κατευθείαν, δεν έχουν πάει παραπέρα.
0: Ναι, και είναι εξασφαλισμένη αποτυχία, έτσι.
1: Έχει στην κυριολεξία του μεταξύ, είναι μια, δεν ξέρω αν την παρακολουθείς, η οποία, εντάξει, έχει κάποιο αυτό, Κανδαράκι, που είναι ένα Κανδαράκι ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
0: Την έχω ακούσει, ναι.
1: Ναι, αυτή. Είναι γνωστή, τέλος πάντων. Έχουν εξοχικό εκεί πέρα. Και έλεγε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι οικογενειακά νεκροταφεία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή. Δεν διαφωνώ να ακολουθείς αυτό που, αλλά να σ' αρέσει. Να έχεις κάνει τον κέντρο. Ενώ είναι κάποιοι γονείς που είναι καθηγητής ή ξέρω εγώ, είναι γιατρός, ή να πάρεις το ιατρείο. Βέβαια, αυτή που το λέει αυτό. Είναι τρία αδέρφια. Τα δύο τα αδέρφια έχουν πάρει το ιατρείο των γονιών.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα που λες, ας πούμε, για τις φωτιές που είπες.
0: Ναι.
1: Ρε Σιμάνα, αφού τώρα είναι, εντάξει, αυτά είναι συγκεκριμένα που βάλανε αυτό στο μάτι και αυτά εκεί πέρα, αλλά πήγαινα το 86 που δούλευα σε μια εταιρεία, ένα φορτηγό, και πήγαινα στο Μαραθώνα. Από εκεί, από τον παλιόδρομο, τη Μαραθώνος. Όταν παίρνανε τη διασταύρωση στο Πικέρνη, που πήγαινε μετά για Σπάτα, ο παλιός ο δρόμος, τώρα μπερδεύουμε και όλο. Και πήγαινε για Μαραθώνα. Όταν παίρνανε τη διασταύρωση, υπήρχαν δύο-τρία σπίτια, ένα βεζινάδικο, και μετά μέχρι την άλλη διασταύρωση, στη Ραφίνα, που πάει το λιμάνι, δεν υπήρχε κτίριο κανένα. Ειδικά στο δεξιό μέρος ήταν όλο δάσος.
0: Ναι.
1: Και πας τώρα και δεν υπάρχει κενό δρόμος, είναι 7, 8, 10 χιλιόμετρα και είναι ολοκτισμένα.
0: Πώς γίνανε? Κάψανε το δάσος, το κόψανε η κόπεδα και το πουλήσανε.
1: Γιατί μου λέτε, θυμάσαι τώρα πριν 40 χρόνια, γιατί είχα ένα φίλο τότε που είχα πάρει σε ένα δρομολόγιο, ή κουτσός ήταν από το πόδι εκεί πέρα, και μου λέει, εσύ δεν με αφήνεις το χάμου, λέει, να πάρω ένα σήμα για να περιφράξω 4 στέρματα, μου λέει, και να έχω μια καραμπίνα. Ποιος τα πλησιάσει, μου λέει. Τα πεύκα να πάει. Δηλαδή, αν το είχε κάνει τώρα. Κατάλαβες. Γι' αυτό το θυμάμαι, μου έχει μείνει το χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, και για να πω και λίγο για να διευρύνουμε για την κατάσταση της κοινωνίας μας, το κάτω στην Τριφυλία, ο Δήμος της Τριφυλίας κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει αναρτήσεις στη διάρκεια. Και λέει, χρήματα για τον πολιτισμό. Εγώ βέβαια της έστειλα αυτήν της αντίμασου, γράφει χρήματα για τον σκοταδισμό. Και γράφει, έχουν το Λευτέρη Πανταζή στα Φιλιατρά, 44.800 για δύο ώρες. Για να κάνει να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, εμείς στο Τεχνείο και με τον Νίκο που κάναμε πριν το σπάσουνε, κάναμε τρεις συναυλίες πριν τρία χρόνια, είχαμε κατεβάσει το Μάλαμα, την Καραπατάκη, το γιο του Μάλαμα και άλλο έναν, 17 χιλιάρικα, ολοπληρωμένα. Κατεβάσαμε την Ποφίλιου 15 χιλιάρικα. Η Χαΐνιδες 3 χιλιάρικα. Και δίνουν τώρα οι αθεόφοβοι 44.800 στο ΛΕΠΑ. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, ρε φίλε. Να σπαταλάνε δηλαδή αυτό, άλλη μια τέτοια παχτή να κάνει, έχει ξεχυμονιάσει.
0: Όλα τα βούρλα στην πίστα.
1: Ναι, όλα τα βούρλα. Μετά η συνέχεια. Έχει λέει στην πλατεία της Κυπαρσίας 30 φιλοσύμβριος μιλιού 25.000.
0: Ο καθένας ή όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Γιατί δεν σπάει το 25 στα 3. 3721, 3824, θα μείνει ένα χιλιάρικο, ναι.
1: Μετά έχουν κουρκούλι, Βασιλική Νταντά, στο Γαργαλιάνους, 36.000.
0: Ποια είναι αυτή η Βασιλική?
1: Η Βασιλική Νταντά, αντεβέσπιση.
0: Να μας κάνει Νταντά.
1: Να μας κάνει Νταντά αυτό. Έχουν δηλαδή δύο εκδηλώσεις, οι οποίες κάπως είναι αυτό. Είναι η Ζωή τη Γανούρια, η οποία είναι καλή αυτή στο Ακορντεόν.
0: Εντάξει, αυτή είναι με το Ακορντεόν, ναι.
1: Ναι. Η οποία παίρνει τα πιο λίγα 8.300. Ναι. Είναι και Σαλέας, ο Βασίλης το 40, που παίρνει αυτή 17.000 τώρα. Αλλά θέλω να σου πω και ο Δήμος έχει, ξέρεις, τέτοιο πρόβλημα με το νερό. Δεν έχουν νερό.
0: Ναι.
1: Και με τα σκουπίδια. Και δηλαδή
0: θα πίνουν ουίσκι στη συναυλία του Πανταζή.
1: Αυτό βέβαια πιο πολλοί κόσμος άμα τους πεις έτσι θα φωνάζουν, θέλουν τον Πανταζή. Κατάλαβε, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία με το χάλι μας.
0: Ναι. Δεν μου λες η θάλασσα είναι ζεστή εκεί που είσαι.
1: Τώρα είναι ζεστή, αλλά γενικά είναι κρύο το Ιόνιο. Βέβαια το Ιόνιο πάνω και στα Επτάνησα είναι πιο κρύο. Ναι. Αλλά μένα δεν με, εγώ κρύα όσο και να είναι πάγος είναι. Βουτάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κατάλαβα. Okay.
1: Εγώ βουτάω στον Καταράκτη στην Έδα που έχει 6-7 βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Βουτάς μέσα, σφίγγει το δέρμα και μετά είναι χαρά, δεν θέλεις να βγεις.
0: Ναι, ένας φίλος μου λέει, μην είσαι κορόιτο που λες ότι είναι κρύα η θάλασσα. Άμα μπεις είναι κρύα έξω ύστερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Τη βουτιά να κάνεις μπορείς στην αρχή, μετά να έχεις γίνει. Ναι.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Να είσαι και εσύ.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί στο χωριό έχετε πρόβλημα με λύκους, με αγριογούρουνα κτλ.
1: Αγριογούρουνα. Έχουν κατεβαίνει και στο σπίτι. Ναι. Στο χωράφι μέσα, εκεί που σκάβουν όλες τις ελιές.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο είναι όλο το χωράφι. Πολλά αγριογούρουνα.
0: Και δεν μου λες.
1: Το
0: αγριογούρουνο έχει ωραία γεύση.
1: Πολύ σκληρό.
0: Ναι, αλλά άμα το μαγειρέψει σιγά σιγά.
1: Πρέπει να είσαι μάστορας για να το φτιάξεις.
0: Ναι, αλλά πες ότι ένας είναι μάστορας.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία, και δεν πάτε να τα καθαρίσετε, να τα φάτε.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.

0: πρόβλημα. Εν τω μεταξύ αυτά κατεβαίνουν γιατί είναι και τα καρπούζα εκεί πέρα που σου είπα, τα χωράφια εκεί πέρα που βάζουν καρπούζα, του τρώνε καρπούζα.
1: Μάλιστα.
0: Και κατεβαίνουν πολλά.
1: Κατάλαβα. Και κυνηγούς δεν έχετε εκεί πέρα?
0: Έχει μωρέ, έχει κυνηγούς, αλλά τώρα που να
1: δεν τα προλαβαίνεις.
0: Δεν τα προλαβαίνουν, βέβαια, δεν προλαβαίνουν.
1: Θέλει...
0: Αλλά είναι και επικίνδυνο μάλλον το κυνήγι του. Ξέρω πως έχουν σκοτωθεί. Μεταξύ τους.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοείς μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι στη... Κουνιέται, πάνε, αυτή πάνε ομάδα και κάνουν καρτέρι, 6-7-8 άτομα.
1: Ναι, ναι.
0: Και, σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και κουνιέται κάποιο κλαρί κάτι και νομίζουν ότι είναι αγρογούρνο και είναι ο άλλος κυνηγός και σκοτωνόνται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν φοράνε ειδικά φωσφορίζοντα γυλαίκα, ας πούμε.
0: Ω, καταρχάς όταν βλέπει το γουρούνι δεν είναι χάζο, δεν έχει...
1: Α, και το γουρούνι βλέπει τα...
0: Βέβαια. Που και το θόρυβο και τους θόρυβους ακούγεται. Πολύ και έχει σκοτωθεί και ο αδερφός του Λαμπρόπουλου, αυτόν τον υπουργού που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ, πολύ υπάρχει. Φέτος δεν άκουσα κανένα. Τις άλλες φορές 2-3 κάθε χρόνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν αυτοί, να είσαι σίγουρος. Γιατί οι πυροβολίες στο έδαφος, πάνω από το έδαφος. Δεν είναι πουλί να πυρήνει στον αέρα.
1: Στον αέρα, σωστά.
0: Ναι.
1: Ούτε ο γάμος του Καραγκιόζη.
0: Ούτε ο γάμος.
1: Να πυροβολεί στον αέρα.
0: Ναι, να ρίχνει κάτω πώς το λένε μπαλωθιές. Που ρίχνει κάτω οι πατριώτες. Ναι, ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
0: Εντάξει, Ρωμανό, και εσύ να είσαι καλά. Άντε, να μιλήσουμε καλό καλοκαίρι, ρε.
1: Φιλιά, γεια σας.
0: Εντάξει, έλα, φιλιά, γεια.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μάσκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Τρίτη ώρα της εκπομπής, καλή μέρα, καλή δύναμη. Να χαιρετήσω και τους αγαπητούς μου φίλους στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στις 12 ακριβώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανοίγει η αναμετάδοση στον Status FM 107,7. Παλαιότερα που κάναμε εκπομπή 12 με 5, έπαιζε όλο το πεντάωρο. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει το δικό του πρόγραμμα ο σταθμός, αγαπητοί φίλοι στη Θεσσαλονίκη. 2-11-10-88-8-0. Και πάμε στην Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραθαλάσσια.
4: Παραθαλάσσια. Και έχει και φεγγάρι απόψε, δεν έχει ακόμη δύση.
2: Φεγγάρι και... τι, με κουτσουλιά ή μεγάλη.
4: Όχι, όχι, μεγαλώνει τώρα. Μεγαλώνει, σιγά, σιγά. Ναι. Μεγαλώνει, ναι. Κάθε μέρα και περισσότερο. Αλλά δει απλώς νωρίς. Είναι λάδι η θάλασσα.
2: Φαντάζομαι.
4: Είναι ωραία. Η βαρκάδα μας θα είναι υπέροχη απόψε. Έχει και δροσιά, αρκετή δροσιά θα έλεγα.
2: Ναι, ναι.
4: Και θα κάνουμε ωραία βαρκάδα. Γι' αυτό είμαι μόνιμη εγώ στη βάρκα σας.
2: Να είσαι καλά.
4: Μέχρι να με ρίξετε.
2: Δεν σε ρίξουμε, γιατί να σε ρίξουμε.
4: Να με φάνε τα ψάρια.
2: Γιατί να σε φάνε τα ψάρια.
4: Τα
2: ψάρια θα φάνε τους λαγοκέφαλους, πώς λέμε.
4: Δεν με βαρεθήκατε.
2: Όχι, δεν σε βαρεθήκαμε.
4: Εγώ πάντα συνήθισα την παρέα σας και δεν μπορώ χωρίς εσάς.
2: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, τι θα ήθελα, αλλά από φόβο μην αποτύχω, δεν... Κάποτε στη ζωή μου ήθελα πάρα πολύ να γίνω εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός. Έσπασα τα μούτρα μου, εντάξει. Εκεί δεν το φοβόμουν, το τόλμησα, αλλά δεν τολμήσαν οι άλλοι να με πάρουν. Πάει αυτό. Εκείνο που πραγματικά θα μπορούσα, γιατί μου αρέσει το ανθρώπινο σώμα, το πώς δουλεύει μέσα, μία μηχανή ωραία, έχω έτσι πολύ διαβάσει γι' αυτό, θα μπορούσα να είμαι μία... πολύ καλή χειρουργός, αλλά αυτό πραγματικά θα με φόβιζε πάρα πολύ, η ευθύνη στο να έχω τα χέρια μου την ανθρώπινη ζωή.
2: Ναι.
4: Και ναι, ο φόβος, άρα υπάρχει η δειλία στη μέση πάντα και ομολογώ ότι είμαι δειλός άνθρωπος, ενώ θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτό. Διαβάζω βιβλία πώς λειτουργεί το κάθε όργανο στο σώμα μας μέσα. Είναι σπουδαίο, θαυμάζω τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται, καρδιοχειρουργοί. Τι είναι αυτό βρε παιδί μου.
2: Νευροχειρουργοί, ναι βέβαια.
4: Και νευροχειρουργοί, εκεί είναι και έντιμα πραγματικά.
2: Ναι,
4: πολύ τους θαυμάζω. Αυτό ναι θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά η δειλία... δεν με
2: μόνο η δειλία έπαιξε ρόλο ή είχε...
4: κοίταξε και κάτι... η δειλία είναι ουσιαστικά. Δειλία είναι αυτό.
2: Ναι.
4: Η ευθύνη αυτή να παίρνεις, γενικά να είσαι γιατρός, είναι μεγάλη ευθύνη.
2: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
4: Τρομερό, γι' αυτό θαυμάζω τη θέληση αυτών των ανθρώπων. Πώς...
2: και τη συγκέντρωση που έχουν, δηλαδή... Φαντάσου καρδιοχειρουργός σου λέει ο άλλος, ας πούμε. Έχει ένα στήθος ανοιχτό και δουλεύει με ένα εργαλείο που είναι η αντλία του σώματος.
4: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή τροφοδοτεί με οξυγόνο και το αίμα.
4: Ναι.
2: Και το στέλνει παντού. Δηλαδή,
4: είναι τρομερό, τρομερό. Και άμα καθίσεις και ασχοληθείς με το ανθρώπινο σώμα, με τον οργανισμό, θαυμάζεις αυτό το έργο του Θεού.
2: Ναι.
4: Πώς πραγματικά όλα λειτουργούν έτσι και πολλοί θα, όπως ένας καλός μηχανικός αυτοκινήτου.
2: Ναι, τώρα σκεφτόμουν ότι οι χειρουργοί Είναι πραγματικά σαν αυτοί που λες μηχανική αυτοκινήτου. Πρέπει να θυμηθούν να ξαναβάλουν μέσα όλα αυτά που βγάλανε.
4: Να ξεσέψουν οι βίδες. Αλίμονο.
2: Ναι,
4: λοιπόν, γι' αυτό το θεωρώ τεράστια ευθύνη. Όπως και να είσαι και παιδίατρος, που έχεις να κάνεις με παιδάκια.
2: Ναι.
4: Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό τους θαυμάζω πάντα και παρακαλώ το Θεό να τους έχει καλά για να είμαστε κι εμείς καλά.
2: Μια φορά διάβαζα μια συνέντευξη ενός καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο όπου είχαν ζητήσει και από φοιτητές να πούνε τη γνώμη τους για τον άνθρωπο αυτό και ένας διηγήθηκε μια ιστορία ότι ήταν στο ανατομείο, ξέρεις, εκεί που... Λοιπόν, και τσακωθήκανε κάποιοι φοιτητές μεταξύ και παίρνει ο ένας ένα νεφρό που κράτα και το πετάει στο κεφάλι του αλουνού. Τσαντίζεται ο άλλος, παίρνει μια καρδιά και την πετάει. Και ενώ γίνεται αυτό, εμφανίζεται ο καθηγητής. Κοιτάει γύρω του και λέει: «Παιδιά, έχετε καταλάβει τι μπέρδεμα πρόκειται να γίνει στη Δευτέρα Παρουσία?»
4: Επίσης, είχα ακούσει, ένας καθηγητής μας είχε πει ότι πόσο σοβαρό πράγμα είναι το να γίνει κανείς γιατρός, πόσο υπεύθυνος πρέπει να είναι.
2: Βέβαια.
4: Και μας είχε πει ένα παράδειγμα ότι είχε συμβεί στο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής κάποια στιγμή είπε ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην συχαίνεται, γιατί οι περισσότεροι στην εκπαίδευσή τους απάνω, ειδικά τα κορίτσια, λιποθυμούν από ό,τι ξέρω τον πρώτο καιρό.
2: Βέβαια,
4: με το αίμα, με το...
2: Με την
4: είναι
2: ερωδιά.
4: Δύσκολο. Ναι, να εξοικειωθείς. Λοιπόν, και τους έκανε διδασκαλία και είπε: «Παιδιά, θα πρέπει το πρώτο που να αποβάλλετε είναι την αηδία και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην, δεν θα σκέφτεστε τίποτα άλλο». Και γι' αυτό λέει, θα σας... εξετάσω σε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Και είχε κάποιο δοχείο μπροστά και βούτυξε το δάχτυλό του μέσα, υποτίθεται ότι ήταν ένα υγρό ανθρωπίνου σώματος, δεν θέλω να το ονομάσω.
2: Ναι.
4: Βούτυξε το δάχτυλό του και το έβαλε στο στόμα του. Πω, όλοι κάνανε με το, ξέρεις, όλοι οι φοιτητές εκεί. Λέει, για να σας βαθμολογήσω και να περάσετε, θα πρέπει να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να αποδείξετε ότι μπορείτε να είστε γιατροί, ας πούμε.
2: Mm.
4: Και τους έβαλε στη σειρά, άλλοι βουτάγανε, άλλοι όχι, εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά το κάνανε όλοι. Λέει, απορρίπτεστα. Μα γιατί, κύριε καθηγητά, αφού όλοι το δοκιμάσαμε? Άλλοι όμως δεν προσέξατε κάτι, ότι εγώ δεν έβαλα, έκανα ότι έβαλα το δίχτυ, αλλά βούτυξα τον παράμεσο.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό πρέπει να σας διδάξει. Ναι, να μην συχαίνεστε, αλλά και να έχετε παρατηρητικότητα. Και να συγκεντρώνεστε σε αυτό που κάνετε. Μας είχε πει ότι είχε γίνει στο πανεπιστήμιο αυτό.
2: Ναι, το έχω διαβάσει κι εγώ.
4: Είναι τρομερό. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έγινε χειρουργός. Χάσατε όλοι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
2: Και εγώ, Βέρα μου, να είσαι καλά.
4: Άντε, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
4: Γεια σας, γεια.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ευτυχία Αηδόνη των Ιωαννίνων.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την, καλώς την.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο που μας ακούει.
0: Που σε αγαπάει πολύ πρέπει να πω. Γιατί κάθε φορά που, λες ένα τραγούδι μετά μου έρχονται μηνύματα.
1: Α, να είναι καλά, ο Θεός να σε έχει καλά υγεία, τους εύχομαι σε όλους. Τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς, έχουμε αυτό το χάρισμα, θέλω να, να προσφέρω κι εγώ με το δικό μου τρόπο μια μικρή ψυχαγωγία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι το αισθάνομαι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έτσι το αισθάνομαι. Ευτυχώς που άλλαξε και λίγο ο καιρός και έχουμε δροσιά.
0: Γύρισε στα Γιάννενα, ε.
1: Ναι, ναι, έχουμε δροσιά απόψε, πραγματικά, ναι. Γιατί δεν γινόταν άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γαμώτο, δεν γίνεται με τίποτα.
1: Όχι, με το κρύο θα τη δεις. Με τη ζέστα τι να κάνεις.
0: Ναι. Εδώ πέρα είναι τα air condition στο full. Στο σταθμό εννοώ.
1: Ναι.
0: Στο full. Λοιπόν, χτες το βράδυ ανοίγω την πόρτα και προχτές, ας πούμε, ανοίγω την πόρτα να βγω από το κτίριο. Και από την παγωνιά είναι σαν να με χτύπησε γροθιά στη μούρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν υγρασία. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις τον αέρα αυτόν. Δηλαδή
1: ναι.
0: Πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου το καλοκαίρι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε. Τόσα χρόνια πολιτισμός δεν μπορούν να βρουν κάτι να επηρεάζουν τον καιρό.
1: Τώρα υπάρχουν μόνο 2 εποχές.
0: Μωρέ, υπάρχει και το φθινόπωρο και η άνοιξη. Δεν είναι. Υπάρχει.
1: Δεν υποφέρεται, όχι. Έφυγε η θερμοκρασία από πάνω από 30-35, εγώ τελειώνω.
0: Μα ναι,
1: δεν την αντέχω. Και αναρωτιέμαι εκείνα τα χρόνια, λέω, ήταν αυτό. Δεν μπορώ να νομίζω. Οι άνθρωποι δουλεύαν στα καπνά, στα χωράφια και που δεν δουλεύανε. Αν ήταν αυτό ο καύσωνα, θα είχαν ψηστεί στον ήλιο.
0: Θα είχαν πεθάνει πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολλοί που το αντέχουν, δεν τους πειράζει.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή μου φαίνονται ύποπτοι όλοι αυτοί.
1: Δεν ξέρω, πιο πολλά καύσιμα, δηλαδή και με το πετρέλαιο το χειμώνα. Τώρα έχουμε πιο πολλά έξοδα με το αρκοντήσιο.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα Μάνο μου να κάνω μια μεγάλη συναυλία για να μαζέψω όλη την Ήπειρο και όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Για να τους διασκεδάσω. Αυτή την επιθυμία έχω στη ζωή μου. Αλλά δεν πιστεύω να γίνει αυτό.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Έχω μεγάλη αυτό. Το έχω πολύ παράπονο και καημό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είχες πει ότι στη Γερμανία είχες συμμετάσχει σε
1: γλέντια τέτοια. Πάρα πολλές φορές, ναι. Και όταν ερχόμουν με διακοπές στην πατρίδα μου, πήγαινα. Αλλά τώρα όταν γύρισα για πάντα, δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω τι έγινε. Μου το, και το λέω, μου το στερήσανε το χάρισμά μου και την επιθυμία μου ο μουσικός κόσμος και οι πολιτιστικοί συλλόγοι.
0: Κατάλαβα.
1: Οι πολιτιστικοί συλλόγοι οφείλουν να δείξουν τα δικά τους ταλέντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτά. Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι.
0: Λέει εδώ, θα μας πεις, περίμενε.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ η Χαρά Γκαμπέσε από τη Θεσσαλονίκη, ότι παλιά δεν ήταν μονάχα, ενώ την παλιότερη εποχή στην οποία αναφέρθηκες, που οι άνθρωποι δουλεύανε κάτω από τον ήλιο κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μονάχα οι υψηλές θερμοκρασίες. Τότε ο ήλιος δεν έκαιγε όπως τώρα. Δεν ήταν τόσο βλαβερός, γι' αυτό τον άντεχαν.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τότε που λέει εμείς τη θάλασσα, ούτε Νιβέα δεν βάζαμε και δεν παθαίναμε τίποτα. Όχι αντιλιακό που βάζουν τώρα. Νιβέα βάζανε οι άνθρωποι τότε.
1: Μα πρώτον, κύριε, δεν είχαμε ούτε αργοντήσια, ούτε εμιστήρες.
0: Όχι.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Όχι. Αυτά γίνανε από εκείνο τον καύσωνα που πέθανε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Τότε πλακώσανε τα air condition τα πολλά.
1: Βλέπεις τώρα Γερμανία καύσωνας.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εγώ όταν πήγα στη Γερμανία τον Οκτώβριο μήνα ήταν το χιόνι μέχρι το γόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τώρα πώς αλλάξανε οι καιροί, τι έγινε?
0: Αλλάξανε οι καιροί γιατί τους αλλάξαμε τα φώτα εμείς.
1: Ακριβώς. Πολλά άλλαξε ο άνθρωπος. Πάρα πολλά.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Συγγνώμη, πότε θα πάτε διακοπές?
0: Μέχρι 31 Ιουλίου θα κάνω εκπομπή. Μετά. Και μετά θα αρχίσω πάλι 31 Αυγούστου.
1: Ένα μήνα,
0: ναι.
1: Ωραία. Καλά είναι. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλλά θα μας λείψετε όμως. Γιατί...
0: Θα ακούσεις και τον εαυτό σου να τραγουδάει.
1: Α, θα βάλεις επανάληψη.
0: Θα βάζω επαναλήψη, βέβαια. Έτσι έχω κάνει κάθε χρόνο.
1: Ναι. Εμείς τώρα όλοι που βγαίνουμε...
0: Η Σταυρούλα τα κρατάει αρχείο όλων των εκπομπών, η Σταυρούλα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ακόμα και πόσοι βγήκανε σε κάποια εκπομπή.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες?
1: Ωραία είναι η επανάληψη. Να ξανακούσεις, εγώ και εγώ... Καμιά φορά δεν θέλω να ακούω για τον και τη φωνή μου, να ξέρετε.
0: Έλα, εντάξει τώρα, μην είσαι
1: ναι, αλήθεια. Γιατί εμείς τώρα που βγαίνουμε, και εγώ πρώτη, εγώ λέω παίρνω τη δόση μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να βγαίνω, ναι, γιατί μου αρέσει το ραδιόφωνο. Έχω τόσα χρόνια που βγαίνω, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα μας πεις σήμερα?
1: Θα σας πω ένα, πάλι το αείμνος του Αλέκου Κιτσάκη, του δικού μας. Δικό μας εδώ τραγούδι, το υπηρώτικο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Και θα. Όσοι είναι και ανήπαντροι να έρθουν στην Ήπειρο.
0: Γιατί, να παντρευτούν εκεί?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε παλικάρια πολλά και περιμένουνε?
1: Έχουμε κορίτσια όμορφα.
0: Α, κορίτσια, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα όσες. Οκ.
1: Αν

0: με ακούσατε.
1: Εμείς που μας τραγούδησες ευτυχία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλή μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και ένα email radio@parapolitika.gr. Τώρα εγώ προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, εννοείται, αλλά καλού κακού κάποιος μπορεί να μην είναι δυνατόν να πάρει τηλέφωνο λόγω των συνθήκων που επικρατούν εκεί που βρίσκεται. Κοιμούνται οι υπόλοιποι στο σπίτι, δουλεύει κτλ. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Από Νέα Σμύρινη.
0: Α, μου γράφει Βάσο από το Παγκράτη, μπερδεύτηκε.
1: Okay. Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς ήρθες. Καλά Βάσο μου.
1: Άκουσα την εκπομπή τώρα το θέμα που έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Ήταν ενδιαφέρον πολύ.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να σπουδάσω όταν ήμουν κοπέλα μικρή, τότε μου ήταν μεγάλη ευχαρίστηση να το κάνω και θα το έκανα. Θα σου πω και τον λόγο που δεν έφτασα εκεί, αλλά σήμερα, στη σημερινή εποχή, εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον πίσω, δεν θα ήθελα να το κάνω. Για ποιο λόγο? Ήθελα να σπουδάσω, να γίνω δασκάλα, όχι καθηγητρία, δασκάλα. Και να έχω τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μαθαίνω τα παιδιά. Τότε ήταν καθαρεύουσα που σπουδάζαμε, που διαβάζαμε.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν η καθαρεύουσα. Τα πάντα, πώς μπορείς να πεις το α και το ε, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Όλα τους τόνους, που τώρα το μονοτονικό το συγχαίνομαι τελείως. Λοιπόν, και χαρακτήρα να τους διαπλάσω. Αυτό ήθελα. Δυστυχώς όμως, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ φτώχεια. Και εγώ ζούσα σε επαρχία έξω από μεσολόγη. Φτώχεια μεγάλη. Βιβλία δεν δίνανε, ένα αναγνωστικό δίνανε στο δημοτικό. Καλά, έπρεπε να τα αγοράσουμε. Με τι λεφτά. Μιλάμε για αυτό. Μετά το πόλεμο βέβαια ήταν φτώχεια για πολλά χρόνια. Εγώ που τελείωσα μόνο το δημοτικό, γιατί δεν μπορούσα, δεν είχα δυνατότητες οικονομικές να πάω πιο πάνω, με ένα αναγνωστικό δεν έμεινα σε καμία τάξη. Όταν έκανε την παράδοση, το επόμενο μάθημα, στο κάθε μάθημα ο δάσκαλος, από την περίληψη που έλεγε, εγώ από τότε δεν ξέρω.
0: Ναι. Βάσο. Βάσο. Έπεσε η γραμμή, καλά. Βάλε ένα τραγούδι να πω στη Σταυρολάμψη να πάρει.

0: Αγαπητή Βάσο, σε παίρνει η Σταυρούλα, αλλά βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής. Οπότε αν έχεις όρεξη, πάρε ξανά εσύ για να συμπληρώσουμε την κουβέντα. Έμεινε μετέωρη μια φράση. Εκτός και αν έπεσε η μπαταρία. Οπότε η λύση είναι, βάζεις τον φορτιστή στο τηλέφωνο και καλείς. Γιατί ανάβει αμέσως το τηλέφωνο όταν του βάλεις τον φορτιστή. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Επηρεάστηκα λίγο από τον συνακροατή που ανέφερε για το γουρούνι, για τα γουρούνια και συνεχίσω την κουβέντα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δώσω και εγώ το σκεφτικό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εδώ δεν έχουμε αγριογούρουνα, αλλά έχουμε πάρα πολλά ελάφια.
0: Ναι. Ναι.
1: Τα οποία απογορεύεται να τα πειράξεις. Και αν σε χτυπήσουν αυτά στο δρόμο και σε δει τροχέα, σου δίνει δικέτο. Γιατί σε χτύπησαν αυτά.
0: Που σημαίνει τι δηλαδή, ερώτημα. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Πώς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί να, αφού πήρε φόρα να περάσει το δρόμο, το ελάφι φταίω εγώ.
1: Γεννιέται ένα ερώτημα γιατί. Και υπάρχει ένα διότι. Στα μέρη που έχουμε πάρα πολλά ελάφια, γιατί δεν γίνεται σε όλες τις πολιτείες.
0: Ναι.
1: Οι άλλες πολιτείες όταν μιλάμε με τους πελάτες μου με κοροϊδεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί τα καθαρίζουν, τα σκοτώνουν.
0: Ναι.
1: Εδώ απαγορεύεται. Κοιμούνται στις αυλές μας, δεν τα πειράζουμε, τα μιλάμε. Κάθε πρωί που βγαίνω για περπάτημα τα μιλάω. Τα βλέπω κάθε πρωί, δεν φοβούνται, είναι συνηθισμένα, έχουν πάρει τον αέρα. Γιατί...
0: Εντάξει, είναι πολύ συμπαθητικά ζώα πάντως.
1: Ναι. Γεννιούνται εδώ και μεγαλώνουν μαζί μας και δεν μας φοβούνται.
0: Ναι.
1: Αναρωτιόμουν πολύ καιρό γιατί γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει χαζός κόσμος, λέω. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ο λόγος που αποφάσισα και έδωσα απάντηση εγώ, σαν άτομο, είναι ο εξής. Σε όλες αυτές τις κοινότητες που είναι αυτή η νομοθεσία να μην μπορεί να πειράξει τα ελάφια, από ανάγκη είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση. Δεν περνάμε τα 20 μίλια την ώρα με τίποτα.
0: Πού, σε όλη την πολιτεία?
1: Σε όλες τις κοινότητες.
0: Α.
1: Όταν είσαι μέσα στα χωριά, ναι. Όταν βγεις έξω στις λεωφόρους, μπορείς να τρέξεις εκεί, να πας 60-80 όσα θέλεις. Όχι όσα θέλεις, αλλά μέχρι που το επιτρέπουν. Αλλά μέσα στα χωριά, ενώ έχουμε πολύ καλούς δρόμους, πολύ φαρδείς δρόμους, γράφει την αρχή, ας πούμε, 20 μίλια την ώρα, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άμα σε βρούνε, σου δίνουν ετικέτο πάνω από 20 μίλια την ώρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ένας λόγος είναι αυτός, ότι βλέπεις την πινακίδα 20 μίλια. Ο άλλος λόγος είναι ότι ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά ελάφια και θα σου πεταχτούνε και να είσαι έτοιμος να φρενάρεις για να μην κάνεις ζημιά στο αυτοκίνητό σου. Αυτό αμέσως προβάλλει προστασία για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ένα παιδί που θα τρέξει στον δρόμο, όταν είσαι εσύ με 20, μπορεί να το κουμαντάρει στο αυτοκίνητό σου και να μην πειράξει το παιδί.
0: Ναι, και αυτό
1: ένας άνθρωπος, που θα θελήσει για τον ΑΒ λόγο, ηλικιωμένος να κόψει τον δρόμο, επειδή τρέχεις με 20 εσύ, προλαβαίνεις με το φρένο σου να μην το πειράξει τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και λέω, κοίταξε τι σκεφτήκανε, λέω. Σκεφτήκανε, καταρχήν, είναι πάρα πολλά. Και το σκεφτήκανε ότι μέσω μιας δεύτερης σκέψης του οδηγού, όχι μόνο της πινακίδας, και όχι το φόβο της τροχιάς, γιατί ο τροχανόμος δεν τρέχει από πίσω από κάθε αυτοκίνητο, αλλά το ελάφι μπορεί να βγει μπροστά σε κάθε αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό, αναγκάζεσαι εσύ σαν άτομο και είσαι πολύ πιο προσεκτικό. Δεν χτυπάς να αποφύγεις να χτυπάς τα ελάφια και να είναι πιο ασφαλής το χωριό από τα αυτοκίνητα, να μην γίνονται πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με τα αγριογούρουνα στην Ελλάδα, αλλά ακόμα ο κόσμος δεν το έχει βάλει στο μυαλό του ή δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ να κατέβουν τόσο χαμηλά. Σου το λέω ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ κατεβαίνουν και ό,τι λουλούδι θα φυτέψεις μπροστά στην αυλή σου, ξέρεις, έχουν, τα παρακολουθάω, άμα δεν τα έχει στραγμένα, που δεν φαίνεται και ωραία η αυλή να τη φτάξει μπροστά, έχουν ένα δεκαήμερο. Κάθε 10 μέρες περνάνε από μπροστά και με ό,τι λουλούδι μεγαλώσει, γιατί έχει πολύ ζάχαρη το λουλούδι, το τρώνε αυτά και φεύγουν. Ναι. Μετά από κανένας 10 μέρες που ξαναμεγαλώνει το λουλούδι, ξαναπερνάνε αυτά και τα τρώνε. Είναι μαθημένα, ξέρουν τι κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο, βέβαια, παραπονιούνται οι αγρότες πολύ με τα καλαμπόκια, αλλά άλλοι, τα καλαμπόκια και αυτά είναι πιο μακριά από εδώ, είναι σε πιο περιοχές που είναι γεωργικές περιοχές, ας πούμε, και εκεί είναι άλλο πράγμα. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σου πω για το γουρούνι.
0: Ναι.
1: Το γουρούνι, ξέρεις, κάποτε ήταν ένα ιερό ζώο και πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ο Παπανούτσος γράφει ότι όταν ο άνθρωπος εξανθρωπίστηκε, το ζώο άνθρωπο εξανθρωπίστηκε, αποφάσισε να μην σκοτώνει σκλάβους ανθρώπους για να ευχαριστεί τους θεούς του. Πήγε στο σκαλοπάτι και αποφάσισε να σκοτώνει τα ζώα για προσφορά στους θεούς και μετά τα ζώα τα τρώγανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Το γουρούνι ήταν μέσα στη θρησκεία της θεάς Δήμητρας. Όπως είναι ο Χριστός και εικονίζεται στην αγκαλιά του με το αρνί,
0: ναι,
1: η θεά Δήμητρα εικονίζεται στην αγκαλιά της με το γουρούνι. Πού συνδέεται το γουρούνι, προέρχεται από το, γίνεται η θυσία του στο χειμερινό θεό ηλιοστασίου και το αρνάκι γίνεται η θυσία του στο θερινό θεό ηλιοστασίου. Αυτό ήταν το πρώτο νόημα, η θυσία στις ευχαριστίες του Θεού. Εμείς οι Μακεδόνες έχουμε τις γουρονοχαρές μας μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν μεγάλουν εγώ. Τώρα σε επανάφεραν βέβαια όχι με γουρονοχαρές, αλλά με εβδομάδα της τσιγαρίδας, που για να παράγει τσιγαρίδα πρέπει να σφαχτεί γουρούνι και να λιώσει για να γίνει τσιγαρίδα. Επανέρχεται, αλλά άμα δεν ξέρεις την ιστορία, δεν το καταλαβαίνεις γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όλα έχουν μία βάση. Και επειδή σ' άκουσα για το συνεκρότη, μίλησε για το χοιρινό, για το γουρούνι,
0: mm-hmm,
1: ήταν ιερό, ήταν, και παραμένει ακόμα στις λειτουργικότητες, ήταν ένα από τα ιερά ζώα τα οποία οι ανθρώποι θυσίαζαν στις λατρείες τους για τους θεούς, το οποίο συνδέονταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για την εκπομπή σου,
0: ναι,
1: εγώ είμαι μια άλλη με την εκπομπή σου, αυτό το θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι μια άλλη σκέψης, Μάνο, και θα σου την πω.
0: Να μου την πεις.
1: Την οποία την ακούω και την έχω πει και στα παιδιά μου. Λέει, ποτέ μην προσπαθήσεις, ποτέ μην σταματήσεις να προσπαθείς τους ουρανούς να αγγίξεις. Τίποτα δεν μπορεί να το κάνεις μόνος. Θέλει προσπάθεια και γερή προσπάθεια, Μάνο.
0: Mm.
1: Αυτό ακριβώς πιστεύω και αυτό ακολουθάω. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Φιλιά πολλά. Γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Κυρία Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Μαρία μας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Εσύ?
3: Καλά είστε παλικάρι μου.
2: Καλά, καλά είμαστε, καλά.
3: Γυρίζω όλους τους σταθμούς, δεν μ' αρέσει κανένας σταθμός και περιμένω μόνο να ακούσω την ομιλία σας.
2: Να είσαι καλά Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εσείς το ίδιο και θα σας ακούω μέχρι την επεργεώσω και εγώ ακούω.
2: Να είσαι καλά. Έχουμε αλλάξει, αν... έχουμε αλλάξει ώρα, το ξέρεις, ε?
3: Ναι, το άκουσα.
2: 10 με 3, ναι.
3: Το άκουσα.
2: Ωραία.
3: Έψαγα το ράβι πέρα για να
2: τους βρω. Μην απομακρύνεσαι από το τηλέφωνο.
3: Όχι, δεν απομακρύνονται.
2: Ναι, αλλά χάνε τη φωνή σου.
3: Έψαγα για να σας βρω. Τελικά άκουγα τους συναδέλφους σας εκεί, ας πούμε, δεν μ' άρεσαν έτσι.
2: Αγάπη μου καλή, μη μου το ξαναπείς, μου το έχεις πει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται.
3: Όχι, σας λέω την αλήθεια.
2: Δεν θέλω να μου λες για συναδέλφους.
3: Δεν τους κατηγορώ.
2: Όχι, Μαρία, σε παρακαλώ Μαρία. Πάμε παρακάτω.
3: Το
2: έχω ξαναζητήσει. Στο έχω ξαναζητήσει αυτό.
3: Δεν το ξαναλέω.
2: Καλά Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
3: Απλώς θέλω να ακούω λίγο την ομιλία μέχρι δηλαδή ας πούμε να τελειώσω κι εγώ. Καταλάβατε.
2: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Σε βρήκε Βάσο μου. Βάσο. Η Βάσο μας ακούει. Βάσο.
1: Μάνο.
0: Έλα Βάσο.
1: Έλα, σ' ακούω.
0: Τι έπαθε το τηλέφωνο πριν.
1: Δεν ξέρω παιδί μου, και τώρα μάλλον δεν έδινε σήμα, ήμουνα στην κρεβατοκάμαρα και τα κλειστά.
0: Ναι, μπορεί.
1: Τώρα ήρθα στην κουζίνα, έχω ανοιχτά το παράθυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα που σταματήσαμε δεν θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι που σταμάτησα, τέλος πάντων. Έλεγα ότι ήθελα να μάθω για τα μικρά παιδιά.
0: Ναι, αυτό έλεγες, το όνειρο.
1: Ναι.
0: Να γίνεις δασκάλα.
1: Ναι. Όταν έφτασα όμως τελείως στο δημοτικό, ο πατέρας μου με έβαλε σε ένα δίλημα, γιατί είχαμε μεγάλη φτώχεια. Μου λέει να πας. Πρώτα απ' όλα, πώς θα σου αγοράσω τα βιβλία. Τελείωσε το δημοτικό, τότε φοράγαμε μπλε ρόμπες στο δημοτικό με άσπρα για καδάκια. Εγώ δεν πήρα ποτέ, δεν είχα. Απαραίτητος υποδιά χρειάζεται. Άντε και την πήραμε. Τα βιβλία, πώς παιδί μου. Μετά η μάνα σου είναι άρρωστη. Ποιος θα τη βοηθήσει. Εκεί κόλλησα μάνα. Ας αναπαύει ο Θεός την ψυχούλα της και δεν πειράζει. Εκεί κόλλησα. Όμως δεν κόλλησα σε αυτό μόνο. Συνέχισα. Τελειώνοντας το δημοτικό πήγα έμαθα και έντοιμα στην ύφανση. Σε υφαντικό, σαν εργαλείο που λέμε. Τελείωσα αυτό, πήγα σε ένα κομμωτήριο. Από εκεί ξεκίνησα, φύγαμε το 65, ήρθα με τα αδέρφια μου Αθήνα. Πήγα στην Πεταλούδα, δουλέψαμε κάποιους μήνες. Μετά πήγα έμαθα κομμωτική. Στον Αμάραντο. Δηλαδή.
0: Ναι, που ήταν της μόδας τότε.
1: Της μόδας, ναι. Βγήκα σχεδόν 4 μονάδες, ήθελα να πιάσω το 20 για να πάρω υποτροφία. Τέλος πάντων, παντρεύτηκα κάποια στιγμή, συγχρόνως, έμεινα εκεί, ξεκίνησα μετά από κάποια χρόνια και άνοιξα ένα κομμωτήριο. Με το μεγάλο σεισμό είχα το κομμωτήριο που έγινε στην Αθήνα. Εκεί πια δεν τα έβγαζα πέρα και νίκη στο σπίτι και τα παιδιά και το κομμωτήριο και το κλείσα. Και συνέχισα. Δούλεψα σε ξενοδοχείο μια συγγενού μου 3 χρόνια ως καμαριέρα. Μετά τελείωσα στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό. Σαν στα κέτερινγκ μέσα, όχι στις Ολυμπιακές βέβαια. Δεν είχα μέσο να μπω. Τέλος πάντων, τα κατάφερα. Τώρα όμως, εάν ήταν αυτό που ήθελα να μάθω, τώρα δεν θα ήθελα να το μάθω. Με την παιδεία που παίρνουν από την οικογένεια τα παιδιά. Τότε τα παιδιά ακούγανε το δάσκαλο. Τώρα δεν ακούει τίποτα κανένα παιδί. Δεν ξέρω γιατί. Οι γονείς, θυμάμαι που λέγανε παλιά, το πρώτο σχολείο είναι η οικογένεια. Αυτό το σχολείο έχει χαθεί. Τώρα, για τα όλα τα άλλα που φτάσαμε, τι κάναμε, τα έργα τα δικά μας είναι αυτά που κάνουμε και τα πληρώνουμε. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Μα έτσι είναι. Πάντοτε οι άνθρωποι έτσι.
1: Η φύση δημιουργεί, λέει, και ο άνθρωπος καταστρέφει.
0: Δεν ξέρω.
1: Και όταν εκρηκείται η φύση, μας κακοφαίνεται.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τα ανάποδα από αυτά που πρέπει. Τέλος πάντων, είμαι τώρα σε μια μεγάλη ηλικία που τα φιλοσοφώ όλα. Αλλά είναι αργά για μένα πια. Τέλος πάντων.
0: Γιατί λένε ποτέ δεν είναι αργά.
1: Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Να διορθωθείς. Όσο και να διορθωθώ εγώ τώρα, έχω φτάσει στα σκαλοπάτια της κατηφόρας τα τελευταία. Δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε τουλάχιστον να έχω το μυαλό μου, τη λογική μου θέλω μέχρι να φύγω από αυτόν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και
0: ελπίζω
1: μόνο.
0: Να αργήσει πολύ.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλω να αργήσω.
0: Γιατί, Μανούλα μου. Ελπίζω να αργήσει πολύ.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλω να αργήσω.
0: Γιατί, Μανούλα μου.

0: το νούμερο που μεταδίδει το Αγρίνιο, ένα σταθμό του Αγρινίου. Παίρνω το τρανζίστορ δίπλα και επειδή είμαι ανάπηρη από λόγω τροχαίου και δεν μπορώ εύκολα να γυρίσω, βάζω το χέρι μου, πλώνω να πάρω το τρανζίστορ και μου πέφτει κάτω το κομμωδίνο. Δεν έπαιρνε μπροστά με τίποτα. Δεν σε άκουσα πια, τα άφησα. Για να πάω να το φτιάξω πρέπει να πάω στο Αγρίνιο. Για να πάω στο Αγρίνιο ήθελα ταξί να πάω και να γυρίσω. Δεν μπορώ να ανέβω ούτε ένα σκαλί σε λεωφορείο.
1: Κατάλαβα.
0: Και τα άφησα έτσι, το έφερα εδώ, να το φτιάξω θα το πάρω στο χωριό ξανά. Μάνο, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ βάζω.
0: Πιο ωραία που τα λες τόσο νωρίς. Και συνήθως παίρνω όταν η κόρη μου λείπει για δουλειά, όπως τώρα δουλεύει νυχτερινή. Και είμαι μόνη μου και κάτι που με ενδιαφέρει. Θα σε πάρω να μιλήσουμε λίγο.
1: Σύμφωνοι.
0: Πάντως ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
0: που σε ακούμε. Καλή σου μέρα, Μάνο.
1: Στο καλό, Μανάρι. Στο καλό.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, μόλις μπήκαμε στην τέταρτη ώρα. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Και καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, θα πάμε σε μια επίσημη προσκεκλημένη, μια κυρία του τραγουδιού, τη Γιώτα Νέγκα.
2: Όταν ήσουν ένα κοριτσάκι, οι άνθρωποι πώς γιορτάζανε? Θυμάσαι τέτοιες έντονες σκηνές γιορτής?
5: Το μόνο που θυμάμαι. Θυμάμαι ένα σπίτι γεμάτο με φασαρία, με φαγητά, με κρασιά, με γέλια. Πολλοί άνθρωποι μαζί. Κάναμε τρελά γλαδιά στο σπίτι. Αφού ρωτάγε η γειτονιά, αραβωνιάστε το γιορτάκι, όταν ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Ναι, νομίζανε και το τίποτα στην αμεγλέτια. Ξέρεις που είχαν όλα τα γνωστά. Ξεκινάγαμε με γέλια με χαρές, με τα φαγητά που φέρναμε όλοι, μουσικές, τραγούδια, μετά επιτραπέζια τραγούδια, μετά κλάματα, συγκινήσεις δηλαδή, μνήμες, κάνα τσακωμός, ξανά μάνα γέλια και γλέντια. Πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι. Και αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα εδώ της γιαγιάς, κάθε Κυριακή θυμάμαι, φτιάχνει το φοβερό της φαγητό η γιαγιά και μας βόμασταν όλοι. Τα παιδιά της, τα γκόνια της, εδώ σε αυτό το μικρούλι. Μεγάλη οικογένεια.
2: Από όλα αυτά τα πρόσωπα των παιδικών σου χρόνων, υπήρχε κάποιος που σου έκανε εντύπωση, η ιδιοσυγκρασία του και τρόπος που μιλούσε?
5: Ναι, ο θείος μου ο Χρήστος. Ήταν αυτός που ανέλαβε τον μπαμπά μου όταν ήρθε από την Πάτρα έφηβος. Ο Χρήστος ήταν πάντα ήρεμος, γελαστός. Μ' άρεσε το γέλιο του, είχε ένα πολύ περίεργο γέλιο και με πείραζε πάντα. Ήταν, ξέρεις, ο αγαπημένος μου όταν ήμουν μικρή. Μου έκανε διάφορα φοβερά πράγματα για να γελάσουμε. Τον θυμάμαι πολύ, με πολύ αγάπη.
2: Με τι ιστορίες έχεις μεγαλώσει?
5: Κοίτα, κάτσε τώρα, με πας πολύ πίσω, ε. Με τη γιαγιά θυμάμαι στο χωριό, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια, που τη ρωτούσα πώς ήταν στο χωριό, πώς γεννούσαν τα παιδιά τους. Μου λέγε ότι γέννησε 2-3 παιδιά στο χωράφι. Καταρχήν, όταν έμεναν έγκυες οι γυναίκες, επειδή δούλευαν πάρα πολύ, δεν άλλαζε η ζωή τους. Δηλαδή, πήγαιναν στο χωράφι κανονικά, γεννούσανε. Και μετά από λίγες μέρες το παιδάκι το παίρνανε, το κρεμάγανε στο δέντρο και συνεχίζανε να δουλεύουνε. Είναι τρομερό έτσι.
2: Στο σακούλι του.
5: Ναι, ακριβώς. Και όλα έρεαν κανονικά. Πώς ήταν τα πράγματα τότε που μ' άφηνε να υφαίνω κοντά της. Θυμάμαι έτσι ιστορίες, αλλά όχι πολύ έντονα.

0: Αυτό όλο που μας συμβαίνει τριγύρω μοιάζει λογικό?
1: Κοίταξε, αν το δεις σαν κρίκος αλυσίδας, μοιάζει σαν φυσική εξέλιξη, γιατί τα δείγματα φαινόντουσαν. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα βήμα-βήμα. Αλλά σαν αποτέλεσμα, όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλο, το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι δεν είναι φυσικό.
0: Έχουν μερίδιο ευθύνης οι άνθρωποι στη διαμόρφωση της πραγματικότητάς τους?
1: Ναι, νομίζω πως έχουμε. Όλοι μας έχουμε. Όπως και έχουμε και μερίδιο ευθύνης και καθήκον, αν θέλεις, στην ανατροπή αυτού του πράγματος. Και μιλάω για ανατροπή εκ των έσω, δηλαδή στην ανατροπή αυτού που εμείς πιστεύουμε πια για σημαντικό, να το αναθεωρήσουμε και να βρούμε τα πραγματικά σημαντικά που ήταν κάποτε. Αυτή την ευθύνη εννοώ και την ανατροπή, ας πούμε. Σαφώς, γιατί αφαιθήκαμε να μας φορεθεί κάτι. Μας άρεσε, ήταν γοητευτικό στην αρχή. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Το πήραμε αμάσιτο. Θα μου πεις και τα λάθη για τους ανθρώπους. Συμφωνώ απολύτως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι θα πρέπει λίγο να πάρουμε και λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Μέσα από το μικρό κόσμο όμως πρώτα. Από τους φίλους μας, από τους ανθρώπους, τους δικούς μας που αγγίζουμε, από τον τρόπο που εμείς να αισθανόμαστε ίδια με τους άλλους, ίσα με τους άλλους, δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι το εγώ μας μόνο, το μαζί είναι πιο σπουδαίο.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που βλέπεις με τους ανθρώπους που κυνηγημένοι από τον πόλεμο ψάχνουν έναν τόπο να μείνουν.
1: Καταρχήν θα μπορούσα να δεχτώ οποιαδήποτε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ξεριζωμό ή οποιαδήποτε προσφυγιά από φυσικούς λόγους. Δηλαδή να έχει ανοίξει γη, βρε παιδί μου, και να έχει εξαφανιστεί μια χώρα και όσοι σώθηκαν να ψάχναν μια καινούργια γη. Αυτό η λογική μου το καταλαβαίνει, η ψυχή μου το καταλαβαίνει και το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ μέσα μου με την καμία ότι όλος αυτός ο ξεριζωμός, όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η απανθρωπιά που υπάρχει, γιατί απανθρωπιά είναι, γιατί μιλάς για ανθρώπους αλλά δεν συμπεριφέρεσαι σαν ανθρώπους και μιλάω γενικά, δεν έχουν ανθρώπινες συνθήκες, δεν είναι νούμερα οι άνθρωποι, δεν είναι 15.000 κάτι αντικείμενα, 30.000 αντικείμενα, 100.000 αντικείμενα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θυμώνω πάρα πολύ λοιπόν, και είναι το χειρότερό μου, ότι αυτό όλο δεν έχει συμβεί από μια φυσική καταστροφή που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Έχει συμβεί για χιλιάδες άλλους λόγους που περιέχουν μέσα άσκηση εξουσίας, κέρδος, πολιτικές. Αυτό είναι πέρα από τη λογική μου. Δεν θέλω και να το καταλάβω στην τελική και θυμώνω πάρα πολύ. Και στέκομαι εκεί, γιατί αυτές οι απάνθρωπες συμπεριφορές φέρνουν τους ανθρώπους εκεί. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν υπολογίζει ανθρώπους. Υπολογίζει νούμερα. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Και εδώ πέρα είναι πολύ ο πόνος και γίνεται προσπάθεια. Αλλά προς Θεού γίνεται μόνο εδώ. Γύρω-γύρω τα πράγματα όλα κλείνουν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα σταθούν? Πώς θα πληθούν? Πώς? Δεν ξέρω τι να πω, έχω χάνει τα λόγια μου.
0: Οι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει τριγύρω ή θα είναι πάντα αριθμοί οι άνθρωποι για τους πολιτικούς?
1: Νομίζω πάντα έχω απελπιστεί πια με τους πολιτικούς. Νομίζω θα τους ενδιαφέρε μόνο αν και τα δικά τους παιδιά κινδυνεύουν να ζήσουν κάτι τέτοιο. Γιατί όπως είπα και πριν, τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία πράγματα που μπορείς να καταλάβεις σαν άνθρωπος είναι τα βιωματικά. Στις θεωρίες, εντάξει. Όλοι είμαστε άνετοι. Λοιπόν, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη πια. Έχουμε προδοθεί τόσες πολλές φορές. Καμία.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και πάμε στην κυρία Άννα από το Χαλάνδρη. Καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Άννα.
1: Τι μου γίνεσαι.
0: Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Εγώ τώρα καλά είμαι.
0: Κεφάτη σε ακούω, μπράβο.
1: Κεφάτη με ξεπέρασε ένα κίνδυνο προχθές.
0: Τι έπαθες παιδί μου.
1: Είπα ότι πεθαίνω πραγματικά. Πόνο φοβερό στο στέρνο. Φοβερό πόνο.
0: Ναι.
1: Όλη νύχτα την Τρίτη το βράδυ με κράτησε άϊπνη μέχρι την επομένη το μεσημέρι.
0: Κάτσε, και δεν έκανες τίποτα στη διάρκεια.
1: Δεν έκανα τίποτα, καθόμουνα. Άκουγα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλήρης αναισθησία.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά δηλαδή. Είχα ό,τι εκπομπές είχε το ραδιόφωνο. Ναι. Για να περνάει η ώρα να δω πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Και να πίνω γουλιά γουλιά νερό. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, την επομένη, δηλαδή τη μέρα μετά τις 12, ηρέμησε η ιστορία αυτή.
0: Και...
1: Έλα όμως που η ζέστη ήταν τρομερή.
0: Και δεν το κοίταξες καθόλου.
1: Όχι, καθόλου. Πέρασε. Πέρασε και το άφησα και το μόνο που αιτιολόγησα ήταν νωρίτερα, είχε παραγγείλει η κόρη μου μία πίτσα.
0: Και σε χτύπησε στο στομάχι, ε.
1: Και προφανώς ένα κομματάκι μου πήρα.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έδωσε δηλαδή και επέμεινε. Πήρα ένα κομματάκι και το έφαγα για αυτό που το ζόρι, γιατί ήταν πολύ λεπτή. Η Pizza Hut κάνει και λεπτές, είναι λεπτή αυτή και τα κάνει και δεν βάζει μέσα μόνο τυριά. Η κόρη μου, γιατί είναι της διατροφής της, ας το πούμε, της υγιεινής, που η πίτσα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό προφανώς λέω ότι με πείραξε.
0: Ναι.
1: Διότι δεν έχω συνηθίσει το στομάχι το βράδυ να τρώει κάτι. Τρώω φρούτα τώρα το καλοκαίρι, τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το χειμώνα όμως την περνάω με ροφήματα και με φρυγανιές.
0: Ναι.
1: Και με λίγο...
0: Το βράδυ εννοείς, τυρί, όχι
1: το
0: όλη,
1: βράδυ
0: ναι.
1: εννοώ, ναι. Βέβαια, για το βράδυ μιλάμε. Αλλά αυτό, εκεί το αιτιολόγησα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια, περιμένω.
0: Όμως,
1: αλλά
0: κοίτα,
1: είμαι αισιόδοξη.
0: Βρε, αισιόδοξη να είσαι πάντα. Είναι πολύ καλό όπλο.
1: Δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Διότι
0: όχι, μπορεί να κάνεις πρώτα απ' όλα να ενημερώσεις το γιατρό σου.
1: Το πρώτον, δεν βρίσκω κανένα τώρα. Έχουν αρχίσει και την έχουν...
0: Την κάνουν.
1: Ακριβώς, την έχουν κοπανίσει που λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προκειμένου να τρέχω από εδώ και από εκεί σε αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε το ιστορικό μου, ούτε να αρχίσω να λέω, οπωσδήποτε θα μου πένε χρόνο, θα με άγχωνε περισσότερο και θα μου χειρότερα. Οπότε το άφησα έτσι να εξελιχθεί και ό,τι ήθελε προκύψει, λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς που λέει και ο ποιητής θα προσπεράσει.
0: Ναι.
1: Κάτι ήξερε ο.
0: Ναι, αλλά ο ποιητής μιλάει, ο Ουράνης μιλάει για μια γκόμενα, δεν μιλάει για την υγεία.
1: Σύμφωνοι, εγώ το κόλλησα εκεί. Δεν είχα που να το πάω.
0: Επίσης, ο έρωτας περνάει από το στομάχι που λένε.
1: Ναι,
0: και εσύ τότε κόντεψε το τρυπή στο οίκο.
1: Ακριβώς. Ένα κομματάκι, μια σταλιά. Και μου έλεγε, μάλιστα, η κορμά είναι μικρό, τόσο δά. Μα πάρε κι άλλο. Όχι, τη λέω, δεν θέλω. Τέλος πάντων, είμαι σε αυτά. Είμαι πολύ πειθαρχημένη στο φαγητό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά σήμερα ξέρετε τι. Ξέρετε. Η κεκτημένη ταχύτητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι που σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Τα προσφυγάκια.
0: Α, ωραία τα προσφυγάκια.
1: Ολόφρεσκα.
0: Τέλεια. Έχω τα προσφυγάκια.
1: Έχω τον Ψαρά, ο οποίος μου έφερε προσφυγάκια τα οποία ήταν 300 γραμμάρια το ένα.
0: Α.
1: Μεγάλα.
0: Μεγάλα, μπράβο.
1: Ήτανε κατάλευκα και είχα φτιάξει, μου είχε φέρει και, θυμάστε που είχα πει, εκείνος ο Αλβανός που μου φέρνει καμιά φορά,
0: ναι,
1: δουλεύει σε ταβέρνα και μου φέρνει εκλεκτά πράγματα από αυτά που φτιάχνουμε στην ταβέρνα. Μου είχε φέρει αμπελοφάσουλα, τα ξέρεις τα αμπελοφάσουλα.
0: Πώς δεν τα ξέρω.
1: Και ήτανε μια σαλάτα εξαιρετική με τα μπροσιγάκια. Και θυμήθηκα, λέω, ποιον θυμάμαι, το Μάνο θυμάμαι.
0: Ναι, μα νομίζω πάρα πολλοί φίλοι, όπως ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος για παράδειγμα, που άκουγε την εκπομπή που είπα για τα προσφυγάκια,
1: ναι,
0: και του είχα πει μάλιστα ότι δεν χρειάζονται καθάρισμα. Απ' έξω. Δεν έχουν λέπια.
1: Δεν το καθάρισα εγώ. Ναι, δεν, καθάρισα,
0: όχι, αλλά δεν έχουν λέπια.
1: Ναι, ναι, μα φαίνεται.
0: Ναι. Και άρχισε να τα τιμάει και αυτός, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ τα ήξερα. Εγώ τα ήξερα και πάντα έπαιρνα όταν έβρισκα. Αλλά τώρα είναι απέναντι ο ψαράς, ο οποίος όταν έχει φρέσκο, ξέρει ότι είμαι τακτική πελάτησα και οπωσδήποτε θα μου δώσει το καλύτερο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και γι' αυτό και εγώ, αφού το βρήκα σήμερα, δεν είχε σαρδέλες που ήθελα για την περίπτωση κλπ.
0: Δεν πειράζει.
1: Να μου τις κάνει ψητές. Λέω, έχετε, μήπως σας έχουν μείνει προσφυγάκια. Ναι, μου λέει, λέω, το καλύτερο, εντάξει, φέτε.
0: Ναι, και έπειτα και τα προσφυγάκια δεν είναι ανάγκη να γίνουν τηγανιτά.
1: Ναι,
0: μπορούν να γίνουν και ψητά.
1: Ναι, γίνονται, αλλά λένε ότι χάνουν τη γεύση τους.
0: Βάτε, εγώ τα έχω δοκιμάσει, μια χαρά είναι.
1: Εγώ εντωμεταξύ έβγαλα το εξωτερικό, τα σκούπισα καλά με πετσέτα. Έβγαλα το εξωτερικό, τη πετσούλα του που είχαν.
0: Γιατί?
1: Για να μην έχει τίποτα λάδι ή οτιδήποτε. Και έβαλα λεμόνι.
0: Ναι, αλλά χάνεις έτσι.
1: Ναι, έτσι πρέπει όμως.
0: Γιατί να πρέπει, ποιος το λέει αυτό?
1: Οι γιατροί το λένε.
0: Γιατροί, εντάξει. Μία φορά στο τόσο δεν.
1: Καλά, μία φορά στο τόσο τα τρώω κι εγώ τα προσφυγάκια εδώ που τα λέμε. Αλλιώς παίρνω σαρδέλα και τη φτιάχνω και μόνη μου. Αλλά τώρα λέω, με τη ζέστη δεν γίνεται. Φούρνοι, ιστορίες, πράγματα. Αυτά προς αποφυγή. Μέχρι να περάσει η χειρότερη μου εποχή είναι αυτή.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ
1: ζέστη. Δραματική.
0: Ναι.
1: Δραματική, δηλαδή πέρασα τις χειρότερες μέρες αυτές. Με τη ζέστη και να έχω αναμένο air condition και ανεμιστήρα στο full και τα δύο.
0: Και εγώ έτσι κάνω.
1: Και τα δύο νύχτα μέρα και να μουσκεύω, να μην προλαβαίνω να αλλάζω. Μουσκεμα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι είναι τούτο το πράγμα. Άλλη φορά λέω, δεν το έχω πάθει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, αλλά έτσι θα γίνει.
1: Μας έδωσε και το καταλάβαμε. Ναι. Ευτυχώς που δροσίζει. Ευτυχώς.
0: Εντάξει, μην το πάρουμε και σαν
1: δεδομένο
0: ότι θα είναι έτσι για πολύ καιρό.
1: Όχι. Για μερικές μέρες να συνέλθουμε.
0: Ναι, μια μικρή διακοπή.
1: Αλλά
0: και από την άλλη μεριά πάλι το παρήγορο είναι ότι όπου να είναι τελειώνει και το καλοκαίρι, κατάλαβες.
1: Δεν τελειώνει, ο Αύγουστος είναι μπροστά.
0: Εντάξει, δεν είναι και. Ο Αύγουστος είναι, δεν είναι.
1: Αύγουστος.
0: Πέντε μήνες, ας πούμε. Εντάξει.
1: Εμένα το καλύτερό μου είναι να αρχίσει το φθινόπωρο.
0: Και εμένα, εννοείται.
1: Κούτσα στραβά δύο μήνες το χειμώνα και να φύγει η άνοιξη και μετά αγκομαχάω για το καλοκαίρι και λέω πότε να φύγει το καλοκαίρι. Δεν το θέλω καθόλου, ούτε για εξοχή. Δεν θέλω τον ήλιο καθόλου. Δηλαδή δεν τον αντέχω πλέον. Δεν μπορώ δηλαδή να τον ανεχθώ καθόλου. Ο οργανισμός μου δεν τον έρχεται.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Οπότε κλείσαμε τα. Από εκεί να δείτε οι γάτες τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Άταβη στη μοίρα. Δεν ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν. Είναι κάτι φοβερό. Πρώτη φορά έχω δει τα ζώα να είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Εσύ έχεις γάτες από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι ή στον κήπο.
1: Περιφέρονται έξω, αλλά τώρα μπαίνουν και μέσα γιατί ζεσταίνονται και δεν ξέρουν πού να πάνε.
0: Ναι.
1: Τους αφήνω την πόρτα ανοιχτή, ας έρθουν, δεν παρήγες την πόρτα, λίγο χαραμάδα, όχι όσα ανοιχτά δηλαδή τα πάντα, γιατί μπαίνει ζέστη. Παλαιμονόπορτες μπαίνουν από παντού.
0: Κάποιοι γείτονες βγάζουν τα περάκια πλαστικά με νερό έξω.
1: Θέλεις να ακούσεις το ωραίο.
0: Και περνάει κάποιος εσύ και τα κλωτσάει.
1: Μπράβο, εμάς δεν έχουν αφήσει τίποτα.
0: Γιατί είναι δηλαδή τόσο.
1: Φτάνω σε σημείο, λέω, να βάλω κάμερες έξω. Να τον πιάσω τον
0: παλιάνθρωπο. Τι θα του κάνεις.
1: Τι να του κάνω. Α, ο νόμος είναι αυστηρότατος.
0: Δεν είναι σε αυτό το σημείο.
1: Είναι.
0: Αν βασανίσεις το ζώο.
1: Όχι, όχι. Είναι, όταν του στερήσεις το νερό και το φαγητό, είναι τακούργημα.
0: Μακάρι.
1: Βεβαίως. Έχει έρθει η αστυνόμος, τους το έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, τους το είπε, τους το τόνισε. Είχαμε βρει κάτι πολύ ωραία πύληνα δοχεία και βάζαμε τον νερό, έβαζε το νερό η κόρη μου, τα περιποιόταν εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και τα εξαφανίσανε, δεν τα αφήνουν τουλάχιστον εκεί. Τα εξαφάνισαν.
0: Τα πετάξανε στα σκουπίδια.
1: Τα πετάξανε. Και ήταν και ακριβά, δεν ήταν φτηνό πράγματα. για να μπορέσουν να κρατήσουν το νερό και να είναι δροσερό. Αλλά είναι παλιά άνθρωποι. Είναι πολύ κακής ποιότητος άνθρωποι.
0: Φυσικά είναι.
1: Ψυχή μηδέν. Εγώ από εκεί καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
0: Σκατόψυχη λέγονται.
1: Έτσι, για να μην την πω τη λέξη.
0: Δεν πειράζει, την είπα εγώ.
1: Ναι. Χίλια καλά. Χίλια καλά να έχεις. Γιατί πραγματικά είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Τι σου φταίρε το ζωντανό. Σε πείραξε. Αν σε πειράξει, έρχεται μου μιλήσει τα χέρια. Ένα μικρούλι που ήταν μισότυφλο και το έφερε και το έσωσε. Και αν δεις τι είναι. Ένας μικρός σκιούρος είναι. Και κάθεται τρώει λίγο κοτοπουλάκι. Νιάου νιάου μου κάνει, μου γλύφει τα χέρια. Τι να πω.
0: Καταλαβαίνουν από ευγνωμοσύνη.
1: Πολύ, πολύ. Προχθές που είχες την εκπομπή, γιατί πολλές φορές δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Λέω πού να ήξερε ότι οι άνθρωποι όντως είναι ελεηνοί και τρισάθμοι και τα ζώα αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν τον άνθρωπο που τα βοηθάει.
0: Βέβαια το καταλαβαίνουν.
1: Το καταλαβαίνω γιατί έχω εμπειρία πάνω σε αυτό και βλέπω τώρα πόσο γίνονται πραγματικά. Έρχεται αυτό το μικρούλι, κάνει ένα ελαφρό νιάου και ξέρεις ότι πεινάει.
0: Και ξέρεις ότι μετά με το ίδιο νιάου σε ευχαριστεί.
1: Ναι, κάθηκε. Πιάνει το χέρι μου, το αγκαλιάζει και προσπαθεί να γλύψει το χέρι μου. Αυτό και μόνο σε ικανοποιεί ο άνθρωπος, ό,τι και να του κάνεις. Έχω φρικτά παραδείγματα για φίλες μου που τους έχω κάνει τα πάντα και δεν έχω ούτε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα να δουν αν αυτή η φίλη τους ζει, πέθανε, πώς είναι. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τίποτα. Είναι πολύ, έχει γίνει πολύ χοντρόπετσος. Κάτι που και δεν το έχω συνηθίσει πια, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν περιμένω τίποτα από τους ανθρώπους. Δεν περίμενα και ποτέ. Γιατί ό,τι κάνω, το κάνω για ευχαρίστηση δική μου.
0: Μα
1: γιατί
0: έτσι πάει.
1: Με ικανοποιεί να βοηθάω και να μπορώ να βοηθήσω τον άλλον. Αλλά μετά βλέπεις και τη γαϊδουριά του. Και λέω για τη γαϊδουριά του, προσβάλλω και τα γαϊδουριά, γιατί καμιά φορά και αυτά.
0: Εάν υπάρχει παράδεισος, είναι γεμάτος γαϊδούρια.
1: Γαϊδούρια.
0: Γιατί αυτά είναι τα πιο γλυκά πλάσματα του κόσμου.
1: Ναι, βλέπε Σαντορίνη εκεί και.
0: Καλά, Σαντορίνη.
1: Τους ελεηνούς και άλλοι από εκεί. Να βασανίσουν τα ζώα μέσα στα λιοπύρια, μέσα στη ζέστη, μέσα στα αυτά. Να πω να πληρώσω για να ανέβω πάνω στο γαϊδούρι να με πάει.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Ποτέ, ούτε και πρόκειται. Όταν ήμουν μικρή, ανέβαινα. Πήγαινα στον παππού και στη Ήξα.
0: Καλά, αλλά εντάξει, όταν είσαι ένα παιδάκι.
1: Ναι, βέβαια. Άλλη εποχή αυτή. Άλλη εποχή να είσαι μικρό παιδί και να.
0: Πώς λέγεται στη Ρόδο, η Λίνδος δεν είναι.
1: Η Λίνδος.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, Λίνδος. Ήταν ένα μαγαζί που είχε μετατραπεί σε στάβλο και είχε γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία φοράγανε και καπέλο κιόλας. Ναι. Με τα αυτιά. Ναι. Λοιπόν. Και η παρέα λέει για να πάμε στη Λίνδο, λέω, εγώ λέω 90 κιλά άνθρωπος θα ανέβω επάνω σε αυτό το ζωάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει μα τι θα κάνεις. Και πήγα με μαύρα ρούχα Αύγουστο μήνα με τα πόδια μία ώρα.
1: Μα τα ξέρω τη Λίνδο γιατί έχω πάει πολλές φορές.
0: Ναι, εγώ μία φορά πήγα και δεν πρόκειται να ξαναπάω.
1: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Εντάξει, βαριέμαι να πηγαίνω στα μέρη που έχω πάει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εκτός από το Αγκίστρι.
1: Ναι, εκτός από το Αγκίστρι. Εγώ εκεί δεν έχω πάει παρεπιπτόντως. Ενώ έχω πάει σχεδόν σε πολλά μέρη τέλος πάντων, αλλά εκεί δεν έχω αξιωθεί να πάω. Έχω φτάσει μέχρι την Αίγινα, παραπέρα δεν πήγα. Βέβαια, τότε που αναπτύσσω. Το ξέρω, τότε αναπτυσσότανε. Είχα έναν. Και δεν αποκλείεται τώρα, εκεί που πηγαίνεις, να είναι γνωστός. Διότι σε κάποια εταιρεία που ήμουν διαφημιστική παλιά. Στα πρώτα μου βήματα δηλαδή, ηλικιωμένος άνθρωπος ήταν τότε, Αγιανός λεγότανε, είχε αγοράσει για το γιο του κάποια έκταση στο Αγκίστρι για να κάνει μονάδα κάτι. Οπότε και κάτι έκανε δηλαδή, το είχα ακούσει από τότε, αλλά δεν έτυχε ποτέ. Να πάω και τώρα προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν κάνει κάποιες μονάδες, δεν μπορεί. Κάτι θα έχουν κάνει. Αλλά δεν Μάλιστα. έχω καμία επαφή και ούτε πρόκειται να πάω. Δηλαδή τώρα πια τελείωσαν τα ταξίδια. Ό,τι κάναμε, κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να... σήμερα είσαστε, έχετε μια πολύ ωραία κυρία, την κυρία Νέγκα, η οποία είναι εξαιρετική, ναι. κατά την άποψή μου βέβαια.
0: Και κατά τη δική μου, γι' αυτό
1: ναι,
0: και την...
1: είναι εξαιρετική από, μουσική, από πλευράς μουσικής κατάστασης και γενικώς ποιότητα φωνής και την αγαπώ ιδιαίτερα και οπότε είναι και ωραία τα κομμάτια. Και αξιόλογη ερμηνεύτρια και το δικό σου το κομμάτι που βρίσκεται.
0: Ποιο δικό μου κομμάτι?
1: Το καινούργιο, ένα
0: το έβαλε οι άγνωστες με την Ελένη.
1: Όχι, δε, αυτό το ξέρω εγώ τώρα.
0: Το ρήγμα, τι εννοείς? Αυτά είναι τα δύο.
1: Κάτι άλλο έτοιμα.
0: Άλλο, δεν έχουν βγει αυτά ακόμα, τα ετοιμάζω.
1: Αυτό λέω.
0: Όπου να ανέβει, το καλοκαίρι είναι τώρα. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Από φθινόπωρο, έτσι.
0: Βέβαια, τι αλλήλω. Με στο κατά καλό και τα τραγούδια.
1: Όχι βέβαια. Οπότε θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί για να μην ευχηθώ από τώρα καλές διακοπές.
0: Εντάξει, Μανουλή.
1: Πιστεύω ότι θα είσαστε όλοι άπαντες εκεί, απαντία θα έχετε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για να ευχηθώ και τις καλές διακοπές όπου πάει ο καθένας και όπως.
0: Σύμφωνοι.
1: Φτάνει να περάσει καλά.
0: Να σε καλά.
1: Χαίρομαι που έγινε και η ώρα έτσι που να μπορεί να μιλάει κανείς και νωρίτερα. Όχι, δεν το λέω για μένα, εγώ είμαι νυχτόβια, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το λέω για πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κοιμηθούν τέλος πάντων.
0: Θα τα πούμε
1: λοιπόν, πάλι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στην επόμενη γραμμή στο 211-10-80-880 στη φίλη μας την Τζούλια από το Γαλάτσι.
1: Καλώς τον ναι.
0: Γεια σου Τζούλια.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Πάντα καλά. Αυτή η ώρα Μάνο είναι και, θα είναι εκεί για το χειμώνα.
0: Yes. Forever.
1: Forever.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι δεν έχω κάνει ελληνικό σχολείο και τα λοιπά, στο εξωτερικό έκανα, δεν ήξερα μυθολογία. Λοιπόν, με έπεισε μια φίλη μου να πάμε να δούμε χθες την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια, ναι.
1: Τι ωραία. Πριν πάω λοιπόν, το γκουκλάρισα, το διάβασα περίπου. Κατάλαβα τι θα γίνει, την ιστορία του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Και το είδα. Τρελάθηκα, μ' άρεσε τόσο πολύ.
0: Α, ναι.
1: Και ναι, είναι πολύ ωραίο έργο. Και το, 3 ώρες κρατάει, παρά 5 λεπτά, 10. Αλλά τώρα μου είπαν ότι σε ένα σινεμά, ξέρεις εκεί, σε αυτό το, με τα μαγαζιά, δεν λέω όνομα,
0: ναι,
1: με τα πολλά μαγαζιά.
0: Στο μόλ, δηλαδή.
1: Ναι. Στο μόλ, ναι. Βάζεις γυαλάκια.
0: Ναι.
1: Και το βλέπεις πιο, εμείς παλιά στην Αφρική το λέγαμε σινεμασκόπ, δηλαδή είναι
0: 3D, κατάλαβα,
1: ναι,
0: το βλέπεις,
1: ναι,
0: ανάγλυφο.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι,
1: με γυαλάκια και θα πάω να το ξαναδώ. Μου άρεσε τόσο πολύ και τώρα είπα στην εγγονή μου, τη μεγάλη θα μου δώσει τη μυθολογία, γιατί μ' άρεσε, δεν έχω κάνει ποτέ μυθολογία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που το λες, γιατί να τώρα μου λέει ο Νίκος εδώ,
1: ναι,
0: ότι είναι γυρισμένο με κάμερες IMAX. Που σημαίνει πρώτα απ' όλα εκεί που θα πας να το δεις είναι η οθόνη τεράστια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι μέσα, ας πούμε.
1: Ενώ στο καλοκαιρινό ήταν και λίγο σαν σκούρο μουντό και μάλλον δεν ήταν όλη εικόνα. Κάτι εκοβόντουσαν αριστερά. Έμαθα για την Κίρκη, έμαθα για τον Κύκλοπα.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το συστήναν επιφύλακτα.
0: Τέλεια.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις να μου προτείνεις κανένα βιβλίο για το καλοκαίρι?
0: Ναι, έχω να σου προτείνω βιβλίο.
1: Για πες.
0: Τι είδους βιβλίο θες να είναι πάντως?
1: Κοίταξε, όχι να πρέπει να προβληματιστώ ή να στενοχωριστώ.
0: Ωραία, τότε θα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και θα πάρεις ένα από τα αστυνομικά του Μάρκαρη.
1: Α, το αστυνομικό τρελαίνομαι.
0: Θα πάρεις να δεις δηλαδή που
1: περίμενε,
0: σε όλο τον κόσμο. Πέτρος Μάρκαρης.
1: Πέτρος
0: Μάρκαρης. Η εξέγερση των Καριάτιδων.
1: Okay.
0: Αυτό θα σε εντυπωσιάσει.
1: Θα το διαβάσω, θα το πάρω, συγγνώμη. Θα το πάρω γιατί τώρα το καλοκαίρι όλο και κάτι διαβάζουμε.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία.
1: Πρέπει, ναι. Τι θέλω να πω, εγώ άλλαξα γνώμη για την ερώτηση της σημερινή μας ως προς τη μοναξιά, δηλαδή. Έλεγα εγώ, ποτέ δεν θα μείνω μόνη μου και δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Όμως, όταν εσύ το διαλέγεις και είναι επιλογή σου, μια χαρά είναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι, μ' αρέσει. Εντός πολλών εισαγωγικών. Δηλαδή, υπάρχουν και στιγμές που λες, όχι. Αλλά το περισσότερο μ' αρέσει μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βγαίνεις, όχι συνέχεια, που και που. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλη μια εβδομάδα, Μάνο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δεν λέω τώρα.
0: Όχι, μην πεις, θα τα πεις.
1: Καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε. Τη βδομάδα που έρχεται. Πρώτο ο Θεός.
0: Άσε καλά, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Γεια.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

0: Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται.
0: Καλά, καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά.
1: Ωραία. Τι θέμα έχουμε σήμερα, το ξέρετε θέλω.
0: Okay.
1: Τι μπορείς να κάνεις.
0: Μπορείς να με εξηγείς γιατί κάνει έτσι το τηλέφωνο.
1: Τι κάνει.
0: Σαν να σκίζει χαρτιά, θόρυβο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σαν να τσαλακώνεις αλουμινόχαρτο.
1: Μήπως να ξαναπάρω, μήπως να είναι.
0: Όχι, πες τώρα. Όχι.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι, άμα... το καλύτερα είναι τώρα.
1: Καλύτερα
0: πες.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Χωρίς τον κίνδυνο της αποτυχίας, τι θα θέλαμε να κάνουμε.
0: Τι θα τολμούσες να κάνεις.
1: Τι θα τολμούσα να κάνω. Να τολμούσα να γίνω ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα τολμούσα. Χωρίς τον κίνδυνο της αποτυχίας. Mm. Μπορεί να το τολμήσω έτσι κι αλλιώς, μάλλον.
0: Okay.
1: Και με τον κίνδυνο της αποτυχίας.
0: Και πώς θα το κάνεις αυτό, δηλαδή.
1: Πώς θα το κάνω, ε.
0: Ναι.
1: Εγώ από πολύ πολύ παλιά δεν είχα καμία καλή σχέση με το χρήμα. Αλλά το χρήμα χρειάζεται αν θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα στον κόσμο. Αν μπορούσα να το κάνω, θα το έκανα. Έχω κάτι με πατέντες, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή. Μην μιλάς τόσο αόριστα. Αν έχεις κάτι να μου πεις, πες το μου κανονικά. Αλλιώς αλλάζουμε κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ιατρικές πατέντες. Έχω πατεντάρει ήδη.
0: Δηλαδή τι.
1: Ένα βότανο για τον καρκίνο. Mm. Έχω πατεντάρει μία φαρμακευτική ουσία.
0: Είσαι γιατρός δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είσαι γιατρός.
1: Όχι, αλλά όταν ήμουν στο τρίτο έτος στη σχολή, τεχνολογία τροφίμων, κατάλαβα ότι λατρεύω την ιατρική. Ότι την έχω δηλαδή σαν. Τα διάβαζα σαν Mickey Mouse αυτά που είχαμε. Mm. Είχαμε δηλητηριάσει από τρόφιμα, αβιταμινώσεις, τέτοια. Και έπιασα τον εαυτό μου να διαβάζω σαν να διαβάζω Mickey Mouse. Την ίδια αίσθηση που είχα μικρός, ας πούμε.
0: Κατά.
1: Πολύ την έχω την ιατρική. Mm. Και διάβαζα από τότε, προσπάθησα να δώσω κατατακτήριες. Αλλά το προχώρησα μόνος μου, δηλαδή διαβάζοντας.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και σε συγκεκριμένους τομείς, ας πούμε, ό,τι με κάνει, ας πούμε, εντύπωση και το ψάχνω, ας πούμε, το ψάχνω επιστημονικά. Εντάξει, αυτό το μάθαμε και στο σχολή, στη Γεωπονία που ήμουν στο Αριστοτέλη. Έτυχε και όλες να πάρω ένα μάθημα βασικά είδη.
0: Ένα μάθημα. Τι?
1: Βασικά είδη.
0: Βασικά είδη.
1: Δασικά δέντρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και είχαμε, όταν είχαμε τη βελανιδιά, ένας κοντά στη σύνταξη καθηγητής της δασολογίας που μας δίδασκε, λέει, η βελανιδιά έχει αντίστοιχο DNA με τον άνθρωπο. Και όλοι, ας πούμε, όχι εγώ, αλλά και άλλοι δύο-τρεις, και εγώ ήθελα να ρωτήσω τι εννοείται αντίστοιχο DNA με τον άνθρωπο και μας εξήγησε. Αλλά... θέλω να πω, με αυτή την τέτοια βρήκα τη βελανιδιά σαν βότανο για τον καρκίνο. Mm. Με ένα επίφυτο επάνω, συγκεκριμένα πράγματα, έψαξα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα δάση και σε αυτά και το βρήκα. Το δοκίμασα, πρώτα εγώ, το έχω δώσει σε ανθρώπους με εξετάσεις αίματος κιόλας, που φαινόταν η θεραπεία πόσο αποτελεσματική ήταν, χωρίς να παίρνουν τίποτα άλλο. Και είχε αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπόρεσα να το. Πήγα να το δημοσιοποιήσω μια φορά στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Αν θυμάστε την εκπομπή στο Μέγκα την παλιά.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν το κατάφερα. Τώρα θα το δημοσιοποιήσω. Θα πάω κάπου στην ΕΡΤ. Κάπου θα πάω εδώ πέρα. Και θα το βγάλω προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ένα από τα πολλά τα ιατρικά. Τέλος πάντων που. Θα τα χρησιμοποιήσω σαν χρήμα για να κάνω τρία πράγματα, πιστεύω, μάλλον για τον κόσμο, ας πούμε. Mm. Η υγεία των ανθρώπων που λέγατε και προχθές που συζητούσε ο κόσμος, ότι είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία της κοινωνίας και η υγεία της ανθρωπότητας, σαν να λέμε το περιβάλλον και όλα αυτά, το να μπορεί η ανθρωπότητα να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς να έχουμε καταστροφές, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εντάξει. Μεγάλα σχέδια. Πολύ μεγάλα. Είναι στα όρια του υπερβατού, αλλά θα το παλέψω όπως μια φορά νομίζω σε εκπομπή σου το έλεγε κάποιος, ότι οι μανιάτες δεν λέγανε ελευθερία ή θάνατος το 1821, λέγανε νίκη ή θάνατος. Mm. Και για μένα κάπως έτσι είναι. Τώρα αν με φάνε, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια, τώρα βγήκα φως φανάρι κιόλας και μάλλον θα συνεχίσω έτσι με το όνομά μου. Mm. Γιατί έλεγα να κρυφτώ, να κρυφτώ από πίσω, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σε καλά, πάρε μου.
1: Να είστε καλά, μάλλον.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Κάτι ήθελα να σου πω κιόλας,
0: γιατί
1: με έχει κάνει πραγματικά δώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα έτσι για σένα μεθαύριο, εντάξει, δεν ξέρω τώρα να το δεχτείς γιατί το λέω και δημόσια, αλλά να γίνεις δημιουργός ενός ραδιοφωνικού σταθμού και να το στήσεις έτσι όπως έχεις στήσει την εκπομπή, εντελώς κοινωνικά και στον κόσμο.
0: Αγαπητέ μου.
1: Ναι,
0: βαριέμαι για τέτοια πράγματα εγώ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια,
1: είναι λίγο.
0: Λέω, αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, βαριέμαι φαρκετά. Δηλαδή, το να κάνω 5 ώρες εκπομπή είναι ό,τι πρέπει. Άλλη ανάμειξη δεν θέλω να έχω.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κιόλας που κάνεις. Εμένα τουλάχιστον εγώ σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, γιατί με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, πάρη μου. Σε αφήνω.
1: Δηλαδή, με άνοιξες λίγο τα φτερά μου, ας πούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, γεια.

Και θα κλείσουμε την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Καλότυχοι εκείνοι που δεν γνώρισαν τον εαυτό τους. Ανδροί εκείνοι που αποσιώπησαν την αθωότητά τους. Μα ευλογημένοι αυτοί που τα δώσανε όλα και ύστερα κοίταξαν ένα άστρο σαν τη μόνη ανταπόδοση. Καμιά φορά μαζεύεται κόσμος κάπου, όλοι κοιτάζουν στο ίδιο σημείο αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Γιατί πάντα γίνεται ένα έγκλημα εκεί που δεν συμβαίνει τίποτα. Το παντελόνι του το άφησε στα δόντια των σκυλιών. Με το σακάκι του σκέπασε ένα άγαλμα. Όταν πεθάνουμε, όλα όσα ονειρευτήκαμε έρχονται και στέκουν κάπου εκεί στην κάμαρα. Και άξαφνα όλοι σέβονται νεκρό το χτεσινό παλιό σκυλό. Το χέρι του οχρό, κάθε που έκανε μια κίνηση, ήταν σαν να θέλε να διασχίσει προς τα πίσω το χρόνο, ίσως ως εκείνο το παιδικό παιχνίδι που του είχαν κάποτε αρνηθεί. Τότε χτύπησαν την πόρτα. Εγώ, αφελής όπως πάντα, πήγα και άνοιξα. Κι έτσι μια καινούρια θλίψη μπήκε στον κόσμο. Όλα άρχισαν από αυτή την καταραμένη λατρεία για τον εαυτό μου. Ή μάλλον γιατί κλείνω τα μάτια ακόμα και στο χείλος της καταστροφής. Όλα άρχισαν διότι μέσα στο ρολόι υπάρχει ένα δευτερόλεπτο ακατανόητο που θέλει και εκείνο να επαληθευτεί. Βρίσκει λοιπόν τον πρώτο ηλίθιο και του επιτίθεται και επιπλέον περνούν τα χρόνια με ταχύτητα διαβολική. Πλην όμως αγαπούσα πάντα τους συνανθρώπους μου και αυτό είναι μια από τις αρετές τις οποίες ανάλωσα τη ζωή μου. Και φυσικά η λέξη ανάλωσα είναι πλημελής, διότι τον περισσότερο καιρό μου τον περνάω στους δρόμους ή στους δημόσιους κήπους. Σε αυτό έγκυται η ιδιοφία μου. Και παρόλες τις απόψεις μου για την ελευθερία του ατόμου, για την οποία τόσα ωραία κεφάλια έπεσαν πάνω στο ικρίωμα, εγώ είχα μία συστηματική προτίμηση στο μοιραίο. Ενώ λοιπόν ήμουν από μία τίμια και αξιοπρεπή οικογένεια, δεν μου αρκούσε. Ήθελα και ένα καινούριο σακάκι. Ακούστε διαστροφή. Ο αγαπητός φίλος Ιουστίνος προσεφέρθη τότε να μου δώσει ένα δικό του παλιό. Φυσικά, σε αντάλλαγμα, θα του ήμουν ευγνώμων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μία ζωής ή και δυο, αν ήταν περισσότερο απαιτητικός. Τι να έκανα, δέχτηκα, διότι και το να είσαι συνεχώς απελπισμένος προσβάλλει στο Θεό. Ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ύστερα από χρόνια, λόγου χάρη, συναντάς κάποιον που σου αφάνισε τη ζωή. Κάθεται σε ένα παγκάκι έρημος, γέρος, ένα ερείπιο. Σου έρχονται δάκρυα. Τον κοιτάζεις χωρίς μίσος, με απροσποίητη συμπόνια μάλιστα. Πώς μας ξεγέλασε και τους δυο η ζωή, σκέφτεται. Αλλά ας μην λοξοδρομούμε. Μιλούσαμε για ένα σακάκι και εδώ έχω υποχρέωση να το φωνάξω πως ένα σακάκι είναι ένα ένδυμα εγκληματικό, όπως ακριβώς λέμε ένδυμα επίσημο. Αποφάσισα λοιπόν να μην το δεχτώ.

0: Τάσος Λιβαδίτης. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είμαστε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Γιώτα Νέγκα.
1: Και δεν είναι μόνο η νέα χώρα, είναι και τα νέα παιδιά που όλο και πιο πολύ φλερτάρουν, όλο και πιο πολύ αγαπούν τις παρέες, τα κανονικά πράγματα που λέω, τα ανθρώπινα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα.
0: Ποια είναι τα ανθρώπινα πράγματα?
1: Τίποτα, τα απλά. Απλό πράγμα είναι τώρα να μου έρθει να κλάψω και να μην τραπώ που είσαι εσύ και να κλάψω. Να το μοιραστώ. Να μην νιώσω ότι κάτι μου παίρνεις ή ότι φαίνομαι λιγότερη. Τα ανθρώπινα πράγματα. Να θέλω να γελάσω ή να σε αγγίξω και να το κάνω. Να καταλάβω αν είσαι κάπως ή αν φερθείς κάπως, αν έχεις τραβάς κάποιο ζόρι. Να καταλάβω, να θυμηθώ ένα δικό μου και να σε δικαιολογήσω. Να συμπλέψω μαζί σου. Να απλώσω το χέρι μου, ρε παιδί μου. Γιατί αν σου λέω, αν όλοι το κάναμε, όλοι θα είχαμε ένα χέρι απλωμένο προς εμάς για μια δύσκολη. Αυτά είναι τα απλά πράγματα.
0: Και πού διδάσκεται κανείς τα απλά πράγματα? Ποιος θα του τα μάθει?
1: Νομίζω ότι επειδή είμαστε μιμητικά όντα, το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια. Πιστεύω ότι η πρώτη οχύρωση, και είναι πολύ σημαντική οχύρωση, είναι η αγκαλιά, η εστία, η ασφάλεια μπορεί να νιώθεις σαν παιδί. Και όλο αυτό το πράγμα χτίζεται κυρίως με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα. Με πιάνουν γέλια και κλάματα μαζί και θυμώνω όταν βλέπω το εξής σκηνικό. Μητέρα με παιδάκι στο δρόμο. Στα 20 μέτρα είναι το φανάρι. Το περνάει με προσοχή βέβαια, όχι από το φανάρι, και η ίδια μητέρα σε 2 χρόνια που θα πηγαίνει μόνο του σχολείο θα του λέει, θα περνάς από το φανάρι. Μα δεν θα περάσει ποτέ από το φανάρι, δεν περάσει μητέρα από το φανάρι. Θέλω να πω ότι είναι πράξεις. Η ζωή είναι βιώματα, πράξεις. Έτσι μαθαίνετε πιο βαθιά πράγματα. Και όχι με λόγια.
0: Δηλαδή εμείς έχουμε ξεσηκώσει συμπεριφορές και από αυτούς που μας κυβερνάνε.
1: Νομίζω ναι. Η διαφθορά άρχισε να συμβαίνει ακόμα και σε πολύ πολύ πολύ πολύ μικρά συμφέροντα. Θα μου πεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά για τα μεγάλα συμφέροντα? Όχι, δεν την καταλαβαίνω, αλλά είμαι ρεαλίστρια και αντιλαμβάνομαι ότι υφίσταται. Αλλά το να υφίσταται σε όλο και λιγότερο σημαντικά πράγματα, για μένα είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό. Και διαβρώθηκε ο πιο σημαντικός ιστός, δηλαδή η βάση, ο πυρήνας, η οικογένεια, με πολλούς τρόπους.

0: Πώς έκτισες την ιδέα μέσα σου ότι το τραγούδι είναι προορισμός?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το χτίσα. Το έχω συνειδητοποιήσει τώρα πια, μετά από μια πορεία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ότι αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκε?
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Δηλαδή, το ότι με τράβαγε από το κρυφτό ή το κυνηγητό, σαν παιδί, κάτι έλεγε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το ότι προτιμούσα να είμαι στο τραπέζι των γονιών μου και να τραγουδάμε όλοι μαζί και να μαθαίνω δεύτερες από τα ξαδέρφια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, επίσης δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό σημαίνει κάτι. Το ότι κλεινόμουν 8 ώρες την ημέρα σε ένα σαλόνι των γονιών μου για να μελετήσω, ας πούμε, Μοσχολιού, Αλεξίου, Τζενιβάνου, τα πάντα όλα, Νίνου, Πολυπάνου, ό,τι έβρισκα, Νταλάρα φυσικά, Πιθκότσι, Καζατζίδη. Να μελετήσω, τώρα το λέω να μελετήσω. Τότε απλά ήμουν σε ένα πέλαγος που με δρόσιζε και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να είμαι εκεί να ακούω, να μαθαίνω, να δω πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει εκείνο. Στην ουσία δηλαδή δεν έγινε συνειδητό. Εκ του αποτελέσματος πια σήμερα καταλαβαίνω ότι ήταν σαν να με διάλεξε, σαν να με τράβαγε, ξέρεις. Και απλά πήγαινα, ήταν φυσικό για μένα.
0: Στη ζωή του ανθρώπου η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη σημασία ή η τύχη του?
1: Η δουλειά και η προσπάθεια, καταρχήν, είναι τιμή σε ό,τι σου έχει δοθεί. Είναι τιμή.
0: Αποδίδεις τιμή, δηλαδή.
1: Αποδίδεις τιμή και το οφείλεις. Τώρα για την τύχη δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν είναι πολύ καθαρό. Θα το πω συγκυρία. Οι συγκυρίες και στη δική μου τη ζωή έχουν αποδειχτεί πιο καθαρές να τις αναλύσω, ρε παιδί μου, παρά η τύχη. Είναι ένα πολύ θολό πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Ως αρχική συγκυρία, τι θα όριζες?
1: Για μένα και τη μουσική εννοείς? Το παπά. Καταρχήν είμαι μοναχοπαίδι. Μοιάζαμε πάρα πολύ. Και η μαμά μου λέει τώρα ότι μοιάζαμε πάρα πολύ. Εκρήξεις, μεταπτώσεις, ανοιχτή καρδιά, έντονο γέλιο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν τρελός με τη μουσική. Δηλαδή, γενικά ήταν καλλιτεχνική φύση. Το μπουζούκι ήταν κάθε απόγευμα, έπαιρνε τον καφέ του και είχε το μπουζουκάκι του, ας πούμε. Η πρώτη λοιπόν τρελή συγκυρία είναι ότι γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι, μου δόθηκε ό,τι μου δόθηκε, αλλά όλο το περιβάλλον αυτό το πράγμα το πότιζε. Το πότιζε. Αυτό με σημάδεψε. Αυτό το περιβάλλον δηλαδή πάντα το αναζητούσα. Την παρέα, τη μουσική, την κουβέντα, συνέχεια αυτό το ψάξιμο. Αυτή τη γλύκα που ένιωθα την αναζητούσα πάντα από παιδί.

0: Πρώτα σε σκηνή ή πρώτα σε στούντιο?
1: Όχι, το στούντιο ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ πολύ αργότερα. Η πρώτη σκηνή ήταν μαθητική σκηνή σε εκδηλώσεις του σχολείου. Πρώτη σκηνή. Αλλά τότε ακριβώς, γύρω στη Δευτέρα Λυκείου, μια συγκυρία τώρα, άλλη, σημαντική. Αποφασίζουμε με τους γονείς μου και με τα ξαδέρφια μου να πάμε να ακούσουμε σε ένα μαγαζί έναν φίλο του τραγουδιστή του ξαδέρφου μου και μπαίνουμε στο μαγαζί. Και παίζει ο Μανώλης Καραντίνης παιδάκι. Πιτσιρικά σκεφτός. Και καθόμαστε έτσι μπροστά στο τραπέζι, όλοι μαζί οικογένεια, και ξαφνικά μου έρχεται και λέω στο τραγουδιστή που τραγουδάει: θέλω να τραγουδήσω. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν είχα πιάσει μικρόφωνο. Και με ανέβασε και τραγούδησα. Δεύτερα Λυκείου. Μετά έγιναν τα πράγματα από μόνα τους. Καταρχήν ο πατέρας μου έπαθε μεγάλη έκπληξη, αλλά είχε ένα περίεργο χαμόγελο από πίσω. Πήρα θάρρος εγώ. Την επόμενη εβδομάδα με τον Μανώλη ήρθε το αφεντικό στο σπίτι και είπε του πατέρα μου ότι αν θέλετε να τη φέρνετε να τραγουδάει, εσείς θα τη φέρνετε, εσείς θα την παίρνετε. Μας άρεσε πάρα πολύ, είναι, την ξέρει και ο Μανώλης και αυτά. Και ξεκίνησα να τραγουδά από τη Δευτέρα Λυκείου, τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ είχα τη θεολόγο μου, τον μαθηματικό, τα παιδιά και τη Δευτέρα πήγαινα καθυστερημένη στο σχολείο. Αλλά εντάξει, υπήρχε ανοχή. Ερχόντουσαν στο μαγαζί. Ναι, να διασκεδάσουν.
0: Άρχισε να γοητεύεσαι και από τη θελκτικότητα τη δημοσιότητα, τροποντινά, δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δεν επηρεάζει ένα παιδί?
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν άφησα κανένα περιθώριο ούτε κι εγώ και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πηγαίνοντας στο σχολείο να κουβαλάω αυτό. Ήθελα να έχω τη ζωή μου, την κανονική. Ευτυχώς δηλαδή, Παναγία μου, γιατί ακόμα το έχω αυτό. Δεν ήθελα και κανένας δεν μου φέρθηκε διαφορετικά στο σχολείο. Κανένας, καμία. Εντάξει, οι φίλες μου στην αρχή, ξέρω εγώ, αλλά και εκείνες δεν ερχόντουσαν πολύ. Δεν μπορούσαν να έρθουν για να το ζήσουν. Οπότε ήταν κάτι, πολύ λίγοι άνθρωποι από το σχολείο. Οπότε ήταν και κάτι πιο δικό μου. Δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν ευρέως γνωστό, ας πούμε. Δεν το είχαν ζήσει πολύ για να το συζητάνε. Οπότε τη γλίτωσα. Και μου άρεσε αυτό.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί στο τραγούδι, παρότι διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές οντότητες, έχουν κάτι που τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους?
1: Ναι. Ξέρεις πιο πολύ τι? Όταν είμαι στη σκηνή με κάποιον που τραγουδάμε μαζί, τα μάτια του. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που νιώθει. Νιώθουμε το ίδιο. Υπάρχει αυτό το κοινό πράγμα από κάτω της μουσικής, της ένωσης. Θυμάμαι, ας πούμε, με τον Μακεδόνα στο Χάραμα, πρώτη μας συνεργασία. Ήμασταν σαν δύο παιδιά που παίζαμε στην αυλή. Δηλαδή, ανεβαίναμε στη σκηνή και οι δυο και τραγούδα για εκείνος, του έκανα δεύτερη εγώ. Κόλλαγα πάνω το Σαβεντούζα, χαιρότανε τρελά. Μου έκανε μελίσματα διάφορα, τα πιάνα τα περισσότερα. Ξαναγελούσε, μετά έκανα εγώ. Προσπαθούσε να με πιάσει εκείνος. Και αυτό ήταν ένα υπέροχο συνέστημα ένωσης και μιας απλότητας, αν θέλεις. Αυτό, τα μάτια τους.

0: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να ακούω ήταν το. Να ήταν το 21.
1: Νταλάρας.
0: Ναι, αγαπημένος του δίσκος. Και ακούγαμε πολύ Καζατζίδη. Ξέρεις, Νικολόπουλο, Πυθαγόρα, αυτό το πράγμα. Κούγιουμτζή, Καλδάρα, Ζαμπέτα πολύ. Θοδωράκι. Θοδωράκι, τα λεκάρ Θοδωράκι. Άκη Πάνου, δημοτικά. Σοφία Κολλητήρη, άρεσε στη μαμά πολύ. Παπασιδέρη, προσκυνούσε, ας πούμε. Παπασιδέρη. Και ήταν όλο ένα μείγμα. Αλλά και Αλεξίου, Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, δέσποζε στο σπίτι. Ήταν η αγαπημένη του τον μπαμπά. Και έγινε και δική μου, φυσικά. Τη λατρεύω.
1: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν ξεκινούσες τη διαδρομή σου στο τραγούδι, κάτι που να είναι απολύτως ίδιο από τότε που ξεκίνησες μέχρι τώρα και κάτι που έχει αλλάξει 100% τόσο που είναι μη αναγνωρίσιμο πλέον?
0: Ναι. Ίδιο, ευτυχώς, Παναγία μου, ακόμα. Ίδια είναι η πρώτη μου συμπεριφορά με τα τραγούδια. Δηλαδή μπαίνω αθώα στα τραγούδια και προσπαθώ να μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, που τα λέω τώρα από παιδί, ξέρω εγώ, εδώ και 30 χρόνια, και είναι πάντα φρέσκα. Και έχουν πάντα την ίδια εικόνα. Τα ίδια χρώματα, την ίδια συγκίνηση. Το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει φύγει η αφοβιά της νιώτης και πιο δύσκολα ρισκάρω και δοκιμάζω κάτι που μπορεί και να μην το πετύχω. Ενώ όταν ήμουν πιο μικρή και πρώτη δισκογραφίας, έμπαινα και έλεγα τα πάντα και ξέρεις, τα ανακάλυπτα και αυτά από μόνο τους μετά, ξέρεις, ή μικραίνανε ή τελειώνανε. Αλλά έμπαινα και δεν με ένοιαζε. Τώρα λιγάκι το μετράω διαφορετικά, σέβομαι και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω και λίγο παραπάνω και δεν μπαίνω έτσι τόσο. Το μετράω πρώτα. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Νομίζω σε όλους μας αλλάζει, μεγαλώνοντας λίγο. Δεν το μετράς?
1: Το μετράς.
0: Πρέπει όμως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Πες μου για την παράσταση.
0: Παράσταση. Καταρχήν, εντάξει, είμαι τρελαμένη. Πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια παράσταση αληθινή. Έχει άξονα το λαϊκό τραγούδι. Είμαστε τρεις γυναίκες και μια υπέροχη ορχήστρα που αγαπάει και σέβεται αυτό που κάνει. Που θέλαμε το λαϊκό τραγούδι να ακουστεί, να τραγουδηθεί, να περάσει στην ψυχή και στο μυαλό πριν ακόμα πιει ο άλλος. Να το καταλάβει αλλιώς. Αυτά είναι η σκέψη της Δήμητρας και η αναζήτησή της. Γι' αυτό και κάναμε και την ανατροπή και να είναι καλά. Ήταν τρομερή αυτή η ιδέα της. Να έχουμε το λαϊκό στο πρώτο μέρος, να το τραγουδάμε, να το θυμόμαστε με καθαρό μυαλό και ανοιχτή ψυχή. Και μετά να κάνουμε κάποια τραγούδια δικά μας ή κάθε μια από αυτά που αγαπάει. Αυτό είναι το σκίτσο του, ας πούμε. Αυτή είναι η παράσταση. Έχει άξονα το λαϊκό που αγαπάμε και που έχουμε ανάγκη να πω. Τώρα, αυτή η συνεργασία. Τι να σου πω, αισθάνομαι σαν να είμαι στη γη μου. Δηλαδή, γνωρίζομαι με την Ελένη τη Ζαλιοπούλου πολλά χρόνια και είμαστε πολύ φίλες. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει, τα σώψυχά μας. Τη Δήμητρα τη γνώρισα το καλοκαίρι που μας πέρασε στον κήπο του Μεγάρου. Η Δήμητρα με την Ελένη έχουν συνεργαστεί, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι ανάμεσά μας. Πρώτο θέμα. Όταν τις ακούω να τραγουδάνε δίπλα μου, ώρες όσο δεν το πιστεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, ακούω την Ελένη και κυλάει σαν νεράκι. Έχει μέσα την παράδοση, το δικό της τρόπο, τον ήχο, τα λαϊκά που αγαπά. Είναι σαν το ριάκι, ρε παιδί μου, που τρέχει. Μετά ακούω τη Δήμητρα να τραγουδάει, είναι σαν το βουνό. Δηλαδή είναι συμπαγές πράγμα, σαν τα βουνά τα ελληνικά, ρε παιδί μου, που τα γνωρίζεις από το σχήμα τους, που είναι δικά σου, που τα νιώθεις. Ξέρεις το χρώμα τους, που αναγνωρίζεις το χιόνι τους, τη χαράδρα τους. Εγώ αισθάνομαι στη γη μου. Αισθάνομαι δηλαδή σαν να ξεκινάει το βουνό, φτιάχνει το νερό, έρχεται το ριάκι και συναντιόμαστε στη θάλασσα όλες μαζί, κάπως έτσι. Πολύ, τα λέω πολύ, αλλά έτσι νιώθω. Πολύ, πολύ γλυκά.
1: Πόσο καιρό θα συνεχίσει η παράσταση?
0: Τώρα θα πάρουμε παράταση γιατί, δόξα τω Θεώ, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για το λαϊκό τραγούδι και αυτό για μας είναι πολύ σπουδαίο. Θα παίξουμε και όλο το Μάρτιο και θα πάρουμε και κάποιες από τον Απρίλιο. Τώρα θα ανακοινωθεί επίσημα, δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι απίστευτο το πώς παίρνουν φωτιά, δεν σταματάνε να τραγουδάνε, τα μάτια τους λάμπουν, εμείς έχουμε τρελή χαρά. Τρελή χαρά όμως. Έτσι, παίζουμε κανονικά. Και όσο ενωνόμαστε και όσο μαθαίνουμε πιο πολύ μία την άλλη και όσο χαλαρώνουμε και ρολάρι αυτό, γιατί είχαμε και την αγωνία μας. Στις πρόβες, μα θα τους αρέσει, θα πετύχει. Τώρα είναι ωραίο αυτό που κάνουμε. Μας αρέσει και σε άλλους, ξέρεις. Την τελευταία μέρα, ενώ το λέγαμε πω θα είναι τέλειο, θα περάσουμε τέλειο, είχαμε και μια ανασφάλεια. Δόξα τω Θεώ, αυτό επαληθεύτηκε. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, η Δήμητρα, το ένστικτό της, η γνώση της, ήταν σωστή.

0: Όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη δισκογραφία είναι εν τέλει αρνητική για το τραγούδι ή μήπως δεν είναι?
1: Κοίταξε, είναι σαν να μου λες ότι καταστρέφουμε, ας πούμε, το περιβάλλον και θα καταστραφεί η γη. Δεν θα καταστραφεί η γη, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η γη εκεί θα είναι. Θέλω να πω ότι η μουσική έχει τη δύναμή της σαν μουσική. Τώρα, εάν η δισκογραφία σαν μέσο βοηθούσε περισσότερο ή μπορούσε να κινήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα λοιπόν που η δισκογραφία δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε, έχουν τα live πάρει, τα ζωντανά δηλαδή, πάρει το ρόλο της επικοινωνίας περισσότερο ακόμα. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα και να μπορούσαν, ας πούμε, πάρα πολλά τραγούδια που φτιάχνονται με αγάπη και μεράκι να ακουστούν, που δεν προλαβαίνουν να ακουστούν, okay, αλλά νομίζω ότι το ότι γράφονται τραγούδια και υπάρχουν άνθρωποι που γράφονται τραγούδια, αυτό δεν το σταματήσει τίποτα. Τίποτα.
0: Έχει διαφορά η χαρά από την ευτυχία?
1: Α, το μαθαίνεις το πράγμα. Νομίζω η χαρά διαρκεί πιο πολύ. Η ευτυχία είναι πολύ πιο μικρή στιγμή. Νομίζω. Δεν ξέρω πόσο λαμπερά χρώματα μπορεί να έχει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι μικρότερη στιγμή. Χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μου δίνει όταν μπορώ να βγάλω τόσο ψυχά μου με ένα φίλο, με ένα καφέ, ένα κρασέ. Να έχω 2 ώρες δηλαδή να μιλήσουμε. Να ακούσω, να πω, να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό μου δίνει τρελή χαρά και ανάσα. Ανάσα μεγάλη.
0: Η μάνα σου, πες μου μια αιτία για την οποία σε μάλωνε πάντα. Από κοριτσάκι και εξακολουθεί.
1: Α, που μια ζωή είμαι άντιτη και μια ζωή κρυώνω, που ξέρεις, δεν ντύνομαι καλά και δεν προσέχω τον εαυτό μου. Ξυπόλυτη, διαρκώς με μαλώνει αυτό. Και πάντα φοβάται ότι δεν τρώω. Και της λέω, Μανουλά, αν δεν έτρωγα, θα με έβλεπες αλλιώς. Τρώω, μην ανησυχείς. Θα φαινόταν αυτό δηλαδή.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Ακούσαμε την φωνή της κυρίας Γιώτας Νέγκα και θα κλείσουμε τη συνάντηση με ένα ακόμα ποίημα του Τάσου Λιβαρδίτη από την ποιητική του συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή». Εκείνο που διαμόρφωσε το χαρακτήρα μου και έγινε η αιτία σε μια σειρά παράξενες ή μάλλον μυστηριώδεις ή και καταχθόνιες περιπέτειες στη ζωή μου ήταν αυτή η εγκληματική μου ολιγορία. Διότι πρέπει να το παραδεχτώ, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου το περνούσα στα πάρκα, απολαμβάνοντας τη σιωπή ή παρακολουθώντας τους κύκνους να γλιστράνε πάνω στο ήσυχο νερό της λίμνης. Δεύτερο, δεν μίλησα ποτέ για τους γονείς μου ή για τα άστρα που τα λάτρεψα με μια λατρεία σχεδόν άρρωστη, αν και βρισκόμουν σε συνεχείς προστριβές μαζί τους. Και τρίτο, και εδώ πρέπει να σας εμπιστευτώ το μυστικό μου, είχα ορκιστεί να μην εργαστώ ποτέ, διότι υπήρχε κίνδυνος έτσι να χάσω από τα μάτια μου αυτό το ωραίο σημείο που κοιτούσα πάντα στον μακρινό ορίζοντα. Κι ύστερα είναι και εκείνη η αλόκοτη εφροσύνη που νιώθεις καμιά φορά, ακόμα και όταν όλα έχουν χαθεί γύρω σου. Πώς γίνεται? Ίσως να είναι παράκρουση βέβαια, ή ίσως θεία παρέμβαση, ή ίσως μια απεγνωσμένη προσπάθεια να οικειοποιηθούμε κάτι σε έναν κόσμο που τίποτα δεν μας ανήκει. Ή πάλι μπορεί αυτές τις στιγμές να καταλαβαίνεις άξαφνα όλο το μάτι του κόσμου και αυτό σε γεμίζει μια αστεία έπαρση. Γελούσα. Αχ, γιατί να γελάω? Καθόμαστε λοιπόν τα καλοκαιρινά βράδια στον κήπο, στο εξοχικό σπίτι, και η μητέρα κρατούσε μια μεγάλη μενεξεδένια βεντάλια και τραγουδούσε «Σόνια, άνθρωποι είμαστε όλοι, ζούμε μια εφήμερη ζωή». Ύστερα ο πατέρας πτώχευσε, το σπίτι με τον κήπο πουλήθηκε, το τραγούδι «Σόνια» πάλιωσε. Αλλά γιατί πάλιωσε αφού είχε μέσα του τόσο μεγάλες αλήθειες? Μυστήριο. Ένα πρωί μάλιστα, ύστερα από χρόνια, έτρεξα στο παλιό μαγαζί του πατέρα. Στη θέση του είχε χτιστεί ένα θεόρατο κτίριο. «Τι κάνατε βρε κακούργοι?» φώναξα. Στάθηκα στη γωνιά και έκλαψα για τον πατέρα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο ερώτημά μας. Υπάρχει λοιπόν τέλειο έγκλημα? Απαντώ χωρίς καμιά επιφύλαξη, ναι. Και ειδού πώς. Διαλέγεις το θύμα σου ανάμεσα στους πιο φτωχούς που κανείς δεν νοιάζεται και που εξάλλου όσο πιο γρήγορα φεύγουν από τη ζωή, τόσο πιο γρήγορα ξεκουράζονται. Έκοβα θυμάμαι βόλτες έξω από ένα ξενοδοχείο όπου είχα εγκαταστήσει μια υπέροχη γυναίκα που άκουγε στο όνομα Εφημεία. Γι' αυτό το όνομα έψαχνα από παιδί στο ημερολόγιο. Έμενε εκεί σε ένα μεγάλο πρόσωπο από αυτά που κρατούν την τύχη μας. Τώρα πώς την κρατούν δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω. Μια άλλη φορά η θεία μου με έστειλε να αγοράσω ένα μικρό καθρεφτάκι. Είχε γεράσει και τώρα φοβόταν το μεγάλο καθρέφτη της άλλας. Όταν γύρισα ο θείος μου είχε πεθάνει. Η θεία μου έκλεινε το συρτάρι με τις παλιές επιστολές. Μύριζε αιώνιο χωρισμό το σπίτι. Τότε γάβγησα και η θεία μου γέλασε. Από εδώ και πέρα θα κάνω το σκύλο, σκέφτηκα. Αλλά γιατί να μην έχω κι εγώ ένα συστατικό γράμμα στην τσέπη μου, ή γιατί ο ζωγράφος πεθαίνει πάντα στο άνθος της ηλικίας του? Έτσι, ύστερα από τόσα που είχαν συμβεί, μοναδική μου ευχαρίστηση ήταν να γράφω μερικά καλά λόγια για τον εαυτό μου. Τα έγραφα σε ένα παλιό σχολικό τετράδιο και το έκρυβα κάτω από το στρώμα μου. Σε αυτό το τετράδιο είχα γράψει και τη διαθήκη μου. Άφηνα όλα μου τα υπάρχοντα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Μην απελπίζεστε». Ο τίτλος ήταν δικός μου. Φυσικά στο τέλος του ξεπεσμού μας η μητέρα είχε αλαφρύνει και κοιτούσε συνεχώς από το παράθυρο. Ένα βράδυ κάποιος χτύπησε την πόρτα, ανοίξαμε. «Σας έφερα αυτό», είπε ο ξένος και έδωσε στη μητέρα μου ένα μεγάλο φτερό. «Α», έκανε η μητέρα κοκκινίζοντας,
το φτερό από το καπέλο μου όταν ήμουν νέα. Και εσείς ποιος είστε? Αλλά η πόρτα ξανά κλείσε απαλά, χωρίς να μάθουμε, και τότε πρόσεξα τις δύο γάτες του σπιτιού που είχαν σταθεί στη σκάλα ανατριχιασμένες. Όσο για τη ζωή μου, σας βεβαιώνω, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, και όσα γράφω τα γράφω για λόγους καθαρά συναισθηματικούς. Βγήκα λοιπόν από το σπίτι και τράβηξα μέσα στη δυνατή βροχή, γιατί μέρες τώρα η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε δυσίωνες προβλέψεις. Πού πήγαινα? Απλώς ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκονται τα τρία πεθαμένα αδέρφια μου. Αλλά ποιος θα μου απαντήσει ή ποιος άντεξε μέχρι το βράδυ? Και όλο σκέφτομαι ότι κάποια μέρα πρέπει να σας εξηγήσω. Αλλά τι αθλειότητα, κάθε φορά που έχω κάτι σπουδαίο να πω τα χάνω. Έτσι μένει στο σκοτάδι η ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν, μόνον αυτά, αφού η ζωή μας είναι έτοιμη από τα πριν και δεν περιμένει παρά το μαρτύριό μας για να αρχίσει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, είναι περίπου 6 λεπτά πριν από τις 3. Με ένα τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος ανανεώνει το ραντεβού πρώτο ο Θεός για το βράδυ στις 10. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.